0: Πατερ Ντι. Θα γίνει. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι. Εντάξει. Ήρθε η ώρα να γίνει έτσι κι αλλιώς να γίνει ένα μάτς ροντέο. Όλοι σκέφτονται ένα ρυθμό που θα έχει πάσεις. Εγώ πιστεύω θα έχει ξύλο και γκολ και όλα.
1: Όχι, εγώ δεν τις βλέπω τις κάρτες. Με τίποτα, δεν τις βλέπω τις κάρτες.
0: Δηλαδή το βρείτε εσείς οι κάρτες, είναι 2.40.
1: Μα
0: δεν είναι κακή η απόδοση.
1: Κάρτες.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτός ο διαιτητής με την ψυχή του Αταμάν.
1: Τώρα που λέμε για κάρτες, έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, αν θυμάσαι, του Μπαλογκάν. Και αναφέρουν ότι η FIFA, ξέρεις, η FIFA ρε παιδί μου, έχει μία πειθαρχική επιτροπή, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Η οποία αποτελείται, μία τριμελής επιτροπή, 5-6 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποτελείται από 18 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένας του, μόνος του, μοναχός του, αποφάσισε για την κάρτα. Ούτε συμβούλιο, ούτε να μαζευτούμε.
0: Με τον πίνον τώρα κατευθείαν.
1: Ο Καμάλι λοιπόν.
0: Καμάλι.
1: Ο Καμάλι, ναι. Καμάλι μου.
0: Πού είχε Καμάλι μου, Λεβέντη μου. Τι κάνει Λεβέντη μου, καλά, Καμάλι μου. Τι κάνει Καμάλι μου, καλά, Λεβέντη μου.
2: Are you Καμάλι? I am Donald Trump. Put the red card.
1: Αυτός λοιπόν.
2: China.
1: Ο Καμάλι επέβαλε στον Μπαλογκάν ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, αλλά ανέστειλε την εφαρμογή της για μια δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Πήρε εγγύηση ενός έτους, καταλαβαίνεις. Λες και είναι αυτοκίνητο.
0: Όχι, λες και έφαγε αναστολή και ότι αν κάνει κάτι μέσα στον ένα χρόνο θα του χρεωθεί η κάρτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάπου ρε παιδιά, έλεος. Ήταν τα πιο ωραία 4 μπαλάκια που είχαμε στην ψυχή μου πραγματικά. Τα χάρηκα ακόμα και με το ντε και τελάρε, έλα την ψυχή μου πάρε. Μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Δηλαδή χάρηκα αυτά τα 4 μπαλάκια. Που εμένα μου είναι πολύ συμπαθής η Αμερική ως ομάδα. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Και ο οργανισμός.
1: Τα γύρω-γύρω δεν ήταν.
0: Ωραία. Άρα τα γύρω-γύρω, όχι. Ναι. Πάρε το τετράμπαλο τώρα.
1: Όλη η Ελλάδα λέει. Και όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος.
0: Ξέραμε το Βέλγιο θα αποκλειστεί, δεν είναι. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Το Βέλγιο λιποθύμηση για άλλη μια φορά.
1: Και πάλι καλά.
0: Μια χαρά.
1: Και ψηλά
0: έφτασε. Ναι, μια χαρά. Μια ζωή Καμάλι. Μια ζωή Καμάλι. Από μένα περιμένετε. Ο Καμάλι έδωσε χάρη. Καμάλα χάρη. Οκ. Το ξέρω ότι δεν βγάζουν κάρτα με τίποτα. Ρισκάρω και γι' αυτό δίνει το over 3,5-2,40. Δηλαδή, αν αυτό το παιχνίδι ήταν Euro,
1: σήμερα,
0: αν ήταν Euro, το over 4,5 θα ήταν το line. Τώρα είναι το over 2,5. Παρακαλώ.
1: Θα θέλεις να σου ο Λένι Κράβιτς και σου λέγανε ο Χολένι Κράβιτς.
0: Εγώ πιστεύω θα ήμουν η Ελένη Κράβιτς.
1: Τι κάνετε εδώ πέρα. Δεν έχετε γωνίες, έρχεσαι και παίζετε εδώ από κάτω. Δεν έχετε γονείς, θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω.
0: Αυτές τα λένε δύο φωνές τα ρήματα.
1: Γονείς δεν έχετε. Θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω. Μας έχετε τρελάνει εδώ πέρα, μας έχετε τρελάνει.
0: Το λες το ρήμα δύο φορές. Και γίνεσαι αυτός ο χαρακτήρας, γίνεσαι.
1: Σε λυπάμαι, αλλά οι Ισπανοί θα είναι οι χρήσιμοι ηλίθιοι.
0: Όχι, ρε.
1: Τους Ισπανούς τώρα τους λες οι χρήσιμους ηλίθιοι. Τέλος πάντων, που θα βγάλουν τους Γάλλους για να μπορέσουν να το πάρουν οι Άγγλοι. Γιατί αλλιώς δεν. Λοιπόν, σας είπαμε, σας υποσχεθήκαμε, δεσμευθήκαμε και εμείς.
0: Για κάρτες, δεν λέμε τόση
1: ώρα. Για κάρτες. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνι.
0: Έχουμε.
1: Και ένα άλμπουμ Παλίνι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραίο το άλμπουμ Παλίνι. Με Δημήτρο. Okay. Πάρε την κάρτα αυτή. Και ναι.
1: Μια ολόκληρη κούτα με κάρτες μέσα, έτσι. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω πού οδηγείται αυτή.
1: 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Από το Viber. Μην αρχίσετε και στέλνετε γενικά μηνύματα. Εντάξει.
0: Τι κάνεις εσύ.
1: Στο Viber.
0: Δεν φοράς πάντως.
1: Κάσο κόκλα.
0: Λοιπόν, Viber. Λοιπόν, φίλε, over 3,5 είπα εγώ. Το ξέρω, over 2,5 είναι 1,57. Εγώ παίζω over 3,5-2,40.
1: Λοιπόν. Επειδή είπες, ναι. Στο πρώτο είπες.
0: Over 3,5 κάρτες θα
1: παίξω.
0: Λοιπόν. 6-9-88-9-4-6-9-4-6 στέλνετε στο Viber, διεκδικείτε το
1: πανίνι και το όνομά σας να γράψετε.
0: Βάλτε και το όνομά σας να συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Και την κούτα με τα χαρτάκια. Εντάξει, συλλεκτικό, ωραίο. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως είναι συλλέκτες σε πολλά πράγματα. Εγώ τους χαίρομαι που είναι συνεπείς απέναντι σε κάτι που σκέφτονται. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι συλλέκτης. Από κάθε πόλη.
1: Δεν μπορούσα να κάτσεις να δεις ένα σύριαλ, θα ήσουν και συλλέκτης.
0: Όχι. Δεν μπορώ να δω σύριαλ. Κάντε το ταινία να το δω, να σε σεβαστώ.
1: Αγαπητοί διαφημιστές, παρακαλώ σταματήστε να βάζετε στα ραδιοφωνικά σποτάκια κόρνα στο κινητού. Πετάγω μέσα στα σταυροδρόμια. Ο τετεωρίτης.
0: Ήρθε σαν τετεωρίτης μέρα, μεσημέρι τρίτης. Και πρώτο να σε προλάβω. Ρε παιδιά, το eject. Έχει βγάλει τις συναυλίες. Κάτω τα χέρια από το eject του συνεργάτες μου. Έχει βγάλει τις συναυλίες εδώ και καιρό. Πριν γίνουν το Μουντιάλ, βγάλει ημερομηνίες. Florence and the Machine. Θα τους δείτε.
1: Florence.
0: Ναι, εντάξει, έτσι το λέει εδώ. Florence το λέει in the Machine. Και εμείς θα δούμε τους Floral τους Γάλλους. Έτσι λέει το μήνυμα. Εντάξει. Florence and the Machine, κρυφά.
1: Τις ημερομηνίες των ημιτελικών τους ξέραμε. Δεν ξέραμε ποιο θα είναι το ζεύγαρι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα κινητό, μωρέ, και να βλέπεις τον αγώνα. Τίποτα. Μια ενημέρωση. Πας στο live score και βλέπεις.
0: Βάζεις την πλάτη του μπροστινού το κινητό με ζελετό. Λέει πελένο. Τι λες τώρα. Εδώ γάμοι έγιναν το Σαββατοκύριακο και τα είχαν στις ρωτώντες. Γι' αυτό είναι χρήσιμα εκείνα τα άθλια λουλούδια στη ρωτώντα που δεν βλέπεις τον απέναντι. Δεν μου λες, ρε ξάδερφε, πάρ' το αυτό από εδώ, δεν σε βλέπω. Έχει βάρος αυτό και μπορείς και στερεώνεις το κινητό. Είναι μικρά tip που δίνουμε για γάμους.
1: Γιατί δεν ακούτε. Ρε Λιμπερόπουλε.
0: Σου μπαμπόνι.
1: Όχι, δεν είσαι.
0: Σου μπαμπόνι.
1: Όχι, δεν είσαι ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
0: Εντάξει.
1: Ρε Λιμπερόπουλε, είπα εγώ να στείλετε στο Live 24 και μου στέλνεις και το τηλέφωνό σου. Λεφτά. Λίγα λεφτά.
0: Δε, τι κοινό έχει αυτός ο Λιμπερόπουλος και ο Κανονικός. Δεν έχουν πρωτάθλημα.
1: Δεν έχουν άλμπουμ Πανίνη και δεν θα αποκτήσουνε.
0: Δεν θα αποκτήσουνε.
1: Δεν θα αποκτήσουνε. Στο Viber είπαμε 6988 946 946.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Ναι.
1: Πολύ
2: αυτοί.
1: Πολύ
2: και
1: πολύ
2: και λατρεύονται στην Ελλάδα όλοι αυτοί. Όλοι. Παίχτε, κιθάρε, τραγικό, αρμόνια. Του αγαπάνε πολύ.
0: Η Φλόρενς έρχεται πολύ συχνά.
2: Ναι.
0: Πολύ συχνά.
2: Μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη. Και όπου και να πάει είναι sold out. Είναι φοβερό.
0: Την τελευταία φορά που είχε έρθει ήταν να κάνει νομίζω μία συναυλία και έκανε ή δύο ή τρεις.
2: Ναι, δεν έφευγε.
0: Ναι, πριν από 2-3 χρόνια. Και εν τω μεταξύ είπα για τους Cure, ότι παιδιά είχαν έρθει πριν από 3 χρόνια και είχαν έρθει το 19, φίλε.
2: Τι σου λέω εγώ ότι μας λείπουν χρόνια.
0: Ναι,
2: λείπουν χρόνια. Συνέχεια λείπουν τετραετίες, πενταετίες.
0: Είναι η τέταρτη φορά που έρχονται. Λοιπόν, Διαμαλή, δεν είπα να στείλετε μήνυμα στο Live24.
2: Ό,τι κι αν βρεις, Διαμαλής, το όνομα στα ελαστικά είναι ένα.
0: Ρε, είπα εγώ να στείλετε το τηλέφωνό σας.
2: Διαμαλής, ελαστικά. Πω, έχω πάλι πρόβλημα με τα ελαστικά μου. Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Πού μπορώ να βρω τέτοια ώρα κορυφαία ελαστικά? Ό,τι κι αν βρεις, Διαμαλής. Βρουμ, βρουμ. Καλά.
0: Δεν ακούγονται πλέον το αυτοκίνητο.
2: Mike Knight.
0: Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6 στο Viber για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini.
2: Τώρα και νέο κατάστημα στους σοφάδες καρδίτσας. Διαμαλής, να ζεις.
0: Και μία κούτα με κάρτες μέσα, έτσι.
2: Ο
0: επόμενος που θα στείλει το τηλέφωνο του στο Live24, θα τον πάρω τηλέφωνο.
2: Πάρ' το,
0: ναι.
2: Λοιπόν, εννοείται το τηλέφωνο της μάνας μου. Όχι ρε μπρο, έσκασε το λάστιχο. It is what it is. Ήρθε ο Διαμαλής.
0: Και δεν είναι κούτα με κάρτες, όχι με τσιγάρα, παιδιά.
2: Ναι ρε φίλε, αν ήταν κούτα με τσιγάρα, εδώ θα είχαμε από κάτω 9 εκατομμύρια μηνύματα. Τι λες το? Μπορεί να το καπνίσει το Πανίνι, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είχαμε μία αποκάλυψη για την αποστολή της Σενεγάλης.
2: Τι είπα,
0: η οποία θυμίζουμε ότι αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 32.
2: Από 0-2-3-2, τζάπα. Ναι.
0: Λοιπόν, και είχε αρχίσει μουρμούρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήρθε να προσθεθεί και η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Αμπντουλαγέφαλ.
2: Αμπντουλαγέφαλ είναι χαφ δυνατό, έτσι.
0: Τι έγινε, Αμπντουλαγέ? Συγγνώμη.
2: Αμπντουλαγοκέφαλη. Ναι.
0: Πως ο επί 10 χρόνια επικεφαλής του ιατρικού team έχει ειδικότητα.
2: Τι?
0: Γυναικολόγου.
2: Τέλειο. Γι' αυτό λένε, ρε, τι σφυρίζεις ρε μου. Ναι. Ξέρει αυτός.
0: Ο επικεφαλής γιατρός μας λέει δεν έχει το απαιτούμενο ακαδημαϊκό προφίλ.
2: Έχει δύο όμως.
0: Ο δόκτορ Φέντιορ.
2: Φέντιορ.
0: Φέντιορ. Είναι γυναικολόγος και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα αργά.
2: Δηλαδή, ο γιατρός της Σενεγάλης. Άκου να σου πω.
0: Είπες τώρα κάτι για τη μάνα μας. Ναι! Τώρα ναι!
2: Είναι κάτω. Είναι κάτω που έχει τη Σενεγάλη. Να σου πω, πρέπει να έχεις πολυκυστικές. Έχεις πολυκυστικές.
0: Τελευταία περίοδος.
2: Εδώ πονάω. Εδώ είναι οι σάλπικες.
0: Τι?
2: Τίποτα. Όλα καλά. Ο λαγουνοψωήτης είναι. Ο Αμπντουλαγοψωήτης.
0: Λοιπόν. Αρκετοί παίχτες λέει στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι.
2: Γιατί, ρε,
0: ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας. Τους δίνανε αντιληπτικά.
2: Ναι.
0: Να τους δώσουν κάτι άλλο.
2: Γιατρέ, τι να κάνω. Θα κάνουμε τεστ παπ. Αυτό τι το θέλεις λέει, αυτό εδώ το μακρινάρι να κάνουμε? Θα κάνουμε ένα επίχρησμα.
0: Δεν μπορώ να ξέρω.
2: Μετά
0: στο ανοίγουν σαν το γρίλο.
2: Έλα ρε Μαρία. Παναγιώτης Γρίλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Μη μου τα θυμίζεις και ήταν και πρόσφατο. Λοιπόν, και όμως
2: αυτό... Γιατί βάζεις τον κόσμο να σκέφτεται αυτά τα πράγματα? Μέχρι πατουσάκια δεν είπαμε ρε Μαρία. Πήγες πολύ με... Είναι εκπομπή με βάθος. Μπήκες μέσα. Μέσα να σας βλέπω.
0: Και χαλάρωσε, λέει. Τι χαλάρωσε, ρε μεγάλη. Θα μου πεις, χαλάρωσε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, αυτός ο γιατρός. Έχει σπουδάσει. Έχει φάει τα χρόνια του. Τέλος πάντων. Αυτός, λοιπόν, είχε να διαχειριστεί τραυματισμούς παικτών εκατομμυρίων, όπως ο Μανέ, για περίπου 10. Μανέ! Είπα Μανέ!
2: Είπες κάτι για τη μάνα μου.
0: Και να σου πω και κάτι, όμως είναι άδικο αυτό για τον.
2: Πώς τον είπα. Φταίει ο γυναικολόγος της καρδιάς μας.
0: Για τον κύριο Φέντιορ.
2: Είναι άδικο.
0: Γιατί όταν τους πήγαινε στους τελικούς του κυπέλου εθλών, ήταν καλός.
2: Α,
0: ήταν καλός. Τώρα που αποκλειστήκαμε από το Βέλγιο, και το Βέλγιο πήγε καλά. Δεν είναι ότι. Τώρα είναι. Ο γιατρός.
2: Είναι ο γιατρός. Πάρε μαγνήσιο, γεννάμε σε 3 μήνες. Μαγνήσιο. Έχω κράμπες. Μαγνήσιο. Τι. Πραγματικά, να σκεφτείς σενάρια να τα γράψεις. Τα γράφει ζωή μόνη, δεν χρειάζεται να κάνεις κείμενα.
0: Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή, ακόμα και γυναικολόγος, ρε παιδί μου, είναι, σου λέει άδικο αυτό που γίνεται.
2: Ξέρει, έχει γενική ιατρική.
0: Έχει, ναι. Άξι. Στο τέλος παίρνεις την ειδικότητα.
2: Ακριβώς. Το τελευταίο εξάμεινο και αρχίζεις και τα βλέπεις.
0: Δηλαδή, ένα παθολόγο μπορεί να το. Να προσποιηθείς ότι είσαι ένας παθολόγος. Να.
2: Ο γιατρός λέει προσπαθούσε να αναγεννήσει τη σενεγάλισσαν ομάδα.
0: Σωστό.
2: Τεστ παππούσισε. Τεστ παππούσισε.
0: Μπορεί να βγει γυναικολόγος.
2: Ναι.
0: Είναι γυναικολόγος, αλλά μια ματιά μπορώ να τη ρίξω.
2: Ακριβώς. Αυτός ήτανε. Είπα λαγουνοψοίτης.
0: Ναι.
2: Δεν άλλαξα γράμματα. Εντάξει. Α, μπράβο. Μάλιστα. Και μιας και μιλάμε για περίεργες καταστάσεις, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το στείλε φίλη αυτό το μήνυμα. Θέλω να μου πείτε, άσχετο, γιατί ένας άντρας ενώ έχει σχέση, αποθηκεύει τηλέφωνο άλλης γυναίκας στο κινητό του.
0: Για την περίοδο που δεν θα έχει σχέση.
2: Ναι.
0: Που έρχεται.
2: Για καβάτσα.
0: πολύ σύντομα.
2: Για να γίνει και κάτι άλλο. Για να δώσει ένα λατοπίπερο στη ζωή. Το ίδιο και μια γυναίκα αποθηκεύει το τηλέφωνο ενός άντρα ενώ έχει δεσμό. Και τι έγινε. Είναι πολύ υπερτιμημένες οι ανθρώπινες σχέσεις.
0: Δεν ανταλλάσσουν κινητά τελευταία. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
2: Instagram.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το δώσε μου το mail σου. Εκεί να πονηρεύεσαι.
0: Το mail σου, γιατί με στείλει προσφορά.
2: Αμέ. Μπορεί να στείλει ένα post, 2 story. Ελπίζω αυτό το mail να σε βρίσκει καλά. Άστε.
0: Εγώ που δεν έχω Viber που να στείλω. Στείλε μερικούς στον διάλογο, ξέρω.
2: Δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής.
0: Τι να κάνουμε.
2: Έμεινες εκτός διαγωνισμού γιατί δεν έχεις δεσμό με την τεχνολογία.
0: Επίσης κατέβασε το Viber. Τσάμπα είναι.
2: Τσάμπα είναι. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, αυτό το χαλάρωσε η Μαρία με δαιμονίζει και εμένα. Πώς γίνεται έτσι να χαλαρώσει.
0: Παιδιά, είναι.
2: Άλλη μια Μαρία και μπαίνω μπόνους. Τρεις είναι.
0: Ξέρετε πώς είναι. Ή μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι μια εξέταση στο γυναικολόγο. Μπορείτε να φανταστείτε.
2: Ναι, ο Μανέτη φταίει για την εξέταση. Αυτό λέμε το σύνολο.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί ο γιατρός να σου λέει χαλάρωσε εκείνη την ώρα. Βάλε ένα ποτό. Χαλαρώσει.
2: Για μαλαγουζιά.
0: Κάτι ρε, παιδί, φέρε μου.
2: Αλλά αυτό πάει με σαλαμοκάσερο. Η μαλαγουζιά θέλει φαΐ.
0: Ναι, θέλει φαΐ.
2: Και βαράει έτσι, μπα.

Λοιπόν, αν έχετε άλλες έγνοιες και όχι, ξέρω εγώ, να σας βγει ο γιατρός γυναικολόγος στην ομάδα σας. Αν έχετε άλλες έγνοιες, γιατί έχουν ένα περίεργο ταλέντο οι έγνοιες, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Έτσι λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, πριν από ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, έχω κλείσει το θερμοσύμφωνο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.

Και όταν κερδίζεις, Μαρία, 100 ευρώ σε καύσιμα, λες πάω θάλασσα, δρομή, βόλτα. Έχω Lidl Plus, διεκδικώ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO, συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Δηλαδή 1000, Μαρία, παίρνουν από 100. Όχι 100.000 από 1 ευρώ. Τι να το κάνει. Λοιπόν, ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus όταν κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ, κανάλι στην ψηφιακή κάρτα, 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ κάθε εβδομάδα. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Και ελάστιχα διαμαλή. Τώρα και εξουσιάρα αυτοκινήτου. Του μπαρμπρίζει και αν ραγείς, έρχεται ο τζαμαλής. Βρουμ, βρουμ.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα κορδεύω.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι συναυλιακός σήμερα ο Στέφανο Παλουότολο. Έχει, η ψυχή του είναι σε μια συναυλία, σε μια παρέα. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλουότολο, από εδώ τους από εκεί. Συνεχίζουμε για το τελευταίο 20 λεπτό με πάρα πολλά μηνύματα. Ο γιατρός έχει δώσει ρέστα, Μαρία. Έχει ενεργοποιήσει τον κόσμο.
1: Δεν το ακούς και κάθε μέρα αυτό.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Να πούμε μια καλημέρα πολύ δυνατή στον κύριο Γιάννη. Για έτσι που περνάει μια... περνάει κάτι, τέλος πάντων.
0: Κύριε Γιάννη, περαστικά να είναι όλα
1: και σύντομα. Πάνε όλα τέλεια, θα πάνε όλα καλά. Στέλνουμε όλη μας τη θετική διάθεση και ενέργεια. Εντάξει. Alone at parties in a deadly silhouette.
0: She loves the cocaine, the cocaine the love her back. When she's δεν ξέρω, επειδή ακούει πρώτη φορά ο Κυριάννης, αν θα ξανακούσει μόνο θα ακούει. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Εμείς δώσαμε.
1: Να περάσουμε, λέει κάποιος, και ένα κοινωνικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όσοι DIY χρησιμοποιείτε τροχούς, καροτιέρες, καροτιέρι,
2: στο καμωτσίκι αυτό.
1: Ηλεκτροσυγκολήσεις, σέγγες. Να προσέχετε πολύ, τέτοια εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Λέει ο Μαναράκιας.
0: Τι ωραίος που είναι ο Μαναράκιας.
1: Περνάμε εμείς το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι όσοι χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα,
0: ξέρουν.
1: Λογικά πρέπει να ξέρουν. Αξί.
0: Βέβαια κάτι θα είδε ο άνθρωπος και
1: έσπευσε. Μπορεί κάτι να έπρεπε. Ναι. Καλημέρα και στην Miss Mary. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στην Νατάσα από την Brighton, γιατί μας ακούνε πολλά από τον Brighton. Από την Brighton είπα.
0: Είπα από την Brighton.
2: Καλό να κατάγεσαι.
1: Και μόνη μου τα λέω.
2: Από το Μαρμάρι. Από την Brighton. Μάλιστα.
1: Αν δεν τελειώνεται, λέει κάποιος, δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάει η ώρα, είναι παρά 20 ακόμα.
0: Δεν περνάει η ώρα, δεν περνάει η Κυριακή. Αυτό δεν θα ξαναδούμε Σαββατοβράδυ. Ποιος είναι, Γιώργος Μαρίνης. Είμαι μεγάλος γνώστης, να ξέρεις.
1: Ξέρω,
0: αυτό είναι. Κάτσε, θα το βρω.
1: Μια γνώμη, ρε παιδιά. Πήρα δώρο στη γυναίκα μου. Και φυσικά στα μαϊμούδια τα παιδιά μου.
0: Τα μαϊμούδια.
1: Ναι, στη γυναίκα μου. Και στα μαϊμούδια τα παιδιά μου στείλω pole dancing. Δεν σκέφτηκα πού θα τον βάλουμε.
0: Οκ, θα ρωτήσω τον γιατρό της Σενεγάλης πρώτον. Και δεύτερον, τι δώρο περίεργο.
1: Αν μπορεί να κάνει pole dancing, ρε παιδί μου, η γυναίκα του. Είναι της μόδας.
0: Είναι σύνηθες, είναι ωραία γυμναστική. Είναι και εύκολη μέσα στο σπίτι. Βάζεις κάτω και για τον υδρότα διάφορα.
1: Πρέπει να βάλεις ένα στρωματάκι κάτω, γιατί να σκάσεις το καρπούζι, θα βρεθείς από τον τρίτο στο πρώτο.
0: Βάζεις τέτοια κάτω.
1: Τώρα δεν ξέρουμε και το σπίτι σου.
0: Τώρα γιατί
1: τι γνώμη, ας πούμε.
0: Νοικιάστηκε.
1: Ναι. Τι γνώμη, να σου πούμε. Μπορεί να έχει σπίτι 200 τετραγωνικά. Σου πω, εντάξει,
0: κάπου. Τώρα, αν έχει 11 στήλου μέσα και κόβει εισιτήρια. Είναι και μαγαζί.
1: Ναι, είναι άλλο μαγαζί αυτό. Και πρόλαβε και ο Βαγγέλης να κάνει αλλού το. Θα κάνουμε εμεί το πάρτι μα εκεί, άμα είναι.
0: Ωραίο πάρτι.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Ωραίο πάρτι.
1: Αυτό το Σάββατο δεν είναι το πάρτι του Βαγγέλη.
0: Ναι. Θα είμαι στην Κατερίνη.
1: Και εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Τέλο πάντων, ξέρω, βάλτε στην κουζίνα.
0: Το στείλω,
1: βάλτε στην κουζίνα. Βάλτε στο χολ, στην υποδοχή.
0: Θέλει αυτό το έξτρα δωμάτιο μου που είναι σαν αποθήκη.
1: Ναι, ένα υπόγειο.
0: Τι υπόγειο, κατέβει στον φωταγωγό κάτω να κάνει pole dancing.
1: Μπορεί να μένει σε μετρονέτα ο τύπος, ρε παιδί μου, και να έχουν υπόγειο.
0: Και να ακούγεται κάτω ο Λέβητας. Τέλος πάντων. Είναι όντως Γιώργος Μαρίνης. Μεγάλη.
1: Δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το ψάξω, γιατί ήμουν σίγουρη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Τιμή και δόξα στον Γιώργο Μαρίνη, που εγώ πήγαινα μόνος μου για ποτό στο VIP σκυλάδικο και καθόταν ο τραγουδιστής μαζί μου μετά. Δηλαδή μιλάμε για καταστροφή.
1: Α, ήσουν τέτοιο πελατάκι.
0: Δεν υπήρχε μεγαλύτερο ναυάγιο.
1: Λοιπόν, έχουμε μία ψιλοανησυχία.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Στην Εθνική Αργεντινής. Γιατί δεν προπονήθηκε.
0: Ο Μέση.
1: Ναι.
0: Ούτε Εμπαπέ προπονήθηκε χθες. Αλλά σήμερα μαθαίνω, αγωνίζεται κανονικά με πήραν από Γαλλία.
1: Ξεκουράζονται, λες.
0: Κοίταξε. Από χθες υπάρχει μια φιλολογία σχετικά με το γόνατο του Μέση. Θέλω να το πω στον κόσμο. Δεν έχω ιδέα τι λέω. Απλά τραβάω την προσοχή των ακροατών. Πιστεύω ότι ξεκουράζεται.
1: Και θα τους πάει γόνα μετά.
0: Θα τους πάει. Έχεις δίκιο. Άλλο σχέστηκα. Θα τους πάει. Εγώ τρόμαξα. Λέω τελειώσαμε. Yeah. Μοιράτσι του χρόνου.
3: Και εμά που κάτσε μέσα στα σπάι. Τα ορφανά πόρευαν την χειρή τη κονομιούντα λεπουδιάρα. Τράψει τα φρουγά μου για τα ωραία.
0: Ξεκουράζεται πιστεύω, κάνει το καναπεδίνο του, πώς κάνω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Πώς θα κάνω εγώ το απόγευμα να δεις.
1: Ναι, εσύ έχεις άγχος του σήμερα.
0: Δυνατό καναπεδίνο. Και είμαι σε φοβερή κατάσταση από δουλεύεις.
1: Ξέρω, σε βλέπω. Σε βλέπω.
0: Θα περπατήσω και 4 χιλιόμετρα σήμερα.
1: Πέντε, γιατί?
0: Θα κάνω ένα τρέξιμο σήμερα.
1: Τρέξιμο θα κάνεις.
0: 4 χιλιόμετρα, ναι.
1: Περπάτημα κάνω, μην κάνεις τρέξιμο.
0: Όχι, θα κάνω το σπριντάκι μου στην αρχή. Έκανα 1800 μέτρα τρέξιμο στη Λιβαδιά.
1: Μπράβο.
0: Και είναι σαν σκύλι. Και συνεχίζω. Έτσι, τούμπανο, Λιβαδιά, Προβατίνα. Δηλαδή το σκυλί, DHHL, πώς τη λένε αυτοί.
1: Βέβαια, σαλμονέλα αυτό.
0: Είναι σαλμονέλα να πάθει. Κόκκινα μάτια, Χασιμότο, θυροειδή είχε, ρε, πάρ' το γαμπάρι. Είχε συναισθηματικές αντιδράσεις περίεργες. Μάλιστα.
1: Το έξτρα δωμάτιο στα σπίτια είναι το πέταρουμ. Γιατί ρίχνουμε εκεί συνήθως τα πάντα.
0: Πέταρουμ.
1: Ναι, και συνήθως βάζουμε τα πλημμένα, αλλά όχι σιδερωμένα ρούχα.
0: Α, που τα πετάς πλημμένα
1: ναι.
0: Και μυρίζουν μετά μούχλα.
1: Ναι.
0: Η βαλβολίνη τη βάζει η κοπέλα και στο στήλο για να κάνει γύρω-γύρω. Πώς το κάνουν αυτά και μένουν όρθιοι στο... Πόση δύναμη χρειάζεται. Μένουν στον αέρα, σου λέω, με τα χέρια.
1: Ναι, το ξέρω. Χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη στο άνω μέρος του κορμού, κοιλιακούς, ραχιαίους, τέτοια θέλει.
0: Α, ο Βαγγέλης είπε ότι δεν είναι παρτί να αντάμωμα. Ωραία, αντάμωμα, η καλή μπάλα από τον πρωί φαίνεται.
1: Βρε, ήταν ο Λάγνη Μαρία.
0: Με τα Βαγγέλη μου.
1: Να, ένας δίδυμος με δίδυμο εδώ πέρα, ο Μπένις Ντέρκαμπ.
0: Μπένις Ντέρκαμπ, δεν μπαίνεις αεροπλάνο.
1: Λέει, ναι. Βρετανολάγνη Μαρία, μη μας προπαγανδίζεις, δεν πέφτει το ηθικό, Viva la Buenos Aires.
0: Φάερα ματσούκι του Μπέλιγχαμ και εσύ είναι με τον Buenos Aires.
1: Εγώ είμαι το...
0: Φι Μαρία είναι την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι με τους Άγγλους. Είμαι με το Μέση, θέλω Μέση να αποθεωθεί, να στάσει την κορυφή, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα πάθει και τίποτα. Βραζιλία είμαι. Δεν θα πάθει και τίποτα. Θέλω να δω ωραία μπάλα. Αλλά με το διαιτητή. Τι διαιτητή έχουμε και Αμερικάνο, είπαμε έτσι.
1: Αμερικάνο.
0: Εντάξει. Κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί.

0: Ρε φίλε μου, βγάζει κοκορέτσι σε μπακέτα.
1: Έλα,
0: τώρα.
1: Δε,
0: γιατί,
1: πραγματικά,
0: ρε,
1: γιατί, πέφτω από τα σύννεφα.
0: Για ποιο λόγο τώρα εδώ
1: μας
0: μπήκα,
1: παρακολουθούνε.
0: Λέει, και μου βγάλες.
1: Μια εβδομάδα είπα να κάνω διακοπές Εύβοια, λέει κάποιος, και έχει 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο. Μια χαρά είναι τα 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο στην Εύβοια. Πέρσι κρατιόμασταν από τα δέντρα που είχε 18 μποφόρ. Μια χαρά είσαι με τα 4-5. Δροσούλα, δροσούλα.
0: Μην μιλάς άλλο για μπάλα, φτάνει η εκτίθεση. Είσαι άσχετος, φίλε. Είσαι άσχετος. 30 χρόνια μπηγούνι Sport FM, εδώ δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτός ο άνθρωπος. Άσχετος, τελείως άσχετος.
1: Παραμένουμε ρεπορτάζ Μέση.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω εδώ τα νούμερα του Μέση που.
0: Ασύλληπτος.
1: Τα νούμερα του Μέση όταν αντιμετωπίζει εθνική ομάδα για πρώτη φορά.
0: Α, οκ, δεν το είχα στο κάδρο.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, γιατί για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει την Εθνική Αγγλίας, ναι, Μέση. Λοιπόν, έχει συμμετάσχει σε 57 γκολ σε 62 παιχνίδια.
0: Συμμετοχή εννοεί.
1: Έχει σκοράρει 39 γκολ και έχει δημιουργήσει τα 18 για τους συμπαίκτες του. Αμέ, τι γίνεσαι.
0: Κρίμα που θα αποκλειστεί στον ημιτελικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά.
0: Πολύ κρίμα.
1: Καλά.
0: Κρίμα για εσάς, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προβλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είναι πολύ δύσκολο η Αργεντινή να αντιμετωπίσει την Αγγλία και σε κορμιά και σε πολλά πράγματα. Εύχομαι να εκτεθώ. Αλήθεια το λέω. Εύχομαι να εκτεθώ. Δεν είναι κάτι. Και είναι το να πέσεις έξω. Εύχομαι να εκτεθώ για να συνεχιστεί ο μύθος του Λιονέλ Μέση. Αλλά παλεύει μόνος του. Όταν λέμε μόνος του, έχει κάνει τεράστιο αγώνα ο Μέση. Με αυτή την Αργεντινή έχει κάνει φοβερές υπερβάσεις μέχρι στιγμής για να μπορέσει να είναι στην τετράδα. Και πρέπει να κάνει ένα τεράστιο μάτς η Αργεντινή, τέλειο παιχνίδι για να περάσει την Αγγλία. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Μάστε. Το δούμε να πρέπει.
0: Είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα.
1: Να μην έρχεσαι στην Εύβοια. Κουράσατε χαζοτουρίστες, έχει έρθει ένα μήνυμα.
0: Μα είναι από εκεί, τι θες.
1: Θα πας. Έχεις παραστάσεις στο Λονδίνο τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και Μπέρμιγχαμ. Και Εδιμβούργο.
1: Σαν
0: τεράστιο θέατρο.
1: Έλα, και Blinder.
0: Τσουβί και το Blind, ας πούμε. Γιατί το Peaky Blinder είναι από εκεί, δεν την έχω δει ποτέ τη σειρά.
1: Birmingham.
0: Α, είναι από εκεί. Από το γυναικοχώρι.
1: Αχ, Μαρία, τώρα που το θυμήθηκα, λέει στο μαρμάρι, βάζει ο Σίβιο στο σαμπ γιατί θα σε μαζεύει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ο μπάρμπα αυτό. Θα σε πάρει ο αέρα και θα σε ψάχνουμε. Αρνητικά
1: ξέρω
0: όλα.
1: Ξέρω την κάθε πέτρα στι θάλασσε του μαρμαρίου.
0: Η θάλασσα είναι άδικη.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιο ρωτάει.
0: Ναι.
1: Πού θα βρει εισιτήρια για την παράστασή σου στο Λονδίνο τον Οκτώβριο.
0: Δεν έχουν βγει ακόμα.
1: Ναι.
0: Απλά ενημερώνουμε αυτέ τι ημερομηνίε να έχετε το νου σα και. Θα βγει η προπόληση τώρα μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Ωραία, καλημέρα και από Αντίπαρο. Χθες μου έκαναν, λέει, μια υπέροχη έκπληξη και περιμένω κι άλλο ένα υπέροχο δώρο σε 32 μέρες.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν ξέρω, δεν είναι έτσι.
0: Okay, είναι μυστικό δώρο.
1: Ενηγματικό.
0: Το μυστικό δώρο.
1: Μπράβο, καλό είναι. Αυτά καλό είναι.
0: Πότε θα δώσουμε το πανίνι, λέει ο φίλος. Θα το δώσουμε
1: λίγο,
0: τώρα σε λίγο.
1: Τέλος,
0: πέντε,
1: ναι,
0: λεπτά και θα το δώσουμε.
1: Το μαρμάρι δεν πιάνεται για Εύβοια. Και γιατί πιάνεται, για Κρήτη?
0: Μαρμαράκι.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να γίνει τώρα φασάρια. Έβαλα 2-10 πετρέλαιο. Ένα τέτοιο πεντάρι θέλουμε ακόμα.
1: Όποιος έρχεται από Αθήνα να μου φέρει 2 μπετονάκια. Α, στην Αμοργό.
0: Αλλά το απέρατο μπλε.
1: Ναι.
0: Ένας βρίζει όλο τον Μπέρμιγχαμ.
1: Εντάξει. Εντάξει. Μπορεί να τον έχει κουβαδιάσει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Γωγό από το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου. Και αν το Ηράκλειο για Κρήτη, για Εύβοια. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.

0: πέρα όλα. Όλα τα φαγητά, δε, φύγε.
1: Αφού δεν τσίμπησε ο αλγόριθμος τώρα.
0: Φύγε ρε φίλε, φύγε ρε αλογόριθμε.
1: Αλογόριθμε. Κλασική άμπαλη ιδέα δεν έχετε, διαβάζετε ό,τι γράφουν άλλοι. Ασχολείστε με ανούσια στατιστικά και δίθεν ρεκόρ. Το παίζετε και γνώστες. Ναι σε όλα.
0: Μαζί σου.
1: Ναι.
0: Και το μαρμάρι δεν είναι στην Ευβοία.
1: Το μαρμάρι δεν είναι, δεν θέλετε. Mm.
0: Παιδιά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα με ονοματεπώνυμα εδώ για το Πανίνι.
1: Θωμά.
0: Είσαι σπίτι.
1: Το Viber στείλε. 6988.

0: Μακάκο. Κατάλαβες, εύκολα λέει η Αργεντινή θα πέρασει στην Αγγλία. Θα τον βάλουν το Μακάλιστερ στη μέση. Θα τον βάλουν στη μέση. Σε όλα τα στημένα κινδυνεύει η Αργεντινή. Σε όλο το στημένο υπάρχει. Σε όλα τα στημένα. Όλα τα στημένα από τη μέση και κάτω θα είναι μέσα. Μπαλιά. Κέιν μέσα στην περιοχή. Μπέλιχαμ από πίσω. Ο Μαντουέκη είναι κίνδυνος θάνατος το ένας με έναν. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Δεν λέω ότι δεν έχει ελπίδες η Αργεντινή να περάσει την Αγγλία. Μην τρελαθούμε. Πεχταράδες στη λεπτομέρεια. Αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί η Αργεντινή έχει αντιμετωπίσει από όλες τις ομάδες προβλήματα. Ακροτήρια, Αίγυπτο. Από όλες τις ομάδες. Δεν θα αντιμετωπίσει από την Αγγλία. Τι είπαμε, ρε παιδιά, σας έθιξα το Λιονέλ. Ο Λιονέλ είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ.
1: Καλημέρα από Λίτς, Αγγλίας. Πιάνετε για Αγγλία το Λίτς, αναρωτιέται ο Άγγελος. Όχι.
0: Το Λίτς πιάνετε Εύβοια.
1: Ναι. Το Μαρμάρι λέει είναι στην Εύβοια μόνο γεωγραφικά. Ψυχή είτε και σώματι, ανήκει στη Βουλιαγμένη.
0: Οκ, καταλαβαίνω τι λέει, ναι. Φαβορή είναι η Αγγλία στοιχηματικά, έτσι, σε όλα.
1: Φαβορή, ναι.
0: Είναι όχι πάρα πολύ. Αλλά και αυτό το 2,90, 2,80, τα χαρά είναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε εδώ την κλήρωση.
0: Πρέπει να σου πω stop.
1: Περίμενε, κάτσε.
0: Όταν
1: μου γιατί
0: πεις.
1: Γίνεται χαμός και κολλάει.
0: Χαμός, παιδιά.
1: Κολλάει το σύστημα. Λοιπόν, πες μου ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, πον. Καλημέρα, Βασίλη, που
0: γεια
1: το
0: σου,
1: τηλέφωνο σου τελειώνει σε 2,23. Εσύ είσαι ο νικητής για σήμερα. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Αφροδίτη μας για τις λεπτομέρειες, πώς θα παραλάβεις κτλ.

0: Λοιπόν, το δώσαμε το πανίνι για σήμερα. Αύριο πάλι. Αν θέλετε, σημειώστε το τηλέφωνο 6988-946-946 για αύριο.
1: Να το έχετε για αύριο. Πιστεύω ότι θα στέλνω όλη μέρα. Πανίνι στο Τζούτσικα.

0: Λαγοκέφαλος. Ένας τώρα την έπεσε στον κόσμο. Δεν υπάρχει δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Σα τσιμπάνε, γιατί... λέει, τα λαψάρια και λέτε με δάκρυα σε λαγοκέφαλο. Θα γίνετε διάσημοι. Ένα σκούρδιαζε την παραλία. Έγινε viral. Oh. Δεν υπάρχει λαγοκέφαλος. Και του λείπει ένα κομμάτι από την πλάτη. Περπάταγε και σκέσταζε.
1: Όχι, εδώ λέει ότι ανήκουν στο Δήμο, στην περιφέρεια Αττικής.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα.
1: Ούτε και εγώ μπορώ να κάνω κάτι, και τι σημασία έχει.
0: Ναι. Μαρία Ζαφυράδη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο. Η από εδώ τους, από εκεί. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας, Μιχάλη Τσόχος. Να ευχαριστήσουμε τον γίγαντα τον Ταμπάκο, τον Σωτήρη, φρεσκοκουρεμένος. Είναι εδώ πέρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται η Σοφία Μαρία Ντολόρες Αδωράκη, γιατί έχει και φανελά Ισπανίας.
1: Και ποιον είναι άραγες.
0: Εκπονεί τα δελτία. Mm-hmm. Δεν είδα να γράφει κάτι πίσω η φανελά.
1: Ούτε εγώ.
0: Λόγα λογουράς, δεν είδα. Αν έχει κάτι πίσω η φανέλα σε όνομα, θα το δω τώρα.
1: Λοιπόν, γι' αυτό μπερδεύτηκα για τα κύτταρα. Θεωρούνται πτάνησα, αλλά ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής.
0: Ωραία, και τι, έσπα, θα βγάλω εγώ τώρα, δεν πειράζει.
1: Όχι να το πω.
0: Ναι. Τσούτσικα, θέλω το πανίνι σου να το στείλω μετά ή όχι. Στείλ το.
1: Στείλ το.
0: Λίγο πριν φύγουμε.
1: Στείλ το, μωρί. Στείλ το, μωρί, κότα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να θυμηθώ τι είχαμε πει. Τι έχουμε πει.
0: Έχεις πει αυτά τα λεξ.
1: Τα λεξ τα είπαμε. Under 30. Α, αυτό το είπαμε. Όχι.
0: Πρέπει.
1: Έχουμε να πούμε. Ασφάλεια, φίλε.
0: Βέβαια, ασφάλεια.
1: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
0: Τι λες,
1: πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
0: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Έχουμε έγνοιες. Σου μιλάνε την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν γίνει κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι, για υγεία, επιχείρηση. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Καλημέρα από Ψιλόκαστρο. Δεν είναι Γιάννη Κορινθία.
1: Οι κάτοικοι των Κυθύρων ψηφίζουν Αλφα Πειραιώς.
0: Ψιλόκαστρο δεν πιάνει Κορινθία.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, απόψε Ισπανία, συγγνώμη τη Σοφία, ο γαλοκέφαλος.
1: Α, έκανες και ρήμα.
0: Γαλοκέφαλος, ο Εμπαπέ. Εμπαπέ!
1: Αλληλιά!

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πληρήσεις και θα παίζει άλλα από αυτά που παίζει. Σας το λέω για να το ξέρετε, για να μην έχετε πρόβλημα.
1: Όχι, εγώ θα σου κάνω παρατηρήσεις για να παίζει αυτά που παίζει.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, ας πω κάτι.
0: Κοίτα πως αρχίζει, ρε φίλε, τώρα είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά γιατί, ρε φίλε.
0: Λέει, είναι δηλαδή.
1: Άφησε με, περίμενε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή.
1: Γενικότερα δίνουμε ένα στίγμα και οι συνεργάτες το προχωράνε, σωστά.
0: Οκ. Okay.
1: Μιας το τόσο, μιας τα πέντε χρόνια που έχουμε τη χαρά να έχουμε το ρίλο, να μην τον αφήσουμε λίγο να παίξει μπαλίτσα.
0: Γιατί δεν παίζει μπαλά, ρε φίλε, δεν κάνει εκπομπές.
1: Ενώ σε εμάς εννοώ γενικά.
0: Έχω και αποκλειστική ευθύνη για την κατάντια του, έτσι.
1: Και γιατί.
0: Ναι.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Και θα δούμε στις μουσικές σου, Παναγιώτη.
1: Εάν σας αρέσουν αυτά που θα ακούτε, θα είναι δικές μας.
0: Ρήλος.
1: Αν δεν σας αρέσουν, θα είναι του Παναγιώτη.
0: Του Ρήλου. Έξω από εδώ είναι ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος μαζί με την Κωνσταντίνα, κυρία μάλλον, Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: Πάντως στην επανάληψη μας ακούνε περισσότεροι από το, από τώρα.
1: Είμαστε νυχτερινοί τύποι.
0: Μήπως να το γυρίσουμε στο βράδυ. Μήπως να πάρουμε το 2.
1: Τα έκανα χρόνια.
0: Τα έκανα μωρέ πλάκα μας. Μήπως να πάρουμε το 2-5. Τι ώρα έρχεται ο Βαγγέλης?
1: 6.
0: Όχι, είναι πολύ. Είναι πολύ. Τους βάζω ιδέες γιατί μπορεί να πούνε έλα και το βράδυ.
1: Τώρα έφτιαχνα το πρόγραμμα Ιουλίου-Αυγούστου.
0: Φαντάζομαι να μην με έχεις μέσα.
1: Έχω κάτι κενά στο βράδυ. 3-4 μέρες.
0: Έχεις, ε. Κοίταξε, από εκεί που είμαι, άμα μου στήσετε ένα μαναφέτινα
1: πράγμα. Αυτό είναι το κακό, ότι θα λείπεις.
0: Όχι, μπορώ να το κάνω από εκεί. Γιατί θα κοιμάμε τα βράδια.
1: Όχι, θα βγάλει γράμμες, τώρα είναι δύσκολο από μακριά.
0: Όχι γράμμες, γιατί να βγάλω γράμμες. Παίζω τραγουδάκι.
1: Αυτό μου λείπει το 12-2 θέλω.
0: Ωραία, σε μας ήσυχο.

0: Έχουμε ματσάκι σήμερα λοιπόν. Και καλό ματσάκι.
1: Θεωρητικά.
0: Ίσως είναι το καλύτερο.
1: Μπράβο που θα έχει γίνει αυτό το Μουντιάλ. Είναι τα δύο πρωτοφαβόροι από την αρχή του τουρνουά.
0: Ναι.
1: Είναι δύο ομάδες που έχουν δείξει τα καλύτερα στοιχεία. Όχι τόσο σπαθή.
0: Είσαι ευχαριστημένος που δεν είναι τελικός και είναι τελικός.
1: Αλλά ξέρεις τι. Θα ήμουν περισσότερο δυσαρεστημένος αν η ομάδα που θα προέκυπτε από τον άλλον ημιτελικό θα ήταν μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας. Να το
0: δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Είναι από την άλλη μεριά. Είναι Αγγλία-Αργεντινή. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Μπορεί κάποια ομάδα να άξιζε να είναι στους τέσσερις, τύπου Νορβηγία, ξέρω ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά εάν θα έπεφτε έτσι ο ημιτελικός.
0: Λες ότι η Νορβηγία θα έπρεπε να είναι και αυτή αντί της Αγγλίας.
1: Μπορεί, αλλά άλλο θέλω να πω. Ότι θα με χαλούσε πάρα πολύ να αλληλοεξουδετερόντουσαν Γαλλία, Ισπανία σε έναν τελικό και να μην να υπήρχαν ομάδες πιο χαμηλής ταχύτητας που θα είχαν καλύτερο μονοπάτι. Τώρα και στο άλλο μονοπάτι, Αγγλία Αργεντινή είναι, χωρίς να έχουν δείξει τίποτα σπουδαίο, αλλά λες ότι okay, ρε παιδί μου, δεν πέρασε μια ομάδα που απλά είχε καλό δρόμο.
0: Σύμφωνα και με τα δεδομένα, ούτε οι Ισπανοί έχουν δείξει,
1: όντως,
0: αλλά ούτε και οι Γάλλοι. Έτσι, είναι ναι, μεν οι δύο ίσως πιο.
1: Δείξαν κάτι περισσότερο από τους άλλους, αλλά όχι εκεί που περιμέναμε,
0: ναι,
1: στο επίπεδο που περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Οι Γάλλοι ίσως, αλλά και αυτοί κατά διαστήματα, όχι σε ολόκληρο μας.
0: Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα είναι έτοιμοι στο αμέσως επόμενο.
1: Είναι αφουρνιά. Που...
0: είναι πολύ, πολύ πιτσιρικάδες μαζεμένοι, είναι πάρα πολύ στο... πιστεύω ότι στο επόμενο θα είναι...
1: Βλέπω ένα χαμό, ένα μηδίαμα μάλλον, δεν κάνει χαμόγελο.
0: Μια σάκαρη θα σου έχει φέρει, τι άλλο θα σου έχει φέρει.
1: Δικιά όμως δεν έχουμε σάκαρη, φίλε.
0: Δεν έχει σάκαρη.
1: Όχι. Έχει όμως Στέφανο Τσιτσιπά.
0: Έλα, ρε.
1: Με Ιγνάσιο Μπούσε.
0: Για ποιο πράγμα, γι' αυτό εδώ
1: τη ATP 250. Όχι, είναι στο Gdansk.
0: Α,
1: στην όχι. Αθήνα όμως έχουμε την Σαπφό.
0: Να πάει να βρει το Αλέσσατο.
1: Την Σαπφό Σακελαρίδη απέναντι στην Μίριαν τον. Και τώρα που μιλάμε, λογικά έχει αρχίσει το διοικητικό συμβούλιο της Super League για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
0: Ρίλο, πρόσεχε, επειδή σε ακούω το πρωί, ρίξε κανένα ντελάρα, μη σε λογοκρίνει σε αυτό. Θα καεί το συντή, αδελφέ.
1: Ρε παιδιά, γνωριζόμαστε με τον Παναγιώτη μας. Ξέρω και το ξέρω ότι δεν συνεμπράττουμε στον αέρα.
0: Ναι, γνωριζόμαστε.
1: Κοίτα, δεις τώρα τι είναι όλοι οι χολύπτες. Υποτίθεται έχουμε break και 15 και 4, ναι.
0: Ναι.
1: Από και 14 κάνουν νοήματα. Αντί να ξεφεύγουμε προς τα πίσω, ξεφεύγουμε προς τα μπροστά.
0: Μα μόλις έφυγε ο Στέφανος, ρε φίλε.
1: Μα πάλι δίπλα θα είναι.
0: Όχι, έφυγε.
1: Α, έχει αφήσει παρακαταθήκη.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Και να σου πω και κάτι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Σε εμάς όλοι ξέρουν ένα λεπτό πριν.
0: Ναι.
1: Στο διευθυντή που κάνει συνεχώς over δεν λένε τίποτα. Κοκοκό.
0: Πού το βάιο.
1: Ναι. Όλο αυτός δεν παίρνει break.
0: Αυτός επειδή είναι άνιωθος τα κάνει αυτά, δεν είναι
1: θέμα. Ναι, οι χολύπτες τι κάνουν.
0: Τους λένε οι χολύπτες, αλλά τους κοιτάει με το αυστηρό βλέμμα της Γελλάδας και...
1: Πάμε, πάμε. Πάμε, μικρό break. Λοιπόν, χαιρετίσματα να δώσουμε στο Βίρον από τα Χάνια, στον Ανδρέα από την Ουαλέα και στον Γιώργο τον Λάντσε που είναι πάντα με την καλή κουβέντα. Μπάμπη Σταύρο Λιπάνος, ναι, τώρα μιλάμε, λέει ο Γιάννης. Ο Γιώργος.
2: Ωραία, δηλαδή αγαπά την Ελλάδα και τιμά την Ελλάδα. Μα πότε.
1: Πρόταση από τον Βασίλειο από το Βέργο να κάνει τα νυχτέρια, λέγε να έρθει μια ώρα.
0: Έλα, Βασίλειο, έλα. Έλα.
2: Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο. Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθενευτικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που χωράς εκεί πέσει μια γυναίκα.

0: μη φυτίσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό.
1: Μαγκά μου θα τρελά.
2: Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Παρακαλώ.
3: Να πω από αυτό γίνονται διαπραγματεύσεις, τι θα παίξει, πώς θα
2: παραγγελίες του Μπάμπη στο Παναγιώτη. Γεια σας, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Από Πειραϊκή τηλεφωνώ.
3: Να είστε καλά.
4: Καλό μεσημέρι και υγεία σε όλο τον κόσμο από έναν πιθανόν πρώην καρκινοπαθή. Μακάρι
3: αδελφέ, ναι, να πάνε όλα καλά και να...
4: Να είσαστε καλά κι εσείς και όλος ο κόσμος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα πράγμα που πέρασε απαρατήρητο, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, τους 2 με 3 τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί η τιμή του νερού κατά 50%.
3: Μιλάτε στους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ, έτσι.
4: Της ΕΙΔΑΠ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τουλάχιστον σε μένα και σε όσους γνωστούς έχω ρωτήσει, συμβαίνει το ίδιο,
3: ναι,
4: πράγμα.
3: 50% δεν είναι, υπάρχει μια αύξηση, αλλά 50% δεν είναι σίγουρα.
4: Σε μένα είναι 50%.
2: Είναι στο τετράμινο, μήπως.
4: Με τιμολόγιο.
3: Μήπως είναι στο τετράμινο και.
2: Εντάξει,
4: δεν νομίζω ότι έρχεται κάθε 4 μήνες πλέον ο λογαριασμός της ΕΙΔΑΠ.
3: Εμένα μου έρχεται κάθε 4 μήνες πάντως. Αλλά εγώ είμαι και καθυστερημένος.
4: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση γι' αυτό. Τώρα το 2 μήνες, 4 μήνες δεν έχει καμία σημασία. Όντως υπήρξε μια γερή αύξηση. Διαβάζω το χθεσινό πρωτοσέλιδο των νέων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να αυξήσει την τιμή του νερού κατά 3,5 με 4 ευρώ. Όχι 3,5 με 4%.
3: Όχι, όχι. Το πήγανε, ναι, στο...
2: Ένα φθηνό λογαριασμό. Ένα φθηνό λογαριασμό είχαμε να ανέβει κι αυτός.
3: Ναι.
4: Χθες πρωτοσέλιδο στα νέα.
3: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
4: Ναι, δεν ήθελα να διαμαρτυρέται κανένας και νομίζω ότι ευκαιρία είναι να αυξηθούν και τα υπόλοιπα, μια και είμαστε τόσο ελαστικοί.
3: Μα με την κατάσταση έτσι όπως έχει, αυξάνονται όλα. Δεν, δηλαδή ακόμα και όταν μας λένε ότι δεν αυξάνονται, αυξάνονται.
2: Τώρα, εγώ πρέπει να σας τα πω, θα σας πω τι θα γίνει.
3: Για πες.
2: Δεν ξέρω, η συγκεκριμένη περίπτωση, μια πάγια έτσι, τακτική.
3: Ναι.
2: Το ανεβάζουμε, ξέρω εγώ, 30%, 40%, ναι.
3: Ναι.
2: Υπάρχει μια γκρίνια. Το ρίχνουμε μετά 10% και λέμε, να, σας δείξαμε το ρεύμα, σας δείξαμε το νερό, σας δείξαμε τα κάπνα.
3: Το δούλεμα, το δούλεμα με τα είδη πρώτης ανάγκης, αγαπητέ μου, πέφτει, είναι συνεχόμενο.
4: Ναι, βεβαίως υπάρχει μια λύση, να μην αγοράζουμε νερό, να αγοράζουμε καΐρ, ξέρω εγώ.
3: Να παίρνουμε μαλαματίνα, ναι. Okay.
4: Λοιπόν, να είστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο.
3: Και, και να έρθουν όλα καλά, να έρθουν όλα καλά.
4: Αμήν, να είσαστε καλά.
3: Γεια χαρά.

0: έρθω να...
1: Να έρθεις Βασίλη, να έρθεις από το Βέλγιο.
2: Απ' την Αθήνα έρθιγα, να έρθω να σ' αγκαλιά.
3: Καινούριος κόσμος αυτό, ε. Το είχαμε ξαναπαίξει.
1: Αλλά να το ξαναπαίξουμε γιατί τα καινούρια...

0: Όχι τίποτα άλλο, και ο Κότσαρας είναι εντάξει με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Δηλαδή κάθε τέλος του μήνα έρχεται, τα κουμπάει και φεύγει. Άνοιξε δρόμο ο Μιλτάρας, δηλαδή ο Πασχαλίδης μας έκανε μάγκες. Δεν προκάνω, μάνα μου.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Πού να προλάβει, ρε φίλε. Την Τετάρτη στα Γιάννα, την Πέμπτη στο Συναφιλοχία, την Παρασκευή στα Κατσικοχώρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα ο τύπος, εντάξει, μπορεί να κάνει και 60 συναυλίες.

0: Φεβρουάριος με Ιούνιος μου ήρθε 155 ευρώ. Υπερβολικό ρε φίλε.
1: Με δύο παιδιά λέει και γυναίκα με πληθυρία και τα λοιπά.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Και εγώ τις έβαλα τη φωνή, τις φωνές λέγες πατάλες.
0: Πολύ ευρώ, πολύ υπερβολικό μου ακούγεται. Τραγούδισα στα Τέμπη απ' έξω κλαίω. Το πετρέλαιο κίνησης πήρε 2 ευρώ, που έχει φτάσει στα 2 ευρώ, κοντεύει στα 2 ευρώ, διότι θα ήταν φτηνό, αφού δεν έδωσε μείον 5 λεπτά. Ήταν στο 1,70.
1: Πού ήταν αυτό το 1,70.
0: Πριν από εδώ μερικές μέρες, το να πάω, αυτήν είναι 5 λεπτά.
1: Α, πήγα, έλεγα, ναι, τώρα που ναι.
0: Αλλά μετά έκαναν μπαμπούμ εκεί στα στενά του ορμούς και ξεχαστήκαν τα δηληστήρια. Εν τω μεταξύ,
1: τι να πω. Έλα, μην αρχίσω να την κουβέντα. Με το που γίνεται μπαμπούμ, την επόμενη ώρα ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Με το που υπάρχει κατάπαυση και τα λοιπά, μέχρι να πέσουν τιμές θέλουμε κανένα τρίμηνο.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να ξέρω τα δηληστήρια που έχουν μέσα το πετρέλαιο είναι για 4 ώρες, για 5 δηλαδή, δεν έχουν, ξέρω εγώ, για 10 μέρες.
1: Να σου πω κάτι, ωραία μέρα, καλοκαιράκι. Πάμε λίγο να

0: Και κοίτα τι ωραία που ήταν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα είμαι τελική και τελικός.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη εβδομάδα προκριματικά. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει τελειώσει η σεζόν και έχει αρχίσει η άλλη.
1: Όχι.
0: Έβλεπα τις πρώτες, προχθές, πότε, πριν από λίγες μέρες. Στην μία τηλεόραση Μουντιάλ και στην άλλη εξώφιλικο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και λέω εσύ, περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τα φιλικά, γιατί είχαμε ένα-ενάμιση μήνα να δούμε μάτς. Τώρα θα ασχοληθεί με τα φιλικά, γιατί βλέπεις τις ματσάρες από την
1: Ελλάδα. Εντάξει, ρε, τι να ασχοληθεί τώρα. Τα φιλικά τώρα είναι για.
0: Τα φιλικά ποτέ δεν ήταν.
1: Μόνο για τον προπονητή.
0: Ποτέ δεν ήταν για να ασχοληθεί. Αλλά άμα είσαι στερημένος και έχει να δει από Μάιο μπάλα, τα φιλικά στις 10 Ιουλίου κάθεσαι και τα χαζεύεις.
1: Αν είσαι στερημένος, ρε φίλε, πήγαινε το απόγευμα να δει τη Σάκα ή τον Τζιτσιπάνο που
0: για μπάλα δεν μεταξύ.
1: Μπάλα είναι και αυτή, μπαλάκι.
0: Κοίτα που θέλω να παραδείξω Τσιτσιπά και Σάκαρη. Θες να σε στείλω στη Σάκαρη.
1: Όχι, στον Τσιτσιπάθρο.
0: Τσιτσιπάς δεν παίζει Ελλάδα, θες να κάνουμε και αποστολή.
1: Να βάλεις και το χέρι

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας. Όλα καλά, μια χαρά.
1: Γιώργος πάω από Ολλανδία εδώ.
0: Καλώς τον.
1: Αρχίζει ο καύσωνας πάλι για 3-4 μέρες εδώ πέρα. Πρέπει λίγο είναι δύσκολα εδώ, παιδιά. Δεν έχει ερκοντήσιον, δεν έχει τίποτα, άστα να το συζητάς. Τέλος πάντων, θα το περάσουμε κι αυτό. Υγεία μας να έχουμε, υπάρχουν και χειρότερα. Τελείωσε η προετοιμασία. Εγώ παραμένω, παρόλο που κάτι κινείται, ας πούμε, εγώ παραμένω όχι απεσιόδοξος, προβληματισμένος πάρα πολύ, κάνοντας αναπόφευκτα συγκρίσεις με 6-7 χρόνια πριν, ακόμα και στα βίντεο παρουσίασης, όταν κάποτε κάναμε χολιγουδιανές παραγωγές τύπου Verblum, Oliveira, ακόμα και τους Φιντές, για άμα τα δείτε, δηλαδή μιλάμε τώρα για πακτολό εκατομμυρίων σε βίντεο παρουσίασης. Και τώρα παίρνει ένα στο κινητό και πάει κάνει επιβόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης με τον καινούργιο τον Σάντα Μαρία, τρώνε πασατέμπο και γυρίζουν βίντεο, να πούμε, εκεί πέρα με ένα κινητό, μια χαρά, όλα καλά, εντάξει. Σε όλα φαίνονται, τις λεπτομέρειες φαίνονται. Κοίταξε να δεις, σε κάποιον ο οποίος, ας πούμε, θέλει να βλέπει το ποτήρι μισό γεμάτο. Εγώ, παιδιά, βλέπω το ποτήρι μισό γεμάτο εδώ και 15 χρόνια. Τα βάνω όλα. Θεωρούμουν κυβερνητικός παουτζής, που δεν έκανα ποτέ κριτική. Λουτσεσκόσκυλο, ρασβανόσκυλο, σαβιδόσκυλο, το ένα το άλλο. Αλλά, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όταν κάποιος σου προσφέρει επί 10 χρόνια τούρτα με παγωτό ως επιδόρπιο και την 11η σου προσφέρει μην πότι, κάτι που έχει χρώμα καφέ, δεν μπορείς να το φας επειδή είσαι υποχρεωμένος, γιατί έφεγες τα περισσότερα τα πέρα, τα 10 χρόνια πριν τούρτα με παγωτό.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Κανένας δεν θα το φάει. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιωπηλή αντίδραση καταρχήν σε ό,τι γίνεται, και συγκρίνοντας τώρα με το τι κινήσεις κάνει ο Μιστακίδης στο μπάσκετ και βλέποντας ότι οι δικοί μας κινήσεις είναι ελεύθεροι παίχτες με συμβόλαια ενός έτους, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε με έναν Γιαννούλη με τον οποίο μας το ψήνουν στα χείλη κάθε μέρα επί από τον περασμένο Οκτώβριο. Δηλαδή, για το Θεό, όπως είπε και την άλλη φορά, ρε Σαβίδη, πάνε εδώ στα 5 εκατομμύρια, κάνε μια επικοινωνιακή κίνηση να κερδίσεις τουλάχιστον λίγο έδαφος. Εδώ τον κοκλώνεις στο Open, 15 εκατομμύρια το χρόνο τον δίνεις. Λυπάσαι τα 5 στο Γιαννούλη. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από το Open, έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από τις ερωτήσεις. Ερωτή κάνεις βίντεο από αυτά, παρουσίασεις, αναπλάσεις το ένα το άλλο, ανακαινήσεις, νέες συσκευασίες, νέα αυτά. Για τον ΠΑΟΚ, γιατί τον έχεις παραμελήσει έτσι. Και ξέρεις τώρα, όταν με ακούει κάποιος ΠΑΟΚτζής, ο οποίος, ας πούμε, είναι σαβιδόσκυλο κανονικά, πρώτα Σαβίδης και μετά ΠΑΟΚ, εγώ είμαι τώρα, ξέρεις, είμαι ο αντιπαοκτζής τώρα, έτσι. Δεν είμαι ΠΑΟΚτζής εγώ. Δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα, παιδιά. Θα θυμώσει ο Πατερούλης. Λοιπόν, Σαβίδη, ένα πράγμα να ξέρεις, ότι είναι σιωπηλή διαμαρτυρία τώρα, αλλά ετοιμάζεται τσουνάμι μεγάλο. Αυτό το καλοκαίρι πρέπει να αποδείξεις ότι πραγματικά είσαι ο πρόεδρος ΠΑΟΚ. Και πάρε παραδείγματα από τον άλλον δίπλα. Και αν δεν έχεις να πληρώσεις για το, και με αυτό τελειώνω, παιδιά, να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, και αν δεν έχεις για οποιοδήποτε λόγο να κινηθείς και να κάνεις ρόλο που δεν το πιστεύω, γιατί σε αντίθετη περίπτωση και το Open δεν θα πήγαινε καλά, και οι σουρωτές και τα Μακεδονία Παλάς και όλα όσα έχεις, λοιπόν, αν σε οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς, βγες το και επικοινώνησέ το, να αποδεχτούμε την καινούργια πραγματικότητα και να πάμε όπως πρέπει να πάμε την επόμενη μέρα. Αυτά, παιδιά,
0: καλά. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Big Wins Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμόλες ανοιχτές για όλους εσάς. Λοιπόν, λευκός καπνός δεν βγήκε. Ούτε τώρα έχουμε πρόεδρο στην Λίγκα. Νέα ισοψηφία Αλαφούζου Μαρινάκη. Οπότε οδεύουμε ολοδαχώς για τρίτη ψηφοφορία. Πάλι το αποτέλεσμα ήταν 7 ψήφους για τον έναν, 7 ψήφους για τον άλλον. Του τρόμου και μια... Με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό, ως ήθιστε.

Καλό μεσημέρα από Αγγλία μας ήταν ένας φίλος. Άλλος λέει τι φωνή και λέω στην αρχή ποια φωνή. Αποκλείεται να λέει για μας. Μετά κατάλαβα, λέει μην κόψετε λέει αυτό το τραγούδι με τίποτα. Ρε μπιπ τη φωνή. Ναι, φυσικά αναφέρεται στο Μητροπάνο και γι' αυτό δεν μιλήσαμε και πάνω στον Μιτσάρα. Μόνο λίγο εκεί στη μουσική για την ισοψηφία που έχουμε στις εκλογές της Super League.

0: Όποιος θα κόψει μικροφόνο θα του καεί κονσόλα.
1: Δεν κόβουμε μικροφόνο, δεν κόβουμε. Ακόμα και κόψε λίγο έτσι ίσα ίσα. Λοιπόν, Άρνε Σλότ.
0: Είναι αυτό.
1: Αυτός τι είναι αυτό. Αλλά το ξέχασε εσύ να πάνε γρήγορα. Είναι σε συζητήσεις με την Εθνική Ολλανδίας.
0: Μάξε.
1: Από Κούμαν καλύτερο θα είναι. Αν με ρωτάς τώρα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε αν φταίει ο Κούμαν ή αν φταίει η σοδιά που έχουν.
1: Και η σοδιά αλλά και ο Κούμαν.
0: Φταίει τώρα... και η σοδιά τώρα. Εντάξει. Okay.
1: Να σου πω κάτι. Αν δεν έχει καλή σοδιά, ένας λόγος παραπάνω να θες καλό προπονητή.
0: Μέρα, παιδε,
1: καλή φουρνιά τώρα, αλλά... με σοδιά τώρα. Δε...
0: Και τον προπονητή παίχτες τον κάνουν όμως. Δεν είναι. Δε... Τι να κάνει, να μπει μέσα να παίξει. Το
1: να στο γυρίσω. Θα πω μη δημοφιλή άποψη. Εγώ θεωρώ ότι και σαν παίχτης ο Κούμαν υπεκτιμημένο ήταν. Ήταν πολύ καλός παίχτης, όχι κορυφαίος.
0: Ήταν ένας καλός.
1: Αυτό είναι πολύ καλός μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί όμως. Όταν έχει δει αυτή η ομάδα.
1: Και η Ολλανδία και η Μπαρσελόνα. Βέβαια, το σουτ που είχε για τους μικρούς που δεν το ξέρουν.
0: Ήταν πολύ δυνατό.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχουμε δει ποτέ.
0: Και τα φάουλ.
1: Έπαιρνε φορά και με τα τούβλα.
0: Οκ, μέχρι εκεί όμως, όχι κάτι παραπάνω.
1: Για να καταλάβουν οι πιτσιρικάδες που μας ακούν τώρα και δεν το γνωρίζουν, όταν είμαστε εμείς πιτσιρικάδες και παίζαμε και κανένα σουτ από μακριά από τα 40 μέτρα, 30 μέτρα, λέγαμε σιγά λεπτή στο Κούμαν. Γιατί μόνο αυτό βαρούσε από τα 30 μέτρα και είχε όντως σημαντικές πιθανότητες να το στάξει.

0: Άλλος οδοστρωτήρας, έτσι.
1: Άλλος οδοστρωτήρας.
0: Ξέρω που λέξω από εδώ τώρα ξεσαλώσαν.
2: Ζωή σου παραδίνομαι.
3: Και έχω έτσι όπλα. Εγώ κάτι μαντράχαλου βλέπω εδώ. Ήρθαν τα μαστόρια φίλοι μα να βοηθήσουν.
0: Εντάξει, μαντράχαλου. Δεν του λε και μαντράχαλου.
3: Δηλαδή, αν αυτά τα παιδιά του λε μαντράχαλου, τι του λε. Τέλο πάντων.

0: Ο Βασίλης από το Βέλιο λέει ότι ο μόνος ραδιοφωνατζής που έχει στοιχεία Μητροπάνου είναι ο Τσούτσικας.
1: Δεν έχει μέταλλο η φωνή του Βάιου.
0: Να τον πάμε στο σκραπ, να τον πουλήσουμε. Ανοίξτε ουσκάκια, παιδιά, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Ουσκάκια δεν τα άλλα μεσημέρι με τέτοια ζέστη.
0: Αφού έχουν μερακλώσει, ρε φίλε, τι θες να κάνω δηλαδή.
2: Πίσω εγώ η ψυχή μπροστά.
0: Το καλοκαιράκι είναι για μουσική, ρε φίλε, δεν είναι για...
1: Ναι, και για ποτάκια είναι, αλλά εντάξει, θα αφήσεις κάτι εδώ σε όλα, ουσκή.
0: Δηλαδή, τους έχουμε κουράσει τώρα με τις Ισπανίες, με τις Γερμανίες, με τους αυτούς. Τους έχουμε αλαλιάσει τους ανθρώπους.
1: Λέει, σου τα άλλα επίσης πριν τον Κούμαν ήταν ο Κλάους Αουγκεντάλερ.
0: Καλό σου το έχει, σαν τον Κούμαν δεν ήταν.
1: Ο Κλάους άλλος είχε τη σουτάρα τη μακρινή.
2: Εγώ τραγούδι αρσενικό.
1: Ξέρεις τώρα γιατί τα βάζω αυτά ο
0: Ρίλος. Το πιο δυνατό σουτ που έχω δει στα ελληνικά γήπεδα ήταν του Κώστα του Κιούρκου. Ένας προπονητής που τον είχα στον Ορφέ, αλλά και σαν παίκτης που έπαιζε τότε ήταν, μιλάμε για, έσπαγε κάγκελα. Πολύ δυνατό σου.
1: Ξέρεις τώρα, αυτά είναι που αρέσουν στο Ρίλο, αλλά δεν μπορεί να τα παίξει την εκπομπή του τώρα και τώρα βρήκε έδαφος να παίξει η Τερζή.
0: Σημασία έχει ότι είμαστε σε mood καλό.
1: Ακριβώς, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Ήρθες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκες τη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

0: Ένας φίλος μου θυμίζει τον Πηγαδίτη, ναι, είχε δυνατό σουτ το... ο Μίτσος, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ δυνατός. Ο...
1: Και ο Κούι είχε πολύ δυνατό.
0: Ναι, και ο Κούι. Ακούει δεν ακούει, τον γκολ είναι του Κούι, το ξέρεις.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει γίνει σε, σε ραδιοφωνική εκπομπή. Φώναζε ο Πουκαράς από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, γκολ. Γκολ ο Κούι. Δεν τον ακούγανε και αγαναχτεί ο τύπος από τη Θεσσαλονίκη. Ακούει δεν ακούει, τον γκολ είναι του Κούι.
1: Άρα καβάλα, δεν είναι κολυμπητές, μα κερδίζει. Λοιπόν, κάνε το τραγούδι, αφού έχουμε γραμμή.
0: Πάμε κατά... σε Άρη Ασβεστά. Πάμε. Άρη.
1: Άρη Ασβεστάς κοντά μας.
0: Έλα, Άρη. Τι έγινε το, πώς το λένε το...
1: Όπως το περιμέναμε.
0: Το Κυπριακό λύθηκε.
2: Όχι, όχι, δεν λύθηκε το Κυπριακό. Όπως και το κανονικό Κυπριακό, δεν λύνονται ποτέ αυτά.
0: Τι τραγούδι.
2: Λοιπόν.
0: Γιατί δεν το κάνουν εκεί λιόμενο, ρε παιδί μου, 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος, να ξεμπερδέψουμε δηλαδή κάποια στιγμή. Ναι.
2: Για να πούμε ότι καθυστερήσαμε να βγούμε, γιατί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν αναμενόμενο. Το γνωρίζαμε ότι.
0: 7-7, ναι.
2: Ναι, στους συσχετισμούς. Το ζητούμενο ήταν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αφού έχουμε πάλι νέα ισοψηφία.
1: Ρε Άρη μου, πριν μας πεις ότι θα γίνει. Αυτό δεν θα έπρεπε να προβλεφθεί στο καταστατικό, να έχει προβλεφθεί.
0: Δεν λέγανε ότι αν ψηφίσει ο πρόεδρος της ΣΕΠΟ, λυνόταν το θέμα.
1: Λευκό, ψήφισε.
0: Ψήφισε λευκό. Τι τραβάμε.
1: Καλά κάνει, για να μην κρίνει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, και ποιος θα το κρίνει εγώ.
1: Θα μας πει ο Άρης τώρα πώς θα κρυθεί.
2: Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, δεν ψηφίζει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ένας εκπρόσωπος.
1: Ναι, η ΕΠΟ, ρε παιδί.
0: Εντάξει, αυτός που είναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα κάνουν ξανά εκλογές αύριο.
1: Και τι θα αλλάξει, ρε Άρη μου, κοροϊδευόμαστε τώρα.
2: Θα δούμε κάποια στιγμή, πρέπει κάτι να αλλάξει, ρε φίλε.
1: Κάνουν εκλογές με τις ίδιες συνθήκες, με τις ίδιες...
0: Οι ίδιοι άνθρωποι, ρε.
1: Ναι, οι ίδιοι ψηφίζουν ακριβώς με την ίδια διαδικασία, σωστά.
2: Ναι.
1: Άρα λέμε ότι αυτές τις ώρες μπορεί κάποιος να αλλάξει γνώμη, δηλαδή αυτό θα γίνεται.
2: Ναι, ακριβώς, αυτό περιμένουμε. Κάποιος να αλλάξει γνώμη.
1: Ωραία.
0: Το ενδεχόμενο λάβετε η μέτερε τα δέοντα προς ανάληψη πρωτοβουλίας υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Οι κολοτούμπες των ΠΑΕ είναι καθεστώς, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε κολοτούμπα, ρε Άρη.
1: Περίμενε. Μη φωνάζεις, δεν φταίει ο Άρης.
0: Δεν μου λέω ότι δεν φωνάζω για τον Άρη. Λέω ότι δεν έχουμε κολοτούμπα, βλέπεις.
1: Μισό, εγώ λέω το εξής. Αύριο λοιπόν ξαναβρισκόμαστε εκεί όλοι οι ωραίοι τύποι. 7-7. Πάμε για μεθαύριο. Πάμε παραμεθαύριο. Δηλαδή δεν πρέπει να. Πάρθει μια απόβαση πώς να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός.
2: Θα πάρθει.
1: Θα.
0: με ποια άνοια το λες, κάτσε για να το λέει ο Άρης, κάτι ξέρει.
2: Εάν το αδιέξοδο είναι τέτοιο, που δεν βγαίνει με τίποτα πρόεδρος, θα υπάρξει ένα τρίτο πρόσωπο.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Το οποίο θα προκύψει πώς.
0: Θα προσπαθήσουν να... οι δύο που είναι πάνω να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ας κάνει μάνα.
2: Να βάλουμε τον τάδε συνενετικά.
0: Άμπρα.
2: Αυτό
1: οι δύο υποψήφοι θα το αποφασίσουν ή όλα τα μέλη του ΔΣ.
2: Όλοι, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο αντίπαλοι, έτσι. Αλλά Γούλης Μαρινάκης εννοείται αυτό. Να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο. Αλλά όλοι θα ψηφίσουν.
0: Αυτό που σου λέω, γιατί δεν είναι εφικτό, ρε Σιάρη.
2: Τι λες, πες μου πάλι.
0: Έξι μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος. Να χωρίσουμε δηλαδή τι.
1: Δεν είναι, να σου πω γιατί δεν είναι. Γιατί θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Συγγνώμη, Άρη μου.
2: Είναι διαιτήσει την
1: πράγμα.
0: Ωραία.
1: Θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις που μέσα στη χρονιά θα πρέπει να ακολουθηθούν. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ διαφωνώ με αυτό που θα αλλάξεις ή θα αποφασίσεις στην αρχή τη σεζόν, πώς θα το αλλάξω στη μέση τη σεζόν ή το ανάποδο.
2: Πάντως και αυτό που είπε ο Μπάμπης, μην το αποκλείσουμε ως σενάριο.
1: Το ένα, μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος.
2: Ναι, ναι, είναι μια πρόταση που ουσιαστικά από την ΕΠΟ έρχεται, έτσι μια συνενετική, να λύσει το γόρδιο δεσμό, ας πούμε, σολομόντια λύση, να πάει έτσι, να κάνει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν υπήρξε κάποια συμφωνία.
0: Διότι και στην άλλη περίπτωση που λες, Άρη, να πάει ένα τρίτο πρόσωπο, ναι, θα είναι από τη μία ή από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ που λέγομαι Αλαφούζος βάλω τον Σταύρο, σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω κερδίσει κιόλας.
1: Εάν είναι ένα τρίτο πρόσωπο που δεν είναι στους 14.
2: Δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει συμφωνία ούτε για τρίτο πρόσωπο.
1: Αυτό θέλω για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Λοιπόν, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ποιες ομάδες έχουν ψηφίσει, ποιο είναι υποψήφιο. Δηλαδή, αν μπει κάποιος πρόεδρος ομάδας που έχει ψηφίσει τον ένα ή τον άλλον, αυτομάτως είναι στο μπλοκ του ενός ή του άλλου. Πρέπει μόνο να είναι τρίτο πρόσωπο που φαντάζεται το καταστατικό. Δεν το ορίζει αυτό.
2: Όχι. Πρέπει να προέρχεται από τη ΣΠΑΕ και να είναι είτε πρόεδρος είτε διευθύνων σύμβουλος να έχει και θέση. Σωστά.
1: Okay. Τώρα μιλάμε. Δεν ξέρω.
2: Έτσι για την ιστορία να πούμε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον ψήφισε η ομάδα του, εννοείται, ο Ολυμπιακός. Τον ψήφισε ο Άρης, τον ψήφισε ο Όφη, τον ψήφισε ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας.
1: Και η Καλαμάτα.
2: Και η Καλαμάτα. Και τον Γιάννη Αλαφούζο τον ψήφισε ο Παναθηναϊκός, εννοείται, τον ψήφισε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Τον ψήφισε ο Λεβαδιακός,
1: Ηρακλής και Πανετολικός.
2: Η Φυσιά, ο Πανετολικός και ο Ηρακλής.
0: Σωστό.
2: Αυτή. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
1: Υπάρχει,
2: αύριο
1: το, υπάρχει λύση πρωτοδικείου? Όχι, φαντάζομαι.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ορίστηκε τώρα η Κοξένογλου να είναι μέχρι αύριο πρόεδρος. Mm-hmm. Και εντάξει.
1: Μας βλέπω να πηγαίνουμε με την κυρία Κοξένογλου, SAE.
0: Να ένα άτομο που έχει μακρά θητεία και που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο.
2: Μπάμπη είναι χρεωμένη στο Μαρινάκι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι κι αλλιώς,
1: κάπου όλοι μέσα
0: είναι χρεωμένοι.
2: Ναι.
0: Κάπου είναι χρεωμένοι, δεν γίνεται να μην.
2: Έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο.
1: Αύριο πάλι 2 η ώρα.
2: Για να δω, έχουν ανακοινώσει.
0: Δεν το κάνεις, δεν το κάνεις.
2: Αύριο έχει έτσι κι αλλιώς δουσού η Super League.
0: Άρη, δεν τους λες να το κάνεις 6 να βγείτε στις λέρες.
2: Το δουσού είναι προγραμματισμένο για τις 3.
1: Άρη, οπότε, θα βάλουμε ένα στοίχημα.
2: Για πες.
1: Και αύριο τέτοια πράγματα θα λέμε.
2: Πολύ πιθανό.
0: Okay. Λοιπόν. Γράψε την εκπομπή, παιδιά, να μην τον βγάλουμε αύριο. Πάρε λεπό, Άρη.
2: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Άρη Ασβεστά. Λοιπόν, ξαναλέω. Ισοψήφισαν ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Αλαφούζο. 7 ψήφους ο μεν, 7 ψήφους ο δε. Ακούσατε ποιες ομάδες ψήφισαν ποιον για πρόεδρο. Δεν υπάρχει λευκός καπνός, δεν υπάρχει πρόεδρος στη Λίγκα. Αύριο ξανά, τρίτη φορά, επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Τώρα, εάν μπορεί κάποιος να πείσει κάποιον άλλον να γυρίσει την απόφασή του, θα πω εγώ, και όχι αυτό που μου λέει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ρίξουν όλοι νερό στο κρασί τους και να βγάλουν τις δύο λέρες στην Προεδρία και να ξεμπερδεύουν.
1: Έχω πρόταση καλύτερη, φίλε.
0: Για πες.
1: Κάποιον που ξέρει.
0: Ναι.
1: Σκέψου.
0: Που ξέρει κιόλας.
1: Το ξέρει το αντικείμενο. Εσύ δεν ψηφάζουμε το Μουρτζούκο.
0: Α, ναι, και ο Μουρτζούκος είναι καλή πρόταση.
1: Σου παίρνει λίγο δύο. Δύσκολα έχει καλοκυθεί.
0: Ξέρει να κάνει και κληρώσεις και τα λοιπά.
1: Σήμερα νομίζω συνεδριάζει η Super League 2. Για τα τηλεοπτικά κάτι πήρε το μάτι.
0: Πλάκα. Λέμε για το Μουρτζούκο και αυτό και εκείνο. Αλλά δύο χρόνια Μουρτζούκος είναι τακτοποιημένα τα θέματα.
1: Είπε κανένας τίποτα. Εσύ λες χαζομάρες.
0: Εγώ πότε τις είπα.
1: Ανέκαθεν.
0: Τον αποθεώνω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Πάμε. Δεν το ακούσαμε. Βάλτε από την αρχή. Λοιπόν, το έχουμε κατακριτική. Ένα τραγούδι μ' άρεσε και εμένα. Και με αυτό θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το fm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Να αλλάξει στρατόπεδο. Δηλαδή, άλλο εγώ θεωρώ ότι ο Μπάμπης θα με ψηφίσει στην αρχή, τον πιάνει και ο Ρήλος και τελικά τον παίρνει με το μέρος του. Τώρα έχει ψηφίσει δύο φορές Μπάμπη. Τώρα πώς θα ψηφίσει τον άλλον.
5: Δεν ξέρω.
4: Είναι δύσκολο το.
5: Είναι

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Εγώ μιλάω.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ ρε παιδιά. Αύριο θα, μάλλον θα πάω τίνο να ανάψω μια λαμπάδα.
0: Ωραία.
1: Είσαι με 20 λεπτά και σας περιμένω. Σας ακούω, σας ξανακούω, σας ξανακούω.
0: Ναι.
1: Αδιαφορείτε τελείως. Μήπως γνωρίζετε τον τηλέφωνο μου. Ρωτάω εγώ, ρωτάω.
0: Γιατί διαφωνώ σας, γιατί.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θα σας κάνω έτσι μια αδιάκριτη ερωτησούλα. Αν θέλετε μου απαντάτε.
0: Ναι, για κάνε μας.
1: Πόσο ετών είστε και οι δύο?
0: 602.
1: Έλα τώρα, Μπαμπή, σε παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι 49.
1: Αν θες μου απαντάς, αν θες. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Να σου αναφέρω ποιο ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχει, εμφανιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από ανέκαθεν.
0: Για πες.
1: Ήτανε του Ανδρέα του Παπά Εμμανουήλ.
0: Και ο Ανδρέας ο Παπά Εμμανουήλ ήταν πολύ.
2: Είχα ακούσει και εγώ την κουβέντα. Αυτό δεν το έχω δει.
0: Πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός.
1: Το Ανδρέα του Παπά Εμμανουήλ το.
0: Έσπαγε καρέκλες στην προπόνηση.
1: Τι καρέκλες, αγόρι μου, έχει στείλει δύο μπάλες. Μία συγκεκριμένα θυμάμαι με τον Πιερικό ήταν. Παναθηναϊκός Πιερικός. Έστειλε την μπάλα σκασμένη στην κερκίδα.
0: Καλά, στη, το στην κερκίδα την έχω στείλει μέχρι και εγώ, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, εντάξει, δικιά σου μπορεί να
2: πει. Είσαι άσχετος, όχι.
0: Ναι.
2: Όχι, συνεχίστε.
1: Εν πάση περιπτώσει. Και ο αδερφός του, ο Γιώργος, είχε δυνατό πόδι, αλλά όχι σαν τον Ανδρέα, ο οποίος έπαιξε λίγο στον Ολυμπιακό. Όσο για τον Κούμαν που μου λες, λεκτό, το δέχομαι.
0: Και ο Κούμαν, Κούμαν.
1: Ο Κούμαν, ναι, ο Κούμαν, ο Σέντρεμπακ, ο Ολλανδός.
0: Όχι ο Κούμας.
1: Αυτός ο αγώνας, ο Αγέλασσος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Τώρα, να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά.
0: Για χαρά.

0: του αρέσουν και δεν μπορεί να παίξει την εκπομπή του, ναι. Έχει βρει το εδώ.
1: Και τα μωρά.
0: Δύο δόξεις λαμπρό.
1: Και από πού προκύπτει ότι ο κίνδυνος είναι αγαπημένος.
2: Ειρωνικά το είπα, γιατί ξέρω ότι.
3: Όλοι θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε και εσύ μετά.
0: Γεια του, έλεγε κύριε Σταύρο. Εντάξει, δεν με λε γενιά, αλλά.

0: πιθανότητες δίνεις αύριο να έχουμε πρόεδρο?
1: Καμία.
0: Καμία.
1: Καμία.
0: Ούτε δηλαδή 5-10% για το καλό?
1: Μόνο συμβιβαστική λύση μπορεί να έχουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι και το μοναδικό που μπορεί να γίνει. Δηλαδή έτσι όπως έχει γίνει μπλοκ στα δύο στρατόπεδα, μπορούν να πούνε αυτό μόνο. Δηλαδή ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, να ξεπρεδέψουμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας κύριε.
1: Καλησπέρα.
2: Λέμε για σουτ παγκοσμίως, δεν λέμε όλο για την Ελλάδα.
0: Για ό,τι θέλετε λέμε.
1: Ναι, για ό,τι θέλετε.
2: Ένας είναι ο Λόριμερ.
1: Ο Λόριμερ.
2: Το δεξιό του εξτρέμου της Λίτς, Λόριμερ.
1: Ναι,
2: και ένας άλλος που ήταν ο Έντερ, ο αριστεροπόδρος, ο Βραζιλιάνος.
1: Ο Βραζιλιάνος, ο Έντερ.
2: Το 1982. Από τα δυνατότερα τουλάχιστον.
1: Είχε δυνατά.
0: Εντάξει, και ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε δυνατότητα.
1: Κάρλος είχε.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Ήταν, είναι πολύ που είναι δυνατά.
2: Ναι,
1: ναι, ήταν.
2: Λόριμερ δεξιά, ο Έντερ δεν είπε το πιο δυνατό, από τα πιο δυνατά. Να είστε καλά, κύριε.
1: Να είστε καλά.

0: σήμερα έχεις 10 αναμετρήσεις και αύριο οι υπόλοιπες 4 για να δούμε ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Μην σας πω τώρα τις ομάδες, δεν υπάρχει λόγος για να μπερδέψουμε και εμείς τη γλώσσα μας και εσείς κακοποιηθείτε. Ακουστικώς πάμε σε γράμμουλα, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα προ.
0: Δεν σας ακούμε καλά, όμως κάνει διακοπές.
1: Μισό λεπτό. Με ακούτε τώρα?
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ωραία. Ήθελα να πω τις προβλέψεις μου για τα σημερινό και το αυριανό παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Πιστεύω παιδιά ότι σήμερα θα περάσει η Γαλλία, γιατί είναι δύο τουρνουά, μου φαίνεται ίδια ομάδα. Φαίνεται και μέσα στο γήπεδο αυτό, με τον ίδιο προπονητή. Και στο αυριανό παιχνίδι πιστεύω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας να περάσει. Γιατί και στα δύο τελευταία τουρνουά, στον ένα μου φαίνεται πήγε ημιτελικό και στο άλλο τελικό, έτσι δεν είναι?
0: Ποια?
1: Η Αγγλία.
0: Τελικό πήγε το 18. Ναι. Όχι, όχι, 18 ήταν η Κροατία, δεν ήταν. Ημιτελικό πήγε νομίζω. Μετά σας πω.
1: Λοιπόν. Όχι, και στο Euro τι πήγε τελικά?
0: Α, το Euro, ναι, το Euro με την Ιταλία το έχασε, ναι.
1: Δύο τελευταία, ναι, ναι, τέτοια. Οκ, τέλος πάντων πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι Γαλλία-Αγγλία.
0: Γαλλία-Αγγλία, λέτε.
1: Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω τελευταίο. Άκουσα το πρωί για τις δηλώσεις του κυρίου Φίσα εχθές στην παρουσίαση της φανέλας του Παναθηναϊκού. Είπε μια ανακρίβεια. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος.
0: Για τον κύριο Φίσα είναι η πρώτη. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι ακρίβεια. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι, ο καθένας το κοιτάει με τη δικιά του σκοπιά και βάζει τα δικά του κριτήρια κτλ.
0: Λοιπόν.
2: Ωραία, πάμε.

0: Ο 22 έμεινε εκτός από τη φάση των 16.
1: Και απορριτά, με
0: τον 8, με συγχωρείτε, από τους Γάλλους. Όχι.
2: Έχει πάρει
0: το 66.
2: 66 δεν μετράει.
0: Γιούρο δεν έχει πάρει. Με πολλές συζητήσεις, πέρασε παρά τη γραμμή. Ήταν αυτό το παγκόσμιο. Οπότε το 18, καλά θυμόμουν, έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Στο 2022, στο προηγούμενο, έφτασε μέχρι τον προημιτελικό που αποκλείστηκε 2-1 από την Γαλλία.

0: κάτω, κάτω το τραγούδι, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
0: Καλησπέρα, κλείστε το ραδιόφωνο σας.
1: Είμαι ο Χρήστος από Άγιο Δημήτριο.
0: Γεια σας, Χρήστο.
1: Θα ήθελα να σας πω για το θέμα του γερό σουτ που έχει για Έλληνα, δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι μια παλιά εποχή που έπαιζε Ολυμπιακός με τη Λέστερ φιλικό στο Καραϊσκάκι και μόλις είχε έρθει ο Νικολάου, ο οποίος έκανε ένα σουτ και έσκασε μπάλα στον αέρα.
2: Καλά, μπάλες έχουν σκάσει στον αέρα πολύ.
0: Μπορεί, ναι, ναι,
2: αλλά δεν είναι από το σουτ.
0: Να είναι και η ώρα τους.
2: Ήρθε η ώρα τους.
1: Δεν ξέρω, αυτό μου έχει μείνει.
0: Για το Βάβουλα εδώ μας λέει ένας φίλος.
2: Εντάξει, πολύ έχουν γράψει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστό. Και ο Αντριάνο της Σίντερ είχε... Ο Χουλκ επίσης δεν έμενε μπροστά.
2: Ήταν καλός ο Χουλκ, αλλά... Τόσο δυνατά, δεν ξέρω.
0: Ήταν δυνατό.
2: Ήταν, γενικά ήταν για πάλι αυτό.
0: Ήταν γενικά δυνατό παιδί αυτό, δυνατό παλικαράκι.

Παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live αυτό το Σάββατο, 18 το μήνα, μια μέρα δηλαδή πριν από τον τελικό, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, και επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
2: Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Γυρίσαμε, επιστρέψαμε και είμαστε για λίγο ακόμα.
0: Ναι, αλλά τι λίγο, το καλό.
1: Τόσο. Λίγο τόσο.

0: Μπάμπης να μας πει πάλι για την τετραμελή οικογένεια που δεν μπορεί να πάει διακοπές στο νησί. Δηλαδή μπορεί, ρε αδερφέ, μου βγάζει ένα κόστος. Σε φτηνό νησί, ας πούμε, στην Αίγινα.
1: Κάτσε να αφιερώσουμε το τραγουδάκι, τον κύριο που είναι στη γραμμή.
0: Χρόνια πολλά, πολύ χρονός.
2: Ό,τι επιθυμείτε, κύριε, επιτυχίες, υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελα και καλές συνεργασίες όπως έχεις μέχρι τώρα.
0: Και να βλέπουμε και κανένα γλυκό που και που.
3: Εντάξει.
2: Ή έστω ένα ταμείο.
0: Ή έστω ένα ταμείο, ρε.
2: Δύο, τρία.
3: Ταμεία.
0: Ναι.
2: Εγγλικά.
3: Εντάξει.
2: Εγγλικά φέρνουν και εμείς.
3: Τα γλυκά.
2: Άσε τώρα, τα
0: άσε τώρα.
2: Άσε τώρα, εμάς γλυκές. Ό,τι επιθυμείτε, κύριε μου, να είστε καλά, να χαρείτε σήμερα τα 20 ευρώ και τα σας.
0: Τα παιδάκια σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω.
3: Ωραία. Να είστε καλά. Λοιπόν, και η Γαλλία τελικό.
2: Αυτό θες ή αυτό βλέπεις?
0: Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα γιατί έχω παίξει και Γαλλία και Ισπανία. Οπότε...
3: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Δεν έχεις άγχος?
0: Όχι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα. Η Γαλλία σε έναν τρίτο συνεχόμενο ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου απόψε απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Ο νικητής κλείνει εισιτήριο τελικό της Κυριακής. Εκεί θα μάθουμε αύριο αν θα είναι η Αγγλία ή η Αργεντινή. Η Γαλλία, η οποία αν πάει τελικό θα γίνει μόλις η τρίτη εθνική ομάδα μετά τη Γερμανία και τη Βραζιλία με τρεις σερί τελικούς σε Μουντιάλ. Η Γερμανία το 82, το 86 και το 90, η Βραζιλία το 94, το 98 και το 2002. Με δύο και μία κατακτήσεις αντίστοιχα η καθεμία. Εντάξει, έξι σερί νίκες, δεν έχει δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Στα νοκάουτ με Σουηδία, Παραγουάη και Μαρόκο, έφαγε λίγο ξύλο ο Παραγουάη, αλλά αντεπεξήλθε. Με Μαρόκο νομίζω πιο χαλαρά. Έχει προκριθεί στους τέσσερις τελευταίους ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλου. Στους τρεις δεν έχει φάει γκολ. Το 98-2-1 με την Κροατία, το 2006-1-0 με την Πορτογαλία, το 2018-2-1 με το Βέλγιο και το 2002 με το Μαρόκο 2-0, ίδιο ακριβές σκορ με αυτό που έφερε στον προημιτελικό. Απ' την άλλη έχουμε μια Ισπανία που μου έλεγε τις προάλλες ο Σταύρος τι κάνουν οι παίκτες της Άρσεναλ σιγά, και έρχεται ένας Μερίνο με Πορτογαλία και με Βέλγιο στο τέλος να τα να ξελασπώσει. Μου κάνει και εντύπωση πως ας πούμε ο προπονητής του Βελγίου δεν το είχε δει το έργο, γιατί ο Μερίνο, επειδή ακριβώς στην Arsenal κυρίως πρόπερση έπαιζε σαν center for, ξέρει να κινείται έτσι αθόρυβα μέσα στη μεγάλη περιοχή και να σκοράρει. Να δούμε αν το έχει μελετήσει ο Ντεσάν αυτό σήμερα. Μια Ισπανία που προετοιμάζεται για έναν δεύτερο μόλις ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, έχει 100% επιτυχία, αφού πριν 16 χρόνια στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής το σήκωσε κιόλας. Επίσης ένα σπουδαίο στατιστικό για τους Φούριας Ρόχας είναι ότι από την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας το 18 έχει χάσει μόλις 1 σε 27 παιχνίδια και είναι αίτητη τελευταία 14. Από τα 14 τα 9 είναι και με clean sheet, έτσι μιλάμε για Μουντιάλ. Προϊστορία πέρυσι Ισπανίας, 7 νίκες σε 10 παιχνίδια και τα δύο τελευταία ήταν ο ημιτελικός του Euro με ανατροπή, Euro 24, και ο ημιτελικός του Nations League που πέρασε στα πέναλτι με 5-4. Εδώ έχω ως πρόταση πρόκριση Γαλλίας, anytime scorer Mbappé και δύο τελικές Mbappé στο 3-10. Τα στατιστικά του Mbappé είναι εντυπωσιακά. Αριθμοί 10 στα 10 2 συντελικές, 10 στα 10 4 συνολικά σουτ, όχι στην αστεία, συνολικά σουτ. Γι' αυτό και πήγα σε αυτά τα ειδικά στοιχήματα. Νομίζω ότι είναι μια Ισπανία που θα επιδιώξει να κρατήσει την μπάλα και να τρυπήσει κάποια στιγμή την άμυνα των Γάλλων, και από την άλλη μια Γαλλία που θα παίξει με το χώρο με τους πολύ γρήγορους.
0: Θα τη δώσει λες η Γαλλία την μπάλα?
3: Νομίζω ότι τη συμφέρει να τη δώσει. Συμφωνώ. Γιατί αν τη χάσει η Ισπανία Δεν νομίζω ότι έχει μεσοαμυντικά την ταχύτητα να πιάσει τους Γάλλους. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία έχει την καλύτερη άμυνα με ένα γκολ πασιτικό, όχι γιατί έχει τα σούπερ στόπερ.
2: Γιατί έχει την μπάλα και δεν επιτείνεται ο άλλος.
3: Και δεν απειλείται, ναι, ακριβώς. Και έχει και γρήγορη, έχει και το καλύτερο ποσοστό ανάκτησης. Δηλαδή, με το που τη χάνει, ξανακερδίζει. Αλλά τώρα η Γαλλία είναι.
0: Τώρα, άμα παίξει με την μπάλα προσεκτικά η Ισπανία, δεν θα την πάρει ποτέ η Γαλλία την μπάλα.
2: Εντάξει, Γάλλοι, γιατί κάτι θα κάνουν.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν θα κάνουν, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Αν νομίζω ότι βολεύει και τους δύο το ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή, να έχει την μπάλα η Ισπανία. Και οι Ισπανοί αυτό θέλουν και οι Γάλλοι αυτό θέλουν και όταν κλέβουν να βγαίνουν στο ξέφωτο.
3: Ναι, γι' αυτό και δεν το βλέπω με πολλά γκολ σήμερα, έτσι. Μην πω ότι βλέπω στο γκολ.
0: Δεν μας ζητήσει όμως να το παίξουμε άντερ γιατί θα σε ξεφωνήσω.
3: Όχι, ξέρω, θα με ξεφωνήσετε. Πάμε στα σημαντικά, έχουμε λίγο χρόνο.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, Κουόπιο Βαρντάρ, οι πρωταθλητές Φιλανδίας παίζουν με την Βαρντάρ, έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι.
1: 2-0.
3: 2-0 η Κουόπιο, τώρα στη Φιλανδία είναι φαβορή για να κάνει ακόμα μία νίκη. Το κόμπο του Άσου με over 1,5 είναι στο 1,70 και θα το πάρουμε. Εδώ να πούμε γενικά ότι οι ομάδες των οποίων τα εγχώρια πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό
1: έχουν σαφέστατο το παρελθόν έκτημα.
3: Ακριβώς, γιατί είναι μεγαλύτερη ετοιμότητα. Η Μπέρια Φλόραν Τάλιν στην Τυφλίδα, 3-2 το πρώτο μάτς υπέρ της Τάλιν. Να πούμε ότι έχει μία ήττα πρόσφατη στο Super Cup της Γεωργίας από την Τορπέντο Κιουταΐση στα πέναλτι με 5-6. Όποια ομάδα προκριθεί εδώ θα παίξει με τη Σλόβαν Μπραντισλάβας από τη Σλοβακία. Πολλά over 2 ομάδες, 9 στα 9 over 2,5 η Φλόρα Τάλιν, 3 στα 4 over 2,5 η Μπέρια. Εδώ θα πάρουμε τον Άσο με το over 2,5 στο 2-10 για τους Γεωργιανούς, για τους γηπεδούχους. Και την τριάδα μας θα την κλείσουμε με αναμέτρηση Σάμροκ Φλωριάνα. Η Σάμροκ έπεσε θύμα έκπληξης, έχασε στη Μάλτα στο πρώτο μάτς με 2-0. Μαγική εικόνα βέβαια, γιατί έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, και από την άλλη η Φλωριάνα στις δύο δικές της έκανε 2 γκολ. Εδώ θα πάρουμε τον Άσο με το σύνολο τερμάτων 2 έως 4 γκολ σε απόδοση 1.95. Αυτά ήταν η τριάδα μας για τα προκριματικά του Champions League.
0: Δίνει ένας φίλος εδώ γκολ γκολ, Εμπαπέ ένα σουτ και Γιαμάλ ένα σουτ, δεν δίνει 3 απόδοση.
3: Okay, ένα σουτ στην εστία.
0: Ναι.
3: Ναι, γιατί το ανεβάζει το γκολ γκολ. Καλό είναι.
0: Εντάξει.
1: Το γκολ γκολ είναι, κάτσε να το δούμε, ένα 66 μόνο.
0: Είναι λίγο το γκολ γκολ.
3: Κάτσε να δούμε. Αλλά σε κόμπο με μία και μία τελική.
1: Στο τέρμα, όχι παιδιά, δεν βγαίνει. Όχι, 2-15 μου το βγάζει, εκτός αν κάτι έχει ξεχάσει εδώ ο φίλος. Τέλος, ο Κώστας από τη Φιλαδέλφεια, εκτός εάν έχει τόσο μεγάλη διαφορά οι αποδόσεις δικές μας εκεί με τις Αμερικές.
3: Είναι δύσκολο, ναι. Okay.
0: Να περάσεις καλά.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά.
1: Και περιμένουμε αύριο που θα έχεις πάει ταμείο να μας στείλεις εδώ τα γλυκάκια.
3: Έτσι.
1: Ναι. Ή μπορεί να έρθει και αύριο από εδώ να κάνουμε και ανάλυση στο άλλο μητελικό και να σε ευχηθούμε και από κοντά, όχι μόνο. Δηλαδή θέλουμε τα γλυκά, θέλουμε και την παρουσία σας, κύριε.
3: Είναι πρόσκληση.
1: Βεβαίως.
0: Εννοείται.
3: Οκ. Τι ώρα να είμαι εκεί.
1: Ό,τι ώρα θέλει. Έλα και από εδώ να μιλήσουμε και γενικότερα για όλο το Μουντιάλ, για την Arsenal, για την τότε που κάνει κάποιε μεταγραφέ. Τι συζητά όποτε μπορεί. Είσαι καλοδεχούμενος.
0: Απλά 3,5 ώρα που, είναι, που θα γίνει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ψηφίσουν για το Κυπριακό, εγώ θα φύγω.
1: Εσύ, δεν θα, τότε θα αρχίσει, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα τότε.
3: Δεν θα βγάλουν τίποτα. Ο 7-7 θα πηγαίνει σε απάντηση στα πέναλτι.
1: Εγώ έχω πει στον Άσβεστα σήμερα ότι και αύριο τέτοια ώρα την ίδια τα πράγματα θα λέμε. Λοιπόν.
3: Δεν πρόκειται να κάνει κανείς.
0: Πολύ χρόνος, για.
3: Ας δείξουν κλήρο.
1: Έτσι. Όπως, όχι, Γιάννη.
3: Ναι.
1: Όπως είπε ένας εδώ ακροατής, πολύ πετυχημένα, ας το παίξω στα πέναλτι.
3: Αυτό, ναι.
2: Ισοπαλία, αυτά πάμε στα πέναλτι.
3: Λοιπόν,
2: να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και πάλι, Γιάννη.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Καρατζαφέρη με τις δικές του εκτιμήσεις τόσο για το Γαλλία-Ισπανία όσο και για τα προκριματικά του Champions League. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να κάνουμε την αποφώνηση.

Εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά με το πολύ ωραίο μήνυμα. Κύριε Σταύρο, δώστε μου please το σημερινό δώρο. Εκτός και αν είναι φαγητό ή εισιτήρια Ηλιόπουλου. Δεν τα θέλω αυτά. Ξέρεις καν τι δίνουμε. Εάν δίνουμε απλά θέλει δώρο. Καλά, όχι φαγητό. Δεν δίνουμε τίποτα σήμερα. Δώσαμε απλά μια υπέροχη μουσική παράσταση εμπνευσμένη από τον Παναγιώτη Ρήλο, ο οποίος ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό επιτελικό να έχουμε. Μείνετε, καλή Παναγιά, μείνετε στην συχνότητα του Big Wings Sport FM, μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες με Τράσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιντζόγλου και Γιώργο Τσανάκα εδώ στις επάλξεις. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: προσκύνηση για τον Μασούρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σέντρα, κεφαλιά από τους Καζάκους. Πέλκας με το δεξί. Σουτ δεύτερο τον Πέλκα και δίνει πέναλτι στο μαρκάρισμα που γίνεται πάνω στον Πέλκα. Δίνει πέναλτι ο Ολλανδός ρέφερι. Μπακασέτας απέναντί του ο Σάτσκι. Φεύγει ο Μπακασέτας. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Στο 10ο λεπτό κάνει το καθήκον της νωρίς στον δρόμο προς τον γύρο της Γερμανίας. Φλέγεται η Παπαρένα για Σοφιά. Ελλάδα-Καζακστάν 1-0. Πάμε μάταλο. Δεξιά η μπάλα. Και γκολ. Η σέντρα αυτή από τον Μασούρα. Η κεφαλιά του Δημήτρη Πέλκα. 2-0 η εθνική στο 15ο λεπτό. Βρέθηκε ο Πέλκας στη 35η συμμετοχή του. Σκοράρει για τέταρτη φορά. Πολύ σημαντική παρουσία. Καρφωτή κεφαλιά. Καλά περιθώριο στο Σάτσκι. Ελλάδα-Καζακστάν 2-0. Διαγώνια ωραία του Μπέλης για τον Μασούρα. Πολύ ωραία. Μασούρας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει την κίνηση ο Ιωαννίδης. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα από την κίνηση του Φώτη Ιωαννίδη. Η τρομερή πάσα από τον Γιώργο Μασούρα με το εξωτερικό έστρωσε στον Φώτη Ιωαννίδη και η Ελλάδα κάνει το 3-0 στο 37ο λεπτό. Τσιμίκα στο Μπακασέτα. Είναι κομπίνα. Τσιμίκα. Μπακασέτα σε τρένα Τσιμίκα. Κεφαλιά του Κουμπέλη. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Στο 40 ο Δημήτρης Κουμπέλης σκοράρει για την εθνική μας ομάδα. Και κάνει το 4-0 κόντρα στο Καζακστάν. Αφήνει τους Αδελιάς. Έτοιμος ο Τσιμίκας. Στην καρδιά της εστίας. Κεφαλιά και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Ήταν στην πορεία της μπάλας ο Μαυροπάνος. Προσπάθησε να απομακρύνει εκεί ο Ταπάλο. Στέλνει την μπάλα στην εστία της ομάδας του. Τρίαμβος. Εντυπωσιακή εμφάνιση. Ολοκληρωτική εμφάνιση για τους διεθνείς μας. Ελλάδα-Καζακστάν 5-0. Φινάλε στο μάτς, η εθνική μας ομάδα προκρίνεται στο τελικό των play-off και διεκδικεί το εισιτήριο για την τελική φάση του γύρου 2024 στα γήπεδα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Είχε βατερλό χθες. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα. Όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο κύριος Στέφανο Παλότολο είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα τα καλούδια. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, εσείς, το ίδιο είναι, που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκου Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και όπως ακούτε και στο κομμάτι, είχαμε Waterloo χθες για τη Γαλλία, είχαμε μεγάλη νίκη για την Ισπανία. Η Ισπανία η οποία, τα λέγαμε, δεν ενθουσιάζει. Αλλά έχει πλάνο, έχει σύστημα. Δεν χάνει, δεν τρώει γκολ. Έχει τάσει τον τελικό του Μουντιάλ έχοντας δεχτεί ένα γκολ όλο κι όλο η Ρόχα. Νίκησε 2-0 τη Γαλλία σε ένα μάτσο το οποίο δυστυχώς οι Γάλλοι από τη στιγμή που από την αρχή του αγώνα η Ισπανία ήταν αυτή η οποία κινούσε τα νήματα στο μάτς, αλλά ειδικά από το προβάδισμα μετά το κερδισμένο πέναλτι του Γιαμάλ από τον Ντίνιε που γίνεται εκεί το 1-0 ουσιαστικά. Η Γαλλία δεν υπάρχει, δεν μπορεί να ξεμπλοκάρει. Η Ισπανία τη βάζει στα σκοινιά, πετυχαίνει μια νίκη εύκολη με 2-0 και νομίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και 3-0 αν ο Γιαμάλ ήταν μισό κορμί πιο πίσω στη φάση που υποδέχτηκε offside. Έτσι λοιπόν η Γαλλία μένει εκτός και οι Ισπανοί πάνε στον τελικό και είναι έτοιμοι να ξανακάνουν ό,τι κάνανε και πριν 16 χρόνια όταν μετά το Euro είχαν πάρει καπάκι και το Μουντιάλ. Μετά πήραν κι άλλο γύρο. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει συχνά κάποιος να είναι ταυτόχρονα και πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής κόσμου. Όμως, βέβαια, η Ισπανία για να το γευτεί αυτό το νέκταρ της επιτυχίας θα πρέπει να περιμένει το απόψινο βράδυ για να δει ποιον από τους δύο θα αντιμετωπίσει σε αυτό το πολύ πολύ ιδιαίτερο ζευγάρι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Το οποίο αναμένεται, λέω εγώ, να έχει πολύ περισσότερο αλατοπίπερο σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι, καθώς υπάρχει έτσι μια κόντρα εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Ξεκίνησε από τα Φόκλαντ, συνεχίστηκε με το χέρι του Μαραντόνα, με την αποβολή του Μπέκαμ. Έχουν γραφτεί τρομερές ιστορίες στα ζευγάρια αυτών των δύο πολύ μεγάλων ομάδων, της Αργεντινής και της Αγγλίας. Και έτσι περιμένουμε με ενδιαφέρον απόψε να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Όμορφες καλημέρες σε όλη την παρέα. Στέφανος οδηγός από τα Καταπράσινα Μέγαρα. Ωστέ Ισπανία, Αγγλία, ο φετινός τελικός. Μια χαρά, λέει εδώ φίλος. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέω Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα από Πάφο, λέω Αλέξου Αγτζής. Επειδή το αναφέρατε χθες, λέει και σας έκανε εντύπωση ο διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ, μια χαρά ήταν, λέει εδώ ο φίλος. Εντάξει, ναι, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κάτι χοντρό ο άνθρωπος. Βέβαια και το μάτς δεν το δυσκόλεψε πάρα πολύ, διότι έτσι πως εξελίχθηκε η τόση σε Ισπανία, δεν είχε και τις ιδιαίτερες καταστάσεις. Πιο πολύ από το VAR χρειάστηκε μία-δύο φορές με τα offside. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Γιώργος από το Σιδνέι. Καλημέρα στην εξαιρετική επιλογή του κύριου Παλότολο, λέει, αλλά στους συνασπισμένους Ευρωπαίους, λέει, στο Waterloo, λέει, δεν συμμετείχαν Ισπανοί. Αυτό όμως είναι λεπτομέρειες, Παναγιώτης από Βιωτία. Εντάξει, παιδί μου, τώρα και εσύ για την πλάκα το κάναμε, μην το παίρνεις και κόμπο. Καλημέρα σε όλους, Βάμος, Εσπάνια, πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, δεν μου πέφτει λόγος στα ενδοοικογενειακά των Παναθηναϊκών, αλλά ακούγοντας τες, φίλε, τον Τζορτανάκο. Πρέπει να σου πω, λέει, ότι η λέξη αλυπουδιάζει είναι επίθετα, επίθετα εξορισμού είναι χαρακτηρισμοί. Στέλιο, το λύσαμε χθες και με τον Παναγιώτη, το λύσαμε και με τον Δημήτρη. Ξεχάστε το, προχωράμε. Καλημέρα στην παρέα από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Πώς θα βλέπεις σχετικά με την Προεδρία της Super League, λέει ο Κωνσταντίνος. Το ρεπορτάζ λέει ότι σήμερα αν αναγκαστεί να ψηφίσει ΕΠΟ, ουσιαστικά η ΕΠΟ, δηλαδή να ψηφίσει και όχι να μην ρίξει λευκό. Το ρεπορτάζ λέει ότι το πιθανότερο είναι ότι θα εκλεγεί ο Αλαφούζος νέος πρόεδρος της Λίγκας. Αλλά ας περιμένουμε να αριστικοποιηθεί. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Χάντσο για Μάλ των Δωδεκανήσων. Λέω Πανούλης. Καλημέρα, παιδες. Ακόμη ένα πρώτο φαβορή διοργάνωση που στέλνει τον κόσμο στον κουβά. Ευχαριστούμε, Ισπανίες. Ήταν η χρήσιμη, λέει. Πολύ σίγουρο για την Αγγλία, ρε Παναγιώτη, και χαρακτηρίζει κιόλας. Τι είναι αυτό που γράφει τώρα, τι ηλίθι, τι είναι αυτά, πλάκα μας κάνεις. Σοβαρά τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Βαγγέλη Στέφανο, καλημέρα. Ήταν καλή και καλή εκπομπή. Το χθεσινό ήταν ένα ποδοσφαιρικό μπούλινγκ. Μπαπέ, Ντεμπελέ, εξαφανισμένοι και κατώτεροι των περιστάσεων. Κυριαρχικός Ρόντρι. Αλλά η αδυναμία μου είναι ο Όλμο, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη Στενή Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κορίτσι. Καλημέρα, παιδιά. Δίκαιη νίκη της Ισπανίας. Η Γαλλία δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι, ο διαιτητής πολύ καλός. Λοιπόν, ναι, Αθανάση. Αφού δεν θέλετε, διαβάζετε. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανο, και στην παρέψη από τους δέκτες στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλό ταξίδι στο φίλο μου τον Αυγουστή, γνωστό γάβρο της Πάφου. Ναι. Δεν ξέρω εσύ, Παναγιώτη, δεν είναι. Τώρα, να σου πω, ευχαριστούμε, Ισπανία, που ήσασταν η χρήσιμη ηλίθι. Τι να σου πω τώρα, αυτό. Και να σου πω και κάτι. Για μένα, όποιος και να πέρασει από αυτό το ζευγάρι, η Ισπανία θα έχει τον πρώτο λόγο. Στην τελική δηλαδή, επειδή βγάζει και μια σιγουριά για την Αγγλία ότι και θα περάσει και θα είναι και στην Ισπανία. Στα δικά μου μάτια, η Ισπανία δεν λέω ότι θα είναι grande favori, αλλά όποιος και να περάσει από αυτό το ζευγάρι, πιστεύω ότι το 55-45 θα είναι για την Ισπανία. Έτσι. Και νομίζω ότι η Ισπανία έχει φτάσει εδώ πολύ πιο πιστικά από την Αγγλία και από την Αργεντινή. Θα μου πεις τελικώς είναι, όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά τουλάχιστον μην το θεωρούμε και δεδομένο. Βαγγέλος, συγκεκριμένος διαιτητής ήταν πολύ καλός όλα τα μάτς που έπαιξε ο Βασίλης από το Βέλγιο, να μην θαύουμε μόνο. Η Ισπάνια, ρε, η Ισπάνια που θα λέγει ο κύριε Αλεφάντος. Εάν χάσει η Αργεντινή θα είναι πρώτη φορά σε ημιτελικό, μέχρι τώρα έχει 6-6 ημιτελικούς. Ναι, τρέχει και ένα πολύ ωραίο σερί με νοκάουτ παιχνίδια γενικά η Ισπανία. Η Αργεντινή και η Ισπανία με τους Σκαλόνι, τρέχει ένα πολύ μεγάλο σερί στα νοκάουτ. Καλημέρα, αδέρφια. Σεμινάριο χθες Ισπανία, λέει ο φίλος μας ο Γιώργης ο Πενιρλής. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Την καλημέρα μου και στο Στέφανο Παναγιώτη από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός. Καλημέρα, έτοιμος να φύγει, λέει, από τον Παναθηναϊκό ο Θείος Χουάντσο, λέει ο Θάνος. Ναι, έφυγε, έφυγε. Βαγγέλη Τζολάκης πάει Αγγλία και ο Πινέδα Μεξικό. Για τον Πινέδα, ναι, υπάρχει ήδη πινεδιάδα στο Μεξικό για Μοντερέι κτλ. Και για τον Τζολάκη γράφεται ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τη Χαλ. Θα δούμε που θα κάτσει μπίλια. Έλα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ρε, ποια Γαλλία και Ισπανία. Να βγει ο Βασιλάκης, λέει, να μάθουμε τα νέα του Λευκού Οίκου, λέει ο Γιάννης. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Το πιο δανεικό από το να κλείσει την καριέρα του Μέση απέναντι στην Ισπανία, τη δεύτερη πατρίδα του, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Καλημέρα, παιδες. Ρόντρι, όλη η Ισπανία φέτος κάνει ακραίο μουντιάλ, Κώστας από το Άργος. Αφού είναι παιχταράς. Πώς να μην κάνει ακραίο μουντιάλ. Αφού είναι παιχτάρα. Λοιπόν, για τον Τζολάκη. Όπως γράφουν στην Αγγλία, η Χάλ ενδιαφέρεται για τον τερμοφύλακα του Ολυμπιακού. Βέβαια, η πρόταση που λένε ότι θα καταθέσουν είναι μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει τον Τζολάκη 20. Πιστεύω ότι θα απαιτήσει κάτι παραπάνω. Και με βάση και με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή με τις πωλήσεις της άλλης που έχει κάνει, δηλαδή το 20 για τον Τζολάκη λέω ότι είναι λίγο, γιατί είναι και τέρμα και δεν είναι εύκολο να βρεις. Στην πρόορη επεκτάσεις συνεργασίας με τον Εναγκόμεθο, όπως ακούσατε και από τα μηνύματα, προχώρησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ουσιαστικά τον κλείδωσε μέχρι το τέλος της καριέρας του, μέχρι το 30. Στα 31 τώρα ο Χουάντζο το 2026. Καταλαβαίνετε. Πολύ σοφή κίνηση και σωστή. Ενώ και στον ΠΑΟΚ είχαμε τα χάλι μέχρι το 29 και ετοιμάζεται και για Χαζηδιάκο. Μια σύντομη ενημέρωση για τα πιο βασικά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μην εκτίθεσαι. Λέω, φύσα, έλεγε η Γαλλία πρόεδρο του Μουντιάλ. Να εκτεθώ γιατί, ρε φίλε. Γιατί να εκτεθώ. Έχω μιλήσει για κανέναν από την αρχή του Μουντιάλ. Τι να εκτεθώ. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά μερικοί στα πίθανε. Πραγματικά. Λοιπόν, θυμίζω, πλησιάζουν οι μέρες. Το Σάββατο έχουμε το αντάμωμα. Επειδή με πρίξατε να βρεθούμε να κάνουμε, κανονίστε. Σας περιμένω το Σάββατο. Sugar Cube στο Εγάλεο. Δίπλα στο μετρό, πλησίων του μετρό. Δύο πράγματα μου είχατε πει από πέρσι. Να είναι Σάββατο το πάρτι και να έχει κοντά μέσα μετακίνησης για να μπορείτε να έρθετε. Και τα δύο πραγματοποιήθηκαν. Το μαγαζί είναι δίπλα στο μετρό. Το event γίνεται Σάββατο βράδυ. Σας περιμένω εκεί. Μαζί και ο DJ Ρίλος και θα είμαστε παρεούλα. Λοιπόν, και φυσικά μπορείτε να κάνετε και κράτηση όποιο θέλετε. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία είσοδο στο event, έτσι. Αυτό εννοείται. Έρχεστε ό,τι γουστάρετε, πίνετε, φεύγετε, γεια σας. Λοιπόν, πώς είμαστε στο τηλεφωνικό κέντρο, ξυπνήσει ο κόσμος. Διαβάζω 2-3 μηνύματα για να μαζευτούν και κανένα 2 ακόμη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μετά από τη φανταστική εμφάνιση, ένα αμφίβολο το πρώτο φαβορή. Λέω ο Βασίλης από Νέα Υόρκη για την Ισπανία. Καλημέρα, στέλνει ο Μόντι. Η Αργεντινή διδάσκει ποδόσφαιρο και όχι ηλικιότητα. Να πω στο φίλο λίγο σεβασμό στην πατρίδα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Εμένα μου αρέσει να μην μας θεωρούν δυνατό αντίπαλο. Από εκεί θα το βρουν. Βάμος Αργεντίνα, λέει ο έτερος Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σπανί δικαίω στον τελικό. Respect. 25 χρόνια έχουν σαρώσει όλα τα επίπεδα με εθνική για συλλόγου. Τρομερή συνέπεια, λέει ο Γιώργος ο Ιδραυλικός. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι η πιο πετυχημένη ομάδα τη τελευταία 20 ετία. Καλημέρα στην πρωινή παρά 20 πάση και γκολ μοντέρνο ποδόσφαιρο που το χάρηκα που να δείτε, λέει και την Εύα Μπάντλουκ, λέει τι ανέβασε, λέει ο Παύλος 21. Και ο Βασίλης λέει, ναι, για την Ισπανία, Βασίλη, το κατάλαβα. Αντάλλαζα τελικό μουντιάλ με τηλεφώνημα Βασίλη που θα μιλάει 90 λεπτά σταμάτα χωρίς cooling break. Μετά να δω πώς θα είσαι. Αυτό να γίνει. Μετά θέλω να σε δω πώς θα είσαι. Θέλω να σε δώσω τι κατάσταση στάσαι και δεν θα χρειάζεσαι. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Τρίτη φορά. Έπεσε. Τρεις καλημέρες, στο τέλος έπεσε. Τι περιμένεις. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου, λοιπόν. Πού ήμασταν. Εδώ ήμασταν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και φιλικό για τον, για τον Παναθηναϊκό με την Rapid Βιέννης. Το τελευταίο του είναι αυτό, νομίζω, του Παναθηναϊκού. Τελευταίο φιλικό για την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα επίσημα για το conference με το πρώτο παιχνίδι με την, με την Πάξη στην Ουγγαρία την άλλη εβδομάδα. Σήμερα έχει φιλικό και η ΑΕΚ με τη Φύτεσε. 7 η ώρα είναι το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Rapid. Και 8 η ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Ενώ αν δεν κάνω λάθος, όπως σήμερα και ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία του στην Ολλανδία ξεκινάει από σήμερα το βασικό στάδιο και συνεχίζει και αυτός την ενίσχυση. Λοιπόν, είχαμε και μια μεταγραφή ενδιαφέρουσα εχθές, καθώς επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης που ήταν γνωστό εδώ και κάποιες εβδομάδες ότι είχε πρόταση από τον Αστέρα. Να θυμίσω ότι έχει γυρίσει εκεί και ο Κότσιρας. Το σκεφτόταν ο Κουρμπέλης, ενδεχομένως περίμενε μήπως προκύψει κάτι καλύτερο. Μάλλον αυτό δεν συνέβη και έτσι μετά τον Κότσιρα που επέστρεψε στον Αστέρα μετά από 6 χρόνια επιστρέφει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης μετά από 10 χρόνια. Δύο παιδιά που να πω ότι είναι της περιοχής, έτσι. Ο Κουρμπέλης είναι από ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας και ο Κότσιρας είναι από ένα χωριό εκεί στη Μεγαλόπολη. Δύο αρκάδες λοιπόν επιστρέφουν στην ομάδα του Αστέρα και νομίζω ότι σίγουρα θα είναι μια σημαντική ενίσχυση αυτή για την ομάδα της Τρίπολης ώστε να μην μπει σε περιπέτειες όπως μπήκε φέτος. Βαγγέλη λέει τι προσπαθεί να καταφέρει η κλίκα Μαρινάκη στη Λίγκα. Τι προσπαθεί να καταφέρει, ο καθένας προσπαθεί να διεκδικούν την προεδρία της Λίγκας που, να πούμε την αλήθεια, η προεδρία της Λίγκας είναι πιο πολύ ότι είσαι αντιπρόεδρος και στην... Ποια θέση καταλαμβάνεις. Έχεις μια θέση μέσα στο συμβούλιο στην ΕΠΟ, δεν ξέρω ακριβώς. Και αυτό είναι το ζουμί, ας πούμε, ότι έχεις και μια σχέση, ας πούμε, εκεί πέρα και ταλαβέρει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τώρα ο καθένας, παιδιά, κοιτάει το δικό του συμφέρον τώρα. Μην το πολύ ψάχνουμε. Λοιπόν, βλέπω ένα δημοσίευμα 3:22 τη νύχτα από Μεξικό που λέει ότι ο Πινέδα που έχει πρόταση ανανέωση από την ΑΕΚ άναψε το πράσινο φως στη Μοντερέη, η οποία ψάχνει να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ. Ωραία, εντάξει. Από το να ψάχνει μέχρι να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ Μοντερέη είναι μια μεγάλη απόσταση. Όταν φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ Μοντερέη, γιατί το θέμα είναι να τα βρουν οι δύο ομάδες. Διότι ο Πινέδα έχει ενεργό συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Δεν είναι ελεύθερος παίχτης για να συμφωνήσει και να τον πάρουν. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Έλα, τα καρέ, καλημέρα.
1: Κουμπάκια.
0: Στεφανάρα Παλούτολο.
1: Καλημέρα και στον Στεφάνο. Λοιπόν, πολύ χαρούμενος. Η ομάδα κράτησε τον αγαπημένο μου παίχτη. Ένα παίχτη κόσμημα. Και για μένα παιχταράς. Ο Φουάντσο δεν ήταν ποτέ ο παίχτης που θα σου βάλει 15 πόντους.
0: Μπορεί να το κάνει. Δεν το κάνει συχνά, αλλά μπορεί να το κάνει. Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει. Κάνει πάρα πολλά πράγματα προς το γήπεδο, αλλά πάνω απ' όλα είναι... Το παιδί είναι κόσμημα, είναι σπάνιος γλύφος για την συμπεριφορά του, την ηθική του, αυτά που πρεσβεύει, πως έχει μεγαλώσει. Ισπανία, okay, όσο και να λέμε ό,τι και να κάνουμε, όχι ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, ταινίστες, και τι δεν έχουν βγάλει αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός είναι, δεν ξέρω, είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Πολύ σοφή, πολύ σωστή κίνηση. Είχε πρόταση πάρα πολύ μεγάλη από τη Real Madrid. Έχει Παναθηναϊκό δίνανε αρκετά χρήματα. Αλλά από τη στιγμή που ο παίχτης ήθελε να μείνει, ήμουν σίγουρος ότι η διοίκηση έκανε αυτό που έπρεπε και το έκανε. Εγώ θεωρώ ότι ο Χουάντσο, αν με το καλό σταματήσει, ακόμα και να πάει, μπορεί ρε παιδί μου να πάει στα 35 του, στα 36, στον Διάντες, δεν θυμάμαι τώρα που στον Διάντες τον πίσω έχει ξεκινήσει, να πάει στην Ισπανία, αλλά πιστεύω ότι θα έχει ένα ρόλο στον Παναθηναϊκό τώρα. Θα είναι πρεσβευτής στην Ευρωλίγκα. Θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Αν θελήσει το παιδί να μείνει και μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι σε κάποιο πόσο στον Παναθηναϊκό. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει και κάποια πρόταση από το φίλο τον Άνταμ Σάντερ για να πάει στο Χόλιγουτ. Δεν το ξέρεις. Τι μπορεί να κάνει.
1: Ναι, σωστό.
0: Μπορεί να πάει στο Χόλιγουτ.
1: Σωστό και αυτό. Κοίτα, κυκλοφορεί μια φήμη ότι...
0: Τι?
1: Κάποια Ελληνίδα του έχει κλέψει την καρδούλα.
0: Μετά από τόσα χτυπήματα.
1: Ναι. Και πρόσεξε.
0: Όποιος πηδάει, λέει πολλά παλούκια, κάπου ξέρεις, ναι, ας πούμε.
1: Και πρόσεξε, ναι. Και δεν είναι ούτε μοντέλο, ούτε ηθοποιός, ούτε τραγουδίστρια, ούτε τίποτα.
0: Καλό παιδί να είναι.
1: Ναι, είναι εντάξει, ένα σε πολύ normal επάγγελμα και μπράβο, μπράβο, μπράβο στο κορίτσι, μπράβο, γιατί μπορεί να παίξει και το ρόλο του αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι και για τα όσα ακούγονται τα άλλα για το Χουάντσο, έτσι, γελάει και το σύμπαν, γελάει και το σύμπαν τώρα, εντάξει.
0: Okay. Εδώ και εγώ είχα εδώ πέρα καθημερινά μηνυματάκι στο live. Ότι λέει φεύγει ο Χουάντσο, φεύγει ο Χουάντσο. Θα το πάρουμε το Χουάντσο, φεύγει ο Χουάντσο. Τώρα δεν ξέρω, δεν μου γράφει και τι και πώς ήταν αυτός. Εντάξει, ωραία. Επιβεβαιώθηκε, επιβεβαιώθηκε πάντως. Έχω μηνύματα από Ρόδο εδώ πέρα που ζητάω. Ο άλλος ο γραφικός λέει κλείσε το γραφικό, τον ποστάζω από την Πάτρα και τέτοια. Εντάξει, από τη μία λέει βγες Τάκη, μόλις βγαίνεις κλείσε το γραφικό. Για να καταλάβεις τώρα τι πηγαίνετε.
1: Την καλή μέρα μου, την καλή μέρα μου και στη Ρόδο. Τη Σάιμποριά του και που εκεί. Λοιπόν, βγαίνει ρε γραφικέ, βγαίνει. Λοιπόν, τώρα για Μουντιάλ, Αργεντίνα, το θεωρώ δύσκολο. Είμαστε αργή ομάδα, δεν μας βλέπουν καλά με τους Άγγλους. Αλλά έχουμε και DNA, έτσι. Έχουμε και DNA.
0: Δεν έχει παίξει και... κανένα Αγγλία, κανένα ποδόσφαιρο, ούτε η Αργεντινή, αλλά ούτε και η Αγγλία, δηλαδή. Μπορώ να πω ότι έχει... Τώρα εκεί που έχουμε φτάσει όλα γίνονται. Όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Και 6 στα 6 μη τελικούς, δεν το ξέρω, δεν το θυμόμουν αυτό. 6 στα 6. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλους και θα τα πούμε. Θα τα πούμε εμείς. Μπορεί να ανέβω και κάποια Αθήνα κάποια στιγμή. Θα δούμε. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Αλλά δεν το βλέπω. Μάλλον για Γιαννακόπουλος.
0: Εντάξει, Λαράκι μου.
1: Θα τα πούμε.
0: Μιλάμε, έλα, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα. Τι είναι.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε.
2: Πάνω είναι στα.
0: Ο Στέφανο Παλότολο.
2: Α, ο Στέφανο. Καλημέρα και στο Στέφανο. Να σου πω τώρα κάτι Τελείωσε την εκπομπή, είμαστε πάρα πολύ τελικά και που ακούνε την εκπομπή. Χθες ήμουνα στα δικαστήρια μάρτυρα σε ένα φίλο μου.
0: Ναι.
2: Και πάω να αφήσω το πάρκινγκ εκεί, το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ εκεί στην Αργοστολίου. Ακούω το κύριο εκεί πέρα, Σπορ FM, του λέω Σπορ FM, ακούω. Ναι, μου λέει το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εντάξει, σε ακούει και εσένα, εντάξει, είναι φανατικός.
0: Είμαστε παντού. Είμαστε παντού.
2: Λοιπόν, όπως είπαν και οι άλλοι, ο Χουάντσο τελικά έφυγε, εντάξει, μια χαρά. Πήγε εκεί που έπρεπε. Αχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω ήταν πολύ καλή κίνηση τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί δίνει πολλά πράγματα αυτός ο παίχτης και πράγματα τα οποία δεν φαίνονται και δεν αποτυπώνονται στις αναλυτικές και
0: στα... Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά είναι κόσμημα για το ελληνικό μπάσκετ.
2: Που αναγνωρίζεται από όλους. Δηλαδή, έχω δει ποσταρίσματα της. Νομίζω και της ΚΑΕ Ολυμπιακός, επίσημης ΚΑΕ, και όχι μόνο οπαδών που τον, πώς το λένε, τον εξυψώνουν έτσι και τον. Γιατί ήταν ο μόνος που κάτσε, αν θυμάσαι καλά, στην απονομή.
0: Ναι, τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι.
2: Τα θυμούνται όλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο να πούμε 2-3 πραγματάκια. Νομίζω ότι είναι, αν τελικά ισχύει αυτό το πράγμα, ότι είναι εντάξει ο Κρίσεν. Νομίζω ότι άλλη μία μεταγραφή μας μένει ακόμη και πρέπει να έχει κλείσει το ρόστερ. Δεν ξέρω πώς θα πάμε την άλλη εβδομάδα, αν θα εμπιστευτεί τους πιο καινούριους, τους πιο παλιούς. Γιατί συνήθως όλοι λένε ότι τα προκληματικά, ειδικά τους πρώτους γύρους, τους δίνεις με την περσινή ομάδα.
0: Κοίταξε, να σου πω εγώ πώς το βλέπω. Νομίζω ότι θα πάει με 7-8 παλιούς και 2-3 καινούριους.
2: Ναι. Πιθανόν να παίξει ο Κρίστιανς, δεν νομίζω ότι θα παίξει.
0: Όχι, ρε, ποιος Κρίστιανς. Όχι, ρε, 2-3 καινούργοι θα παίξουν, αυτοί που έχουν έρθει νωρίς.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ο Πένια, ας πούμε, στο τέρμα θα παίξει. Ο Καμαρά θα παίξει. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε.
2: Άρα και κανένας επιθετικός από τους καινούργους μπορεί.
0: Α, δούμε. Δεν νομίζω επιθετικός, όχι. Δεν νομίζω. Μπροστά πιστεύω ότι θα είναι.
2: Καλά, και ο Γιάγκος καινούργιος είναι.
0: Ο Γιάγκος σαν καινούργιος είναι.
2: Λοιπόν, αυτά παιδιά τα λέμε. Να είμαστε καλά. Καλημέρα. Γεια.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Α, έπεσε. Αυτός έπεσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά εμείς στα μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πέσουν να πάνε διακοπές και να αφήσουν τοξικότητα πρωί-πρωί. Καλά, περάστε το Σάββατο. Μιλτιάδης από Λεμεσό. Το είπα, Μιλτιάδη, ό,τι είπε στο μετέφερα. Έλα, μη στραβώσει. Λέει πλαγίτσα κάνουμε. Υπάρχει βιντάκι πρωθυπουργού σε επίσκεψή του πριν από λίγες μέρες στη Νέα Σμύρνη που λέει σε κάτι με αυτές. Ποιος θα πάρει παιδιά του Μουντιάλ. Εγώ λέω η Γαλλία. Λέω Παναγιώτης. Εντάξει, δεν έπεσε μέσα, ρε φίλε. Όλοι εμείς δεν πέφτουμε μέσα, δηλαδή. Τώρα μόνο ο πρωθυπουργός φταίει που δεν έπεσε μέσα τώρα. Αμάν πια κι εσείς, δηλαδή. Αμάν, λύσα το έχετε κάνει. Από τα χειρότερα παιχνίδια της Γαλλίας, ξεκίνησε και με το πέναλτι δώρο, πολύ ποιότητα Ισπανία. Ίσως βέβαια το μάτς να κρίθηκε πολύ νωρίτερα στην επίσκεψη του Κούλη, λέει, στη Γαλλία για τις 14 λέει, Ιουλίου. Λέει ο Αναστάσης από το Σέντρο. Μην ρίχνετε τα ποδοσφαιρικά τις ευθύνες αλλού. Μου λέει εδώ ο φίλος στο live θα είναι, λέει, και σήμερα δύο υποψηφιότητες για την Προεδρία της Λίγκας. Δεν ξέρω. Θα είναι δύο, μπορεί να μην είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα το δούμε αυτό, γιατί κάτι τέτοιο γράφεται στα ρεπορτάζ. Καλημέρα, παιχταράδες. Σας στέλνω μήνυμα γιατί κάθε φορά που δεν στέλνω με ρωτάνε αν είμαι καλά. Να πω λοιπόν στον Δημήτρη ότι είμαι μια χαρά και περιμένουμε να στείλει και εκείνος μήνυμα στην εκπομπή, όχι μόνο να ακούει. Κατά τα άλλα, βάμος Αργεντίνα. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοξού. Καλώς το κορίτσι μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Έφυγε η Γαλλία μου, έφυγε αρκετό άγχος και σήμερα νιώθω ελαφρύτερος. Λίγο πάρε το όπλο σου, βάμος Αργεντίνα, λέει ο Αλέξανδρος. Αθλητές ο Χουάντσο Λίγη, λέει ο Βασίλης Βέργιο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Ολυμπιακός από Σαμοθράκη, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Σαμοθράκη. 26, 16, 26. 30 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ήμουν εκεί, φαντάζομαι. Μαρτυράμε, πώς είμαστε τώρα παλότερα, κατάλαβες. Αλλά είχα πάει πολύ μικρό στρατό, να το πω αυτό. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Άλλη μια γραμμούλα.
1: Ρε Βαγγελάκη, γιατί το ξέχασα, ρε,
0: το
1: μήνυμα του γραφικού. Ήθελα να πω κάτι για το Χουάντσο, αλλά με το μήνυμα του γραφικού και επειδή δεν έχει γραμμές, είναι πριν το διάλειμμα, να το πω στα γρήγορα.
0: Για πες.
1: Όταν χτύπησε ο Λεσόρτ ήταν πολύ πιθανό να φύγει εκείνη τη χρονιά από τον Παναθηναϊκό να παίξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν χτύπησε ο Λεσόρτ, πήγε για να κόπουν στο σπίτι του, του με την πρόταση πάλι τέλος πάντων. Και μάλιστα με τα ίδια συζητιόταν για τα χρήματα, τελικά ό,τι είχαν συμφωνήσει πριν, μάλλον η πρόταση υπήρχε στα 2.700 περίπου. Ο Χουάντσο λοιπόν, γιατί δεν ξέρω πόσοι την ξέρουν αυτή την ιστορία, όταν το έμαθε ότι η ομάδα, παρόλο ότι χτύπησε τόσο πολύ σοβαρά, θα επαναφέρει την πρότασή της, μάλλον υπήρχε η πρόταση, θα είναι η ίδια πρόταση, ζήτησε, μάλλον είπε ότι αν υπάρξει κάποια διαφορά στο οικονομικό, θα μου κόψει το δικό μου συμβόλαιο για να συμπληρωθεί το συμβόλαιο του Ματίας. Αυτός είναι ο Βάμψο. Και νομίζω ότι μπορεί να το έχεις ακούσει και εσύ αυτή την ιστορία. Για τεράστιο άνθρωπο, για τεράστιο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό είχα να πω.
0: Έγινε,
1: και τα λέμε.
0: Έγινε. Μου λέει Βαγγέλη, εσύ που είσαι σοβαρός, λέει τι πιθανότητες δίνεις να μείνει ο Πινέδα. 70% δίνω πιθανότητες, γιατί, γιατί πλέον το βλέπω κάθε καλοκαίρι αυτό το έργο και η κατάληξη είναι πάντα ίδια. Κατάλαβες, δηλαδή κάθε καλοκαίρι ας πούμε έρχονται, είναι σίγουροι και πάντα είναι αυτό το εκνευριστικό ότι επειδή είναι άλλες οι ώρες πάντα ερχόμαστε εδώ πέρα το πρωί για εκπομπή και έχουν δημοσιεύματα από Μεξικό, αυτό ο Πινέδα, εκείνο ο Πινέδα, άλλο Πινέδα. Μετά από κανένα μήνα ξαναμείνει στην ΑΕΚ ο Πινέδα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι το πιο πιθανό είναι να μείνει, διότι δεν νομίζω ότι περνάει και άσχημα ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Έτσι. Τώρα θα μου πει αν του δώσει ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλο στον ίδιο εκεί, οκ. Okay. Τι να σου πω τώρα. Αυτοί λένε 50-50, εγώ θα πω ότι είναι παραπάνω, λίγες παραπάνω πιθανότητες να μείνει στην ΑΕΚ. Βαγγέλη, καλημέρα. Σ' ακούω πολλά χρόνια και στην παρέα μου που ταξιδεύω για δουλειά. Τον τελευταίο χρόνο Sport FM Πάτρας έκοψε την εκπομπή δική σου και τις υπόλοιπες. Παίζει κονσέρβα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι θέμα του Sport FM Πάτρας. Έχουν, νομίζω, πλέον επιλογή να έχουν κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές live, μεταξύ των οποίων δεν είναι το πρωινό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι δι' των ανθρώπων εκεί. Μπορείς να το μεταφέρεις, λέει, κάπου μπάσκετ ομάδας περιμέρα, γιατί ο Sport FM Πάτρας μας έκοψε για το Sport FM, λέει, με σεβασμό. Αλέξης, όχι, φίλε. Μόνο με το Sport FM Πάτρας μιλάτε, με εμάς εδώ δεν μπορείτε να πείτε κάτι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι εμείς. Δεν λέω πάρα πολύ κακία, λέει, φίλε. Το είπα επειδή είναι πολύ ωραία η εκπομπή σου, είναι πολύ κακό να χαλάει το κλίμα για τις ομάδες. Στέλιο, το ξέρεις ότι πάντα, ότι ό,τι προκύψει τέτοιο πράγμα, είμαι εδώ για να το σβήσω. Για να κρατάμε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που υπάρχει. Όταν κάποιος ξεφεύγει, εδώ είμαι εγώ. Γιατί λέω, ότι αυτή η εκπομπή είναι δική σας, αλλά υπάρχει κάποιος που πρέπει να βάζει κανόνες. Γιατί αν δεν υπάρχει κάποιος να βάζει κανόνες, καταλαβαίνετε τι θα γίνει εδώ. Παλότερα, καταλαβαίνεις εσύ. Λίγα πράγματα. Μετά από 40 χρόνια ραδιόφωνο, καταλαβαίνει 5 πράγματα για αυτός. Θα μάθει που θα πάει. Στα 140. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Κάθε πρωί βάζω Sport FM, είναι συνήθως η εκπομπή του Μπάμπη, λέει, και συνήθως η ενότητα στο στοίχημα. Αυτό το παλικάρι που δίνει προγνωστικά πρέπει να έχει στείλει πολύ κόσμο στον Κουβά. Θες έβλεπε Γαλλία, πρόκληση, Εμπαπέ και μήνυμα δύο τελικές. Κοίταξε, Ηρακλή, στο στοίχημα δεν υπάρχει τώρα στάνταρ και τέτοια πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Μιλάς για τον Καραζαφέρη, που ο Γιάννης είναι μια ζωή στοιχηματζής, ο άνθρωπος. Με το στοίχημα ασχολείται. Δεν μπορεί να τα πιάνει όλα όμως. Έτσι. Το να λέμε μια μέρα ότι χτες δεν έπιασε τίποτα, δεν έπιασε. Άλλες φορές που τον έχω ακούσει εγώ έχει πέσει μέσα. Πάμε time out τώρα και ερχόμαστε δυνατά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιουταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Συσχετήθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στον Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονος η κατηγορούμενη του. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Αλέξη, το θέμα για το Sport FM Πάτρας που μιλάγαμε πριν, δεν μπορώ να το μεταφέρω κάτι. Σου είπα πριν, δεν μπορώ να το μεταφέρω κάπου. Δεν έχουμε να μεταφέρουμε κάτι κάπου. Είναι θέμα του σταθμού εκεί στην Αχαΐα. Η ρήτρα στο συμβόλαιο λέει του Πινέδα, λέει το εξής: αποχωρεί από την ΑΕΚ μόνο με 8 εκατομμύρια. Ζεστά όλο το ποσό και αυτό αφορά μόνο ομάδες Νότιας Αμερικής. Ναι, το γνωρίζω. Αυτοί οι γάτοι γράφουν για 7, αλλά είναι σίγουρο ότι αν δεν πάρει το 8, το συγκεκριμένο ποσό, δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον παίχτη. Ναι, φιλαράκο, είμαι κρυόκολος, εγώ δεν έχω χιούμορ. Να είσαι καλά εσύ που είσαι Λεβέντης και είσαι το παιδί της παρέας. Εντάξει, εγώ είμαι κρυόκολος. Σε έχεις χιούμορ και είσαι η χαρά όλων των φίλων σου. Να είσαι καλά πάντως. Λοιπόν, Βαγγέλη αναρωτιέται με, λέει, γιατί να γυρίσω Πινέδα Μεξικό όταν έχει τη μοναδική ευκαιρία να κουνήσει σε Αντώνη Λεωμάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ μεγάλη απογοήτευση Γαλλία. Χθες μας ξενέρωσε ο Παγωτατζής. Εντάξει, ρε φίλε, θα το ξεπεράσεις, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλή αντάμωση να έχουμε το Σάββατο. Φιλιά στην Ειρήνη που φρόντισε να κάνει κράτηση και για μένα, λέει η Αρετή. Αφού πάτε πακέτο. Αφού πάτε πακέτο. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Θα σα αφήνω απ' έξω, Ρετούλα. Θα τα πούμε το Σάββατο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και μπομ βουαγιά στους Γάλλους που εχθές δεν έδειξαν για ποιο λόγο βρέθηκαν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου. Το σημερινό πιστεύω θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και βλέπω στα σημεία την Αγγλία να περνάει. Καλή συνέχεια, λέω, Αργύρης. Καλημέρα, κύριοι. Μετά από πολύ καιρό που επιτρέπει η δουλειά να σας ακούσω, Βαγγέλη, επειδή σας άκουσα, είπες, νομίζω πως αν ο Πινέδα αποφάσισε να γυρίσει σπίτι του, θα είναι δύσκολο να μείνει. Η Άγγε να φέρει, λέει, σε άξιο ότι θα πρέπει να δώσει τα ίδια λεφτά που θα δώσει και στον Ρεμπελίν και έχει και το τσουλού για να το δελάσει. Ελπίζω να μείνει, αλλά δύσκολο, λέει η Άννα, η Αγγτζού από τη Λάρισα. Γεια σου, κορίτσι, χαίρομαι που τα λέμε μετά από καιρό. Καλημέρα, σε ποιο μοιάζει, λέει ο Αλή, στον πειρατή από την ταινία Captain Phillips, λέει. Σομαλή και οι δύο. Οχ, οχ, πάω και τι φέρατε, ρε. Τι φέρατε, ρε, μπα και ήταν από εκεί. Ακροατή μηδέν, το πάμε αυτό, καλημέρα. Το πάμε αυτό, μην επιμένεις. Λοιπόν, καταλαβαίνω το κάνεις για καλό, αλλά μην επιμένεις, άστο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
10: Βαγγέλη, σ' ακούω χρόνια, επειδή δουλεύω στο αυτό. Συνήθως δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, οπότε χαίρομαι πολύ σήμερα που πάω ταξίδι αεροπορικό που σε καλώ.
0: Πας αεροδρόμιο τώρα δηλαδή?
10: Πάω αεροδρόμιο, ναι.
0: Ωραία, καλό ταξίδι να έχεις.
10: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δύο-τρία σωματάκια.
0: Ναι, φίλε.
10: Το πρώτο είναι ότι ο Ισπανός πήρε την ταυτότητα του Γάλλου για μένα, δηλαδή πραγματικά έβλεπε στο μάτι και έλεγε σε μία από τις τέσσερις περιόδους που λέει και ο Μαραντόνα πια, κάτι θα γίνει, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Ναι. Και ο Λίστα επίσης δεν τον είδα, ήταν πολύ αρνητικός.
0: Όχι, δεν του βγήκε τίποτα.
10: Τίποτα.
0: Δεν του βγήκε τίποτα, τους κλείσαν, τους μπλοκάραν από παντού οι Ισπανοί, τους πήραν την μπάλα, δεν τους την έδιναν να παίξουν. Έτσι, και όπως γράφει και εδώ ένας πολύ σωστά ένα μήνυμα, ένας φίλος που το έχει στείλει πριν από 2-3 λεπτά. Αντικειμενικά τώρα λέει ο προπονητής Ισπανίας έκανε μάτι στον Δεσάπ, προπονητής Γαλλίας, και αποδείχθηκε ότι η ομαδικότητα νικάει το ατομικό ταλέντο. Αυτό είναι μια αλήθεια για το χτεσινό, γιατί πραγματικά οι Γάλλοι μπορεί να διαθέτουν εξαιρετικό ταλέντο σε ατομικό επίπεδο, αλλά ομάδα στο επίπεδο της Ισπανίας δεν είναι.
10: Πραγματικά, ναι.
0: Δεν είναι.
10: Ήθελα να ρωτήσω. Αυτό το περίφημο έμεσο που λέγαμε παλιά, το έχουν πλέον καταργήσει. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις πέφτει μια κλωτιά οριακά εντός της περιοχής, ο παίκτης δεν πηγαίνει για γκολ, αλλά και πάλι πέναντι θα σφυρίξει. Μήπως θα έπρεπε να το δουν αυτό με το έμεσο?
0: Δεν θα πάρει χαμπάρι αν το καταργήσανε. Δεν νομίζω να έχουν καταργήσει το έμεσο.
10: Ναι.
0: Δεν νομίζω να έχουν καταργήσει.
10: Βλέπω ότι έχουν πάρα πολύ καιρό να σφυρίξουν το έμεσο και.
0: Γίνονται και τόσες πολλές αλλαγές, εσύ, που μην έγινε αλλαγή και το πήραμε χαμπάρι τώρα.
10: Ναι. Κάτι ακόμα, ότι τελικά εμείς όταν πήραμε το γύρο το 2004 δεν είχαμε πάρει μισό σπίριγμα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια όποιος το έχει τυπώσει τα σπίριγματάκια του τα έχει πάρει, έως και τις σπίριγματάρες βλέπε κουκουρέγια. Εμείς πήραμε χωρίς πέναλτι και χωρίς μισό σφύριγμα ευρωπαϊκό, έτσι. Αυτό είναι τρελή υπόθεση.
0: Κάτσε, πέναλτι βαρέσαμε, δεν βαρέσαμε στον πρώτο αγώνα με την Πορτογαλία? Που κέρδισε όσο ήταν ρίχνει.
10: Εννοώ ότι δεν χρειάστηκε να πάμε στη διαδικασία.
0: Α, στη διαδικασία, ναι. Και καλύτερα, γιατί δεν μας. Αλλά εδώ έτσι πώς ήταν ο Νικοπολίδης τότε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο φίλος και αδερφός μας, ο γείτονας εδώ, Πιέρ Λουίτζι Κολίνα, δύο μάτς που μας φύριξε, νομίζω ότι ήταν με το γάντι απέναντι. Ήμασταν πολύ ωραίος. Δηλαδή. Για Ελλάδα, Πορτογαλία, διοργανώτρια σε τελικό, η διαιτησία ήταν. Ενώ θα μπορούσε η σημερινή εποχή να είναι πολύ παραπάνω με την Πορτογαλία. Έτσι δεν είναι?
10: Συμφωνώ, αλλά ήταν. Δεν τους αδικήσαμε σε κάτι, ούτε βγήκανε ποτέ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θα μπορούσαν να μας φάξουν. Αυτό λέω. Θα μπορούσαν να μας φάξουν και δεν θα μιλάει κανένας. Ελλαδίτσα είμαστε. Ποιος θα μιλάει?
10: Ναι. Και γενικά πιστεύω σαν φίλαθλη και στην Ελλάδα, μια Έλληνες είμαστε, αλλά και στο εξωτερικό, πρέπει να ζητάμε δίκαιο παιχνίδι.
0: Ναι.
10: Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάποιες φορές βλέπεις ότι πάει στο VAR και είναι μια δύναμη και μια δυνατή και ξέρεις ποια θα είναι η απόφαση από πριν. Εντάξει, πιστεύω ότι το έχουμε εξεφυλώσει γενικά. Αυτά από μένα. Πολλούς χαιρετισμούς στον συνάδελφο Μίτσο που και αυτός θα ακούει πολλές φορές πηγαίνοντας για δουλειά.
0: Να είστε
10: και
0: καλά.
10: Συνεχίστε έτσι και με μουσικάρες και με όλα. Μας κάνετε πάρα πολύ καλή παρέα το πρωί.
0: Χαίρομαι, φιλαράκο μου. Να είσαι γερός. Καλό καλοκαίρι.
10: Εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Και καλό ταξίδι να έχεις. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Ναι.
11: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, ρε.
11: Γιάννης,
0: σε κατάλαβα από τη φωνή. Τι θες, θες να πάει κοντά στο μικρόφωνο. Άμα μπορείς πήγαινε λίγο κοντά στο τηλέφωνο στο μικρόφωνο.
11: Είμαι το... Έχω τρατώσει τώρα, μ' ακούς καλύτερα.
0: Εντάξει. Την ανοιχτή δεν μπορείς να τη βγάλεις. Δεν μπορείς, ε.
11: Περίμενε, γιατί εδώ πέρα είναι...
0: Έχει κάμερες πολλές στην Ελβετία.
11: Εγώ, σε κάθε χιλιόμετρο.
0: Το νου σώμα είναι.
11: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
11: Ωραία.
0: Για
11: ο
0: πάμε.
11: Χουάντσο ήταν που θα φύγει, ε.
0: Ποιος?
11: Ο Χουάντσο.
0: Τι?
11: Ήταν που θα φύγει να πάει αλλού.
0: Εντάξει, τον ήθελε και σαν τρελή και ρεάλη, η αλήθεια είναι. Δεν είναι ότι δεν είχε προτάσεις, είχε προτάσεις. Αλλά έγινε αυτό που ήταν και το πιθανότερο.
11: Εδώ θα κλείσα, εδώ θα κρεμάσει τα παπούτσια που λένε.
0: Ναι, ναι, τώρα πλέον. Τώρα πλέον.
11: Σήμερα τι θα γίνει στο φιλικό, θα παίξουν 90 λεπτά και μετά άλλα 30, κάτι τέτοιο διάβαση.
0: Έχουν ζηλέψει από το Μουντιάλ και θα παίξουν και παράταση, ναι. Θα παίξουν 7 ώρα είναι το φιλικό, θα παίξουν κανονικά το φιλικό 90 λεπτά και μετά θα κάνουν ένα διάλειμμα και θα παίξουν άλλο ένα μισάωρο. Το έχουν συμφωνήσει δύο προπονητές.
11: Δεν μπορούσα να βάλω άδεια, θα πήγα να το δω. Είμαι λίγο μακριά, γιατί είναι μακριά η Βιέννη. Αλλά δεν μπορούσα να βάλω άδεια.
0: Ναι, ο δικός πόσο είναι δηλαδή να πας?
11: Είναι κανένα εξάρι ώρες.
0: Είναι μακριά, είναι μακριά, δεν είσαι κοντά.
11: Γιατί φαντάσου μπαίνεις κέντρο Αυστρία, εδώ είμαι πιο έξω, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, Ελβετία. Είναι μακριά.
0: Η Ουγγαρία εκεί που παίζει την άλλη εβδομάδα, βολεύει?
11: Βολεύει, αλλά δεν έχω κρατήσει, έχω βάλει την άδεια όλη για
0: Ελλάδα.
11: Την άδεια του Παναγιωτογιού. Και λέω, άστο να παίξουν κανένα από την Ευρώπη εδώ κοντά, θα τύχει και μετά.
0: Αυτό το Πάξ εντωμεταξύ, το Πάξ είναι ένα χωριουδάκι ουσιαστικά, Κομμόπολη ας πούμε, καμιά 15-20.000 πληθυσμού και είναι καμιά εκατοσταριά χιλιόμετρα έξω από τη Στουτγκάρδη, εκεί που θα γίνει το μάτς την άλλη εβδομάδα. Έξω από τη Στουτγκάρδη, έξω από τη Βουδαπέστη, συγγνώμη.
11: Ναι, είναι από την Αυστρία, από τα σώματα Αυστρία, Ουγγαρία είναι 1,5-2 ώρες.
0: Ναι.
11: Αλλά το θέμα είναι να περάσει στην Αυστρία. Όλη την Αυστρία, να ασκήσει όλη την Αυστρία.
0: Διασχίσει όλη
11: την Αυστρία. Για μετά στο.
0: Έχει παιχνίδια, έχει παιχνίδια ακόμα. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι και μικρό γηπεδάκι εκεί τη Πάξη.
11: Δεν ξέρω και η Ελβετία τι ομάδα έχει εδώ πέρα στην Ευρώπη. Η Τούνη είναι και η Σαγκάλεν.
0: Έχει δρόμο, θα έχει παιχνίδια.
11: Έχει. Ωραία. Η εμφάνιση πολύ καλή.
0: Η φανέλα εννοεί.
11: Ναι, ναι,
0: ναι.
11: Και η άσχημα που το σήμα έχει. Και ζεράσα το που μπορεί ό,τι είναι Αττική, σημεία της Αττικής. Ωραία, ωραία.
0: Μάλιστα ρε φίλε. Άλλο.
11: Καλημέρα μου, καλημέρα σε όλους σας.
0: Έγινε.
11: Καλημέρα και στο φίλο μου το Λάπη, το Ταβιτζή, την Γιούβολη.
0: Έγινε αγόρι.
11: Να περάσετε καλά Σαββατό.
0: Να είσαι καλά ρε φιλαράκι.
11: Γεια.
0: Άντε, γεια. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
12: Ευαγγέλη.
0: Ωπα. Καλιάς το λίγο να ακούσουμε αυτό, τι νούμερο είναι αυτό.
12: Ευαγγέλη.
0: Έλα, κυρία Μαρία.
12: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Σαν να πιάνουμε. Έλα, ρε. Τελείωνε τώρα. Τελείωνε, φουρνάρι, τελείωνε.
13: Τελικά, όχι, δεν το έκανα καλά. τι γίνεται, παιδιά.
0: Παναγιώτη, τι έγινε.
13: Με τον Πανούλη είστε? Όχι,
0: Στέφανο Παλότολο.
13: Α, είναι αυτός που κάνει τα... Ρε φίλε, δεν με έχεις εμένα στα τέτοια, στα
0: Σαρδάμ δεν είσαι φουρνό.
13: Ποτάκια, ρε φίλε, δεν έχω πει τίποτα το περίεργο εγώ ή το
0: αστείο. Όχι, αλλά αυτό το κύριο Βαγγέλη σήμερα μπορεί να το κλέψει να το βάλει κάπου.
13: Έτσι, γάμα. Δεν μου βγήκε τόσο καλά, όχι. Αν και έκανα προπόνηση για ένα δίλεπτο, δεν.
0: Προσπάθησες, λες τι λαλακία να κάνω σήμερα.
13: Καλά, ναι, Ελένα. Καλώς ήταν. ρε φίλε Βαγγέλη,
0: ναι.
13: Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα πληρώνανε τα ψώνια, ας πούμε, με ρολόι.
0: Με τι?
13: Με ρολόι, ρε φίλε.
0: Α, με ρολόι, ναι.
13: Δεν το είχα φανταστεί. Τι το έχεις φανταστεί εσύ ποτέ?
0: Πού να φανταστώ, ρε φίλε, εδώ μέχρι όταν ήμασταν παιδιά δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο. Φαντάζω τώρα τη ζωή μας χωρίς κινητό τηλέφωνο, τώρα πλάκα κάνεις. Όλα αλλάζουν, Παναή. Όλα αλλάζουν, Παναή.
13: Είναι μαλώνει, λένε αυτό.
0: Τι λέει? Τι
13: είπα, εδώ είχε δελτίο, στην καραντίνα είχε δελτίο να πας να πας, μου λέμε.
0: Τα ξέρει, λένε όλα, ε.
13: Τα ξέρει, βέβαια.
0: Καλά είναι το κορίτσι, καλά είναι το κορίτσι.
13: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας, την αγάπη μου.
13: Επίσης, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, σε αγαπάμε και εσένα. Εγώ είδα το παιχνίδι χθες.
0: Ναι.
13: Εγώ απογοητεύτηκα να σου πω την αλήθεια από τη Γαλλία. Πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί όλοι περιμέναμε να κάνει κάτι και δεν έκανε τίποτα. Βάλε τουλάχιστον 2-1, να δούμε λίγο μας.
13: Το παιχνίδι είναι ντέρμπι, έτσι. Και περίμενα, ας πούμε, ένα παιχνίδι σάξιο. Ισπάνια. Πολύ καλή, ρε φίλε. Εγώ δεν το εστιάζω ότι ήταν κακή η Γαλλία. Δεν την άφησε η Ισπανία να κάνει το παιχνίδι της.
0: Βέβαια, 100%. Ρε.
13: Δηλαδή σε όλες τις δεύτερες μπάλες, σε όλες τις μονομαχίες, φίλε, ήταν εκεί. Λες και
0: φυτρώνα, ρε. Πρόσεξε να δεις, το θετικό για την Ισπανία και το κακό για τη Γαλλία είναι ότι δεν την άφησε όχι μόνο να βγάλει τις γνωστές συνεργασίες της που βγάζει την επίθεση με αυτούς τους παιχταράδες, δεν την άφησε τη Γαλλία ακόμα και σε ατομικό επίπεδο να ξεδιπλωθεί. Δηλαδή ήταν τόσο καλά κλειστή η χώρη που δεν είδες, ας πούμε, μια προσπάθεια όπως είπες εσύ από τον Ολίσε, από τον Μπαρκολά, από τον Ντουέ που μπήκε μισή ώρα, από τον Εμπαπέ. Δηλαδή ήταν τόσο συγκεντρωμένοι και τόσο φόκους στο πλάνο τους που τους Γάλλους, ειδικά μετά το πέναλτι, τους τελειώσανε. Έτσι, έπαιξε όλο το πέναλτι.
13: Όταν βάζει. Αυτό φαινόταν με την Ισπανία και στα προηγούμενα. Αν προηγούνταν η Ισπανία, δεν τελειώναν όλα, φίλε.
0: Ναι, από το γκολ και μετά σβήσε το μάτσο.
13: Είναι τέτοιο το παιχνίδι της Ισπανίας, ναι, που δύσκολα θα κάνεις παιχνίδι μετά.
0: Πάνω έχουν πάει τελικό και έχουν φάει ένα γκολ μόνο.
13: Ναι,
0: σε 7 μάτσες, τι συζητάμε τώρα.
13: Όπως τα βλέπαμε μέχρι τώρα, γιατί εγώ είπα ότι μπορεί να έχει φάει ένα γκολ, αλλά δεν έχει. Πείθει όμως ότι μπορεί να πάρει έτσι καθαρά ένα παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
13: Και όμως το πήρε, έτσι. Το πήρε. Και έπρεπε να βάλει και άλλα γκολ. Δεν αισθάνομαι. Εγώ δεν με.
0: Και είναι και η μαγιά της που όλα αυτά τα κάνει με τον Ωρεαθάμπαλ μπροστά και όχι με έναν Μοργέντες, με έναν Βίγια. Δηλαδή. Θα μπορούσε να έχει κάλλιστα και με τον Νίκο τον Γουλιάμς να είναι ουσιαστικά.
13: Ναι, αλλά βλέπεις όμως, είναι πολύ δουλεμένη,
0: ναι,
13: πολύ καλή,
0: ναι,
13: ομάδα.
0: Κομπιουτεράκια είναι αυτή, κανονικά.
13: Κομπιουτεράκια, φίλε μου, θυμίζει, ας πούμε, το παιχνίδι του Γκουαρδιόλα, ξέρω εγώ, τότε στην Ισπανία, στην Μπαρσελόνα.
0: Ναι, καλά λες.
13: Τώρα τι να πω, δηλαδή, έρχεται το απόψινό το παιχνίδι και πάλι εγώ το βλέπω αίμα κι άμμος.
0: Για το χτεσινό να κλείσουμε, να σου πω ότι ξέρεις αυτά τα X goals, τα expected goals που λέμε. Αυτά είναι υποσχόμενες ευκαιρίες για goal. Εχθές οι Ισπανοί ανάγκασαν τους Γάλλους σε αρνητικό ρεκόρ στη χειρότερη επιθετική εμφάνιση της ιστορίας στη διοργάνωση με 0,3. Δηλαδή οι υποσχόμενες ευκαιρίες τους για goal ήταν 0,3 goal. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Αυτό το νούμερο, φανταστείς. Αυτό δηλαδή να παίζει μια μεγάλη ελληνική ομάδα με την τελευταία του πρωταθλήματος. Ένα 0,6-0,7, ο τελευταίος θα το έχει. Ας πούμε, θα κάνει 2-3. Το 0,3 είναι μηδενικό τελείως.
13: Σου είπα ότι δεν την άφησαν τη Γαλλία να κάνει παιχνίδι καθόλου.
0: Καθόλου. Είναι αυτό που είπα πριν. Δεν σου δώσαν την μπάλα καθόλου τα παιδιά.
13: Καθόλου. Απίστευτο. Ήταν τόσο πολύ διαβασμένοι οι Ισπανοί που δεν είναι. Μπράβο το. Μπράβο το, φίλε.
0: Έτσι είναι. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται.
13: Ναι, Τώρα το αποψινό παιχνίδι είναι και αυτό. Τι να, πού να πρωτοποντάρεις, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι.
0: Στα γκολ, εγώ λέω. Εγώ δεν βλέπω να μην έχει γκολ αυτό το μάτς απόψε.
13: Ναι.
0: Εγώ βλέπω ότι θα έχει γκολ και από τις δύο πλευρές. Αυτό δηλαδή δεν είμαι παίχτης, αλλά αν έπαιζα θα έπαιζα γκολ απόψε.
13: Η Αγγλία έχει δείξει ότι τρώει γκολ.
0: Γιατί η Αργεντινή δεν τρώει.
13: Και η Αργεντινή τρώει. Βέβαια. Καλά, η Αργεντινή ούτως ή άλλως, εμένα δεν έχει από τέσσερις ομάδες,
0: ναι,
13: που στα ημιτελικά η Αργεντινή ήταν ομάδα που δεν έχει. Ήταν πολύ εύκολο να πω ότι ξέρεις θα μπορούσε να ήταν άλλη ομάδα στη θέση της Αργεντινής.
0: Ναι.
13: Στην τετράδα.
0: Ναι, ναι. Πήγε με ζόρι, ναι.
13: Έχουν όμως, είναι η ομάδα ενός παίκτη εκεί πέρα. Και αυτός έχουν, δεν ξέρω όμως αυτό αν λειτουργεί, δηλαδή μέχρι τέλος, δηλαδή να το πάρουμε μέχρι τέλος
0: ενός,
13: αυτό το...
0: Ενός παίχτη, αλλά δουλεύουν όλοι οι άλλοι για τον παίχτη αυτόν, υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν μες στο γήπεδο για τον παίχτη αυτό. Έχει δηλαδή και τρεχαντήρια, έχει και κάποιους ακόμα ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
13: Έχει, μωρέ Βαγγέλη, αλλά δεν πείθει.
0: Εντάξει, κοίταξε, όχι, το λέμε ότι δεν εντυπωσιάζει. Το λέμε ότι δεν εντυπωσιάζει και έχει πάει με ζόρια πολλά. Με πολλά ζόρια έχει πάει ως εκεί, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά άμα πας εκεί, Παναή, όλα γίνονται μετά.
13: Ναι.
0: Καλά ρε φίλε,
13: Καλά. Έλα, γιατί έχω πελάτη. Έλα.
0: Άντε, καλή δουλειά.
13: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Ο Πανάτος. Έρχεται, ψεκάζει με φρεσέρ. Καλημέρα, κύριε, καλημέρα.
14: Πούντος. Λοιπόν, είναι από τις λίγες ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Γιατί από σήμερα κάθομαι μέχρι τις και τις 29.
0: 15-29, δύο εβδομάδες.
14: 15 μερούλες.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
14: Καλά είναι. Θέλω να γεμίσουν λίγο οι μπαταρίες, δεν θα πάμε πουθενά φυσικά. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Φλούτσα, όπως μεγαλώσαμε.
0: Εντάξει, είναι αυτό το πλεονέκτημα ότι έχεις είσαι στη Λούτσα, εντάξει, και τον μπανάκι σου να κάνεις και τη βόλτα σου, εντάξει.
14: Αυτό είναι, παιδί μου, παιδί, είναι και ας πούμε με μια τετραμελής οικογένεια, ξέρω εγώ, και με άλλα δύο άτομα που τα έχουμε μαζί, τέλος πάντων, με ένα κατοστάρικο βολευόμαστε, κατάλαβες, εννοώ φαγητά, ομπρέλες και βλακίες, ενώ αν πας κάπου αλλού, ας να πάνε. Αυτή την έννοια. Και πηγαίνω μέσα από την Αττική Οδό, κατάλαβες, ούτε δηλαδή είναι άνετη διαδρομή, 45 χιλιόμετρα, μέση ώρα. Λοιπόν, κοίταξε το εχθές, ο Ντεσάν πιστεύω

0: Εντάξει. Ψιλοαπογοητευτήκαμε.
1: Εντάξει, φίλε, μην στεναχωριέσαι κιόλα. Μην στεναχωριέσαι.
0: Όχι, δεν
1: είσαι και από τα, δεν είσαι και από τα προάστια του Παρισιού.
0: Όχι, σήμερα είναι τα καλά είναι σήμερα να πούμε.
1: Σήμερα είναι γιατί αυτοί έχουν άλλη, έχουν και την έκθρα τους αυτοί.
0: Έχουν την άλλη την αίσθηση της φανέλας που έχουμε πει, Ευαγγελίτη. Θα δεις με πόσο... Και... Είναι τελείως διαφορετική, παιδί μου, τελείως διαφορετική νοοτροπία. Κοίταξε να δεις τι μου κάνει εντύπωση. Δεν γκρινιάζω, αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου, γι' αυτό και σου έχω δώσει και πολλές φορές τα έψημα. Εδώ και δύο μέρες, και μπορεί ας πούμε και οι φίλοι συνακροατές να το έχουν καταλάβει αυτό.
1: Ναι.
0: Και ας πούμε, εγώ θα πω ας πούμε που έβλεπα στο Sky, το ειδικά μεσημέρι. Ούτε χθες ούτε πρωί, δηλαδή ούτε καν αναφερθήκανε στο φιλικό της ΑΕΚ όταν έπαιξε η ΑΕΚ. Την επόμενη και την μεθεπόμενη, μέχρι και χθες. Ούτε καν. Δηλαδή καθόλου δεν υπάρχει ΑΕΚ στα αθλητικά των τηλεοράσεων. Δοκίμασε το ή βάλε, δηλαδή ειλικρινά να πάρω το κάποια στιγμή τον Νίκο δηλαδή το... Θα του πω ρε φίλε, εκεί στο χαρτί που σου δίνουνε, δεν γράφει κάτι για ΑΕΚ. Δεν υπάρχει. Πώς. Και αυτό σου είπε ότι πάλι καλά που έχουμε εσένα.
1: Γιατί δεν παίζουν δηλαδή τα γκολ από τα φιλικά της ΑΕΚ στα κανάλια λες.
0: Είναι πολύ, είναι ακριβώς. Έπεσε η ΑΕΚ με την τεκράψη και εγώ νίκησε ξέρω εγώ 2-1. Ούτε καν, δεν σου πάνε να δείξει φάσεις. Άλλο αυτό, δεν σου πάνε. Γιατί ήθελα παιδί μου να αναφερθώ και να πω αυτό τι φίλο, μόνο φιλικό δεν ήταν. Δεν ξέρω αν έχεις καμιά άποψη, αν είδες κάτι, καμιά φάση, τίποτα γκολ γενικά.
1: Μόνο highlights καθ' γιατί ήταν Σάββατο απόγευμα και ήμουν έξω και γύρω, Κυριακή απόγευμα και γυρνούσα.
0: Ναι. Για πολύ ξύλο.
1: Ναι. Εντάξει φίλε, κοίταξε, εγώ αυτό που... Για ποιο κανάλι είπες τώρα αυτό? Γενικά στα κανάλια γενικά δεν παίζεις δηλαδή.
0: Ναι, γενικά στα κανάλια, ξέρω, εντάξει το άλλο το ούτε καν ασχολείται, αλλά στο Sky που πάντα έβαζα, ας πούμε, εδώ και δύο μέρες σου λέω. Μεσημέρι.
1: Θα το παρατηρήσω τώρα το αποψινό με τη φύτεση που μου λες. Γιατί αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, τώρα θα δω με το αποψινό με τη φύτεση και θα σου πω.
0: Γιατί μπορείς να ρωτήσεις και τον Νικόλα, ας πούμε, του πεις εσύ ότι την γράψε, δεν είπες καν το...
1: Ποιο Νικόλα, τον Μπαγκακή.
0: Ναι, μπράβο. Δηλαδή που αυτός θα έλεγε τα αθλητικά, κατάλαβες, ναι. Δεν είχες ας πούμε κάτι με την γράψη. Θα σου πει, μάλλον ούτε καν μου είχαν γράψει.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, που οπωσδήποτε δεν υπάρχει κάποιο θέμα σίγουρα με την ΑΕΚ, ειδικά με τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο ομάδες. Προφανώς τώρα ξέρεις τι γίνεται. Προφανώς θα κάνω μια εικασία ότι επειδή ξέρεις στα κανάλια, ας πούμε, τα αθλητικά δελτία είναι 2,5 λεπτά, το έχεις παρατηρήσει. Πάσα, σου, μπαμ. Ίσως εκείνη την ημέρα είχε να παίξει κάτι για το Μουντιάλ, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και δεν είχαν χρόνο να το βάλουνε. Κάτι τέτοιο υποψιάζουμε.
0: Ίσως, επειδή ήταν και το φιλικό του Παναθηναϊκού που είχε παίξει με την τέτοια, ναι, ίσως, ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Αλλά δεν μπορώ να σου πω κιόλας, έτσι, εγώ μπορώ να μιλάω για μένα τώρα, τι να σου πω.
0: Έτσι, για να γκρινιάξουμε λιγάκι.
1: Ναι, έτσι, για να περάσει και μια γκρινιά λίγο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Βαγγέλη, να ξέρεις ότι εγώ θα ξυπνάω και θα σε ακούω. Μα την Παναγία σου μιλάω και θα παίρνω και τηλέφωνο και θα δεις.
1: Εντάξει, φίλε. Εντάξει, φίλε.
0: Εσύ είσαι μέχρι την Παρασκευή, είσαι,
1: Ποια Παρασκευή, ρε. Ποια Παρασκευή.
0: Αυτή.
1: Και την άλλη. Και την παράλληλη.
0: Α, είσαι μέχρι τέλος.
1: Και την άλλη και την παράλληλη. 29 Τετάρτη γυρνάς εσύ, εγώ Παρασκευή 31 τελειώνω. Έχω δρόμο ακόμα. Λοιπόν, έγινε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Νικόλα. Γεια. Λοιπόν, και 59, διαβάζω ένα-δύο μηνυματάκια και πάμε σε διάλειμμα, κύριε Στέφανο. Η νίκη της Ισπανίας λέει κάτι στο λαιμό των Γάλλων και για να τους περάσει λέει, ξέρετε τι πήρανε, βαστίλιες. Τι τραβάω. Βαγγέλη, καλημέρα και πάνω Γεράσιμος από Χέρφορτ. Μπορεί οι Γάλλοι λέει να έχουν περισσότερη ποιότητα μπροστά, το κέντρο των Ισπανών είναι πολύ ανώτερα από Τσουαμενή και Ραμπιό. Όπως και η Αμερική της Ισπανίας είναι κλάση ανώτερη. Συμφωνώ στο τέλειο. Βαγγέλη, θα δείξω σκάκι και τα 120 λεπτά του Παναθηναϊκού. Όμως θα πρέπει να το τερματίσουμε με τη διαδικασία του πέναλτι, λέει ο Μάκης. Έλα, ρε Μάκη, τώρα δεν νομίζω να δείξει μετά. Δεν είμαι βέβαιος, δεν είμαι σίγουρος. Το 7-9 το μάτς κανονικά θα το δείξει τώρα το επιπλέον ημίωρο. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δηλαδή και δεν το έχω ρωτήσει κιόλας. Θα το ψάξω λίγο εδώ πέρα, μήπως γράφει κάτι στα τηλεοπτικά, μήπως το βρω και θα το αναφέρω στην πορεία. Καλημέρα, παιδιά. Άμυνα Ισπανίας χθες ήταν στημένη από Ράσταβας με στοιχεία deflection από πιτίνο. Καλό, Θανάση, καλό.

0: Λοιπόν, διάλειμμα των 7. Μένετε εδώ γιατί έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας. Πάμε break, κύριε Στεφανό.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Top FM 102,4.

0: Δώστα ρε Παλότολε.
1: Δώστα. Λοιπόν, καλημερούγια και στους καινούριους. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα μισά του δρόμου για το καλοκαίρι. 15 Ιουλίου, παιδιά. Λοιπόν, και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως φαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Στέφανο Παλότολο, στα Ντεξ. Τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα τα καλά. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 ως 26 Ιουλίου. Το εστιατόριο 1055 του Ρίτζης Καζίνο Μονπαρνές φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19, με γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήστε το 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο μέτρητο Σαρδάμ. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Είναι απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Το στυλ που παίζει η Ισπανία και το κομπιούτερ που έχει στο κέντρο το Ρόδρι. Εκτός ότι είναι, λέει, τρόπος να επιτεθείς, είναι και ο καλύτερος τρόπος να αμυνθείς. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν δέχεται εύκολα γκολ. Τακτικά πάλι όλοι, ανεξαίρετος πλην, ίσως λίγο Γιαμάλ, δεν βγαίνουν από το πλάνο και σε αυτό το παίζει τεράστιο ρόλο προπονητής που έχει πάρει στην ομάδα πολλά εργαλεία. Εξελιγμένη τακτική Γουαρδιόλα, τους πήραν την μπάλα από τα πόδια. Πού να φανεί το ατομικό ταλέντο, αυτό έλεγα και εγώ, Γιάννη, πριν. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Βίβα Ισπάνια, Νικόλα, ναι. Έριξε την κόλλη του πάλι, λέει, ο Πάνος κατά της Αργεντινής, όποτε κερδίσαμε, λέει. Τώρα θα το πάρει σίγουρα Αργεντινή, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, φίλοι μου. Κατά τη γνώμη μου, οι δύο ομάδες παίζουν διαφορετικά στο Μουντιάλ, είναι Ισπανία και Αγγλία. Και αυτό γιατί παίζουν σαν σύλλογοι και όχι σαν εθνικές ομάδες, λέει ο Κώστας από την ΚΟ, φίλος μου. Καλημέρα, Κωστάρα. Βαγγέλη, πάρε τηλέφωνο τον Βασιλάκη να ψυχαγωγηθούμε λίγο, λέει ο φίλος. Παιδιά, ο Βασίλης θα βγει όποτε θέλει αυτός. Είναι σαν το παλιό κομμάτι εκείνο που έλεγε θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, λοιπόν. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγελάκο.
1: Καλή σου μέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Κλείσε το ραδιόφωνο, μ' ακούς από το τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο κλείστο γιατί ακούω το έκο, έκο. Λέω, με ακούς από το τηλέφωνο. Μπράβο, ναι.
2: Το έκλεισα. Ωραία. Το έκλεισα. Κοίταξε, δηλαδή, Βαγγελάκο, ο Βαγγέλης είμαι.
1: Συνονόματος.
2: Ναι.
1: Ωραίο όνομα. Για πες.
2: Εγώ δεν παίζω στοίχημα ποτέ.
1: Ναι.
2: Χθες το βράδυ ο Νικολαίδης μου έδωσε λεπτά.
1: Ποιος, ο Ντεμής?
2: Ο Ντεμής.
1: Για πες.
2: Ήταν η εκπομπή αυτή που παρακολουθούσε.
1: Ναι, στην ΕΡΤ.
2: Ναι. Στην ΕΡΤ εκπομπή. Και μπήκε ο πίσω εκεί. Λέει τρία γκολ. Λέει κάθε καλά του, λέει ο Ντεμής. Δεν τους ξέρεις καλά τους Ισπανούς. Εγώ τους ξέρω και σου όμως και τα. Με βγαίνει και εμένα η τρέλα. Παίρνω ένα κατουστάρι, καθένα δίπλα στο προπονητή, γιατί είναι στη δίπλα μου.
1: Ναι.
2: Και πάω εκεί. Ο προπονητής τώρα έκανε λάθος και μου βάζει άσο, εμίχρονο, άσο τελικό. Και βγάλει με λεπτά.
1: Κατουστάρι που έριξες.
2: Ναι.
1: Λάρτζης, έτσι. Όταν παίζεις, παίζεις. Όταν παίζεις, παίζεις. Δεν έχεις θέμα.
2: Μα όχι, δεν έπαιξε. Δεν παίζω ποτέ στοίχημα. Αν σου πω ότι είχα να παίξω στοίχημα από το 2010.
1: Ωραία. Εντάξει, σε καλή μεριά.
2: Κοίταξε να δεις, η Ισπανία μου άρεσε χθες. Δεν περίμενα εγώ τέτοια μπάλα να παίξει η Ισπανία.
1: Τέτοια μπάλα παίζει όλο το τουρνουά η Ισπανία. Δεν έχεις δει καθόλου μόνο.
2: Δεν έχεις δει καθόλου. Για να θέλω να μπορεί Βαγγέλη και ο Παναθηναϊκός άπτε, εγώ καλά εκτίσημαι, αλλά και ο Παναθηναϊκός, εάν μπορέσει να δέσει την ομάδα, τη φτιάξει την ομάδα δηλαδή να παίζει, δεν είναι. Είναι αυτό που έλεγε και ο Ντέμις, ότι δεν χρειάζονται πολλές πύρβες μέσα σε μια ομάδα. Εργάτες χρειάζονται και να είναι και δύο-τρεις παίκτες οι οποίοι να αξίζουν.
1: Ναι.
2: Και έφερε ένα παράδειγμα τη Γιουβέντους, η οποία παλιά έχει πάρει την απρόκριμα παγκοσμίως και τερμάτισε τέταρτη-πέμπτη στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Εκείνο που μετράει είναι.
1: Μα γιατί και η Παρή, και η Παρή πριν πάει ο Λουίς Ενρίκε που τους είχε όλους μαζεμένους,
2: ναι,
1: εκεί που δεν έκανε ομάδα.
2: Ήταν τις φίρμες, όπως
1: ναι,
2: το λέει.
1: Ναι, ναι.
2: Είχε όλες τις φίρμες.
1: Το έχουμε δει και άλλες φορές αυτό.
2: Ναι, το έχουμε δει και άλλες φορές. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει καλή ομάδα.
1: Θα δούμε, Φιλάρακο, καλά ξεκίνησε. Καλά ξεκίνησε.
2: Από τα φιλικά που είδα, Έχει τάσεις επαιθητικές ο νέος προπονητής από ό,τι είδα. Mm-hmm. Δεν κολλάει στην άμυνα. Και δουλεύει, δεν ξέρω, μακάρι να δούμε και ένα Παναθηναϊκό ανεβασμένο. Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω όμως και κάτι.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται τώρα με τον πρόεδρο του... Με τον Μαρινάκη και με τον Αλαφούζο.
1: Σήμερα θα γίνει επανάληψη των εκλογών.
2: Ναι.
1: Όπου
2: και αν τα βγει πάνω, ποιες ομάδες είναι αυτές που στηρίζουν τον Μαρινάκη?
1: Το Μαρινάκη το στηρίζουν ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφιο, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Βόλος και ο Αστέρας.
2: Α, έτσι.
1: Ναι. Και την πλευρά την άλλη του Αλαφούζου, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ναι. Ηρακλής και Φυσιά, Λεβαδιακός και Πανετολικός.
2: Ναι, γιατί άκουγα χθες και ο Μαρινάκη τα πάντα.
1: Και τώρα κοίταξε, έχει δικαίωμα η ΕΠΟ. Έχει δικαίωμα η ΕΠΟ για ψήφο. Συνήθως η ΕΠΟ δεν θέλει να καθορίζει τέτοια αποτελέσματα και στις δύο ψηφοφορίες δεν έχει ψηφίσει. Έχει ρίξει λευκό. Αλλά λέγεται ότι σήμερα αναγκαστικά για να βγει, επειδή πρότεινε ο Γκαγκάτσης χθες, λέει ρε παιδιά, ας τον πάτε να αλλάξει. Μία ο ένας, μία ο άλλος.
2: Από εκεί ήταν το Μαρινάκη, εκεί τα έβαλε με τον Γκαγκάτση.
1: Και εκεί ο Μαρινάκης δεν το δέχτηκε αυτό να πάει να αλλάξει.
2: Ναι, τα έβαλε με τον Γκαγκάτση εκεί.
1: Και με τον. Ναι, εντάξει, ναι, έγινε μια επίθεση εκεί και
2: μετά. Ναι, μου
1: άρεσε.
2: Εγώ πρώτα είμαι αντιολυμπιακός και μετά.
1: Τώρα δικαίωμά σου, δηλαδή, να σου πω τώρα. Το δικό σου θέμα.
2: Έγινε. Παντελάκο, χάρηκα. Σ' ακούω τακτικά, αλλά δεν έχω το χρόνο να σε παίρνω συνέχεια.
1: Έγινε, να σε καλά.
2: Τα λέμε, γεια.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Λέγεται.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέγεται, παρακαλώ.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Βάλε, Στέφανε, τα ρέκ εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι. Γιατί οι μάγκες πιάσε τα γιοφύρια.
1: Όπα.
0: Δεν το λέω.
1: Α, μπράβο.
0: Δημήτρης λέγομαι.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Από τη δουλειά πέρα τηλέφωνο, όλα καλά?
1: Καλά, φιλαράκι, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω για την περασμένη εβδομάδα, λόγω δουλειάς δεν τα κατάφερα να σε καλέσω. Την Παρασκευή για λίγο μίλησες με τον Τζουβέλα.
1: Ναι.
0: Ίσως θα μαζί. Ο Τζουβέλας κάνει μια εκπομπή στο ίντερνετ.
1: Ναι, τους άχαστος.
0: Με άλλα δύο παιδιά. Μπράβο. Ναι. Η οποία του έχει βγει μια φήμη από πέρυσι, ότι δεν είναι ιδιαίτερα τυχερός για τους υπόλοιπους, όχι για τον εαυτό του. Θα το θέσω έτσι κομψά.
1: Ότι είναι κατεμάκος.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάτι συζητάγατε για τον Όσμαν και σου ανέφερε ότι έχει βγάλει 40 εκατομμύρια από το NBA και ότι δεν πρόκειται να φύγει. Παρασκευή αυτό, Σάββατο, λοιπόν, βλέπω το δημοσίευμα ότι πήγε στον ΠΑΟΚ και λέω, τι παιδί είναι αυτό, ότι όσο και να θέλει να το αποφύγει αυτό, με το που πει κάτι το ανάποδο γίνεται.
1: Αυτό πάντων, το είπε πριν, σίγουρα το είπε πριν, μήπως αρχίζει
0: το
1: μάθος.
0: Μία μέρα πριν.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ειλικρινά, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι κάναμε μια κουβέντα, αλλά δεν θυμάμαι πολύ. Το είπε γιατί.
0: Μια μέρα πριν το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Γιατί το άκουσα λέει Σάββατο πάλι από το σταθμό και λέω δεν γίνεται. Μια μέρα μετά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Όταν πεις πολλά, φιλαράκο μου, να ξέρεις κάτι έτσι. Όταν πεις πολλά, θα πες και έξω αρκετά. Έτσι, είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Εντάξει, δεν πλάκα κάνουμε.
1: Ναι, όχι, όχι, ναι, σίγουρα. Ναι, ο Τσούβι τη σηκώνει κιόλα την πλάκα. Δεν είναι άνθρωπο που δεν τη σηκώνει την πλάκα.
0: Ναι, ναι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εγώ που είχα μιλήσει με ένα φιλαράκι, είχα πει ότι βλέπω Ισπανία. Και γιατί αυτό με συμφέρει, ότι εγώ θέλω να το πάρει Αργεντινή. Ήξερα ότι με τη Γαλλία δεν έχει καμία ελπίδα. Τόσο ταχυδρομική που είναι και έτσι αυτές οι επιθέσεις που κάνει, δεν είχαν ελπίδα δυστυχώς στα back three της. Όχι ότι έχουν τώρα, αλλά είναι λίγο πιο στα μέτρα, θεωρώ, η Ισπανία. Το θέμα είναι να περάσουμε τους Άγγλους σήμερα. 2-1 έχω δώσει για σήμερα.
1: 2-1 Αργεντινή νική.
0: Ναι. Και δηλαδή και εγώ πιστεύω, όπως είπα, θα μπουν γκολ, γιατί και βάζουν εύκολα σχετικά και τρώνε
1: και οι δύο. Και οι δύο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και αν πρώτα ο Θεός γίνει αυτό, για τελικό έχω πει ότι θα θεωρώ πολύ κλειστό παιχνίδι αν πάει η Αργεντινή η Ισπανία και κάπου προς το τέλος να κρυθεί, ελπίζω προς τη μεριά της Αργεντινής. Αλλά το χθεσινό το είχα, δεν ξέρω, την έβλεπα την Ισπανία και πέρασε κάτω από το ραντάρ, όπως λέτε κι εσείς, αλλά είναι πολύ συμπαγής ομάδας όλο το τουρνουά.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Και το γεγονός ότι έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ και δεν δέχτηκε φάσεις, έτσι. Δεν είναι ότι έχει δεχτεί ένα γκολ, δεν δέχτηκε φάσεις. Χθες δηλαδή, πες μου μια ευκαιρία που έκανε η Γαλλία. Δεν έκανε. Δεν έκανε ευκαιρία η Γαλλία. Ποια η Γαλλία? Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, μια και είπες και για ο Real Thumble, για να το κλείσω.
1: Ναι.
0: Και έλεγε για Βίγια και για Λιωρέντικα. Θέλω λίγο έτσι να. Να θυμηθούμε και τον Τόρες. Πόσο πολύ.
1: Φερνάντο Τόρες. Το θυμήθηκα. Τον πάρα πολύ συμπάθεια στον Φερνάντο Τόρες. Ειδικά στα νιάτα του ήταν φωτιά και λάβρα, έτσι.
0: Εκεί στη Λίβερπουλ, γιατί είμαι και λέω εκεί στη Λίβερπουλ ήταν.
1: Γάζωνε. Φανταστικό. Γάζωνε εκείνη την εποχή, γάζωνε. Αλλά γενικά είχε, ρε παιδί μου, αυτό το αέρινο και ο Τόρες, έτσι. Ακόμα και όταν δεν ήταν στα καλά του, είχε αυτό το αέρινο το στυλάκι, δηλαδή. Ωραίο σεντερφόρ. 9 κανονικό. 9.
0: Εκτερά. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Κύριο Παλότολο ζητάει. Διάλειμμα, time out, λεφτά, το πως θέλετε. Πάμε τώρα και γυρνάμε σε 2-3 λεπτάκια για τη συνέχεια.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο

0: χωρισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν. Με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste. Και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping the nation.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: Επιστροφή στη δράση και χωρίς να χρονοτριβούμε, συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
1: Γιάννης Απομενίδη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο του χθεσινού παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τώρα πως έτσι κύλησε.
0: Ναι, έτσι πήγε το έργο.
1: Εντάξει, είναι ένα masterclass η αλήθεια. Είναι στο πως δένεις μια ομάδα και την αφήνεις πραγματικά με σχεδόν. Έκανε σουτ, κάνα σουτ η Γαλλία. Έκανε, ναι, έχει ένα με τον Μπαρκολά.
0: Ένα με τον Μπαρκολά που πέρασε δύο μέτρα πάνω, κάτι ψηλά, δηλαδή έτσι αδιάφορα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, αν και για μένα η Ισπανία είναι μια αντιπαθητική ομάδα.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, έχουν μια.
0: Τι έχουν, τι έχουν τέτοια.
1: Σαν ιδιοσυγκρασία, σαν αθλητές.
0: Μήπως επειδή μέσα σου του ζηλεύει για τις επιτυχίες τους και για την τεχνογνωσία τους και το λες αυτό. Ειλικρινά, δηλαδή, το λέω, δηλαδή, φιλικά στο λέω. Γιατί οι άνθρωποι δηλαδή είναι, στον αθλητισμό είναι.
1: Λέντο, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτές τις επιδόσεις γιατί είμαστε σε άλλα πράγματα και τέλος πάντων μην το αναλύσουμε.
0: Είμαστε πολύ πίσω.
1: Δεν μπορούμε να μην πούμε ότι αυτό είναι ένα masterclass από τους Ισπανούς, έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι την αλήθεια.
1: Τώρα για σήμερα πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες σίγουρα ή σήμερα ή στο τελικό θα πάνε παρά και πολλές παρατάσεις. Και η Αγγλία και η Αργεντινή. Έτσι δεν είναι σε αυτό το.
0: Ναι, ναι, πολύ παρατά.
1: Εγώ θα ήθελα να δω την Αγγλία να περνάει και να το σηκώνει. Μόνο και μόνο γιατί όπως είπε και ένας φίλος που συζητούσαμε, θέλω να δω αυτό το νησί τι θα συμβεί, τι θα γίνει. Αν θα το ισοπεδώσουν ή όχι οι Άγγλοι σε περίπτωση κατάκτησης.
0: Δύο-τρεις μέρες θα γίνει της. Ξέρεις ποιανής θα γίνει δύο-τρεις μέρες.
1: Είναι το επίπεδο το νησί λόγω των βροχών δισεκατομμύρια χρόνια τώρα. Νομίζω μετά την κατάκτηση θα φύγει κάτω από τη θάλασσα. Εντάξει. Πάντως σαν τουρνουά σε γενικές γραμμές μέχρι σήμερα για μένα θα το χαρακτήριζα και λίγο Mundivision. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις πώς το λέω τον ορισμό. Δεν θα ήθελα δηλαδή τα επόμενα να γίνουν ομάδες 64, να βλέπουμε όλα αυτά που είδαμε με τις ειδησίες. Γίνανε πραγματάκια.
0: Εγώ δεν θέλω και το cooling break στο ημίχρονο. Ναι, μου θυμίζει μπάσκετ. Ναι. Όχι ότι έχω πρόβλημα με τον μπάσκετ, αλλά είναι άλλο το μπάσκετ, άλλο το ποδόσφαιρο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον μπάσκετ, το λατρεύω. Αλλά δεν μου αρέσει το cooling break, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή και να γίνεται το σε μάτς που υπάρχει ανάγκη. Ναι, το χρήμα είναι, μα πρώτα απ' όλα έχω πει και νούμερα ότι μόνο η αμερικανική τηλεόραση από αυτά τα τρία διαφημιστικά που παίζει σε κάθε αγώνα επιπλέον, τρία στο πρώτο και τρία στο δεύτερο, έχει βγάλει η αμερικανική τηλεόραση 214 εκατομμύρια και συνολικά η τηλεοπτικά όλο το τουρνά σε όλο τον κόσμο, ένα δισεκατομμύριο επιπλέον λεφτά είναι από αυτά τα cooling break. Ένα δισεκατομμύριο.
1: Πάντως εμένα η φωνή η οποία μου θυμίζει Μουντιάλ και έτσι την έχω στο μυαλό μου είναι το Αλέκο Θεοφιλόπουλου και θα ήθελα, Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι το οποίο μπορεί να το γνωρίζεις, μπορεί να το γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Οι συνάδελφοί σου που κάνουν την περιγραφή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα ο κύριος Καραλής, ο Γιάννης,
0: ναι, ναι,
1: μας που κάνανε χθες, είναι ας πούμε πλέον δημόσιοι υπαλληλοί?
0: Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Πρόσεξε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ο Καραλής και ο Σπυρόπουλος έχουν πάει με ειδική συμφωνία. Όπου κάνανε κάποιους, ας πούμε, σαν εξωτερικούς συνεργάτες για το Μουντιάλ μόνο για να περιγράψουν μάτς. Και αν δεν κάνω λάθος, τέτοια πρόταση είχαν κάνει και στον Χρήστο Στερακόπουλο που δεν πήγε ο Χρήστος. Αρνήθηκε γενικά.
1: Στην ΕΡΤ γίνεται αμέσως αυτόματα δημόσιο υπάλληλο. Ανήκει σε αυτό το κλάδο, ας πούμε, δεν είναι ιδιωτικό υπάλληλο. Έχει κάποια.
0: Είναι κάποια παιδιά, είναι τα άλλα τα παιδιά, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα το σύστημα έγινε πώς. Πήγανε 6-7 πήγαν στην Αμερική, 6-7 κάνανε εδώ μέσα από τα στούντιο. Συνολικά. Είναι πολλά παιδιά από αυτά τα οποία δουλεύουν στην ΕΡΤ, είναι υπάλληλοι, δημόσιο υπάλληλοι της ΕΡΤ είναι φυσικά. Και είναι και κάποια όπως είναι ο Σπυρόπουλος, ας πούμε, που είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Πήγαν μόνο και μόνο για να περιγράψουν παιχνίδια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σου, φιλαράκι. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Α, γεια σας, Αγγέλη και Πάνο.
0: Γεια σου, κύριε Δημήτρη. Καλά είσαι. Δεν είναι ο Πάνος, είναι ο Στέφανος.
2: Α, τώρα είναι ο Στέφανος.
0: Ναι.
2: Εσύ πότε μου πάμε, αρχές Αυγούστου παίρνεις?
0: Εγώ άδεια. Ναι, μέχρι τέλος Ιουλίου δουλεύω, κύριε Δημήτρη.
2: Α.
0: Μέχρι 31 Παρασκευή δουλεύω κανονικά.
2: Η εκπομπή θα είναι όλο τον καιρό.
0: Δεν σταματάει ο Sport FM. Δεν σταματάει ο Sport FM, είναι 365, δεν σταματάει.
2: Ωραία. Σήμερα έχει φιλικό Παναθηναϊκός 7 η ώρα και η ΑΕΚ 8.
0: Σωστά, 7 η ώρα Παναθηναϊκός παίζει με τη Ραπίντ, 8 η ώρα παίζει η ΑΕΚ με τη Φύτεση.
2: Και 10. Φτάει ο Παναθηναϊκός και η Κοσμοτέ η ΑΕΚ.
0: Τα ξέρεις μια χαρά.
2: Ωραία. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι πόσα Μουντιάλ και Euro έχει πάρει η Ισπανία.
0: Η Ισπανία έχει πάρει.
2: Θα τα θυμηθώ και δεν τα θυμάμαι.
0: Νομίζω ένα Μουντιάλ και δύο Euro.
2: Α, έχει πάρει και Μουντιάλ.
0: Δεν πήρε το 10.
2: Το 10, ναι. Τώρα είχε πάρει Euro το προηγούμενο ακριβώς.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ήμουνα σύντομος, ευχαριστώ.
0: Σήμερα ήσουν σύντομος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει πάρει, όπως είπαμε, το Μουντιάλ και τα Euro. Δηλαδή.
2: Euro.
0: Πόσες φορές κέρδισε το Euro, να σου πω. Το κέρδισε το 24, το 12, το 8 και έχει και ένα παλιό το 64.
2: Άρα έχει
0: 4. Έχει 4 και έχει και ένα Μουντιάλ. Το οποίο είναι το
2: 4 10. Euro έχει. Μπράβο.
0: Ναι, το 64, να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμόμουν. Εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Ούτε εγώ το θυμόμουν.
0: Λογικό.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Και 27 είναι άλλη μια γραμμή, αλλά δεν προλαβαίνουμε, κύριε Στέφανε. Έχουμε. Ναι. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Έλα, Βαγγέλη.
0: Ποιος?
3: Ο Αντώνης από Πειραιά είμαι.
0: Έλα, Αντώνη.
3: Έλα, καλημέρα. Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ βλέπω, πες τον κύριο Δημήτρη να το σημειώσει αυτό,
0: ναι.
3: Και να με πάρει αύριο να μου πει ευχαριστώ.
0: Ναι.
3: Αγγλία, Αργεντινή, 3-1 τελικό σκορ. Δεν ξέρω αν θα μπει στην παράταση. 3-1 τελικό σκορ. Και να πάρει αύριο να μου πει ευχαριστώ.
0: Άρα τι είναι τελικό σκορ, γιατί μπορεί άμα είναι παράταση να είναι 1-1 και να γίνει στην παράταση 3-1.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Είπα τελικό σκορ 3-1, αυτή είναι και σε παράταση. Θα σε έρθουν 1-1 και αυτό είναι παράταση. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα τα κάνουμε. Εγώ βλέπω αυτό 3-1, το πολύ μεγάλο. Τώρα, εγώ ναι, είμαι με την Αγγλία.
0: Ναι.
3: Εύχομαι να βάλει τις κόκκινες φανέλες επιτέλους, σαν να είναι τελικό. Αλλιώς δεν ξέρω γιατί δεν βάζει τις άσπρες φανέλες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Άλλο να σε βλέπουν τώρα με κόκκινη φανέλα που είναι ένα χρώμα που...
0: Εκείνο μας θυμίζει Μπέκαμ. Εκείνο μας θυμίζει Μπέκαμ. Μπέκαμ και Όουεν μας θυμίζει εκείνο. Μπέκαμ και Όουεν. Εκείνη η κλασική...
3: Με την κόκκινη φανέλα, λες.
0: Την Ούμπρο κιόλας φόρσαν τότε, ναι.
3: Και ακόμα πιο πάλι. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω να το πάρουμε. Είναι χώρικες φανέλες, θα θέλουμε να το πάρουμε. Απλά θα λέμε γιατί θα δω τον Τραμπ αγκαλιάς με τους Άγγλους και θα μου γυρίσει το μάτι. Κατάλαβε, γιατί δεν θα με χαλάσει αν το πάρει και η Ισπανία.
0: Μπερδεμένος μου ακούγεσαι.
3: Εντάξει, σου είναι, αγαπάω το ποδόσφαιρο.
0: Καλά κάνεις.
3: Εντάξει, έχουμε να το πάρει η Αγγλία, γιατί αμάν έχουμε κάνει, αν δεν το πάρουμε και τώρα. Αλλά από την άλλη, σου είναι αυτές οι φιλίες με τον Τραμπ και θα το πάρουμε και θα είμαστε αγκαλιά. Και αυτές, εμένα εγώ τα βλέπω και μου έρχονται κάπως, δεν θα είναι με τικά, δεν θα θέλω. Δεν θέλω να βλέπω την πολιτική στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν θες, αλλά... Αλλά πάντα με ψυχολογία μπερδεύεται λίγο. Μπας περιπτώσει.
3: Τώρα μετά το τηλεφώνημα σου λέω έχει αυτό που έκανε. Δηλαδή δεν σέβεται καταρχήν τον εαυτό του. Αντί να πάρω εγώ τηλέφωνο την ΕΕΠΑ για αυτή την φάση με τα καλά σου. Τέλος πάντων. Κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργεί αυτός ο τύπος. Και στο τελικό θα δούμε ένα πολύ όμορφο τελικό. Σίγουρα θα είναι gold over. Μακάρι να το πάρει η Αγγλία. Αλλά σου λέω και η Ισπανία είναι πολύ συμπαθητική ομάδα γιατί. Παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, πολύ έξυπνο ποδόσφαιρο.
0: Είναι όλα μελετημένα. Στο παιχνίδι της Ισπανίας είναι όλα μελετημένα.
3: Παίζει στην ηλικία την κατάλληλη που να πάρει ένα μουντιάλ θέλει να πανούνε, να ανέβει το καφέ τους, να παίξουν τα παιδιά μπάλα. Γιατί τους βλέπω ότι είναι καλούς. Γι' αυτό τους στηρίζω. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στην εκπομπή, καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλή σου μέρα, αδερφέ. Να είσαι καλά κι εσύ.
3: Καλά, φίλε μου. Θα τα πούμε το Σάββατο.
0: Έγινε. Λοιπόν, είναι 7.30 ακριβώς. Περιμένουμε να πέσει το χαλί του δελτίου για να συνδεθούμε δίπλα με το Sky να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ναι, 4 το είπαμε για τα Euro της Ισπανίας, φίλε. Λοιπόν, φύγαμε στο δελτίο μας και ερχόμαστε για τελευταίο ημερό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιούταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επληγεί κοντά σε ένα χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία του σε δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακριτρία ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
14: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε ποδόσφαιρα σήμερα. Για ποδόσφαιρο είναι η μέρα, από το απόγευμα και μετά. Και μάλιστα και είναι μια χαρά. Διότι στις 7 η ώρα έχουμε στον Sky το παιχνίδι Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός, φιλικός αγώνας. 7 η ώρα στην τηλεόραση του Sky. 8 η ώρα ΑΕΚ Φύτεσε, φιλικός αγώνας στο Κοσμοτέ Sport 1. Και για τα δύο παιχνίδια εξυπακούεται ότι από τον Bwin Sport FM 94,6 θα έχετε ενημέρωση. Και 10 η ώρα το απόλυτο ντέρμπι ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο οποίος θα συμπληρώσει το παζλ του τελικού, εκεί όπου από χτες το βράδυ περιμένουν οι Ισπανοί. Στην Ερτένα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πίτα δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές μετάδοσεις.

0: Και πώς θα φέρνει στην κυρία που αυτό το Αγγλία-Αργεντινή, παιδιά, έρχεται 40 χρόνια μετά από εκείνο το θρυλικό προημιτελικό του 1986, ο οποίος αναλόγως ο καθένας, αν είναι φιλοαργεντινός, το κρατάει για τον γκολ του αιώνα, όπου ο Μαραντόνα πέρασε τη μισή Αγγλία και έκανε το 2-1. Αν είναι Άγγλος, το κρατάει για το χέρι του Θεού, όπου ο Μαραντόνα με τον πονηρό τρόπο συγχωρεμένος είχε πετύχει το πρώτο γκολ της Αργεντινής. Όχι ένα-ένα, δεν έκανε το ένα-ένα, ναι. Είχε πετύχει το πρώτο γκολ της Αργεντινής ο μεγάλος Διέγκο. Και στο δεύτερο πέρασε όλους τους Άγγλους. Μετά ήρθε βέβαια η ρεβάνς των Άγγλων το 2002. Έτσι. Και πρόκειται για ένα ντέρμπι το οποίο πάντα έχει πολύ ένταση, έχει πολύ πάθος, πολύ δράση γενικά. Και περιμένουμε κι εμείς με ανυπομονησία να το παρακολουθήσουμε απόψε το βράδυ αυτό το παιχνίδι ανάμεσα σε αυτές τις δύο υπερδυνάμεις. Η Αργεντινή, η οποία είναι σχετικά πιο χορτασμένη, έτσι, αναμφισβήτητα, καθώς πέταξε από πάνω της τη λέζα των πολλών ετών που είχε να το κατακτήσει το 2022. Από την άλλη, οι Άγγλοι μία και μοναδική επιτυχία έχουν σε μεγάλα τουρνουά, και αυτή χρονολογείται το 1966, όταν είχαν να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο στην πατρίδα τους, στο Μουντιάλ που είχε γίνει τότε εκεί. Καλημέρα σε όλους, μπορούν να έκλειμα στα κανένα τσουρέκια με τον Πινέδα. Αν το θέλουν, λέει, να τον πληρώσουν για να τον πάρουν. Λέω, Τάκης Έξαλλος, ηρέμησε ρε Τάκη. Ηρέμησε ρε φίλε. Αν θέλουν, θα πληρώσουν για να τον πάρουν, όπως το λες. Αφού ξέρεις όμως αυτό, κάθε καλοκαίρι με τους τύπους από εκεί, αυτά έχουμε. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει, από το θέρμο του Λογαρνανία ο Χριστάρας. Γεια σου, Χριστάρα μου. Την αγάπη μου εκεί στο θέρμο. Καλημέρα, Νίκος Κεσαριανή. Η Ισπανία παίζει ποδόσφαιρο σαν τον ΠΑΟΚ και έχει τα τρεξίματα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, ενώ έχει κλείσει το Γιαννούλη, βλέπει τον Ολυμπιακό να κάνει πρόταση στην ομάδα του και παρόλα αυτά δεν είπε τίποτα Σαββίδης γι' αυτό. Και βγαίνει ο Μαρινάκης θες να μας πει για τον εξαφανισμένο Σαββίδη. Σιγά μην ασχοληθεί με τη λίγα ως ο Ιβάν, λέει ο Νίκος. Εντάξει, Νίκο. Μουσικάρες ο Στέφανος, λέει, τα συγχαρητήριά μου, λέει ο Τζόρνταν από τη Ρόδο. Γουστάρει ο Τζόρνταν, το αρέσουν οι μουσικές σου, φίλε. Και γιατί να μην το αρέσουν κιόλας. Αλλά εδώ που τα λέμε, ρε παιδιά, μετά από τόσα χρόνια που κάνει τη δουλειά, μα δεν ήταν καλό, θα είχε πρόβλημα. Σας έχω ξαναπεί ότι είναι ο μόνος εδώ μέσα που με αποκαλεί ακόμα νεαρέ μου. Τι να συζητήσουμε τώρα άλλο. Να είσαι καλά, Στεφανέρα, την αγάπη μου. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω και στο παρεάκι εκεί, στη λιγαριά της Λαμίας, στον Μαρίνο και στη Λένα. Στη Λένα και τον Μαρίνο, που όπως κάθε πρωί τα παιδιά είναι συντονισμένα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Με την ευκαιρία να συγχαρώ τον Στέφανο για την επινόηση στον Ζαρδάμ. Όσο για τον παγκόσμιο, ο ένας έφυγε, να δούμε για τον άλλο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα και καλή δουλειά. Δυστυχώς, όπως ακούσατε και στο δελτίο, πάλι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στην Αγία Παρασκευή, πάνω στη Μεσογείο, εκεί στην πλατεία. Παιδιά, δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση, δυστυχώς, διότι αν πάρεις το αυτοκίνητό σου, το μηχανάκι σου, ότι έχεις και κυκλοφορήσει μια μέρα σε αυτή την πόλη και καλύψει μια απόσταση να περάσει το κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, ή να πας από τη μια μεριά στην άλλη. Αντιλαμβάνεσαι το τραγικό της υπόθεσης, δηλαδή. Η κατάσταση είναι. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω πλέον στους δρόμους. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί συμβαίνει όλο αυτό, γιατί είναι τόσο ζούγκλα η φάση. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος είναι τόσο στα κάγκελα. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Μονίμως μανούρες, βρυσίματα, βυσίδια. Δηλαδή ένα πράγμα. Μια κατάσταση δηλαδή αποκρουστική τελείως. Τελείως. Δηλαδή μερικές φορές δηλαδή κοιτάς τον άλλον και αναρωτιέσαι, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να, να γίνεσαι στο τιμόνι τόσο λαλάκας. Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Έτσι. Και το κακό της υπόθεσης είναι ότι πολλοί τα κάνουν έχοντας και μικρά παιδιά μέσα στα αυτοκίνητα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι αυτομάτως φορτώνεται για την επόμενη γενιά με την ίδια συμπεριφορά. Τόσο απλά. Τόσο απλά δηλαδή. Το παιδί τι κάνει. Μιμείτε το παιδί. Όπως όλα τα πράγματα. Και στην οδήγηση. Και στη συμπεριφορά γενικά. Δεν το παίζω εγώ κάποιος τώρα. Αλλά θεωρώ μεγάλη βλακεία στο δρόμο να καθίσεις, να βριστείς, να βγεις, να πιαστείς τα χέρια, να όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν για ψηλό πείδημα, έτσι. Για ψηλό πείδημα. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για κάτι σοβαρό, να στρακάρει ο άλλος και να γίνει κάτι. Έτσι, μιλάμε. Δεν είναι, η κατάσταση είναι. Και γενικά υπάρχει και. Δεν υπάρχει καμία παιδεία. Ο καθένας πάει από όπου θέλει, βγαίνει από όπου θέλει, πετάγεται από όπου θέλει, μπαίνει στα φανάρια όπως γουστάρει, κάνει προσπέραση από όπου θέλει. Μια κατάσταση δηλαδή, η οποία είναι. Τι να πω, εγώ απορώ με ανθρώπους δηλαδή, που έρχονται από το εξωτερικό και κυκλοφορούν εδώ στην Ελλάδα, τι θα λένε για μας. Απορώ δηλαδή, τι θα λένε για μας. τα καλύτερα. Δώσ' το time out. Δώσ' το τελευταίο time out γιατί μου άρεσε αυτό.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4.
5: Να θυμάται, καλοκαιρινές εκπτώσεις Σκάνδια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είσαστε και πού να πάτε άλλωστε στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται τελευταία ενότητα της εκπομπής. Και αν είσαι pasta lover, το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Παρνηθάς απολαμβάνεις πάστα μπολονέζ, καρμπονάρα ή Νάπολη με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης και με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Μου γράφει εδώ ο φίλος Λίβα, καλημέρα Βαγγέλη. Αυξημένη ένταση στην κοινωνία οφείλεται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Όσο δεν υπάρχει προοπτική και ελπίδα, τόσο κόσμο θα είναι στα κάγκελα. Δεν νομίζω όμως ότι βοηθάει. Το καταλαβαίνω σε μεγάλο βαθμό, γιατί αν δεν έχεις την ψυχική σου ηρεμία, δεν έχεις υγεία, εν πάση περιπτώσει είναι αυτό ένα γεγονός που λες, αλλά δεν καταλαβαίνω δηλαδή και σε τι βοηθάει στο να γίνουμε κανίβαλοι μεταξύ μας, ας πούμε, και άουγκανοι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Παλιά λέει μας συνέκριναν με τους Ιταλούς και τους Παριζιάνους, τώρα μας συγκρίνουν με τους Ασιάτες και εκεί που τα φανάρια είναι διακοσμητικά. Άστο, ναι, κάπως έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σιγά που είναι συγχωρημένος ότι ο Ντιέγκο λέει Λευτέρα από Καλυθέα, γιατί ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανε και σε όλη την παρέα. Ο Μαδάρα, η Ισπανία, τους πάτησε τους Γάλλους. Ελπίζω ο Αργεντινάρα και ο Λιονέλ να τα καταφέρουν σήμερα, λέει ο Μάκης, ο Ατρομητάρας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μηνυματάκια σας. Βαγγέλη λέει για ποιο σπουδαίο γκάρτ κινείται ο Παναθηναϊκός και περιμένει να κόψει το NBA. Εσύ ξέρεις, μου λέει ο Αλέξανδρος. Όχι, δεν ξέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ποιο θα το έλεγε του πάντως, λέει στον Τολιόπουλο πριν 3 χρόνια έπαιρνε 57.000 ευρώ συμβόλαιο και χωρίς καμία εξέλιξη έχει προτάσεις πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Το χωρίς καμία εξέλιξη, με συγχωρέσεις, αλλά δεν συμφωνώ. Γιατί μπορεί πέρσι στον Παναθηναϊκό να μην έκανε σπουδαία πράγματα διότι δεν πήρε ευκαιρία για να τα κάνει. Αλλά νομίζω ότι στον Άρη τα 2 χρόνια πριν έρθει στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδος όπου ήταν βασικός και κομβικός σε μεγάλα τουρνουά, εγώ δεν το λέω χωρίς καμία εξέλιξη, φίλε. Και αν θες να σου το πω κι αλλιώς, παίζουμε ένα καλύτερο Έλληνα γκάρτ από τον Τολιόπουλο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπορώ να έχω μια απάντηση τι θα δείχνει η Νόβα και η Κοσμοτέ φέτος, ποιες πλατφόρμες έχουν πάρει τα πρωταθλήματα, το Τσουλού, την Ευρωλίγκα και άλλα, λέει ο Ρέστης. Ναι, ρε φίλε, τώρα κάτσε να το δω όμως τι κάνω αυτό την ανάλυση σήμερα ή αν την κάνουμε αύριο, ξέρω εγώ. Αλλά σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα τα αναφέρω αναλυτικά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον μου τα φιλιά μου στο σταθμό σας, λέει ο Τάκαρος. Εδώ και 3 μήνες έχω αλλάξει τόπο εργασίας και πάω με τον προαστιακό. Έχω βρει την ψυχική μου υγεία. Ξυπνάω μισή ώρα πιο πριν, αλλά ούτε κίνηση, ούτε κόρνες, ούτε νεύρα, ούτε άγχος, ούτε φόβος. Αν κανένας παλαβός με πάρει παραμάζωμα. Επειδή την είδε Ραϊκόνεν στην Αθήνα Λαμίας. Άντε καλημέρες και στους δύο, λέω Τέο. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, αδερφέ. Βαγγέλη, λέει, πριν ένα χρόνο ακριβώς μου έκανε την τιμή να με φιλοξενήσει στο στούντιο. Από τότε έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ευτυχώς με έσυ ο τέλος. Να είσαι καλά, Θωμάς από LA. Φιλαράκι μου, εύχομαι να είσαι καλά. Εύχομαι να είναι περαστικό αυτό που πέρασες. Γιατί ό,τι περνάει ξεχνιέται. Ό,τι δεν περνάει είναι το πρόβλημα. Τι να σου πω, εδώ είμαι εγώ. Να είσαι καλά, την αγάπη μου έχεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κάθε μέρα εδώ σ' ακούμε και σε έχω στείλω να στείλω καιρό. Αν και στην Αθήνα είναι εντονότερο το πρόβλημα, λέει. Παντού έχει τρελαθεί ο κόσμος και είναι υπερευαίσθητος στην οδήγηση. Δυστυχώς τα βλέπουμε και εδώ στο νησί. Καλή συνέχεια, λέει κάτι από τη Σύρο. Την αγάπη μου, Κάτια, να σε καλά, κορίτσι. Και στην πανέμορφη Θερμόπολη γίνονται αυτά, μου λες δηλαδή. Γιατί να μην γίνονται. Παντού γίνονται.

Πάντως, παιδιά, αυτό το γήπεδο στον Τάλλας που γινόταν χτες το μάτς, τι γήπεδάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Τι γήπεδάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Κλειστό κανονικά, Στέφανε, λες και είναι μπάσκετ ποδόσφαιρο. Κλειστό κανονικά με το Ερπούλ μέσα, με τα πάντα. Με πόσα διαζώματα, με κάτι οθονάρες πάνω, LED, κάτι. Άλλος κόσμος πραγματικά. Βέβαια, να πω ότι το τελικός θα γίνει στο New Jersey. Έτσι. Στο MetLife Stadium, που είναι η έδρα των New York Jets και των New York Giants στο NFL. Ένα γήπεδο που είναι και αυτό κορυφαίο και έχει φιλοξενήσει ήδη 7 παιχνίδια, όπως διαβάζω, της διοργάνωσης. Ένα επιβλητικό στάδιο με 5-6 διαζώματα. Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πήγε καλά το παγκόσμιο κύπελο. Γήπεδάρες, γεμάτα γήπεδα, έτσι. Και από ό,τι λέγεται, κόσμος από όλο τον πλανήτη πήγε, επισκέφθηκε για να δει το παγκόσμιο κύπελο. Πολλοί Μεξικανοί που είναι δίπλα και αγαπάνε πολύ το ποδόσφαιρο. Και πολλοί μετανάστες γενικά Ευρωπαίοι, οι οποίοι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κομμάτι μπορεί να έχουμε άλλες ενστάσεις, αλλά στο κομμάτι της διοργάνωσης συνολικά ξέρουν οι

Και Ολυμπιακός ΑΕΚ, Όφη Πανετολικός Βόλος και Φυσιά στην Κοσμοτέ και στη νέα πλατφόρμα στο Sport FM TV, Παναθηναϊκός και Ηράκλης προς το παρόν, και βλέπουμε στην πορεία. Αυτά για τη Super League. Η Ευρωλίγκα θα είναι στην Νόβα, αυτά που τα ξέρω απ' έξω. Η Κοσμοτέ έχει Europa και Conference από τη League Face και μετά. Η Α1 του μπάσκετ θα είναι στη νέα πλατφόρμα του Sky. Τι άλλα, τι άλλα. Για την δεύτερη κατηγορία, για τη Super League 2, έχω ακούσει ότι πάει προς την ΕΡΤ, αλλά δεν είναι ακόμη βέβαιο. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα είναι αυτά. Ο Γιάννης λέει: καλημέρα. Ο καλύτερος Έλληνας γκάρντ είναι ο Τολιόπουλος, με διαφορά από το δεύτερο. Δούλεψε πολύ το παλικάρι και πέρσι, όπου τον έβαζε ο Αταμάν, έπαιζε πολύ καλά. Και μην ξεχνάμε, παίχτησε επιθετικός, αλλά ο Τολιόπουλος θέλει λεπτά συμμετοχές για να κάνει ό,τι έκανε στον Άρη, λέει ο φίλος ο Γιάννης για την κουβέντα που άνοιξε πριν από λίγο για τον Βασίλη Τολιόπουλο.

0: Λοιπόν, κάποτε φτάνουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή και εγώ δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλου εσά που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μα όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη Στεφανάρα Παλότολο που ήταν στα ντεξ δύο μέρε που ταλαιπωρήσαμε με τα πρωινά. Δεν πειράζει, το αρέσει κιόλα. Να σα πω ότι ακολουθεί Παναγιώτη Κεφαλά με αθλητικό δελτίο ειδήσεων με όλη την αθλητική επικαιρότητα συγκεντρωμένη για να πάτε διαβασμένη στην εργασία σα και αμέσω μετά θα μπουκάρουν Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για να πάτε δύο ώρες ή από εδώ τους από εκεί μέχρι τις 10 από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε, να έχουμε μια ματσάρα ωραία απόψε το βράδυ να απολαύσουμε ποδόσφαιρο όλοι μας και ας νικήσει ο καλύτερος. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το ξημέρωμα λίγο μετά τις 6 ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη αδέρφια.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας δίπλα.

0: περήφανοι τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ρόχα νίκησε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό που διεξήγει στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αγγλία-Αργεντινή στις 10, ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χαλ για την πώληση του Κωνσταντή Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ. Μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένη να προσφέρει νεοφώτιστη στην Premier League. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρε Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ, όσο γράφει το Sky Sport. Σήμερα στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάντζο Ερναγκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στη θέση 1. Κανένα θέμα, Τζόνς Γκαρσία. Την απόκτηση του Σουηδού Εκστρέμ Ταχάλι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία και με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Την κατάκτηση του Ντάμπλ έθεσε ως στόχο της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης μιλώντας στο Bwin Sport FM. Στη Βιέννη, εν ώψη του απόψινού τελευταίου φιλικού με τη Rapid, βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν η Κρίστιανσεν Πελίστρη και ο Καλάμπρια που ένιωσε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος, δήλωσε ο Κρίστιανσεν που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3:30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην προεδρία της Digimon Super League. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία οι υποψήφοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, ενημέρωσε πως η ανώτατη αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Στο κενό φαίνεται ότι πέφτει η πρόταση για την Προεδρία της Λίγκας από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πρότεινε την Κάτια Κοξένογλ, τον Μινάλισάνδρο και τον Γιώργο Μποροβίλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕΑΕΚ δηλώνει κάθετα αντίθετος, ενώ όπως αναφέρει το Μόνο Μπάλα, αρνητικός εμφανίζεται και ο πρόεδρος του Αστέρα Σάκτορ. Όσο για την εκπρόσωπο του Ατρόμητου, έχει ήδη ανάψει κόκκινο ο Γιάννης Αλαφούζος. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φίτεσε, η οποία ανακοίνωσε sold out. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. 120 λεπτά θα διαρκέσει αυτό του Σαββάτου με τη Χρόνιγκεν, όπως ενημέρωσε η Ολλανδική ομάδα. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του Ατρόμητου για τη νέα σεζόν. Οι Γιαννόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από την στιγμή που προέκυψε ο Ατρόμητος, ήξερα ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα, τόνισε. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.31. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής κατέταγει τρίτος στο επικοντό με άλμα στα 5.90. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 σετ τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκστάτ και στον δεύτερο γύρο θα συναντήσει τον Ελβετό Ζερόμ Κιν, νούμερο 186. Παίκτης της Manchester United και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της η Άστον Βίλα από την πώληση του Βέλγου Χαφ. Την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο ο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μια ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
6: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
6: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
7: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
6: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
6: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
6: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
0: Top FM 102,4.

0: πέρα στους Περακάμπους με τον Κυλαϊδόνη το Λουκιανό, για να θυμηθούμε το μεγάλο τραγουδοποιό που σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι στην περιοχή μας, έχουμε τα μελτεμάκια αλλά είναι επικίνδυνα για φωτιά, σήμερα είμαστε στο κίτρινο. Το νου μας λοιπόν, ανοιχτά ρούχα, δροσαρά νερά και προσοχή στους μικρούς και στους μεγάλους, νεράκι και στα αδέσποτα. Εδώ είμαστε καλοί κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα, πάμε μέχρι τις 10 το πρωί. Πώς το λένε κάποιοι αρχαίοι φιλόσοφοι, ότι πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας, και εμείς κάνουμε την κάθε εκπομπή με τέτοιο κέφι σαν να είναι η τελευταία εκπομπή, για να είναι καλή, πολύ καλή, μαζί όμως με σας. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, καλημέρα, 15 Εβδόμου σήμερα, σαν σήμερα έγινε το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο με το Σαμψόν, τη μαριονέτα της Χούντας των Αθηνών. Ήταν η αρχή του κυπριακού δράματος, ενός δράματος που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στις 15 του Ιουλίου του 1974 η Χούντα ανέτρεψε το Μακάριο, τον εκλεγμένο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εγκατέστησε τον δημοσιογράφο, να τον χαιρόμαστε, Νίκο Σαμψόν. 5 μέρες μετά ξεκίνησε η πρώτη τουρκική εισβολή. Σαν σήμερα ο βασιλέας, ο Τέος Θεοχωρές, τον Γλυξπουρού, ο Κωνσταντίνος, αναγκάζει σε παρέτηση το Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος ήθελε να αναλάβει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και αρχίζει η ιστορία της αποστασίας, με βασικό πρωταγωνιστή ποιο, το ξέρουμε, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι. Λίγο μετά, που με τα όσα φοβερά και τρομερά ακολούθησαν. Ιστορική η σημερινή μέρα λοιπόν, και για την Κύπρο και για τη χώρα ολόκληρη, για το έθνος, γιατί μας έχει σημαδέψει το 1974. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Χθες είναι 3 η ΤΕΔΚ, τώρα θα έχουμε σύγκρουση και για τη θέση του Μητροπολίτη Ρόδου, του κυρίου κυρίου Κύριλου. Σεβασμιότατε, προσέξτε την καρέγκλα σας, την εποφθαλμιούν. Χατζημάρκος και Κολιάδης θα μονομαχήσουν, λέει, για τη θέση του Μητροπολίτη. 6.000 μισθός, ισοβιότητα. Οπότε τι άλλο θέλουν, τέλος πάντων, έκαναν και χιούμορ χθες οι συνεδρίες της ΠΕΔ. Το πιο ωραίο ποιο είναι? Ότι μπαίνει στη θέση του Φώτη Μάγκο Δημήτρη Ζανετούλης, εκεί που προσπαθούσαν να τον διώξουν από τη Δημοτική Επιτροπή. Τα κατάφεραν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡΕ, και δεν ξέρουμε τι έκβαση θα έχουμε. Τώρα τους ξεφύτρωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ για να συμπληρώσει τη θέση του Φώτη Μάγκου. Αυτά είναι τα ωραία της ζωής, ανατροπές. Εδώ και τι δεν έκαναν. Ακούγεται ότι πέρασε διάταξη φωτογραφική για να διαγραφεί από τον επικεφαλής της παράταξης, προκειμένου να τεθεί εκτός από τα διάφορα όργανα. Λοιπόν, χθες όμως είχαμε και περιπέτεια πάνω από χιλίων επιβατών στη Σίμη. Πήγαν με 4 ημερόπλια το πρωί και ξαφνικά εκδόθηκε απαγορευτικό, επειδή είχε ενταθεί ο αέρας, με αποτέλεσμα τα καραβάκια αυτά να μην μπορούν να επιστρέψουν στη Ρόδο, και οι αρκετές ώρες ουλατσάριζαν στον γυαλό κοντά στο λιμάνι της Σίμης. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς έγινε, να καλημερίσω τον Δήμαρχο, λέω, το Λευτέρη Παπακαλοδούκα. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έγινε χθες?
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη πρωί-πρωί, πού τη βρίσκεις την όρεξη?
0: Άμα δεν έχουμε όρεξη, οι ακροατές μας και οι ακροάτρες αλλάζουν συχνότητα. Πρέπει να μεταδίδουμε το κέφι για τη ζωή.
1: Έχεις ανταγωνιστές λοιπόν, έχεις ανταγωνιστές.
0: Τι να κάνουμε, αυτό είναι καλό, ναι.
1: Σίγουρα δεν συζητάμε.
0: Γιατί προσπαθούμε ο καθένας μας να γίνει καλύτερος.
1: Λοιπόν, ναι, καλό είναι αυτό,
0: τι
1: καλό.
0: Έγινε χθες?
1: Εντάξει, είχαμε και εμείς την περιπέτεια μας χθες, ήρθαν τα καραβάκια από τη Ρόδο, βέβαια η πρόγνωση του καιρού το έλεγε. Νομίζω από το πρωί, από χθες έλεγε ότι θα έχει κάποια μποφόρ τα Κασίρόδου και Σίμης. Ήρθαν τα καραβάκια στη Σίμη, έφεραν πάνω από 2.000 επισκέπτες. Οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν, κάποιοι από αυτούς ταλαιπωρήθηκαν, κάποιοι πρόβλεψαν και τους έδιωξαν με μεγαλύτερο πλοίο και έφυγαν για τη Ρόδο. Κάποιοι έμειναν όμως εδώ και ταλαιπωρήθηκαν. Νομίζω ότι θέλει πιο σωστή πρόβλεψη, πιο σωστή μεταχείριση, να το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, γιατί τουρίστες είναι, επισκέπτες είναι. Δεν μπορούν να φεύγουν το πρωί από τη Ρόδο στις 7-8 η ώρα, να ξυπνάνε, να φεύγουν στις 9 και να επιστρέφουν το βράδυ στις 11 η ώρα στο ξενοδοχείο τους. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί κάτι δεν πήγε καλά. Όχι με τους εφοπλιστές, όσο με τις αρχές. Νομίζω λοιπόν ότι έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη, αφού βλέπαν ότι ο καιρός δεν είναι καλός, να μην φύγουν τα καραβάκια από τη Ρόδο. Βέβαια είναι μια ζημιά για το νησί, για τη Σίμη, αλλά προς την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, νομίζω ότι η ζημιά είναι το λιγότερο κακό που θα μπορούσαν να πάθουν οι άνθρωποι γενικά το όλο σκηνικό που έγινε χτες.
0: Το Παναγίας Καδενή δεν έκανε δρομολόγια?
1: Έκανε έκτακτο δρομολόγιο, αλλά ήρθε 8.30-9 το βράδυ για να πάρει τους τελευταίους 350 επισκέπτες και να τους επιστρέψει πίσω στη Ρόδο. Πρέπει να πάνε με τα λεωφορεία, να πάνε στο ξενοδοχείο τους. Δεν ήταν διαφήμιση αυτό, ήταν μια τεράστια δυσφήμιση για την όλη Ευρωμή, για τον τουρισμό γενικά της Ελλάδας. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αφάνταστα ταλαιπωρήθηκαν. Νομίζω εκεί, εντάξει, νομίζω ότι οι αρχές έπαιξαν τεράστιο ρόλο στο πρόβλημα αυτό που δημιουργήθηκε, αφού τους άφησαν να φύγουν από τη Ρόδο, έπρεπε να τους αφήσουν και να επιστρέψουν πίσω. Ή δεν τους αφήνεις καθόλου, ή τους αφήνεις και επιστρέφουν πίσω.
0: Έμειναν κάποιοι πίσω, κύριε Παπακαλοδούκα, στο νησί?
1: Όχι, όχι, όλοι φύγανε, αλλά σας είπα ότι φύγανε το πρωί από τη Ρόδο στις 8-9 και φτάσανε το βράδυ στις 11. Τα καραβάκια μετά έφυγαν από μόνα τους για Ρόδο χωρίς επιβάτες και πέστρεψαν στον προορισμό τους στο λιμάνι της Ρόδου. Αλλά ήταν μια τεράστια δυσφήμιση, γιατί οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν αφανταστά. Από τη στιγμή που τα καραβάκια φεύγουν από τη Ρόδο και δίνει απόπλου για Σίμη και είναι η μερίσια η δομή, οφείλει αυτή η δομή να επιστρέψει πίσω. Ή αλλιώς μην τους αφήσετε καθόλου να φύγουν από τη Ρόδο και να μπουν οι άνθρωποι αυτοί στο πλοίο για να έρθουν στη Σίμη.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί και θα το αξιοποιήσουν αυτό που λέτε οι αρμόδιες υπηρεσίες, το λιμενικό δηλαδή, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι, το λιμενικό.
0: Κατά τα άλλα, πώς πάει η Σίμη?
1: Πρέπει να ψηφθεί. Η Σίμη πάει καλά, νομίζω ότι.
0: Έχετε και τον Αταμάν, είναι ακόμα εκεί?
1: Ο Αταμάν και χτες ήταν εδώ, καλά, εγώ το μάθαμε και τον Αταμάν τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: είναι τόσοι οι επώνυμοι που έρχονται σε καθημερινή βάση, Σίμη, απλώς κάποιοι χτυπάει, κάπου χτυπάει το μάτι παραπάνω, γιατί κάποιοι που είναι πιο δημοφιλείς, είναι πιο Παναθηναϊκός, είναι Ολυμπιακός ή κάποιος καλλιτέχνης εκεί, αλλά αυτοί που έρχονται σε Σίμη, με τα σκάφη που έρχονται, σίγουρα δεν είναι τυχαίοι.
0: Λοιπόν, κύριε Δημάρχε, Λευτέρη Παπακαλοδούκα, ευχαριστώ. Την καλημέρα μας στη Σίμη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ξεμπήκαμε μέσα στα βαθιά να ρίξουμε μια πολύ σύντομη ματιά στα site. Να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατική. Πρώτο θέμα, καταιγισμό 11 μηνύσεων κατά του Χατζημάρκου, επεδίωξε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Η ανεπάρκεια της πολιτικής κρύβεται πίσω από τις μηνύσεις. Βεβαίως, την πρώτη φορά από ό,τι λέει η εφημερίδα δεν πέρασε το θέμα και αυτό είναι ένα ζήτημα για το Βαγιανό αυτό, έτσι. Τη δεύτερη μέσα έγινε η προσπάθεια τηλεφωνικά να πάρει το ναι. Βεβαίως, δεν έχει γίνει γνωστό το αποτέλεσμα. Θα προσπαθήσουμε να το μάθουμε κι εμείς, να δούμε αν αυτές οι μηνύσεις κατά του Χατζημάρκου πέρασαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Είναι το πρώτο σέιδο της Δημοκρατικής. Άλλοι τίτλοι πολύ γρήγορα. Επιτήρηση της Μεσαιωνικής Πόλης, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός των drones και παραδόθηκε η εκτίμηση αντικτύπου που βάζει 7 αυστηρούς όρους πριν από την πρώτη πτήση. Αυτοδιοικητικές εκλογές, από 269 έως 608 υποψηφίους θα χρειαστεί κάθε συνδυασμός στους 15 δήμους 12 νησιού που θα τους βρούνε ζωή να έχουν. Πρότυπο τριετές πρόγραμμα για εκειδικευμένους χειρουργούς στο νοσοκομείο Ρόδο. Ας βρούνε πρώτα να στελεχώσουν τα χειρουργεία και μετά αυτά τα προγράμματα. Καλά είναι βέβαια, δεν λέει κανένα ότι είναι καλά. Νέο ρεκόρ με ενός εκατομμυρίου διεθνής αφήξεις στη Ρόδο, δυο δίκες μέσα σε τρεις μέρες για τα περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σίμη. Αυτή η ιστορία που μας είχε απασχολήσει. Να περάσουμε πολύ γρήγορα και στην Ροδιακή. Συνελήφθη 41χρονος, διεθνώς διωκόμενος για ανθρωποκτονία, εκκρεμούσε ένταλμα. Να δούμε άλλους τίτλους. Αντώνης Καμπουράκης, η ανάπλαση της οδού Παπαδιαμάντη βασίζεται στην προεργασία της περίοδου 19-23. Καλό είναι τα έργα να συνεχίζονται, υπάρχει συνέχεια στη δίκηση, αλλά να λένε ότι τα βρήκαν από τους προηγούμενους, γιατί αυτό έκανε ο κύριος Κολιάδης. Θα παρουσίασε ως δικό του έργο, ναι. Και βγήκε και ο τηλέμαχος Καμπούς, με τον οποίο θα τα πούμε τα επόμενα λεπτά, αλλά και ο πρώην δήμαρχος. Το να αναγνωρίζεις το έργο των προηγουμένων, μικρό, μεγάλο, αυτό δείχνει και μαγκιά. Εντάξει, και να λες εγώ τα έκανα. Είναι το πλέον εύκολο να λες ότι είναι δικά μου. Κυρανάκη, στο πρώτο θέμα έχουμε μπει και επιστήμο στην προεκλογική περίοδο. Ναι, τώρα και ο Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, κάνει το λαγό του Μητσοτάκη. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Καστελόριζο. Συνάντηση εργασίας του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα. Αυτά και από την Δήμο Ροδιακή. Και να περάσουμε πολύ σύντομα στο πρωτοσέλιδο του Top FM, Γαλλία-Ισπανία 0-2. Το παρακολουθήσαμε και εμείς στον αγώνα. Έκλεισαν θέση στον τελικό του Μούντιαλ οι Ήβυρες. Γιώργος Άβενος στον Top FM, ο Άγιος Ισίδωρος είναι πάντα εδώ. Αντώνης Καμπουράκης για την οδό Παπαδιαμάντη. Τα έργα της Ρόδου πρέπει να προχωρούν πέρα από πρόσωπα, αλλά με σεβασμό σε όσους δούλεψαν γι' αυτά. Βουαράπη στον Top FM, ο Ρόα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και Νίκος Πλάτσης στο σταθμό μας. Η Ρόδος πρέπει να επενδύσει ξανά στους τερματοφύλακες. Είδαμε τα πρωτοσέλιδα, κυρίες και κύριοι, Δημοκρατικής Ροδιακής Top FM. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Πάπα Καλοδούκα στη Σίμη για τους 1000 επιβάτες των ημεροπλοίων που ταλαιπωρήθηκαν χθες μετά το απαγορευτικό που εξέδωσε το λιμεναρχείο. Πήγε το Παναγιάης και δεν έκανε δρομολόγιο, αλλά ταλαιπωρήθηκαν πολλοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο δεύτερο καλεσμένο μας. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να καλημερίσουμε τον πρώην αντιδήμαρχο, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, τον τηλέμαχο τον Καμπούρη. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βενιανάκη. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η ιστορία ενός έργου δεν γράφεται με φωτογραφίες. Έχετε μανία και εσείς με τις φωτογραφίες, ναι.
2: Εγώ έχω μανία. Εγώ είμαι ο μοναδικός που δεν έχει μανία. Άλλοι έχουν μανία.
0: Πλάκα κάνω, κύριε Καμπούρη.
2: Και πάνε να παρουσιάσουν έργα.
0: Συσχετίζω
2: οποία...
0: τις φωτογραφίες με τις φωτογραφίες της Δημοκρατικής, για την οποία απειλείται με μήνυση.
2: Τώρα το κατάλαβα, κύριε Βεριλάκη. Με συγχωρείτε.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, για πέστε μας για την οδό Παπαδιαμάντη.
2: Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι κάθε έργο που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών μόνο καλοδεχούμενο είναι, και μόνο δεδομένο είναι ότι ο Δήμος Ρόδου έχει συνέχεια. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής Κολιάδη, αυτό τονίστηκε τουλάχιστον από μεριάς μου, ότι θα είναι ευχής έργων να συνεχιστούν όλα αυτά που άφησε πίσω η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και δεν υπάρχει κανένας λόγος για αντιπαράθεση σε ό,τι έχει να κάνει με έργα που σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν στη θητεία του κ. Καμπουράκη, στην προηγούμενη θητεία τέλος πάντων. Να μην συνεχιστούν από αυτήν τη Δημοτική Αρχή. Μέχρι πρότινος βλέπαμε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί σε κάθε έργο που ολοκληρωνόταν, ήταν σε εξέλιξη και παρουσιαζόταν από τη Δημοτική Αρχή, όλη η αλήθεια σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο ή με το ποιος ξεκίνησε αυτό το έργο, ποιος το δημοπράτησε, ποιος το μελέτησε. Βέβαια, στην περίπτωση της Παπαδιαμάντη είδαμε να παρουσιάζεται με ένα μη ακριβή τρόπο η πραγματική διαδρομή και να αποσιωπάται κατά κάποιο τρόπο η δουλειά που προηγήθηκε. Αν κάποιος δηλαδή δεν γνώριζε τι πραγματικά προηγήθηκε, θα πίστευε ότι αυτό το έργο ξεκίνησε το 2025, ας πούμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Η ιστορία του έργου είναι καταγεγραμμένη και σίγουρα δεν αλλάζει. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εξασφαλίστηκε το 2023. Η διακήρυξη του διαγωνισμού και η δημοπράτηση και η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου έγιναν όλα πριν την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Κολιάδη. Με λίγα λόγια, η σημερινή διοίκηση ανέλαβε, παρέλαβε ένα χρηματοδοτημένο έργο, έτοιμο απλά να μπουν οι μπουλτός και να αρχίσει να υλοποιείται. Δεν είδαμε κάποια δημόσια αναφορά και δεν υπάρχει ούτε μία αναγνώριση αυτής της διαδρομής. Όμως να ξέρει ο κόσμος ότι το δύσκολο δεν είναι να εκτελέσει ένα έργο. Το δύσκολο είναι να εξασφαλίσει τα χρήματα.
0: Ναι.
2: Τα δύσκολο είναι να εξασφαλίσει τα χρήματα, ειδικά σε περίπτωση χρηματοδοτούμενο όπως αυτό. Το δύσκολο είναι να εξασφαλίσει τα χρήματα για να γίνει.
0: Ναι.
2: Και αυτό είχε ήδη επιτευχθεί. Και επειδή είχα ακούσει και στο παρελθόν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπήρξαν κάποιες αστοχίες στη μελέτη ή χρειάστηκε να προηγηθούν και άλλα έργα. Ασφαλώς αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν σε κάθε μεγάλο δημόσιο έργο. Όμως αυτό που δεν μπορεί να καταπιεί κάπως εύκολα είναι ότι 2,5 χρόνια είναι υπεραρκετός χρόνος για να γίνουν και οι απαραίτητες διορθώσεις και να ξεπεραστεί κάθε τεχνικό εμπόδιο. Γι' αυτό τίθεται ένα εύλογο ερώτημα. Αφού το έργο παραδόθηκε χρηματοδοτούμενο και δημοπρατημένο, γιατί χρειάστηκαν σχεδόν 2,5 χρόνια για να ξεκινήσει? Σας ξαναλέω.
0: Ο κύριος Κολιάδης στην ανάρτησή του, κύριε Τηλέμαχη Καμπούρη, λέει:
2: ναι.
0: Για μας αυτή είναι η ουσία της ευθύνης μας. Να μετατρέπουμε τα σχέδια, δηλαδή εσείς τους αφήσατε σχέδια, σε έργα που διευκολύνουν τη ζωή μας. Και χρειάστηκαν 2,5 χρόνια για να αρχίσουν να υλοποιούν τα σχέδια.
2: Εγώ τον κύριο Κολιάδη δεν θα το σχολιάσω, τον αφήνω στην κρίση του κόσμου. Μετά από 2,5 χρόνια, σας ξαναλέω. Και αστοχία, αν υπήρξε μια αστοχία στη μελέτη και αν χρειάστηκε να γίνει κάποιο προηγούμενο έργο, σίγουρα δεν χρειάζεται 2,5 χρόνια για να καλυφθούν αυτά τα προβλήματα. Οπότε λοιπόν δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Αντίθετα, η αλήθεια, να ξέρετε, όταν λέγεται, δεν μειώνει κανέναν. Αντίθετα, αποδίδει στον καθένα αυτό που πραγματικό αναλογεί.
0: Μα είναι και νεοδορία, είναι δηλαδή, δείχνει και το ανάστημα του ανθρώπου, ναι, όταν αναγνωρίζεις ότι ο άλλος ξεκίνησε και εγώ το συνεχίζω. Που αυτή είναι η δουλειά της διοίκησης, έτσι. Μα και όχι να λες εγώ το ξεκίνησα, εγώ το κάνω και είναι δικό μου και χειροκροτήστε
2: με. Κανείς δεν αρνήθηκε ότι ο Δήμος έχει συνέχεια και σας ξαναλέω, ευχής έργων, οτιδήποτε άφησε η προηγούμενη αρχή να το συνεχίσει και να το βελτιώσει και να το αναπτύξει η σημερινή Δημοτική Αρχή.
0: Τώρα για πάμε, γιατί βλέπω σήμερα κάτι αυτή μου χθες, βέβαια δεν μπόρεσα, πέρασε η εισήγηση, η ανάθεση για τα ντρόνς, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Είχαμε. Να έχει τελεσφορήσει η πρόταση του κυρίου Βαγιανού για να υποβληθούν μηνύσεις, νομίζω και αγωγές κατά του κυρίου Χατζημάρκου. Τι ξέρετε εσείς για όλα αυτά?
2: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ντρόν, σε ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο το βλέπουμε, ένα μεγάλο θέμα το οποίο το βλέπουμε να διαδραματίζεται στους τελευταίους 2-3 μήνες. Αυτή η πρεμούρα της Δημοτικής Αρχής να περάσει τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ξέρετε, είναι τεράστιο το νούμερο της σύμβασης. Ένα 300, λες και αν δεν την περάσουμε φέτος το καλοκαίρι και δεν έχει ντρόν τη Ρόδος φέτος το καλοκαίρι, θα πάθουμε τίποτα. Εδώ δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα ασημάζευτα. Θέλουμε τα ντρόν στη Μεσαιωνική πόλη, λες και αυτό είναι το πρόβλημα όλο. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε το σχόλιο πάνω σε αυτό, δεν αμφισβητεί κανείς την ανάγκη προστασίας της Μεσαιωνικής πόλης. Το έχουμε τονίσει και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο κατ' επίφαση και επανειλημμένα. Το θέμα είναι η διαδικασία που ακολουθεί ο Δήμος Ρόδου. Χτες είχαμε ακόμα ένα σενάριο που γράφτηκε σε όλο αυτό, ένα μέρος του σενάριου τέλος πάντων. Παρουσιάστηκε ένα έγγραφο στη Δημοτική Επιτροπή, το οποίο άκουσαν αποτελεί ένα προσχέδιο εκτίμησης αντικτύπου και όχι, την οριστική μελέτη αντικτύπου. Μάλιστα, άκουσα τον κύριο Βαγιανό να λέει ότι εκκρεμούν παρατηρήσεις του υπευθύνου προστασίας δεδομένων. Δηλαδή, είναι σαν να βάζουμε τα χέρια μας, να βγάζουμε τα μάτια μας, κύριε Βενιανάκη, πραγματικά σας το λέω. Μέσα στο κείμενο αυτό υπάρχουν και ανοιχτά μέτρα και ενέργειες που δεν έχουν υλοποιηθεί και η έγκριση στο τέλος της ημέρας. Μέσα στο κείμενο αυτό δίνεται υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι προαπαιτούμενα και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά εμείς προχωράμε και συνεχίζουμε μια διαδικασία στην οποία έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποιες διαδικασίες. Δεν ξέρω, σας ξαναλέω, δεν ξέρω πού αποσκοπεί και τι στόχο έχει αυτή η διάθεση της Δημοτικής Αρχής να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο διαγωνισμό με τόση διάθεση για να τρέξουν διαδικασίες, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί πότε ολοκληρώθηκε αυτή η μελέτη, ποια μέτρα έχουν εφαρμοστεί από αυτά που είχαν αναδειχθεί από τον κύριο Βαγιανό, με τι στοιχεία εγκρίθηκε ο ανάδοχος. Φτάσαμε σε οριστικό ανάδοχο πλέον, κυρία Βενιανάκη, το λόγο πλέον έχει η υπηρεσία του Επιτρόπου. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ζητώ καταδίκη, ζητώ αποδείξεις ότι τηρήθηκε η νομιμότητα. Και κοιτάξτε, όταν έχουμε να κάνουμε για προσωπικά δεδομένα και για δεδομένα χιλιάδων πολιτών που θα επεξεργαστούν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Λοιπόν, πάμε και στις μηνύσεις. Δεν ξέρουμε βέβαια αν τελικά ελήφθη η απόφαση κατά του... και αγωγές κατά του κ. Χατζημάρκου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αξιών. Λέει 30, γράφει Δημοκρατική, 30.000 ευρώ έκαστο, αστική αποζημίωση. Τι λέτε γι' αυτό? Δεν ξέρουμε αν έχει ληφθεί τελική απόφαση, βέβαια, έτσι.
2: Ναι. Και εγώ το διάβασα στο πρώτο σέλιδο της Δημοκρατικής. Μάλλον είναι η καινούρια μόδα αυτή, ότι θα απειλούμε με μηνύσεις ή θα προσφεύγουμε τη δικαιοσύνη για ψηλού πείδημα. Και κοιτάξτε, όταν μια δημοτική αρχή απαντά στην κριτική αυτό για την περίπτωση της Δημοκρατικής, αλλά και στην περίπτωση του κ. Χατζημάρκου, όταν απαντά με δικαστικές προσφυγές αντί με στοιχεία και αντί με απαντήσεις με στοιχεία και τεχνίδια, κάτι δεν πάει καλά. Ο Δήμος Ρόδου και η ΔΕΙΑΡ κατ' επέκταση επιλέγουν να καταθέσουν μηνύσεις αν ευσταθεί το δημοσίευμα, που δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω.
0: Όχι, ευσταθεί. Δεν ξέρουμε αν στην τηλεφωνική επικοινωνία πέρασε θετικά αυτό το θέμα.
2: Έστω και η πρόθεση για να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή κάποιος αναδεικνύει είτε θέματα είτε προσπαθεί με κάποιο τρόπο να επικρατήσει η αλήθεια, να αναδειχθεί η αλήθεια ή να σε κάνει να ακολουθήσεις όλες τις νόμιμες διαδικασίες, τι να πω, πραγματικά ή στραβά είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε.
0: Ναι. Μακριώστε, κύριε Καμπούρη.
2: Το να απαντάς με δικηγόρους και στην κριτική και
0: στην
2: η αλήθεια
0: πολιτική,
2: και η πραγματικότητα.
0: Απαντάς με δελτία, με ανακοινώσεις και με τη δράση σου. Εγώ αυτό ξέρω.
2: Βεβαίως.
0: Εγώ ξέρω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, η κολοσσή της πολιτικής στη χώρα μας, ποτέ όσα και αν γράφτηκαν εναντίον τους δεν καταφέρθηκαν κατά δημοσιογράφων, κατά οποιοδήποτε με μηνύσεις και αγωγές. Τελεία.
2: Κοιτάξτε, η απάντηση από μεριά της Δημοκρατικής, και δεν είμαι εδώ για να κάνω το δικηγόρο της Δημοκρατικής, αλλά η πραγματικότητα όπως αποδείχθηκε λίγες ώρες αργότερα με νέες φωτογραφίες από τη μεριά της Δημοκρατικής, βεβαίως όσο ακριβώς.
0: Και αποδόμησε το αφήγημα της Δημοτικής Αρχής.
2: Προσπάθησε να διαφέρει.
0: Λοιπόν, κύριε Τηλεμάχε Καμπούρη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Να είστε.
0: Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε στα θέματα της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Σας είπα ότι ο κύριος Ζανετούλης μπαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Ρεκλάμα. Πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το FM 102,4.
7: I'm trying to find the feeling in the multiply.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτό χρωμαρούχα, δροσερά νερά, air condition, προσοχή στους μικρούς, στους μεγάλους, νερό στα δέσποτα. Το PFM μας ακούτε 102,4 και 97,4. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Πάμε στη συνεδρίαση χθες της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου. Να καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Αρκετή ώρα τελικά κράτησε χθες η συνεδρίαση, στην οποία κυριάρχησαν ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση και ο προβληματισμός των δημάρχων και των αυτοδιοικητικών, η διεκδίκηση του τέλους ανθεκτικότητας, αλλά έγινε και μία αναφορά, θα ακούσουμε στο τέλος για τους Μητροπολίτες.
0: Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα να πούμε.
8: Έχουμε,
0: γιατί μπήκε κάποια στιγμή και ο Περιφερειάρχης της συνεδρίας, ήταν μέσω Zoom, ναι.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Θα τον ακούσουμε όμως τώρα. Θα ξεκινήσουμε με την πρόταση του Δημάρχου της ΚΟΤ, του κυρίου Νικηταρά, για να σταλεί επιστολή και αίτημα προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, για να του ζητήσουν τη λίστα με πόσο ήταν το τέλος αυτό, τύπος Α δηλαδή, κάθε έτος ανανησί. Κάτι με το οποίο συμφώνησε το Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νικηταράς ότι πέρσι για το νησί της ΚΟ έφτασε τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι για τη Ρόδο τα τελευταία χρόνια
0: πρέπει να είναι γύρω στα 90 εκατομμύρια με 100. Ναι,
8: ναι, και θα πρέπει να μπορούσε να έχει, ας πούμε, ο Δήμος Ρόδου πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, που βέβαια θα μπορούσαν οι Δήμοι αυτά να τα διαθέτουν σε υπηρεσίες, υποδομές κτλ. Να ακούσουμε.
9: Εκτιμώ λοιπόν ότι ομόφωνα πρέπει να ζητήσουμε με ένα αίτημα μία επιστολή η οποία υπάρχει, δεν ξέρω αν την έχουν λάβει όλοι οι συνάδελφοι και δεν θα ήθελα να τη διαβάζω, αν θέλετε τη διαβάζω, είναι δύο σελίδες, με την οποία ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό τον κ. Πλερακάκη να μας δώσει αναλυτικό πίνακα ανά έτος και ανά νησί σε σχέση με την ίσπραξη του τέλους του ανθεκτικότητας. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε ψηφίσει το 2024 στην ΚΕΔΕ την απόδοση του 60% άμεσα στους Δήμους και μετά με έναν άλλο τρόπο πάλι εμέσως αλλά πάλι προς τους Δήμους το υπόλοιπο ποσό, ούτως ώστε να τύχει η αξιοποίηση και εκμετάλλευση σε σχέση με τις υποδομές, την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα κλπ. Εάν αυτό το πράγμα δεν το προτάξουμε και αν δεν το διεκδικήσουμε, ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται ότι είναι πρώτων πυλών οι εκλογές, θεωρώ ότι θα έχουμε χάσει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο εάν το κατακτήσουμε, έστω και εν μέρη, πραγματικά δεν θα έχουμε κανέναν ανάγκη και δεν θα συνεχίσουμε να είμαστε επέτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται προς την κεντρική διοίκηση. Εάν επιθυμείτε μπορώ να διαβάσω την επιστολή, αλλά δεν νομίζω. Να υπενθυμίσω ότι αυτός ο φόρος, προέκυψε ως φόρος, τώρα είναι τέλος ανθεκτικότητας, προέκυψε ως φόρος διαμονής περίπου από το 2018 και υπό τον κίνδυνο της κήρυξής του ως αντισυνταγματικό φόρο τότε, επειδή προσέφυγε η ΚΕΔΕ, αν θυμάσαι, άλλαξε η ονομασία, περιβλήθη με μια άλλη ονομασία προσχηματική που είναι τέλος ανθεκτικότητας, μια γενική έννοια, αφηρημένη έννοια, η οποία ακουμπάει και τον οικείο Δήμο, αλλά ακουμπάει ευρύτερα την χώρα μας, ούτως ώστε να μπορέσει η κεντρική διοίκηση να κρατήσει την διαχείριση για λογαριασμό της. Αυτά για να μην ξεχνάμε. Και να πούμε επίσης ότι από το 2025, από τον Μάρτη, αν δεν κάνω λάθος, το 2025, αυτά τα ποσά που εισπράττονται κεφαλικά αναδιανυκτέρευση έχουν αυξηθεί δραματικά. Τα 35 εκατομμύρια ευρώ που ουσιαστικά είναι στοιχεία που μας έχουν δώσει ανεπίσημα με βάση μια στοιχειώδη ανάλυση που έχει γίνει για την δυναμική σε μήνες στο νησί της ΧΟ, προσδιορίζουν περίπου το ποσό σε 35 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, συμφώνησαν νομίζω όλοι οι Δήμαρχοι, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για να αποστέλει η επιστολή. Λοιπόν, Κυριακή, τι άλλο είχαμε?
8: Να πούμε, λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα την παρέμβαση του, ένα απόσπασμα από την παρέμβαση του κυρίου Χατζημάρκου, ο οποίος έμεινε αρκετή ώρα στη συνεδρίαση. Ο νέος κώδικας είναι το θέμα που κυριάρχησε, τους προβληματίζει.
0: Ναι, και το έπαιζε ενοχλημένος με την κυβέρνηση, με τους νέους κώδικες για τους επάρχους.
8: Ναι, από τους επάρχους μέχρι τις αρμοδιότητες, τους επέστησε την προσοχή, τους δίνει επιπλέον αρμοδιότητες και εκεί που στάθηκε είναι στους δρόμους, όπου τους έκρουσε τον κότονα του κινδύνου, καθώς πλέον θα πρέπει να πληρούν 5 κριτήρια για να εκδοθεί ΦΕΚ για τη δημοτική οδοποιία. Κάτι που, όπως είπε, θα ανοίξει κατά κάποιο τρόπο το...
0: Θα είναι ανέφικτο αυτό να συμβεί.
8: Ναι, ακριβώς.
0: Και θα το βρούνε μπροστά τους, γι' αυτό από τώρα να αντιδράσουν.
8: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
10: Εσάς είναι, δεν είναι σε μένα. Δεν αφορά, δεν έχει, γιατί δεν έχει περιφερειακούς, είναι μόνο δημοτική. Πρέπει να παλέψετε. Εγώ θα προσπαθήσω να πάρω το OK, να σας δώσω και τα χαρτιά, γιατί θέλω να τα έχετε. Εάν βάλουν όλα τα κριτήρια που συζητάνε σήμερα,
11: είναι τέλμα.
10: Προσέξτε, σας δένουν χειροπόδα. Δένουν την κοινωνία, δένουν την οικονομία, δένουν την ανάπτυξη, αλλά πέρα από αυτό και σε προσωπικό επίπεδο θα έχετε πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνετε μια παρέμβαση σε έναν δρόμο που θα, ένα βράδυ που θα έχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεχτείτε αγωγές από πολίτες οι οποίοι έχουν συμφέροντα οικονομικά ή περιουσιακά πάνω σε αυτούς τους δρόμους. Το κυνηγητό δεν θα είναι μικρό. Και σήμερα είναι όλοι σε μια αναμονή. Κοίταξε, γίνονται μελέτες, γίνονται καταγραφές, θα βγουν οι διατάξεις, όλα θα τακτοποιηθούν. Αν τίποτα δεν θα τακτοποιηθεί, αν τα κριτήρια είναι αυτά που έχουμε δει εμείς να γράφονται. Είναι πέντε κριτήρια. Αν ισχύσουν και τα πέντε, μιλάμε για 6%. Πιάσαμε 2, 3, 4 νησιά πιλωτικά με μελετητές να δούμε τι δρόμοι σώζονται. Τίποτα, δεν σώζεται τίποτα. Δεν σώζεται τίποτα. Μιλάμε για πόλεμο, έτσι, δεν είναι απλό. Θα κάνετε συνεδρία σε Δημοτικό Συμβουλίο και θα είναι απ' έξω πολίτες με τις τσουγκράνες και με τα πιστόλια. Δεν είναι απλό. Δεν πάμε. Καταργούμε περιουσίες, καταργούμε επιχειρήσεις, καταργούμε τι είχατε τη ζωή, καταργούμε.
11: Περιφερειάρχη, υπάρχει.
0: Αυτή η καλή κυβέρνηση δεν είναι χεροπόδαρα τους Δήμους. Τι το περίεργο, βεβαίως. Εντύπωση κάνει που τους προειδοποιεί ο κύριος Χατζημάρκος. Το έπαιζε χθες καλός με τους Δημάρχους. Κυριακή, τι θα ακούσουμε για να αφήσω τις μπηκτές.
8: Ναι, θα συνεχίσουμε έτσι αυτούς τους προβληματισμούς που τέθηκαν χθες και πάμε. Έγινε και μια αναφορά στις ανεμογεννήτριες, αυτά που σχεδιάζονται. Να ακούσουμε καταρχάς τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Κολιάδη, σε ένα μικρό απόσπασμα.
12: Πρώτη για όλα τα νησιά ισχύουν οι ίδιες ενστάσεις και αντιρρήσεις. Ενδεικτικά να σου πω ότι στις 4 δημοτικές, από τις 10 δημοτικές ενότητες του Δήμου Ρόδου, το βλέπετε η κατάσταση συνολικά, προσθέτω στον αριθμό, 527 ανεμογεννήτριες. 527 ανεμογεννήτριες σε 4 από τις 10 ενότητες του Δήμου Ρόδου, σε εφαρμογή του σχέδιου Ειδικού Χορταστικού. Η μη τεκμηρίωση των επιλογών προτάσεων του Ειδικού Χορταστικού είναι ένα από τα βασικά του ελλείμματα. Ως βασική μας θέση υποστηρίζουμε την κατανομή καταστάσεων ΑΠΕ σε δεύτερο χώρα στο οποίο ενίδεται σε σχέση για σύνδεση με τους ποσοτικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, αναφορικά με την κατεστημένη ισχύ ανακατηγορία ΑΠΕ και όχι σε εφαρμογή μη τεκμηριωμένων προθετικών κριτηρίων όπως αυτά προβλέπονται από το νέο πλαίσιο. Η κατανομή που θα γίνεται στη βάση των απών της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, της αναλογικότητας και προφύλαξης που θα λαμβάνει υπόψη τοπικές ανάγκες, μεγέθη ενεργειακής εισήγησης, κατανάλωσης, δηλαδή τοπική ενεργειακή αυτάρκεια, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους και την πλευρά ζωής των πολιτών και φυσικά με τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Άρα, σε αυτό που λέτε, συνάδελφε, θα ήθελα να δίνει παρατήσεις που κάνουμε και εμείς ως Δήμος Ρόδου και να δώσω και του λόγο στον κύριο Παπαγεωργίου ότι το μέγεθο 300-400 χιλιόμετρων αυτό επειδή είναι αδιαφέρετο και δεν τεκμηριώνεται αυτή το 300. Εσείς θεωρείτε ότι για κάποια τετραγωνικά λέγεστε και εσείς και οι ΝΑΦΣ. Εμείς με 1350-400 χιλιόμετρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτά έχουμε πολύ, αλλά θεωρούμε ότι είπατε μια κουβέντα, δεν θέλει να μιλήσει πατάλια. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ελάτε στη Ρόδο, να κάνετε σαν μιλήσει στη Ρόδο, να το φορτίσουμε μόνο το Αιγαίο ή την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι αξάνθρωπο στην Ευρώπη. Εντάξει. Κάποια πράγματα για αυτή τα ωραία. Για ο Γεωργίου.
11: Ναι. Μήπως ο κ. Σαμπουράκης θέλει πρώτα να.
0: Μια πρόταση είναι να κάψουμε ό,τι δάσος έχει μείνει και να φυτέψουμε ανεμογεννήτριες. Τι ακούμε τώρα, Κυριακή?
8: Θα ακούσουμε τώρα πάνω σε αυτό το θέμα και μια τοποθέτηση του τέως δημάρχου Ρόδου και Προέδρου της ΠΕΒ, σημερινού γραμματέα, του κυρίου Αντώνη Καμπουράκη, ο οποίος θύμισε τι συζήτηση γινόταν από την προηγούμενη θητεία ακόμη. Και βρισκόμαστε τώρα 5-6 χρόνια μετά και αυτό το θέμα γίνεται όλο και πιο πιεστικό. Να ακούσουμε.
13: Η οικοδομία ανήκει στους Δήμους και πάση περιπτώσει ο πολυοδομικός σχεδιασμός κάθε νησιού εξαρτάται από το Δημοτικό Συμβούλιο ή εν πάση περιπτώσει από τον τόπο για την κοινωνία που κατοικεί το νησί, είναι αδιανόητο ένα μέγα έργο όπως ήταν, ας πούμε, αυτές οι βιομηχανικές γεννήτριες των 50, 80, 100, 150 μέτρων ύψος να μην έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε επιμείνει σε αυτό. Να προσπαθήσω να βρω τις επιστολές που είχαμε στείλει τότε και να σας τις κοινοποιήσω αν είναι δύσκολο για μέσα εσωτερικά της ΠΕΔ να βρεθούν αυτές οι επιστολές. Είχαμε πει δηλαδή ότι μια τέτοια τοποθέτηση, μια τέτοια απόφαση για το πώς είναι ο τόπος, πώς δείχνει ο τόπος, δεν μπορεί να εξαιρεί την τοπική κοινωνία όπως αυτή εκφράζεται από τη Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να το ξαναδιαβάσουμε και να το προσθέσουμε γι' αυτό. Δηλαδή μπορεί να ισχυριστούμε ότι στο τάδε νησί, στο τάδε νησί, στο τάδε νησί υπάρχει έντονη διαφωνία, αλλά καλύτερα θα ήταν να επιμείνουμε είτε εμείς σαν παίρνω ότι ο Αιγαίου, είτε η ΚΕΔΕ, είτε οποιοδήποτε θέλει να πάρει την πλευρά της λογικής, ότι δεν μπορεί ο βαθμός αυτοδιοίκησης των Δήμων, οι άμεσοι εκφραστές της λαϊκής επιθυμίας, να εξαιρούνται από το σχεδιασμό το πώς θα είναι ένα νησί. Δεν υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που δεν επιθυμεί ανανεώσιμες πηγές, ούτε ειδικά με τον τελευταίο καιρό που με το θέμα της ενέργειας και των πολέμων και όλα αυτά, δεν χαιρόμαστε όταν έχουμε μη εξάρτηση και μάλιστα πολύ δεσμευτική εξάρτηση από πετρέλαια και άλλα τέτοια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να, για να χτίσει ένα σπίτι, μην πω κοτέτσι, για να χτίσει ένα σπίτι σε ένα Δήμο. Θα πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στα νεμογεννήτες. Το είχαμε γράψει. Νομίζω ήταν και κοινή επιστολή με την περιφέρεια τότε. Καλό θα ήταν να το λάβω απόψε. Αν δεν το έχετε, κύριε Πρόεδρε, θα σας πω εγώ.
14: Πολύ ωραία. Το 2020.
0: Λοιπόν, Κυριακή, τώρα να ακούσουμε τον κύριο Καμπουράκη να αναφέρεται στο νέο Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής. Πριν να ακούσουμε τους Μητροπολιτάδες, να κλείσουμε.
8: Ναι, δεν ξέρω αν ήθελε να ακούσουμε και τον ίδιο τον κύριο Μαγκόπη.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Κυριακή. Ναι, πάμε γρήγορα.
8: Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Καμπουράκη είναι χαρακτηριστικό για το πώς υποδέχτηκαν χθες όλοι τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και βεβαίως το θεωρούν πάντα συνάδελφό τους επί πολλά χρόνια Δήμαρχο Λειψών. Αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τώρα τον κύριο Καμπουράκη.
13: Να πανηγυρίσω, γιατί μερικές φορές φαίνεται, λέγεται, μερικές φορές δεν φαίνεται και δεν λέγεται και δεν μεταφέρεται. Το πόσο υπερήφανος μας έκανες, καταλαμβάνοντας αυτή τη θέση και δίνοντας με την προσωπικότητά σου έτσι η αξία την θέση του Γενικού Γραμματέα. Είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι. Προσβλέπουμε σε πολλά από σένα και είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο εκεί στο Υπουργείο για να υποστηρίξει τα ειδήματα της θέσης αλλά και των νησιωτών. Θερμά συγχαρητήρια, καλωρίζοντας, καλά στομάχια και σιδεροκέφαλος.
15: Ευχαριστώ πολύ, Ωραία.
0: Λοιπόν, έχει τις ευχές όλων ο κύριος Φώτης Μάγκος. Να κλείσουμε με αυτό το ανέκδοτο της συνεδρίασης, Κυριακή.
8: Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά...
0: Τους αποκαλούσαν βέβαια κάποια στιγμή σεβασμιότατους, έτσι, ναι. Και καλά τους έκαναν.
8: Λοιπόν, ήταν και για το θέμα των επάρχων, της καταργήσης τους και αυτό το θέμα που προέκυψε με τους εντεταλμένους.
0: Ναι, αν ήταν καμιά άλλη κυβέρνηση, Κυριακή, να πω εγώ, θα την έπαιρνε, θα τη σήκωνε από τον κύριο Χατζημάρκο και δεν είχε και άδικο. Χθες προσπαθούσε, τα έλεγε βέβαια, αλλά με έναν τρόπο, ναι, μην ενοχλήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να τα πούμε και αυτά. Ναι.
8: Πάντως είπε ότι είναι στην πλευρά των δημάρχων. Δηλαδή
0: καλά τώρα. Εδώ του καταργήσανε τους επάρχους. Άσε που κάποιοι λένε ότι μπορεί και να το ήξερε για τους επάρχους, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Οπότε μένουμε στις δημόσιες δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε στους Μητροπολιτάδες.
8: Ναι, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, μιας και λέγανε για τις αποζημιώσεις που παίρνουν.
0: 6.000 ευρώ, ναι, και ισόβοι. Λοιπόν,
8: και
0: Κυριακή,
8: και το
0: θα τα ξαναπούμε μετά τις 9 και 25. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τους Μητροπολιτάδες, τους καινούργιους, ναι.
14: Να μιλήσει για ένα ενίκιο. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Πες το. Αυτά.
16: Μα είναι αν ξεπέρασε ο μισθός του Μητροπολίτη, τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ρόδου.
14: Νομίζω μας ξεπέρασε.
16: Νομίζω κι εγώ.
14: Νομίζω μας ξεπέρασε.
16: Άνοιξε.
14: Και το δυο μας μας έχει ξεπέρασει, κύριε Πεπέρα. Νομίζω μας ξεπέρασε. Σας αποκαλύπτω λοιπόν, για εσάς που σας αρέσουν οι σεξι πληροφορίες, ότι πράγματι στις επόμενες εκλογές θα αναμετρηθώ με τον Αλέξανδρο Κολιάδη και εκδικούμε και οι δύο τη θέση του Μητροπολιτόπουλου. Και θα είναι σκληρή μάχη. Πολύ σκληρή. Γιατί είναι μία και έξω αυτή. Δεν έχει μετά. Είναι ισόβιος. Όποιος κερδίσει θα είναι για όλη τη ζωή. Την λοιπόν, για τον Μιχάλη Μητρο...

0: γυναίκα τους δρόμους, κυρίες.
1: Λοιπόν, άντε και με τον καλό Μητροπολίτες, γιατί όχι και Πατριάρχες, οι κύριοι Κολιάδης και Χατζημάρκος. Καλά, να γλιτώναμε εμείς και από τους δύο, δώτε να σχημεί ιδέα και να πηγαίνανε στην εκκλησία. Καμία αντίρρηση με το Θεό. Ναι, το ερώτημα είναι, τους θέλει και ο Θεός? Είναι ένα θέμα αυτό. Όπως και εμάς μας θέλει. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Ζανετούλη. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Τελικά τον διώχνουν από εδώ, τον διώχνουν από εκεί, τον βρίσκουν μπροστά στην ΠΕΔ. Χθες έγινε μια συζήτηση για την αναπλήρωση του κυρίου Φώτη Μάγκου, γιατί τώρα ως Γενικός Γραμματέας δεν μπορεί να συμμετέχει. Και τσου προκύπτει Δημήτρη Ζανετούλη. Κύριε Ζανετούλη, καλημέρα. Καλή δουλειά.
2: Καλημέρα, Ρένα. Καταρχήν να διορθώσω ότι δεν με έδιωξε κανείς. Από τη Δημοτική Επιτροπή παραιτήθηκα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Ναι.
2: Πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως.
1: Γίνονται προσπάθειες. Εδώ σας διέγραψαν σχεδόν με φωτογραφική διάταξη. Πέρασε, ναι.
2: Με τη διαγραφή.
1: Δεν νομίζω να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αντί δική σας ανά την Ελλάδα.
2: Όχι, βέβαια, όχι.
1: Λοιπόν, τι έγινε.
2: Να πω λοιπόν ότι από χτες, μετά την παρέτηση του Δημάρχου Λειψών και την τοποθέτησή του ως Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μάγκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔ, παρετήθηκε, οπότε ο επόμενος και πρώτος αναπληρωματικός στην ΠΕΔ είναι ο Μιλών, οπότε θα συμμετέχω από ό,τι φαίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Είναι ένας χώρος που τον ξέρω καλά, είναι ένας χώρος όπου υπηρέτησα το 1995 έως το 1998 στο Διοικητικό Συμβούλιο της τότε ΤΕΔΚ, και στη συνέχεια στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΦΚΕ, βέβαια σε άλλα χρόνια, έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε, με άλλες νομοθεσίες, με άλλα θέματα, όμως εκτιμώ ότι τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
1: παραμένουν τα ίδια και μεγαλώνουν.
2: Παραμένουν τα ίδια, αρμοδιότητες χωρίς πόρους.
1: Ναι. Κύριε Ζανετούλη, πριν σας αφήσω, ναι, πέστε μου κάτι από τη ΔΕΙΑΡ. Πήρε απόφαση τελικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τις μηνύσεις και τις αγωγές κατά Χατζημάρκου?
2: Άκουσε με, Ρένα. Το θέμα έχει κουβεντιαστεί 2-3 φορές. Κάποια στιγμή η ΔΕΙΑΡ και πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει και εμείς ως άνθρωποι να προστατεύσουμε την πολιτική μας και την ανθρώπινη υπόστασή μας, την προσωπικότητά μας, την τιμή μας και την υπόλοιψή μας. Και εν τέλει θα πω κάτι που λέει ο ίδιος ο κύριος Περιφερειάρχης. Το κάνω για τα παιδιά μου. Ναι, λοιπόν, έφτασε.
1: Ελήφθη απόφαση, κύριε Ζανετούλη.
2: Βεβαίως και ελήφθη απόφαση, και όλα αυτά που λέγονται για 11 διαφορετικές μηνύσεις είναι ψευδή και αναλυφή.
1: Τι είναι η αλήθεια? Ποια είναι η αλήθεια?
2: Ότι κατατέθηκε μία αγωγή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Κάποια μέλη διαφώνησαν, όπως ο Πρόεδρος των Εργαζόμενων και όπως ο εκπρόσωπος του ΤΕ, λέγοντας ότι για να ψηφίσουν πρέπει να έχουν έγκριση των...
1: Οι υπόλοιποι ψηφίσανε.
2: Ναι, οι υπόλοιποι ψήφισαν όλοι και κανένας, κυρία Βενιανάκη, δεν θα εισπράξει κάτι για την τσέπη του.
1: Θα τα συντελώσετε στα ιδρύματα.
2: Ακριβώς.
1: Όλοι στα ιδρύματα τα δίνουνε, ναι.
2: Ναι, γιατί, κυρία Βενιανάκη, θα μπορούσε ο καθένας να σκεφτεί έτσι όπως γράφεται και ακούγεται. Όχι λοιπόν. Ξεχύλισε το ποτήρι και πρέπει κάποια πράγματα... Εγώ πάντα αντιμετωπίζω πολιτικά τον κύριο Χατζημάρκο.
1: Εγώ είμαι απέναντι και στον κύριο Χατζημάρκο και σε εσάς σε μηνύσεις και αγωγές. Είστε πολιτικά όργανα και πολιτικά πρέπει να τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά. Και οι δύο πλευρές. Τελεία.
2: Κάποια στιγμή όμως, Ρένα, όταν φτάνει, όταν πάει κάποιος να σε πνίξει, του βγάζεις τα χέρια για να πάρεις ανάσα, να πάρεις αέρα και να βγεις να πεις την αλήθεια.

Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Σαρετούλη. Καλή δουλειά στην ΠΕΔ. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προφορική συμφωνία με τη Μοντερέι φέρεται να έχει έρθει ο Πινέδα και πλέον μένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την ΑΕΚ για τον επαναπατρισμό του, όπως αναφέρεται στον τύπο του Μεξικού. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η Ένωση με αντίπαλο τη Φίτεσε. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. Σε προχωρημένες επαφές με τη ΧΑΛ για την πώληση του Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με αγγλικά μέσα. Μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένη να προσφέρει νεοφώτιστη στην Premier League. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρε Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ όσο γράφει το Sky Sport. Σήμερα στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Στη Βιέννη, εν ώψη του αποψινού τελευταίου φιλικού με τη Rapid, βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν οι Κρίστιανσεν Πελίστρη και ο Καλάμπρια που ένιωσε ενοχλήσεις στον εξομηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος, δήλωσε ο Κρίστιανσεν που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Την απόκτηση του Σουηδού Εκστρέμ Ταχαάλι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία και με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Θέμα ορώνει μετακίνηση του Χόρχε Σάντσε στην Άτλας. Στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στον Άσο. Κανένα θέμα, Τζόνς Γκαρσία. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3.30 το μεσημέρι θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην Προεδρία της Στοίχημαν Super League. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία υποψήφοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Η τακτική κρίνεται στον Άρη η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα 8.31. Στο ίδιο meeting, ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5.90. Ο Στέφανος Τσιτσεπάς νίκησε 2-0 σετ τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκστάτ και στον δεύτερο γύρο θα συναντήσει τον Ολβετό Ζερόμ Κιν, νούμερο 186. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα νίκησε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αγγλία-Αργεντινή απόψε στις 10, ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Παίκτης της Manchester United και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο της η Άστον Βίλα από την πώληση του Βελγούχα. Την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 15 λεπτά μετά τις 9, Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου. Καλημέρα, καλημέρα, συνεχίζουμε με κέφι, με αισιοδοξία. Ακούγαμε νωρίτερα τον Λευτέρη τον Παπακαλωδού και τον Δήμαρχο Σίμης να μας λέει πως βρίσκουμε το κέφι. Το θέμα είναι να βρίσκουμε το κέφι κάθε στιγμή για τη ζωή, πέρα από τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει ο καθένας στη ζωή του. Γιατί μόνο έτσι αξίζει να ζει στη ζωή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, όχι δεν το ρίξαμε στη φιλοσοφία, αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Όλοι το ξέρουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, η αισιοδοξία, το χαμόγελο κάνει τη ζωή ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες πολύ καλύτερη, πολύ πιο όμορφη και ανεκτική. Top FM, η Ρένα στα γεγονότα, 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Top FM, 1224.gr, εδώ και μας ακούτε και μας διαβάζετε. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Βγάλαμε ειδήσεις την προηγούμενη ώρα. Ο κύριος Ζανετούλης μας επιβεβαίωσε ότι πέρασε τηλεφωνικά η πρόταση του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ του Σωτήρη Βαγενού στο ερώτημα ναι ή όχι, ναι στην υποβολή μήνυσης κατά Χατζημάρκου ή όχι, πέρασε. Δεν ψήφισε ο εκπρόσωπος τεχνικού επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος των Εργαζομένων, ναι. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Χθες πάντως στην ΠΕΔ η ατμόσφαιρα μεταξύ Κολιάδη Χατζημάρκου ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο Ηλιόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Ως και τη θέση του Κύριλου έβαλαν στο μάτι. 6.000 ευρώ δεν τα λες λίγα. Η αύξηση που έδωσε η κυβέρνηση στους Μητροπολιτάδες. Ναι, γιατί αυτοί φέρνουν ψήφους και έρχονται και εκλογές. Αυτή είναι η αλήθεια, όχι για να τους εξισώσει και λοιπά, γιατί πίεζαν προφανώς. Και το ισόβιο, και αυτό μια ζωή Μητροπολιτάδες. Εντάξει, αυτοί δεν κρίνονται, ναι. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία. Δεν είναι σαν τους βουλευτές που κρίνονται κάθε 4, πολλές φορές και κάθε 2 και κάθε 3, ανάλογα αν έχουμε πρόωρες εκλογές που υδρώνουν τη φανέλα από όποιο κόμμα και σε όποιο κόμμα και να ανήκουν. Λοιπόν, πήραμε ένα δελτίο από τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών, τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον Μάνο τον Κόνσολα, και φωτογραφικό υλικό με τον Μπιερακάκη, με τον Παπασταύρου και τον Κικίλια, είναι οι τρεις συναρμόδιοι υπουργοί. Παρέδωσε και στους τρεις, φαντάζομαι, πρωτίστως τον Μπιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών που έγινε σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο. Έχουμε τον κύριο Μάνο Κόνσολα στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κόνσολα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, καλημέρα στους ακροατές σας στο Top FM. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε μαζί εδώ από την Αθήνα, από τη Βουλή όπου βρισκόμαστε, και ειλικρινά χαίρομαι που αναδεικνύεται αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τη διάβρωση των ακτών, που δεν είναι τώρα πρωτοεμφανιζόμενο, αλλά είναι πολλά χρόνια που έχουμε αναδείξει αυτά τα ζητήματα και σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου και στη Ρόδο και στην ΚΟ. Γνωρίζετε πολύ καλά την φθορά από την εξέλιξη των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής στη Ρόδο και στην ΚΟ. Ακόμα και στην ανατολική πλευρά της Ρόδου υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε πραγματοποιήσει σκέψεις με τοπικά συμβούλια, την αυτοδιοίκηση, γενικότερα επιστημονικούς φορείς, που αναδείξαμε στην Επιτροπή Περιφερειών και ευχαριστώ που το τονίσατε, στη Βουλή, παρουσία σημαντικών παραγόντων από την επιστημονική κοινότητα, αλλά και από την εκπροσώπηση του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος και επιστημονικών φορέων. Και είμαι πολύ χαρούμενος, κύριε Βενιανάκη, που αυτός ο αγώνας αποτυπώνει μια συνεννόηση, σύμπραξη για την αντιμετώπιση αυτή του πολύ σημαντικού θέματος, που περιορίζει και την οικονομική δραστηριότητα, αλλά δημιουργεί και εμπόδια στον τουρισμό γενικότερα, αλλά και στην εικόνα της Ρόδου, της ΚΟΑ, αλλά και των άλλων νησιών και σε όλη την επικράτεια, μπορώ να πω. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα της συνεργασίας είχε ως στόχο να οριστικοποιήσουμε την πρότασή μας με ένα σχέδιο νόμου από ένα επιστημονικό φορέα και όχι μόνο από τις απόψεις των πολιτικών παραγόντων όλων των κομμάτων που κατέθεσαν προτάσεις στην Επιτροπή, υπήρχε ομόφωνη απόφαση. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ τον κύριο Στασινό και τα μέλη του Τεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος αλλά και τους επιστημονικούς φορείς που συνέταξαν το σχέδιο νόμου και το οποίο το καταθέσαμε στα τρία συναρμόδια Υπουργεία. Εκτιμούμε ότι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πρέπει να αξιολογηθεί από την κυβέρνηση, να εμπλουτιστεί προφανώς εφόσον κρίνεται ότι χρειάζεται εμπλουτισμός, και σε ό,τι αφορά τα συναρμόδια Υπουργεία πρέπει να καταθέσουν μια τελική μορφή, να δοθεί στη διαβούλευση και στη συνέχεια να έρθει στη Βουλή για να αποτελέσει νόμο του κράτους. Κυρία Βενιανάκη, αυτό το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο για τη χώρα και για την Ελλάδα. Ακούσαμε τον κύριο Σινολάκη σε μια από τις συνεδριάσεις της Βουλής να χαρακτηρίζει ως το μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Να σας θυμίσω δε ότι εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και την φθορά των παραλιών από αυτήν, στα επόμενα 50 χρόνια θα έχουμε μια μείωση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ιαλού και της παραλίας, που δεν θα μπορεί να είναι σε χρήση από τους αντίκους, από τους επισκέπτες, αλλά δεν θα μπορούν να έχουν και δραστηριότητα οικονομική. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε, το παράδειγμα το έχει δώσει και εδώ η Κύπρος, έχουμε δώσει παραδείγματα από άλλες χώρες και πέρα από τον Ατλαντικό, και πρέπει να πούμε λοιπόν εδώ ότι είναι ένα θέμα που μας ενώνει, και αυτή η παραδειγματική συνεργασία αυτά τα χρόνια στην Επιτροπή Περιφερειών φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Ένα νομοσχέδιο προτινόμενο από το ΤΕΕ, από το Τεχνικό Μελητήριο Ελλάδος, που νομίζω δεν αμφισβητείται για το κύρος του και για την συμβουλή που πρέπει και δίνει στο κράτος σε τέτοια θέματα μεγάλα, και νομίζω ότι πρέπει τα αντανακλαστικά των τριών Υπουργείων να είναι άμεσα και αποτυπωμένα.
0: Ναι, το θέμα είναι αυτό. Πώς αντέδρασε, ας πούμε, ο κύριος Πιερακάκης και άλλοι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, κύριε Κόνσολα?
1: Θα θυμίσω, κυρία Βενιανάκη, ότι το Υπουργείο Οικονομικών σύσσωμο ήταν σε προηγούμενη συνεδρίαση, εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος επίσης, και θέλω να πω ότι με πολύ θετική ματιά είχαν δει τη συμμετοχή τότε στο διάλογο για τα ζητήματα αυτά. Δεν είμαι κυβερνητικός παράγοντας. Η ώρα τώρα που συζητάμε και το προϊόν αυτό το οποίο καταθέσαμε είναι προϊόν πολυετού συνεργασίας. Περιμένουμε από αυτούς να δώσουν το τελικό κείμενο, εφόσον με τους συνεργάτες τους θέλουν σκόπιμο ότι πρέπει να εμπλουτίσει αυτό το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε από το Τεχνικό Μελητήριο Ελλάδος και το οποίο συμπεριέλαβε προτάσεις από τη συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειών. Άρα στο επόμενο διάστημα πιστεύω ότι τα Υπουργεία θα δώσουν σε εμάς τουλάχιστον ένα πρώτο πλαίσιο αναφορών για το νομοσχέδιο που πιστεύω ότι θα κατευθεί στη Βουλή.
0: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για πολλά νησιά μας, κυρίες και κύριοι, γιατί σιγά σιγά οι ακτές
1: για
0: όλη την Ελλάδα εξαφανίζονται. Φαντάζομαι το νομοσχέδιο από τη στιγμή που χτενιστεί από τα αρμόδια Υπουργεία θα είναι μια συγκροτημένη πρόταση για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών. Αρκεί βεβαίως οι τρεις υπουργοί να αποφασίσουν να το αξιοποιήσουν.
1: Και τα Υπουργεία να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συνοηθούμε. Γιατί πολλές φορές, κυρία Βενιανάκη, βλέπουμε συναρμοδιότητες χρονίζουν την αντιμετώπιση προβλημάτων και με αποτέλεσμα να συνεχίζεται το πρόβλημα.
0: Γιατί δεν συνεργάζονται μεταξύ τους.
1: Βλέπει, για παράδειγμα, το πρόβλημα των ελαφιών που ακόμα χρονίζει και δεν έχει δοθεί λύση. Το πρόβλημα της ανεξέλεκτης βόσκησης που έχουμε κάνει συνεδριά στην Επιτροπή Περιφερειών με 5 υπουργούς μαζί και ακόμα δεν έχει δοθεί οριστική λύση. Δεν θέλω τώρα σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης που αφορά την διάβρωση των παραλίων και των ακτών να θέσουν και άλλα ζητήματα, αλλά πρέπει εδώ τα Υπουργεία να δείξουν τα ανακλαστικά στην πρόταση του επιστημονικού φορέα που είναι προϊόν και από πολιτικούς παράγοντες και από μέλη της Επιτροπής, να έχουμε τη χαρά να το συζητήσουμε στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια στο επόμενο διάστημα.
0: Βλέπουμε όμως, εγώ το επεκτείνω λίγο, επεκτείνω τη σκέψη σας, ότι βλέπουμε ότι από τη μια θα έπρεπε να συνεργάζονται μεταξύ τους τα Υπουργεία για την αντιμετώπιση θεμάτων, ας πούμε τα ελάφια που μας είπατε και τόσα άλλα. Από την άλλη βλέπουμε οι Υπουργεία να εκθέτουν την κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, το στενοφόρο Σορονής να πάει στο αεροδρόμιο. Πώς τα βλέπετε αυτά, κύριε Κόνσολα? Εδώ έχουν ξεσηκωθεί και οι πέτρες.
1: Κυρία Βενιανάκη, επειδή ξέρω πόσο έχει μυρίσει στο λόγο, αλλά πάντα με αλήθεια, θέλω να σας θυμίσω ότι προσφάτως κατέθεσα μία ερώτηση στη Βουλή σε συνέχεια συνεργασίας μου με το ΕΚΑΒ, με τον υπεύθυνο Αιγαίου και με τον κύριο Χαραλάμπους για τα προβλήματα ΕΚΑΒ σε όλο το νησί. Αλλά όχι μόνο στο νησί και στη Δωδεκάνησο. Και σας το λέω αυτό γιατί δεν είναι τωρινό πρόβλημα.
0: Ναι, την ερώτηση την κατοθέσατε. Αλλά η ανακοίνωση και η προετοιμασία για τη μεταφορά του ασθενοφόρου γίνεται και σταμάτησε βέβαια μετά το θόρυβο.
1: Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Βενιανάκη, ότι πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης, δεν υπήρχε σταθμό σε ΚΑΒ στην ΚΟ, στην Κάλυμνο, στη Λέρο και στην Κάρπαθο. Άρα αυτή η κυβέρνηση και μετά από πρότασή μας έγινε σταθμός στα νησιά αυτά. Τώρα τι λέμε, πρέπει λόγω και της αύξησης του πληθυσμού το καλοκαίρι να δώσουμε έμφαση και να υπάρχει και προσωπικό αλλά τεχνολογικός εξοπλισμός και οχήματα. Εμείς λοιπόν μέσω των προσλήψεων του επικουρικού προσωπικού στον τομέα της δημόσιας υγείας, και ξεκινάω με το προσωπικό, κύριε Βενιανάκη, είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να υπάρχουν διασώστες στις οποίες δομές πρέπει να στελεχωθούν για όλο το 24ωρο. Το τονίζω. Για όλο το 24ωρο. Επίσης, επειδή γίνονται αποσπάσεις από διάφορα μέρη της Ελλάδος, κύριε Βενιανάκη, θα πρέπει τα πληρώματα των ασθενοφόρων στους δύο τομείς ΕΚΑΒ, Ρόδο, ΚΟ, Κάλυμνο, Λέρο και Κάρπαθο, για την τουριστική περίοδο να υπάρξει ένας νέος προγραμματισμός στα Δωδεκάνησα. Και επιτέλους, κυρία Βενιανάκη, πρέπει να δούμε εδώ την πραγματική διάσταση προστασία των πολιτών, όταν θέλουμε να λένε ασφαλής, ότι πρέπει να υπάρχει στη Νότια Ρόδο, στην Έμπονα, στη Σορονή, στο αεροδρόμιο, στην Αρχάγγελο και στη Ρόδο οχήματα. Σας θυμίζω πάλι, λυπάμαι που ανακαλώ από τη μνήμη μας γεγονότα, επί Προέδρου ΕΚΑΒ Παπαγιαννίδη είχα αναπτύξει την πρωτοβουλία και καταφέραμε από το Ίδρυμα Ανιάρχος και πήραμε ένα 4x4 ασθενοφόρο σύγχρονο για την περιοχή της Έμπονας.
0: Κύριε Κόνσολα, αυτά έχουν γίνει. Τώρα, εσείς θα συμφωνούσατε να φύγει το ΕΚΑΒ από τη Σορονή και να πάει στο αεροδρόμιο?
1: Φυσικά όχι.
0: Η ερώτηση είναι απλή.
1: Μα είπα προηγουμένως, να σου πω, κύριε Βενιανάκη, τώρα
0: γιατί
1: με
0: κάποιοι παράγοντες βγήκαν, ο κύριος Ροϊλός, ο κύριος Βασιλάκης, γιατί από τον κύριο Βασιλάκη ξεκίνησε.
1: Ωραία, ρωτήστε τον κύριο Βασιλάκη και τον κύριο Ροϊλό, την άποψή μου καταθέτω. Σας λέω, κύριε Βενιανάκη, δύο πράγματα. Εάν δεν είχα διερευνήσει το θέμα του γιατρού στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: χρόνια τώρα, και να αναδείξω ότι από τη σύμβαση παραχώρησης των αεροδρομίων υπεύθυνο είναι το νοσοκομείο για την κάλυψη του αεροδρομίου, προφανώς δεν θα υπήρχε ακόμα γιατρός.
0: Τώρα που υπάρχει είναι μέχρι τις 3 ώρα, το ξέρετε.
1: Τώρα λοιπόν είναι για ένα 8ωρο. Ναι. Πρέπει να καλυφθεί το αεροδρόμιο στο σύνολο του 24ωρου με γιατρό και πρέπει να υπάρχει εκεί ασθενοφόρο. Και πρέπει να υπάρχει εκεί και στην περιοχή του πρώην Δήμου Καμήρου και εκεί ασθενοφόρο. Και στην Έμπονα πρέπει να υπάρχει ασθενοφόρο. Στην Νότια Ρόδο, στον Γεννάτη, ασθενοφόρο. Στην Αρχάγγελο, ασθενοφόρο, και στη Ρόδο να καλύπτουν το ασθενοφόρο με προσωπικό το 24ωρο, γιατί η ζωή ζει 24 ώρες και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Και στους επισκέπτες και σε εμάς.
0: Κατανοητή η άποψή σας. Κύριε Κόσταρα, κλείνοντας, θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, είναι προεκλογική περίοδος. Ποιος διαφωνεί γι' αυτό?
0: Έχουμε
1: προσπεράσει την ημερομηνία που είχαν διεξαχθεί εκλογές του 23. Άρα είναι η τελευταία χρονιά. Ο κύριος Πρωθυπουργός επιμένει και ισχυρίζεται και από τη Ρόδο και πρόσφατα στα Νότια Προάστια που έκανε μια συνάντηση με τους πολίτες, ανακοίνωσε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα είναι την άνοιξη. Αυτό ακούσατε κι εσείς, αυτό ξέρω κι εγώ.
0: Ναι, αλλά ακούσαμε και τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι η τοξικότητα μπορεί να διακοπεί με πρόωρες εκλογές και τέτοια.
1: Τα ακούω από το πρόεδρο της Βουλής. Είμαστε εδώ. Εάν συμβεί οτιδήποτε να πάμε σε εκλογές, αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Βενιανάκη, και σήμερα να γίνουν και αύριο, και το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή το Φλεβάρι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναδείξουμε το πολύ σημαντικό έργο που επιτελέστη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρά τα προβλήματα, τις παραλήψεις, τις ελλείψεις και τις υστερήσεις, αλλά έχει γίνει ορατό έργο, αποτυπωμένο σε όλο το εύρος της πολιτικής δραστηριότητας της κυβέρνησης, και νομίζω ότι από αυτό θα κριθούμε και την επόμενη μέρα.
0: Δεν σας φοβίζουν τα σενάρια που διακινούνται βάσει των δημοσκοπήσεων ότι πολύ πιθανόν η Δωδεκάνησος λέγεται θα βγάλει μία έδρα η Νέα Δημοκρατία από τις τέσσερις?
1: Κοιτάξτε, είναι λιγότερο το τι θα συμβεί στα Δωδεκάνησα από αυτό που πρέπει να συμβεί στη χώρα. Όπου η Νέα Δημοκρατία, κυρία Βενενάκη, πρέπει να είναι πλειοψηφικό ρεύμα και πλειοψηφική δύναμη στην επόμενη Βουλή για να συνεχίσει απρόσκοπτα αυτό το πολύ σημαντικό έργο που έχει επιτελεστεί. Και κυρίως, κυρία Βενενάκη, να θυμηθούμε τι συνέβη στις συγκυβερνήσεις, που εκεί είχαμε διάφορα προβλήματα λειτουργικά, δομικά, αλλά και σε σχέση ιδιαίτερα με τα ζητήματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι πολίτες την ώρα εκείνη, παρά την πίκρα και τα προβλήματα τα οποία στην καθημερινότητά τους βιώνουν κυρίως εξαιτίας της ακρίβειας, με πολύ σοφροσύνη και με επιχειρήματα, θα μας στηρίξουν, θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και πάλι θα είναι μια πλειοψηφική δύναμη και αυτοδύναμη κυβέρνηση για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Κύριε Μάρο Κόσαλα, σας ευχαριστώ πολύ για την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βενενάκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόσαλα. Καλημέρα, καλημέρα. 31 λεπτά μετά τις 9, πάμε αμέσως σε διαφημίσεις. Μάνος Κόνσολος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και για το νομοσχέδιο που κατέθεσε στις 3 συναρμόδιους υπουργούς Πυρακάκη, Παπασταύρου και Κικίλια για τη διάβρωση των ακτών. Ελπίζουμε να προχωρήσει για τη μεταφορά του ασθενοφόρου από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Να βάγγισε, φαίνεται, για να δούμε. Αλλά και για τις προώρες εκλογές που δεν θα είναι καθόλου προώρες, αναμενόμενες. Πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Ένωση, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Top FM 102,4.

0: Διαβάζω εδώ ότι στο χωριό Κρετινιά, ένα πανέμορφο χωριό, στο σημαίνει τώρα στη Ρόδο, στην πλατεία έπεσε το δέντρο. Άρα γιατί πήγε λάθος, λέει η κυρία που ανέβασε το σχετικό βίντεο, μήπως δεν έπρεπε να σκάψουν τόσο? Κρίμα. Μυρίζει καμένο. Χθες βράδυ βλέπω ανάρτηση του Γιώργου του Δεσποτάκη να έκαιγε στα απέναντι παράλια, δυστυχώς. Γιατί δεν είναι να χαιρόμαστε ότι καίγεται η Τουρκία, εντάξει. Δεν χαιρόμαστε για κανένα όταν καίγεται. Γιατί όταν αυτά συμβαίνουν στην αυλή του γείτονα, κάποια στιγμή έρχονται και στη δική σου. Εντάξει. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Δήμο της Ρόδου. Χθες συνεδρίασε και η Δημοτική Επιτροπή με θέματα που καίνε. Κυριακή Πετρίδου.
1: Καλημέρα και πάλι. Χθες λοιπόν είχαμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ήταν η επίσημη πρώτη του αντιδημάρχου του κυρίου Κώστα Χαλκιά στην Προεδρία της Επιτροπής μετά τις διμερεσίες που έγιναν. Θυμίζουμε ότι από την αρχή της θητείας ήταν πρόεδρος ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάρης και τώρα η Επιτροπή θα... της θητείας με πρόεδρο τον κύριο Χαλκιά, ενώ αντιπρόεδρο εξέλεξε πάλι το μέλος της μείζωνος μειοψηφίας στην Επιτροπή, τον κύριο Φλεβάρη. Να πούμε βέβαια ότι δεν έγινε κάποια συζήτηση για τα θέματα που ήταν η κατακύρωση, μεταξύ των οποίων ήταν και η κατακύρωση του οριστικού αναδόχου για την φύλαξη και προστασία της μεσαιωνικής πόλης με τα drones, μεταξύ άλλων, και της επίγειας φύλαξης βεβαίως. Είχαμε μόνο μία μικρή τοποθέτηση του εντεταλμένου μεσαιωνικής πόλης του κυρίου Βαγιανού σχετικά με την μελέτη αντικτύπου και ότι θα συμπεριληφθεί και αυτή. Λοιπόν, να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Βαγιανό.
2: Έγκριση του τρίτου πρακτικού και ορισμός οριστικού αναδόχου του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και εποπτείας της μεσαιωνικής πόλης με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και επίγειων δυνάμεων. Ναι, ελάτε κύριε Βαγιανό.
3: Έχω έρθει για αυτό το θέμα. Επειδή κρίνουμε τη διαδικασία του οριστικού αναδόχου και επειδή πολλούς λόγους έχει γίνει, αν και δεν πρέπει, σας έχουμε υποβάλει το σχέδιο της μελέτης αντικτύπου, το οποίο έχουμε δώσει και στον ΤΠΟ για να μας βάλει τις τελικές παρατηρήσεις, ώστε να καταρτιστεί πλήρης και να συνοδεύσει την σύμβαση, μετά και την έγκριση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα να συμπεριληφθεί στην απόφαση ότι έχει διανεμηθεί το σχέδιο της μελέτης αντικτύπου και ότι περιμένουμε τη γνωμοδότηση του ΤΠΟ, αν και δεν είναι ακόμα υποχρέωσή μας, έτσι, για να συνοδεύσει και κατά τον διαχειριστικό και τον έλεγχο νομιμότητας από την υπηρεσία του Επιτρόπου, να αποσταλεί και αυτή ως σχέδιο για να δείξουμε, να μάθει και ο κόσμος αλλά και ο ελεκτικός μηχανισμός ότι ήδη εκτελούμε συμβατικά τις υποχρεώσεις μας με βάση την σύμβαση. Ευχαριστώ.
2: Άρα λοιπόν συμπεριλαμβάνει στην απόφαση και τη μελέτη αντικτύπου. Ναι λοιπόν, ομόφωνα.
0: Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα, Κυριακή?
1: Να πούμε βέβαια, Ρένα, εδώ ένα σχόλιο ότι από τότε που έφυγε ο κύριος Δημήτρης Δανετούλης από την Επιτροπή, χάσαμε τα θέματα. Διότι
0: έχασε τη λάμψη της η Επιτροπή, το Τζέρτζελο, χάσαμε πολλά, ναι.
1: Εμείς πρώτος είχαμε δουλειά, διότι τσιγκλούσε εκεί πέρα το Δήμαρχο και τα μέλη της Δημοτικής Αρχής και τοποθετούνταν, οπότε είχαμε τις περισσότερα θέματα.
0: Το βρίσκουμε στην ΠΕΔ από χθες, που από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς. Ναι, διότι η κυρία Ευαγγελίστρα Λαουντού, που αντικατέστησε τον μέχρι πρότινος Δήμαρχο Λειψάν, τον κύριο Μάγκο, είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ, όπως υπόθηκε χθες. Δεν θα είναι όμως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι δεν ήταν με την παράταξη τη συγκεκριμένη που ήταν και ο κύριος Μάγκος στις εκλογές. για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι υπόθηκε. Λοιπόν, μας έκανε όμως μετά την Επιτροπή κάποιες, μετά τη συνεδρίαση, κάποιες δηλώσεις ο κύριος Χαλκιάς. Να πούμε ότι χθες η Επιτροπή αποφάσισε τελικά να συνεχιστεί το έργο για την αποκατάσταση των κτηρίων ΑΚΑΒΗ, ένα έργο που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη, σταματάει και τελικά πήρε την απόφαση να ολοκληρωθεί. Τώρα είναι ένα αρκετά δύσκολο έργο με προϋπολογισμό πάνω από 1.300.000 ευρώ. Είπε ο κύριος Χαλκιάς ότι αρχικά θα προσπαθήσει ο Δήμος με ίδιους πόρους και παράλληλα θα ψάχνει και χρηματοδοτικά εργαλεία. Να ακούσουμε τώρα εμείς ένα απόσπασμα για την για τη σύμβαση με το καζίνο, η οποία έρχεται για επικύρωση, η παράταση δηλαδή της σύμβασης της καζίνο Ρόδου ΑΕ με το Δήμο για το ξενοδοχείο των Ρόδων, έρχεται σε μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη. Να ακούσουμε τον κύριο Χαλκιά.
4: Προηγούμενο Δεκέμβριο, στις 22 Δεκεμβρίου, δεν κάνω λάθος, είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα που είχε κάνει η Καζίνο Ρόδο ΑΕ για να ανανεώσει τη σύμβαση παραμονής στο ακίνητο του ξενοδοχείου των Ρόδων. Το αίτημα της εταιρείας συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο είχε θέσει κάποιους όρους. Οι όροι αυτοί ήταν οι εξής. Να αυξηθεί το ετήσιο μίσθωμα, αν δεν κάνω λάθος, η τιμή που προσδιορίσε ο ορκωτός οπισθοποιημένος εκτιμητής ήταν στις 625.000 ευρώ. Στη συνέχεια να γίνουν έργα υποδομής και βελτίωσης του ακινήτου σύμφωνα με ένα πλάνο που είχε καταθέσει η εταιρεία. Ο προϋπολογισμός των έργων βρίσκεται λίγο πρόχειρο, τώρα ήταν ή 6 ή 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο τρίτος όρος που είχε θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο τότε ήταν να παραιτηθεί η εταιρεία από τα ποσά που διεκδικεί για επιστρεφόμενο φόρο, δημοτικό φόρο Δωδεκανήσου. Όπως γνωρίσετε, αυτή η εταιρεία είχε προσφύγει δικαστικά τότε για τα ποσά που κατέβαλε με επιφύλαξη για δίποδο. Στη συνέχεια εκδικάστηκαν οι υποθέσεις της και δικαιώθηκε δικαστικά σε σχέση με το ζήτημα το συγκεκριμένο, καθότι είχε κριθεί αντισυνταγματική η επιβολή του δίποδο. Με αποτέλεσμα να έχει να επιστρέφει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ρόδου ποσά τα οποία υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ με την τοκοφορία τους. Ο όρος που είχε θέσει τότε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν να παραιτηθεί από αυτή την αξίωση η εταιρεία. Και βεβαίως ο τέταρτος όρος που είχαμε θέσει είχε να κάνει με το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας απέναντι στο νησί και είχαμε απαιτήσει η εταιρεία να συνάψει συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο καζίνο της Ρόδου.
0: Πριν ολοκληρώσουμε Κυριακή, να πούμε ότι έφυγε μια μεγάλη κυρία της, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης, η Μάρο Κοντού στα 92 χρόνια της. Μια Μάρο Κοντού που ήταν όρθια μέχρι πριν από ένα μήνα, ενάμιση. Είχε ένα πρόβλημα στο πόδι, είχε χτυπήσει, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είχε επιστρέψει σπίτι της. Έπαιζε μέχρι τέλος την Γη της Ελιάς. Μια γυναίκα εξαιρετική, μια καλλιτέχνηδα υπέροχη, ένας άνθρωπος μοναδικός. Κυριακή, πολύ σύντομα, γιατί έχουμε βρει και ένα τραγούδι με τη Μάρο Κοντού.
1: Ναι, απλά τώρα θα ακούσουμε και για την Ακαδημία που τελικά εγκρίθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης το κονδύλι των 400.000 ευρώ για την τοποθέτηση οικίσκων για
0: λοιπόν,
1: να μεταφερθούν
0: στις θέσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Όχι, δεν νομίζω ότι πρόκειται να υπάρξει με την κατάσταση της Ακαδημίας τον Σεπτέμβριο μήνα που μας έρχεται. Δεν θα ήταν και εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Οι μελέτες για την αποκατάσταση της Ακαδημίας έχουν σχεδόν, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό προοδεύσει. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα πρέπει να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις και να δημοπρατηθεί η εκτέλεση του έργου. Αυτό απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να έχουμε καταφέρει να έχουμε συντμήσει τους χρόνους δημοπράτησης στο Δήμο Ρόδου σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, 3-4 μήνων, σε σχεδόν όλα τα έργα μας που δημοπρατούμε αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ωστόσο ότι ένα έργο όπως αυτό της Ακαδημίας δεν θα μπορέσει να δημοπρατηθεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η λογική λέει πως αν καταφέρουμε μέσα στο σχολικό έτος 2026-2027 να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες, καλό θα είναι να είμαστε ταυτόχρονα και έτοιμοι ώστε οποτεδήποτε χρειαστεί να μπορέσει να υπάρχει εναλλακτική για το πού θα πάνε όλα αυτά τα σχολεία που σήμερα στεγάζονται στην Ακαδημία και μέχρι την ολοκλήρωση και αποκατάσταση της Ακαδημίας, έτσι.
0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι έφυγε η Μάρο Κοντού στα 92 χρόνια της. Πάμε να την ακούσουμε σε ένα μοναδική εκτέλεση. Πώς λέγεται το τραγούδι, η Μαύρη Φόρντ. Να την ακούσουμε.

μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι καπνό, αχ τι καπνό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

Ακούσαμε την Μάρο Κοντού που έφυγε νομίζω σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών, μια μαύρη Ford, ένα τραγούδι έτσι μοναδική εκτέλεση από την ίδια. Μάρο Κοντού, πέραν της καλλιτεχνικής αξίας της, μας έδειχνε τα τελευταία χρόνια σε μεγάλη ηλικία πως είναι να μεγαλώνεις ωραία, πως είναι να προσέχεις τη ζωή, να τη σέβεσαι και να την απολαμβάνεις. Και νομίζω ότι εκτός του ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε όλες αυτές τις ταινίες, δεν γίνει να φοβείται τον άντρα ή η Ιταλίδα από την Κυψέλ και τόσες άλλες, θα έχουμε πάντα τη Μάρο Κοντού σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, σε συνεντεύξεις μέσα από τη γη της Ελιάς, μια βόλτα με την Νίκη Λιμπεράκη, ναι, μια ωραία γυναίκα ανεξάρτητα από την ηλικία της που απολάμβανε την κάθε στιγμή της ζωής. Μόνη της, είχε παντρευτεί 1-2 φορές νομίζω, αλλά ζούσε όμορφα τη ζωή της. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που μας αφήνει η Μάρο Κοντού. Πώς να ζούμε την κάθε στιγμή και να την απολαμβάνουμε, ανεξαρτήτως από ηλικία. Όχι, είναι μεγάλη συνταξιούχος, έτσι αλλιώς κακίες, και όταν οι ίδιες είναι συνταξιούχες, έτσι. Εμείς δεν έχουμε ένα θέμα με την ηλικία μας, μεγαλώνουμε όμορφα, προσπαθούμε να απολαμβάνουμε τη ζωή και ο καθένας έχει δικαίωμα όσο υπάρχει σε τούτο τον κόσμο να ζει. Και οι κακίες και οι μικρότες καλά σήμερα θα βουλίζονται με το Ζανετούλη. Εν πάση περιπτώσει, λέμε τώρα. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει με τον Χρήστο τον Μιχαλάκη να πούμε για αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο που θα γίνει την Παρασκευή, αλλά θα τα πούμε αύριο, και την Παρασκευή έχουμε χρόνο και αύριο δεν μπορούμε να τον βρούμε. Προφανώς έχει κάποια σοβαρή ενασχόληση. Λοιπόν, πάμε ένα ακόμα τραγούδι. Αποχαιρετάμε σήμερα, το πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο από τα μεγάλα site. Η ΕΡΤ το είχε βάλει, ακόμα δεν το είχε βάλει. Όλοι οι υπόλοιποι, το ίνα, η εφημερίδα, το ποντίκι, το βρήκαμε παντού. Μόνο στην ΕΡΤ το ψάχνει, είναι λίγο αργή εκεί πέρα, ναι. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, Τάνια.

0: Χαιρετούμε λοιπόν τη Μάρο Κουντού που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Καλό ταξίδι. Μας έδειξε όμως αυτό το πώς να μεγαλώνεις ωραία και να απολαμβάνεις τη ζωή. Μεγάλο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Να το κρατήσουμε. 58 λεπτά μετά τις 9 σας αφήνουμε να έχετε μια υπέροχη μέρα και μην ξεχνάτε, μην ξεχνάμε να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Γεια σας.
1: Μαέστρο Ζεμπεκιά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προφορική συμφωνία με τη Μοντερέι φέρεται να έχει έρθει ο Πινέδα και πλέον μένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την ΑΕΚ για τον επαναπατρισμό του, όπως αναφέρεται στον τύπο του Μεξικού. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η Ένωση με αντίπαλο τη Φίτεσε. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χαλ για την πώληση του Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τη νεοφώτιστη στην Premier League να προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του σύμφωνα με αγγλικά μέσα. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Παραγουανού τερματοφύλακα Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του αριστερού μπακ όσο γράφουν στην Ισπανία σήμερα στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Στη Βιέννη, εν ώψη του αποψινού τελευταίου φιλικού με τη Rapid, βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν οι Κρίστιανσεν, Πελίστρη και ο Καλάμπρια που ένιωσε ενοχλήσεις στον εξομηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος, δήλωσε ο Κρίστιανσεν που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Την πρώτη τους προπόνηση με τον ΠΑΟΚ θα κάνουν σήμερα τα δύο νέα αποκτήματα, τα Χαάλη και Μπαπτίστ Σαντα Μαρία. Κοντά σε συμφωνία με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Χόρχε Σάντσε στην Άτλας. Στην προώρη επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στον Άσο. Κανένα θέμα, Τζόνς Γκαρσία. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3.30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην Προεδρία της Στοίχημαν Super League. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία υποψήφοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα νίκησε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αγγλία-Αργεντινή απόψε στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Κάτοικος Λονδίνου αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Τζόλης με την Arsenal να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την Club Brugge για την απόκτηση του Έλληνα Εξτρέμ. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, η μεταγραφή του 24χρονου είναι πιθανό να αγγίξει τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Μια ανάσα από τη Σαμπντόρια βρίσκεται ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Συμβόλαιο για 1+1 χρόνια προσφέρουν οι Μπλουτσερκιάτοι στον 32χρονο αριστερό μπακ. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: καλή σας μέρα και να είστε καλά. Καλημέρα παντού, οπουδήποτε υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα.
1: Είμαι κρυό στη ζωή.
0: Και μακάρι όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή όπως την έζησε η μεγάλη Μάρο Κοντού.
1: Ο καιρός θα είναι για δύο.
0: Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ, αξιοπρέπεια ψηλά, την πίστη μέσα μας για αυτό που κάνουμε. Και προχωράμε, πάμε παρακάτω. Από την ενημέρωση στη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και τώρα ξεκινάει η εκπομπή 102,4 Υποσκιάν. Καλοκαιρινός ο τίτλος. Από την Κύπρο η Νονά.
1: Ξέχνα τους νόμους στου Νικητά τη γαλέρα κάθε μέρα και...
0: Θα αναφερθούμε στα κυπριακά γιατί υπάρχουν πολλά σήμερα. 102,4 Υποσχιάν με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr, από όπου μπορείτε να διαβάσετε και να αντλήσετε τις ειδήσεις που κυκλοφορούν της καθημερινότητας. Υπάρχει βέβαια και το Viber. Πληκτρολογείτε στο κινητό σας 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας και ό,τι ήθελε προκύψει.

0: Αν πάμε 52 ολόκληρα χρόνια πιο πίσω, στις 15 Ιουλίου του 1974, μικρός ήμουν τότε, αλλά θυμάμαι ότι... Ο επιστρατευμένος τότε πατέρας μου είχε αφήσει μήνυμα στην Κυραμάρο τη μάνα μου να της λέει:
1: «Έχνα τους νόμους,
0: δεν θα βγουν τα παιδιά για παιχνίδια έξω στο δρόμο σήμερα». Ήταν 15 Ιουλίου του 1974 και αν θέλετε η στίχη κάποιου ποιήματος τα λέει όλα.
1: Χάσαμε το πλοίο.
0: Και ξαφνικά η καλημέρα κρεμάστηκε στα χείλη μας σαν πέτρα και ξαφνικά η καλημέρα σφινώθηκε στα δόντια του πρωινού. Ένα αχ σαν στεναγμός, ένα αχ οργή και σίδερο στα φιλοκάρδια του καλοκαιριού. Τι να σου πρότωπο καλή μου, με τόσες μνήμες άδικες στα δάχτυλα μιας μέρας που τη φοβόμασταν πριν έρθει, με τόσες μνήμες άδικες που τις προοσμέναμε να έρθουν, τι να σου πρωτογράψω. Σήμερα, 15 Ιουλίου του 1974, καταγράφω απλώς τις στιγμές. Αντιπαρατάσσομαι με τις στιγμές, οι στιγμές που δεν φεύγουν, που δεν λένε να φύγουν, που δεν θα φύγουν ποτέ. Σήμερα, 15 Ιουλίου του 1974, βράδυ, και δεν καταμετρήθηκαν ακόμα οι νεκροί, και δεν καταμετρήθηκε ακόμα το μίσος, και δεν καταμετρήθηκε ακόμα ο παραλογισμός. Βράδυ και βρέχει δάκρυα στις γειτονιές της Λευκωσίας και απλώνεται ένας εφιάλτης στο ξαγρυπνισμένο πρόσωπο της Λευκωσίας. Τι να σου πρωτοπώ καλή μου. Άνθος Λυκάβγης από τις ερπίστριες του 1974.

Και όλα αυτά γιατί συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 που εκτέλεσε η στρατιωτική χούντα των Αθηνών για ανατροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Άνοιξε την πόρτα στον Τούρκο εισβολέα που σήμερα κατέχει παράνομα το 37% του εδάφους της Κύπρου. Οι αναμνήσεις πικρές και οδυνηρές, αλλά και τα διδάγματα όμως. Όχι στους καταστροφικούς διχασμούς, ενότητα, σύμπνοια και αποφασιστικότητα για την απελευθέρωση της Κύπρου και την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Ήμουν μικρός, ζούσα. Οπότε δεν ξεχνώ και δεν μπορώ να ξεχάσω.

0: βιβλίο.
1: Στο νησί μας επίσης, στη Ρόδο δηλαδή, έγινε εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 52 χρόνια τουρκικής εισβολής και τα 30 χρόνια της δολοφονίας των Ισαάκ και Σολομού, με τη συμμετοχή των μοτοσυκλετιστών που αγκαλιάστηκαν σαν παιδιά της ροδίτικης γης, πρέπει να πω εγώ, μερικά χιλιόμετρα από τις ακτές της Κερίνιας, με τις σημαίες περήφανες για να στείλουν μήνυμα σαφές. Η ιστορία μας ενώνει. Η μνήμη τρέχει ξανά.

0: ευχαριστούμε αρχικά. Βρισκόμαστε εδώ, όπως σας είπε και ο Κυριακός, για να κρατήσουμε τη μνήμη του πατέρα μου και για να συνεχίσουμε τον αγώνα που μας έδειξε, τον αγώνα της αξιοπρέπειας, τον αγώνα των σωστών, τον αγώνα του ήθους, της αξίας. Ευχαριστώ.
1: Πώς νιώθεις που μετά από 30 χρόνια είσαι και εσύ ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους?
2: Αναστασία.
1: Να μας μιλήσει δύο λεπτά.
2: Πώς νιώθεις μετά από 30 χρόνια? Ναι. Πώς, μετά από 30 χρόνια, τούτοι οι άνθρωποι τιμούν τη μνήμη του παπά. Πώς νιώθεις και για την πρωτοβουλία και για όλους τους ανθρώπους?
0: Ναι, εντάξει, τα συστήματα είναι ανάμειχτα. Πώς νιώθω για την πρωτοβουλία? Η πρωτοβουλία έχει γίνει πλέον η οικογένειά μας. Είναι άνθρωποι καθαροί, άνθρωποι αγνοί. Αν δεν ήταν αγνοί τόσα χρόνια, δεν θα βρίσκονταν εδώ και δεν θα μεγαλώναν. Δεν θα μεγαλώνει αυτή η οικογένεια με τον τρόπο που έχει μεγαλώσει. Τους ευχαριστώ όλους ιδιαιτέρως. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με τόσο καθαρό μέτωπο και τόσο καθαρή ψυχή. Ανθρώπους που αγαπούν την πατρίδα, αλλά την αγαπούν αληθινά, με σεβασμό, με αξία. Μόνο περηφάνεια νιώθω για αυτούς τους ανθρώπους. Το λέω και τώρα τρέμω, γιατί ναι, μόνο περηφάνεια, μεγάλη αγάπη, χαρά.
1: 30 χρόνια.

0: Η κοπελιά που ακούσατε ήταν η Αναστασία Ισαάκ. Και εμείς με αυτό το τραγούδι αποτείουμε φόρο τιμής.
1: Ένα γράμμα για το δόλιο του πατέρα, για τη μάνα του.
0: Στον Ισαάκ και στους Σολομού, σε δύο λεβέντες που πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας τους, έπεσαν ηρωικά και δυστυχώς
1: όλα τα σκόρπισε μια σφαίρα.
0: Δυστυχώς, τολμώ να το πω, οι φωνιάδες δεν έχουν βρεθεί ακόμα.
1: Μόνο είκοσι.
0: Έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχουν βρεθεί. Και δεν έχουν τιμωρηθεί φυσικά. Και η Κύπρος το 37%
1: ήταν τελικά
0: βρίσκεται ακόμα σκλαβωμένη.
1: Μέρα

0: Σας είπα, ήμουν μικρός και δεν ξεχνώ, δεν μπορώ να ξεχάσω, και επειδή έχω επισκεφθεί χρόνια τώρα πάρα πολλά τα εδάφη τα κυπριακά.
1: Θέλω να σου μιλήσω, μη μου λες δεν μπορώ.
0: Γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα από πρώτο χέρι.
1: Τέρμα θα βάλω όλους, θα τους ξυπνήσω.
0: Είχα ξάδερφο καταδρομέα που έπεσε στην Κύπρο.
1: Το τραγούδι αυτό
0: είχε... Έπεσε αληξιπτωτιστής. Ευτυχώς έζησε. Τα ξέρω λοιπόν από πρώτο χέρι. Αλλά πάμε παρακάτω. Η ζωή συνεχίζεται. Και οφείλουμε να την κοιτάξουμε κατάματα. Το κατάματα λέει ότι χτες δικαιώθηκα. Σας είπα ότι η φαβορή ήταν η Γαλλία, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείτε αμεληταία ποσότητα η Ισπανία. Έτσι σας είπα. Γιατί μ' άρεσε σαν ομάδα. Μ' άρεσε σαν σφιχτή ομάδα όπως ήταν. Και με τα αμυντικά της και με τα επιθετικά της προσόντα. 2-0 τη Γαλλία που ενώ φαινόταν φαβορή έμεινε τελικά να παίξει στο μικρό τελικό, και η Ισπανία στο μεγάλο τελικό να αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας. Τώρα εύχομαι και ελπίζω να μην γίνει πόλεμος. Μάλιστα έμαθα ότι, διάβασα μάλλον κάπου, ότι απαγορεύτηκαν οι σημαίες των Falklands στη συγκεκριμένη συνάντηση.

0: Απόν έρχεται Αύγουστο στο νησί μας. Έρχεται Αύγουστο στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου. Αν δεν απατώμε καλά, ναι, σωστά καλά το λέω. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα και αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Σήμερα στις 10 λοιπόν, Αργεντινή-Αγγλία, Αγγλία-Αργεντινή, όπως θέλετε πάρτε το, και Αργεντινή του Μέση και των υπολείπων, με την Αγγλία του Μπέλιγχαμ, του Κέιν και όλων των άλλων των μεγάλων άσων. Όσο για τη Γαλλία που λέγαμε για σήμερα,
1: τα δικά μου σ' αγαπώ.
0: Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, μεγάλες μονάδες τεράστιες. Αλλά όταν το παιχνίδι σου το βασίζεις σε τέσσερις ποδοσφαιριστές και αυτούς τους τέσσερις ποδοσφαιριστές στους μπλοκάρει ο αντίπαλος, τελειώνεις οριστικά.
1: Πως η αγάπη μας ενώνει.
0: Δεν φτάνουν δηλαδή μόνο ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ, ο Ντουέ.
1: Ξέρω πως δεν αλλά...
0: Τραυματίστηκε και εκείνος ο στόπερ ο Γίγαντας.
1: Και σε θέλω ακόμη, αν μπορείς.
0: Με αποτέλεσμα ο Γιαμάλ, ο Λαθάμπαλ, ο Ρόδρυ και ο Πέδρυ να είναι ήδη στο τελικό και να περιμένουν τον αντίπαλό τους. Απόφασή σου από το Δήμο τον Αναστασιάδη, έτσι για να πάμε παρακάτω.

0: Χρήστος Δάνδης, γίνεται πάρτι. Αμέσως μετά πάμε σε δελτίο, διαφημιστικά, πριν συνεχίσουμε αυτό που λέμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. Μια ζωή γυρεύω, γίνεται... Και πριν ξεκινήσουμε φυσικά το σεργιάνι μας που κάνουμε κάθε φορά στα νησιά μας. Θα κάνουμε βόλτα και πάλι σήμερα. Στο νερό τα πιστεύω.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ενστάσεις για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι στο νέο κώδικα δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο Δήμαρχος Κ. Θεοδόσης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας στην τελευταία τριετία και από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους οικείους δήμους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κ. το 2025 κατέβαλε στο κράτος το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και να συμπεριληφθεί στη σύμβαση το σχέδιο μελέτης αντικτύπου μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσει στην οδό Παπαδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης». Ο Παναγιώτης Μπουλιέρης εξελέγει στη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιων Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Αναπληρωτής γραμματέας εξελέγει ο Μανώλης Παπαδόπουλος, υπεύθυνος οργανωτικού ορίστηκε ο Βασίλης Καρνάβας, ενώ την ευθύνη της επικοινωνίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν, στο κεφάλι και στο σώμα από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 49χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητεί το διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 49χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τα ξημερώματα και θα διαρκέσουν έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου. Μόλις τα 30 από τα 1000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει, με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνη. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Ξεκινήσαμε βέβαια την εκπομπή μας σήμερα με το φόρο τιμής, το δικό μας φόρο τιμής, στους ήρωες Ισαάκ και Σολομού, στην αποφράδα μέρα της 15ης Ιουλίου του 1974. Και συνεχίσαμε με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Το προσπερνάω.
0: Ενώ τώρα, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα νησιά μας.
4: Απαντώ.
0: Επιβάλλεται, καλοκαίρι είναι.
4: Όσα να πει σε δύο κουβέντες,
0: ο κόσμος πρέπει να ψυχαγωγηθεί που μας ακούει.
4: Σκέφτομαι.
0: Και εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε.
4: Και συζητά.
0: Ροδίτικα, κότικα, όπως το λες.
4: Με μια εικόνα σου.
0: Αλλά και κυπριακά, βέβαια, μετά.
4: Και η καρδιά μου έχει πια παραδεχτεί. Πως δεν αντέχω μακριά σου.
0: Στην αφετηρία ο Γιώργος ο Γιαννιάς.
4: Η σκέψη τη νύχτα.
0: Δεν αντέχω μακριά σου, η τελευταία του επιτυχία.
4: Σου.
0: Στα 15 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε.
4: Ξένο κορμί.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά εκεί έξω μαζί μας.
4: Κάνω και την καρδιά.
0: Οτιδήποτε κι αν κάνετε, οπουδήποτε κι αν είστε.
4: Αντέχω μακριά σου.
0: Πρέπει να καλημερίσω ιδιαίτερα την ομογένεια, τον κόσμο δηλαδή που βρίσκεται μακριά από τα ελληνικά σύνορα.
4: Σ' ακούω το όνομά σου.
0: Τώρα θα μου πείτε, εδώ που έχουμε φτάσει, όπου γης πατρίς.
4: Ζω,
0: αυτό δεν έχει σημασία.
4: Βρω.
0: Σημασία έχει ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα
4: σου,
0: μακριά από τον τόπο τους νοσταλγούν, θυμούνται και δεν ξεχνούν ποτέ.
4: Σαν οι δρόμοι και δεν βγάζουν πουθενά. Κρύος ο άνεμος, πιο κρύα η μοναξιά. Πώς να ξεχάσει

Από τις περιοχές της Μαλώνας, των Μασάρων, της Αρχαγγέλου. Πάμε νοτιότερα στα Σκλιπιό. Βασίλης Καζούλης. Πάμε να ακούσουμε τη Φανή.

Και μιας και μιλήσαμε για Ασκληπιό, να καλημερίσω, καλησπερίσω εκεί στην Αυστραλία, καλησπέρα λέμε τώρα, το Στέργο, το Παπαστέργο και όλους τους κλειμενούς του Ντανάντα της Αυστραλίας.

Ροδίτικες φωνές, ροδίτικα τραγούδια στο ξεκίνημα της δεύτερης ενότητας της εκπομπής. Από τον Βασίλη τον Καζούλη πάμε στη Δανάη τη Δέδε. Κι άλλο μας τραγουδάει. Έχουμε κι άλλο.

Τη βόλτα μας στο νησί μας την κλείνει ο Αντώνης ο Σιγανός. Ακούσαμε Γιώργο Γιαννιά, ακούσαμε τον Βασίλη τον Καζούλη, τη Δανάη τη Δέβε, ακούσαμε το ροδίτικο τραγούδι που μας ερμήνευσε ο Αναστάσιος Δράμος και πάμε στον Αντώνη τον Σιγανό. Λίγο πριν φύγουμε για κόμμα.

0: όμως μακρύ.
1: Καλημερίζω τον ξαδερφούλη μου, το συνονόματο, τον Νικήτα τον Κοσκόση και συνεπώνυμο δηλαδή.
0: Πάψη δική μου να.
1: Εντάξει, εγώ είμαι το Ευαγγέλιο εκείνος του Λουκιανού.
0: Λισμόνια,
1: και μας ακούει στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, το Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Το φίλο μας το Τσαμπίκο το Γιασιράνη που είναι πάντα μαζί μας. Το κουμπάρο μου το Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο πλατή Κυπαρί στην Κο. Κατέβασε το εσύ, βάλε το πρώτο και εγώ εδώ είμαι, μην ανησυχείς.

και από τον Νικόλα, το φίλο μας, πάμε στον Παύλο τον Μπλέντζα τώρα. Τον Πάνο τον Μπλέντζα, sorry. Πού θα με πας, αναρωτιέται. Πού θα με πας τώρα, ταιριάζει γάντι σε ένα βλέμμα, σε κάποια μάτια. Το λέει και το τραγούδι άλλωστε, αλλά ας τα ακούσουμε.

0: Θα ήθελα πολύ να μου στο νησί του Ιπποκράτη τώρα.
1: Τι μου ζητάς με αυτό το βλέμμα που με έχει στείλει μακριά? Πώς μου μιλάς χωρίς
0: καφεδάκι στα αδελφίνια,
1: κι όμως μου λες τόσα πολλά. Όσοι κι αν είναι άλλοι γύρω, εσένα βλέπω μόνο εγώ. Και, με τον...
0: και μετά διαλέγεις παραλίες και πας. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλά τα μέρη στην ΚΟ που μπορείς να περάσεις όμορφα.

0: πλατάνη.
1: Παραστικό, καμιά βόλτα στο πλατάνη. Καμιά βουτιά στα θερμά. Και στον Άγιο Φωκά είναι ωραία να πάτε να δείτε τον Γιώργο το Σεχαρέδο.

0: πλατεία.
1: Διαφημιστικά και τα ξαναλέμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Βιάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.
1: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Ακούτε την εκπομπή 102,4 υποσκίαν. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε δημιουργήσει φυσική σκιά και σήμερα. Ραδιοφωνική, όπως τη λέμε. Πήγαμε στους δρόμους τους δικούς μας. Ταξιδέψαμε μέχρι την Κο. Πάμε μέχρι την Κύπρο ξανά. Ή μάλλον πάμε στο Αιγαίο με κυπριακή φωνή. Αναβήσει. Δεκέμβρη 9. 6-9-37-348-348. Πληκτρολογείτε στο τηλέφωνό σας, μπαίνετε στο Viber και μας στέλνετε εκεί το μήνυμά σας, την καλημέρα σας ή ό,τι εσείς θελήσετε. Καλημέρα, καλησπέρα και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει καλό με το σώμα ασάλευτο να νομίζω. Για την ομογένεια, τον Έλληνα και την Ελληνίδα που μας ακούει μακριά από την πατρίδα, μακριά από τα σύνορα.

Και επειδή συνεχίσετε να με τσιγκλάτε που λέμε στη λαϊκή γλώσσα, σε όποιον αρέσουμε. Για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.

Λούκας Γιώρκας, περάσαμε και από την Κύπρο, πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε σε τραγούδια που είναι ψηλά στην εκτίμηση και του κόσμου και των μουσικών παραγωγών του ραδιοφώνου και παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έπαιξαν την περασμένη εβδομάδα και έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα, ότι παίζουν και αυτή την εβδομάδα. Θυμίζω ότι είμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα. Είμαστε στη μέση του μήνα.

Έχουμε τώρα αυτή την εβδομάδα 18 του μήνα Ελικοκίνου. Έχουμε στις 25 τον Γιώργο Σαμπάνη. Και όταν θα μπει ο Αύγουστος, 1η Αυγούστου η Ιουλία Καλυμάνη. 8 Αυγούστου οι Μέλισσες, 15 Αυγούστου ο Πέτρος Ιακωβίδης, 22 ο Θοδωρής Φέρης. Αυτοί πάνε στη Λίνδο, γιατί στον Αρχάγγελο πάει 22 του μήνα ο Λευτέρης ο Πανταζής. Και γιατί 3 του Αυγούστου νομίζω έρχεται ο Απών στη Μεσαιωνική Τάφρο.

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα, λέει ο Άντωνης Ωρέμος. Άκουσα και μια συνέντευξη χθες και γέλασα με την ψυχή μου. Όχι δική του. Η Ιουλία Καλυμάνη, πάμε στις έλξεις τώρα.

Το λέμε και το κάνουμε και τώρα στην πρόποση μια μαζί με φίλους στην υγειά μας, ρε παιδιά. Άιντε βίβα! Εντάξει, εγώ με νερό. Εσείς με οτιδήποτε άλλο θέλετε να αλλάξετε τον καφέ τέτοια ώρα, γιατί πλησιάζει μεσημέρι.

Καλημέρα και στο Γιάννη του Μαρκακιού στο Μόναχο. Παιδιά, αγαπάτε, καταλήλους. Good morning. Αγαπάτε, καταλήλους. Αγαπάτε καταλήλους, σοφή κουβέντα αυτό. Από την Ιουλία την Καλυμάνη που μας πάει παρακάτω. Στο Χρήστο το Μενιδιάτη, στο ψηλό αλλά και στο καλύτερο παιδί. Ρίναχη, εσύ λαμπείς πιο πολύ. Ένα τραγούδι βέβαια που πρωτοερμήνευσε ο δικός μας Στάθης Ραπτόπουλος.

Αυτά είναι, Νικήτα, όλα τα παγωμένα στο ψυγείο. Πάμε παρακάτω και το παρακάτω μας το λέει, αφού βαράει πρώτα τις καμπάνες ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όλα παγωμένα, ο ξαδερφούλης.

0: ξυπνήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ενστάσεις για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι στο νέο κώδικα δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο Δήμαρχος Κ. Θεοδόσης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας την τελευταία τριετία και από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους οικείους δήμους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κ. το 2025 κατέβαλε στο κράτος το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της μεσαιωνικής πόλης με drones και να συμπεριληφθεί στη σύμβαση το σχέδιο μελέτης αντικτύπου μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης». Ο Παναγιώτης Μπουλιέρης εξελέγει στη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιων Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Αναπληρωτής γραμματέας εξελέγει ο Μανώλης Παπαδόπουλος, υπεύθυνος οργανωτικού ορίστηκε ο Βασίλης Καρνάβας, ενώ την ευθύνη της επικοινωνίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν, στο κεφάλι και στο σώμα από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητεί το διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τα ξημερώματα και θα διαρκέσουν έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει», με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
0: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα
8: σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση, Kyonic Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241069697. Μάθε περισσότερα στο kyonicryo.com.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής και ήρθε η ώρα να πούμε καλημέρα παντού. Το λέει και το τραγούδι, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πες η χά μου. Έτσι έχει μάθει, λέει ο Πέτρος ο Ιακωβίδης. Και εγώ καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Τον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια. Το Τσαμπίκο, το Γιασιράνι που εργάζεται ανηλαιώς. Το φίλο μου τον Τεό, τον Μοσχού.
1: Θα σου καλέσω ένα ταξί.
0: Το Δήμο, τον Καραγιάννη, τον κουμπάρο μου και το προσωπικό του εκεί στο Πλατίκι Παρίσι στην Κο.
1: Θα πω εγώ στον οδηγό.
0: Το Λάζαρο, τον καλημέρι, το φίλο μου τον καλό.
1: Για να ξεφυγείς. Θα σου καλέσω ένα ταξί.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην Αλίκη την Νικολάου. Στο Αλικάκι μας, εκεί στη Λεμεσό.
1: Για τελικά από αισθήματα γι' αυτό και αντέγια σου.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στον Αντρέα τον Τσακμακίδη, στον Κώστα τον Κόνο.

Στη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο, στην Κύπρο. Πολύ Κύπρο σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, καλημέρα στη Μαρία, στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του, στο Τσαμπίκο τον Σακελάρη επίσης, στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο,

Καλημερίζω τον Εκτάριο, τον Καπόγλου εκεί στο Φαλιράκι, το φίλο μου τον καλό, τον Παναγιώτη, τον Ξουλέη. Εκεί λέω καλησπέρα, γιατί είναι 7 το απόγευμα, ναι. Μπερδεύομαι με τις ώρες, ρε παιδιά. Συγχωρέστε με. Παναγιώτη, άμα το βάλεις κάτω το επώνυμο, είναι μόνο 5 γράμματα. Ρέμος.

0: Καλημερίζω τον φίλο μου τον καλό, τον Βασίλη τον Γκαμίτσι εκεί στο Πυθαγόριο στη Σάμο, το φίλο μου τον Σάβα, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη, γεια σου ρε Σκύπη, τον Γιώργο τον Φλωσκάκη, τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, τον φίλο μου τον καλό, τον Μιχάλη τον Παμπρί στην Κο. Τον άνθρωπο του χιούμορ που δεν είναι άλλος από τον Χρήστο τον Κώστα. Τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, το Σταύρο το Σαλακενό, την Ειρήνη την Αναστάση, το Διαγόρα το Μουστάκα, την Κατερίνα μας.
1: Κι αν έχεις δείξει εσύ χαρακτήρα.
0: Το Σάββα τον Παούρη, τον Τεό τον Μοσχού, τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, τον Τάσο τον Αρνά, τον Γιώργο τον Διακοσάβα, τον Κώστα τον Παπακοσταντίνου.
1: Το ξέρω τι θα συμβεί.
0: Καλησπέρα είπαμε από την αρχή στο Στέργο του Παπαστέργου και τους Κλιπενούς της Αυστραλίας.
1: Το πήρα.
0: Καλημερίζω τον Νίκο το Χούλη, τη φίλη μας την Ελισάβετ, το Γιάννη τον Αμαδί, το ξαδερφάκι μου τον Νικήτα τον Κουσκούση εκεί στο Πυθαγόριο.
1: Χωρίς μια λέξη.
0: Το Μιχάλη το Ματσάμα και όλα τα Μαριτσά, την Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, το Τζίμι το Μποζάτζι.
1: Έχω πλέξει. Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Το Νάλκι το Μπανάκι στη Βάρκιζα.
1: Για να βρω καλή.
0: Το Δήμο το Γρηγοριάδη, τον Απόστολο τον Πονιά. Την Εύη την Αργυρού, τον Αντρέα το Σταύρου. Καλημέρα Αντρίκο, μ' άρεσε πολύ η συνέντευξη. Το Μιχάλη τον Παπαντονίου, καλημέρα στη Ρένα τη Μαλοίνα, στη Μαρία την Ξενάκη, στον Κώστα τον Βασιλότο, στην Κατερίνα Σερετάκη, στη Ζωή Χατζηνικόλα, στο Στέλιο τον Γκλόκα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει.
1: Σαν περιστέρι λέω.
0: Και στα ένοχα κορμιά του Νίκου του Οικονομόπουλου.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Ώρα να πάμε προς την έξοδο τώρα. Και από τις ώρες τις μικρές του Γιώργου του Μαζονάκη να πάμε κάπου αλλού. Για να πω στην υγειά του στον κουμπάρο μου το Δήμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας άκουσε. Θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο στις 10 με μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη γύρω στις 11. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά!

Διαμαντής Γκόρος ή Γκορός. Τελειώνει σε 986. Τρίτο. Βασίλης Πουρνάρας. Τελειώνει σε 361. Πάμε να δώσουμε τα τρία βιβλία MV Publication. Πρώτα το βιβλίο Δύναμη και Δόξα του Τζόναθαν Βίλσον. Πάρις Ράντος. Τελειώνει σε 104. Το βιβλίο για την ιστορία της Αγγλίας. Μωραΐτης Ζαφύρης. Τελειώνει σε 456.

0: βιβλίο για την Αργεντινή, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Όπα. Διονύσης Καπετόπουλος. Τελειώνει σε 160. Καπετόπουλος.
1: Χωρίς ρο.
0: Χωρίς ρο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, κυρίες και κύριοι. Τα λέμε tomorrow.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
11: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
12: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάολη είναι ο Ολυμπιακός που παράλληλα φουλάρει για την απόκτηση του 23χρονου αριστερού μπακ Όσο από την Σεβίλη. Για την Ολλανδία αναχώρησαν οι Πειραιώτες όπου θα πραγματοποιήσουν το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Σε προφορική συμφωνία με τη Μοντερέι φέρεται να έχει έρθει ο Πινέδα και πλέον μένει να βρεθεί χρυσή τομή με την ΑΕΚ όπως αναφέρεται στο Μεξικό. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πρόταση στην Ένωση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνουν σήμερα οι κίτρινο-μαυροί απέναντι στη Φύτεσε. Πρόβα τζενεράλη απόψε για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Ραπίτ στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμάρα Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Τζέικομ Νίστρουπ. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο Καλάμπρια λόγω των ενοχλήσεων στον έξω μηνίσκο. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη με τον διεθνή στόπερ να είχε συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προχωράει για την απόκτηση ενός ακόμη χαπ. Την πρώτη τους προπόνηση θα κάνουν σήμερα τα δύο νέα αποκτήματα, Άλλη και Σάντα Μαρία. Ολοκληρώνεται η πώληση του Χόρχε Σάντσες στην Ατλάς. Αρνητική απάντηση σε πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ φέρεται να έδωσε ο 35χρονος Γκάρντερ Κιρούμπι, όπως αποκάλυψε η Ισπανική ΑΣ. Στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάνσο Ερνάν Γκόμεθ προχώρησε το τριφύλι, με τον Ισπανό Forward να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη και επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 21 του μήνα, όταν και η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ιταλία. Δεδομένη θεωρείται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ από τους κίτρινους. Την πρόσληψη του Δημήτρη Μαυρογεννίδη ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορου, με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή να αναλαμβάνει νέος διευθυντής των ακαδημιών της ομάδας της Τρίπολης. Κάτοικος Λονδίνου αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Τζόλης, με την Arsenal να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την Club Breeze για την απόκτηση του Έλληνα Extreme. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, η μεταγραφή του 24χρονου είναι πιθανό να αγγίξει τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Διακόπτουμε τη ροή του δελτίου μας και μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να μας μεταφέρει μια είδηση που αφορά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Λέγαμε και πριν από λίγο ότι περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις για την υπόθεση Χατζηδιάκου. Mm-hmm. Πράγματι, επήλθε η συμφωνία. Ο Έλληνας Διεθνής έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή και για 3 χρόνια να παίξει στον ΠΑΟΚ. Αύριο στις 7 έρχεται και ο Χατζηδιάκος.
13: Και να φανταστώ, Δημήτρη, μετά προέχει η απόκτηση ΧΑΦ, έτσι δεν είναι? Έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστά, είναι η επόμενη ανάγκη και ο παίκτης που έχει βρει ο ΠΑΟΚ, τον οποίο προσπαθεί να αποκτήσει με μεταγραφή αφού ανήκει σε ομάδα.
13: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Συνεχίζουμε τη ροή του δελτίου μας. Μία ανάσα από τη Σαμπντόρια βρίσκεται ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Συμβόλαιο για 1+1 χρόνια προσφέρουν οι Μπλουτσερκιάτοι στον 32χρονο αριστερό μπακ. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
14: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
15: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
16: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
17: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται 2 σπουδαίες λαϊκές φωνές.
16: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
17: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
16: σε μια μεγάλη live συναυλία.
17: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
16: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
17: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
16: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
17: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
16: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
17: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
16: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
17: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
16: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
18: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ
19: είναι μόνο original.
20: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
21: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
22: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει. Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα μέχρι τώρα χωρίς να έχουμε τους καύσονες που περιμέναμε ή για τους οποίους τουλάχιστον μας προετοίμαζαν εδώ και καιρό. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι το καλοκαίρι. Μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Μιχάλης Παγιοργίου στην κονσόλα του ήχου, Στέλιος Αρέσκος πίσω από το μικρόφωνο.

Λέγαμε χθες για την γιορτή της Βαστίλης στη Γαλλία, που η μεγαλύτερη γιορτή για τους Γάλλους, η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο, αλλά δεν συνδυάστηκε δυστυχώς για τους Γάλλους με την πρόκριση στο τελικό του Μουντιάλ. Και μάλιστα σαν σήμερα που θα περίμεναν οι Γάλλοι να γιορτάζουν διπλά και για τη χθεσινή γιορτή, αλλά και για, και για την επέτειο της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018, όταν τότε σήκωσαν το τρόπαιο. Δεν ήρθαν τα πράγματα όπως τα περίμεναν.

0: Βίβα Ισπάνια για την πολύ μεγάλη πρόκριση της Ισπανίας και καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Μιχάλη Τσόχο. Μιχάλη, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
0: Βίβα Ισπάνια, νομίζω ότι αξίζει, ταιριάζει, δίκαια, έτσι δεν είναι? Μια ομάδα που δεν ξέρω, δεν τη βλέπουμε συχνά. Σίγουρα σε αυτό το Μουντιάλ δεν την έχουμε δει έτσι όπως τουλάχιστον εμφανίστηκε χθες η Ισπανία.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακά καθαρή και άνετη η επικράτησή της.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τέλει επιβεβαιώθηκε ότι όλο αυτό που είχε κάνει μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο να μην τρώει γκολ με τίποτα δεν ήταν τυχαίο, δεν είχε να κάνει με τους αντιπάλους. Και να κάνει με τον τρόπο παιχνιδιού.
0: Με τον τρόπο παιχνιδιού, σωστά.
1: Το ότι η Γαλλία, μια ομάδα που μέχρι το χθεσινό παιχνίδι είχε σπάσει το ρεκόρ στην ιστορία των Μουντιάλ στις εύστοχες τελικές προσπάθειες, στις περίφημες τελικές on target ή τελικές στο στόχο,
0: ναι, ναι.
1: Όπου είχε σχεδόν 8 κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι τελικές που έβρισκαν αιστεία, χθες έμεινε στο 0,3 προσδοκόμενα γκολ.
0: Δηλαδή,
1: επί της ουσίας δεν απείλησε. Ναι. Μια ομάδα που έχει τόσο ταλέντο μεσοεπιθετικά, Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Ντουέ, ένα σωρό ποδοσφαιριστές με τρομερή ευκαιρία στο σκοράρισμα, με τρομερή ποιότητα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, με τρομερό ταλέντο και έμειναν απραγοί,
0: ναι,
1: όλοι,
0: ναι.
1: Δείχνει πόσο, πώς να πω, καθαρή και άνετη και δίκαιη ήταν η επικράτηση των Ισπανών.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα μοντέλο παιχνιδιού που δεν είναι ακριβώς το μοντέλο των προηγούμενων σχολών των Ισπανών. Έχει αυτή τη βάση, προφανώς, να κρατάει την μπάλα η ομάδα, αλλά έχει και έναν απόλυτο ρεαλισμό που αυτός οφείλεται σε αυτόν τον προπονητή. Με αυτόν τον απόλυτο ρεαλισμό, δηλαδή υπήρξαν Ισπανίες που μας εντυπωσίασαν περισσότερο και από αυτή που κατέκτησε το Euro και από αυτή που έχει φτάσει στο τελικό του Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Αλλά τόσο ρεαλιστικές, κοινικές Ισπανίες, πέρα από καλές, γιατί και αυτή εδώ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν συναντάγαμε εύκολα. Και αυτό προφανέστατα είναι έργο αυτού του προπονητή που δίνει σημασία στην κάθε λεπτομέρεια,
0: ναι,
1: που έχει μοιράσει τους ρόλους με τέτοιο τρόπο που ο καθένας ξέρει πάρα πολύ καλά και τι κάνει μέσα στο γήπεδο και ποιος είναι ο ρόλος του. Αυτός που έρχεται από τον πάγκο, αυτός που ξεκινάει βασικός, αυτός που παίζει 5 λεπτά, αυτός που παίζει μισή ώρα. Όλοι είναι πολύ συνειδητοποιημένοι με το πώς πρέπει να γίνει η δουλειά και πολύ συγκεντρωμένοι στο πώς πρέπει να γίνει η δουλειά. Και είναι και ένας προπονητής που δεν διστάζει να δώσει τα ενία της ομάδας του στον φορμαρισμένο παίχτη και όχι στον θεωρητικά ή και πρακτικά καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αφήνει έξω τον Πέδρη και εχθές. Πιθανότατα ό,τι καλύτερο διαθέτει στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού το ισπανικό ποδόσφαιρο και ένας από τους 3-4 καλύτερους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Για να παίξει αυτήν την εποχή με τον πολύ φορμαρισμένο Ντάνι Όλμο, ο οποίος στην Μπαρσελόνα είναι αναπληρωματικός, αλλά στην Ισπανία είναι ο σημαντικός.
0: Ναι, και αναντικατάστατος. Έτσι όπως είναι.
1: Σωστά, σωστά. Δεν αλλάζει άποψη για ορισμένες από τις σταθερές του. Ανεξάρτητα αν στην αρχή του παγκοσμίου κυπέλλου δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση, αναφέρομαι στο Ρόδρι ή στον Γιαρθάμπαλ, που είναι σταθερές μη διαπραγματεύσιμες. Δεν υδρώνει το αυτί του από τον νέο, αλλά ο Γιαμάλ δεν σκοράρει, δεν πειράζει, μπορεί να κάνει
0: δύο
1: άλλα πράγματα.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα, ναι. Ναι. Και σίγουρα δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί πολλοί αναρωτιόντουσαν πώς γίνεται η Ισπανία να είναι αίτητη, αν θυμάμαι καλά, από το Μάρτιο του 24, 37 παιχνίδια συνεχόμενα χωρίς ήττα. Δεν έχει σημασία, φιλικά, είχε και πολλά επίσημα σε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, και όπως δεν είναι και τυχαίο πως και χωρίς να έχουμε δει ακόμα το Γιαμάλ που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, για αυτόν τέλος πάντων που περιμέναμε να δούμε, οι Ισπανοί ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μες στο γάλα σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι. Ναι, γιατί είναι πέρα από το ότι έχουν πολύ ατομική ποιότητα, έχουν ποδοσφαιριστή, μπορεί να τον φέρουν από τον πάγκο για 10 λεπτά και να βάζει γκολ
0: όποτε
1: το χρειάζεται και να μην είναι center for. Γιατί αυτό, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι κοινικός, είναι ρεαλιστής, είναι ήρεμος πολύ, δεν υδρώνει τα αυτή του όποια συνθήκη και αν αντιμετωπίσει, και οδηγεί μια ομάδα εδώ και κάμποσα χρόνια στην απόλυτη επιτυχία. Ναι. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα για την απόλυτη επιτυχία. Όπως λες, δεν χάνει.
0: Ναι.
1: Δεν χάνει επίσημο, φιλικό, μουντιάλ, γιούρο, τελική φάση, προγραμματική φάση, ό,τι θέλετε, Nations League, ό,τι θέλετε δεν χάνουμε.
0: Ναι, ναι, ένα μάτς που έχασε στο τελικό, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά, το Nations League, στα πέναλτι από την Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά 90 λεπτό, 120 λεπτά, δεν μπορεί εύκολα να κερδίσει κανείς στην Ισπανία λοιπόν αυτό το διάστημα, και φαίνεται και ο De La Fuente πόσο πιο πολύ ενσωματωμένο στην ομάδα είναι, δηλαδή σαν να είναι μια συνέχεια της ομάδας, ένα μέλος της ομάδας που έχει και πολύ καλές σχέσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό με τους ποδοσφαιριστές. Και το λέω γιατί είδαμε, είδες, άκουσες τον Τούχελ μετά την ήττα της, μετά την νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας στην πρόκριση στα ημιτελικά, που λίγο ξάφνιασε. Ναι, εντάξει, καλή πρόκριση, καλή νίκη, εντάξει, μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν ήμασταν καλοί, και άρχισε ένα δρυμή κατηγορό κατά των παιχτών που, αν μη τι άλλο, ξένησε για τη χρονική στιγμή που το έκανε, και μάλιστα δημόσια. Δεν είναι ότι πήγε στα πολιτήρια, ας πούμε, και τους έκανε τα παραπονά. Οπότε δεν ξέρω τώρα, επειδή έχουμε την Αγγλία απόψε με την Αργεντινή, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα μπορούσε και αυτό το μάτς να είναι τελικός, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω όλο αυτό. Απ' την άλλη, μια Αργεντινή που δεν θα είχε καμία σχέση σαν ομάδα αν δεν υπήρχε μέσα της ο Λιονέλ Μέση, που όμως φαίνεται πως ο Σκαλόνι εκεί με τους παίχτες και ο Μέση σαφώς είναι πιο δεμένοι, πιο πολύ ομοιογένεια συνοχή. Δεν ξέρω, είναι παράγοντες που παίζουν ρόλο, αλλά θα μας πεις εσύ, Μιχαλή.
1: Σίγουρα ο κάθε προπονητής έχει τον τρόπο του να ξυπνήσει τους ποδοσφαιριστές. Αυτός είναι ένας, σε γενικές γραμμές, κλασικός τρόπος του Χελ. Είναι αυτής της σχολής. Ότι δηλαδή δεν τους αφήνω να φυσικάσουν ποτέ.
0: Ναι.
1: Τους κρατάω στην τσίτα. Τους ασκώ κριτική όταν πρέπει να τους ασκήσω.
0: Ναι.
1: Κατά
0: ναι.
1: την άποψή μου. Ναι. Και από την άλλη τους υπερασπίζω με φανατικά στην στραβή. Σε γενικές γραμμές η Αγγλία μοιάζει φαβορή στο απόψινο.

0: και αυτός ο παίκτης είναι ο μύθος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο δέσιμο μεταξύ τους. Δηλαδή όταν ακούς τον Χούλιαν Άλβαρες που συζητάμε αν θα πάει με 120, 130 ή 140 ή 150 εκατομμύρια στην Μπαρτσελόνα ή στη Ρεάλ ή στην Άρσεναλ και λέει εμείς εδώ όλοι έχουμε έρθει για να πάρει ένα ακόμη ο Μέση, εκεί καταλαβαίνεις και πόσο πολύ τους εμπνέει αυτός ο άνθρωπος και πόσο πολύ δεμένοι είναι, είναι μεταξύ τους. Αυτό εδώ το μάτι έχει μεγαλύτερη ίντρικα από το χθεσινό. Το χθεσινό είχε θεωρητικά θα έπρεπε να έχει περισσότερο ποδόσφαιρο. Θα ήταν το καλό ποδοσφαιρικό μάτι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: σωστό.
0: Εδώ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι πολλά πράγματα.
1: Κουβαλάει πολλά από το παρελθόν. Ναι, σωστά.
0: Ναι. Και έτσι όπως ήρθε η άνετη επικράτηση της Ισπανίας, μπορεί αυτός, ο σημερινός, να είναι ο αξέχαστος ημιτελικός αυτού του παγκοσμίου κυπέλου και όχι ο χθεσινός. Γιατί καμιά φορά το καλό ποδόσφαιρο και οι δύο πολύ καλές ομάδες δεν είναι απαραίτητο να γεννήσουν ένα πολύ μεγάλο μάτι. Δύο ομάδες με περισσότερα ελαττώματα μπορεί να γεννήσει ένα πολύ, πολύ πιο συναρπαστικό παιχνίδι.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω, είναι και απρόβλεπτο όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να έχουμε παράταση, μπορεί να έχουμε πέναλτι.
0: Εντελώς. Δηλαδή, ό,τι και αν μου πεις ότι μπορεί να συμβεί απόψε,
1: ναι.
0: Δηλαδή να μου πεις... Θα επικρατήσει άντε η Αγγλία. Μάλιστα, το ακούω. Θα επικρατήσει άντε η Ισπανία. Μάλιστα.
1: Η Αργεντινή.
0: Θα πάει στην παράταση. Η Αργεντινή που λέω.
1: Ναι.
0: Θα πάει στην παράταση. Θα πάει στα πέναλτι. Ό,τι και να μου πεις, ας πούμε, να γίνεται. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Πραγματικά είναι πολύ, πολύ απρόβλεπτο.
1: Ναι, πραγματικά. Δεν είναι, δηλαδή...
0: Και είναι πολύ απρόβλεπτο γιατί έχει και πολύ συνέστημα. Είναι... μπορεί να έχει λιγότερο ποδόσφαιρο από το χθεσινό. Εντός εισαγωγικών το λιγότερο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό εδώ έχει... πολύ περισσότερο.
1: Ναι, άλλη ένταση, άλλη.
0: Ναι. Τα συναισθήματα πολλές φορές γεννάνε τρελά μάτς.
1: Ναι. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να κρίνουμε ή τέλος πάντων να περιμένουμε με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα από την Αργεντινή που δεν έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Άσε το Μέση, είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Που δεν έχει πείσει. Πέρασε δύο μάτς με μεγάλη δυσκολία στην παράταση, λοιπόν με ομάδες που θεωρητικά πιο αδύναμες. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Μπορούμε να δούμε μια Αργεντινή σήμερα και να πούμε τώρα από πού ήρθε αυτή η ομάδα. Γιατί είναι το μάτς τέτοιο.
0: Αν κάναμε χθες κουβέντα θα λέγαμε μοιάζει να είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση η Γαλλία.
1: Ναι. Και
0: θα λέγαμε.
1: Ναι, θεωρητικά είχε ένα 51-49 ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και τελικά, ναι, σαν να μην εμφανίστηκε ποτέ, σαν να την κατάπηκε η Ισπανία μάλλον. Γιατί λέμε για τους Γάλλους δεν έκαναν εκείνο, δεν έκαναν τ' άλλο, αλλά τελικά το ότι δεν έκαναν τίποτα έχει να κάνει με το πώς εμφανίστηκαν οι Ισπανοί. Μάλιστα. Οπότε πιο πολύ σε εντριγάρει ένας τελικός Ισπανία-Αγγλία ή Ισπανία-Αργεντινή.
0: Δεν θα έλεγα ότι έχω κάποια προτίμηση για διαφορετικούς λόγους και ο ένας και ο άλλος θα έχει πολλή ιστορία και πολλή κουβέντα. Θα είναι μόλις ο δεύτερος τελικός των Άγγλων στην ιστορία τους.
1: Σωστά.
0: Το It's Coming Home και οι βουτιές στον Τάμεση θα χτυπήσουν το κόκκινο.
1: Έτσι.
0: Από την άλλη και ένας τελικός το τελευταίο μάτι του Μέση στο Μουντιάλ ή πιθανότητα και με την Εθνική Αργεντινή να είναι ένας τελικός Μουντιάλ και αυτό έχει μια ξεχωριστή, πώς να το πω, μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, είναι μια
0: πινελιά. Όπως και να έχει το αποψινό ζευγάρι μας φτιάχνει μια ιστορία για τον τελικό κόντρα στην τέλεια ομάδα, γιατί ως έτσι πια θα αντιμετωπίσουμε στον τελικό την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Μετά και από αυτό που έκανε με τη Γαλλία και μετά από αυτό που κάνει εδώ και 3-4 χρόνια.
1: Σωστά. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου, για τα φώτα σου, λοιπόν, και θα τα πούμε ξανά, έχουμε το τελικό μπροστά μας, εντάξει, θα μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια, Μιχάλη,
0: για χαρά.

0: στόχο για το χθεσινό ημιτελικό και για τον σημερινό δεύτερο ημιτελικό. Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλος της Ισπανίας στο μεγάλο τελικό. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για το Αγγλία-Αργεντινή και το πόση βαριά και ιδιαίτερη ιστορία κουβαλάει αυτό το μάτς πίσω του. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ενστάσεις για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι στο νέο κώδικα δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο δήμαρχος Κο Θεοδόσης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας στην τελευταία τριετία και από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους οικείους δήμους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κο το 2025 κατέβαλε στο κράτος το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της Μεσαιωνικής πόλης με drones και να συμπεριληφθεί στη σύμβαση το σχέδιο μελέτης αντικτύπου μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης». Ο Παναγιώτης Μπουλιέρης εξελέγει στη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιων Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Αναπληρωτής γραμματέας εξελέγει ο Μανώλης Παπαδόπουλος, υπεύθυνος οργανωτικού ορίστηκε ο Βασίλης Καρνάβας, ενώ την ευθύνη της επικοινωνίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν, στο κεφάλι και στο σώμα από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 49χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητεί το διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 49χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τα ξημερώματα και θα διαρκέσουν έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου. Μόλις τα 30 από τα 1000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει, με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12 οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ!
1: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ πάντα στο στούντιο του ΛΟΠΕΦΕΜ, παρέα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Έφυγε από τη ζωή σήμερα η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Μάρο Κοντού, που έγραψε από τις πιο χρυσές σελίδες στον ελληνικό κινηματογράφο, με συμμετοχές αμέτρητες στην τηλεόραση, στο θέατρο, ξεχωριστή παρουσία. Μέχρι και πριν από κάποια χρόνια δεν έπαβε να στέκεται στην κορυφή. Μάρο Κοντού εισήχθη στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας, πριν από ένα μήνα ακριβώς, 15 Ιουνίου. Τότε οι γιατροί, εκτιμώντας την κατάστασή της, που έβλεπαν ότι παρότι είχε ένα σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα, δεν έκριναν αναγκαία την εισαγωγή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Επιδεινώθηκε όμως η κατάστασή της ραγδαία τις τελευταίες μέρες. Έφυγε από κοντά μας η Μάρο Κοντού, ηλικία 92 χρόνων.

Μάρα Κοντού, γεννημένη στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934. Ανέπτυξε πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία και πολιτική δράση ως Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής της Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, με καταγωγή από τα Ψαρά, αποφύτησε από το τρίτο γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννης, σπούδασε χορό, πήγε στην κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης, εξασφάλισε υποτροφία για τη σχολή Χλάντεξ στη Γερμανία, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 35 χρόνια υπερπλούσιας καριέρας, θα πω. Συμμετείχε σε περίπου 65 κινηματογραφικές ταινίες και πρωταγωνίστησε σε σχεδόν 90 θεατρικές παραστάσεις.

μια έκτακτη είδηση που μόλις τώρα βλέπουμε ότι εμφανίζεται στις ιστοσελίδες. Υπάρχει παρέμβαση της εισαγγελίας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και για τις ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω έργων του μετρό. Αποφασίστηκε η άμεση αποκομιδή των μπαζών από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ενώ διατάχθηκε και κατεπίγουσα προκαταρχθεί εξέταση για τις ρογμές, όπως είπαμε, που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης.

Λοιπόν, να πούμε ότι η διαρροή από το ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται. Έφυγαν άλλοι τρεις βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, η οποία έχει φτάσει στους 17 βουλευτές. Τώρα, αν παραιτηθεί και η κυρία Τσοπανίδου, δεν θα δούμε. Θα μπει στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης. Λοιπόν, Μεϊκόπουλος, Κοντοτόλη και Μαμουλάκης ανεξαρτοποιήθηκαν. Είναι οι τρεις βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν σήμερα και οι πληροφορίες αναφέρουν το ίδιο θα κάνουν και η κυρία Βέτα και ο κύριος Μπάρκας. Παραιτήθηκαν και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου.

0: Λοιπόν, τώρα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων, νομίζω λίγο πολύ το περιμέναμε μετά τις νέες πολεμικές επιχειρήσεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Δεν αλλάζει δυστυχώς η εικόνα. Όσο περνάνε οι μέρες, βλέπουμε ότι εντείνεται η κατάσταση. Έχουμε νέο διεθνές ράλι στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες βέβαια, έτσι όπως κυλάνε τα πράγματα, ροκανίζουν και τις μειώσεις στην αντλία, προκαλώντας νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Υπάρχει η εξαγγελία από την πλευρά της κυβέρνησης, η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων για οριζόντια έκπτωση, 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ, αλλά επαναλαμβάνω, οι διεθνείς αυξήσεις εκμηδενίζουν αυτό το όφελος για τους καταναλωτές. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην εκπομπή, να μας δώσει τα φώτα της και να μας τα πει ακόμα καλύτερα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στα όμορφα Δωδεκάνησα.
0: Και στην όμορφη Ρόδο, από όπου...
1: Και στην πανέμορφη Ρόδο. Παλιά ερχόμουν κάθε καλοκαίρι. Την είχα ερωτευτεί και είμαι ερωτευμένη μαζί της. Mm-hmm. Είναι μαγική πόλη.
0: Α, και γιατί δεν έρχεστε, δεν συνεχίσατε να έρχεστε, γιατί είπατε παλιά.
1: Έπλεξα με πάρα πολλά.
0: Εντάξει.
1: Και παλιά είχα λιγότερες υποχρεώσεις. Τώρα δεν μας αφήνουν καθόλου ούτε να κοιμηθώ ούτε τίποτα.
0: Εντάξει, αλλά είναι και το ιδανικό μέρος για να ξεχαστείτε λίγο, για να ξεφύγετε λίγο.
1: Το ξέρω, να χαλάτε. Έχω πολύ καλούς φίλους στη Ρόδο, οι οποίοι τώρα, αν το ξέρουν, αν θα τους είχα πάρει τηλέφωνα το ήξερα, αλλά μπορεί να σας ακούνε και έτσι, να με βάλουν τηλέφωνο παρά και κάτουσα. Είναι συγκινητικό, είναι συγκινητικό. Να σε παίρνουν φίλοι αγαπημένοι, παλιοί, καινούργοι και να επικοινωνείς και να μιλάς. Αυτό είναι σχέση. Είναι σχέση.
0: Σωστό.
1: Πείτε μου, παρακαλώ.
0: Εδώ στη Ρόδο όμως, πέρα από, από τις ομορφιές που
1: είναι
0: όντως είναι πολλές, έχουμε αυξήσει καθημερινά. Δηλαδή φτάναμε, έχουμε φτάσει περίπου στο 2,20.
1: 2,20.
0: Την αμόλυβη.
1: Δεν μου φαίνεται απίθανο, να σας πω γιατί. Ναι. Γιατί εδώ στον Πειραιά, κάτω, εγώ μένω παλιό Φάληρο, αλλά είδα στον Πειραιά που πήγα μία βόλτα, γύρω στα δύο αρκετά μαγαζιά, πήγα αμόλυβη. Άρα 2,20 δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο η Ρόδος. Δεν μου φαίνεται περίεργη, αλλά οπωσδήποτε είναι ακριβή και ο κόσμος θα προβληματίζεται. Πιστεύω το 2,20 αυτή τη στιγμή δεν έχουν αγοράσει ακόμα με την επιδότηση τα 10 λεπτά.
0: Από
1: θα μου πει σωθήκαμε, Μαρία, τώρα.
0: Λέτε, ναι.
1: Ναι, ναι, θα μου πει σωθήκαμε.
0: Ναι.
1: Από 2,20 θα πάει 2,10. Ναι, γιατί σε εμάς μπορεί να φαίνεται πιο πολύ. Δηλαδή, παράδειγμα, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα τιμή 1,95,9. Πήρα εχθές, γιατί εχθές ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Από χθες, όσοι αγοράζουμε απλή αμόλυβη μεταξύ των άλλων και απλό πετρέλαιο, έχουμε 10 λεπτά, όπως σωστά είπατε εσείς πριν.
0: Ναι, την απλή έκπτωση. Ναι, ναι, ναι.
1: Και 5 λεπτά στο απλό πετρέλαιο.
0: Στο δικό σας, δηλαδή. Στο δικό σας, αυτή τη στιγμή.
1: Στο δικό μου, λοιπόν, από 1,95,9 πουλάω από εκείνη τη στιγμή 1,85,9.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ καλή τιμή,
1: πολύ
0: με
1: καλή
0: βάση
1: τιμή.
0: Εντάξει, την...
1: Είναι πολύ καλή τιμή με τα σημερινά δεδομένα.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, ναι, ακριβώς.
1: Προσέξτε όμως, αυτό πρέπει να ξέρετε, ότι μέσα έχει το ΦΠΑ. Δηλαδή τα 10 λεπτά που μας δώσαν δεν είναι καθαρά. Έχει μέσα το 24%, που πόσο είναι, δεν ξέρω, 80 λεπτά. Το γράφει και άλλη,
0: ναι.
1: Η ανακοίνωση των δηληστηρίων,
0: ναι. 76,
1: το γράφουν επίσης.
0: 76 λεπτά,
1: ναι. Άρα λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε εμάς φαίνεται πιο πολύ, ενώ σε εσάς μπορεί να φαίνεται παλαβό. Δηλαδή τώρα σωθήκαμε με 10 λεπτά και τι έγινε. Όμως είναι υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να το αναφέρουν. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή ότι
1: είναι,
0: ναι, δεν είναι, ναι, δεν είναι 10 λεπτά καθαρά. Αυτό λέτε.
1: Όχι, δεν είναι, έχει μέσα ΦΠΑ.
0: Έχει το ΦΠΑ, ναι.
1: Έχει 24%, είναι αυτό το παράλογο που λέω, φόρο στο φόρο, που δεν υπάρχει αλλού. Δηλαδή, που ακούστηκε στον ειδικό φόρο να έχει ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η πραγματικότητα, γιατί το 70% η τιμή της αμόλυβης είναι ειδικός φόρος.
0: Ειδικός φόρος. Μάλιστα.
1: Είναι τραγικό αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,

0: ο πόλεμος για αυτές τις...
1: Όχι, κοιτάξτε, ο πόλεμος μας έχει κάνει ανωκάτω.
0: Εντάξει, έτσι. Αυτό ισχύει.
1: Δηλαδή, προσέξτε, όχι, ακούστε, για να σας τα πω έτσι με μία λογική σειρά όσο μπορώ, προσπαθώ. Mm-hmm. Πριν από πόσο ήταν, 10 μέρες, μπορεί και λιγότερο, μια εβδομάδα, γιατί δεν είναι και πολλές μέρες που έγινε το μπαμ το ξαφνικό. Πόσες μέρες είναι?
0: Ναι, που επιστρέψαμε στα πολεμικά σκηνικά που είχαμε πριν.
1: Ναι. Δηλαδή ήταν γύρω στα 73 με 72 δολάρια τιμή Brent το αργό πετρέλαιο. Και η τιμή του, εκεί που ήταν, έφτασε το 1,90 η αμόλυβη. Ναι. Προσέξτε, το ναι. 1,90 η αμόλυβη. Mm-hmm. Και από τις αυξήσεις που ερχόντουσαν, mm-hmm. πήγαμε και μου σηκώθηκαν οι τρίχες mm-hmm. στο 1,80 απλό πετρέλαιο. Πήραμε λοιπόν πρόσωποι του κλάδου, mm-hmm. τα τιμολόγια χονδρικής, θέλαμε και άλλα θέματα, ναι, και ναι. πήγαμε στο Υπουργείο, στον Υπουργό Ανάπτυξης, mm-hmm. την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Μιλήσαμε, του τα δείξαμε, τα πήρε ο Υπουργός, τα διάβασε, τα μελέτησε mm-hmm. και είπε, ναι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Δηλαδή, τι είπαμε εμείς? Είπαμε, Υπουργέ, η τιμή του αργού πετρελαίου είναι πάρα πολύ φτηνή. Είναι γύρω στα 70, 72-73. Το δηλισμένο προϊόν το οποίο αγοράσουμε εμείς από τις εταιρείες μας, οι οποίες τα παίρνουν από τα δηληστήρια, τα οποία δηληστήρια δεν είναι 102, είναι 2 όλα και όλα, 2. Το πουλάνε πανάκριβο το δηλισμένο. Άρα γι' αυτό είναι ακριβή η βενζίνη και το πετρέλαιο. Και ο κόσμος διαμαρτύρεται. Και η διαμαρτυρία του, ξέρετε ποια είναι? Αρχίζει και μειώνει την κατανάλωση. Ναι. Και μπορεί κάποιος να μην τους νοιάζει, εμάς μας καίει όμως. Γιατί όσο πέφτουν τα λίτρα μας, mm-hmm. το ταμείο μας είναι άδειο. Ναι, φαίνεται τζίρος μεγάλος, mm-hmm. γιατί έχει κρυβίνει. Έχει κρυβίνει. Αν να πουλάς ένα 70, αν να πουλάς ένα 80. Αν ναι. να πουλάς ένα 79 και ένα άλλο έχει πάει σχεδόν 2 ευρώ η αμόλυβη σιγά σιγά προσθετικά. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται χωρίς λόγο μία φασαρία, mm-hmm. επί της ουσίας τίποτε. Και ναι. κατάλαβε ο Υπουργός τότε ότι το θέμα δεν είμαστε εμείς. Για άλλη μια φορά είδανε το θέμα, είναι τα τιμολόγια που φεύγουν από τα δύο δηληστήρια. Φυσικά δηληστήρια, και όλο αυτό mm-hmm. το έφερε mm-hmm. στη Βουλή, ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός mm-hmm. και είδατε μετά από λίγες μέρες ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι ναι, υπάρχει ακρίβεια. Άρα λοιπόν βάζει τα δηληστήρια να επιδοτήσουν τα 15 λεπτά που ήταν πριν, θυμάστε, τα 15 λεπτά που τα πήρανε από το απλό πετρέλαιο, και είπα κακώς τα πήρατε, ναι, ναι. από τέλος δηλαδή Ιουνίου mm-hmm, κόπηκε mm-hmm. η επιδότηση, ήταν 20, το πήγαν 15, έπρεπε να την αφήνατε γιατί είπατε πέφτει. Ναι, αλλά πέφτει, ξέρουμε πως θα ξεκολουθήσει, και βγήκα αληθινή, κακώς να μην έβγαινα, ναι, ναι. αλλά βγήκα αληθινή, ξανά έγινε το κακό,
0: ξανά έγινε πάλι,
1: ξανά ναι, πήγαμε ναι. πίσω, ναι. Και έτσι λοιπόν τα
0: οπότε, ουσιαστικά ναι, δεν είναι. Είναι σαν να εκμηδενίζεται.
1: Δηλαδή. Μιλάτε. Βάλανε 5 λεπτά τώρα στο ναι, πετρέλαιο, πετρέλαιο και 10 λεπτά mm. στη βενζίνη, mm. γιατί οι κάτοχοι των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων mm. είχαν παράπονα ότι δεν έχουν βοηθηθεί όσο θα θέλανε. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν οι πωλήσεις, και βέβαια είναι ακριβές οι τιμές mm-hmm. και δεν μπορούμε, εγώ το είπα από την αρχή, παιδιά, μην περιμένετε να πάμε πίσω. Δηλαδή 4 μήνες πέρασαν mm-hmm. έτσι, από την ημέρα που άρχισε ο πόλεμος και νομίζω και παραπάνω mm-hmm. και παραπάνω mm-hmm. και πήγε Θεό. Ναι, αλλά δεν πήγε από εμάς. Πήγε βάση τιμολογίου.
0: Άρα λοιπόν λέτε αυτό πώς μπορεί
1: ένα
0: να...
1: Μήνα ακριβώς, ναι. Προσέξτε, ένα μήνα ακριβώς. Το πρώτο μήνα του πολέμου. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τα τιμολόγια, όχι τα ίδια, με αυξήσεις. Δεν έγινε προσθετική.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε προσθετική. Και πήγε εκεί που πήγε.
0: Και πήγε εκεί που
1: τώρα
0: πήγε.
1: Πώς θα πέσει? Θα γυρίσει γρήγορα εκεί που ήταν? Ξεχάστε
0: ναι, το. Το ερώτημα, ναι, είναι, μοιάζει ρητορικό. Ναι. Πώς θα πέσει? Δηλαδή, ακόμα και να σταματήσει, ακόμα και να σταματήσει σήμερα, αύριο, ο πόλεμος και
1: ναι,
0: να έχουμε πάλι εκεχηρία κλπ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πλέον από, και από κεκτημένη ταχύτητα, έτσι όπως ανεβαίνουν οι τιμές, θα περάσει πάρα πολύ ναι. μεγάλο διάστημα που θα κρατηθούν σε ψηλά επίπεδα. Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας το λέω, είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν φεύγει το τρένο, το έχω δει γιατί είμαι χρόνια επαγγελματίας,
0: ναι.
1: δεν γυρίζει εύκολα πίσω. Πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Και εδώ είναι συμφέροντα. Δηλαδή όλο αυτό το δύσκολο που περάσαμε και περνάμε, mm-hmm. περισσότεροι που φέρουμε. Κάποιοι βγάλαν πάρα πολλά.

0: πολλά λεφτά. Τι να το, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εμείς προσπαθούμε, όσοι ακόμα μας νοιάζει ο κλάδος, μας νοιάζει ο καταναλωτής, και εκεί ανήκω εγώ, να δίνουμε τον αγώνα μας. Ναι. Δεν έχουμε εντέλει πολλές εκπομπές.
1: Λέτε ότι ουσιαστικό αποτέλεσμα θα υπάρξει μόνο αν αποφασίσουν τα δηληστήρια να πουλάνε φθηνότερα. Ναι, να πουλάνε φθηνότερα, γιατί ό,τι...
0: Επειδή εγώ εκτίθεμαι συνέχεια, έτσι δεν είναι με τα τιμολόγια. Λοιπόν, σας είπα τώρα 1,85 και 9. Για να δω τώρα, επόμενη αγορά. Πού θα είμαι?
1: Ναι.
0: Πού θα είμαι?
1: Ναι, γιατί...
0: Τι θα κάνουμε, γιατί...
1: Δεν θα μπορέσετε και εσείς να την κρατήσετε την τιμή σε αυτό το...
0: Μπράβο, πολύ φοβάμαι, το είπα ήδη στην αρχή, εσείς κάνετε ένα πρόλογο. Ναι. Θα τυροκανήσουν πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα αυτή την επιδότηση, η αυξήση. Θα εξαφανιστεί.
1: Βέβαια.
0: Απλώς θα έχει μπει μία βάση και από εκεί και πέρα, πού το, θα λέτε, πού είναι ρε παιδιά, αυτό είναι. Μπορεί κάποιος να σταματήσει τις αυξήσεις? Μπορεί.
1: Μπορεί αυτή η επιδότηση, θα πω εγώ, να αυξηθεί, να πάει στα 50 λεπτά.
0: Α, δεν το πιστεύω με τίποτα.
1: Αυτό. Όπως, δηλαδή,
0: είμαι, με πιάνετε σε μια φάση, με τόσο στεναχωρημένη,
1: ναι.
0: Γιατί βλέπω ο κλάδος ο δικός μας, ναι. Τρώει πάρα πολύ ξύλο. Ξύλο όμως, ξύλο. Μάλιστα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δηλαδή ακούτε συνέχεια από την κυβέρνηση, από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν κατηγορώ καμιά κυβέρνηση, από την κυβέρνηση να λέει θέλουμε να πιάσουμε το λαθρεμπόριο, θέλουμε να πιάσουμε το παρεμπόριο,
1: ναι.
0: Και μας βάζουν ψηφιακό σύστημα,
1: ναι.
0: Συνέχεια τα μαγαζιά έχουν γίνει πανεπιστήμια, καποδιστριακό κλπ.
1: Ναι,
0: και λες ανάθεμα μα την ώρα που πήρα αυτή τη δουλειά, αλήθεια σας το λέω, χτυπιόμαστε. Σήμερα από το πρωί δεν έχουμε ίντερνετ στο μαγαζί. Δεν δουλεύουν οι κάρτες σωστά. Χτυπιόμαστε εμείς. Χτυπιούνται οι πελάτες. Δηλαδή προχωράνε το ηλεκτρονικό, το ψηφιακό. Mm. Και δεν βλέπουν ότι υποφέρει το ίντερνετ. Και μας έχουν παγιδεύσει. Ξέρετε τι πάει να πει να παγιδευτεί το μαγαζί? Νεκρό.
1: Ναι.
0: Για
1: ναι.
0: Μία ώρα.
1: Είναι σαν να είναι κλειστό. Είναι σαν να είναι κλειστό, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί πείτε μου, ενώ τα πράγματα είναι πιο απλά. Είναι πιο απλά.
1: Σαν...
0: Γιατί, να σας το πω.
1: Ναι.
0: Άμα θέλει κάποιος να πιάσει αυτούς τους, να μην πω καμιά κουβέντα, οι οποίοι λερώνουν το χώρο, κατακλέβουν τον κόσμο. Και όχι μόνο κατακλέβουν, του χαλάνε και τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο κόσμος μέσα στην απελπισία του ψάχνει κάτι φθηνό.
1: Ρε
0: παιδιά, το έχω πει 100 φορές, θα το πω για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, με 70% ειδικό χώρο στη βενζίνη, ξεχάστε τη φθήνια. Η φθήνια τρώει το φθηνό κρέας, το τρώνε το σκυλιά.
1: Ναι, ναι,
0: να το πω
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα καημένα τα σκυλάκια τι φταίνε.
1: Ναι.
0: Τι φταίνε. Το πετρέλαιο έχει 40% πάλι ειδικό χώρο. Ναι. Και έρχεται εδώ ο Κύπρος και μας κουνιέται. Τι καλά κάνει και μας κουνιέται.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, λέει. Μα τι κάνετε εκεί? Εγώ παίρνω από εσάς, από εμάς παίρνει
1: ναι,
0: η Κύπρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από ελληνικά πετρέλαια.
1: Και πόσο ειδικό φόρο βάζει?
0: Ναι. Αλλά κοιτάξτε, έχει μειώσει πάρα πολύ τον ειδικό φόρο. Και έχει μειώσει και το ΦΠΑ. Εμείς έχουμε και 24% ειδικό φόρο.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο η Κύπρος, κυρία Ζάκα, δεν είναι μόνο η Κύπρος. Δεν είναι μόνο η Κύπρος, είναι και άλλα κράτη.
0: Και δεν είναι μόνο η Κύπρος.
1: Μειώσει.
0: Και έχουμε και την Βουλγαρία.
1: Τον ειδικό φόρο. Εμείς δεν το κάνουμε εδώ
0: αυτό.
1: Για κάποιο λόγο. Ναι, δεν το κάνουμε για κάποιο
0: αυτό,
1: λόγο.
0: Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα χτίστηκε με τα μνημόνια. Με τα μνημόνια αρχίσανε.
1: Ναι, εντάξει, χτίστηκε τότε, αλλά ως πότε θα χρησιμοποιούμε τα μνημόνια ως δικαιολογία? Καταλάβατε τι λέω τώρα.
0: Α, μπράβο, τα χρησιμοποιούμε, είπατε μαγική λέξη. Χρησιμοποιήσανε τον ειδικό φόρο πρώτον να γεμίζουν τα ταμεία τους, το κράτος, για να δίνει, λέει, τα περίφημα επιδόματα.
1: Ναι, ναι,
0: για αυτά, και είναι από εμάς.
1: Ναι,
0: από τον κόσμο, από εμάς. Και υπάρχουν κάποιοι επιτίδη που λέει. Α, προσέξτε. Α, ανεβαίνει το καύσιμο.
1: Ναι.
0: Ανεβάζω κι εγώ, πώς το λένε, την παροχή υπηρεσιών. Ανεβαίνουν τα προϊόντα στα ράφια. Συγγνώμη, πήγα σε ένα μικρό νησάκι, μικρό,
1: ναι.
0: Κοντά σε μένα,
1: ναι, ναι.
0: Και σηκώθηκαν οι τρίχες μου από την ακρίβεια. Και είδα τον κόσμο να έρχεται το πρωί και το βράδυ να φεύγει. Πώς να μείνει? Πόσο να πληρώσει ακριβά ένα δωμάτιο σε ένα νησάκι? Α, να πας Μύκονο, να πας Σαντορίνη, να πεις ναι, ήθελες πολυτέλεια, πληρώνεται τώρα.
1: Ναι.
0: Αφού δεν είσαι, τι δεν σκεπάς.
1: Ναι.
0: Πας ένα μικρό νησάκι όμως.
1: Ναι,
0: καταλάβατε πώς πάει το πράγμα. Και ο ανθρώπος, ο απλός πολίτης, το δικαιούται ποιότητα ζωής. Δεν έχει δικαίωμα να πάρει την οικογένειά του. Πείτε μου, να φύγει 2 και 3 και μια εβδομάδα, ρε φίλε, να πάει να κάνει διακοπές, να ξεκουραστεί το κεφάλι του, να δει τα παιδάκια του, τα παιδιά να δουν τους γονείς τους. Δεν μπορείς. Όλα είναι κλεμμένα,
1: έχετε,
0: όλα είναι στο πόδι.
1: Έχετε κάτι που μπορείτε τέλος πάντων να κάνετε, υπάρχει κάτι σαν ένωση, σαν
0: ένωση ζωγονωτική,
1: σαν ομοσπονδία, κάτι που να θα μου πείτε δεν είναι εντάξει.
0: Αυτό που σας λέω, πέρα από τον αγώνα που δίνουμε,
1: ναι.
0: Και το ότι, προσέξτε, ένας άνθρωπος σαν και εμένα που είναι σε μία θέση και ανήκει σε ένα κόμμα και μιλάει και λέει και εκτίθεται και δεν κάνει κολοτούμπες, μπορώ να κάνω κάτι ακόμα? Πείτε μου, μπορώ?
1: Ναι.
0: Όχι. Βγαίνω στην πρώτη.
1: Ούτε μπορείτε
0: γραμμή
1: να αποφασίσετε εσείς για τις τιμές, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι.
0: Πώς να αποφασίσω?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ, κοιτάξτε, ακόμα και να είμαι ελεύθερο πρατήριο.
1: Ναι.
0: Ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε για το ελεύθερο πρατήριο. Που δεν έχουν μια ταμπέλα που ανήκουν σε κάποια εταιρεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: από
1: ναι.
0: Κάπου θα αγοράζω.
1: Ναι.
0: Από κάπου θα αγοράζω.
1: Έτσι.
0: Δεν έχω ένα συμβόλαιο που λέει θα αγοράζεις, παραδείγματος χάρη, μόνο από Shell, μόνο από BP, μόνο από ECO,
1: ναι,
0: μόνο
1: ναι,
0: από Aegean, ναι, μόνο, ναι, μόνο, μόνο. Όχι.
1: Ναι.
0: Από όπου με συμφέρει κάθε φορά αγοράζω. Αλλά πάλι δεν θα αγοράζω.
1: Ναι.
0: Γιατί αν είμαι της απαταιωνιάς και παίρνω από το παρεμπόριο, εκεί θα γίνει το έλα να δεις. Γιατί το παρεμπόριο δεν δίνουν και δείγματα. Είναι, καταλάβατε πώς πάει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς κάθε φορά που έχουμε την παραλαβή μας, έχουμε το δειγματάκι μας. Σφραγισμένο, και επειδή βγήκαν πολλοί μάγκες, προσέξτε το λέω στον κόσμο και να ξέρει, και στους συναδέλφους, οι οποίοι τι παιχνίδι παίζουν, εκβιάζουν. Λέτε, ξέρεις, έβαλα σε σένα, μου έμεινε, τώρα θα κινηθώ. Το κατάλαβες? Και τι θέλει? Θέλει ή να του δώσει τα λεφτά πίσω, για να κλείσει το στόμα του, ή κάτι άλλο. Όχι, ρε φίλε, έλα, παρά από όποια αντιλία θέλεις, γιατί εγώ είμαι σωστή, έχω και τα δείγματα και ας του τραβήξω εγώ μετά μια μήνυση, ειδοποιώ και την εταιρεία μου και να δω να ξανακάνεις παιχνίδια.
1: Εντάξει, μα ούτως ή άλλως αυτό που είπατε και κάποια στιγμή σωστά, ότι δεν είναι 50 τα δηληστήρια, οπότε υπάρχει ένας ανταγωνισμός που ξέρω εγώ.
0: Όχι, καλέ, δύο είναι όλα και όλα.
1: Λοιπόν, οπότε
0: δύο.
1: Δεν είναι...
0: Και γι' αυτό έχουν τον έλεγχο.
1: Μετρημένα κουκιά που λέμε, ναι, αυτό. Πάντως, από ό,τι βλέπω, θα πρέπει να έχετε από τις χαμηλότερες τιμές.
0: Είναι από τα καλύτερα
1: στην Αττική,
0: μαγαζιά.
1: Γιατί βλέπω εδώ ότι η μέση τιμή Αττικής, ας πούμε, σήμερα είναι στο 1,98 με 2,01.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Είναι οικογενειακό μαγαζί. Το οικογενειακό μαγαζί του βγαίνουν τα μάτια έξω, αλλά το ελέγχει. Το ορίζει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή.
1: Αυτό...
0: Να έχετε αυτό που λέω. Δεν κοιτάτε
1: πάντως,
0: τι
1: μέχρι. Ναι.
0: Είναι ένα πρατήριο.
1: Άρα,
0: να το έχετε δικό.
1: Μέχρι ενός σημείου, μέχρι ενός βαθμού, έχει να κάνει και με τον κάθε πρατηριούχο. Πώς μπορεί από μόνος του.
0: Ναι.
1: Να μην κερδίσει 20, να κερδίσει 19, να κερδίσει 18.
0: Ναι, δεν
1: είναι
0: μόνο το 20 και 19, θα σας το πω εγώ. Ο άλλος λέει εγώ δεν μπορώ, δεν γουστάρω να δουλεύω, δεν αντέχω. Αυτή η δουλειά, γέλατε μια μέρα την κάνετε.
1: Ναι, όχι, δεν λέω ότι είναι εύκολο.
0: Είναι
1: λέω
0: εύκολο.
1: Απλά ότι τουλάχιστον ό,τι περιθώριο υπάρχει από εσάς, από τον κάθε πρατηριούχο, αυτό εννοώ.
0: Ό,τι μπορούμε, ο κλάδος, και γι' αυτό βλέπετε πολλά μαγαζιά, παλιές επιχειρήσεις, και στεναχωριάμαι γιατί τα μαγαζιά μας, να ξέρετε, είναι σαν να είναι παιδιά μας. Τα δημιουργούμε και τα φωνάμε και τα τρέφουμε.
1: Κάθε
0: αυτό είναι
1: ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Και ή τα παίρνουν οι εταιρείες, αλλά και πόσα να πάρουν οι εταιρείες, πόσα να κάνουν εταιρικά.
1: Ναι.
0: Άρα που πάνε σε αυτούς που ξεπλένουν χρήμα, λένε για Ελλάδο. Πόσα θέλεις, 800, πήρες ένα και έφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Και αλλάζει αντιλίες αμέσως. Καταλάβετε πώς παίζει το παιχνίδι.
1: Καταλώ,
0: άρα το παιχνίδι,
1: μάλιστα,
0: ξέρετε που είναι. Τώρα πια έτσι πώς γίνανε τα πράγματα,
1: ναι,
0: σας το λέω καθαρά.
1: Mm-hmm.
0: Στα χέρια μας από την άποψη. Θα μιλάμε όσοι είμαστε ακόμα που αντέχουμε. Τα μέσα ενημέρωση, ραδιόφωνο, ίντερνετ,
1: ναι,
0: τηλεόραση,
1: ναι,
0: μερίδιο.
1: Ναι, θα
0: είναι κοντά μας. Θα ενημερώνουμε συνέχεια.
1: Ναι,
0: οπότε
1: αυτό,
0: ακούστε με.
1: Αυτό είναι καλό. Από τη μία, απ' την άλλη, δεν φέρνει
0: και,
1: και το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον κόσμο. Γιατί πάλι.
0: Και από την άλλη, προσέξτε.
1: Αλλού είναι.
0: Ακούστε με. Αυτούς που ψηφίζουμε. Εμείς τους ψηφίζουμε. Και τους στέλνουμε να δουλέψουν για μας. Μα είναι βουλή. Μα είναι περιφέρεια, mm-hmm. μα είναι δήμος. Mm-hmm. Να κάνουμε σωστές επιλογές. Να είναι άνθρωποι που νοιάζονται για τον συνάνθρωπο. Και αν δεν νοιάζονται, να τιμωρούνται. Τέλος. Ο, τι άλλο να πω πια. Τι άλλο να πω.
1: Για Ζάκα, όχι,
0: δηλαδή,
1: νομίζω ότι,
0: ναι, Θεό,
1: νομίζω ότι τα είπατε
0: μάθη.
1: Όλα. Μια που αναφέραμε τη μέση, μια που αναφέραμε τη μέση τιμή Αττικής, να πούμε ότι η μέση τιμή εκτός Αττικής στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές, αμόλυβδη 2,15 με 2,25, αυτό που σας έλεγα και πριν.
0: Μιλάτε.
1: Λοιπόν,
0: σωστά,
1: στο ντίζελ κίνησης 1,85 με 1,90, παρακαλώ.
0: Ακριβώς, το απλό πετρέλαιο. Mm-hmm. Το απλό
1: και
0: αμόλυβδη
1: 14, βέβαια μιλάμε για 2,30 στα νησιά.
0: Αυτό ξεχάσετε, τα ενισχυμένα προϊόντα. Ναι. Και πρέπει να ξέρετε ότι εσείς με τα νησιά, επειδή υπάρχει μια δυσκολία...
1: Υπάρχουν και,
0: δηλαδή,
1: τα μεταφορικά.
0: Δεν παίρνουν συνέχεια τα νησιά.
1: Ναι,
0: μπορεί,
1: ναι,
0: να παίρνουν μια φορά την εβδομάδα. Μεγάλα νησιά που έχουν δουλειά μπορεί δύο φορές.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν με τα τελευταία τους τιμολόγια...
1: Ναι.
0: Βάσει τελευταίων τιμολογίων πάντα κινούνται, να ξέρετε.
1: Ναι, που μπορεί
0: που
1: ακόμα στα νησιά να μην έχει φτάσει τιμολόγιο με τη μειωμένη τιμή. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να αργήσει ακόμα να αγοράσει ο άλλος και να είναι καρφωμένος και να λέει τι να κάνω, ρε παιδιά. Πάτε, αγοράστε συνέχεια να αδειάσει να πάρω. Δεν μπορώ να πάρω. Γιατί άμα έχει νησί αποθήκη μέσα, δεν μπορεί να πάρει. Πρέπει να κατέβει. Αυτά. Πάντα στη διάθεση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζάκα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλό κουράγιο. Και πάντα καλές τιμές. Και πάντα καλές τιμές.
0: Φιλιά στη Ρόδο. Φιλιά στην Παλιά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.

Ακούσαμε την κυρία Μαρία Ζάγκα νωρίτερα για την πρόεδρο της Ένωσης Βενιζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας της Βενιζινοπολών Ελλάδας, για μας κατέθεσε την άποψή της και μας περιέγραψε, μπορώ να πω, πολύ έτσι εμπεριστατωμένα τι συμβαίνει με τις τιμές. Μας έστειλε καθόλου αισιόδοξα μηνύματα και καλά έκανε, την αλήθεια είπε. Πια 10 λεπτά έκπτωση στην αμόλυβδη, στην πώληση των δηληστηρίων στα πρατήρια και πια 5 λεπτά στο ντίζελ. Έχουν ήδη εξαφανιστεί αυτές οι εκπτώσεις και όταν μάλιστα περιμένουμε και νέες αυξήσεις τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό που... στο θέμα που, για το οποίο συζητάγαμε πριν, την προηγούμενη ώρα μάλλον, για τον σημερινό μεγάλο σπουδαίο ημιτελικό, που έλεγε ο Μιχάλης Σόχος ότι περισσότερο ποδόσφαιρο περιμέναμε χθες και μάλλον έτσι θα γίνει, λιγότερο περιμένουμε σήμερα. Πολλοί ίσως αναρωτιούνται για ποιο λόγο, γιατί Αγγλία και Αργεντινή συναντιούνται ξανά και μάλιστα σε έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου για πρώτη φορά. Έχουν βρεθεί σε προημιτελική φάση, όπως έχουν βρεθεί αντίπαλοι και, και σε ομίλους της τελικής φάσης, σε όμιλο της τελικής φάσης, όχι όμως σε ημιτελικό. Λοιπόν, ένας αγώνας που είναι γεμάτος, πραγματικά γεμάτος, ιστορική και ποδοσφαιρική αντιπαλότητα, που φτάνει δεκαετίες πίσω. Το 1966, όταν η Αγγλία κατέκτησε το μοναδικό μέχρι σήμερα Μουντιάλ που έγινε στη χώρα της, οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντίπαλες στα προημιτελικά. Ο αρχηγός της Αργεντινής, Αντώνιο Ρατίν, που μάλιστα έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, αποβλήθηκε και αρνιόταν για αρκετή ώρα να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Φεύγοντας, τσαλάκωσε το σημαίακι του κόρνερ που ήταν ζωγραφισμένο, φτιαγμένο με την βρετανική σημαία. Στη συνέχεια έκατσε πάνω σε ένα κόκκινο χαλί που προοριζόταν για την Βασίλισσα Ελισάβετ, αρνούμενος να αποχωρήσει. Οι Άγγλοι οπαδοί, όπως καταλαβαίνετε, εξαγριώθηκαν, του άρχισαν να του πετάνε κουτάκια μπύρας, πλαστικά μπουκάλια, διάφορα τέτοια.

Η Αγγλία κέρδισε εκείνο το παιχνίδι με 1-0, πήγε στα ημιτελικά και στη συνέχεια κέρδισε και τον τελικό απέναντι στη Γερμανία, κατακτώντας το τρόπαιο. Μετά όμως από το αγώνα αυτόν με την Αργεντινή, ο τότε ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Σερ Ραλφ Ράμσι, χαρακτήρισε τους Αργεντινούς παίχτες ζώα. Μια προσβολή που η Αργεντινή δεν ξέχασε ποτέ. Και 20 χρόνια μετά, ξανά σε προημιτελική φάση στο Μουντιάλ του 1986, οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντίπαλες στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό. 4 χρόνια νωρίτερα, 1982, Βρετανία και Αργεντινή πολέμησαν μέχρι σε Σχάτων για τα νησιά του Νοτιού Ατλαντικού, που οι Βρετανοί αποκαλούν Φόκλαντ και οι Αργεντινοί Μαλβίνες. Μιλάμε για μια σύγκρουση το 1982 που έχασαν τη ζωή τους 649 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί. Οι πληγές παρέμειναν ανοιχτές για πολλά χρόνια και βέβαια και στο χρονικό σημείο που βρήκε τις δύο ομάδες αντίπαλες στον αγωνιστικό χώρο στις 22 Ιουνίου του 1986 στο Μεξικό. Εκεί ο Ντιέγο Μαραντόνα έγραψε ένα από τα πιο διάσημα κεφάλαια στην μακρά πορεία του στο ποδόσφαιρο. Πέτυχε και τα δύο γκολ της Αργεντινής στη νίκη της ομάδας του με 2-1. Προς το τέλος μείωσαν οι Εγγλέζοι με γκολ του Λίνεκερ. Το δεύτερο μάλιστα γκολ του Μαραντόνα από τα ομορφότερα όλων των εποχών, μετά από μια ξέφρενη κούρσα κατά την οποία πέρασε σχεδόν τη μισή αγγλική ομάδα πριν σκοράρει και πετύχει το 2-0. Το πρώτο γκολ όμως ήταν εκείνο που έχει μείνει στην ιστορία ως το χέρι του Θεού. Δεν υπήρχε VAR όπως καταλαβαίνετε τότε, αλλιώς το γκολ δεν θα είχε μετρήσει ποτέ. Ο Μαραντόνα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα χρησιμοποιώντας το χέρι του, το οποίο έφερε πολύ κοντά τον βραχίωνα στο κεφάλι για να φανεί, να ξεγελάσει όπως και το κατάφερε, ότι πέτυχε τον γκολ με κεφαλιά. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο οι Εγγλέζοι δεν ξέχασαν ποτέ. Για τον Μαραντόνα και πολλούς Αργεντινούς δεν ήταν απάτη, ήταν η επικράτηση του αδύναμου απέναντι στον ισχυρό. Περισσότερο από τη νίκη επί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν η νίκη επί μιας χώρας, ήταν ο τίτλος στην αυτοβιογραφία του Ντιέγο Μαραντόνα με τίτλο «El Diego». Φυσικά πριν από τον αγώνα λέγαμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είχε καμία σχέση με τον πόλεμο των Μαλβίνων, αλλά ξέραμε ότι πολλά παιδιά της Αργεντινής είχαν πεθάνει εκεί, είχαν καταρριφθεί σαν μικρά πουλιά. Αυτή ήταν εκδίκηση, ήταν τα λόγια του Μαραντόνα για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Οι ρίζες βέβαια της περίπλοκης αυτής σχέσης ανάμεσα στη Βρετανία και την Αργεντινή πηγαίνουν πολύ βαθύτερα όταν οι Βρετανοί μετανάστες, κυρίως εργάτες στους σιδηροδρόμους, ήταν εκείνοι που μετέφεραν το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή στο 19ο αιώνα, προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Η επιρροή τους επιβιώνει ακόμα και στα ονόματα συλλόγων όπως η River Plate, η Newell's Old Boys, από τις ακαδημίες στις οποίες ξεκίνησε ο Λιονέλ Μέση. Το αργεντίνικο ποδόσφαιρο όμως ακολούθησε άλλο δρόμο, δεν αναπτύχθηκε στα σχολικά γήπεδα υπό την επίβλεψη καθηγητών όπως στη Βρετανία, αλλά στους δρόμους και στα ποτρέρος, τις χωμάτινες σαλάνες στις γειτονιές. Τώρα μετά από εκείνον τον περίφημο προημιτελικό του 1986 με το χέρι του Θεού, όπως ονομάστηκε, το χέρι του Μαραντόνα στην επίτευξη του πρώτου γκολ, η επόμενη αναμέτρηση σε Μουντιάλ μεταξύ των δύο ομάδων έγινε το 1998 στη Γαλλία, στη φάση των 16. Λοιπόν, και έχουμε να θυμόμαστε από αυτή την αναμέτρηση κυρίως την αποβολή του David Beckham μετά από κλωτσιά του Άγγλου Σταρ εκτός φάσης τον Diego Simeone, στο σημερινό προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, από τον Ικλωτσιά, από τον σημερινό πρόεδρο της Ίντερ Μαϊάμι. Λοιπόν, η Αργεντινή κέρδισε τα πέναλτι εκείνο το μάτς και ο Μπέκαμ ουσιαστικά χρεώθηκε εκείνη την ήττα από τους συμπατριώτες του. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2002, ο Μπέκαμ εκδικήθηκε, θα λέγαμε, σκοράροντας με πέναλτι στη νίκη της Αγγλίας επί της Αργεντινής στη φάση των ομίλων. Εκείνο το παιχνίδι στήχησε στην Αργεντινή την πρόκριση από τους ομίλους στην επόμενη φάση, αποκλείστηκε από την πρώτη φάση δηλαδή η Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2002. Αυτό ήταν και το τελευταίο μουντιαλικό ραντεβού των δύο ομάδων μέχρι το απόψινό.

0: Για το παιχνίδι, ο προπονητής της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, για το απόψινο μάτς, αμέσως μετά την πρόκληση της Αργεντινής σε βάρος της Ελβετίας, είπε ότι είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα όμως, οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύριζαν χοροπηδώντας τα αποδυτήρια, τραγουδούσαν μαζί με τους οπαδούς, με συνθήματα που είχαν σκοπό να πικάρουν τους Εγγλέζους. Λοιπόν, στα αποδυτήρια μετά ακούστηκε ακόμα ένα τραγούδι που μιλάει για τις Μαλβίνες, για τα Φόκλαντ, όπως τα ονομάζουν οι Βρετανοί, το Μαραντόνα και το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση. Φυσικά και έχει πολύ μεγάλη σημασία και ξυπνά πολλές αναμνήσεις, παραδείχτηκε στους δημοσιογράφους ο Ροντρίγκο Ντε Πολ. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Πάνω απ' όλα θέλουμε να τον κερδίσουμε και να φτάσουμε στον τελικό, συμπλήρωσε ο Ντε Πολ. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το ξεχωριστό, ιδιαίτερο, πολύ αναμενόμενο σήμερα μάτς μεταξύ των δύο ομάδων, που σίγουρα δεν θα μοιάζει σε τίποτα με το χθεσινό βραδινό. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ενστάσεις για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι στο νέο κώδικα δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση, κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο Δήμαρχος Κ. Θεοδόσης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας την τελευταία τριετία και από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους οικείους δήμους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κ. το 2025 κατέβαλε στο κράτος το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και να συμπεριληφθεί στη σύμβαση το σχέδιο μελέτης αντικτύπου μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης». Ο Παναγιώτης Μπουλιέρης εξελέγει στη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιων Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Αναπληρωτής γραμματέας εξελέγει ο Μανώλης Παπαδόπουλος. Υπεύθυνος οργανωτικού ορίστηκε ο Βασίλης Καρνάβας, ενώ την ευθύνη της επικοινωνίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν, στο κεφάλι και στο σώμα από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενείς που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητεί το διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τα ξημερώματα και θα διαρκέσουν έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο, λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει, με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12 Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22 410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες,
8: που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
10: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Top FM 102,4.

τα θερμά του συλληπιτήρια και τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Εκφράζει εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος και η πολιτιακή ηγεσία της χώρας, τονίζοντας πως η αγαπημένη ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της.

Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποβρυτική με την ίδια συνέπεια, ωστόσο συμμετείχε και στα κοινά έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός.

Μαρακοντού υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, ανάφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο δικό του συλληπιτήριο μήνυμά του. Από τον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο και τη σκηνή της Επιδαύρου έως τις αξέχαστες ερμηνείες της, η χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά υπηρέτησε την τέχνη της με εργατικότητα, πειθαρχία και ήθος. Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί επί 70 χρόνια, χαριζώντας στο κοινό ρόλους που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, ανέφερε ο κ. Στασούλας.

Αισιόδοξη, λαμπερή και χαμογελαστή. Έτσι θα θυμόμαστε τη Μάρο Κοντού, αναφέρει το Πασόκ στο δικό του συλληπιτήριο μήνυμα, μνημονεύοντας μια φράση της ηθοποιού, χαρακτηριστική της ζωής που έζησε. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του τονίζει ότι με τη γοητεία και το ταλέντο της Σιμάρο Κοντού σφράγισε για πολλές δεκαετίες τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, παραμένοντας ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι το τέλος της ζωής της και συντροφεύοντας γενιές και γενιές θεατών.

το δικό του τρόπο αποχαιρέτησε ο ηθοποιός και συμπροταγωνιστής σε πολλές ταινίες της Μάρος Κοντού, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο ηθοποιός που συνεργάστηκε με την Κοντού σε τουλάχιστον 20 ταινίες συγκεκριμένα του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου, με ανάρτησή του είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το αντίο του στην αγαπημένη του φίλη και ηθοποιό. Αντίο Ελενίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, άρα παρακαλώ να καταλάβετε και μένα, προφανώς για τους συναδέλφους που επιχειρούν να επικοινωνήσουν μαζί του για κάποιες δηλώσεις για το θάνατο της Μάρος Κοντού.

Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πέρα από το Μουντιάλ που κεντρίζει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων Αμερικανών και όχι μόνο, υπάρχει έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον σε 34 Αμερικανικές πολιτείες. Ανησυχία που προκαλεί παράσιτο, το οποίο επιφέρει συμπτώματα διάρειας κυρίως και έχει στείλει χιλιάδες ανθρώπους για νοσηλεία στα νοσοκομεία. Υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα που ξεπερνούν τα 1.600, ενώ διερευνώνται άλλα 5.000, με την Ομοσπονδιακή Υγειονομική Αρχή να ερευνάν αλυσίδα εστιατορίων fast food μπορεί να έχει διαδραματίσει ρόλο στο ξέσπασμα της νόσου, ειδικότερα το βράδυ της Τρίτης στην Ουάσιγκτον. Από τα κέντρα για τον έλεγχο και την πρόληψη ασθενειών ανακοινώθηκαν 1.600 επιβεβαιωμένα κρούσματα κυκλοσπορίασης, ενώ ερευνώνται άλλα 5.100 ύποπτα περιστατικά.

0: Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε και τι συμβαίνει, τι μας φέρνει, αν φέρνει κάτι ιδιαίτερο η επικαιρότητα εδώ στο νησί, στη Ρόδο. Μιλώντας βέβαια με την αγαπητή συνάδελφο Κυριακή Πετρίδου που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυριακή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, στέλνω σε εσένα και τους ακροατές μας. Βρισκόμαστε και σήμερα στον απόϊχο της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕΔ, η οποία διήρκησε αρκετή ώρα, είχε και παρουσίες, παρεμβάσεις, όπως του Περιφερειάρχη του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου, αλλά και του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και για πολλά χρόνια μέχρι πρότινος Δημάρχου Λειψών, του κυρίου Φώτη Μάγκου. Τώρα βεβαίως εκείνο που κυριάρχησε ήταν ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης για τον οποίο είναι διάκητος ο προβληματισμός για διάφορες προβλέψεις του και στους αυτοδιοικητικούς του Νοτιού Αιγαίου, όπως φάνηκε από τη χθεσινή συνεδρίαση, και βρίσκονται εν αναμονή του Σεπτεμβρίου, του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, όπου περιμένουν να κάνει διάφορες τροποποιήσεις ο Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, ανάλογα με τα αιτήματα που έχει δεχτεί όλο αυτό το διάστημα που ήταν και σε διαβούλευση.
0: Δεν ξέρω, και τα οποία δεν πρέπει να είναι λίγα, έτσι δεν είναι? Από ό,τι καταλαβαίνω και από την πλειοψηφία των δημάρχων, δεν μιλάμε για μια, ξέρω εγώ, ένσταση από 5-10 δημάρχους. Μιλάμε για πολλούς δημάρχους που έχουν παράπονο, να το πω έτσι, από το νέο κώδικα.
1: Από διάφορες περιοχές εννοείς της χώρας. Μέχρι στιγμής χθες, ας πούμε, εδώ στην περιοχή μας είναι περισσότερο γνωστά η αντίδραση που υπάρχει για την κατάργηση των επάρχων.
0: Σωστά.
1: Επίσης υπήρχε κάποιο πρόβλημα, φαίνεται ότι αποσύρεται, και μπορείς να αντιληφθείς τι πρόβλημα θα δημιουργούνταν με ασυμβίβαστο σε όσους δουλεύουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν και την ιδιότητα, έχουν οριστεί εντεταλμένοι, ούτε καν αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα έχει και διάφορες άλλες προβλέψεις, όπως αυτό για το οποίο έκλεισε το κόδωνα του κινδύνου χθες ο Περιφερειάρχης, ο οποίος ήταν υποστηρικτικός προς τους αυτοδιοικητικούς και το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με το τι προβλέπεται για τη δημοτική οδοποιία, και από ό,τι καταλάβαμε, για να χαρακτηριστεί ένας δρόμος δημοτικός ή αν γίνει μια διάνοια ενός δρόμου κτλ., θα πρέπει να πληρούνται 5 κριτήρια για να εκδοθεί ΦΕΚ. Όπως είπε, αυτό σημαίνει ότι θα βρεθούν αμέσως σε κίνδυνο ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, και να είστε προετοιμασμένοι για το τι θα γίνεται έξω από τα δημοτικά συμβούλια όταν θα συνεδριάζετε, τους είπε χαρακτηριστικά. Ακόμη και για τις αποζημιώσεις των αντιδημάρχων και των αυτοδιοικητικών γενικά, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και αντιδράσεις. Συζήτηση έγινε και για τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτά που προβλέπονται με τα αιωλικά πάρκα. Είναι λίγο στα κάγκελα, μπορούμε να πούμε τώρα, είναι οξύμορο έτσι όπως το έθεσε η αυτοδιοίκηση.
0: Χαρακτηριστικό όμως.
1: Ναι, δηλαδή περίμεναν άλλα πράγματα, με η περίφημη αποκέντρωση, αναβάθμιση του ρόλου των δήμων, των δημάρχων, γενικά των αυτοδιοικητικών, και φαίνεται ότι είναι διάχυτη μια απογοήτευση, ας το πούμε, και έχουν πολλές ενστάσεις για διάφορα που περιλαμβάνει ο νέος κώδικας.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν,
1: Να πούμε ότι χτες βεβαίως καλωσόρισαν όλοι τον κύριο Μάγκο, και ο ίδιος εμφανίστηκε έτσι συγκινημένος, είναι ο φυσικός του χώρος εδώ και πολλά χρόνια, αισθάνεται ακόμη αυτοδιοικητικός, του είπαν ότι θέλουν να τον έχουν δίπλα τους, εκείνος δεσμεύτηκε ότι θα είναι δίπλα τους. Να πούμε ότι για πρώτη φορά συμμετείχε χθες και η νέα δήμαρχος Λειψών που αντικατέστησε τον κύριο

0: δεσμεύσουμε και θα ακούσουμε εμείς το απόσπασμα του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Μάγκου. Κύριε Αγγή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του κ. Φώτη Μάγκου, πρώην Δημάρχου Λειψών και είναι Γενικού Γραμματέα Αγίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου.
1: Ότι τώρα καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο, γιατί έρχονται τα αιτήματα από τους Δήμους και καταλαβαίνω και την αγωνία και των υπολείπων που μέχρι τώρα θεωρούσα ότι ήταν μόνο δική μου αγωνία, μέχρι τότε δηλαδή. Δεν έχετε πραγματικά να ζηλέψετε σε τίποτα τις άλλες θέσεις. Ίσως το μόνο ότι υπάρχει μια πιο οργανωμένη έτσι υπηρεσία με πολύ περισσότερο προσωπικό, με καλύτερη έτσι στελέχωση από επιστήμονες, αλλά όλα αυτά τελούν πάντα υπό την αίρεση της σωστής διαχείρισης. Και βέβαια ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι δεν είμαστε αφεντικά του εαυτού μας, πάντα υπάρχουν παραπάνω από εμάς που θα πρέπει και εκείνοι να συντονιζόμαστε, να συντονίζονται με εμάς. Με αυτά τα λίγα θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία και επίσης θέλω να σας προτρέψω να έχετε με το Δήμο Λειψών την ίδια καλή συνεργασία που είχατε και πριν, γιατί όπως ξέρετε δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, έχει να κάνει με το θεσμό, έχει να κάνει με τις κοινωνίες. Η Ευαγγελίστρα η Λαοντού είναι μια νομίζω άξια δήμαρχος, θα το αποδείξει το επόμενο διάστημα. Την ξέρω από μαθήτρια, την είχα από μαθήτρια στο σχολείο, ξέρω τις δυνατότητές της και θέλω και από την πλευρά της ΠΕΒ να τη βοηθήσουμε, γιατί έχει ένα δύσκολο έργο, μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά νερά, οπότε θα έχει βέβαια και τη δική μου τη στήριξη και τη βοήθεια, αλλά καλό είναι να συμπαραταχτούμε όλοι, γιατί στο κάτω-κάτω υπηρετούμε τις κοινωνίες και όχι τους εαυτούς μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και έναν έναν προσωπικά για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως για τις πολύ καλές σχέσεις που αναπτύξαμε. Θέλω να θυμάμαι ότι με κανέναν δεν υπήρξε καμία έτσι διένεξη, ούτε σε προσωπικό ούτε σε πολιτικό επίπεδο και όλοι προσπαθούσαμε να είμαστε κοντά και να αλληλοϋποστηριζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φώτη Μάγκο, νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην τοποθέτησή του στη διάρκεια της συνεδρίασης, της χθεσινής συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τα πολλά προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους και κυρίως από ό,τι φάνηκε χθες με τα όσα έχουν συμπεριληφθεί με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να επαναλάβω που δεν νομίζω ότι χρειάζεται, είναι περιττό, αλλά όλα τα φώτα και η προσοχή μας σήμερα, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους ποδοσφαιρόφιλους, γενικώς το Μουντιάλ ελκύει την προσοχή όλων ανεξαρτήτως φίλου και προτιμήσεων, συλλογικών προτιμήσεων. Λοιπόν, Αγγλία, Αργεντινή, 10 η ώρα απόψε μαθαίνουμε την αντίπαλο της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2028 γνωστοποίησε ο Γκατσίνοβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε μιλώντας τα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Θέλω και άλλα πρωταθλήματα, το μήνυμα του Σέρβου Μέσου. Κόντρα στην Φίτεσε σήμερα στις 8 το δεύτερο φιλικό της Ένωσης στην Ολλανδία. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος με τον διεθνή στόπερ να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο μετά την οριστική συμφωνία με την Κοπεχάγη. Προχωράει και στην απόκτηση ενός ακόμη χάφου δικέφαλος του Βορρά που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση. Τελειώνει η πώλησή του Σάντσε στην Άτλας. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Σανκ Πάουλη είναι ο Ολυμπιακός που παράλληλα φουλάρηκε για την απόκτηση του 23χρονου αριστερού μπακ όσο από τη Σεβίλη. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές και κατόπιν ο Ισπανός εξτρέμ θα μεταβεί στην Ολλανδία όπου βρίσκονται από σήμερα επιρεώτες για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Πρόβα τζενεράλη απόψε για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Rapid στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμαρά Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο το απόγευμα ο Γάλλος forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στην ενίσχυση στη θέση του point guard έχουν επικεντρωθεί πλέον οι πράσινοι. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη και επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 21 του μήνα, όταν και η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ιταλία. Δεδομένη θεωρείται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ από τους κίτρινους. Την πρόσληψη του Δημήτρη Μαυρογεννίδη ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή να αναλαμβάνει νέος διευθυντής των Ακαδημιών της ομάδας της Τρίπολης. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει σήμερα στις 3.30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην Προεδρία της Τίχημαν Super League. Κάτοικος Λονδίνου αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Τζόλης με την Arsenal να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την Club Breeze για την απόκτηση του Έλληνα Extreme. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, η μεταγραφή του 24χρονου είναι πιθανό να αγγίξει τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Μετακομίζει στην Κύπρο ο Ζωάν Σάστρε, καθώς ο Αποέλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ, ο οποίος αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ έπειτα από 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.
5: Και τρομερή δήλωση του Ανδρέη.
4: Ναι.
5: Ο οποίος λέει: οι Ισπανοί έκαναν ό,τι ήθελαν την άψη και η Γαλλία. Αλλά άλλη είναι η πολύ ωραία δήλωση. Αυτοί λέει: ξέρουν πόσο πρέπει να παίζουν από τα 9 τους. Και είναι μεγάλη αλήθεια. Ότι όλα αυτά τα παιδιά μαθαίνουν από τις ακαδημίες, από την αρχή, τον τρόπο ποδοσφαίρου που θέλουν να υπηρετήσει η Εθνική Ισπανία, οι Ισπανικές ομάδες κυρίως.
4: Και έχουν και να τσούρουμο Ισπανούς στα πρωταθλήματα του.
5: Βέβαια.

0: λέει ότι οι Ισπανοί, ξέρω εγώ, ήξεραν τι έπρεπε να κάνουμε στο γήπεδο. Αντίθετα, η Γαλλία ήταν άψυχη, χωρίς απαντήσεις στο κομμάτι της τακτικής. Και λέει: το έχω ζήσει ως παίκτης απέναντι στην Ισπανία, αλλά και ως προπονητής. Το έχω ζήσει και με την Μπαρτσελόνα. Πρέπει να καταλάβεις ότι η μπάλα κυκλοφορεί. Όλοι πρέπει να μένουν στη θέση τους. Να εμπιστεύεσαι τους συμπαίκτες τους, να αφήνεις την μπάλα να κινείται. Κίνηση. Κανείς δεν μένει στην ίδια θέση. Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι έτσι. 2-0 σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Πρόσθεσε. Και επίσης η Ισπανία μας δείχνει ότι πώς είναι να παίζεις ομαδικά, πώς είναι να παίζουν όλοι και όχι να παίζουν όλοι για το στάρ της ομάδος. Είτε το στάρ της ομάδος λέγεται Μπαπέ, είτε λέγεται Μέση, είτε λέγεται Χάλαντ, είτε δεν ξέρω κι εγώ ποιος λέγεται. Ο Γιαμάλ έκανε ό,τι θα κάνει ένα οποιοδήποτε καλό εξτρέμ στη θέση του. Δηλαδή δεν έπαιξε όλη η Ισπανία, δεν προσάρμοσε το παιχνίδι στο Γιαμάλ και σε κανέναν άλλο.
1: Ο Γιαμάλ γυρνάει πίσω.
0: Αυτό λέω ότι.
1: Έριξε και τις ψηλές του.
0: Ω, περισσότερο φάουλα από τους αμυντικούς έκανε.
1: Ναι.
0: Λίγο άγαρπα κανένα δυο, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Πιτσιρικά, εσείς έχεις και μια ορμή παραπάνω.
1: Ο φίλος ο Κώστας λέει: η Αργεντινή έχει πάει για να της το δώσουν. Η Γαλλία γιατί νομίζω ότι είναι δικό της. Η Αγγλία για να το κλέψει. Και η Ισπανία απλά για να το πάρει.
0: Παίζετε, λέει, εσείς σαν ζώα τα πρώτα φαβορί και θα οικονομήσετε. Oh. Απλά να σου πω ότι οι Ισπανοί ήταν πρώτο φαβορί πριν την έναρξη του Μουντιάλ για την κατάκτηση και δεύτερη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Εγώ έχω παίξει στην Ισπανία και η Γαλλία.

0: Γράφει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας. Η Αργεντινή έχει πάει για να της το δώσει.
1: Μόλις το είπα. Ναι.
0: Ναι. Η Γαλλία γιατί νομίζω ότι είναι δικό της. Το είπε όλο το μήνυμα. Λοιπόν, ναι.
1: Είναι. Έχει ένα. Έχει μια
0: βάση. Εντάξει, λίγο στην υπερβολή του, αλλά ναι.

0: Ο οποίος έχει στείλει και μήνυμα νωρίτερα και λέει: ήρθε χθες, παρέλαβε τα δώρα του και ήταν όλοι πολύ ευγενικοί, λέει, στην υποδοχή κτλ. Έτσι είμαστε, ευγενικοί. Ευγενικές φυσιογνωμίες, Χρήστο μου, τι περιμένεις.
1: Ώρες.
0: Όλες τις ώρες.
1: Ώρες.
0: Εμείς είμαστε όλες ώρες. Κάποιοι είναι ώρες. Απλά, Χρήστο, θα επικοινωνήσεις λίγο πριν για να πούμε και στον φύλακα να σου επιτρέψει να έρθει και τα λοιπά. Απλά, δηλαδή, χρειάζεται μια συνεννόηση, τίποτα παραπάνω. Φιέστες και παρτάκια χριστιανικά. Πρώτο φαβόρι, λέει, ήταν η Γαλλία χθες. Κάνεις λάθος. Ναι, χθες ήταν η Γαλλία πρώτο φαβόρι. Στον παιχνίδι μεταξύ τους, λίγο φαβόρι σε σχέση με την Ισπανία. Όταν άρχισε το τουρνά, πρώτο φαβόρι ήταν η Ισπανία.

0: Ο ημιτελικός που έμεινε και ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη μία συν μία προσφορά για να δεις αυτά τα παιχνίδια. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από το τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: μετά από μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι πλούσια η ατζέντα μας σήμερα.
1: Έλα ρε. Τι έχει δηλαδή.
0: Λοιπόν, εκτός τα διοικητικά συμβούλια Super League,
1: ναι,
0: μετά είναι σε τρία κομμάτια. Είναι στις τρεις για άλλα θέματα όπως προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων, εισαγωγή συστήματος Gone Line Technology κτλ. Στις 3.30 είναι η ψηφοφορία και θεωρούν ότι θα έχει τελειώσει τόσο γρήγορα όλο το πράγμα και στις 4 θα υπάρχει και έκτακτη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος.
1: Έλα ρε.
0: Δηλαδή με τη μία παπ γίνεται όλες οι διαδικασίες. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχει ένα δέλτα σίγμα επίσης της Λίγκας Ποδοσφαιρικής στις 5 ώρα. Τη Super League 2 όμως αυτή τη φορά, της καλής, της ωραίας.
1: Του κανονικού.
0: Ναι. Για την προκήρυξη του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, στις 5 στις 7 η ώρα έχει τώρα πει Βιέννης Παναθηναϊκός. Φιλικό παιχνίδι στην Βιέννη, διάρκειας 120 λεπτών, παρακαλώ.
1: Ά, το κάνανε έτσι για να κάνουν
0: παράδοση
1: αλλαγή.
0: Ξέρω εδώ, ναι. Λοιπόν, στις 8 φύτες ΑΕΚ στην Ολλανδία, αυτό το φιλικό της ΑΕΚ. Έχει και τένις. Έχει στις 6.30 Κιμ Τσιτσιπάς, στις 7.30 Ντάρτ Σάκαρη και φυσικά στις 10 η ώρα. Αγγλία, Αργεντινή και μέσα σε όλα αυτά και προκριματικά για Champions League, Conference και τα λοιπά. Τι άλλο θέλετε κύριε, δηλαδή Τετάρτη Ιουλίου. Έχω πει εγώ 15 πράγματα και αυτός χρόνος βγαίνεται. Έχει 15 Ιουλίου μέρα Τετάρτη, τι παραπάνω να σου προσφέρουμε δηλαδή.
1: Να μην ήμουν εδώ.
0: Άλλο αυτό. Αυτό θα το συζητήσω με τη διεύθυνση.
1: Άνοιξε δρόμο να περάσουμε.
0: Ωραία, είμαστε εδώ δροσερά, τα λέμε, περνάμε όμορφα. Πού να πας,

0: Πάντως λέει τελικό σπανέρα για τιμή, δεν βλέπει ούτε φυλακισμένο γράφει ένας τύπος. Ωραία, πες μας τι τελικό θα θέλεις να δεις δηλαδή για να τον έβλεπαν όλοι. Μια χαρά τελικό εγώ τον ακούω αυτό. Και το Ισπανία Αγγλία και το Ισπανία Αργεντινή.
1: Εγώ θα έβλεπα εύκολα Δόξα Βίρονα ή Λούγκον.
0: Δόξα Βίρονα με Αθηναϊκό, το πιο
1: Αθηναϊκό.

Εάν πέρασε σήμερα η Αργεντινή, θα δούμε τελικό Μουντιάλ Μέση Γιαμάλ 17 χρόνια μετά τη φωτογραφία που είχαν βγάλει μαζί, που ήταν πιτσιρικάκι ο Γιαμάλ. Πιτσιρικάκι, μιλάμε βρέφος σχεδόν. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους.

Στη συνέντευξη τύπου ο Τούχελ λέει για τους Αργεντίνους ότι έχουν την οτροπία, την αλληλεγγύη, δεν πανικοβάλλονται όταν μένουν πίσω στο σκορ. Έχουν παίκτες υψηλής ποιότητας και εμπειρία σε κάθε θέση. Για μένα είναι το πλήρες πακέτο. Ο αρχηγός, λέει ο Μέση, είναι απλά, έχει κάνει μάλλον απλά ένα απίστευτο τουρνά. Ο τρόπος που ηγείται αυτής της ομάδας είναι συγκλονιστικός. Δεν υπάρχουν λέξεις να τον περιγράψουν για την επιθυμιότητα και την ποιότητα που δείχνει. Όταν αναλύει στους αγώνες του, είναι σαν να βλέπει τα πράγματα πριν από όλους τους άλλους μέσα στο γήπεδο. Ο Μέση. Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχούμε, αλλά είμαστε εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι μας και να επιβάλλουμε τα δυνατά μας σημεία. Βρίσκω τους παίκτες πολύ ενθουσιασμένους και πολύ φιλόδοξους. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος και αυτός είναι ακριβώς ο τέλειος συνδυασμός για να πετύχουμε την απόδοση που θέλουμε, δήλωσε ο Τούχελ.

0: και επίσημα παίκτης της Hapoel Tel Aviv θα είναι ο Τόμας Σαζοράνσκι.
1: Έτσι που στριφώ γυρνές.
0: Ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την

Έγινε και η κλήρωση στο βόλεϊ του Champions League για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος απέφυγε τα μεγαθύρια, αρχικός τουλάχιστον, και έτσι οι πράσινοι θα βρεθούν στο πρώτο όμιλο μαζί με την Berlin, την πρωταθλήτρια Γερμανίας, την Galatasaray και μια ομάδα που θα προκρύψει από τα προκριματικά. Το θέμα είναι ότι απέφυγε την Περούτζια, απέφυγε την Τσιβιτάνοβα, την Λούμπλιν, γενικά μεγάλες ομάδες, πολύ ισχυρές. Πάμε τραγουδάκι, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ανοιχτές γραμμές.

0: ξυπνήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ενστάσεις για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι στο νέο κώδικα δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο Δήμαρχος Κ. Θεοδόσης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας την τελευταία τριετία και από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους οικείους δήμους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κ. το 2025 κατέβαλε στο κράτος το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και να συμπεριληφθεί στη σύμβαση το σχέδιο μελέτης αντικτύπου μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης». Ο Παναγιώτης Μπουλιέρης εξελέγει στη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιων Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Αναπληρωτής γραμματέας εξελέγει ο Μανώλης Παπαδόπουλος. Υπεύθυνος οργανωτικού ορίστηκε ο Βασίλης Καρνάβας, ενώ την ευθύνη της επικοινωνίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν, στο κεφάλι και στο σώμα από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητεί το διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τα ξημερώματα και θα διαρκέσουν έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει», με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 0 79 914.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Μα πόσα μου δώσες κλειδιά. Κανένα δεν.
11: Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
12: Τι κάνετε?
11: Είμαστε καλά.
13: Μια χαρά.
12: Καλά. Αυτό παιδιά με την Ισπανία.
11: Είσαι τώρα δύο φωνές, γιατί προφανώς γι' αυτό μπερδεύεστε. Θα μας ακούσουμε από το τηλέφωνο.
12: Okay.
11: Γι' αυτό ακούς τη φωνή σου δεύτερη. Είσαι από πίσω και μπερδεύεσαι.
12: Δεύτερη γενιά.
11: Δεύτερη ναι. Φορά, ναι.
12: Αυτό παιδιά με την Ισπανία είναι το πιο πετυχημένο μοντέλο όλων των εποχών. Αυτό έχει ξεκινήσει από το. Πέσαν από το Μίχελς, μετά το πιάσε ο Κρόιφ, μετά το τελειοποίησαν όλοι οι άλλοι, το τελειοποίησε ο Γκουαρδιόλα και όποια ομάδα, όποια ομάδα. Και εθνική προσπάθησε να το αφομοιώσει, έκανε θαύματα. Η Σίτι, η Μπαρτελώνα δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει τώρα αυτό με τους Ισπανούς παίκτες, πραγματικά το μαθαίνουν από 5 χρονών αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία ποιο παίζει. Είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
11: Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, κατά καιρούς. Αλλά σε κάποιες χώρες ισχύει, όντως σε κάποιες είναι κατ' εφημισμών. Η σχολή ποδοσφαίρου που έχει κάθε χώρα. Δηλαδή η Ισπανία πλέον έχει σχολή ποδοσφαίρου δική της. Η Ολλανδία έχει. Ακόμα και η Ιταλία μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε. Μπορεί να μην ήταν τόσο θελκτική, ξέρεις, τόσο ωραία στο μάτι, αλλά έχει τη δική της σχολή. Οι Άγγλοι είχαν μια σχολή, ευτυχώς την αλλάξαν τα τελευταία 20 χρόνια, 30. Κόψαν τις έντρες και τις γιόμες. Αλλά θέλω να πω, όπως το λες, μαθαίνουν τα βασικά από πιτσιρίκια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που προσβεύουμε.
12: Αυτός ο προπονητής ο...
13: Οι Άγγλοι είναι πια τη σχολή με τον παρά μου, κάνω τη δουλειά μου. Οι Άγγλοι είναι στη σχολή με τον παρά
11: μου. Ναι, αυτό λέω, δεν έχουν σχολή, ρε παιδί μου. Λέω ούτε στην εθνική του.
13: Πάντως εγώ η μόνη σχολή που θαυμάζω είναι η δικιά μας, η βοηθοσχολή.
11: Γιατί ρε, έλα θέλω να θαυμάζω, μια χαρά.
12: Έχετε δίκιο.
11: Δεν έχουμε σχολή δυστυχώς, αλλά...
12: Εντάξει. Και θέλω να πω ότι τελικά πέστε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν αντέχουν την ομορφιά. Σου λέει όπως ο φίλος σου ο Τσουβέλας. Δεν τον γουστάρει αυτό το ποδόσφαιρο.
13: Άρχεται
12: τώρα τι λέει τώρα και τι έτσι.
13: Ο Τσουβέλας τον έχεις δει να κλωτσάει την μπάλα. Το κάνει σαν να τη μισή.
12: Μπράβο. Αυτό χωρίζονται σε πολλά πράγματα οι παίχτες. Όταν ο παίχτης φτάσει να γίνει καλλιτέχνης, εντάξει, δεν υπάρχει.
11: Έχουμε πει άλλοι την κλωτσούν, άλλοι τη χαϊδεύουν.
12: Ναι. Μπράβο. Άλλοι τη χαϊδεύουν. Ο Μέση, ας πούμε, εντάξει, δεν την έχει κλωτσίσει νομίζω την μπάλα ποτέ. Δεν την έχει κλωτσίσει. Τέλος πάντων, και το έκανε πουρε παιδιά στη Γαλλία που εγώ δεν είναι το 2-0, δεν είναι ότι προκλήθηκε, δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό. Ήταν ο τρόπος που το έκανε, δηλαδή μιλάμε, αυτός ο Φουέντε το μεταξύ ο προπονητής που έχουν, δεν έχει δουλέψει αλλού, έχει δουλέψει στις μικρές ομάδες, ξέρει το Γιαμάλα από 5 χρονών, ξέρει τον Κουμπαρτσί από...
11: Ξέρω, αυτό...
12: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
11: Το όνομά σου δεν μας είπες νομίζω.
12: Ο Δημήτρης.
11: Γεια σου Δημήτρη. Αυτό ενισχύει και αυτό που είπες στην αρχή. Υπάρχει ναι. Λοιπόν η σχολή στη συγκεκριμένη χώρα. Ποιος την ξέρει καλύτερα και μπορεί να την δώσει στους παίκτες να την καταλάβουν για να την αναβαθμίσουν καλύτερα από έναν προπονητή που από πολλά χρόνια πριν έχει δουλέψει πάνω σε αυτό το σύστημα με μικρά παιδιά για να τους κάνει να το αφομοιώσουν.
12: Και μετά είναι και τι θέλει ο καθένας, έτσι. Άλλος θέλει να είναι δυνατός, άλλος βαριέται αυτό το 70% κατοχή και το αυτό. Ρε φίλε, όταν έχει 70% κατοχή και με τη Γαλλία κιόλα, δεν ξέρω πόσο τελείως, τέλος πάντων, ακόμα και με τη Γαλλία, δεν σου δίνει περιθώρια να κερδίσει. Έχω εγώ την μπάλα, φίλε. Εγώ θα κερδίσω.
11: Πολλοί λένε ότι η καλύτερη άμυνα είναι το να έχεις εσύ την μπάλα και να προσπαθήσεις να επιτίθεσαι. Δεν αφήνεις τη δυνατότητα στον αντίπαλο να δημιουργήσει.
12: Ναι. Και είμαι σίγουρος, όχι είμαι σίγουρος, 100%, να μην σου πω 200%, ότι κάποιοι που τώρα έχουν ψιλομεγαλώσει, είναι 30 χρονών, ας πούμε, εκεί μέσα στην Εθνική Ισπανία ή στις ομάδες τους, σίγουρα από πίσω είναι 200 πεινασμένα λικόπουλα, έτοιμα. Τα πετάς 16 χρόνο μέσα και τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Βέβαια, εγώ θέλω τώρα παιδιά, επειδή είμαι άρρωστος με το Μέση, άρρωστος, θέλω και άρρωστος Αργεντινή, ακόμα και πριν το Μαραντόνα, με τον Κέμπες έγινα εγώ. Όλο Αργεντινή.
13: Μάριο Κέμπες.
12: Ναι, εγώ είμαι πολύ μεγάλος, μεγαλύτερός σας και τέτοια.
11: Ναι, όντως έχω είσαι πολύ νεότερος τώρα. Γιατί είπες, έχω προλάβει τον Κέμπες και λέω.
12: Είμαι 68 χρονών, οπότε θυμάμαι πάρα πολλά. Όλα τα Μουντιάλ και όλα τα αυτά. Αν μου πεις να αποκρυσταλώσω δύο περιπτώσεις στο Μουντιάλ, να σου πω. Δεν είναι ούτε γκολ, ούτε εμφανίσεις, ούτε τρόπαια, ούτε τίποτα. Θα σου πω. Το χέρι του Μαραντόνα το χάρηκα εγώ και όλος ο πλανήτης νομίζω, ο υγιής άνθρωπος, πολύ περισσότερο από ότι το άλλο την κολάρα που έβαλε, ακριβώς με αυτούς τους συχαμένους τους Άγγλους. Πρώτον και δεύτερον, την κεφαλιά του Ζητάν που δεν λόγησε αυτή η παιχτάρα, του βρήσε τη μάνα, του βρήσε το αυτό, πάρτο. Του στήχησε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά πρόσεξε τη διαφορά της χώρας. Η Γαλλία τον τίμησε με το Σταυρό της Λεϊόνας όταν το χάσε το παγκόσμιο κύπελο.
13: Πες.
12: Αυτή είναι η διαφορά κουλτούρας.
11: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, εγώ μπορώ να ακούσω και την άλλη άποψη, στην οποία δεν συμφωνώ ιδιαίτερα, αλλά μπορώ να την ακούσω. Δηλαδή, άλλος επειδή μου θέλει
14: την τρίπλα, θέλει ναι. τη μαγιά. Άλλος χουστάρει και τα δυνατά τάκλιν και τα τζατζαρίματα και τις μεγάλες επεμβάσεις κτλ. Όλα ποδόσφαιρο είναι. Το θέμα είναι τι ποδόσφαιρο γουστάρει ο καθένας να βλέπει.
15: Εντάξει ρε παιδί μου, ο καθένας έχει μία δικιά του οπτική κτλ. Εγώ θέλω να το γράφει και ένας εδώ. Ο Μέση όχι μόνο της μιλάει.
14: Της μηχανίου της μιλάει κιόλας.
15: Του απαντάει κιόλας μπάλα. Δηλαδή εγώ χαίρομαι αυτό το παιδί που παίρνει την μπάλα και κάνει το,
14: και εγώ, βέβαια,
15: το περίεργο κτλ. Άσχετα με το αποτέλεσμα. Δηλαδή
14: ναι,
15: δεν τρελαίνομαι να κερδίσετε και καλά. Αλλά δεν πιάνω τον εαυτό μου όταν παίζει, είτε παίζει έπαιζε με την Μπαρσελόνα, είτε τώρα παίζει με την εθνική του κτλ. Να μην το χάσω το μάτς.
14: Κάτι θα δω από αυτόν.
15: Κάτι θα δω από αυτόν τον τύπο, ας πούμε.
14: Απλά, πολλοί τρελαίνονται με μια γκολάρα.
15: Σε ποια άλλη ομάδα κάθεσαι για να δεις έναν άνθρωπο να σου κάνει το διαφορετικό? Δύσκολο.
14: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σιγά την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
21: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
20: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
25: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
24: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
25: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
24: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
24: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
26: Έχουν βάλει και καύσιμα.
24: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
23: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
23: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
21: Σοβαρά. Και για Μύκονο?

0: Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε στη γραμμή, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Γεια χαρά.
4: Γεια σου, γεια Γιώργος.
3: Γεια σου, Γιώργο.
4: Λοιπόν, Μπάμπη, εγώ δεν σας πάσα.
3: Ναι.
4: Αυτό που είπες δηλαδή, ότι κάθεσαι να δεις ένα παιχνίδι, μια ομάδα, παρόλο που το παιχνίδι μπορεί να μην λέει για τίποτα, και περιμένεις να δεις ένα παίχτη, αυτό που θα κάνει και θα σε στείλει αδιάβαστο. Αυτό είναι φοβερό με αυτόν τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι δύσκολα, δηλαδή εγώ είμαι από τη γενιά και εσύ και όλοι που είδαμε αυτές τις παίχτες, έτσι, είδαμε και Μαραντόνα. Είδαμε και
3: Ροναλντίνιο, είδαμε και
4: Μαραντόνα. Και Ροναλντίνιο, μπράβο.
5: Για μένα και ο Ζιντάν πέσε.
3: Και Ζιντάν και
5: όλοι, ναι, έχουμε παρακάτω.
3: Είδαμε πολλούς, είδαμε πολλούς.
4: Σταύρο, διαφορετικοί παίχτες, έτσι.
5: Συμφωνώ. Απλά θεωρώ ότι είναι υποτιμημένος από τον κόσμο ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Τον Ροναλντίνιο, τον Βιρτουόζο, των καλλιτεχνών.
4: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά σου ξαναλέω και πάλι ότι είναι ένα άλλο πράγμα ο Μέση. Δηλαδή, γι' αυτό πήγα
5: τώρα.
4: Πήρα την πάσα από τον Μπάμπικ που λέει Μέση. Ναι, είναι ένα διαφορετικό πράγμα αυτό το παιδί. Όχι απλά μιλάει στην μπάλα, αυτό πρέπει να την κουβεντιάει στα αποδυτήρια. Και αν τη λέει, κοίταξε, αυτό θα κάνουμε σήμερα, έτσι. Μην κάνει τίποτα άλλο. Εγώ θα σου πω τι θα κάνει. Μάλλον κάτι τέτοιο κάνει, έτσι.
3: Mm-hmm.
4: Γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά αυτός ο παίχτης στα 40 του να κάνει αυτά τα πράγματα. Και τόσα χρόνια και τόσα που έχει πάρει πράγματα. Και πιστεύω ότι νομίζω δηλαδή ότι θα το σηκώσει. Αν είναι η χρονιά του.
3: Okay.
4: Πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι με την Αγγλία τελικό ή με τη...
3: Δεν έχω σκασίλα να το σηκώσει ο Μέση.
5: Από τη στιγμή που το σηκώσε την προηγούμενη φορά.
3: Δεν έχω δηλαδή καμία σκασίλα. Θέλω να δω άλλα δύο μάτς που θα κάνει ένα...
4: Πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι με την Αγγλία τελικό ή με τη...
3: Δεν έχω σκασίλα να το σηκώσει ο Μέση.
5: Από τη στιγμή που το σήκωσε την προηγούμενη φορά.
3: Δεν έχω δηλαδή καμία σκασίλα. Θέλω να δω άλλα δύο μάτς που θα κάνει, ένα με την Αγγλία σήμερα και ένα αν περάσει με το
5: Ισπανία.
3: Απλώς να τον απολαύσω. Δεν με νοιάζει αν θα πάρει το κύπελο.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Και οι τρεις ομάδες που έχουν μείνει έχουν ένα δικό τους παραμύθι. Η Ισπανία με την ομαδικότητα, με τους πιτσιρικάδες κτλ. Η Αγγλία που υποτίθεται ότι είναι η Μητρόπολη του ποδοσφαίρου, το δικό της μύθο. Και η Αργεντινή με λόγο Μέση.
5: Εγώ λέω το εξής. Όλοι, μπράβο, θα χαρώ για όλους νομίζω να το πάρουν για συγκεκριμένους λόγους.
3: Έχουμε τρία παραμύθια.
5: Εάν το πάρει η Αγγλία, νομίζω δεν θα υπάρχει λαός που θα έχει πανηγυρίσει τόσο και για τόσο μεγάλη διάρκεια τίτλο όσο αυτή. Θα το λένε μια ζωή, θα είναι για αυτούς κάτι μαγικό.
3: Θα κάνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα πάνε να πιούνε.
5: Θα σπάσουν κάθε ρεκόρ όμως. Από την άλλη, ο Μέση, ότι αυτό είναι πάει, και είναι και η Ισπανία που αξίζει τώρα όλο αυτό το.
4: Σταύρο, να σου πω κάτι. Μπορεί να είμαι, ναι, μ' αρέσει ο Μέση, απέκτησε όλα αυτά έτσι, αλλά επειδή είμαι με Αγγλία ανέκαθεν πάρα πολλά χρόνια έτσι και γουστάρω να πάρει ένα, δηλαδή θα το ευχαριστηθώ να το σηκώσει. Θα ήταν σαν να το σήκωνε, δηλαδή αν έπαιζε η Ελλάδα, το ίδιο ακριβώς θα μου δίνει, θα μου δώσει να το πάρει και η Αγγλία φέτος, δηλαδή πάρα πολύ. Και όχι τίποτα άλλο, έχει και παιχταράδες μέσα έτσι.
3: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, νομίζω, κατά το δικό μου τη σκέψη, δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά έχει παιχταράδες μέσα έτσι. Που μπορεί δηλαδή να ανταγωνιστεί και την Ισπανία αλλά και την Αργεντινή σήμερα. Και πιστεύω ότι σήμερα θα δούμε πολύ καλύτερο παιχνίδι από το χθεσινό.
3: Ωραία.
4: Δεν ξέρω αν νομίζετε.
3: Ναι, μακάρι να δούμε. Μακάρι, μακάρι.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε πολύ καλύτερο και πιο πολλά γκολ για τους στοιχηματίδες. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Μια χαρά, μια χαρά.
6: Έχω ένα κύριο. Πάμε,
3: παρακαλώ. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα.
3: Γεια.
7: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά.
7: Βασίλης Παοκτζής από τη Δάφνη της Αττικής.
3: Καλώς τον.
7: Η μόνη διαφορά, αγαπητοί μου κύριοι, που θα το πάρει ο Μέση πάλι σε συνέχεια της κουβέντας σας. Με ακούτε κύριε?
3: Βεβαίως, βεβαίως.
7: Ευχαριστώ κύριε. Είναι ότι εκεί στην Αραβία που ήταν στο Κατάρ το σήκωσε, του βάλανε μια κελεμπία, τι του βάλανε του ανθρώπου, εντάξει του τη βάλανε. Τώρα δεν θα του τη βάλει ο Τραμπ κάτι, ελπίζω. Θα σηκώσει τη σημαία της Αργεντινής, αυτή την σημαία. που σήκωνε και Μαραντόνα. Αυτό έχω να πω σε εσάς και σε όλο τον κόσμο και σας στέλνω την αγάπη μου από μένα και από άλλους πολλούς φίλους και γεια μας και χαρά μας.
3: Να είσαι καλά. Έχεις διοργανώσει τίποτα για το βράδυ, τίποτα πάρτι, τίποτα ψυχά, τίποτα...
8: Κάτι
3: συζητιέται. Α, δεν είσαι ένθερμος.
8: Κάτι συζητιέται απλά στην παρέα. Υπάρχει ένας Άγγλος που...
3: Τι Άγγλος?
8: Άγγλος, τι Άγγλος?
3: Τι υποστηρίζει την Αγγλία?
8: Όχι, Άγγλος.
3: Άγγλος κανονικός.
8: Ναι, οπότε θέλουμε λίγο να το φέρουμε στη αμέτρα του λίγο, γιατί γι' αυτό είναι πολύ σημαντική βραδιά. Εντάξει, εμείς ναι, αφήνουμε πίεση, αφιπολογάμε και θέλουμε λίγο να το φέρουμε.
3: Κλειδώστε τον στο δωμάτιο.
9: Και ταξιδεύει αδιάκοπα.
3: Μα πού πας και μπλέκες μου? Κακές παρέες κάνεις.
8: Έλα ρε.
3: Πας να δεις αυτό το μάτς και να έχεις Άγγλο μαζί σου.
8: Έχω δει το
3: διάλογο από εδώ.
8: Έχω δει το μάτς με την Νορβηγία μαζί του. Ναι. Και ήταν εμπειρία.
3: Ναι.
8: Γιατί ξέρεις, εμείς ναι. Χαλαροί και. Και μου άρεσε. Και θα δούμε τώρα αν θα κάνουμε το ίδιο σκηνικό.
9: Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του.
3: Ξέρεις, οι Άγγλοι είναι δύο κατηγορίες. Είναι η κατηγορία που θα πάνε κοντά στο γήπεδο και θα μπεκροπίνουν σε μια pub, και είναι οι άλλοι που θα μπεκροπίνουν στο γήπεδο.
8: Ναι.
3: Δηλαδή είναι δύο κατηγορίες. Όχι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοί που πάνε στο pub, στην pub για να πάνε στο γήπεδο. Είναι επιλογή τους να πάνε στην pub να γίνουν φέση.
8: Μα ναι.
3: Ναι, και να βλέπουν το μάτσο. Πάμε, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα παιδιά.
3: Καλησπέρα.
10: Από το ψύχρι του χρόνου στο Ήλιον. Καλό, ο Δημήτρης είμαι από το Ήλιον.
3: Τώρα το θυμήθηκα, χθες και πάει ο Μητσοτάκης στη Γαλλία. Πρέπει να κερδίσει η Γαλλία.
10: Και ήθελα να σας πω δύο πραγματάκια.
3: Για πες.
10: Ακούω όλο το 24ωρο το σταθμό πολλά χρόνια.
3: Ναι.
10: Γιατί λόγω... είμαστε λάτρες δηλαδή του ραδιοφώνου.
3: Ναι.
10: Άκουγα πολλά. Το Μουντιάλ είναι της Ισπανίας.
8: Κλείστε το ραδιοφωνό σας όμως, γιατί σας ακούμε με έκο.
10: Είναι της Ισπανίας το Μουντιάλ.
3: Ναι.
10: Από το πρώτο καιρό, από τις πρώτες μέρες. Και επίσης ο Τζολάκης δεν πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Και ήθελα τη γνώμη σου.
3: Πού κολλάει το ένα με το άλλο?
8: Δεν ξέρω. Θέλω να κάτω να φύγει. Είπε τάπος για το Μουντιάλ.
3: Ναι.
8: Μιλάει για τον Ολυμπιακό.
10: Θέλω τη γνώμη σου. Γιατί
3: εγώ δεν θέλω κανένα να φεύγει από τον Ολυμπιακό. Πολύ παραπάνω ο Τζολάκης.
10: Γιατί έχω ακούσει ότι δεν ενδιαφέρεται η Χαλκ.
3: Η Χαλκ. Χαλ.
10: Ναι, η Αγγλικιά τέλος πάντων, μια αγγλική ομάδα.
3: Ναι, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε και τον Τζολάκη, άμα θέλει.
10: Εντάξει. Ο ποδοσφαιριστής λογικό είναι όπου δει το περισσότερο χρήμα θα πάει. Το θέμα είναι ότι η γνώμη σου ποια είναι σένα, το κανένας...
3: Την είπα προηγουμένως, ρε φίλε.
10: Κανένας δεν γίνεται να μην φύγει.
3: Να μην φύγει κανένας, αυτή είναι η γνώμη μου.
8: Ωραία.
10: Καταλαβώ λοιπόν, εντάξει.
8: Να είστε καλά, πάμε σε έναν ακόμα. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
11: Τι κάνετε παιδιά, καλά είστε?
8: Είμαστε μια χαρά, εσείς πως είστε?
3: Όλα καλά, όλα καλά.
11: Μόλις βγήκαμε αυτού ξελευθερία από τα πρακτορία.
3: Εσύ από τα πρακτορία?
11: Να σε ρωτήσω ρε Μπαμπή.
3: Για πες.
11: Το σπίτι στην Καβάλα τελικά στο έδωσε να πας να μείνεις?
3: Ναι, ναι, μου το δώσε. Μου το δώσε. Μου δώσε τα κλειδιά. Μια κοπέλα, μια κοπέλα να μαγειρεύει. Η μάνα του να φέρνει τις πίτες.
8: Και ωραίες,
3: ναι, και το...
8: Και ο Μπάμπης μόνο σε 2.000.
3: Και αυτοκίνητο να με οδηγώ.
11: Κατάλαβα.
3: Και αυτοκίνητο με οδηγώ.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι. Άμα δεν...
3: Σαλαμίνα. Σαλαμίνα.
11: Όχι, άμα... έχουμε να σε πάμε, να σε στείλουμε όπου θες και με μάνα μέσα.
8: Πού,
11: να σου μαγειρεύει.
8: Να πάω όμως είναι.
11: Στο ετολικό.
8: Μια χαρά, έχει λίγο ζέστη εκεί βέβαια.
11: Θα φας και ψαράκι, γιατί δεν τον βλέπω να κάνει πρόταση ανοιχτά.
3: Τίποτα, είναι...
11: Τίποτα, έχει πέσει υπερονόσπορο, δεν ξέρω γιατί. Ενώ είναι κυμπάρης ρε παιδί μου σε όλα του, δεν ξέρω γιατί.
8: Θα αφήγουμε την ίδια περίοδο. Να μην πάω σπίτι μου για να πάει αυτός.
11: Εντάξει, δεν μπορεί να φιλοξενήσει ένα φίλο μια εβδομάδα, 10 μέρες.
8: Μπορώ εσύ να πεις ότι μετά πολλά χρόνια που βλεπόμαστε κάθε μέρα θέλουμε και σε διακοπές να βλεπόμαστε.
3: Ούτε να τον συναντήσω δεν θέλω.
11: Λοιπόν, ένα ερώτημα.
8: Πέστε και να πάμε σε δελτίο.
11: Μέση ή Μαραντόνα?
3: Και Μέση και Μαραντόνα.
8: Δεν είναι διλήμματα αυτά, δηλαδή.
3: Και Μέση και Μαραντόνα. Ναι.
11: Άντε. Λοιπόν, να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
12: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
13: Γαλάζιο Ρέστα.

0: ακροατής. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρόβα Τζενεράλε απόψε για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Ραπίτ στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδη Μοντεφρά Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμαρά Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Δυνατό τεστ για την ΑΕΚ, η οποία κοντράρεται επί Ολλανδικού εδάφους με την Φίτεσε. Σέντρα στις 8, μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 1 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Παίκτης της Ένωσης μέχρι το 2028 θα παραμείνει ο Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Θέλω και άλλα πρωταθλήματα, το μήνυμα του Σερβού. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Χατζηδιάκος με τον διεθνή στόπερ να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο μετά την οριστική συμφωνία με την Κοπενχάγη. Προχωρά και στην απόκτηση ακόμη ενός χάφου ο δικέφαλος του Βορρά που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση. Τελειώνει η πώληση του Σάντσες στην Ατλάς. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάολη είναι Ολυμπιακός, που παράλληλα φουλάρηκε για την απόκτηση του 23χρονου Όσο από τη Σεβίλη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές και κατόπιν ο Ισπανός εξτρέμ θα μεταβεί στην Ολλανδία, όπου βρίσκονται από σήμερα οι Πειραιώτες για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο το απόγευμα ο Γάλλος forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στην ενίσχυση στη θέση του point guard έχουν επικεντρωθεί πλέον οι πράσινοι. Ρέπο έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη και επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 21 του μήνα, όταν και η αποστολή θα αναγορίσει για την Ιταλία. Δεδομένη θεωρείται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού back από τους κίτρινους. Ενίσχυση για τον Αστέρα Άκτορ που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου βραζιλιάνου επιθετικού Ρικαρντίνιο. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης αναλαμβάνει το πόστο του νέου Διευθυντή Ακαδημιών της ομάδας της Τρίπολης. Τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων του Champions League Βόλεϊ Ανδρών έμαθε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα βρουν απέναντί τους Μπερλίν, Γαλατά Σαράι και μία εκ των Sporting Λισαβόνας ή Λιουμπλιάνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γκστάντ.

0: Σερβίς στις 18:30, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Μία ώρα αργότερα, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με τη Βρετανίδα Harriet Dart με στόχο την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Athens Open. Κάλυψη από RTL Sport. Σε νοκάουτ μάτς για τους 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Σλοβενία, η Εθνική Νέων Ανδρών αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Τζάμπολ στις 7. Την απόκτηση του 29χρονου σέντερ Τζος Νίμπο για την επόμενη τριετία ανακοίνωσε η Μπαρσελόνα, παίκτης της Χάπολ Τελαβίβ και επίσημα ο Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος αποχώρησε από τους Μπλαουγκράνα και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μία σεζόν με την ομάδα του Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπαμ και 100.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Είναι ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 3. Και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο και σήμερα αυτή την ώρα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Κοντά σας μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Αυτή είναι η πρώτη αθλητική εκπομπή της ημέρας. Υπάρχει άλλη μία, 5 με 6 μαζί σας θα είναι και σήμερα ο Παύλος Ντοκοπίλ. Ξέρω ότι αρκετός κόσμος περιμένει να μάθει εξελίξεις για την ομάδα της Ρόδου που προσπαθεί να οργανωθεί εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, να κλείσει και τον προπονητή, να ανακοινώσει και τους πρώτους ποδοσφαιριστές. Αυτά θα γίνουν καλώς εγώντων των πραγμάτων το αμέσως επόμενο διάστημα και εμείς σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για το πώς οργανώνεται η Ρόδος και κυρίως για το ποιες δυσκολίες καλείται να αντιμετωπίσει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι προκειμένου να ετοιμαστεί για να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Αυτός είναι ο στόχος των Πρασίνων, αφού ξεπεράσει βεβαίως όλα τα νομικά που πρέπει να ξεπεράσει και να μπορέσει να λειτουργήσει. Λειτουργεί ήδη βέβαια, γίνονται οι επαφές και με το θέμα του προπονητή αλλά και με το θέμα των ποδοσφαιριστών, οπότε προφανώς πολύ σύντομα θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό. Η Ρόδος θέλει να αφήσει πίσω της το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα, έτσι να μην, αν δεν είναι χρόνια, είναι σίγουρα το προηγούμενο διάστημα, όπου έγραψε μερικές από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία, τις πιο μαύρες, όχι από τις πιο μαύρες, νομίζω τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της και προσπαθεί να το αφήσει πίσω αυτό κοιτάζοντας μπροστά και δημιουργώντας μια ομάδα που τουλάχιστον θα έχει σταθερότητα, θα μπορεί να παίρνει μέρος στα πρωταθλήματα χωρίς προβλήματα και χωρίς έτσι να προκαλεί ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις όπως έγινε σε πανελλήνιο επίπεδο. Προκλήθηκαν ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις στο προηγούμενο διάστημα με την ομάδα της Ρόδου για πολλούς και διάφορους λόγους, είτε για αγωνιστικούς όπου παίκτες έπαιζαν τερματοφύλακες ας πούμε, είτε για διοικητικούς, είτε για βασικές πολύ σοβαρές έτσι, παραβλέψεις που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση, όπως η μη αθλητική αναγνώριση, είτε ακόμα και για λόγους που η ομάδα δεν μπορούσε να κατέβει σε εντός έδρας παιχνίδια. Το ζήσαμε και αυτό το προηγούμενο διάστημα, κάτι το οποίο ασφαλώς και αποτελεί μια κατάμαυρη σελίδα, διότι έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες να μην κατεβαίνουν σε εκτός έδρας παιχνίδια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό ακούγεται πιο φυσιολογικό ίσως, αλλά σε εντός έδρας παιχνίδι να μην κατεβαίνεις είναι ένα σημαντικό θέμα και προφανώς προκαλεί διάφορα σχόλια και αντιδράσεις. Είναι 15 ακριβώς λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε εδώ με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θα πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της νέας προσωρινής διοίκησης της Ρόδου, τον Γιώργο Θεοδοσίου, που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μου για να τα πούμε. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε σένα και τους φίλους ακροατές.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ που είσαι εδώ στην παρέα του Top FM και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε σημαντικά πράγματα για να ακούσει και ο κόσμος και να πάρει μια γεύση για το πώς προετοιμάζεται η Ρόδος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και ποιος είναι ο μεγάλος στόχος. Δεν ξέρω που είμαστε τώρα σήμερα 15 Ιουλίου. Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο?
1: Όχι, προς το παρόν αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι το Γκώστα τον Πάντα σαν τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Και σήμερα λογικά θα κλείσουμε και το θέμα του προπονητή.
0: Α, είστε κοντά.
1: Πάρα πολύ κοντά. Απλά δεν έχουμε τελειώσει τις συζητήσεις. Και για να είμαι ειλικρινής, τώρα είμαστε όλοι μαζί και συζητάμε το θέμα του προπονητή.
0: Α, είστε εν ώρα συμβουλίου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Θα φροντίσω να μην σε κρατήσω πάρα πολύ, λοιπόν, να μην σας χαλάσω το συμβούλιο. Αλλά όσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου, βέβαια, θα προσπαθήσω να τον εξαντλήσω ρωτώντας πράγματα που θα ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Να υποθέσω ότι δεν ρωτάω βέβαια ποιος θα είναι ο προπονητής, αφού θα το ανακοινώσετε. Ξέρω ότι δεν μπορείς να το πεις πριν την ανακοίνωση, αλλά είναι ρόδι της προπονητής ή απ' έξω?
1: Ναι, ναι, ναι. Η φιλοσοφία η φετινή είναι να πάμε και στο θέμα του προπονητή, αλλά και στους ποδοσφαιριστές ροδίτες, σε ντόπιους ποδοσφαιριστές.
0: Α, ωραία, μάλιστα. Και είναι προπονητής που έχει ξαναπεράσει από τη Ρόδο στο παρελθόν? Είναι ο όνομα?
1: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν 2-3 προπονητές αυτή τη στιγμή, ναι, οποίοι είναι ελεύθεροι, έτσι. Οπότε αν πω...
0: Εντάξει, οκ, okay, δεν επιμένω. Δεν επιμένω, εντάξει. Δεν επιμένω. Ωραία, το περιμένουμε. Μπράβο, περιμένουμε, ναι, την επίσημη ανακοίνωση. Εύχομαι όλοι ό,τι καλύτερο και θα το μάθουμε. Δεν επιμένω επ' αυτού. Κρατάω το ότι θα έχει αμιγώς ροδίτικο χαρακτήρα η ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και να στηρίξει τα νέα παιδιά. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος μας. Να στηρίξει τα παιδιά από τις ακαδημίες, έτσι, και τα παιδιά τα οποία είναι ροδίτες και σε νεαρή ηλικία.
0: Αν και έχετε καθυστερήσει, δεν φταίτε εσείς βέβαια, αλλά οι καταστάσεις, εν τούτης νομίζω θα βρείτε ρόστερ, έτσι, δηλαδή θα στελεχωθεί, ναι, ναι, το ρόστερ.
1: Αυτό, ο μεγάλος μας αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι ο χρόνος, έτσι, είναι αυτό που είπατε, ότι ναι, έχουμε καθυστερήσει. Δυστυχώς δεν έχει πάρα πολλούς και ποδοσφαιριστές αλλά και από τους προπονητές οι οποίοι είναι ελεύθεροι, οπότε πάμε σε συγκεκριμένα.
0: Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το καταλαβαίνει και ο κόσμος, και είναι ένα ακόμα θερμό καλοκαίρι που καλείται να περάσει η Ρόδος, η οποία ξέρω πολύ καλά ότι έχει περάσει πολλά θερμά καλοκαίρια σε όλη αυτή την πορεία από τότε που ιδρύθηκε, με προβλήματα, με μπαράζ, με πολλά, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Μάλλον το έχει το DNA της ομάδας. Δεν ξέρω
1: ακριβώς
0: τι να πω.
1: Και ευελπιστούμε το φετινό καλοκαίρι να είναι και το τελευταίο. Δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι να έχουμε βάλει ήδη τις βάσεις, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο και για την ομάδα αλλά και για τον κόσμο της Ρόδος.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια νομική οδός που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή προφανώς, έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει και συνεργασία ή δεν υπάρχει με όσους διοικούσαν πριν για να σας διευκολυνθεί το έργο, ή αντιμετωπίζετε προβλήματα και από αυτού?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα βιβλία που είχαμε ζητήσει από την περασμένη Δευτέρα τα παραλάβαμε προχθές,
0: ναι,
1: έτσι, τώρα την Πέμπτη την Παρασκευή θα καταθέσουμε τα βιβλία,
0: ναι,
1: στην περιφέρεια, γιατί η υπάλληλος που είναι υπεύθυνη για τα βιβλία είναι εκτός Ρόδου, έτσι, οπότε θα περιμένουμε αναγκαστικά Πέμπτη Παρασκευή να ελέγξει τα βιβλία και αναλόγως τις εντολές που θα μας δώσει θα προχωρήσουμε. Αυτό.
0: Αλλάζει κάτι όσον αφορά τις εκλογές που θα γίνουν 26, νομίζω, αν δεν το έχω προχειρό, 20...
1: Ναι, ναι, 26 Ιουλίου είναι, προς, ναι, το παρόν όχι, έτσι, αλλά θα έχουμε εικόνα σίγουρα την Πέμπτη την Παρασκευή.
0: Άρα πρέπει να περιμένετε αυτό, ίσως αλλάξει η ημερομηνία λίγο?
1: Ευελπιστούμε όχι, εμείς θέλουμε να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μπούμε και στην κανονικότητα της ομάδος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι και αυτό μεγάλο μειονέκτημα για την ομάδα.
0: Γιατί παραλάβατε καθυστερημένα τα βιβλία, λες δεν ότι τα ζητήσατε μια εβδομάδα πριν, έτσι?
1: Δεν το γνωρίζω και μας τα στείλανε με δικαστικό κλητήρα.
0: Α, μάλιστα. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση,
1: όχι,
0: καμία διευκόλυνση.
1: Τα κλειδιά από τα αποδυτήρια στο, ναι, βοηθητικό το γήπεδο δεν μας τα έχουν παραδώσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα έχετε να αντιμετωπίσετε ζητήματα...
1: Γι' αυτό ναι, λέμε, είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό αυτή η περίοδος, είναι πάρα πολύ δύσκολη,
0: ναι,
1: και προσπαθούμε έτσι να μην κάνουμε κάποιο λάθος.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Κρίμα πάντως, γιατί θα μπορούσε τέλος πάντων να υπάρχει και μια διευκόλυνση αυτή τη στιγμή, αφήνοντας πίσω το παρελθόν, όπου κατά την προσωπική μου άποψη έγιναν σοβαρά λάθη σίγουρα και έχουν γραφτεί πολλές μαύρες σελίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει από τη στιγμή που η ομάδα πρέπει να προχωρήσει θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει μια διευκόλυνση. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, έτσι. Αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει συνεννόηση και διευκόλυνση και λέω κρίμα. Λέω κρίμα. Ως φίλαθλος το λέω αυτή τη στιγμή, όχι ως αθλητικός συντάκτης.
1: Σωστά, έτσι είναι.
0: Ναι. Ελπίζω να τα καταφέρετε. Όταν λες να μην κάνετε λάθη, εννοείς τι λάθη, νομικά?
1: Νομικά, ναι, και ό,τι έχει σχέση με τη γραφειοκρατία, έτσι. Ναι. Θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο σωστοί απέναντι στο σωματείο, απέναντι στον κόσμο, το κυριότερο, έτσι. Εμείς αυτός είναι ο στόχος μας και σκοπός μας, η ομάδα να επανέλθει στην κανονικότητα και στην νομιμότητα. Αυτό. Θα ακολουθήσουμε ό,τι μας πούνε, είτε από την περιφέρεια, είτε ο νομικός, είτε από τη Γενική Γραμματεία.
0: Αυτά. Ναι, καταλαβαίνω. Γιώργο, νιώθεις ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιοι να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τυχόν λάθη για να καθυστερήσουν τις διαδικασίες? Υπάρχει και αυτό, εκδικητικά δηλαδή?
1: Σίγουρα, έτσι, και το περιμένουμε, γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο πιο σωστοί. Δεν θέλουμε να δώσουμε το δικαίωμα σε κανέναν να βγει έξω και να μας κατηγορήσει για οποιοδήποτε λάθος κάνουμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Έχετε ένα πολύ δύσκολο έργο. Ποιο είναι το μεγάλο όραμα, Γιώργο, πέρα από το να αποκτήσει μια σταθερότητα η ομάδα? Το δικό σας το όραμα, το μεγάλο στόχος, ποιος είναι?
1: Ο μεγάλος στόχος για μένα φέτος είναι η επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο και να παίξουν και να βγάλουμε όσα περισσότερα ταλέντα γίνονται από τις ακαδημίες της Ρόδου για να παίξουν στη μεγάλη ομάδα. Αυτό. Δηλαδή εμένα ο σκοπός προσωπικά, αν ρωτάτε εμένα, ναι, είναι μετά από 2 ή 3 χρόνια η ομάδα της Ρόδου που θα είναι είτε στη ΓΑΜΑ είτε στη μεγαλύτερη κατηγορία να αποτελείται από δικά μας παιδιά.
0: Βάζεις ορίζοντα 2-3 χρόνια, άρα ο πύχης μπαίνει ψηλά, έτσι, μπαίνει άμεσα ψηλά ο πύχης.
1: Η ιστορία της Ρόδου, έτσι, ανέκαθεν δεν είναι η ομάδα να είναι σε κατηγορίες του τοπικού. Αλλά το ότι φέτος είμαστε στο τοπικό, εντάξει, okay, αλλά ο στόχος της ομάδας δεν είναι να μείνει στο τοπικό.
0: Ναι.
1: Είπαμε, είναι οι βάσεις για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, κατανοητό. Το γηπεδικό σε προβληματίζει και το βάζω αυτό επειδή μιλάς για μεγάλο στόχο, μιλάς για μεγαλύτερες κατηγορίες και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε ως ροδιακό ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε προπονητήρια, δεν έχουμε οργανωμένα γήπεδα κτλ.
1: Δυστυχώς. Ναι. Αλλά πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή επήγουν άλλα πράγματα. Δεν είναι το γηπεδικό.
0: Προφανώς, για τη Ρόδο προφανώς δεν είναι το γηπεδικό, είναι θέμα ύπαρξης καταρχήν.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα, ακριβώς. Σίγουρα, έτσι. Απλά το λέω σε 2-3 χρόνια, επειδή το βάζεις ως στόχο, πολύ μεγάλο στόχο, κάποιες επόμενες κατηγορίες. Ελπίζω σε αυτό το διάστημα να γίνει κάτι και με το γηπεδικό, έτσι, γιατί είμαστε ένα νησί που δεν έχουμε προπονητήριο, για παράδειγμα.
1: Δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και αυτό μπαίνει στο κάδρο, νομίζω, όταν συζητάμε για μεγάλες κατηγορίες.
1: Σωστά, έτσι είναι.
0: Θα είστε και μετά τις εκλογές, θα είστε υποψήφοι καταρχήν στις εκλογές αυτές που θα γίνουν, ή υπάρχει και άλλο σχήμα, να το ρωτήσω και αυτό, γιατί πολλοί αναρωτιούνται.
1: Ναι, άλλο σχήμα προς το παρόν δεν υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει ενδιαφέρον και από κόσμο ο οποίος θέλει να μπει στη νέα διοίκηση.
0: Α, ωραία. Έτσι. Ναι.
1: Οπότε
0: δεν είναι μόνο η προσωρινή διοίκηση, υπάρχει όχι, και άλλος κόσμος που ενδιαφέρει.
1: Μπράβο, σωστά. Και εννοείται, εμείς τους θέλουμε όλους δίπλα μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι εάν έρθουν κάποιοι επιχειρηματίες ή άνθρωποι που θα δηλώσουν ενδιαφέρον, είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Προφανώς έχετε θα διασφαλίσετε ή έχετε διασφαλίσει, δεν ξέρω, το ότι σε αυτή τη Γενική Συνέλευση θα μπορούν να ψηφίσουν όλα τα μέλη της ομάδας, τα ταμιακώς εντάξει, ενώ δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί, δεν θα υπάρχουν σκοτεινά σημεία, έτσι, αυτό
1: ακριβώς,
0: εννοώ.
1: Ακριβώς, εννοείται, απλά επειδή περιμένουμε να ελέξει τα βιβλία η περιφέρεια.
0: Ναι, αυτό που είπες πριν, κατανοητό.
1: Μπράβο. Οπότε δεν μπορώ τώρα να πω κάτι με σιγουριά. Δηλαδή θα πάμε με βάση αυτά που θα μας πει η περιφέρεια.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, ο έλεγχος βέβαια των βιβλίων έχει να κάνει με την προηγούμενη, με τις προηγούμενες διοικήσεις, όχι με σωστά. Τη δική σας, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, μα γι' αυτό θα πάμε, επειδή τα βιβλία που μας φέραν είναι καινούρια και δεν μας έχουν φέρει, και δεν μας έχουν φέρει κάποιο χαρτί να μας πούνε που έχουν πάει τα προηγούμενα βιβλία. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό.
0: Τα προηγούμενα δηλαδή έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί.
1: Δεν γνωρίζουμε, ειλικρινά δεν γνωρίζουμε τι έχουν γίνει. Αν έχουν χαθεί, αν έχουν κλαπεί, ναι. Αν έχουν εξαφανιστεί, είναι σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο γραφείο.
0: Πω, μάλιστα. Τι να πω, αυτό τώρα είναι τραγικό, έτσι. Ναι. Βιβλία μιας ομάδας με το ειδικό βάρος της Ρόδου να είναι εξαφανισμένα ή να μην ξέρετε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να παραδοθούν όμως αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα. Γι' αυτό περιμένουμε εμείς την περιφέρεια.
0: Ναι. Κατανοητό. Υπάρχουν τώρα διάφορα εδώ μηνύματα που έρχονται. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία σε όλα. Είπαμε για τον προπονητή, δεν θα ανακοινωθεί αργότερα. Ρωτάνε εδώ για την Ακαδημία, θα προωθούν παίχτες. Το απάντησες και αυτό, είναι στόχος, έτσι. Κάποια παιδιά θα προφανώς.
1: Εννοείται. Μα και με τους προπονητές που μιλάμε, το πρώτο πράγμα που έχουμε πει είναι για τα παιδιά της Ακαδημίας. Μα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει Ακαδημία, έτσι. Αν τα παιδιά της Ακαδημίας δεν ανέβουν το επόμενο σκαλοπάτι, δεν υπάρχει λόγος.
0: Ναι, βέβαια. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και κίνητρο για τα παιδιά της Ακαδημίας η πρώτη ομάδα της Ρόδου.
1: Εννοείται, γιατί αλλιώς είναι να βλέπουν τα παιδιά που είναι στην Ακαδημία ότι κάποιοι παίχτες που ήταν στην ΚΑΠΑ 16 έχουν ανέβει το επόμενο σκαλοπάτι. Έτσι κι αλλιώς είναι να έχουν στο μυαλό τους τελείωσε η ΚΑΠΑ 16 και τα παιδιά είναι στα αζήτητα. Δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό λέει και η λογική πάνω απ' όλα και νομίζω ότι θα αλλά συμφωνήσουμε
1: θέλει,
0: όλοι.
1: Θέλει μεγάλη υπομονή. Υπομονή από τον κόσμο. Ναι. Σε αυτό το νέο πλάνο που έχουμε μπροστά μας.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και μπορούμε νομίζω να το αντιληφθούμε ξεκάθαρα. Κάτι προσωπικό να ρωτήσω. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Γιώργο το Θεοδοσίου να ασχοληθεί με το θέμα της Ρόδου, να είναι τώρα στην προσωρινή διοίκηση, να ψάχνεται για το μέλλον της ομάδας, να θέλει να δει μια υγιή Ρόδο. Τι είναι αυτό που σε έχει κάνει να ασχοληθείς?
1: Εγώ από το 2001, αν θυμάμαι καλά, 2000, έτσι, κάθε χρόνο είμαι στο γήπεδο, σαν φίλαθλος της Ρόδου. Τα τελευταία χρόνια δεν μου άρεσε, όχι μόνο σε μένα αλλά και σε πολλοί κόσμο αυτό που βλέπαμε. Όπως ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε και έφευγε από το γήπεδο. Δηλαδή είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να πηγαίνουν 15-20 άτομα στο γήπεδο. Έτσι. Συν ότι βλέπαμε και το τι συνέβαινε και με τους προηγούμενους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team. Οπότε κάποια στιγμή έπρεπε να αλλάξει αυτό. Τώρα βγήκα εγώ μπροστά, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό ήταν και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά ειλικρινά αυτό που θέλω να πω έτσι, ότι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, στο μυαλό μου δεν είχα το να γίνω πρόεδρος ή να αναλάβω τις ακαδημίες. Εγώ αυτό που ήθελα ήταν να καθαρίσει η ομάδα, να επανέλθει στην κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Το πετύχαμε και εννοείται, το ξαναλέω, ότι αν θέλει κάποιος ή κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν διοικητικά την ομάδα και θέλουν να βγουν μπροστά, είναι όλοι πρόσδεκτοι.
0: Κατανοητό. Πριν κλείσουμε, να σου πω ότι λέει τη δική του καλησπέρα σε σένα ο Ηλίας ο Λοΐζος, συνάδελφος και από το σύνδεσμο προπονητών ποδοσφαίρου. Υπάρχουν, λέει, πολλοί και έμπειροι προπονητές στο σύνδεσμο Δωδεκανήσου. Απλά κάποιες ομάδες δεν το ρωτούν ούτε το ψάχνουν. Εντάξει, προφανώς το έχετε ρωτήσει γιατί το έχετε ψάξει εσείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και σου λέει σιδεροκέφαλος. Το μεταφέρω όπως μου το έχει στείλει. Να σου το πω. Λοιπόν, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εφόσον τρέχουν και κάποιες διαδικασίες, πρέπει και εμείς να τις περιμένουμε, να τελειώσουν και επίσημα και μετά. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις βέβαια κάτι.
1: Όχι, τίποτα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά για την ομάδα της Ρόδου και να επανέλθει ο κόσμος στο γήπεδο. Σε λίγο καιρό θα βγουν και τα διαρκείας. Έχω βάλει ένα στόχο εγώ στα διαρκείας, δεν θέλω να τον πω ακόμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα πόσα διαρκείας θα πουλήσουμε. Στις επόμενες μέρες θα σας ενημερώσουμε και για τις τιμές, για τις κάρτες διαρκείας. Όπως θα ενημερωθείτε και για τον προπονητή και για τους ποδοσφαιριστές. Αυτό, εύχομαι ειλικρινά, έτσι, να πάνε όλα καλά, τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, εύχομαι καλή δύναμη, ό,τι καλύτερο και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Χαιρετώ, γεια, καλή συνέχεια. Γιώργος Θεοδοσίου, τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Είναι ο νέος πρόεδρος της νέας προσωρινής διοίκησης της Ρόδου, κυρίες και κύριοι. Τρέχουν κάποιες διαδικασίες αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε θέση να μας πει περισσότερα. Πήραμε όμως γεύση και συνοψίζοντας να πω ότι μας έκανε και αλγινή εντύπωση το ότι δεν υπάρχει συνεργασία με την προηγούμενη διοίκηση και υπάρχουν ακόμα διάφορα προβλήματα. Ελπίζω να ξεπεραστούν. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ενστάσεις για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι στο νέο κώδικα δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση, κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο Δήμαρχος Κ. Θεοδόσης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας την τελευταία τριετία και από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους οικείους δήμους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κ. το 2025 κατέβαλε στο κράτος το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και να συμπεριληφθεί στη σύμβαση το σχέδιο μελέτης αντικτύπου μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης». Ο Παναγιώτης Μπουλιέρης εξελέγει στη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιων Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Αναπληρωτής γραμματέας εξελέγει ο Μανώλης Παπαδόπουλος. Υπεύθυνος οργανωτικού ορίστηκε ο Βασίλης Καρνάβας, ενώ την ευθύνη της επικοινωνίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν, στο κεφάλι και στο σώμα από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητεί το διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμού σε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τα ξημερώματα και θα διαρκέσουν έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο, λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει, με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12.30. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 μέχρι μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa, η απόλυτη εμπειρία spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στα 19 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Παπαγεωργίου. Τα λέμε αθλητικά σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Καλησπέρα σε όσους με ακούν από το διαδίκτυο. Καλησπέρα και στους φίλους που μου στέλνουν εδώ στο Messenger, όπως πάντα, τα μηνύματά τους. Τους ευχαριστώ πολύ. Πάμε λίγο να δούμε την υπόλοιπη κίνηση όσον αφορά τα τοπικά. Χθες και σήμερα τι έχει γίνει, να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, ο Ορφέας ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή χθες, τον 34χρονο Παρασκευά Κουσούρη, που έπαιζε στο Νεβαγόρα μέχρι πρόσφατα και πριν έπαιζε και στον Αστέρα Μασάρων. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Ορφέα. Ο Αστέρας Παστίδας έχει νέο γυμναστή. Είναι ο Θοδωρής Καρτάδος. Ανακοινώθηκε επίσης επίσημα από την ομάδα του Αστέρα Παστίδας. Ο Πανορμήτης Τσιριγότης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Θύελλας Αγίων Αποστόλων. Διαβάζω ότι έχει ανακοινωθεί επίσημα, έτσι. Επίσης, στον αέρα και ο 20χρονος Γιώργος Παναγιωτάκης ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Συλλόγου. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς ανακοίνωσε την επιστροφή του Χρήστου Χατζηγεωργίου, 31 ετών, έπαιζε στον Εθνικό Αρχίπολης. Στις Ακαδημίες της Ρόδου συνεχίζουν ο Άκης Παπακώστας και ο Ευθύμης Ράδος και εδώ υπάρχει επίσημη ανακοίνωση των Πρασινών. Ο Άγιος Ισίδωρος ανανέωσε τη συνεργασία του με το Σάβα Φωτεινή, που παραμένει και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ορφέας σήμερα ανακοίνωσε την παραμονή του έμπειρου τερματοφύλακα Μανώλη Παπαβεργή, ενώ ο Ατρόμητος Δημηλιάς σήμερα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Νίκο Μαύρου και την επιστροφή στην ομάδα του Κυριάκου Μαύρου. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την ομάδα της Δημηλιάς που προσπαθεί να οργανωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και εν ώψη της επιστροφής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανής, όπως έχουμε ξαναπεί μετά από πολλά χρόνια. Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από την Κάρπαθο, καθότι έχει σκορπίσει θλίψη στην Κάρπαθο και στο ποδόσφαιρό μας γενικότερα, η απώλεια του παλιού προέδρου του Ποσειδώνα Παναγιώτης Κεβοφύλακα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Ποσειδώνα που λέει μεταξύ άλλων ότι ο Παναγιώτης Κεβοφύλακας υπήρξε ένας άνθρωπος με αγάπη, όραμα και ανιδιοτελή προσφορά για τον Σύλλογο. Για χάρη του Ποσειδώνα ταξίδεψε μέχρι την Αμερική αναζητώντας στήριξη και ανθρώπους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια και την ανάπτυξή του. Ήταν από τους πρώτους που πίστεψαν ότι ένας ερασιτεχνικός σύλλογος από την Κάρπαθο μπορούσε και έπρεπε να λειτουργεί με οργάνωση, συνέπεια και υψηλά πρότυπα. Ένας πρωτοπόρος για την εποχή του, ένας πρόεδρος που έβλεπε μπροστά και προσπάθησε να δημιουργήσει τις βάσεις για ένα Ποσειδώνα μεγαλύτερο, ισχυρότερο και καλύτερα οργανωμένο. Η προσφορά του, λέει η ανακοίνωση, αποτελεί μέρος της ιστορίας και της παρακαταθήκης του Συλλόγου, μιας παρακαταθήκης που συνεχίζεται και μέσα από την οικογένειά του, με τον εγγονό του Παναγιώτη Σκευοφύλακα να υπερασπίζεται σήμερα την εστία της ομάδας μας. Ο Ποσειδώνας Καρπάθου, λέει η ανακοίνωση, θα τιμήσει τη μνήμη και την προσφορά του όπως αρμόζει σε έναν ιστορικό πρόεδρο και σε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του στο Σύλλογο. Ο Ποσειδώνας θέλει και δημόσια να εκφράσει τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι, πρόεδρε. Η θέση σου στην ιστορία του Ποσειδώνα θα μείνει για πάντα ξεχωριστή, λέει στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ποσειδώνας Καρπάθου.

πάμε και σε κάποια άλλα νέα. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Κολοσσού μέσω της οποίας θέλει να ευχαριστήσει όλους τους περσινούς πρώην αθλητές του. Είναι 11 αθλητές οι οποίοι αποτελούν παρελθόν: ο Goodwin, ο Ράντλ, ο Kennedy, ο Κολοβέρος, ο Μακ, ο Πετρόπουλος, ο Νίκολς, ο Χρυσικόπουλος, ο Κουρουπάκης, ο Γκαλβανίνη και ο Ακίν. Είναι παίκτες οι οποίοι αποτελούν παρελθόν από την ομάδα του Κολοσσού. Θα θέλαμε, λέει η ανακοίνωση, να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο. Τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής τους πορείας. Σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρατε στην οικογένεια του Κολοσσού και καλή συνέχεια στην καριέρα σας. Καταλήγει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κολοσσός.

Έχουν γνωστοποιηθεί οι τελικές συμμετοχές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 16 που θα γίνει στη Θήβα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Διαβάζω από την εφημερίδα Ροδιακή, Παμπέδες Αλφα, Ανάργυρος Τσαμπίκος Μανιατάκης, Τιτάνες Ρόδου, θα πάρει μέρος στα 600 μέτρα. Άγγελος Τσιρώνης, Αγιές Κάμηρος 2009, θα πάρει μέρος στο Ακόντιο. Και όσον αφορά τις Παγκορασίδες Αλφα, έχουμε τρεις συμμετοχές. Ειρήνη Μαρία Μαυρουδή του Γυμναστικού Συλλόγου Νέων Λέρου στα 3.000 μέτρα βάδιν, Μαρία Μαΐλη του Αγιές Κάμηρος 80 μέτρα με εμπόδια και επικοντό και Διονυσία Θεοδοσίου του Αγιές Κάμηρος θα πάρει μέρος στο επικοντό.

Μια ανακοίνωση των πιγκουίνων του Κολυμβητικού Συλλόγου Πιγκουίνι διαβάζω. Έχει να κάνει με τη Μάρα Κλαδίτη που κέρδισε την πρώτη θέση στο Most Valuable Penguin για τη σεζόν 2025-2026. Είναι κέρδισε τον τίτλο του MVP, δηλαδή Most Valuable Penguin. Δεν είναι απλώς ένας τίτλος όπως λέει η ανακοίνωση του συλλόγου, είναι ένας τρόπος να δείξουμε στα παιδιά ότι η πρόοδος χτίζεται κάθε μέρα με συνέπεια στην προπόνηση, με συμμετοχή, με προσπάθεια, με ατομικά ρεκόρ, με αγωνιστική παρουσία και με διάθεση να κυνηγούν συνεχώς τον επόμενο στόχο τους. Όλη τη χρονιά οι αθλητές μας μπήκαν σε μια όμορφη και δυνατή κούρσα, διεκδικώντας βαθμούς μέσα από την καθημερινή τους παρουσία, τη βελτίωσή τους, τις συμμετοχές τους στους αγώνες και τις επιδόσεις τους. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι. Διαβάζω κάποια μηνυματάκια. Καλησπέρα στον Νικόλα που μου στέλνει εδώ το μήνυμά του. Να σε καλά, Νικόλα. Να πω καλησπέρα στον Διονύση που μου λέει ποιος κατά τη γνώμη είναι ο νέος προπονητής της Ρόδου. Δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω. Θα περιμένουμε να το μάθουμε σε λίγο. Ο Γιάννης μου λέει γιατί συνδέει την άνοδο της Ρόδου με το γηπεδικό. Την άνοδο της Ρόδου εννοεί σε επαγγελματική κατηγορία από ό,τι βλέπω εδώ, με το γηπεδικό. Το συνδέω γιατί για μένα είναι βασικό κομμάτι. Νομίζω ότι γενικά μιλάω τώρα για το ροδιακό ποδόσφαιρο. Το έχω πει και πάρα πολλές φορές, είναι προσωπική μου άποψη. Αν δεν αποκτήσουμε σοβαρό οργανωμένο προπονητήριο, σταθερό προπονητήριο εννοώ, για τις ομάδες οι οποίες θα παίζουν σε εθνική κατηγορία, και ειδικά τώρα για ομάδες τύπου Ρόδος, Διαγόρας και τα λοιπά που έχουν τη δική τους ιστορία, αν δεν αποκτήσουμε λοιπόν αρχικά ένα τέτοιο προπονητήριο και εν συνεχεία ένα πιο οργανωμένο γήπεδο για τα επίσημα παιχνίδια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα project ανόδου σε επαγγελματική κατηγορία. Για μένα ξεκάθαρα δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Πρέπει πρώτα να λύσουμε το γηπεδικό και μετά να το υποστηρίξουμε. Αλλά αυτή είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη, καθαρά προσωπική εκτίμηση. Εγώ κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι και νομίζω, για να επιμικρύνω λίγο τη σκέψη μου, αν μου επιτρέπετε, είναι κάτι το οποίο αποτελεί τροχοπέδι για το ποδόσφαιρο της περιοχής μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, απαιτεί κάποια άλλα πράγματα. Δεν είναι όπως παλιά, τη δεκαετία του 80 ή τη δεκαετία του 90. Έχουν αλλάξει καταστάσεις, έχει αλλάξει το ίδιο το ποδόσφαιρο, έτσι. Πρέπει να έχεις εγκαταστάσεις, σοβαρές, οργανωμένες εγκαταστάσεις, σταθερές εγκαταστάσεις, να μην κάνεις προπόνηση δηλαδή από το ένα γήπεδο στο άλλο, να μην ξέρεις που θα κάνεις σήμερα και να ψάχνεις, ας πούμε. Δεν είναι αντιμετώπιση ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή αυτή. Πρέπει να έχει το σταθερό χώρο για να προπονηθεί και είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό, νομίζω. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει για το τοπικό. Όχι, δεν ξέρω για τον Ηρακλή Μαριτσό να σου πω κάτι περισσότερο, αγαπητέ φίλε. Θα πρέπει να περιμένουμε. Γενικά πάντως, ναι, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει έντονος προβληματισμός, σοβαρός προβληματισμός. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές για να μην επαναλαμβανόμαστε. Το ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή γενικότερα. Εννοείται ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε όλοι και σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα και οι ομάδες, τι φιλοσοφία πρέπει να έχουν, πού να εστιάσουν, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν δεν γίνουν αυτά, σίγουρα θα έρθουν πολύ δυσκολότερες ημέρες για το ποδόσφαιρό μας.

5,5 λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα τον Top FM 102,4. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης στην εκπομπή «Πέρα από το σκορ». Για τη ρύθμιση του ήχου φροντίζει και σήμερα ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά για να κλείσουμε μουσικά, αφού σας υπενθυμίσω ότι 5 με 6 θα είναι μαζί σας ο Παύλος Ντοκοπίλ με περισσότερα αθλητικά. Κλείνουμε με κάτι που μας έρχεται από το 1989 και είναι οι The Hooters, οι οποίοι διασκεύασαν το 500 Miles, ένα κομμάτι το οποίο είναι παλιότερο αμερικάνικο folk τραγούδι. Του 1961 είναι, Μιχάλη Παπαγεωργίου, κανονικά αυτό το κομμάτι. Η συνθέτριά του είναι η Hedy West και είναι ένα κομμάτι που μας έρχεται από τα πολύ παλιά. Οι Hooters το διασκεύασαν το 89 και προσωπικά είμαι κατά των διασκευών. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε για μια καλή, πολύ καλή προσπάθεια και με τον τρόπο με τον οποίο το διασκεύασαν έδωσαν μια διαφορετική άβρα στο κομμάτι που εμένα προσωπικά μου αρέσει. Αν και τονίζω είμαι κατά των διασκευών. Λοιπόν, αυτά. 1989, Hooters, 500 Miles, μέσα στο Zig Zag, σε εκείνο το άλμπουμ ήταν αυτό το κομμάτι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 3, όπως πάντα. Χαιρετώ.

0: δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά.
2: Μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρόβα τζενεράλε απόψε για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Ραπίτ στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδυμονται Φράι Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμαρά Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Δυνατό τεστ για την ΑΕΚ, η οποία κοντράρεται επί Ολλανδικού εδάφους με την Φίτε σε σέντρα στις 8. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Παίκτης της Ένωσης μέχρι το 2028 θα παραμείνει ο Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Θέλω κι άλλα πρωταθλήματα, το μήνυμα του Σερβού. Απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αντρέα Τρινκέρι θεωρεί ότι η περιφερειακή γραμμή του δικεφάλου του Βορρά είναι πλήρης και πλέον στο παιχνίδι διεκδίκησης του διεθνούς γκάρτ του Παναθηναϊκού Άκτορ παραμένει μόνο ο Άρης. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Χατζηδιάκος με τον διεθνή στόπερ να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η συμφωνία με την Κοπενχάγη, όπως γράφουν στη Δανία, προχωρά και στην απόκτηση ακόμη ενός χάφ ο δικέφαλος του Βορρά που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάολη είναι Ολυμπιακός, ο οποίος παράλληλα φουλάρηκε για την απόκτηση του 23χρονου Όσο από τη Σεβίλη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μέσα στη μέρα αναμένεται στην Ελλάδα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές και κατόπιν ο Ισπανός εξτρέμ θα μεταβεί στην Ολλανδία, όπου βρίσκονται από σήμερα οι Πειραιώτες για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 21 του μήνα, όταν και η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ιταλία. Δεδομένη θεωρείται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ από τους Κίτρινους. Ενίσχυση για τον Αστέρα Άκτορ που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού Ρικαρντίνιο. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης αναλαμβάνει το πόστο του νέου διευθυντή Ακαδημιών της ομάδας της Τρίπολης. Τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων του Champions League Volley Ανδρών έμαθε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα βρουν απέναντί τους Μπερλίν, Γαλατά Σαράι και μία εκ των Sporting Λισαβόνας ή Λιουμπλιάνα. Ο Στεφανός Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γκστάτ. Πρωτοσερβίς στις 18:30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Μία ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με τη Βρετανίδα Χάριερ Ντάρντ με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Athens Open. Κάλυψη από Ρεδιο Σπορ. Σε knockout match για τους 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στην Σλοβενία, η Εθνική Νέων Ανδρών να αντιμετωπίζει το Ισραήλ Τζάμπολ στις 7. Την απόκτηση του 29χρονου σέντερ Τζος Νίμπο για την επόμενη τριετία ανακοίνωσε η Μπαρσελόνα, παίκτης της Χάπολ Τελαβίβ, και επίσημα ο Τόμας Σατονάνσκι, ο οποίος αποχώρησε από τους Μπλαουγκράνα και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μια σεζόν με την ομάδα του Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4.

0: πρωί. Have a tasty day.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Top FM 102,4.
7: Έτσι, για τον νέο πρόεδρο της Στοίχημαν Super League θα έχουμε αρκετά πραγματάκια κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Λοιπόν, σας το πω, τώρα έχουμε και διαγωνισμό με 4 δωράκια από Λίγκα Sport. Δωράρες. 4 μπάλες και ένα ζευγάρι κάλτσες. Κάθε μπάλα και ένα ζευγάρι κάλτσες μαζί. Λοιπόν, μία μπάλα ποδοσφαίρου Sonic, μία μπάλα Volley Arrow, μία μπάλα Basket Open Court και μία μπάλα Handball, όλα δώρα από Λίγκα Sport. Αυτές οι 4 μπάλες θα σκληρώσουμε παρέα και με ένα ζευγάρι καλτσούλες παρέα. Στέλνετε στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Το ξαναλέω, 6988-946-946 για αυτές τις 4 μπαλίτσες, η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.

Η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτήν την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει στις 31 Ιουλίου. Αυτή πολύ ωραία προσφορά, παιδιά, από το eFood.

0: Μέχρι να έρθει ο Κέτσε, να πούμε λίγο τα νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα και στους παίκτες που είναι να έρθουν και σε αυτούς που είναι να αποχωρήσουν. Προσγειώνεται, αν δεν έχει προσγειωθεί, είναι θέμα λίγης ώρας, ο Ζωέλ Ρόκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, να υπογράψει συμβόλαιό του. Λογικά θα είναι 4-1 το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 21χρονος, με συγχωρείτε, εξτρέμ, αριστερός εξτρέμ, δεξιοπόδαρος. Επιλογή με τη Λίμπαρ από εδώ και αρκετό καιρό. Τον ήθελε ξεκάθαρα, πίεζε πολύ για την απόκτησή του. Και σύντομα αναμένεται να πάει και στην Σοσιεντάμ της Ολλανδίας, είτε αύριο είτε μεθαύριο. Θα δούμε πότε θα είναι εκεί. Λογικά το βλέπω για αύριο απόγευμα, αύριο βράδυ, να είναι στο Σοσιεντάμ της Ολλανδίας. Παρασκευή Σάββατο, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει φιλικά με Φορτούνα Σιτάρτ και Άγιαξ ο προπονητής. Να δούμε αν σε κάποιο από τα δύο, πιθανότατα στο δεύτερο, μήπως του δώσει λίγο χρόνο με τον Άγιαξ. Θα παίξει και ο Ζωτά Σίλβα. Θα δούμε περισσότερους ποδοσφαιριστές. Η αποστολή έχει φτάσει στην Ολλανδία. Θα κάνουν το απόγευμα την προπόνηση. Πάλι αύριο εννοείται προπόνηση. Για να πάει να παίξει τα φιλικά. Έχει άλλα 4 φιλικά ο Ολυμπιακός μέχρι τις 25 του μήνα. 26 γυρίζει η Ελλάδα για να συνεχίσει την προετοιμασία του εδώ. Εν ώψη των αγώνων, των πρώτων προκριματικών αγώνων για τον τρίτο γύρο του Champions League, θα μάθουμε στις 20 του μήνα και την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο τρίτο προκριματικό γύρο. Όταν γυρίσει η ομάδα θα έχει και τον LKB διαθέσιμο. 27-28 Ιουλίου αναμένεται να ενσωματωθεί ο LKB. Τις επόμενες ημέρες και ο Ταρέμι. Ο Κλέιτον έχει μια αλαφριάς μορφή λάθη, θα λείψει 10-15 ημέρες. Γενικότερα, όσο περνάνε οι ημέρες, θα έχει ολοένα και περισσότερους ποδοσφαιριστές να δουλέψει ο προπονητής. Γιατί ο Ολυμπιακός πάει να πάρει και άλλους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον Σάγιακα από τη Ζανκ Πάολι με κάτι παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, κάπου εκεί θα κοστίσει. Η επιστροφή του Σάγιακα μετά από αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό, ένας δεξιός μπακ που επιθετικά είναι καλύτερος από το Μαθαίο, ήθελε να έχει δύο ποδοσφαιριστές στο δεξιάκρο της άμυνας με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο προπονητής. Το ίδιο θα γίνει και στα αριστερά. Ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι το φαβορί για τον Όσο. Δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση, αλλά φαίνεται πως παρότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που διεκδικούν, ο Ολυμπιακός θα βγει νικητής. 6,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως έχει ανέβει ο Ολυμπιακός. Μαζί με τα μπόνους θα είναι τα 8, μπορεί και να τα υπερβαίνει. Και με ένα ποσοστό μεταπόλους που θα αφήσει πιθανότατα στην Σεβίλη. Αν καταφέρει να την ολοκληρώσει, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή του 22χρονου αριστερού μπακ. Αργεντινός με ισπανικό διαβατήριο. Μια πάρα πολύ καλή λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Πραγματικά εξαιρετική η περίπτωση του Όσο. Την ίδια ώρα υπάρχουν οι εξελίξεις γύρω από τον Ορτέγκα. Να δούμε αν θα πάει στη River ή αν θα έρθει και άλλη πρόταση. Δεν θα είναι απίθανο να έρθει από Μεξικό ή MLS. Πρόταση για τον Ορτέγκα, ώστε να δώσει ο Ολυμπιακός ένα ποσό εκεί στα 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βέζο φαίνεται για αυτός πως έχει βρει ομάδα, είναι συζητήσει με ομάδα, πως αναφέρεται στο εξωτερικό, δεν αναφέρεται ομάδα για να αποχωρήσει. Και φυσικά υπάρχει περίπτωση του Τζολάκη. Η Χαλ είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται ζεστά, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να φτάσει στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, που είναι minimum 20 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω. Ιδανικά για τον Ολυμπιακό θα ήταν τα 25, αλλά νομίζω πως στη συζήτησή του και τη διαπραγμάτευση με οποιαδήποτε ομάδα θα την ξεκινήσει από τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζολάκη, εφόσον δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του και αποφασιστεί να πουληθεί. Οι επικρατέστεροι για αντικαταστάτες είναι φυσικά ο Ζωσασά, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Γουλς, τον ξέρουμε καλά, ο 32χρονο Πορτογάλο Κύπερ, και ο Χιλ, ο Παραγουανός που έκανε εξαιρετικό Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Παραγουάης, παίζει στην Αργεντινή με τη Σαν Λορέτζο, γύρω στα 6-6,5 εκατομμύρια ευρώ θέλει η ομάδα από την Αργεντινή για να παραχωρήσει τον σχεδόν 2 μέτρα, 1,99 είναι, τερματοφύλακα. Κάτι άλλο να σκεφτώ, μήπως ξεχνάω κάτι άλλο, ανανέωσε τον Φίλιο Ολυμπιακός, το έχουμε πει και αυτό από χθες, το νέο συμβόλαιο του Φίλι. Αυτά πάνω κάτω. Και για το Στρεφέτσα έχει μπει και η Λάτσιο στο κόλπο για την αποκτήσή του. Η Καλιάρη το ίδιο, η Τόρινο το ίδιο, η Πάρμα επίσης. Η Πάρμα τον θέλει πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να δώσει 5-6-7 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Θα φύγει ο Στρεφέτσα. Πρέπει να δούμε σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του. Είναι και η Γκρέμιο Κορίνθιας από τη Βραζιλία στη λίστα αλλά των ενδιαφερόμενων, αλλά δύσκολα θα επιστρέψει στη Βραζιλία. Στην Ιταλία θέλει να παραμείνει ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σιγά σιγά για ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
7: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
6: Γιατί?
7: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
6: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ. Δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε και μια βασιλική είδηση που έχει προκύψει τελευταία ώρα για όσους δεν την έχουν διαβάσει. Έχει αποσυρθεί από την διεκδίκηση του Τολιόπουλου ο ΠΑΟΚ και πλέον ο Άρης Μπέτσου είναι η μόνη ομάδα που παίζει, που είναι στο παιχνίδι ακόμα, για τον Έλληνα Γκάρντ, 30χρονο Γκάρντ. Να δούμε τι θα γίνει. Ακριβώς γιατί και ο Τολιόπουλος φαίνεται πως μάλλον θέλει να αποχωρήσει για να έχει περισσότερο χρόνο. Να δούμε αν μπορεί να τον δελεάσει ο Βασίλης Πανούλης και ο Άρης, να πληρώσει και τον buyout που σίγουρα θα έχει πάνω 1,5 εκατομμύρια, νομίζω λέγεται ότι υπάρχει. Και να πάρει και ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο αλλά και πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε μια ομάδα που θα είναι πολύ ανταγωνιστική όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, εξαιρετική ομάδα θα είναι στον μπάσκετ του χρόνου. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό επιτέλους, όπως και η ΑΕΚ, που όλα τα χρόνια τα τελευταία είναι ανταγωνιστική. Νομίζω ότι πάμε να μπούμε σε ένα πρωτάθλημα, στοίχημα GBL, που θα το βλέπετε από την, έτσι, από την νέα πλατφόρμα, το Sport FM TV. Ένα πρωτάθλημα τρομερά ανταγωνιστικό, το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων 15 χρόνων σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Οπότε να δούμε και πώς θα κλείσουν τα ρόστερ, γιατί ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει τον μπάσκετ να κάνει κινήσεις και ο Ολυμπιακός έχει τα καυτά ζητήματα με Ντόρση, με Walk-Up. Έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να δούμε.

Λοιπόν, για το διαγωνισμό που μου στέλνουν αρκετοί, παιδιά, το ονοματεπώνυμό σας στέλνετε απλά στο Viber και μπαίνει στην κλήρωση για, για τις τέσσερις μπάλες, το ένα ζευγάρι κάλτσες με κάθε μπάλα. 6988-946-946, αν θυμίζω το Viber του σταθμού.

Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήτησε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικείς αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Profe 94,6 βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το ερχόμενο Σάββατο, 18 του μήνα, παραμονές έτσι του μεγάλου τελικού, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο και Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και άλλο ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Σύναπον, Κόλυβος Κόφι, Bubble Tail και Pizza.gr.

Για τον Τάσο που στέλνετε, θα έχουμε. Τάσο Βιενουά. Ωραίο, ωραίο. Θα έχουμε. Σ' άρεσε την έρχεται. Λοιπόν, θα υπάρχει Τάσο, εννοείται. Αλλά στο τελευταίο μισάωρο θα πάει γήπεδο. Για το μάτς που πάμε που με την Rapid Vienna. Είναι στη Βιέννη από χθες το βράδυ. Και ο Τάσο και ο Διονύσης είναι. Και όλα τα παιδιά θα τον έχουμε στο τελευταίο μισάωρο να μας πει τα νέα του πάνω. Εγώ τελευταία νέα ότι υπάρχει μεταγραφικά, γιατί οι Τούρκοι συνεχίζουν να αναφέρονται στον Πάναγο και στον Φαν Ντρόγκελεν, άσχετα που Πρέμερον γράφανε ότι πάει να κλείσει την Τραμπζονσπορ, αλλά και λέγανε ότι υπάρχει ένα εκατομμύριο διαφορά. Τώρα για τους Τούρκους τι είναι ένα εκατομμύριο διαφορά, θα μας το πει βέβαια και ο Τάσο μετά, αλλά η Τραμπζονσπορ νομίζω άμα ήθελε να τον πάρει, να τον κλειδώσει, αυτό το ένα εκατομμύριο δεν θα το υπολόγιζε προφανώς. Αν έχουν κάνει νεότερο σχετικά με τον πρόεδρο της Super League, όχι, δεν έχουμε παιδιά. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη αυτή την ώρα που διεξάγεται. Είναι πολλά θέματα και αυτό του νέου προέδρου θα γίνει γνωστό. Θα ψηφίσουν οι ομάδες για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος για το αν θα έχουμε υποβασμό μιας ομάδας και άνοδο τριών, για παράδειγμα. Έχουμε αρκετά να μάθουμε και αύριο, θυμίζω, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, 9 η ώρα το βράδυ είναι και η κλήρωση του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος, στοίχημα Super League. 9 ώρα το βράδυ από Nova θα την δείτε, πάντα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση εννοείται. Θα δείτε την κλήρωση αύριο να μάθουμε πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες, με τι παιχνίδια. Πάντα στα πρώτα μάτς δεν υπάρχουν και την τέρμπι, μετά από αυτή την άτυπη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις ομάδες. Από την τέταρτη αγωνιστική και έπειτα αρχίζουν και μπαίνουν τα τέρμπι. Θα τα δούμε όλα αύριο για το νέο πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Βασίλης έχει στείλει ένα μήνυμα προφανώς για τον Τζολάκη. Λέει: είναι σαν μια ομάδα πάρει Έλληνα. Παίρνει και δεύτερο, λέει, για να κάνουν παρέα. Οπότε λέει: η Arsenal Dortmund, μήπως εννοεί προφανώς για τον Τζολάκη, μήπως μια από τις δύο ομάδες. Έξω το Τζολάκη, νομίζω η Arsenal τον είχε κοιτάξει, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Επίσης, δύο Έλληνες. Πού ήταν παντού δύο Έλληνες? Ο Σοκράτης και στην Άρσενα και στην Dortmund που ήταν, δεν νομίζω ότι είχε κάποιον άλλον Έλληνα παρέα. Είχε το Μαυροπάνο στην Άρσενα, πρέπει να τον είχε προλάβει. Το Μαυροπάνο. Στην Arsenal. Μπορεί. Μπορεί. Αλλά δεν θυμάμαι πολλές ομάδες που επειδή πέραν έναν Έλληνα πέραν και έναν δεύτερο. Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Μου έχει κολλήσει το μυαλό μου.

0: Λοιπόν, και αφού ήρθε ο κύριος Κέτσε με την κατάλληλη ετοιμασία, λοιπόν, θυμάσαι εσύ, επειδή δώσε ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει, έτσι ένας φίλος για τον Τζολάκη, πως πάει η Άρσεναλ, λέει η Ντόρτμουντ. Γιατί συνήθως όταν παίρνουν Έλληνες, λέει αυτή η ομάδα, παίρνουν και δεύτερο, λέει για παρέα. Θυμάσαι οι Έλληνες που παίζαν παρέα στο εξωτερικό. Ο Κατσουράνης ήδηξε με το Φίσα, δεν είχαν επέκταση στην Μπενφίκα.
1: Όχι, καμία σχέση, όχι.
0: Όχι, είχε παίξει μέχρι το 5 ο Φίσας και μετά πήγε το 6 πήγε.
1: Το 6 πήγε ο Κατσουράνης το καλοκαίρι, ναι.
0: Ο Μήτρογλου με το Σάμαρι, πως είχαν συνεπάρξει στην Μπενφίκα. Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πάντως.
0: Δεν θυμάμαι πάντως γενικότερα Έλληνες να έχουν συνεπάρξει ομάδες. Ελάχιστος. Ίσως ο Παπασταθόπουλος με τον Μαυροπάνο. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος στην Άρσεναλ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως αν φύγει τελικά ο Τζολάκης που το θεωρώ μεγάλο. Θα είναι τεράστια απώλεια για τον Ολυμπιακό. Όποιον και να πάρει τερματοφύλακα, χωρίς να πω ότι δεν μπορεί να βρει ένα πολύ καλό. Θα έχει ενδιαφέρον να πάει στην Brighton.
0: Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει τώρα.
1: Έχει καλό τερματοφύλακα βέβαια η Brighton.
0: Ναι.
1: Αλλά πουλάνε αυτοί εύκολα.
0: Και προχθές πήρανε και ένα στόπερ 5 εκατομμύρια.
1: Ναι, και πουλάνε και αγοράζουν. Εντάξει,
0: ναι, δεν έχει η Κοστούλα, Τζίμα.
1: Φοβερή ομάδα. Η Brighton μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και τρομερό σκάουτινγκ.
1: Δεν παίζονται.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ομάδα. Λοιπόν, πάμε, έχουμε πολιτικό ενέργεια. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ενστάσεις για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι στο νέο κώδικα δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση, κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο Δήμαρχος Κ. Θεοδόσης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας στην τελευταία τριετία και από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους οικείους δήμους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κ. το 2025 κατέβαλε στο κράτος το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και να συμπεριληφθεί στη σύμβαση το σχέδιο μελέτης αντικτύπου μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης». Ο Παναγιώτης Μπουλιέρης εξελέγει στη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιων Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Αναπληρωτής γραμματέας εξελέγει ο Μανώλης Παπαδόπουλος, υπεύθυνος οργανωτικού ορίστηκε ο Βασίλης Καρνάβας, ενώ την ευθύνη της επικοινωνίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν, στο κεφάλι και στο σώμα από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητεί το διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τα ξημερώματα και θα διαρκέσουν έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει», με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Αλλά αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Η ανανεώνει και μένει.
9: Ναι.
8: Ή δεν ανανεώνει.
9: Εντάξει, και το καλό πάντως για τον Ολυμπιακό θα ήταν να μείνει. Εγώ έτσι νομίζω.
8: 100%. 100%. Αλλά απ' την άλλη, αν είναι να φύγει. Εντάξει,
9: να μην φύγει τσάμπα, εντάξει.
8: Να μην φύγει τσάμπα και να πάει και σε ένα καλό πρωτάθλημα.
9: Δεν νομίζω πάντως ότι ο Τζολάκης είναι ένας τύπος που θα φύγει τσάμπα από τον Ολυμπιακό.
8: Ναι, ναι. Κοίτα, ας πούμε και η Φενέρ δίνει πολλά εκατομμύρια τον Τζολάκη, αλλά ο ίδιος δεν θέλει να πάει Τουρκία. Αν είναι να πάει κάπου, θα πάει Premier League.
9: Ναι, άμα πάει να πάει Τουρκία, να μείνει στο Ολυμπιακό καλύτερα.
8: Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλει και ο ίδιος δηλαδή.
9: Λοιπόν, να πούμε για την ΑΕΚ, έχει σήμερα φιλικό 8 η ώρα. 2 ώρες πριν το μεγάλο ημιτελικό. Οπότε μπορείτε να το δείτε. Για να μπείτε στο νόημα, μπορείτε να δείτε και το Παναθηναϊκό νωρίτερα, 7. Έχει δηλαδή από τις 7 και μετά, είναι, η μέρα είναι full. Η ΑΕΚ παίζει με τη Φύτεσε, μια ιστορική ομάδα της Ολλανδίας, έτσι, μια παραδοσιακή θα, να, λέμε, να πούμε ομάδα, η οποία όμως είναι τώρα στη Β' Εθνική. Τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι να επανέλθει. Είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα, τις είχαν αφαιρέσει ακόμη και την άδεια λειτουργίας. Ήταν. Πώς να το πω. Ήταν στα πρόθεση διάλυσης ουσιαστικά να μην υπάρχει ομάδα. Τελικά κατάφεραν, ξαναπήραν άδεια λειτουργίας. Πέρσι δεν είχε καλή πορεία. Φέτος φιλοδοξεί για κάτι καλύτερο. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία νωρίτερα από την ΑΕΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ. Θα έχει πάλι το πιθανότερο δύο εντεκάδες. Μέχρι τώρα ο Νίκολης δεν προβάρει βασική εντεκάδα. Κάνει κάτι άλλο, βάζει κυρίως τον άξονα δίδυμα για να Βάζει δηλαδή έναν ας πούμε βασικό και δίπλα βάζει κάποιον για να δει τι μπορεί να κάνει. Έτσι μάλλον θα γίνει και σήμερα. Μιλάμε για το κεντρικό άξονα, έτσι. Δηλαδή δίπλα στο Ρέλβα ήταν ο Γεωργίεφ. Δίπλα στον Κάιρινεν θα είναι πιθανότατο ο Λιούμπισιτς και επιθετικό δίδυμο δίπλα στον Βάργα θα είναι ο Καλοσκάμης. Τον βάζει εκεί σαν δεύτερο φορ. Και στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι ο Μουκουντή με τον Αλεξίου. Θα δούμε και τον Αλεξίου σήμερα πρώτη φορά. Δίπλα στο Μαρίν θα είναι ο Σαχαμπό στα κεντρικά χαφ. Και μπροστά θα είναι ο Γιόπιτς με τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος έκανε και έδωσε μια συνέντευξη σήμερα. Και ανακοινώθηκε ουσιαστικά η ανανέωσή του με την ΑΕΚ, η οποία είχε γίνει από το Μάιο, αλλά για κάποιο λόγο ανακοινώθηκε τώρα. Και είναι για άλλα δύο χρόνια στην ΑΕΚ ο Γκάτσι.
8: Μίλησε ελληνικά.
9: Ναι, μίλησε. Αυτό ήθελα να πω. Ότι μίλησε. Όλες οι απαντήσεις ήταν στα ελληνικά.
8: Οπότε πρόλαβε να μάθει.
9: Εντάξει, είναι
8: οι
9: τώρα.
8: Σέρβοι εντάξει, μαθαίνουν εύκολα.
9: Ναι, ρε, οι Σέρβοι είναι. Προσαρμόζονται αμέσως τώρα. Δεν βλέπεις και ο Νικόλης και αυτά. Όλοι. Και ο Γιώβιτς ακόμη.
8: Ναι.
9: Προσαρμόζονται αμέσως. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο τώρα. Περιμένουμε το παιχνίδι 8 η ώρα και να δούμε κάποια πράγματα και θα πούμε περισσότερα.
8: Και έτσι επειδή σε περίμενα, δεν είπα πολλά για το χθεσινό.
9: Ναι. Εντάξει.
8: Εντυπωσιακό πολύ.
9: Εντυπωσιακό. Η Γαλλία παγιδεύτηκε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και αυτό που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση, Γιώργο, ήταν ότι δεν έβγαλε μια αντίδραση έστω και νευρική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μόνο ο Εμπαπέ φαίνονταν να ήταν λίγο έτσι τσαντισμένος, ας πούμε. Όλοι οι άλλοι ήταν παραδομένοι στη μοίρα.
8: Και πολλά τέτοια μάτς σε τέτοια επίπεδο μπορεί να πάνε στο τέλος να γίνει χαμός, να πέσει μια κλωτσιά παραπάνω από τα νεύρα. Τίποτα, καμία αντίδραση εδώ που λέω.
9: Εν τω μεταξύ, περίμενα. Έλεγα ρε παιδί μου ότι και στο 89 να βάλει γκολ η Γαλλία μπορεί να γυρίσει το μάτς. Έτσι μας έχει δείξει όλα τα χρόνια. Και φέτος δηλαδή αν έβγαλε.
8: Φτιάξανε φάση όμως.
9: Και τελικά δεν κάνανε τίποτα, πραγματικά.
8: Εντάξει. Νομίζω οι Ισπανοί μπήκαν και έτσι στο παιχνίδι να πάρουν την μπάλα αυτή, όλη την κατοχή και να μην δώσουν κανένα δικαίωμα και το κατάφεραν. Και τρομερός άξονας τώρα. Το Ρόδρυ μαζί.
9: Τρομερή ομάδα. Όλο το παιχνίδι ήταν κυρίαρχη από το 1 μέχρι το 90 και δεν κάνανε και κάποιο λάθος να τους δώσουν ευκαιρία να μπουν μέσα.
8: Ναι. Επίσης δικαιώνεται το Ντελαφουέντε που ο Ράγια μπορεί να είναι καλύτερος τερματοφύλακας, αλλά ο Σιμών πώς εξυπηρετεί αυτό το παιχνίδι με τα πόδια, έτσι.
9: Εντάξει, και είναι και καλός τερματοφύλακας όμως.
8: Εννοείται.
9: Και είναι και πολύ. Δηλαδή εκεί που βγήκε με τον Εμπαπέ, αυτό ήταν γκολ. Άμα δεν έβγαινε. Ναι. Μιλάμε για τρομερή αντίδραση, έτσι. Τρομερή αντίδραση, φοβερή δικαίωση, πραγματικά του προπονητή η επιλογή.
8: Με τον ίδιο προπονητή, λέει ο Σιμών, έχει παίξει τελικό και νομίζω το έχει πάρει κιόλας. Euro K19, K21, Ολυμπιακούς Αγώνες, Nations League, Euro, κανονικό.
9: Όχι.
8: Και τώρα τελικό Μουντιάλ.
9: Εντάξει. Είναι τερματοφυλακάρα πάντως.
8: Πολύ εντυπωσιακή ομάδα. Πολύ.
9: Και βέβαια αυτό που λέγαμε με τα αριστερά μπακ της Γαλλίας, πολύ κάτω από το επίπεδο. Και τη ομάδα τη ίδια και γενικά του τουρνουά αυτό στου ημιτελικού, α πούμε, Μουντιάλ. Και όχι μόνο για το πέναλτι. Ναι, που το πέναλτι είναι τραγικό, έτσι. Τραγικό. Δηλαδή, μιλάμε τραγικό, πραγματικά.
8: Και α πούμε, εμένα δεν μ' άρεσε επίση και ο στόπερ που μπήκε, ο Λακρουά αυτό. Δεν μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα με τίποτα.
9: Ναι.
8: Δηλαδή.
9: Ναι, ίσως τον έβαλε.
8: Δεν γίνεται ολόκληρη η Γαλλία να παίξει με δεξιμπάκ τον Κουντέ.
9: Εντάξει, ο Κουντέ.
8: Είναι κακό παίκτη, ναι. Αλλά κυρίω είναι στόπερ. Και στην Παρσελόνα παίζει πολύ προ δεξί μπακ. Ναι. Αλλά τον έλεγε κατέβαινε και δεν ήξερε.
9: Γενικά στα πλάγια μπακ η Γαλλία δεν έχει. Δηλαδή.
8: Θυμάσαι τώρα τη Γαλλία με τον Παβάρ μέσα. Δηλαδή άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Δεν συζητάμε.
9: Ναι, εντάξει, ο Παβάρ ήταν πολύ καλό. Μα και ο Σιντιμπέ τότε που ήρθε μετά στην ΑΕΚ.
8: Το 18 δεν ήταν, ναι. Στο γύρο που έπαιζε.
9: Στο
8: Μουντιάλ και λέω.
9: Ναι, ήταν πίσω από τον Παβάρ. Δεν έπαιξε. Έπαιξε ένα μάτσο ολόκληρο. Αλλά ρε παιδί μου και αυτός ήταν πολύ. Δηλαδή καμία σχέση με αυτούς που είναι τώρα.
8: Ναι.
9: Με τα πλάγια μπακ.
8: Αλλά τους εγκλωβίσαν τόσο πολύ χθες που ήταν.
9: Ναι,
8: τρομερή κυριαρχία.
9: Και ξέρεις, έλεγε συνέχεια τώρα θα αντιδράσουν, τώρα θα αντιδράσουν, τώρα θα αντιδράσουν. Έφτασε στο 90. Και πραγματικά δεν έγινε τίποτα.
8: Ναι.
9: Μια εύκολη νίκη. Η πιο εύκολη πρόκριση της Ισπανίας ήταν η χθεσινή.
8: Και τις πιο εύκολες προκρίσεις, εγώ λέω, που έχουμε δει σε ημιτελικά μουντιάλ.
9: Ναι.
8: Πολύ υπερβολικά.
9: Συμφωνώ.
8: Ένας φίλος μου λέει χθες, έτσι ήταν και ο τελικός, λέει, της Αργεντινής με τη Γαλλία.
9: Ναι, και έγινε. Έχει
8: μέχρι
9: δίκιο.
8: Να βάλει ο Ταμέντι, λέει, το χέρι του.
9: Και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Ότι γι' αυτό και έλεγα ότι μπορεί με ένα γκολ, ας πούμε, να γυρίσουν όλα.
8: Ναι. Αλλά.
9: Γιατί είναι και τέτοια ομάδα η Γαλλία. Δηλαδή ξαφνικά μπορεί να κάνει ένα ξέσπασμα και να μην ξέρει από πού σου έρχεται. Αλλά χθες δεν μπόρεσε να το κάνει με τίποτα.
8: Έχουμε break, ναι, αρχή.
10: Μικρό.
8: Πάμε. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help.

0: Λοιπόν, τι κάνουμε και έτσι, περνάμε μηνύματα.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν...
1: Να πούμε ότι ο Τάσος θα είναι 5.30 εδώ, παιδιά.
0: Ναι, 5.30.
1: Και θα έχει όλη την ώρα εκείνη, οπότε τα μηνύματά σας για τον Παναθηναϊκό, κάντε λίγο υπομονή. Να τα στείλετε εκεί.
0: Απευθείας από το γήπεδο.
1: Κάποια. Απευθείας από το Πράτερ που λέγαμε παλιά.
0: Νομίζω έχουν και καινούριο γήπεδο τώρα.
1: Ναι, νομίζω ναι. Απλά Αυστρία πάντα αυτό έρχεται στο μυαλό. Σε εμάς τους μεγαλύτερους.
0: Μπορείς να μου πεις, λέει ένας φίλος, οι ημερομηνίες των προκριματικών και πιθανές ομάδες. Θα σου πω, οι ημερομηνίες των προκριματικών είναι 4-5 για το πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό, 4-5 Αυγούστου και 11-12 η Revans και μετά 18-19, 25-26 για τα play-off. Για τις πιθανούς αντιπάλους είναι η Union Saint-Gilloise σίγουρα. Μισό γιατί τους ξεχνάω συνέχεια. Θα στο πω σε ένα λεπτό. Λοιπόν. Δώστε μου 5 δευτερόλεπτα. Είναι Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Νέιμεχεν και ο νικητής από το Storm Graz Hearts. Εντάξει, δεν τις λες. Κακές ομάδες σε καμία περίπτωση. Νέιμεχεν βγήκε τρίτη στη Ολλανδία. Η Saint-Gilloise είναι η πιο δύσκολη και η πιο γερή ομάδα. Αλλά είναι και ομάδα λίγο που είναι λίγο συσταγωγικά αφελής. Saint-Gilloise, αλλά πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες, λέει. Αν ο Μαυροπάνος είναι διαθέσιμος, πρέπει να γίνει τα πάντα για να αποκτηθεί. Αν τον πάρει η ΑΕΚ, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Δεν έχει η μάχη Ολυμπιακού ΑΕΚ, παιδιά, για τον Μαυροπάνο. Δεν έχει. Ο Μαυροπάνος κάπου στην Αγγλία, λογικά, θα παίζει του χρόνου. Πάλι ή στη Γερμανία. Νομίζω θα φύγει για τη West Ham, δεν θα κάτσει. Τώρα που πέσανε η κατηγορία. Με ποιον σεντερφόρ θα παίξει ο Ολυμπιακός προγραμματικά, αν φύγει ο Γιάρεμτσουκ με τον Ελκαμπή, λέει, χωρίς προετοιμασία για τον Κλέιτον που δεν κάνει. Ο Γιάρεμτσουκ δεν νομίζω ότι θα φύγει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, αν φύγει. Δεν νομίζω. Επίσης και ο Ελκαμπή υπάρχει, ναι. Υπάρχει ο Ταρέμι επίσης. Και υπάρχει και ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον σε 10 μέρες ήταν εκτός, 10-15 μέρες λόγω αυτής της ελαφριάς θλάσσης που έπαθε. Ένας φάξος ο Τζολάκης λέει κοστίζει 15 εκατομμύρια, τον δώσουμε 10 εκατομμύρια για. Για να βγάλει ο πρόεδρος κανένα εκατομμύριο. Παιδιά, πιστεύετε ότι άμα πουλήσει τον Τζολάκη 10 εκατομμύρια θα. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επιχειρηματίες έχουν ανάγκη να βγάλουν 5 εκατομμύρια από μια πώληση 10 τώρα, αλήθεια. Δηλαδή, και νομίζω ότι επίσης άμα βγάλει 10 εκατομμύρια θα βάλει σε έπι του. Λοιπόν, εγώ είπα ότι μίνιμουμ 20. Από τα 20 Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την κουβέντα. Δεν πρόκειται με λιγότερα. Για να μην πω 25. Αλλά μίνιμουμ 20. Ο Ολυμπιακός το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς το παίζει μέσα ή έξω, έξω το παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Λοιπόν, εύχομαι να πάρουμε λίγο καλύτερους από τους υπάρχοντες παίχτες. Όποιος και να έρθει μαζί με τους υπάρχοντες να τονιστεί να μην διαλέγουν παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως χαρακτηριστικά έγινε φέτος. Δεν είμαι βέβαιος ότι διάλεγαν τόσο πολύ. Εντάξει, όταν ήταν και το Champions League, εκείνο το διάστημα μπορεί σε κάποια μάτς να είχαν το μυαλό στο Champions League. Ισχύει. Αλλά στο τέλος της ζώνης, επειδή όταν διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, δεν είχαν το μυαλό τους στην Ευρώπη.
1: Πάντως, τις γκέλες ο Ολυμπιακός έκανε σε περιόδους που δεν είχε αγώνα πριν στο Champions League. Έτσι νομίζω.
0: Ναι, ναι. Και μόνο.
1: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε γκέλα, ή ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Αυτά τα παιχνίδια ήταν το μόνο αρνητικό για τον Ολυμπιακό ότι μετά από Ευρώπη έπαιζε ντέρμπι. Που ήταν κάτι πιο δύσκολο. Μια πιο δύσκολη
1: στιγμή. Ναι, αλλά δεν μπορείς να πεις τώρα ότι όχι δεν παίξαν γέλα, σοβαρά τα παιχνίδια.
0: Ότι μπορεί να ήταν πιο άδειος από αυτήν την άποψη. Το λέω από θέμα κούραση.
1: Κοίτα, και αν τα βάλεις κάτω τα μάτς, επειδή τα έχω δει κι εγώ, ας πούμε. Με τον ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Στο τέλος έκανε βλακίες, ας πούμε. Έφαγε ένα γκολ εκεί από τον Ορτέγα που γλίστρισε ναι, κτλ. Ναι. Με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος από το Παναθηναϊκό στη
0: ναι.
1: Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Και ήταν και το μάτσα, αν θυμάμαι, με τον Άρη. Δεν νομίζω. Αυτές ήταν οι γκέλες του Ολυμπιακού στον πρώτο γύρο. Ναι. Οι γκέλες, οι απώλειες πόντων τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι γκέλες.
0: Οι γερές απώλειες δεν είχαν κοντά ευρωπαϊκά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, με την Κηφισιά του εντός.
1: Uh-huh.
0: Με τη Λάρισα τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή, τελευταία αγωνιστική, αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα μπαίνει μαζί με την ΑΕΚ. Χέρι-χέρι.
1: Ναι.
0: Με ίδια...
1: και μπροστά ο Ολυμπιακός. Στην ισοβαθμία.
0: Θα μπαίνει με τους ίδιους πόντους. Και δεν θα έχει ο Ολυμπιακός την πρώτη αγωνιστική μετά το. Το μεγάλο πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε την ΑΕΚ. Δηλαδή, ακόμα και αν έχανε όπως έχασε, δεν θα πήγαινε στους 5 που πήγε.
1: Η ΑΕΚ το είχε πάθει αυτό που λες τη δεύτερη χρονιά του Αλμέδα και είχε πολλούς πόντους που στο τέλος κόστησαν για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, με Σέρες.
1: Βέβαια, με Σέρες, με Πανετολικό που ήταν αμέσως μετά από τον Άγιαξ που αποκλείστηκε, με την Κηφισιά που ήταν πριν από παιχνίδι, με τον Όφη στην Κρήτη ήταν πριν το μάτς με τον Άγιαξ. Ναι. Έχασε εύκολα από τον Όφη. Δηλαδή ήταν πολύ καλύτερο ο Όφη.
0: Ναι, ναι.
1: Η ΑΕΚ έπαθε τέτοια. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω. Τουλάχιστον αυτή τη...
0: Το να μπορεί να του βγει και παιδιά σε κούραση είναι άλλο αυτό, αλλά όχι ότι κάτι τέτοιο. Πότε θα έχει ξεκαθαρίσει, λέει, το ρόστερ, με το πολύ, το πολύ καμία ευκαιρία τον Αύγουστο να μένει και στο φεύγα και στο έλα. Λέει, γιατί ο Μέντι πάει με αυτού που έχει από την αρχή, δεν βάζει παίχτες που αργούν. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι έτσι. Όταν προσπαθεί να κάνει μια ανανέωση και να κάνει 12-13 κινήσεις, δεν μπορούν να σου γίνουν όλες μέχρι 15 Ιουλίου. Με το καλό τώρα είναι ο Ρόκα στην Ελλάδα να περάσει ιατρικά να υπογράψει. Ήρθε και ο Ζωτά Σίλβα. Πάει να πάρει ο Ολυμπιακός στο Σάγιακα, το κλείνει. Πάει να πάρει τον Όσο από την Σεβίλη. Με το καλό, αν έχει κλείσει και αυτούς τους δύο παίχτες, θα έχει κάνει το 70-80%.
1: Πολύ καλή μεταγραφή αυτή, αν γίνει του Όσο, νομίζω. Νομίζω.
0: Του, τον έχεις δει, ε?
1: Ναι, είναι καλός παίχτης.
0: Ναι. Και δύο-τρεις που ρώτησα από Ισπανία που βλέπουν, μου είπαν τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Και σε πολύ καλή ηλικία τώρα, 22 χρονών. Και έπαιζε πολύ και εξτρέμ επίσης. Γιατί είναι
1: πιο. Είναι και εξτρέμ.
0: Αν με τις αποχωρήσεις, λέει, έχουμε κάποιες εξελίξεις, έστω και σχηματικά. Μόνο εγώ βλέπω τον Αντρέ Λουίς να μένει, λέει ο Άλεξανδρ Μπράγα. Άλεξανδρ Μπράγα, αν δεν ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί να αποχωρήσει ο Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς είναι πολύ καλός παίκτης, εγώ επιμένω. Άσχετα αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ, ίσως και ορισμένες φορές να μην έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και τον προπονητή. Εγώ λέω ότι ο Αντρέ Λουίς θα μπορούσε να είναι από τα επόμενα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Απλά και στην Ελλάδα θα του είναι εύκολο το παιχνίδι του Αντρέ Λουίς, γιατί θέλει χώρους. Και στην Ελλάδα δεν θα βρει εύκολα χώρους. Θα είναι δύσκολο για τον ίδιο, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά.
1: Είναι λίγο τσαπατσούλης, ρε, αλλά είναι καλός παίχτης.
0: Είναι, στα τελειώματα,
1: ναι.
0: Λίγο.
1: Και στην μπάσα και στην μπάσα, ναι, και στην μπάσα και στην εκτέλεση.
0: Είναι τσαπατσούλης, δεν ξέρω πώς είναι.
1: Αλλά και αυτό που λες με το χώρο, με την ΑΕΚ που μπήκε, παρότι δεν υπήρχε χώρος γιατί είχε γυρίσει για ΑΕΚ. Πήρε πολλές ενέργειες.
0: Και το βλέπεις και την κορμοστασιά του και όλα αυτά. Είναι.
1: Είναι ωραίος παίχτης.
0: Πολύ καλό σκαρί.
1: Είναι ωραίος παίχτης.
0: Πάμε break, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση.

0: 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτυπής. Απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ανδρέα Τρινκέρι θεωρεί ότι η περιφερειακή γραμμή του Δικεφάλου του Βορρά είναι πλήρης και πλέον στο παιχνίδι διεκδίκησης του διεθνούς γκάρντ του Παναθηναϊκού Άκτορ παραμένει μόνο ο Άρης. Πρόβα Τζενεράλε απόψη για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Rapid στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμαρά Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Δεύτερο τεστ για την ΑΕΚ, η οποία κοντράρεται επί Ολλανδικού εδάφους με την Φίτεσε, σέντρα στις 8. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Παίκτης της Ένωσης μέχρι το 2028 θα παραμείνει ο Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Θέλω κι άλλα πρωταθλήματα, το μήνυμα του Σέρβου. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο, όπως γράφουν στη Δανία. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο διεθνής στόπερ. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Σάντα Μαρία και άλλη σε καθημερινή βάση. Θα εκτιμάται η κατάσταση του Ελιστόντο λόγω ειδήματος στο λαγονοψωήτη. Θεραπεία για ΜΕΙΤΕ, ατομικό Χατσίδης, Κοτάς, Σορετήρε και Ντεσπόντοφ. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος παράλληλα φουλάρηκε για την απόκτηση του 23χρονου Όσο από τη Σεβίλη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μέσα στη μέρα αναμένεται στην Ελλάδα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές και κατόπιν ο Ισπανός Εκστρέμ θα μεταβεί στην Ολλανδία, όπου βρίσκονται από σήμερα οι Πειραιώτες για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Ενίσχυση για τον Αστέρα Άκτορ που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού Ρικαρντίνιο. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης αναλαμβάνει το πόστο του νέου Διευθυντή Ακαδημιών της ομάδας της Τρίπολης. Τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων του Champions League Volley Ανδρών έμαθε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα βρουν απέναντί τους Μπερλίν, Γαλατά Σαράι και μία εκ των Sporting Λισαβόνα ή Λιουμπλιάνα. Στους 32 του ΕΦΚΑ, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Αρκάντια και ο Μίλων την Πουατιέ. Ενώ στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, ο Όφη κληρώθηκε με την γερμανική Γκίσεν και ο Ολυμπιακός που πέρασε απευθείας τον δεύτερο με την νικήτρια του ζευγαριού Ζαντρούγκα Νορντένσκοφ. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων και στο Challenge Cup Βόλεϊ Γυναικών. Σε διπλά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την CSM Βουκουρεστίου, η ΑΕΚ την Φόρντε και ο Ζαόν την Ραμποτνίτσκι. Με Μπενφίκα Ολυμπιακός εφόσον κατακτήσει το βαλκανικό κύπελο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γκστάντ. Πρώτο σερβίς στις 18:30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Μία ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρντ με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Athens Open. Κάλυψη από RTL Sport. Σε νοκάουτ μάτς για τους 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στη Σλοβενία, η Εθνική Νέων Ανδρών αντιμετωπίζει το Ισραήλ Τζάμπολ στις 7. Γνωστή θα γίνει απόψε η δεύτερη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου έχει κλείσει θέση η Ισπανία, με την Αγγλία να κοντράρεται με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στην Ατλάντα. Σέντρα στις 10, μετάδοση από Ερτένα. Την απόκτηση του Τζάρον Blossom Game για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Dubai BC. Στην Μπαρσελόνα θα αγωνίζεται ως το 2029 ο Τζος Νίμπο, συμβόλαιο διάρκειας μίας

0: Σεζόν υπέγραψε με την Χάπο Ελτέλα Βίβ ο Τόμας Σατοράνσκι. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Top FM 102,4.

Ξεκινάμε λοιπόν εδώ στο Τόπιο Σπόρο με μια μικρή καθυστέρηση, καθώς έπεσε κάποια τηλέφωνα τη τελευταία στιγμή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στι συχνότητε του Τόπο FM. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι και σήμερα κοντά μα για να ρυθμίσει του ήχου και να μα φτιάξει τη διάθεση με τι καλέ επιλεγμένε μουσικέ. Ο Παύλο Δογκοπούλη θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τι 6. Γύρω στις 6 παρά 20 είναι κοντά μας ο Μανώλης Χατζηφούντας, ο πολύπειρος επιθετικός, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον αντίμαχο. Και το πρώτο μέρος θα το καλύψουμε με τη ζωγραφία από το χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου και σήμερα έχουμε να πούμε αρκετά.

μια σύντομη ενημέρωση για όσους έχετε ασχοληθεί με το στοίχημα να δώσει τελικά αποτελέσματα. Είναι αρκετά τα μάτς, τα περισσότερα διεθνή φιλικά. Μάλλον αρκετά είναι διεθνή φιλικά και ορισμένα πρωταθλήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Λοιπόν, στο πρώτο σημείο 15-01, το Kaiser Chiefs με την Al Kolod έχει λήξει στοχή 1-1, ημίχρονο 1-0. Στο 15-05, Bregenz Austria Lustenau 1-1, ημίχρονο 0-1. Στο 15-06, Leuven Lommel 5-1, άσος. 15-34, Φορτούνα Ντίσσελντορφ Ρουζόμπεροκ 2-0, άσος, ημίχρονο 1-0. Στο 15-07, Μπέογκρατ με την North Sunshine Eagles 2-3, διπλό, ημίχρονο 0-0. Από το πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας 15-09, Ansan Greeners με την Jinju Citizen 0-2, διπλό, ημίχρονο 0-1. 15-10, Jinam με Dragons με την Chungam Asan 3-4, διπλό, ημίχρονο 1-2. 15-12, Yongin Dangjin Citizen 0-2, διπλό, ημίχρονο 0-1. Στο 15-13, Busan Park με την Geoje Citizen 4-0, άσος, ημίχρονο 1-0. 15-14, Busan Transport με την Sugon Blue Wings 2-1. Μάλλον 1-1 χι, ημίχρονο 0-1. Στο 15-15, Νεμαντζού Citizen με την Κύπο Citizen 1-2, διπλό, ημίχρονο 1-0. 15-65, Νταεγού Σιχεόνγκ Citizen 0-1, διπλό από ημίχρονο. Στο 15-66, Ουλσάν Citizen με την Σεούλ Ιλάντ 4-2. Μάλλον αυτό από ό,τι βλέπω είναι κύπελο και έχει πάει στην παράδεση 4-2. 2-2 λοιπόν συνεχώς η κανονική διάρκεια του αγώνα Χ και 2-1 το ημίχρονο. Στο 15-67, Πανζού Φρόντιερ με την Γκαγκεούγκ City 3-2, άσος, ημίχρονο 0-0. Στο 15-68, Σεογκνάμ Πόσδεον Citizen 1-1, ημίχρονο 0-1. Στο 15-69, Σουγόν Πιόγκτσανγκ United 3-2, άσος, ημίχρονο 1-1. Στο 15-70, Τσάγκτουν City με την Γκίμα 2008 1-5, διπλό, ημίχρονο 0-4. 15-71, Τζονγκτσού FK με την Γκιονγκού 4-0, άσος, ημίχρονο 0-0. 15-72, Χουασέουγκ Γιάνγκ Πιόγκ 4-3, άσος, ημίχρονο 0-1. 15-73, Γκιονγκάμ Γιονζού 0-0 χ. Και τέλος το 15-74, Σιονάν City με την Μόκπο City 2-1, άσος, ημίχρονο 1-1. Από εκεί πέρα υπάρχουν δύο τελικά ακόμα διεθνή φιλικά. 15-75, Άρχους Χόρσενς 2-0, άσος, ημίχρονο 0-0. Και στο 15-76, Σάλτσμπουργκ Γκάμπα Οσάκα 0-3, διπλό, ημίχρονο 0-2.

Λοιπόν, σήμερα ένας ποδοσφαιρικός σωματείων του Δωδεκανήσου ανήρτησε το βασικό σκέλος της προκήρυξης για τα τοπικά πρωταθλήματα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έτσι, μιλάμε απλώς για τους βασικούς άξονες, γιατί λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν αργότερα, μόλις κλείσουν οι δηλώσεις συμμετοχής σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό και τον προβιβασμό. Αυτό είναι απλά ο σκελετός. Το σημαντικό, έχουμε τις ημερομηνίες έναρξης. Το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου. Όπως δηλαδή σχεδόν κάθε χρόνο υπήρχε μέσα μια φήμη το τελευταίο διάστημα ότι ενδεχομένως για λόγω του μειωμένου αριθμού των ομάδων να είχαμε την πρώτη σέντρα λίγο αργότερα, έτσι αρχής Οκτωβρίου, αλλά τελικά οι ημερομηνίες δεν βγαίνουν γιατί από την ΕΠΟ έφτασε έγγραφο το οποίο υποχρεώνει τις ενώσεις να δηλώσουν τον πρωταθλητή τους το αργότερο μέχρι τις 19 το Απρίλιο. Οπότε ακόμα και να αναμένονται λιγότερες ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν πάντα και τα απρόοπτα της χειμερινής περίοδου, απαγορευτικά, έτσι, προβλήματα, διάφορα εμπόδια τα οποία οδηγούν σε ανάπολες αγώνων. Οπότε ακριβώς για να δημιουργηθούν και τα χρονικά περιθώρια ασφαλείας, η Ένωση αποφάσισε να ορίσει την πρώτη σέντρα για τις 19 του Σεπτέμβρη. Για το πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας, πρώτος και δεύτερος όμιλος, εδώ το ξεκίνημα έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου. Τότε είναι που θα ξεκινήσει να παίζεται ποδόσφαιρο και στον όμιλο νήσων, ενώ και το πρωτάθλημα της τρίτης τοπικής κατηγορίας θα ξεκινήσει εκείνο το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου και μία εβδομάδα νωρίτερα, όπως συνηθίζεται, θα πραγματοποιηθούν τα παιχνίδια της πρώτης φάσης του κυπέλου Δωδεκανήσου, το Σαββατοκύριακο 17-18 Οκτωβρίου, εκεί που συμμετέχουν οι ομάδες της δεύτερης και της τρίτης τοπικής κατηγορίας. Όπως αναφέρει η προκήρυξη, μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν και τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα K16, K14, αλλά εδώ τουλάχιστον δεν έχουν οριστεί ακόμα ημερομηνίες.

Για την πρώτη κατηγορία οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στη διοργανώτρια το αργότερο μέχρι τις 2 το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας, 20 Ιουλίου. Η αντίστοιχη προθεσμία για τη δεύτερη κατηγορία είναι η 10η Αυγούστου. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής για την δεύτερη κατηγορία ομίλου νήσων και την τρίτη κατηγορία, όπως και για το κύπελο, 12 νήσων για τους ομίλους Ρόδου και νήσων, η ημερομηνία είναι 24 Αυγούστου.

Μέχρι τις 24 Αυγούστου θα γίνουν δεκτές και δηλώσεις συμμετοχής για τα πρωταθλήματα K16 και K14. Και εδώ υπάρχει μια σημαντική υποσημείωση. Είναι κάτι καινούριο. Αναφέρει λοιπόν η προκήρυξη πως για να γίνεται αποδεκτή η δήλωση συμμετοχής των υποδομών, θα πρέπει τα σωματεία να έχουν τουλάχιστον 15 δελτία ποδοσφαιριστών ενεργά στην αντίστοιχη κατηγορία έως και την κλήρωση της κατηγορίας. Όπως είναι και τιμές των παραβόλων, η συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία συνοδεύεται από παράβολο 150 ευρώ, 120 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία, 80 ευρώ στην τρίτη κατηγορία του ίδιου και στο κύπελλο 12 νήσου.

Και τώρα το οδηγείο μας συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία. Ρόδος Ευκλής, Αοπηλίου, Αναγέννηση Φενδιού, Δοξκαρδάμενας, Διαγόρας Βατίου, Φίβος, Κλεάνθης, Προσνάς Καρπάθου, Αστέρας Παστίδας, Ηρακλής Μαριτσών, Καταβιά, Άρης Αρχαγγέλου, Ατρόπιτος Ζημιλιάς, Πάνθυρες και Αντίμαχος. Οπότε μάνι πάμε στους μείον 2, καθώς Διαγόρας Βατίου έχει αποσυρθεί από τα τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, η Καταβιά έχει επιλέξει την δεύτερη κατηγορία.

Περακλής Μαριτσόν λογικά θα είναι παρόν, καθώς οι άνθρωποι του περιμένουν την απόφαση του προδικείου για τον διορισμό προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής για να τρέξει τις υποδέσεις του σωματείου. Οπότε η δήλωση θα κατατεθεί κανονικά συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία. Οπότε εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, πάμε σε ένα πρωτάθλημα 14 ομάδων.

Στη δεύτερη κατηγορία, Ευαγόρας Ηρακλής Λάρδου, Διγενής, Σίμη, Ταξιάρης Καλάθου, Κλεόπουλος, Αστέρας Μασάρων, Ορφέας, Άγιος Ισίδρος, Χάλκη, Εθνικός Αρχίπολης, Υπότες, Άννα Γεννησέμπονα, Οφιστρίου, Τύλος, Άγιος Γεώργιος, Πολυβότης, Πολύστατος, Ακουσίλος Δαμάκητος, Δήμητρα Δαματριάς, Νεοφώτιστη, όπως και η Αέρα Β. Συν η Καταβιά, συνεπώς εδώ η λογική λέει πως πάμε σε δύο ομίλους, ένας των 12 ομάδων και ο άλλος των 11 ομάδων.

Στα νησιά η ομάδα είναι 9, στην δεύτερη κατηγορία ο Νικαγόρας, Αθλητική Ένωση Λέρο, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Καλυμνιακός, ο Ξάνθος, το ΑΟΣ στη Πάλαια, η Αργονάουτης Καλύμνου και το Βαθύ. Και 12 ομάδες στην τρίτη τοπική κατηγορία. Ο Γιάννης Σουσβήτα, ο Άκου Καλαβαρδόνη, Ασπίδα Πολακιά, ο Απόλυνας Βολάδας, η Δόξα Ψήνθου, ο Δωριέας, ο Παράς Γλυπιού, η Θεία Πυλώνα, ο Πάο Γκρόδου, η Ομόνη Γυναδίου, η Θεία Λαγίων Αποστόλων και η Αρένα. Αλλά περιμένουν και εξελίξει από ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο Άρης θέλει να κατεβάσει και αυτός ομάδα Β. Οπότε το φετινό πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Περιμένουν να προσθεθούν ομάδες.

αυτορώσια τη διαδικασία προϋβασμού και υποϋβασμού για τον υποϋβασμό. Δύο πραγματάκια. Δεν έχει ρίχνει ακόμα σε απόφαση για τις ένα πρωτάθλημα 14 ομάδων. Επιβάλλεται μια συζήτηση για το αν είναι μεγάλος αριθμός των τριών για να υποβιβαστούν. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ούτως ή άλλως στο πλάνο της Ένωσης ήταν 14 ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Έτσι, αυτή ήταν η βασική πρόβλεψη, η βασική επιδίωξη. Και ουδής μπορεί να στερήσει από τις πρωταθλήτριες ομάδες της δεύτερης τοπικής κατηγορίας, τους τρεις ομίλους, το δικαίωμα της απευθείας ανόδου στα σαλόνια του τοπικού. Οπότε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, η κυρίαρχη τάση η οποία διαμορφώνεται είναι να μην αλλάξει τίποτα, τρεις να υποβιβάζονται και τρεις να προβιβάζονται.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία η ΕΡΑ προσέχει άλλη μια μεταγράφη στην δραστηριότητά της στο τελευταίο διάστημα. Πολύ πλούσια, πολύ πυκνή. Η ΕΡΑ, η οποία απέκτησε τον Γιώργο Παναγιωτάκη, γεννημένο το 2006, στα 20 του χρόνια, επιθετικός, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του Πανατολικού. Στη συνέχεια έπαιξε λογαριασμό του Πανιωνίου, του Περαμαϊκού, του Εθνικού Πειραιός και της Μαρκό, που ήταν η τελευταία ομάδα του.

Πάντως νομίζω πως χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε και η συμφωνία με τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, τον Παύλο Λογαρά, ο οποίος προέρχεται από την Εκυβόλου. Στον Ιάλη, περιμένουν την ανακοίνωση 4 ονομάτων το αργότερο μέχρι το Σάββατο. 2 έμπειρους και 2 νεότερους ηλικία ποδοσφαιριστές. Έτσι, 4 συνολικά. Την ίδια στιγμή που ο Παναγιώτης Πάρταλης προγραμματίζει την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας του για τις 3 Αυγούστου. Και μέχρι το Σάββατο, λογικά, θα έχουν ανακοινωθεί και τα φιλικά παιχνίδια μέσα από τα οποία θα μονταριστούν οι τοξοβόλοι. Στα Βολογαντιών ηρεμίες μέχρι στιγμής, το ίδιο βέβαια, αλλά σε ανησυχητικό επίπεδο στον Διαγόρα. Για την ακρίβεια στον Απόλλωνα Καρυθιών, φαίνεται πως υπάρχει νεότερο το οποίο συνδέεται και με την Αστέρα Παστίδας. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, ο Κώστας Λίμα τελικά θα αποχωρήσει από την ομάδα. Ήταν, θυμίζω, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής να φύγει. Στη συνέχεια τα βρήκε με τη διοίκηση, αλλά από ό,τι φαίνεται κάτι στράβωσε. Οπότε ο ίδιος βρίσκεται στην πρώτη της εξόδου και φαίνεται να έχει συμφωνήσει με την Αστέρα Παστίδας, ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει μια πολύ σημαντική προσθήκη. Νέα περιμένουμε και από τη Ρόδο, η οποία πλέον βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον ανακοινώσει προπονητή. Αυτό θα είναι εκτός απρόπτου ο Δημήτρης Γκάιδας.

Λοιπόν, έφτασε η στιγμή να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM. Κοντά σας είμαστε και πάλι σε λίγο με την κουβέντα μας με τον Μανώλη Χατζηφούντα.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ενστάσεις για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι στο νέο κώδικα δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση, κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο Δήμαρχος Κ. Θεοδόσης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας την τελευταία τριετία και από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους οικείους δήμους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κ. το 2025 κατέβαλε στο κράτος το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της μεσαιωνικής πόλης με drones και να συμπεριληφθεί στη σύμβαση το σχέδιο μελέτης αντικτύπου μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης». Ο Παναγιώτης Μπουλιέρης εξελέγει στη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιων Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Αναπληρωτής γραμματέας εξελέγει ο Μανώλης Παπαδόπουλος. Υπεύθυνος οργανωτικού ορίστηκε ο Βασίλης Καρνάβας, ενώ την ευθύνη της επικοινωνίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Κορονέος. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν, στο κεφάλι και στο σώμα από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητεί το διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τα ξημερώματα και θα διαρκέσουν έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει, με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Εύρυος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Gear Sport και πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Κοντά μας είναι ο Μανώλης Χατζηφούντας. Μανώλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι οι πολλές συστάσεις δεν χρειάζονται. Εσύ είσαι πάρα πολύ γνωστός μέσα από την πολυετή διαδρομή σου στα κήπεδα, έτσι, από τους πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στα πρωταθλήματά μας. Λοιπόν, στον αντίμαχο πια, έτσι, από ό,τι διαβάζω, πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Ναι, ναι, αντίμαχο φέτος. Πάμε να δούμε κάτι καινούριο. Ο πρόεδρος με έπεισε για τους λόγους ότι αγαπάει αυτό που κάνει. Είναι κοντά στις ακαδημίες και τα τελευταία 2-3 χρόνια τρέχει πάρα πολύ για αυτό το σωματείο. Οπότε, ναι, θα πάω να βοηθήσω και όσο μπορώ φυσικά. Αυτό.
0: Τόσο μπορείς, εντάξει. Φαντάζομαι ότι μπορείς.
1: Νομίζω ναι, ακόμα.
0: Λοιπόν, okay. Ξέρεις τι, πάντα ρωτώ σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει φάει πραγματικά τα γήπεδα με το κουτάλι, έτσι, αν έρχεται κάποια στιγμή που πραγματικά αισθάνεται τον κορεσμό και πάντα αναζητά νέο κίνητρο, τι κίνητρο σου δίνει ο αντίμαχος αυτή τη στιγμή για να παραμείνεις εσύ ενεργός και προσιλωμένος αυτό που κάνεις?
1: Κοίταξε να δεις, τα τελευταία χρόνια εγώ αγωνίζομαι για τις ομάδες που παίζω, δεν κοιτάω το ατομικό ξεκάθαρα. Το κίνητο μου δίνει αντίμαχος είναι ότι είναι μια καινούργια ομάδα, είναι μια καλή παρέα για αρχή. Τα τελευταία 2 χρόνια τα παιδιά εκεί, πολύ καλό κλίμα, είναι κοντά στην ομάδα, πολλοί ανθρώποι, ο κόσμος αρχίζει και στηρίζει πάρα πολύ αυτή την ομάδα, και για μένα είναι ένα κίνητο αυτό να μπορώ να δώσω τη χαρά, τέλος πάντων, όσο κραβάνε τα πόδια μου, να δουν αυτό που θέλουν μέσα στο γήπεδο. Είτε από μένα, είτε από μικρότερο σε ηλικία, είτε από το σύνολο της ομάδας.
0: Και φαντάζομαι και με ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, έτσι, και αν θέλεις μια περιέργεια για την προσπάθεια της ομάδας αυτής να σταθεί στην πρώτη κατηγορία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, τον αντίμαχο το θυμόμαστε παλιά στην πρώτη κατηγορία. Είναι επιστροφή λοιπόν και αυτό, αν μη τι άλλο, έτσι, προσθέτει και ενδιαφέρον και για όλους εμάς, για να δούμε τελικά τι θα παρουσιάσει στα γήπεδα και πόσο ανταγωνιστικός θα είναι.
1: Νομίζω ότι θα παρουσιάσει κάτι καλό ο αντιμαχός, γιατί δεν έχει κάνει βιαστικές κινήσεις. Παίρνει ποδοσφαιριστές που χρειάζεται στις γραμμές που χρειάζεται. Είναι προσεκτικός στις κινήσεις που κάνει με ποδοσφαιριστές, προπονητές, γυμναστές και τα σχετικά. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε κάτι καλό, πιστεύω.
0: Εσύ, Μανώλη, πλέον έχεις ριζώσει την ΕΚΟ, έτσι, στην γενέτειρά σου. Υπήρχε κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια που να σκέφτηκες εσύ να επιστρέψεις στη Ρόδο ή να κάνεις κάτι διαφορετικό?
1: Κοίταξε, αν δεν είχα το παιδί, σίγουρα θα ήμουν στη Ρόδο. Η Ρόδος είναι δεύτερη πατρίδα μου. Την αγαπάω όπως αγαπάω τον νησί της ΚΟ. Έχω πάει ψωμί, έχω παίξει ομάδες. Στηρίζω τις ορίζικες ομάδες της μεγαλύτερης κατηγορίας φυσικά. Ναι, έχω σκεφτεί, η αλήθεια είναι. Τώρα έχω και μια δουλειά, μια επιχείρηση μεγάλη εδώ πέρα. Αν υπάρξει κάποιο άνοιγμα, ας πούμε, του χρόνου στο νησί της Ρόδου, ίσως το χειμώνα να είμαι εκεί πέρα, ίσως.
0: Ίσως. Εντάξει, προέχει ο αντίμαχος όμως, σε κάθε περίπτωση, έτσι, από εκεί πέρα και τα επαγγελματικά, γιατί αυτά για έναν ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, μάλλον, έτσι, κάποια στιγμή εμφανίζονται μπροστά του, έτσι είναι η επόμενη μέρα πάντα. Βέβαια, εσύ έχεις ακόμα καιρό για να συνεχίσεις να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο μέσα στα γήπεδα. Να σε ρωτήσω, ποια ήταν η καλύτερη στιγμή που έχεις να θυμάσαι από τα χρόνια σου εδώ στη Ρόδο?
1: Οι καλύτερες στιγμές είναι με τον Ιάλισο, ξεκάθαρα. Εντάξει, στηρίζω Ιάλισο, είμαι Ιάλισος, γιατί πέφτω τα τελευταία χρόνια εκεί. Έχουν περάσει δύσκολα με τον Ιάλισο, δεν έχουν περάσει και εύκολα. Γιατί ήταν ομάδα που έκανε πάντα προγραμματισμό, ήταν ομάδα που και στο ερασιτεχνικό που υπήρχε, σαν άλλο τοπικό, η δουλειά που έκανε ήταν, αν όχι γάμα εθνικής, σίγουρα β' εθνικής, από θέμα προπόνησης, οργάνωσης, και όλα αυτά τα σχετικά τα παρεμπερί που χρειάζεται μια ομάδα. Για μένα η ομάδα αυτή έπρεπε να υπάρχει στη Β' Εθνική.
0: Μανώλη, σου μένει η αίσθηση ότι έχασες ευκαιρίες σε αυτήν διαδρομή. Και το λέω γιατί θυμάμαι, σαν σήμερα, έτσι, την μεταγραφή στο Διαγόρα τότε, ήταν ένα βράδυ και μέσα στο στούντιο του BFM, στα παλιά στούντιο ακόμα. Όταν ανακοινώθηκε η μεταγραφή σου, ήσουν νεαρός και πόσα χρόνια πέρασαν άραγε από τότε, δεν θυμάμαι καν. Έτσι, ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα.
1: Ναι, ναι. Ας πω την αλήθεια, έχω χάσει και άλλες ευκαιρίες μετά από εκεί. Δεν έχω μετανιώσει, ήταν επιλογή μου να βοηθάω ερασιτεχνικά πλέον τις ομάδες που αγωνιζόμουν. Είχα και προτάσεις μέχρι και τα 30 μου να πάω σε Super League και εξωτερικό και στην Ελλάδα. Δυστυχώς μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως θα θέλεις. Γιατί από μικρότερη ηλικία πέρασα λίγο δύσκολα στην Αθήνα που ήμουν σε κάποιες ομάδες εκεί πέρα. Και υπήρχε και λίγο φόβος, γιατί δεν ήμουν και σε... Αν ήμουν οικονομικά ευκατάστατος, θα καθόμουν, θα προσπαθούσα να παίξω στο Super League ή σε μεγαλύτερες κατηγορίες από τη Super League.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως και τα παιδιά από την επαρχία δεν είναι ποτέ εύκολο. Όταν μιλάμε ειδικά για μικρομεσαίες ομάδες, έτσι. Κάποιες μεγάλες ΠΑΕ, ναι, καλύπτουν και έξω των ποδοσφαιριστών. Τα πάντα διασφαλίζουν τα παιδιά, έτσι, με τα σχολεία τους, με τα πάντα. Αλλά κάποιες άλλες ομάδες πρέπει να έχει μια οικογένεια να στηρίζει και να πληρώνει πραγματικά πολλά χρήματα για να μπορέσει να ακολουθήσει τον όνειρό σου. Και αυτό είναι δύσκολο.
1: Ναι, τότε ήταν πολύ δύσκολο. Έπρεπε να έχει είτε κάποιο μέσο, είτε να υπάρχουν χρήματα αρκετά στην άκρη για να μπορέσεις να αποδεχτείς πάνω σε αυτό στον αθλητισμό επαγγελματικά.
0: Ακριβώς. Αν γυρίζεις τον χρόνο πίσω, τώρα μετά, αν βέβαια εντάξει, δεν γράφεται ιστορία, και σου έρχονταν κάποια πρόταση, παραδείγματος χάρη από κάποια ομάδα του εξωτερικού, θα κάνεις το βήμα με τη σημερινή σου αντίληψη για τα πράγματα, με το σημερινό σου μυαλό?
1: Ναι, θα την έκανα. Θα την έκανα. Είχα κάποτε από μια ομάδα της Αγγλίας, στην ηλικία 17-18 χρονών. Δεν μπορούσα να πάω, αλλά ναι, τώρα θα το έκανα. Είναι η Everton. Δεν θα σου κρύβω και ποια ομάδα είναι. Ήταν η Everton τότε.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ναι, ναι. Και θα πήγαινα.
0: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο δισκό, ένα νησί το οποίο θυμόμαστε ότι έβγαζε ταλέντα. Σήμερα τι γίνεται εκεί? Υπάρχει διαπαραγωγή ποδοσφαιριστών, τα παιδιά ασχολούνται με το άθλημα? Βλέπεις να ξεπηδούν φιντανάκια τα οποία μπορούν κάποια στιγμή να φτάσουν ψηλά?
1: Κοίτα, έχει μια φουρνιά που εγώ να σου πω την αλήθεια δεν το περίμενα κιόλας, γιατί το επίπεδο πέρα στην ΚΟ από ποδοσφαιριστές είναι πολύ χαμηλό. Όχι λόγω ποιότητας ή σωματικά, λόγω προπόνησης. Γιατί τώρα να κάνεις μια ώρα, εμείς τώρα τότε στον Ιάλης, ας πούμε, κάναμε 3 ώρες προπόνηση. Τώρα αυτό σημαίνει δεν υπάρχει στην ΚΟ. Αυτό εδώ πέρα κάνει 45 μία ώρα, μία και κάτι και κουράζονται. Είναι τελείως διαφορετικές, είναι άλλες εποχές. Και χαίρομαι που το βλέπω, γιατί δεν έβλεπες πριν 4-5 χρόνια, ας πούμε, δεν έβλεπες, και βλέπεις τώρα από την ηλικία 13 χρονών, 13-14 και πιο κάτω ηλικία, οι οχτάριδες, να βλέπεις παιδιά που να τους αρέσει να είναι στο γήπεδο αρκετές ώρες, να δουλεύουν, δεν είναι κολλημένοι στους υπολογιστές, στα κινητά, και υπάρχουν ταλέντα. Και χαίρομαι που το βλέπω αυτό και θα χαρώ να το δω και στη Ρόδο αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι, και μιλώντας από το σχολείο της Κόδεξης, αυτό τα τελευταία χρόνια καθρεφτίζεται κιόλας με την εκπροσώπηση του νησιού στις μικρές ομάδες, γενικά των νησιών. Αλλά η Κόδεξη έχει ένα μερίδιο πολύ σοβαρό, δηλαδή, και βλέπεις παιδιά τα οποία έχουν πραγματικά ταλέντο και το σημαντικό, κατ' εμέ, στηρίζουν και τα σωματεία της ΚΟ. Νέα παιδιά της μικτής, τα οποία έχουν βασικό ρόλο πλέον. Έτσι, όταν μιλάμε για ομάδες όπως το Πυλί, για να γίνει σφενδιού, έτσι, αργά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό το καλύτερο. Γιατί αν δεις την αναγέννηση πέρυσι, ας πούμε, πρόπερσι, από αυτά τα παιδάκια που παίζουν τώρα βασική και αντικατάστατη, παίζανε 2 άτομα. Και τώρα βλέπεις 7-8 παίχτες, και δεν τους λες πιτσιρικάδες, τους λες παίχτες, γιατί μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ερασιτεχνικό, στο αλφα τοπικό τέλος πάντων. Και βλέπεις και μερικούς να κάνουν και τη διαφορά. Και είναι εντυπωσιακό αυτό. Και σίγουρα θέλω να το βλέπεις αυτό και να προχωρήσουν και παραπάνω. Σίγουρα να προχωρήσουν κάποιοι παραπάνω, γιατί νομίζω ότι αξίζουν, όπως και από την ΚΟΟ παίχτες και από τη Ρόδο.
0: Ναι, είναι αυτό το οποίο λέμε. Δηλαδή, δεν εννοείται ο νεαρός να μην παίζει στην πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία δωδεκανήσου. Δηλαδή, αν το βάλεις ψυχρά κάτω, λες, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, είναι απαράδεκτο τώρα να 16-17
0: χρόνια. Το πικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν θα σου πω τώρα 14 που παίζαμε εμείς, Δέλτα Εθνική Βασική τότε, που ήταν και πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα η Δέλτα Εθνική. Αλλά τώρα 15-16 χρόνια είναι απαράδεκτο να μην μπορεί ένας πιτσιρικάς να παίξει. Να μην παίξω Χατζηφούντα σέντερφορ, που είναι 38 χρονών, να παίξω εγώ που είμαι 16. Ξέρεις, αυτός ο εγωισμός ο ποδοσφαιρικός δεν υπάρχει πολύ πλέον. Και είναι και τα παιδιά πιο ευαίσθητα. Αλλά το θεωρώ τραγικό, ας πούμε, να μην, άμα απογοητευτούν, να τα παρατάνε, αντί να γίνονται καλύτεροι. Και να δέχονται, ας πούμε, να παίζει, λέω τώρα το δικό μου όνομα, έτσι, ο Χατζηφούντας που είναι 38 χρονών, και να μην παίζω εγώ που είμαι 16. Και να μην προσπαθεί να γίνει καλύτερο από τον Χατζηφούντα σε πολλά πράγματα, ενώ εσύ τον βοηθάς μέσα στο γήπεδο.
0: Τρόπο του λες, αισθάνεσαι και πρότυπο για τα νέα παιδιά. Γιατί ο αντίμαχος έχει και αρκετά νέα παιδιά στην σύνθεσή του. Έτσι, βλέπω τις ανακοινώσεις και πραγματικά έναν χαμηλό μισό ηλικίας. Παιδιά τα οποία, ναι, πολλά από τα οποία είναι και κομμάτι της ακαδημίας του. Παιδιά της ακαδημίας του. Αισθάνεσαι και λίγο πρότυπο και δάσκαλος για τα παιδιά αυτά, θα αναλάβεις αυτόν τον ρόλο.
1: Σίγουρα, γιατί και στο Πηλί που ήμουνα και στην Καρδάμενα που ήμουνα, βοηθούσα κάποια παιδιά. Οπότε, ναι. Μ' αρέσει να βοηθάω τα παιδιά τις μικρότερες ηλικίες και μ' αρέσει να βλέπω και ταλέντα που μπορούν να εξελιχθούν και είμαι και από αυτούς που τους πιέζω κιόλας. Αντί μέσα στο γήπεδο. Τους πιέζω, κάνε να ανατρέψουν παραπάνω, να πιέσουν παραπάνω, να κρατήσουν την μπάλα λίγο παραπάνω, είτε στις ταχύτητες είτε οτιδήποτε άλλο. Ναι, αισθάνομαι αυτό το πράγμα. Και εντάξει, το καλό είναι ότι τα παιδιά σέβονται. Σε σέβονται. Αυτό.
0: Μανώλη, έχεις σκεφτεί την επόμενη μέρα, αφού κρεμάσεις τα παπούτσια σου, θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με την προπονητική, παραδείγματος χάρη?
1: Προπονητική όχι, γιατί θα πιέσω πολύ κόσμο, οπότε θα φύγω από αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζω να αντέξουν οι ποδοσφαιριστές μαζί μου, όσο πω την αλήθεια, σε θέμα προπόνηση και αυτά, γιατί εγώ αν ήμουν προπονητής σίγουρα θα έκανα 2,5 ώρες με 3 ώρες προπόνηση, οπότε έτσι πως είναι τώρα το επίπεδο, είναι λίγο δύσκολα να κάτσει κάποιος να κάνει προπόνηση. Οπότε αν είχα 25 ποδοσφαιριστές, στο τέλος θα είχα 5.
0: Οπότε με τον τρόπο που προστατεύεις, δηλαδή τις επόμενες γενιές. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay.
1: Ναι.
0: Στον χώρο του ποδοσφαίρου όμως φαντάζομαι θα παραμείνεις, έτσι?
1: Βεβαίως, θα παραμείνω. Αν υπάρξει κάτι που να μπορώ να βοηθάω τις ομάδες από άλλο πόστο, ναι, θα μείνω στο χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Να σου πω να συγχρήσω και λίγο ρεπόρτερ. Παρεμπιπτόντως, που τα ζεις καθημερινά εκεί και κινείσαι και μιλάς με κόσμο, για τον Άο Πηλίου έχουν κανένα νεότερο, έτσι, επιχειρεί να σε ρωτήσω?
1: Θα σου πω την αλήθεια, επειδή εγώ δεν ασχολούμαι το τι γίνεται με τις άλλες ομάδες. Μακάρι να μπορέσει να πάρει αυτή την θέση που λένε να πάει στη Γάμα, αλλά και αν δεν πάει στη Γάμα, δεν θέλω να δω το Πηλί στο Βίδα Τοπικό, γιατί είναι μια ομάδα που δεν αξίζει να είναι Βίδα Τοπικό, ούτε στο Α, γιατί είναι μια έμπειρη ομάδα, όπως είναι ο Διαγόρας, όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι ο Ιάλισσος. Είναι ομάδες που πρέπει να βρίσκονται ψηλά στις κατηγορίες, ψηλότερες κατηγορίες. Δεν έχω ακούσει κάτι. Αυτό που ξέρω είναι ότι περιμένουν να δουν αν θα αγωνιστούν. Αλλά αν πάρουν θέση, σίγουρα πιστεύω ότι ο Πάχος δεν θα πει στην ομάδα έτσι και θα την πάει στη Γάμα.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Σε πονάει το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια μόνιμη ποδοσφαιρική δύναμη στην ΚΟ, η οποία να παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία, στην εθνική κατηγορία γενικά, και να μην είσαι κομμάτι της? Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει το νησί πίσω και δεν μπορεί πραγματικά να βρει και να στηρίξει μια ομάδα σε μια μόνιμη βάση?
1: Κοιτάξτε, στο νησί της ΚΟ δεν υπάρχουν και πολλοί ποδοσφαιρικές που μπορούν να κάνουν προαθλητισμό κατά ψέματα. Οπότε οι ποδοσφαιριστές έχουν μοιραστεί. Σίγουρα με πονάει που δεν υπάρχει μια ομάδα γάμα εθνική. Εγώ πέρυσι είχα κάνει μια πρόταση σε προπονητές να κάνουν ένα σωματείο να πάμε την ομάδα γάμα, γιατί εμείς είμαστε και λίγο μεγάλοι. Οπότε δεν θα παίζουμε και άλλα 100 χρόνια. Υπάρχουν κάποιες γενιές πίσω που μπορούν να τα παίξουν με 5, 6, 7 απόξω ποδοσφαιριστές. Σίγουρα είναι τραγικό και να μην υπάρχει μια ομάδα μέσα στην πόλη της ΚΟ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποια σωματεία, όπως είναι ο αντίμαχος, όπως είναι η Κέφαλος, ας πούμε, που αδίκως έπεσε, αγαπάνε την ομάδα Και κάποιοι άλλοι είναι αυτοί που είναι πιο πολύ για το συμφέρον. Δηλαδή, είναι, εγώ είμαι αυτή η ομάδα και δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Και άμα θέλει έλα, και άμα δεν θέλει, υπάρχουν και αυτά εδώ πέρα στην Κόρδο. Δεν ξέρω τώρα σε Ρόδο αν υπάρχουν.
0: Εδώ και αν υπάρχουν.
1: Αλλά
0: το ξέρει από το χέρι αυτό.
1: Ναι, ναι, οπότε είναι λυπηρό. Αλλά να ξέρει ότι χαίρομαι που βλέπω ομάδε τη Ρόδο να ανεβαίνουν είτε να παίζουν ό,τι διαγόραση η άλυση που ξανανέβηκε τώρα. Θα χαρώ να δω την Αρχάγγελο, εννοείται, γιατί υπήρξα στην Αρχάγγελο σαν ποδοσφαιριστής για λίγο διάστημα πριν προ-COVID. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και φτιάχνει. Θα χαρώ να τη δω στη Δαμάτινη, γιατί αξίζει νομίζω. Είναι μια ομάδα, μια έδρα που θα τη νιώθουν όλες οι ομάδες, αν ανέβει. Τουλάχιστον να βλέπουμε ομάδες ρωτήτικες. Γιατί εδώ στην ΚΟ είναι λίγο σε αυτό το κομμάτι πολλά χρόνια πίσω. Είμαστε τουλάχιστον 30-40 χρόνια πίσω.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, εγώ να σου ευχηθώ να έχεις τον χρόνο και τη δυνατότητα να έρχεσαι στη Ρόδο για να βλέπεις από κοντά τις ομάδες μας. Έτσι, οι ομάδες 12 άνεση και εκπρόσωποι. Και να μην αρχίσει τη στιγμή που δεν χρειάζεται να κάνεις ταξίδια και να έχεις μια ομάδα στην ΚΟ, έτσι, να την απολαμβάνεις από κοντά στα εθνικά πρωταθλήματα. Μακάρι να συμβεί και αυτό.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Μανώλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να ευχηθώ καλή δύναμη σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Έτσι, καλή επιτυχία και θα τα πούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.
0: Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, να ακούσαμε τον Μανώλη Χατζηφούντα, ποδοσφαιριστή πλέον του Αντίμαχου. Και με αυτή τη συζήτηση μπορούμε να κάνουμε και την αποφώνησή μας, γιατί η ώρα είναι σχεδόν 6, οπότε δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την παρέα σας και σήμερα. Συνδεόμαστε με τον Πεταωρίν Sport FM για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τη συγκεκριμένη προγράμματος, και έτσι μην ξεχάσουμε το μεγάλο απόψινο ραντεβού στις 10, Αργεντινή Αγγλία, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 6 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27. Στη σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δέχθηκε τελικά την πρόταση του Μάγκη Κακάτση να μοιραστούν τη θητεία οι δύο υποψήφοι και παρότι ζήτησε να είναι ο ίδιος τον πρώτο χρόνο, αυτός που θα βρίσκεται στο προεδρικό θόκο τους πρώτους 12 μήνες θα είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ας είμαστε έναν χρόνο ο καθένας, δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτόν τον λόγο, ήταν η δήλωση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αντρέα Τριγκέρι θεωρεί ότι η περιφερειακή γραμμή του δικεφάλου του Βορρά είναι πλήρης και πλέον στο παιχνίδι διεκδίκησης του διεθνούς γκάρ του Παναθηναϊκού Άκτορ παραμένει μόνο ο Άρης. Πρόβα τζενεράλε για τον Παναθηναϊκό με αντίπαλο τη Ραπίτ στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό που θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Πένια Τσάπρα, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Καμαρά Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο Ταμπόρδα, Κέρα Στόντερ, η εντεκάδα που επέλεξε ο Τζέικοπ Νίστρου. Σέντρα του αγώνα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Δεύτερο τεστ για την ΑΕΚ, η οποία κοντράρεται επί Ολλανδικού εδάφους με την Φίτε σε σέντρα στις 8, μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτένα και ραδιοφωνικά από τους 94,6 παίκτες της Ένωσης μέχρι το 2028, θα παραμείνει ο Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ, μιλώντας μάλιστα στα ελληνικά. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλ είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος φουλάρηκε για την απόκτηση του όσο από τη Σεβίλη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Στις επόμενες ώρες στην Αθήνα ο Ισπανός Εκστρέμ Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Παντελή Χατζηδιάκου προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα καταβάλει ο δικέφαλος του Βορρά.

0: στην Κοπενχάγη για το διεθνή στόπερ. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Άλλη και Σάντα Μαρία. Σε καθημερινή βάση θα εκτιμάται η κατάσταση του Ελουστόντο λόγω ειδήματος στο Λαγωνοψωήτη. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Είναι σημαντικό να έχουμε καλά αποδυτήρια, τόνισε χαρακτηριστικά. Στους αντιπάλους του στον πρώτο όμιλο του Champions League Βόλεϊ Ανδρών έμαθε ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει τις Μπερλίν Γαλατασαράι και μία εκ των Sporting Λισαβόνα ή Λουμπλιάνα. Στους 32 του ΣΕΦ ΚΑΠ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Αρκάδια και ο Μίλων με την Πουατιέ. Τέλος, στον πρώτο γύρο του Challenge Cup ο Όφη κληρώθηκε με την Γκίσεν και ο Ολυμπιακός που πέρασε απευθείας στον δεύτερο γύρο με την νικήτρια του ζευγαριού Ζαντρούγκα Νοντρέσκοφ. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων και στο Challenge Cup Βόλεϊ Γυναικών. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την CSM Βουκουρεστίου, η ΑΕΚ με τη Φόρντε και ο ΖΑΟΝ με τη Ραμποτνίτσκι. Αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το Βαλκανικό κύπελο, θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Στη φάση των 32, ο ΑΟΘ Ιράς θα παίξει με τον ηγητή του ζευγαριού Μενόρκα Κάουνας. Αλλάζει σύστημα διεξαγωγής η Handball Premier των ανδρών τη σεζόν 2026-27. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι καταργούνται οι ημιτελικές σειρές των play-off και οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της κανονικής περίοδου προκρίνονται στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Οι ομάδες του 3-6 θα παίξουν play-off για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γνωστή θα γίνει απόψε η δεύτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την Αγγλία να κοντράρεται με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στην Ατλάντα Σέντρα στις 10. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Πρώτη φιναλίστ από χθες η Ισπανία. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, φίλε μου. Ναι, άρχε. Θα έχει συντονιστεί κάποιος πριν από 5-6 λεπτά. Θα βλέπει το ρολόι τώρα να δείχνει σχεδόν 6 και 4. Θα λέει αυτοί οι καθυστερημένοι. Πόσο καθυστερημένοι γίνανε σήμερα. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει εκπομπή. Αλλά τι, εμείς φταίμε, κύριοι. Όχι, βέβαια. Φταίνει οι προηγούμενοι. Τρεις φορές είπαμε ότι κλείνει η εκπομπή. Τρεις φορές και τρεις φορές. Δηλαδή, ούτε. Ποιος ήταν ο μαθητής του Χριστού που την πάτησε. Ούτε ο Πέτρος που τον αρνήθηκε τρεις. Το ίδιο. Έτσι την πατήσαμε και εδώ. Λέει, τώρα κλείνουμε. Γεια σας, βγάλαμε νικητή διαγωνισμού. Τέλος, φύγαμε. Μπα, όχι.
1: Δεν περνώ δυο φορές.
0: Βέβαια θα μου πεις τις προηγούμενες μέρες, ας πούμε, γιατί εμείς ξεκινάγαμε μετά τις 6 και 10. Είχαμε προσωπικά θέματα. Τώρα δεν είναι δικά μας αυτά τα θέματα, να τα λύσουμε.

Οπότε κανονικά τώρα εγώ θα έπρεπε να δώσω διάλειμμα για διαφημίσεις, έτσι. Αν θέλουμε να είμαστε τυπικοί, αυτό θα έπρεπε να κάνω. Ωστόσο, πριν κάνω αυτό που πρέπει, να σας ενημερώσω ότι και σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής. Η διαδικασία είναι γνωστή, αλλά θα την επαναλάβω και θα την πω και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946, ξαναλέω, 6988-946-946, στο Viber του σταθμού, γράφετε το όνομά σας και τις λέξεις Golden Star, δηλώνετε με αυτόν τον τρόπο συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries και μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση, η οποία θα γίνει λίγο πριν τις 8, δηλαδή αφού ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο του φιλικού του Παναθηναϊκού που ξεκινάει στις 7 και λίγο πριν έχουμε τη σέντρα στο φιλικό της ΑΕΚ που ξεκινάει στις 8. Η Golden Star, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας, για αν θέλετε, περιμένετε, μπας και είστε οι τυχεροί. Αλλιώς μπαίνετε στο goldenstarferries.gr, μπορείτε να κάνετε εκεί την κράτηση, διότι η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. We'll be right back.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα.
4: Ω, κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague.
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας

0: εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Έπρεπε να έρθει ο νέαρχος εδώ μέσα να ακούσουμε λίγο Prodigy. Λέει θα παίζει μία ελληνικά, μία ξένα. Είναι ο γνωστός νέαρχος. Ο νέαρχος που όλοι αγαπήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι για καιρό μας είχε λείψει, αλλά οι ανάγκες εδώ της υπηρεσίας τον έχουν φέρει πίσω στις επάλξεις. Δεν πιστεύω να παραπονιέσαι
1: ποτέ.
0: Καθόλου, ποτέ. Έξι και 20 πήγε, ήρθε η ώρα να συστηθούμε. Δεν ακούτε την προηγούμενη εκπομπή, η οποία δεν ήθελε με τίποτα να κλείσει. Λίγο ακόμα πραγματικά και θα καθόντουσαν μέχρι τις 8 εδώ πέρα. Είναι η εκπομπή δύο λέρες μόνο με ειδική σύνθεση μιας λέρας, γιατί ο Γιώργος μας απολαμβάνει τις διακοπές του. Μακάρι να είναι στην Ελούντα, εκεί που έκανε διακοπές και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο παιδικός του ήρωας. Η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο κύριος Μανώλης Μουσουράκης βρίσκονται στην επιμέλεια της παραγωγής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8, καταλαβαίνετε, μέχρι τις 7 θα έχει ψιλολέρες, να το πούμε έτσι. Μετά τις 7 θα έχουμε το φιλικό του Παναθηναϊκού. Ακόμα και ο κύριος Τάσος, ο Νικολογιάννης, δεν μας έκανε τη χάρη να βγει σε τούτη εδώ την εκπομπή, που τα έχουμε, εμείς τα λέμε πάρα πολύ καλά, αλλά σου λέει όχι, στους προηγούμενους, για να δώσει την 11, την οποία βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε, να δείτε στο site του Sport FM, εκεί όπου υπάρχει και ο φοβερός και τρομερός player στην ενότητα Radio Live. Μπορείτε να κάνετε ένα κλικ εκεί πάνω, να μας ακούτε, να μας γράφετε, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εναλλακτική τρόπη επικοινωνίας, τους ξέρετε, εγώ θα επαναλάβω για αυτούς τους λίγους που ενδεχομένως να μην έχουν κρατήσει σημειώσεις ή να πουν για πρώτη φορά αυτό το πράγμα και ήδη να έχουν αλλάξει σταθμό εδώ που τα λέμε. Μας βρίσκεται στο Facebook, ο λογαριασμός μας δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες και full tones, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Μας βρίσκεται στο Instagram, δύο λέρες μόνο, προφανώς χωρίς tones, λατινικά είναι, δεν χρειάζονται. Μας βρίσκεται και στο TikTok, εκεί δεν απαντάμε σε μηνύματα, αλλά έχουμε αφήσει κάβα, πάρα πολλά ξεφτιλίκια, τα οποία μπορείτε να εκτιμήσετε ή να συχτηρίσετε την ώρα και τη στιγμή που επιλέξατε να κάνετε κλικ εκεί. Μαζί μας και σήμερα η Superbet. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και τώρα ακούμε Λουκά, ηλεκτρονική εποχή.

Να, τα λέει ο Κώστας ο ποδηλάτης της καρδιάς μας. Καλησπέρα Ζακυνθολέρα αγαπημένη. Λίγο ακόμα και θα έκανα και τη δική σου εκπομπή. Από αύριο λέει να κληρώσεις και τις μπάλες που δίνουν, γιατί αυτοί δεν στρίβουν ούτε με χαμάλι. Δεν στρίβουν ούτε με χαμάλι, αλλά είσαι πολύ σκληρή. Νομίζω ότι σας έχει επηρεάσει ο Γιώργος και είναι πάρα πολύ σκληρή η κριτική σας στην προηγούμενη εκπομπή. Ακόμα και τώρα που κι αυτοί πηγαίνουν με σύνθεση ανάγκης. Έλα, ντροπή, ντροπή. Και όπως με ενημερώνει αυτή τη στιγμή ο νέαρχος, να δω τι θα κάνετε λέει από την Παρασκευή που θα σας λείψουν όταν σταματάνε και την εκπομπή. Όχι για πάντα, ε. Όχι, για να μην χαρεί ο Μαραθιανός. Ο φίλος τον Τζόρτζιο λέει καλησπέρα, μη ανόητε εμπνευσμένος από Prodigy, απαγγέλω I'm Nicholas, Twisted Alcoholic Nicholas. Προφανώς δεν αναφέρεσαι σε μένα, αλλά σε κάποιον. Πρόκειται περί μιας απλούστατης συνωνυμίας, αν είναι δυνατόν.

Έχω, λέει, μια ωραία αντιπρόταση σχετικά άγνωστου τραγουδιού. Βασίλης Καζούλης, Κομπιουτερίτσα. Όχι, Κομπιουτερίτσα την ξέρουμε. Απλά είναι λίγο πιο ρηχτικό. Λίγο. Εντάξει, Καζούλη, αγαπάμε. Μου κατέστρεψε τη ζωή με τα τεχνολογία. Ο φίλος μας ο Σκότης Βολάνης, έτσι, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πυλώνες αυτής εδώ της εκπομπής, λέει σε ένα μήνυμα με το οποίο μας πληροφορεί ότι πήγε σε νέα δουλειά και σύμφωνα τουλάχιστον με τα δικά του λεγόμενα, του την πέφτει συνάδελφος, την οποία ακολουθεί η δική μας εκπομπή στο Instagram και μάλιστα λέει υπάρχουν και likes. Προχωράω σε κίνηση, δηλαδή περίμενε. Αυτό που σε σταματάει είναι το γεγονός ότι την ακολουθούμε και εμείς στο Instagram. Το έχουμε πει, ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Με αυτή τη λογική τι, ας πούμε, δεν θα έμπαινε στη Superbet. Δεν θα έμπαινε στον Ντέμι. Δεν θα έμπαινε στη συνάδελφο. Ενώ στο λογαριασμό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα 89 ετών από διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο χώρο της κουζίνας. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μετά τον απεγκλωβισμό του ένας άνδρας 92 ετών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στην Κρήτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών Μελιδοχώρη και Βοριάς Ηρακλείου να απομακρυνθούν προς Χαράκι και Δαμάνια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Με νέο μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να απομακρυνθούν προς Βασιλικά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και εκρησφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Εξιτήριο πήρε σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Ο Γιάννης Αναμανατίδης εξελέγει νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στις δηλώσεις του προανήγγειλε ότι θα στείλει στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Προηγήθηκε πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε βραχώδη περιοχή απέναντι από τον Άγιο Σάβα στην Κάλυμνο. Οι ισχυροί άνεμοι που έπαιρναν στο σημείο δυσκόλεψαν το έργο της κατάσβεσης, κατευθύνοντας το πύρινο μέτωπο προς την περιοχή Πεζούλες. Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση και θάμνους, αλλά μετά από λίγες ώρες έγινε διαχειρίσιμη και τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε δυσπρόσιτες περιοχές με πυκνότερη βλάστηση, χάρη στην αύξηση πυροσβεστικού ελικοπτέρου που ενίσχυσε τις επίγειες δυνάμεις. Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης σε ηλικία 92 χρόνων η Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο 5η 16 Ιουλίου στις 12 το βράδυ λήγει αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Την ίδια μέρα για την υποστήριξη των μαθητών θα λειτουργήσουν εκτάκτως όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας. Στελέχη της εκπαίδευσης θα βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα ή χρειάζονται έκδοση νέου κωδικού ασφαλείας. Το ζήτημα της στελέχωσης του ΕΚΑΒ είναι διαχρονικό. Πρέπει να υπάρχουν διασώστες και στελέχωση σε όλες τις δομές σε 24ωρη βάση. Τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής ο Δεκανής ο Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Και πρόσθεσε πως η Ρόδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κάλυψης με ασθενοφόρα σε κρίσιμα σημεία, όπως η Σορονή, το αεροδρόμιο, η Έμπονα, η Νότια Ρόδος, η Αρχάγγελος και η πόλη της Ρόδου. Η ζωή υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Λέγει την Παρασκευή 17 Ιουνίου το τελεσίγραφο που έδωσαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου προς κάθε αρμόδιο για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ Ιπποκράτης. Πρόεδρος εξηλέγει η Κατερίνα Γαβαλά. Καθήκοντα πρώτο αντιπροέδρο ανέλαβε η Μακρίνα Σουλφά και δευτέρο αντιπρόεδρο Γεώργιος Αλέξανδρος Ανιδάς. Η ΔΕΙΑΡ θα διαθέσει έως 9.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης άνυδρων νησιών του Αιγαίου μέσα στο 2026, σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Δημοτικής Επιχείρησης. Το νερό θα μεταφέρεται και θα διανέμεται από υδροφόρα πλοία του πολεμικού ναυτικού σε νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας, βλαβών στα δίχτυα ίδρυυσης ή άλλες έκτακτες ανάγκες. Την επίσημη ολοκλήρωση συνεργασίας με 11 παίχτες ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο. Αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Ο κύριος Μαρκάκης μιλάει για τους εξωγήινους που εμφανιστήκανε. Εσείς όμως μπορείτε να εμφανιστείτε αύριο στο Athens Metro Mall, διότι ο Big Wins for FM θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live αύριο Σάββατο. Το Σάββατο 18 του μήνα. Ήδη εγώ είμαι στην Παρασκευή που βγαίνω σε άδεια γι' αυτό. Λοιπόν, το Σάββατο 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και επίσης ένα αντίτυπο του βιβλίου Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, από Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Το καλοκαίρι παίζει άλλωστε μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον μπαλμό του FIFA World Cup 2026. Διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως τις 19 Ιουλίου απολαμβάνετε Football Experiences, έκπληξη και μοναδικά δώρα. γιατί μαζί. Και τώρα που είπα μοναδικά δώρα, ήρθε η ώρα να κάνουμε εμείς μια πρώτη σύνδεση με τον Τάσο Νικολογιάννη, να μου εξηγήσει γιατί προτίμησε να βγει στην προηγούμενη εκπομπή να δώσει την ενδεκάδα και να μας δώσει λίγο έτσι κλίμα, καθώς πλησιάζουμε, θέλουμε λιγότερο από 20 λεπτά, μέχρι τη σέντρα του φιλικού του Παναθηναϊκού με τη Rapid Viennes. Γεια σου Τάσο.
5: Νικόλα μου, τι κάνεις?
4: Τι προδοσία?
5: Επειδή είσαι εσύ,
4: ναι.
5: Καμία προδοσία, επειδή είσαι μόνος σου,
4: ναι.
5: Και βάζεις πλάτη για άλλη μια φορά σε αυτήν την εκπομπή.
4: Πες τα ρε φίλε.
5: Ο άλλος έχει πάρει τα πλοία και έχει πάει στα νησιά, σαν τουρίστας. Θα βάλω πλάτη εγώ σε σένα τώρα και βγήκα να πω ένα σχόλιο για να περάσει η ώρα.
4: Έτσι, μπράβο, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι τη δεύτερη ώρα θα την καλύψεις εσύ με την υπερμετάδοσή σου και λες κάτσε, τι του λείπει, ναι. Ένα τεταρτάκι θέλουμε ακόμα, πάμε να το φάμε.
5: Έτσι. Να πούμε ότι υπάρχει στη δεξιά εδώ, όπως ήμασταν εδώ σε μια εξέδρα, οι φίλοι της Ραπίτ και του Παναθηναϊκού που είναι μαζί και τραγουδάνε συστήματα και στα ελληνικά και στα αυστριακά. Το υπόλοιπο γήπεδο δεν έχει κόσμο. Δεν ξέρω αν θα έρθει κόσμος σε 10 λεπτά, σε 15, αλλά το βλέπω με ελάχιστες θέσεις να έχουν γεμίσει. Την 11 να την ξαναπώ. Είναι περίπου πρόβα εντεκάδας, αν εξαιρέσουμε τρεις θέσεις, θα εξηγήσω τι εννοώ.
4: Ναι.
5: Πένια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντεφράι που είναι αρχηγό σήμερα με Τουμπά, Καμαρά τσένει στο κεντρικό άξονα, δεξιά ο Ζαρουρία, αριστερά ο Αντίνο, ο Ταμπόρδα πίσω από το Ραστόντερ. Οι τρεις θέσεις που θεωρώ ότι παίζονται είναι η θέση του...
4: Του Τουμπά, ας πούμε.
5: Του Τουμπά, ναι, πολύ σωστά. Η θέση του... και οι δύο μπροστά. Δηλαδή, Ραστόντερ με Τετέι και τα Μπόρδα με Γιάκουσης.
4: Ναι.
5: Αυτό νομίζω, αυτά είναι τα ερωτηματικά. Δεν αποκλείω κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε ίσως και αυτούς, να δούμε μια εντεκάδα όπως σκέφτεται. Μην ξεχνάμε ότι είναι 120 λεπτά το παιχνίδι μετά από συμφωνία των δύο προπονητών. Η Ραπίτ έχει δανό προπονητή. Και αυτή. Και να πω επίσης ότι επειδή για προστασία του Χλωτάπητα το ζέσταμα των ομάδων γίνεται στο διπλανό ακριβώς γήπεδο.
4: Ναι.
5: Που είναι το,
4: τι νεοτερισμοί είναι αυτοί.
5: Ναι, επειδή έχουν το Σάββατο φιλικό με το Αμβούργο και επειδή πρέπει, θέλουν να προστατεύσουν το Χλωτάπητα στο δίπλα γήπεδο που είναι τη Ραπίτ πάλι, το οποίο είναι βέβαια ανοιχτό, είναι για προπόνηση, γίνεται η προθέρμανση.
4: Μάλιστα. Έχεις καμία εξήγηση γιατί δόθηκε το περιβραχιόνιο του αρχηγού? Έχω ένα μήνυμα που λέει είμαι έξαλλη. Είναι δυνατόν να βάζει αρχηγό τη ομάδα στον Ολλανδό που θε χτες? Ο Τσέριν έχει φάει, τέλος πάντων, έχει τραβήξει πολύ κουπί όλα αυτά τα χρόνια.
5: Εγώ λέω έξαλλη να μην είμαστε για αυτά, να είμαστε για άλλα θέματα στη ζωή μας. Έτσι. Το ποιοι θα είναι αρχηγοί στον Παναθηναϊκό θα είναι μια πολύ ωραία συζήτηση και μια πολύ ωραία διαφωνία. Θεωρώ ότι τα περιβραχιόνια πρέπει να τα φορούν οι παίκτες όμως προσωπικότητα, ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Και ακόμα στους αρχηγούς δεν τους ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν ο Ντεφράι θα είναι στους αρχηγούς. Και οι αρχηγοί δεν έχουν ακόμα βγει, θα ανακοινωθούν μέσα από το λογαριασμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκού στις επόμενες μέρες. Δεν το αποκλείω μέσα στους αρχηγούς να είναι ο Ντεφράι. Προχθές το περιβραχιόνιο το είχε ο Ίγκασον, το είχε ο Κάτρης, το είχε ο Τσέριν. Οπότε δεν αποκλείω στην τετράδα, χωρίς αυτό να λέει κάτι, επειδή το είδε βλέπουμε σήμερα, να είναι και ο Ντεφράι, ο οποίος είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
4: Ναι, ως προσωπικότητα, εμπειρία και τα λοιπά.
5: Ένας παίκτης με χρόνια στην Ίντερ και στην Λάτσιο. Τα περιβραχιόνια για μένα πρέπει να το βρουν οι προσωπικότητες της ομάδες και όχι το ποιος είναι πιο παλιός ή ποιος είναι πιο... κατάλαβες τι λέω.
4: Γι' αυτό αν κάναμε μαζί εκπομπή, Τάσο μου, θα σου το είχα δώσει το περιβραχιόνιο να το ξέρεις. Ως ένδειξη σεβασμού. Ναι.
5: Αυτά.
4: Ωραία.
5: Θέλω να κάνεις κανένα διάλογο με Νίκο Αθανασίου που είναι δίπλα μου.
4: Είναι εκεί. Για φέρτε τον,
5: λίγο
4: εδώ.
5: Θα περάσει λίγο εδώ. Θα το πλάτη, Νικόλα, για
4: έτσι,
5: σένα.
4: Έτσι. Σωστά. Ναι. Φέρτε και κανένα φίλαθλο. Να μιλήσουμε.
5: Χαιρετώ τον ογκόμικο αυτής της εκπομπής.
4: Μεγάλε Νικόλα, ξέρεις τώρα, πώς βλέπεις την απόφαση να είναι η Σακίρα και στο half-time show του Μουντιάλ στον τελικό?
5: Ποιος είμαι εγώ για να μιλήσω για τη Σακίρα, Νίκο μου?
4: Είσαι ο Νίκος ο Αθανασίου και έχεις γνώμη και άποψη και πληρώνεσαι γι' αυτό, Νίκο. Για πες εσύ πώς τα βλέπεις εκεί πέρα, όλα πράσινα, ε.
5: Αγαπώ Σακίρα.
4: Α, βλέπεις,
5: για
4: βλέπεις.
5: Για να το πληρώσω, ναι. Δεν νομίζω ότι τριπλάρω, ναι, αγαπώ Σακίρα, οπότε μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν θα υπήρχε κάποια άλλη επιλογή που θα έβαζε στο τραπέζι, είμαι πάντα εδώ πρότιμος να τη συζητήσω μαζί σου.
4: Ναι, κάποιοι ας πούμε προτιμούσαν Τζέι Λό.
5: θα ήταν κάτι καλύτερο, ναι. Τώρα θα γυρίσω το πιφτέκι μου υπερηφάνεια.
4: Ναι, απλά σου λέω...
5: καλύτερο από κάθε άποψη και από κάθε οπτική γωνία.
4: Ναι, ναι. Ο Μαραθιανός είναι Τζέι Λοάκιας, να το πω έτσι.
5: Τζέι Λο, ε.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Οκ.
4: Ήθελα απλά να το μοιραστώ.
5: Τα βλέπω εδώ γιατί όλα πράσινα είναι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καθισμάτων του γηπέδου είναι πράσινα και λευκά. Οκ, υπάρχει και λίγο άσπρο, λίγο κόκκινο και λίγο μπλε. Σε ένα γήπεδο το οποίο άνοιξε τις πόρτες του σαν αύριο πριν από 10 ολόκληρα χρόνια, το Allianz Stadium. Ένα καινούριο γήπεδο με καταπληκτικούς εσωτερικούς χώρους. Όχι τόσο ωραίο εσωτερικά, να πω την αλήθεια μου. Περιμέναμε, ξέρεις, κάτι πιο εντυπωσιακό, βλέποντάς το έτσι απ' έξω, επιβλητικό. Έξω είναι καταπράσινο πραγματικά. Δεν υπάρχει άλλο χρώμα. Απ' έξω, εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφη εικόνα που υπάρχει στο πέταλο, με τους οπαδούς των δύο ομάδων, με τα συνθήματα που είπε πριν και ο Τάσος σε ελληνικά και αυστριακά, με δύο μεγάλες σημαίες που στο κέντρο τους έχουν τον αριθμό 25, όσα και τα χρόνια της αδελφοποίησης των οπαδών της Rapid Viennese και του Παναθηναϊκού. Μια αδελφοποίηση η οποία ξεκίνησε στο πλαίσιο, στο περιθώριο των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού στο Champions League το 2001 με αντίπαλο της Sturm Graz. Έτσι ξεκίνησαν οι οπαδοί των δύο ομάδων να έχουν πάρα πολύ.
4: Το Όσιμ τότε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ρε Συνίκο, νομίζω.
5: Αν δεν κάνω τρομερό.
4: Το Όσιμ πρέπει να ήταν προπονητής τότε. Υπήρχε κι άλλο συνδετικός κρίκος.
5: Μπράβο. Στη δεύτερη φάση του Champions League τότε, στην πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός είχε περάσει με εκείνο το αλυσμόνητο, το αξέχαστο, το μοναδικό, μπορώ να πω 300 επίθετα βράδυ κόντρα στη Γιουβέντους, αυτό το 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήσουν μέσα, φίλε μου.
4: Ήμουν σε ταξίδι στο Λονδίνο, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό.
5: Τώρα θα έλεγε κάποιος, θα άρχιζε πάλι, τουρίστας, αλλά...
4: Δεν δούλευα εδώ, δεν δούλευα εδώ.
5: Δεν έχει παραπιανός αυτό το ρόλο, οπότε έχω καταλάβει. Εγώ σας αγαπώ και τους δύο, είμαι στην αντίπερα, όχι, δεν είμαι μαζί με τον Τάσο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, ήταν όσοι ήμουν η δεύτερη φάση του Παναθηναϊκού, Μάκη Αναστασιάδη τότε, στην τεχνική ηγεσία. Δεν πήγαν καθόλου καλά τα παιχνίδια αυτά. Είχε τότε η Sturm Graz, αν θυμάμαι καλά, αν μπορείς άνοιξε λίγο και την καρτέλα, αν κάνω λάθος, ένα center for το Haas, ο οποίος είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, και τον Μάρκους Σοπ.
4: Ένα
5: δεξιό back half που είχε διαλύσει την άμυνα του Παναθηναϊκού και μετά από κανένα δύο χρόνια κιόλας είχε γραφτεί ως υποψήφιος μεταγραφτικός στόχος. Για να κάνω και εγώ το σχόλιο μου για τα περιβραχιόνια.
4: Ναι.
5: Πάρα πολύ μου αρέσει που έχει το περιβραχιόνιο σήμερα ο Στέφαν Ντεφράι. Έχει απόλυτο δίκιο αυτό που λέει ο Τάσος. Αυτή είναι η ταπεινή μας άποψη. Συμβαίνει να είναι κοινή. Ότι okay, όταν έχεις μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα στα πολιτήριά σου με τέτοιες παραστάσεις, αρχηγός στην Ίντερ, έχει παίξει στη Λάτσιο, στην Εθνική Ολλανδία πάνω από 70 συμμετοχές. Εντάξει, να δούμε ποια θα είναι η ιεραρχία, γιατί πάντα σε μια τετράδα, συνήθως είναι τετράδα των αρχηγών, υπάρχει ένας Έλληνας, υπάρχει και ένας πιο παλιός, αλλά νομίζω, Ρενίκο, το πιο σημαντικό απόψη για τον Παναθηναϊκό είναι να δείξει στον αγωνιστικό χώρο πράγματα που έκανε και στα προηγούμενα φιλικά.
4: Κοντά στον
5: Άγιαξ, γιατί... δεν λογαριάζω τόσο πολύ το φιλικό τώρα με τη Χέλμον, okay, αλλά με Άγιαξ και Γκρασκόπερ ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, οπότε το ζητούμενο απόψη να είναι εξίσου καλός και αν μπορεί και σε ακόμα μεγαλύτερα διαστήματα του παιχνιδιού να είναι εξίσου καλός ή ακόμα καλύτερος, έτσι.
4: Όλα αυτά είναι θεωρίες οι οποίες σε λιγότερο από 10 λεπτά ακριβώς τώρα είτε θα επιβεβαιωθούν, μακάρι. Είτε όχι.
5: Θα πεις όλα αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας.
4: Όχι, όχι, όχι. Για θεωρίες συνωμοσίας από αύριο. Από αύριο που θα είμαστε πιο χαλαροί. Σας ευχαριστώ για την ώρα. Θα τα πούμε και σε λιγότερο από 10 λεπτά. Ήταν ο Τάσος Νικολογιάννης και ο Νίκος Αθανασίου από τη Βιέννη, όπου θα έχουμε στις 7 τη σέντρα του φιλικού του Παναθηναϊκού με τη Rapid. Εγώ να σας θυμίσω ότι το παγκόσμιο κορυφώνεται. Μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, η γραμμή συμβουλευτικής είναι το 1114, παίζεται υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα.
6: Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά.

0: Ιω Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Μας τώρα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, the boys.
8: Σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα. Αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Φυσικά, οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
11: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
17: Top FM 102,4.
18: Έλα, ναι, να αυξηθούν οι ομάδες. Ο Ηρακλής όμως ήταν αυτός που είχε καταθέσει επίσημη πρόταση. Να αυξηθούν οι ομάδες να γίνουν 16, την μεθεπόμενη σεζόν εννοείται. Και να υπάρχει και διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή των play-off και των play-out. Ένας άλλος τρόπος. Να πούμε ότι δεν πέρασε η πρόταση αυτή. Δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Ήθελε τα 3 τέταρτα, δηλαδή 11 τουλάχιστον στους 14, να το δέχονται. Ακόμα περιμένουμε γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν ξέρουμε το ακριβές αποτέλεσμα. Ξέρουμε όμως ότι δεν πέρασε, δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία που ήθελε. Συνεπώς, στη νέα σεζόν το προτάσμα παραμένει ως έχει, δεν θα αλλάξει τίποτα.
8: Ωραία, Άρη.
18: Ταυτόχρονα βέβαια αυτό κολλάει και με την ανακοίνωση της Super League 2, η οποία ανακοίνωσε ότι θα ανέβουν δύο ομάδες. Από τη στιγμή που θα ανέβουν και δύο ομάδες από τη Super League, σημαίνει θα πέσουν και δύο από την Super League 1. Συνεπώς δεν αλλάζει τίποτα, παραμένουν τα πράγματα όσο έχουν. Δεν πάμε σε αύξηση ομάδων δηλαδή τη μεθεπόμενη σεζόν.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη Ασβεστά, και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί θα είμαστε εδώ σε επικοινωνία. Όλα έτοιμα στη Βιέννη για να αρχίσει το παιχνίδι και βεβαίως μεταφερόμαστε εκεί. Ακούμε Τάσο Νικολογιάννη. Έλα Τάσο.
19: Γεια σου Νικόλα μου, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, όλα έτοιμα εδώ στην Βιέννη για να αρχίσει το παιχνίδι. Δύο αρχηγοί, ο Ντεφράι από τον Παναναϊκό και ο Σέλερ από τη Ραπίτ Βιέννης, με τους φίλους της Ραπίτ και του Παναναϊκού να έχουν ανεβάσει ένα πανό που ουσιαστικά αναφέρεται στην αδελφοποίηση των οπαδών των δύο ομάδων. Ένα πολύ μεγάλο πανό στην εξέδρα που έχει πολύ κόσμο. Το υπόλοιπο γήπεδο πρέπει να πω ότι δεν έχει κόσμο. Το Σάββατο Rapid παίζει και με το Αμβούργο, το τελευταίο της φιλικό, πριν παίξει το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα. Και αυτοί κόφερες με έναν αντίπαλο που θα μάθει τις επόμενες ημέρες μετά τα ζευγάρια που θέλω να κοσμούν το Παναθηναϊκό. Παίζει, κάνει τεμπούτο με τη δεύτερη εμφάνισή του, την άσπρη, με την μπλε πράσινη γραμμή στην οριζόντια, και με τα νούμερα των παικτών είναι αυτά που θα πάρουν για τη νέα σεζόν. 1, 5, 6, 5 Τουμπά, 6 Ντεφράι, 10 Τίνο, 11 Ζαρουρί, 16 Τσέιν, 19 Τσάπρας, 20 Ταμπόρδα, 22 Καμαράρι, 74 Στόντερ και 77 Κυριακόπουλος. Να πω ότι στον πάγκο είναι και οι άλλοι παίκτες οι οποίοι θα παίξουν στη διάρκεια του Δευτέρου ημιχρόνου και φυσικά και μόλις έχουμε τώρα τη σέντρα με την Αύστρια να είναι στην σέντρα με τον Μπάλιτς προς τα πίσω για τον Σέλερ, αυτός δεξιά για τον Ομπόκα και πάλι Σέλερ για τον Γιάο κάνει κίνηση ο Auer, ξαναδίνει στον Σέλερ, πρεσάρει ο Ραστότερ, πρεσάρει και τα μπόρδα, η μπάλα περνάει αριστερά στον Auer, η πάσα του δεν είναι καλή, κόβει ο Καμαρά, ο Καμαρά για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί στο χώρο δεν προλαβαίνει ο Αντίνο, κάνει την κίνηση ο Ραστότερ, όπως όπως ο Χέντλ, διώχνει την μπάλα προς τη χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού που δεν θα προλάβει ο παίκτης της Rapid, ο Χαϊτάρα, θα προλάβει ο Τσάπρας, μάλλον θα κερδίσει το πλάγιο ο Παναθηναϊκός, ο Τσάπρας θα το εκτελέσει.

0: στο pressing προσπαθεί ο Τσέριν, χειροκροτεί όταν μπόρδα τους συμπαίκτες για αυτό το συγχρονισμένο pressing. Ο Άνταμσεν είναι ο σέντερφορ της Rapid, ένας παίκτης ο οποίος ήρθε φέτος από την Silkeborg ελεύθερος, 31 ετών. Η μπάλα τώρα στη Rapid θα βγει από δεξιά, ο Αντίνο μαρκάρει εκεί τον back τον Μπόκα, ο οποίος φαινάει στον Τεμίρ, και αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Rapid, αλλά την χάνουν και πάλι από την ανάκτηση μπάλας της παίκτης του Παναϊκού, του μπάγια τον Πένια. Ο Πένια ψάχνει να βρει και βρίσκει και πάλι τον μπάγια την πρέσα η Rapid, του μπάγια τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος κλείνεται εκεί για τον Καμαρά, ωραία προσφύγηση του Καμαρά, 1-2, αλλά θα χάσει την μπάλα, όχι τελικά στον Τουμπά, κλείνεται εκεί παίκτης του Παναϊκού, Κυριακόπουλος για να φύγει από το πρέσι, Αντίνο προς τα πίσω. Και τελικά ο Τσέριν νικητής αυτού της μπάλας θα δώσει για τον Τεφράι. Ο Τεφράι για τον Τσάπρα που ζητάει μπάλα από δεξιά, ο Τσάπρας θα βγει και θα δώσει για τον Καμαρά. Ο Καμαρά ωραία για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θα βγει μπροστά, θα κάνει την κίνηση ο Τσάπρας. Δεν του τη δίνει, καθυστερεί εδώ, θα έπρεπε να τη δώσει. Είναι αυτά γιατί κάνει την εσωτερική κίνηση ο Τσάπρας. Αλλάζει παιχνιδιακός, φάει από την άλλη πλευρά με το Τουμπά. Στο δεύτερο προς το λεπτό του αγώνα για τον Τσέριν. Ο Τσέριν κλείνεται εκεί, ο Τσάπρας τελικά δεξιά για τον Ζαρουρί, δεν ξέρω αν θα προλάβει Ζαρουρί, που θα ρίμε το 11 σήμερα, προσποιήσεις η σέντρα και το πρώτο κόρνερ για τον Παναϊκό. Στο τρίτο λεπτό του αγώνα, Rapid Γέννης Παναϊκός 0-0, εδώ στη Βιέννη, σε ένα παιχνίδι όπου φίλοι της Rapid και του Παναϊκού κάθονται μαζί στην εξέδρα που έχει κόσμο, το ένα πέταλο, το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Κυριακόπουλος, ο εκτελεστής είναι ο Κυριακόπουλος, ίσως θα εκτελεί ο Τσέριν. Αυτή τη φορά ο Τσέριν είναι στην περιοχή. Να πούμε στα στιμένα έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Νίστρουπ. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος, δείχνει στους παίκτες του με τα χέρια του την κομπίνα. Κυριακόπουλος, εκεί που πάει η μπάλα, ο Χέντλ θα την μπλοκάρει. Πήγε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Χέντλ βγήκε και ετοιμάζεσε και συνέχεια για τους παίκτες της Rapid που θα προσπαθήσουν να βγάλουν την μπάλα. Φύγουν από το πρέσιπ το παίκτο του Παναμαϊκού, τα μπόρδα τώρα. Κλείνει εκεί τον Αουέρ στον Μπάλιτς. Ο Μπάλιτς με τον Αμανέ αλλάζουν την μπάλα από αριστερά προς επιτίδη η Rapid. Και πάλι Μπάλιτς, Αμανέ. Ο Αμανέ για τον Σέλερ. Ο Σέλερ θα αλλάξει λογικά πλευρά και θα πάει ακριβώς δεξιά για τον Μπόκα. Ο Μπόκα η μπαλιά μπροστινή του Μπά βάζει το σώμα του καλά και κερδίζει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Το οποίο θα εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Δεν έχουμε φάσει αυτό το λεπτά το αγώνα. Προσπαθούν και οι δύο ομάδες να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Ο Τσέρι για τον Κυριακόπουλο. Πάσα του δεν τη φτάνει ο Ζαρή που έχει κάνει κίνηση στα θέση του φορ. Από μακρύν όπως ο παίκτης θα πει το Κυριακόπουλος. Ο Ταμπόρδα κερδίζει. Ο Τεφράι πίσω για τον Πένια. Ο Παναϊκός θα χτίσει επίθεση. Για να δούμε τώρα. Ναι, ο Πένια για τον Τουμπά. Ο Τουμπά και πάλι για τον Πένια γιατί έχει κλειστεί. Ο Πένια, να δούμε τώρα τι θα κάνει, θα δώσει πολύ ωραία αριστερά για τον Κυριακόπουλο και θα σπάσει το pressing αφού από την άλλη πλευρά πρέσαρε και μάλιστα χειροκρότησε ο Νίστρουπ για αυτή την κίνηση που έκανε ο Πένια τώρα και ζητάει να ανέβουν οι γραμμές του Παναθηναϊκού, είναι μπροστά μας ο Νίστρουπ, να πρεσάρουν κι άλλο. Αντίνο πρεσάρει το δεξί μπακ τον Μπόκα, η πάσα που πάει στα χαφ, αλλάζει πλευρά τώρα η Rapid με τον Αουέρα αριστερά. Αουέρ η πάσα του για τον Χαμαντά. Χαϊντάρα μέσα για τον Μπάλιτς. Ο Μπάλιτς για τον Τίλιο μέσα στην περιοχή. Για να δούμε εκεί επικίνδυνα, έχουμε το κόρνερ. Έκοψε ο Τσάπρας σε αυτή την πάσα προς τον Χαϊντάρα που αν την προλάβαινε ήταν σε πολύ καλή θέση και το κόρνερ αυτή τη φορά στο 5ο προς 6ο λεπτό του αγώνα για την Rapid, το οποίο θα εκτελέσει, να δούμε ποιος θα πάει στην μπάλα, ο Μπόκα, το δεξί μπακ, δεξιπόδαρος, άρα η μπάλα θα πάει προς τα μέσα λογικά. Ο προπονητής ειδικός για τις στιμένες φάσεις έχει σηκωθεί όρθιος, ο Μόλκερ, και ζητάει από τους παίκτες του συγκεκριμένα πράγματα, ζητάει, κάνει τον αριθμό το νούμερο 6, για να δούμε τώρα, ο μακρύνει παίκτες ο Καμαρά και πιο μακριά ο Αντίνο. Αριστερά η μπάλα και πάλι στον Μπόκα που έχει μείνει η δεξιά, αλλά είναι offside. Πολύ ωραία τραβήθηκε η άμυνα του Παναϊκού. Χειροκροτεί ο Μόλκερ, ο ειδικός για τις σημαίνες φάσεις, ο οποίος ζήταγε προηγουμένως να προσέξουν τον Γιάο με το νούμερο 6 στημένη φάση αυτή και το συνέχεια στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με τον Κυριακόπουλο από αριστερά, 6ο προς 7ο λεπτό του αγώνα του Μπα. Όλα αυτά στο χώρο της άνοσης του Παναθηναϊκού, του Μπα Ντεφράι, ο Ντεφράι και πάλι ο Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κυριακόπουλο, πρεσάρει σε όλο το γήπεδο Ραπίτ. Κυριακόπουλος Αντίνο Τσέριν, ο Τσέριν κλείνεται, αλλάζει πλευρά, πολύ ωραία ο Ντεφράι. Και ο Ντεφράι θα δούμε αν θα δώσει τον Τζάμπρα, στον Τζάμπρα θα δώσει, ο Τζάμπρα έχει μπροστά τον Ζαρουρί, έχει και τη λύση του Ταμπόρδα. Τελικά κλείνονται και οι δύο, πολύ ωραία θα δώσει τον Καμαρά στον άξονα, Καμαρά για τον Τσέριν. Ο Τσέριν αριστερά ξεδιπλώνει τον Παναθηναϊκό από την μια πλευρά, στην άλλη Κυριακόπουλος, Κυριακόπουλος για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Τσέριν. Όλα αυτά στο χώρο του κέντρου του γηπέδου, ο Τσέριν για τον Κυριακόπουλο κάνει κίνηση στη σέντρα του Κυριακόπουλου και το κόρη για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ καλακτισμένη επίθεση του Παναθηναϊκού απέναντι στο pressing της Rapid. Και το δεύτερο κόρη για τον Παναθηναϊκό στο 8ο λεπτό του αγώνα, Rapid Παναθηναϊκός 0-0, με τον Μόλκερ να είναι συνέχεια όρθιος και αυτή τη φορά να ζητάει κάτι άλλο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Ζαρουρί να πηγαίνει να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Ζητάει κάτι στον Κυριακόπουλο. Έχει μείνει πίσω ο Τσάπρας για να κόψει την αντεπίθεση, εφόσον βγει η Rapid σε αυτή την αντεπίθεση. 7ο-8ο λεπτό το αγώνα, ο Ζαρουρί σε αυτό το κόρνερ, το εκτελεί ο Ζαρουρί και που πάει μπάλα ενός Τσέριν, δεν μπορεί να πιάσει κεφαλιά, τα μπόρδα θα τη χάσει, όχι θα βάλει το σώμα του και θα την κερδίσει, δεν θα φύγει στην αντεπίθεση η Rapid. Η πάσα η κάθε για τον Αντίνο, ότι είναι ωραία για τον Τσέριν, πολύ ωραία για τον Ραστόντερ. Και πάλι Τσέριν, το σου του Τσέριν, φοβερό σου την μπάλα δίπλα πάνω από το δοκάρι, πολύ ωραία επίθεση αυτή για τον Παναθηναϊκό. Όλη η κίνηση και όλο το ξεμαρκάρισμα ήταν σωστό. Μπάλα από τον Ταμπόρδα έφτασε στον, τελικά στον Τσέριν, ο οποίος έκανε το σουτ, έφυγε μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, στο 1ο λεπτό του αγώνα. Παναθηναϊκός είναι στο 0-0 με την Rapid. Η Rapid προσπαθεί να βγει στην επίθεση, αλλά ο Ντεφράι εκεί καλύπτει τον Τουμπά και θα γυρίσει πίσω για τον Πένια. Πένια και πάλι για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κλείνεται, θα δώσει για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Καμαρά πίσω για τον Ντεφράι. Ντεφράι βλέπει το Πένια κλείνεται, Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Το λάθος εδώ και να, εδώ επικίνδυνη η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Εδώ έγινε το λάθος στο χτίσιμο. Μια άλλη ομάδα ίσως να το έχει τιμωρήσει, η Rapid κάνει το λάθος και δεν το τιμωρεί. Είναι αυτά που λέμε στο build-up, ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι να τον πάθει καλά θα γίνουν κάποια λάθη. Εδώ δεν το πλήρωσε το λάθος, αλλά να το θυμόμαστε αυτό το λάθος, γιατί μέχρι να μάθει ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει ο προπονητής του θα δεχθεί και κάποια τέτοια γκολ. Τώρα η πάσα του Κυριακόπουλου και του Ραστόντερ στο χώρο είναι καλή, αλλά λίγο πιο δυνατή ώστε να την προλάβει ο Σκοπιανός επιθετικός του Παναθηναϊκού. Ο Σέλερ τώρα με την μπάλα για τον Γιάο. Γιάο για τον Αμανέ. Όλα αυτά στο χώρο της άμυνας της Rapid. Αμανέ. Δεν έχει περάσει το κέντρο ακόμα η Rapid. Πάντως στην προηγούμενη φάση στο χτίσιμο της επίθεσης του Παναθηναϊκού έγινε το πρώτο λάθος. Είναι χρήσιμο αυτά να τα βλέπει στα φιλικά ο προπονητής, γιατί δεν μπορεί να τα διορθώσει στην όψη των επισήμων αγώνων. Τσάπρας πίσω, γιατί ήταν υπό την πίεση του Χαϊτάρα στον Πένια. Πένια για το Τουμπά. Τουμπά ψάχνει και βρίσκει τον Τσέριν. Ο Τσέριν για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του και βρίσκει τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Ντεφράι και πάλι. Ντεφράι, πάσα για τον Αντίνο στο χώρο. Ο Αντίνο δεν την προλαβαίνει τελευταία στιγμή την μπάλα, αλλά ήταν πολύ ωραία η σκέψη του Ντεφράι στο χώρο για τον Αντίνο, λίγο ήθελε να την προλάβει και να πλασάρει τον τερματοφύλακα τον Χέντλ. Παναθηναϊκός πρεσάρει τον Αμανέ, ο οποίος αποφεύγει και κάνει το λάθος εκεί ο Τσέριν. Πολύ καλός χειριστής της μπάλας ο Αμανέ, ο ένας στους δύο κεντρικούς χαβ της Rapid. Και τώρα θα δει συνέχεια, ενώ έχουμε συνέχεια συνθήματα και τραγούδια από τους φίλους της Rapid και του Παναθηναϊκού. Είναι μια γιορτή για τους οπαδούς των δύο ομάδων. Τόσα χρόνια έχουν δεσμούς φιλίας και ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει με την Rapid. Ήταν μια ευκαιρία σήμερα στο φιλικό παιχνίδι αυτό να βρεθούν μαζί. Καμαρά κόβει, Τσέριν, ωραία του Ζαρουρί, Ζαρουρί για τα μπόρδα, τα μπόρδα για τον Καμαρά. Καμαρά ψάχνει εκεί με το εκτόπισμα του, αποφεύγει το μαρκάρισμα του Μπάλιτς. Κυριακόπουλος ζητάει και πάλι μπάλα ο Καμαρά, ο οποίος συνέχεια ζητάει μπάλες. Μπορεί να έκανε το λάθος προηγουμένως υποπίεση, αλλά η αλήθεια είναι ότι παίρνει και πρωτοβουλίες. Ζητάει την μπάλα. Είναι αυτό που λέμε δεν κρύβεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καμαρά. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο, για τον Αντίνο, συγγνώμη. Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος προσπαθεί να αποφύγει δύο παίκτες της Ραπίτ, δεν θα τα καταφέρει, θα χάσει την μπάλα και ο Αμανέ θα την κερδίσει, θα τη δώσει όμως εκεί που ο Τσάπρας κάνει την κίνηση, θα τη χάσει από το τάκλιν. Το Χαϊτάρα τώρα στην επίθεση με τον Μπά έχει ανέβει, η πάσα εκεί που βγαίνει, για να δούμε τώρα, έχουμε τον Πένια με τον παίκτη της Ραπίτ, έχει βγει από την εστία το Πένια και τελικά μπλοκάρει την μπάλα. Κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ, προς τα αριστερό άκρο. Ο Πένια πήρε το ρίσκο, ανέβηκε και τελικά μπλόκαρε την μπάλα. Υπάρχουν δύο στιγμές όμως που πρέπει να τις προσέξει σε αυτήν την επίθεση. Δεν μπορούσε να κόψει ο Καμαρά ούτε ο Κυριακόπουλος. Ο Πένια δεν έπεσε, στάθηκε όρθιος μέχρι να δει την απόφαση του παίκτη της Ραπίτ και τελικά να μπλοκάρει την μπάλα στο 12ο προς 13ο λεπτό του αγώνα σε αυτό το πλασέ. Τα Μπόρδα για τον Καμαρά. Τα Μπόρδα χάνει την μπάλα. Και έχουμε τώρα την Ραπίτ να έχει και πάλι στην κατοχή της την μπάλα. Στον χώρο της άμυνας ο Μπάλιτς με τον Ραστόντερ μπροστά. Θα δώσει αριστερά για τον Γιάο. Ο Γιάο πίσω για τον Χέντλ. 13ο λεπτό του αγώνα. Ραπίτ βγαίνει στο Παναθηναϊκός 0-0. Ο Γιάο πρεσάρουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ραστόντερ τώρα. Σαϊντάρα προς τα πίσω. Τσέριν κόβει. Ο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κλείνεται. Του γίνεται φάουλ, δεν δίνεται. Και η Ραπίτ στην επίθεση θα ανοιχτεί από δεξιά. Με τον Μπόκα. Θα δώσει τον Ντεμίρ. Ο Ντεμίρ από δεξιά. Ο Αντίνο γυρνάει για να μαρκάρει. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κυριακόπουλος κλείνεται εκεί. Κόβει το σουτ. Έχουμε το 1-0. Γιατί η Ραπίτ. Το λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός κάνει λάθος σήμερα. Ο Τίλιο μέσα από την περιοχή σε μια φάση όπου οι παίκτες του Παναθηναϊκού αδυνάτησαν να απομακρύνουν την μπάλα από δεξιά. Βγήκε η Ραπίτ. Μπάλα μπήκε μέσα στην περιοχή. Κυριακόπουλος του Μπάκη έχουν κάνει διπλό λάθος. Μπάλα φτάνει στον Τίλιο. Μετά το διπλό λάθος του Μπάκη του Κυριακόπουλου και ο Τίλιο κάνει το 1-0 για την Ραπίτ. Ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα αμυντικά έχει κάποια θέματα. Στα δύο σκότες, δύο πρώτες φάσεις δεν το πλήρωσε. Στη τρίτη το πληρώνει και δέχεται αυτό το γκολ. Η Ραπίτ προηγείται με 1-0. Και τώρα έχουμε την σέντρα με το Ταμπόρδα, ο οποίος θα πρέπει να ανεβάσει την αποδοσή του και ειδικά στο pressing. Δεν πρεσάρει όπως πρεσάρει ο Γιάκουσιτς. Είναι μια διαφορά αυτή στο pressing του Παναθηναϊκού. Αλλά εδώ είχαμε και το Τουμπά, ο οποίος ήταν αδύναμος στο να κόψει αυτή τη φάση. Και μαζί με τον Κυριακόπουλο χάσανε την κόντρα. Η μπάλα έφτασε στον Τίλιο, ο οποίος λάσαρε και έκανε το 1-0. Λοιπόν, αυτά δίνω το μικρόφωνο στον Νίκο Αθανασίου.
1: Λοιπόν, Τάσο και αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά, νομίζω, αυτό το φιλικό. Παρά το γεγονός ότι απείλησε στο 1 το λεπτό με το σουτ του Τσέριν, στο αμυντικό transition έχει κάποια θεματάκια, οι επιστροφές του δεν είναι καλές. Με αυτόν τον τρόπο απείλησε στο 10ο λεπτό η Ραπίτ με τον Πένια να βγαίνει στα αριστερά και να καθαρίζει αυτή τη φάση. Και πάλι από ένα αμυντικό transition του Παναθηναϊκού, μια κακή επιστροφή, κατάφερε ο Τίλιο σε μια φάση που του Μπά νομίζω τόσο θα μπορούσε να φάει την μπάλα εκεί που λέμε, να απομακρύνει. Εκείνο όμως στρώθηκε στον σκόρε της Ραπίτ, η οποία στο 16ο λεπτό προηγείται με 1-0 του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στα δεξιά του γηπέδου για την Ραπίτ, η οποία αλλάζει την μπάλα με τον Σόλερ. Πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα στον Χέντλ, ο οποίος ανοίγει στα αριστερά του στον Γιάο, έναν θηριώδη κεντρικό αμυντικό της Ραπίτ Βιέννης, ο οποίος μέχρι στιγμής δείχνει και καλά σημάδια, καλά στοιχεία με την μπάλα στα πόδια. Αμανέ για τον Μπάλιτς, οι δύο κεντρικοί χαφ της Ραπίτ αλλάζουν την μπάλα στην μεσαία γραμμή και ο Μπάλιτς ξανά στον Αμανέ. Ο Παναθηναϊκός τώρα εδώ με τον Τσέριν πέφτει πάνω στην μπάλα, όμως αλλάζουν γρήγορα. Η Αυστριακή και η μπάλα βγαίνει στα δεξιά, στον Τίλιο, ο οποίος είναι ένας αντώνος με τον Κυριακόπουλο. Θα γίνει η σέντρα του Πάμος, θα διώξει και μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος απομακρύνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί όπου ο Ράστοντερ δίνει τη μονομαχιά με τον Σέλερ, πιέζει και ο Αντίνο, τα μπόρδα με τον Γιάο. Θα του κλέψει την μπάλα, αφήνει το πλεονέκτημα, όμως ο Αργεντινός δεν κάνει καλό κοντρόλ, θα έβγαινε μόνος του απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η μπάλα και

0: δοκάρια. Παναθηναϊκός στο πρέσι. Πάντα με το Ραστόντερ να πιέζει το Σέλερ. Ο Σέλερ να περνάει την μπάλα στον άξονα και εκεί ο Τσέριν να κλέβει Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Ο Αντίνο τι κάνει την ατομική προσπάθεια. Περνάει έναν παίκτη, γυρνάει πάλι πίσω γιατί γίνεται το... και κάνει λάθος την πάσα και κερδίζει το πλάγιο. Τώρα ζήταγε κάποια βοήθεια από τους συμπαίκτες του και τους δείχνει με τα χέρια ότι θα έπρεπε κάποιος να πάει να κάνει εκεί συνεργασία. Γιατί μετά την πρώτη τρίπλα που είχε κλείστηκε και τώρα το πλάγιο για την Rapid στο 21ο λεπτό του αγώνα. Rapid Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Τίλιο στο 16ο λεπτό. Η σέντρα τώρα, ο Τεφράι απομακρύνει. Τεφράι όποτε πάει μπάλα πάνω του δεν περνάει από εκεί. Τα μπόρδα τώρα, τα μπόρδα για τον Ζαρουρί. Παναθηναϊκός πάει στη θέτη επίθεση. Ζαρουρί και πάλι για τα μπόρδα. Τα μπόρδα και πάλι για τον Ζαρουρί. Σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κίνδυνος για την άμυνα της Ραπίτ, που είναι καλά οργανωμένη πίσω. Ο Καμαρά για τον Τουμπά. Τουμπά ο οποίος είχε ευθύνη στον κόλ που έχει δεχθεί η ομάδα του. Η πάσα πάει μπροστά για τον Αντίνο. Η σέντρα του Αντίνο κόβεται. Η μπάλα στον Κυριακόπουλο. Νέα σέντρα του Κυριακόπουλου. Απομακρύνουν οι παίκτες της Ραπίτ. Ο Καμαρά έξω από την περιοχή για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας δεν προλαβαίνει την μπάλα. Θα φτάσει Ζαωρή. Η σέντρα του Ζαωρή. Και που πάει η μπάλα. Αν την προλάβει Αντίνο δύσκολα. Την πρόλαβε Αντίνο την μπάλα και συνεχίζεται από την άλλη πλευρά το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος όμως σε σχέση με άλλα παιχνίδια όσον αφορά τις επιθέσεις του είναι πιο προβλέψιμο σήμερα. Αυτή είναι η διαφορά. Σέντρα του Αντίνο. Δεν υπάρχουν συνεργασίες. Βλέπω και λίγο πιο βαριά και τα πόδια των παιχτών. Ίσως είναι και από τις προπονήσεις των τελευταίων ημερών. Τσάπρας για τον Κυριακόπουλο. Είναι στατικός ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει την κίνηση που είχε σε άλλα παιχνίδια. Και γι' αυτό δεν κάνει και φάση. Τώρα ο Καμαρά για τον Τεφράι λίγο δυνατή. Πάσο το όμως ο Τεφράι θα τη φτάσει. Ζαρουρί κλείνεται με τα κουνάκι για τον Τεφράι. Τεφράι στη φυσική του θέση σήμερα. Δεξί στόπερ. Για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Τσέριν. Ο Τσέριν κάνει κίνηση εσωτερικά. Ο Κυριακόπουλος θα αλλάξει πλευρά και θα δώσει στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί από δεξιά για να δούμε τώρα δυστέρα σου έναν τι θα κάνει. Η σέντα του Ζαρουρί. Πάλα φτάνει έξω στον Καμαρά. Ο Καμαρά πίσω κλείνεται για τον Τεφράι. Όλα αυτά στον χώρο της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Ζαωρή περνάει με μια τρίπλα αλλά φεύγει το κοντρόλ. Κερδίζει την μπάλα ο Τσάπρας. Τσάπρας ωραίο τα μπόρδα μέσα στην περιοχή. Καθυστερεί τα μπόρδα και απομακρύνει την μπάλα τους παίκτες. Ραπίτ του Αργεντίνου σήμα δεν είναι καλά.
1: Για μισό λεπτό παίρνουμε το μικρόφωνο Τάσο γιατί έχουμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη ο οποίος θα μας μεταφέρει την ενδεκάδα που επιλέγει ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Φύτεσε που θα αρχίσει λιγότερο από 30 λεπτά. Θοδωρή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, η ενδεκάδα της ΑΕΚ που ξεκινάει σε λίγο κόντρα στη Φύτεσε είναι Μπρινιόλι στο τέρμα, Πίλιος Ρότα στα άκρα, Γεωργίε Φερέλβας κεντρική αμυντική, ο Κάριν μαζί με τον Μάνταλο στα κεντρικά χαπ, Ζούπκοπ Κοϊτά. Half extreme και μπροστά δίδυμο Καλοσκάμης και Βάργα.
1: Πολύ ωραία Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε και αργότερα. Μικρόφωνο και πάλι στον Τάσο Νικολαγιάννη και τον Νίκο Θανασίου.
3: Συνέχεια τον Νίκο. Νομίζω Τάσο ότι μετά τον γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο τρόπος που διαχειρίζεται το παιχνίδι Rapid είναι μια πάρα πολύ καλή πρόβα, μια εξαιρετική εξομοίωση παιχνιδιών του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή μια ομάδα που τον περιμένει πολύ καλά κλεισμένη και αμυντικά οργανωμένη άριστα στο μισό γήπεδο με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Αυτό το 1-0 νομίζω ότι και έτσι όπως έχει έρθει μέχρι το 33ο λεπτό έχει δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό να διδαχθεί από αυτά. Εξάλλου αυτό είναι και το νόημα των φιλικών της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Για παράδειγμα το λάθος στον build-up από τον Καμαρά στο 9 που έπειτα φυσικά ο Γάλλος, όπως πολύ σωστά είπε πριν και ο Τάσος, ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού και είναι αλάνθαστος. Τον γκολ που δέχτηκε στο αμυντικό transition. Τώρα είναι εποχή για λάθη. Τώρα είναι εποχή για να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Αλλά επί της ουσίας, αν μιλήσουμε καθαρά για το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είναι ένα κακό πεντάλεπτο από το 10 μέχρι το 15, γιατί μετά έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Κρατά την μπάλα, η Rapid βγαίνει στον περιμένει στο μισό γήπεδο και ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει διαδρόμους. Τα κατάφερε μία φορά στο 19 με το δοκάρι του Ταμπόρδα μετά τη δημιουργία του Ραστόντερ. Βρήκε ένα σουτ στο 21 το λεπτό με τον Ζαρουκ και γενικά με υπομονή ψάχνει να βρει χώρους για να απειλήσει την αντίπαλη άμυνα. Όπως γίνεται τώρα εδώ έξω από την περιοχή με την μπάλα να πηγαίνει στα δεξιά από τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας γυρίζει, όμως είναι εκεί ο Γιάο πολύ καλά τοποθετημένος, έχει διαβάσει τη φάση και διώχνει σε πλάγιο. Βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό εδώ στο Allianz Stadium στη Βιέννη. Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός 1-0 στην πρόβα Τσενεράλε του Τουρχιλιού πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν κόντρα στην Πάξη. Να πω ότι η Rapid βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο στην ίδια θέση με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ένας κολοσσός του αυστριακού ποδοσφαίρου, ένα τεράστιο μέγεθος το οποίο έχει να κατακτήσει, να γευθεί τη χαρά ενός πρωταθλήματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από τη σεζόν 2007-2008. Παρ' όλα αυτά παραμένει η απόλυτη κυρίαρχος στους τίτλους, έχει 32, η Αύστρια Βιέννης 24 και η Red Bull Salzburg, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ανθίζει, έχει 17. Επιστροφή στο παιχνίδι μας από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο, ποιος γυρίζει στον Τσέρν, και ο Τσέρν από τα αριστερά στα δεξιά αλλάζει πλευρά και στέλνει τον Τσάπρα, ποιος αλλάζει την μπάλα με τον Ζαρουρί για τον Καμαρά, λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά ο Ντεφράι, μπάλα στο φτερό στον Ζαρουρί, ψάχνει επιλογές, όμως έχουν κλείσει καλά οι Αυστριακοί, μπάλα επιστρέφει πίσω στον Ενάκη Πένια, ο οποίος έναν ρόλο playmaker ηρεμεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Νίστρου αλλάζουν τις τοποθετήσεις τους στον αγωνιστικό χώρο για να μπορέσει η μπάλα να ακουμπήσει όπως συμβαίνει τώρα στον Τσέριν και να μπορέσουν οι πράσινοι να ανεβάσουν τις γραμμές τους. Τα μπόρδα στη μεσαία γραμμή για τον Τσέριν, Τσέριν για τον Τουμπά, όλος ο Παναθηναϊκός, με ξέρει τον Ενάκη Πένια πάνω από τη μεσαία γραμμή, όλη η Rapid Viennis κλεισμένη στο μισό γήπεδο διαχειρίζεται αυτό το 1-0 από το 14ο λεπτό και τον γκολ του Τίλιο. Δε Φράι στη μεσαία γραμμή και δίνει επιλογή τα μπόρτα, παίζει με τον Τσέριν, τώρα παίρνει την μπάλα τα μπόρτα έξω από την περιοχή ο Αργεντινός, προσπαθεί να περάσει μια κάθετη πάση στο Ζαρουί, μπάλα κοντράρει τα μπόρτα, πέρα τον τερματοφύλακα και πάλι ο Χέντρι αποκλούει δεύτερη προσπάθεια του τα μπόρτα και μπάλα out, πολύ μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 34ο λεπτό. Να σποτάσω, δεν ξέρω κάτι γίνεται εδώ με τα γούρια, οπότε παίρνω το μικρόφωνο, κάνει ευκαιρία στο ταμπούρα, δεν τα βάζει όμως. Να το προσέξουμε αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας για τη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός απειλεί και πάλι και αυτό είναι ένα ευχάριστο. Ένα πολύ θετικό δείγμα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη άμυνα όπως αυτή την Rapid Viennis μετά το 1-0. Χάνει σπουδαία διπλή ευκαιρία με τον Ταμπόρδα, ο οποίος τρύπωσε στην αντίπαλη άμυνα μετά από μια κερδισμένη δεύτερη μπάλα. Έκανε το πλασέ, ο Χέντλ απέκρουσε. Για να δούμε όμως εδώ τη φάση. Το πλασέ από τον Χαϊντάρε, μπάλα λίγο out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Rapid Viennis στο 36ο λεπτό, όταν ο Χαϊντάρα βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Ινάκη Πένια. Προσπάθησε να τον κρεμάσει, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παναθηναϊκού, ο οποίος, ξαναλέω, απείλησε με την διπλή πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ταμπόρδα, ο οποίος σε πρώτο χρόνο νικήθηκε από τον Χέντλ, που είναι ο κορυφαίος της αμυντικής πεντάδας. Συμπεριλαμβάνω προφανώς και τον τερματοφύλακα της Rapid Viennis, έχοντας δύο σπουδαίες επεμβάσεις. Και πάλι η Αυστριακή μετά από ώρα με την μπάλα στα πόδια στη μεσαία γραμμή με τον Χαϊντάρα, η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Μπόκα, ο οποίος πατά στην περιοχή, γυρίζει, κοντράρει η μπάλα και από κοντά ο Άνταμσεν θα κάνει το 2-0 για την Rapid Viennis στο 37ο λεπτό. Εδώ είναι λίγο τυχερή, θα πω, οι Αυστριακοί, οι οποίοι διπλασιάζουν τα τέρματά τους κόντρα στη ροή του παιχνιδιού από ένα ανέβασμα του Μπόκα από τα δεξιά, ο οποίος γύρισε την μπάλα, η μπάλα κάπου κόντραρε, στρώθηκε ιδανικά στον Άνταμσεν, ο οποίος στο πρώτο δοκάρι ξέφυγε από το Τουμπά, αν δεν κάνω λάθος, έχει ο υπεύθυνος για το μαρκάρισμά του, έκανε την προβολή και διαμορφώνει το Rapid Viennis Παναθηναϊκός το 37ο λεπτό με τον Άνταμσεν, τον Δανέ επιθετικό, ένα από τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Rapid Viennis, να επωφελείται από την κόντρα που έγινε εκεί, αν δεν κάνω λάθος, στο πόδι του Κυριακόπουλου και να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς σε ένα σημείο όπου ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, δημιουργούσε φάσεις. Ναι, σαν να βλέπω εδώ τη φάση στο replay, από το γύρισμα του Μπόκα η μπάλα έχει κοντράρει στο πόδι του Κυριακόπουλου, στρώνεται ιδανικά στον Άνταμσεν, ο οποίος με κοντινή προβολή στο πρώτο δοκάρι κάνει το Rapid Viennis Παναθηναϊκός 2-0 στο 38ο λεπτό. Και δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο να μας κάνει ένα σχόλιο για αυτά τα τελευταία 5 λεπτά που τα είχαν πραγματικά όλα εκτός από ένα γκολ του Παναθηναϊκού.
4: Ναι, όσον αφορά την επίθεση του Παναθηναϊκού δεν έχει σκοράρει. Έχουμε δει ότι έχει κάνει φάση τα τελευταία λεπτά. Θα μπορούσε να σκοράρει όταν μπορούσε, ειδικά σήμερα δεν είναι στη μέρα του. Άλλωστε σε αυτά τα γκολ τα βάζει για πλάκα. Σήμερα έχει χάσει δύο σίγουρα. Το προβληματικό σήμερα είναι και την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η ευκολία με την οποία δέχεται φάση, τα λάθη που γίνονται. Προηγουμένως έφυγε από δεξιά ένας παίκτης της Rapid. Δεν το μάρκαναν σωστά. Βεβαίως η μπάλα βρήκε στον Κυριακόπουλο πριν φτάσει στον Άνταμσεν που σκόραρε. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δει Ο Νίστρουμ νομίζω παίζει ρόλο και η παρουσία του Μπάου σαν αριστερό στόπερ. Σήμερα δεν είναι καθόλου καλός. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός κάνει ατομικά αμυντικά λάθη τα οποία τα έχει πληρώσει και είναι πίσω στο σκορ 2-0 από το πουθενά σε ένα παιχνίδι που φαινόταν μετά το 1-0 το ελέγχει απόλυτα και ουσιαστικά να έχει αυτό τις ευκαιρίες. Όμως η Ραπίτ είναι μια ομάδα που το δημιουργεί προβλήματα στο transition, όπως τώρα θα βγει προς άλλο, ο Πένια θα βγει και θα πάρει την μπάλα με τα πόδια. Ο Πένια για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας για τον Ντεφράι. 40 λεπτό το αγώνα. Ραπίτ Παναθηναϊκός 2-0 με τα γκολ του Τίλιο και του Άνταμσεν. Ο Τίλιο είχε και ένα δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τα μπόρδα. Δεν μπορούσε να σκοράρει και να φτιάξει μία με τον Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος σήμερα κάνει όσον αφορά το αμυντικό του κομμάτι μια προβληματική εμφάνιση. Παραλαμβάνω όμως ότι είναι καλό, διότι αυτή η εμφάνιση γίνεται σε φιλικό παιχνίδι και στο τελευταίο φιλικό πριν από το πρώτο επίσημο. Η παλιά τώρα του Τσέρι για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ προσπαθεί να μπει στην περιοχή, τελικά κόβεται από τους δύο αμυντικούς της Rapid και χάνεται μια ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Τελευταία στιγμή κόπηκε ο Ραστόντερ. Ήταν καλή πάσα που επιχειρήθηκε στον άξονα από τον Τζέριν. Τζέριν για τον Καμαρά. Ο Καμαρά. Καμαρά για τον Ραστόντερ. Ραστόντερ, Καμαρά, Φράι. Δε Φράι, Τουμπά. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Αντίνο και πάλι για τον Κυριακόπουλο. Είναι αυτό που λέμε ότι στο επιθετικό κομμάτι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να εδώ είναι ο Ραστόντερ, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει την μπάλα για τον Ταμπόρδα. Κόβουν εκεί οι παίκτες της Rapid. Ο Ντεφράι είναι εκεί που πρέπει. Ο Τσάπρας για τον Καμαρά. Ο Καμαρά κλείνεται. Θα πάρει την μπάλα. Θα προωθηθεί. Θα δώσει για τον Ραστόντερ. Όμως οι παίκτες Rapid πέφτουν πάνω στον Σκοπιανό επιθετικό και η μπάλα θα φύγει αριστερά για τον Χαϊτάρα. Ο Χαϊτάρα με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι το δυσκολεύει εκεί την προσπάθεια από δεξιά και πάλι η σέντρα. Και πάλι από την αριστερή πλευρά υπάρχει πρόβλημα εκεί στο μεταξύ Κυριακόπουλου του Μπα. Από εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα μέχρι τώρα. Ξαναλέω όμως, γι' αυτό είναι τα φιλικά για να τα βλέπει ο ερβοβολητής. Και ειδικά αυτό το φιλικό που είναι το τελευταίο πριν το επίσημο παιχνίδι, νομίζω το είπα και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ότι καλό είναι να βγάλει κάποιους προβληματισμούς στον Παναθηναϊκό σήμερα για να μπορέσει πάνω σε αυτούς να δουλέψει ο προπονητής στις επόμενες μέρες. Τέριν Ραστόντερ. Ραστόντερ προσπαθεί να αποφύγει εκεί. Τελικά το πλάγιο που κερδίζει η Rapid, ο Αουέρ πίσω για τον Γιάο. Ο Γιάο για τον Σέλερ. Σέλερ για τον Αμανέ. Κόβεται ο Αμανέ από τον Ζαρουρί. Ο Ταμπόρδα τώρα πρέπει να κάνει την πάσα, την κουβαλάει την μπάλα και κάνει λάθος. Είναι πολύ κακός ο Ταμπόρδα σήμερα. Όλες οι αποφάσεις είναι λάθος, είναι πολύ αργός. Εδώ έβγαινε ο Παναθηναϊκός 3-3. Έπρεπε να κάνει αμέσως την πάσα, την κράτησε παραπάνω όπως έπρεπε και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε και φάση. Ο Χέντρι. Ο Χέντρι με την μπάλα στα πόδια. Θα δει την κίνηση του Χαϊντάρα. Χαϊντάρα με τον Τσάπρα. Χαϊντάρα προς τα πίσω. Και πάλι ο Χαϊντάρα με τον Τσάπρα. Το σούτ του Χαϊντάρα και το 3-0. Ήταν η παίκτη του Παναθηναϊκού. Πραγματικά αυτό το γκολ ήταν, λες, και ένα σε προπόνηση. Ένα σκορ το οποίο είναι βαρύ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά υπάρχουν πολλά αμυντικά κενά. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ κανείς δεν πήγε την μπάλα. Κάλυψε και ο Τσάπρας και ο Χαϊτάρα πολύ εύκολα μέσα από την περιοχή έκανε το πλασέ και έκανε το 3-0. Σοβαρά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι και ένα σκορ το οποίο φυσικά είναι βαρύ, είναι η πρώτη διαφαινόμενη ήττα σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τσάπρας εδώ έχει την ευθύνη γιατί κάλυπτε το Χαϊτάρα την πάσα που έγινε και στη συνέχεια δεν μπορούσε να το κόψει και ο Δής συνέχεια στο παιχνίδι βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, το 43 προς το 44. Ο Ταμπόρδα, η Rapid προηγείται 3-0, παραλαμβάνω με τα γκολ του Τίλιο το γκολ του Άνταμσεν και του Χαϊτάρα. Το Τίλιο στο 14ο λεπτό, το 36ο του Άνταμσεν και στο 42ο του Χαϊτάρα. Αντίνο για τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Τουμπά. Ο Τουμπά. Τουμπά για τον Τσέριν και πάλι Τουμπά. Τουμπά για τον Ντεφράι. Αν μπορούμε να πούμε για την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο μόνος που στέκεται στο σημερινό παιχνίδι είναι ο Ολλανδός, ο Ντεφράι και οι άλλοι τρεις, τα δύο μπακ και ο Τουμπά έχουν κάνει σοβαρά λάθη, τα οποία έχουν στοιχήσει και τα τρία γκολ της ομάδας, αλλά επαναλαμβάνω είναι φιλικό. Έτσι. Το ξαναλέω αυτό για να μην πάμε στο άλλο άκρο τώρα, από εκεί που είχαμε τον υπερβολικό ενθουσιασμό να έχουμε τώρα την υπερβολική απογοήτευση. Ο στόχος είναι η ομάδα να είναι έτοιμη στα επίσημα. Και στη διάρκεια των φιλικών υπάρχει προετοιμασία, υπάρχουν βαριά πόδια, είναι και φαίνεται ότι οι παίκτες δεν έχουν τη φρεσκάδα που έχουν σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Τα φιλικά τα περιμένεις αυτά. Προς τα πίσω η μπάλα για τον Γιάο και αυτός για το Χέντλ. Πάμε προς τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ραπίτ Χένις Παναθηναϊκός 3-0. Ο Τουμπά κοντοστέκεται εκεί. Νέο λάθος από τον Τουμπά. Βγαίνει ο Πένια. Είναι μια πηγή και δύναμη ο Τουμπά. Σήμερα πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Τσέριν. Ο Τσέριν κλείνεται εκεί για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κακή πάσα του και αυτός. Σε κακή μέρα δεν είναι καλή. Ενώ κάνει σωστή κίνηση ο Ραστόντερ. Ο Ταμπόρδα δεν δίνει σωστά την μπάλα. Και έτσι έχουμε την μπάλα στα χέρια του Χέντλ και νομίζω πάμε προς τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Αυτό είναι Rapid Vienna Παναθηναϊκός 3-0.
1: Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο μήχρονο στη Βιέννη. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 3 γκολ από τη Rapid, χάνει με 3-0 όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αποτέλεσμα της κακής αμυντικής λειτουργίας του και φυσικά της δικής του αδυναμίας να τελειώσει εκείνος τις ευκαιρίες που είχε. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ!
5: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
14: Top FM 102,4.
15: Στηρίζω τα outsiders.
16: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
21: You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.

0: Κύριε Χριστόγλου, δεν μας έχουν μείνει πολλά πράγματα να κάνουμε μέχρι να κλείσουμε. Το πιο σημαντικό είναι να αναδείξουμε το σημερινό νικητή του ενός εισιτηρίου για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, προφανώς προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας, της Golden Star. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ τη διαδικασία και θέλω σε κάποιο σημείο, χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση, χωρίς να με βλέπεις, να μου πεις ένα στόπ για να δούμε πού θα σταματήσει εδώ. Λοιπόν, τι έχω. Μαρία Μαργαρίτη, κινητό που τελειώνει σε 4,76. Επαναλαμβάνω, Μαρία Μαργαρίτη, κινητό τελειώνει σε 4,76. Η σημερινή νικήτρια του διπλού εισιτηρίου ουσιαστικά της Golden Star Ferries. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας ήταν η Superbet, το Mundial είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λίγα λεπτά θα πάμε με το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τη Rapid και φυσικά με την έναρξη του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτες. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να προσέχετε όμορφα τις δουλειές σας.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, το έβαλε.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
9: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
8: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
9: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά.

0: Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δώρο στροφό της Novibet.
2: Δώρο τροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: πολύ πολύ καλησπέρα σας, ένα λεπτό πριν τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Παράδοση παραλαβή, Τάσος Νικολόπουλος πλέον στο μικρόφωνο. Διαδέχτηκε τον Νικόλα Ακτύπη. Θα πάμε με ποδόσφαιρο, το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Παναθηναϊκού με την Rapid στη Βιέννη. Οι πράσινοι, οι οποίοι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 3-0, με τα τέρματα του Τίλιο στο 14, του Άνταμσεν στο 37 και του Χαϊνταρά στο 43, και σε λίγα δευτερόλεπτα έχουμε σέντρα και στο δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού Εδάφους με αντίπαλο την Φίτεσε. Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές δεν θα έχουμε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Κωνσταντίνα Πανόντσου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Στο φεύγα μας, σέντρα στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, Αγγλία εναντίον Αργεντινής. Πια θα συναντήσει την Ισπανία, η οποία από χθες είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού της Κυριακής. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νιαούλη για την έναρξη του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτεσε. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο μου. Τώρα μπαίνουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, κάνουν την εμφάνισή τους. ΑΕΚ Φίτεσε, που είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει συναντηθεί και σε ευρωπαϊκά κύπελλα τη σεζόν 98-99. Με την Φίτεσε τότε να έχει τάξει στην επίθεση της, να το πούμε καλύτερα, τον Νίκο Μαχλά. 3-0 είχε νικήσει στο Γέρεντομ την ιστορική της έδρα η ομάδα του Άρνεμ και 3-3 στον επαναληπτικό. Η ΑΕΚ που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η εντεκάδα της και σήμερα, οι επιλογές μπροστά, τουλάχιστον η τετράδα, είναι οι τρεις από τους τέσσερις που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι στη βασική δεκάδα. Ο Ζούμκο δηλαδή και ο Κοϊτά στα άκρα, με τον Βάργα να είναι στην κορυφή. Αυτή τη φορά θα έχει παρτενέρ τον Κάλλος Κάμι, ο οποίος ξεκινά στη βασική δεκάδα. Και φυσικά Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, το Ρότα να ξεκινά και πάλι βασικό. Στον Πίλιο αυτή τη φορά αντί του Πεντράι σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Γεωργίεφ μένει σταθερός στο κέντρο της άμυνας για δεύτερο συνεχόμενο φιλικό παιχνίδι. Φαίνεται ότι θέλει να διαπιστώσει πράγματα για την επάρκεια του στην κανονική του θέση, που είναι αυτή του δεξιού στόπερ. Με παρτενέρ το Ρέλβα σήμερα θα είναι ο Βουλγάρος, και ο Μάνταλος με τον Κάιρ είναι το δίδυμο δηλαδή που ξεκίνησε και στο πρώτο παιχνίδι, θα είναι οι δύο στα χαφ. Σε αυτό το σχηματισμό, το γνωστό 4-2-2-2 του Μάρκο Νίκολιτς, περιμένουμε την έναρξη του παιχνιδιού. Νέα πρόσωπα από ό,τι είδα έχει και έναν-δυο επιθετικογενείς παίκτες η Φίτεσε, τον Αϊμάν Σαλούφ ο ένας από τους δύο, άλλος είναι ο πρόπος Γερμανο-Ρώσος, και οι δύο είναι στην επιθετική γραμμή. Ειδικά ο Αϊμάν Σαλούφ, ένας παίκτης που οποίος είναι τεχνίτης και περιμένουν από αυτόν πολλά. Ο Λάδο Μαροκινός, ιδιαίτερα τεχνίτης παίκτης, από κάποιες πληροφορίες που συλλέξαμε στο διαδίκτυο. Και βέβαια περιμένουμε την έναρξη του παιχνιδιού των δύο ομάδων, αυτό το δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ, να δούμε και σήμερα τις σκέψεις πώς αποτυπώνονται όσο περνάει ο καιρός, και τα φιλικά παιχνίδια του Μάρκο Νίκολιτς για την ΑΕΚ της φετινής σεζόν, για την ΑΕΚ της σεζόν 26-27. Θυμίζω ότι ακολουθεί το Σάββατο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, θα έχει διάρκεια 120 λεπτών με την Χρόνιχεν, όπως ενημέρωσε η Ολλανδική ομάδα. Οπότε γυρίζω σε σένα για λίγο, Τάσο, και σε λίγο επιστρέφουμε για την έναρξη του αγώνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, και από μένα να πάμε κατευθείαν στην Βιέννη, στον Τάσο Νικολογιάννη, καθώς ξεκίνησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Παναθηναϊκού με την Ραπίδ. Τάσο, καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα, Τάσο. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, δεν βλέπω αλλαγές ούτε από την άλλη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Λογικό, διότι θα παίξουν 120 λεπτά οι ομάδες μετά από συμφωνία των δύο προπονητών. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα πρώτο ημίχρονο που αμυντικά έχει πάρα πολλά προβλήματα, δέχτηκε 3 γκολ. Επιθετικά δεν ήταν τόσο καλό σε άλλα παιχνίδια, αλλά είχε φάσεις να κάνει γκολ, κλασικές ευκαιρίες, τις οποίες απόλυσε, με το Ταμπόρδα να είναι ο παίκτης που είχε χάσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και δημιουργούνται προβλήματα σήμερα από την αριστερή πλευρά, κυρίως από τον Μπάκη και τον Κυριακόπουλο, όπου φαίνεται να είναι αδύναμη πλευρά του Παναθηναϊκού. Παραλαμβάνω όμως ότι είναι φιλικό παιχνίδι, είναι πριν το επίσημο παιχνίδι, και πάντα σε αυτά τα φιλικά πριν το πρώτο επίσημο λένε οι προπονητές ότι είναι καλό να βγουν κάποια προβλήματα για να έχουν και στην τζίτα περισσότερο τους παίκτες. Θα δούμε στο δεύτερο μήκο πώς θα πάνε τα πράγματα. Ζαλουρί με τον Ταμπόρδα, αυτός η πάσα του κόβεται και το πλάγιο που θα εκτελέσει ο Τσάπας για τον Ζαρουρί, και πάλι Ζαωρίκη με τον Ραστόντερ, Καμαρά, η Ραπίτη, ο οποίος παίζει σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, έχει δίκιο ο Νίκος, πίσω αρκετά. Παναϊκός σε αυτή την κλειστή άμυνα προσπαθεί να βρει λύση, τώρα η μπάλα πάει δεξιά, όχι, δεν φτάνει στον Τσάπρα. Και Κυριακόπουλος εδώ θα μαρκάρει τον αντίπαλό του, τελικά είναι το πλάγιο υπέρ του Παναναϊκού το 46ο προς το 47ο λεπτό του αγώνα. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι παίκτες θα παίξουν 60 λεπτά και θα μπουν άλλοι παίκτες θα παίξουν άλλα 60 λεπτά. Έτσι πιστεύω και έτσι βλέπω με βάση και το ζέσταμα των παίκτων του Παναναϊκού. Τσέριν. Ο Τσέριν, πάσα του κάτι δεν περνάει και τώρα θα βγει στην αντεπίθεση. Για άλλη μια φορά η ομάδα της Ραπίτ θα κάνει ο Τσέριν το φάουλ. Αυτά τα φάουλ έλειψαν από την ομάδα του Παναναϊκού στο πρώτο ημίχρονο για να κόψει τις αντεπιθέσεις της Ραπίτ. Τώρα ο Μπόκα πήγε να βγει από δεξιά και τελικά ο Τσέριν το κάνει το φάουλ. Η Ραπίτ στην επίθεση, Παναναϊκός πρεσάρι, αλλάζει ωραία πλευρά η Ραπίτ και πάει αριστερά η μπάλα στον Αουέρ. Αουέρ στο Χαϊντάρα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Η πάσα για τον Αουέρ, η σέντρα, ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τσέριν για τον Αλάιβ και πάλι με ευκολία βγήκε η σέντρα από αριστερά. Εγώ βλέπω και πιο βαριά τα πόδια των παιχνών Παναναϊκού. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να έχει παίξει ρόλο και το ότι βρισκόμαστε σε μια φάση στην προετοιμασία που είμαστε μια εβδομάδα, 8 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι και είναι δεδομένο τα πόδια των παιχνών Παναναϊκού είναι πιο βαριά. Ζαρουρί. Ζαωρή για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Τσέριν, η παλιά του Τσέριν για τον Κυριακόπουλο, από αριστερά θα βγει ο Κυριακόπουλος, θα κάνει τη σέντρα, θα κάνει η τρίπλα και τώρα θα πηγαίνει σέντρα, προσπαθεί εκεί ο Τσέριν, θα κάνει το σουτ και μεγάλη ευκαιρία για τον Παναναϊκό, θα το αποκρούσει ο Χέντλ σε αυτή τη φάση στο 48ο λεπτό, Κυριακόπουλος σέντρα από αριστερά, απομάκρυναν η αμυντική της Rapid. Ο Τσέριν έκανε το πλασέ, ο Χέντλ όμως απέκρουσε την μπάλα και χάθηκε και αυτή η ευκαιρία. Παναθηναϊκός είχε χάσει τρεις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες σε αντίθεση με τη Ραπίτ που έχει ένα καλό ποσοστό σε αυτές τις δικές ευκαιρίες να ξέρει και ένα δοκάρι του Τίλιο στο πρώτο ημίχρονο. Το κόρνερ από τον Κυριακόπουλο όχι καλά χτυπημένο στο πρώτο δοκάρι όπου εκεί βγαίνουν οι άμυνες. Η μπάλα φτάνει στον Τσάπρα. Αυτός τον Πένια, ο Πένια για τον Αντίνο, ο Αντίνο θα κοντρολάρει την μπάλα, θα κάνει και δύο τρίπλες, θα αποφύγει τον αντίπαλό του, θα δώσει τον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα για τον Ραστόντερ, Ραστόντερ για τον Αντίνο, το σούτ του Αντίνο δεν είναι καλό, η μπάλα out. Εδώ θα μπορούσε να μην σουταρεί, να ξαναδώσει τον Ραστόντερ, όμως αυτή ήταν μια επίθεση που ήταν καλά χτισμένη για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, πρέπει να βλέπουμε και μέσα από μια βαριά ήττα κάποια πράγματα τα οποία πηγαίνουν καλά στον Παναθηναϊκό. Σε κάποιες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός στήσει καλές επιθέσεις, έτσι έχει κάνει και τις φάσεις, σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει κίνηση που πρέπει να υπάρχει. Εδώ το βολέ του Χέντλ για τον Χαϊντάρα.
0: Παραμένει το 3-0 στην Βιέννη. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη για τα πρώτα στοιχεία του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτεσε. Πριν πάμε στον Κώστα, να πω ότι είναι και επίσημο πλέον η ανανέωση του συμβολίου του Χουάντσο Ερναγκόμεθ με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Κώστα.
1: Συμπληρωμένο τα τρία πρώτα λεπτά, ένα 0-0 στα πρώτα 180 δευτερόλεπτα του αγώνα, τώρα μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό, με την ΑΕΚ να πιέζει ψηλά, τον Βάργα να προσπαθεί λίγο νότερα και λες και βιάζει κάτω πλάγιο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι φίτες προσπαθούν να πιέσει ψηλά πριν από λίγο στην πρώτη απόπειρα των Ολλανδών, ενώ τώρα ο Πίντο διεκδικεί στην μεσαία γραμμή με τον Γεωργίεφ, ωραία του κλείνει το δρόμο και παίρνει παίκτης ΑΕΚ με τον Μάνταλου που αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Ζούμκοφ έσπασε πολύ ωραία το πρέσινγκ των Ολλανδών, είναι κάποια στοιχεία που σίγουρα ενδιαφέρει να δει και ο Νίκολης, ο Κοϊτάς σε ένα σούτ, η πρώτη προσπάθεια ο Φαντερμπεκ θα ξαπλώσει στην δεξιά του γωνία, αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ και θα μπλοκάρει την μπάλα στο τέταρτο λεπτό, η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια της ΑΕΚ με τον Κοϊτά να εξαπολύει το σούτ και τον Φαντερμπεκ, τον πορτιέρη της Φιτέσε, να πέφτει και να μπλοκάρει. Θα παραχωρήσουν κόρνερα από την πίεση που άσκησε ψηλά ο Κοϊτά. Έτσι, η ΑΕΚ κερδίζει άμεσα την κατοχή της μπάλας από το λάθος. Ο Ρουτγκερέμ, ο κόουτς της Φίτεσε, σίγουρα είναι απογοητευμένος από αυτή την ενέργεια του παίκτου και η ΑΕΚ γρήγορα, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, θα ανακτήσει την κατοχή της μπάλας και μάλιστα με ένα στημένο θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή, προς τα καρέ του Ολλανδού Πορτιέρε. Φάντερμπεκ, ο Μάνταλος από τα αριστερά, έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά που θα μπλοκάρει και πάλι ο αντίπαλος Πορτιέρε. Ο Ρέλβας, αν πρόλαβα να δω καλά, είναι αυτός που έβγεσε την κεφαλιά εδώ, έδωσε τροχιά προς την εστία, προς το αριστερό του παραθυράκι. Πράγματι, ο Ρέλβας είναι αυτός που πιάνει την κεφαλιά και ο Φάντερμπεκ θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Πιέζει ψηλά η ΑΕΚ, επιμένει σε αυτή την πίεση που ασκεί στην Ολλανδική ομάδα στα πρώτα λεπτά. Εδώ οι Ολλανδοί δείχνουν να σπάνε τουλάχιστον αρχικά το pressing. Πηγαίνει την μπάλα προς τα δεξιά στον Μάρκελο, που παίρνει αρκετές προσπάθειες. Ο Τένου είναι από τα αριστερά και ο Ζουμπέρι με τον Στέφεν είναι τα δύο στόπερ για την Ολλανδική ομάδα. Τένου σε μια διαγώνια πάσα, ο Ρότα αλλάζει την τροχιά της. Θα καταφέρει και ο Γεωργίεφ να δώσει συνέχεια στην απομάκρυση. Θα χτυπήσει την μπάλα πάνω στον διαιτή. Συμπληρώθηκε το πρώτο πεντάλεπτο, είμαστε στο έκτο λεπτό. Μια καλή ολοκληρωμένη προσπάθεια από τον Κόιτα στο πρώτο πεντάλεπτο αυτού του παιχνιδιού. Ελπίζουμε να είναι λίγο πιο ήσυχο το μάτς από άποψη μαρκαρισμάτων σε σύγκριση με εκείνο της Κυριακής. Γιατί με την τεγκράφησα ότι η αλήθεια είναι ότι έγινε αρκετά πολεμικό το κλίμα από νωρίς με ένα τάκλιν επικίνδυνο πάνω στον Πρινιόλι και μετά πήγε η κλωτσιά σύννεφο ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Ο Γεωργίεφ αρχικά και ο Ρότα σε δεύτερο χρόνο θα κόψει. Μένει όρθιος ο Καλοσκάμης και κερδίζει και το φάουλ. Δεν τον άφησα να άνοιξει την μπάλα δεξιά που περίμενε ο Ζούμκοφ. Σε αυτή την περίπτωση το φάουλ γρήγορα έγινε από τον Σικόρα και η μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Τώρα να θέλει να δώσει το Μάνταλο, ο Μάνταλος και πάλι για τον Κοϊτά, είναι λίγο πιο προωθημένη η πάσα. Ο Μάρκελο θα κόψει αλλά πάνω στους παίχτες της ΑΕΚ, συμπληρώθηκαν τα 6 λεπτά πάντα στο 0-0, με τον Πίλιο να γυρίζει προς τον Γεωργιέφ και αυτός να μεταβάσει τον Ρότα. Ο Ρότα για τον Κάιρινεν, ο Κάιρινεν και πάλι στον Βούλγαρο στόπερ, παρτενέρ σήμερα με τον Ρέλβας και η μπάλα πηγαίνει προς τα αριστερά. Κοϊτά, εκφράσεις πολλών επιθετικών προσπαθειών σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Μάνταλος ωραία πασάρει στον Πίλιο και τρέχει να κάνει την κάθετη κίνηση. Ξανά ο Πίλιος προς τα πίσω για να κυκλοφορήσει για την μπάλα. Ο Ρέλβας για τον Κάιρινεν, που σήμερα σιγά σιγά παίρνει και περισσότερες πάσεις από τους συμπαίκτες του. Σίγουρα μέχρι να αφομοιώσει και το παιχνίδι της ομάδας θα περάσει κάποιο διάστημα. Ο Ρότα, ενώ γύριζε πίσω, έκλειψε και τώρα για να δούμε τον Ζούμκοφ σε μια κάθετη πάσα στο χώρο. Είναι αρκετά προθυμένη, δεν κινήθηκε προς την μπάλα ο Ρότα που έκανε την κίνηση και ο Βάργα δεν προλάβαν σε αυτή την προθυμένη παλιά από τον Ουκρανό που σκόραρε στο πρωτοφιλικό παιχνίδι, παρότι δεν τον πήγαν πολλές φάσεις προς το τέλος του ημιχρόνου. Κόντρα στην Τεγκράφσα που είχε αρκετές θετικές προσπάθειες και σε μία από αυτές η συνεργασία του με τον Κοϊτά σημείωσε και το δεύτερο γκολ. Πιέζει ψηλά ο Ζούμκοφ, θέλοντας να σταματήσει τον Μπίτνερ, που είναι και ο αρχηγός της ομάδας των Ολλανδών. Ο Ρότα παραχωρεί το πλάγιο μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής. Στο 8ο λεπτό, ΑΕΚ φύτεσε στο 0-0 σε αυτό το δεύτερο φιλικό που γίνεται σε μια απόσταση περίπου 25 λεπτών από το προπονητικό κέντρο, από το Απεντόνα, από την περιοχή δηλαδή που βρίσκεται το προπονητικό κέντρο, στο οποίο η ΑΕΚ κάνει την προετοιμασία της. Δεν είναι μεγάλη απόσταση, στην ουσία μια συνοικία πιο έξω από το Άπεντον είναι το Λούνεν. Στο 8ο λεπτό, για με τον Μάρκελο τώρα, ο οποίος θέλει να φέρει την μπάλα στην περιοχή, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Σελούφ. Επιμένει αυτός, έχοντας τον Πίλιο να τον μαρκάρει. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ από τις κόντρες. Νέο απόκτημα από ό,τι τσεκάραμε. Ο Ολλανδο-Μαροκινός Σελούφ που θα πάρει το κόρνερ πρώτο για την Φίτεσε, θα πάει να το εκτελέσει ο αριστεροπόδαρος ο Μπίτνερ στο 9ο λεπτό. Άρκετος κόσμος και για την ομάδα του Άρνεμ στο γήπεδο. 9ο λεπτό και άρκετοι φίλοι της ΑΕΚ και γενικότερα Έλληνες. Ο Μπίτνερ εκτελεί κεφαλιά προς το δεύτερο δοκάρι, δεν ανισχύει εκεί ο Μπρινιόλι. Έχουμε νέο κόρνερ, απομάκρυση, ήταν στο πρώτο δοκάρι από τον Βάργα. Σε αυτόν πέφτει η κάμερα καθώς απομάκρυνε προς τα πίσω, μπάλα έφυγε κόρνερ από την άλλη πλευρά από τα αριστερά που κάνει επίθεση η Ολλανδική ομάδα. Εκβίτεσε στο 0-0 λίγο πριν συμπληρωθεί το 9ο λεπτό, πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο και αυτή τη φορά είναι ο Σελούφ που θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πάμε να από τα αποκτήματα αυτού του καλοκαιριού για την Φύτεσε. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά που μακρύνει ο Ρέλβα στην άμυνα. Ο Ζούκοφ ολοκληρώνει και ο Κοϊτά που θέλει να βγει στην κόντρα επίθεση. Μια παλιά που θα διεκδικήσει εκεί ο Μάνταλο.
0: ΑΕΚ Φύτεσε 0-0. Πάμε και πάλι στην Βιέννη στον Τάσο Νικολογιάννη.
3: Καλησπέρα Τάσο μου, βρισκόμαστε εδώ στο 57ο λεπτό, Ραπίδι Γέννης Πάνε Αθηναϊκός 3-0 και στο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί το Τριφύλλι έφτασε κοντά στο να μειώσει το σκορ στο 53ο λεπτό μετά από τη σέντρα του Ζαρουδί από τα αριστερά, η κεφαλιά του Ράστιντερ. Όμως ο Χέντλ, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, είναι η τέταρτη επέμβαση, πολύ σημαντική, που καταγράφει στο απόψινο μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό, διατήρησε το 0 για τη Ραπίδι Γέννης σε ένα πρώτο διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου στο οποίο ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερος, είναι κυριαρχικός. Η Rapid Viennese περιμένει στο μισογήπεδο. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις καλές στιγμές, μία με τον Τσέριν, δεύτερη με τον Αντίνο και τρίτη με τον Ζαρούρι, αλλά δεν μπορεί να πετύχει τον γκολ και να μειώσει και να αποδοθεί κατά κάποιον τρόπο και μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί όπως και να το κάνουμε και παρά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, το 3-0 είναι και λίγο μαγική εικόνα, αλλά όπως είπε πάρα πολύ σωστά και ο Τάσος πριν, τώρα είναι η εποχή για λάθη, τώρα είναι η εποχή όπου τα μαθήματα πρέπει να σου γίνονται μαθήματα και τώρα είναι η εποχή να βλέπεις κάποια κακώς κείμενα για να μπορέσεις να τα βελτιώσεις και να τα αποτρέψεις εν όψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η μπάλα στα πόδια του Χέντλ, ο οποίος με μια μακρινή μεταβίβαση προσπαθεί να βρει τους επιθετικούς της ομάδας του, κόβει όμως ο Κυριακόπουλος, ο Μπόκα από τα δεξιά προσπαθεί να πέρασει τον Κυριακόπουλο, κόβει και τώρα ο Αντίνο θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην επιθετική μετάβαση, Αντίνο ανάμεσα σε τρεις, ελίσσεται, φάουλ όμως πάνω στον αργεντινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα τώρα είναι στη μεσαία γραμμή με τον Τσέριν και τον Τουμπά πάνω στην μπάλα, αφήνει ο Τσέριν για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, Καμαρά ανοίγει δεξιά για τον Τσάπρα, ο οποίος αρκετές επιθέσεις του Παναθηναϊκού κλείνει προς τα μέσα, παίζει πιο εσωτερικά και ο Ζαρουρίν αυτός ο οποίος δίνει το πλάτος στις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Ζαρουρίν είναι μέσα, θα παίξει κάθετο για τον Ραστόντερ, το σούτ από το Σκοπιανό επιθετικό, η μπάλα λίγο out. Ακόμα μια καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, 51ο λεπτό μετά την κάθετη του Τσάπρα προς τον Ραστόντερ, που διαμέσου πιθετός βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αμαρκάριστος, βιάστηκε νομίζω εκεί να εκτελέσει, μπάλα πέρασε out χωρίς να ταλαιπωρήσει, χωρίς να προβληματίσει τον Χέντλ, ο οποίος ξαναλέω κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση εδώ στο Allianz Stadium. Ο Τσέρνι κλέβει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, όμως η Rapid καταφέρνει να επανακτήσει και με τον Auer. Να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο, Auer δίνει στον Χαϊντάρα, ο οποίος είναι απέναντι στον Τζάπρα, πατάει την περιοχή. Για να δούμε εδώ την Rapid Viennese, πάλι ο Χαϊντάρα, σέντρα από τον Auer, η μπάλα περνά παράλληλα. Δεν μπορεί εκεί να κάνει επαφή ο Τίλιο, ο οποίος για ακόμα μια φορά απειλεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Πλάγιο για τον Τριφύλλι στα αριστερά της άμυνάς του, με τον Κυριακόπουλο να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Βρισκόμαστε στο 60 λεπτό. Ένας επιθετικός μονόλογος του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά ένας επιθετικός μονόλογος χωρίς την ουσία, χωρίς τον γκολ, καθώς ο Χέντλ έχει πραγματοποιήσει δύο εξαιρετικές επεμβάσεις, μία στο 49ο λεπτό στο σουτ του Άνταμ Τσέριν και μία στο 53ο λεπτό στην κεφαλιά του Ραστόντερ. Η μπάλα είναι στην περιοχή της Rapid με τον Χέντλ να απομακρύνει εκεί όπου βρίσκεται τον Ντεφράι. Ωραία με το κεφάλι θα παίξει με τη μία για τον Καμαρά. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Καμαρά ανοίγει δεξιά για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί συγκλίνει. Θα παίξει και πάλι κάθετα για τον Ραστόντερ όμως. Να δούμε εδώ τον Ταμπόρντο, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει κακό κοντρόλ. Θα δώσει την ευκαιρία στον Μπόκα με ένα ωραίο τάκλινγκ, σωτήριο τάκλινγκ της επισημητής περιοχής να κάνει την επαφή και ο Χέντλ να μπλοκάρει την μπάλα. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, ακόμα μία στο 61ο λεπτό. Για να δούμε και πάλι εδώ τον Τριφύλλι από τα δεξιά με τον Ζαρουρί. Η πίεση του Παναθηναϊκού ψηλά αποδίδει. Τσέριν, κακή πάσα του Τσέριν, βγαίνει από την άμυνα του Γιάο και καθαρίζει μπάλα στα πόδια του Ντεμίρ, ο οποίος ανοίγει δεξιά, όμως εκείνο ο Κυριακόπουλος και με το κεφάλι θα επιστρέψει για τον Πένια, ο οποίος ξανά επιστρέφει την μπάλα στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει στο γήπεδο, σε αγραμμή έχει την επιλογή του Αντίνο. Αντίνο για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Ο Παναθηναϊκός και πάλι με υπομονή, πάλι Rapid περιμένει στο μισογήπεδο. Αυτό είναι το μοτίβο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός να πρεσάρει, να έχει μεγάλη αντίδραση, να μην μπορεί να σκοράρει και η Rapid να περιμένει στο μισό γήπεδο και να προσπαθεί με κάποιες μεταβάσεις. Για δούμε εδώ τον Ράσοντερ, ο οποίος μονομακεί, κλέβει την μπάλα μέσα στην περιοχή, γυρίζει πάλι ο Χέντλ, αποκρούει. Απίστευτο! Απίστευτο! Νέα πολύ μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 62ο λεπτό, εκεί όπου ο Ράσοντερ μονομάχησε με τον Σέλερ. Κατάφερε να πάρει την προσωπική μονομαχία από τον κεντρικό αμυντικό της Rapid, ο οποίος έπεσε, έκανε μια ωραία βουτιά για να πάρει το φάουλ. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι, όμως ο Χέντλ κατάλαβε τι πάει να συμβεί, έκλεισε τον χώρο και το τέταρτο του Ράσοντερ δεν έχει πει κατάληξη. Το τρισίλι είναι ένα κόρνερ και εδώ ετοιμάζονται τέσσερις αλλαγές μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Ο ΔΕΤΕ βέβαια ζητά από τον βοηθό να δει και πάμε. Έχουμε αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερις παίχτες θα μπουν στο παιχνίδι. Λοιπόν, στην πλάγια γραμμή περιμένει ο Τετέι, ο Κάτρης, ο Ίγκασον και ο Γιάγκουσιτς. Για να δούμε αν οι αλλαγές θα γίνουν μετά την εκτέλεση κόρνερ ή πριν. Υπάρχει μια μικρή ασυνεννοησία του διαιτητή με τον τέταρτο. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ζητούν τώρα να γίνουν οι αλλαγές. Τσέριν, Ταμπόρδα, Ντεφράι και Αντίνο θα βγουν από το παιχνίδι. Για την ακρίβεια, ο Τσέριν παίρνει οδηγίες από τον Ίστρουμ. Ο Ντεφράι βγαίνει από το μάτς. Δίνει το περιβραχιόνιο στον Ίγκασον. Στο μάτς θα περάσει ο Κάτρης και ο Γιάγκουσιτς. Βγαίνει ο Αντίνο, βγαίνει ο Ταμπόρδα. Βγαίνει και ο Ράσοντερ. Με τον Ανδρέα Τετέι να παίρνει τη θέση του σε αυτή την τετραπλή αλλαγή από τον Τζέικοπ Ίστρουμ στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Ραπίδι βγαίνει Παναθηναϊκός 3-0. Με το τριφύλι να έχει ένα κόρνερ από τα δεξιά να πιέζει, να ψάχνει τον γκολ, αλλά το Χέντλ να έχει κατεβάσει τα ρολά πραγματικά στο απόψινο παιχνίδι. Ο Γιάγκουσιτς είναι πάνω στην μπάλα από τα δεξιά, εκτελεί μπάλα στο πρώτο δοκάρι, θα περάσει, διώχνουν οι αμυντικοί της Ραπίδι, την μπάλα βρίσκεται στον Καμαρά, είναι out. Σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή.
0: 63 λεπτά. 63 λεπτά παιχνιδιού στην Βιέννη, παραμένει το 3-0 της Rapid επί του Παναθηναϊκού. Πάμε και πάλι στον Κώστα Μιαούλη.
4: Στο 0-0 το παιχνίδι, στο 17ο λεπτό, η ΑΕΚ που είχε ένα πεντάλεπτο με τρεις καλές στιγμές. Αρχικά ο Ζούμκοφ σημάδεψε τον Βάργα με μια πάρα πολύ όμορφη μπαλιά. Ο Βάργα έκανε τη θέση, ο Ζούμκοφ ξαναβρέθηκε στα περίχωρα, έτσι να το πω έτσι, της μεγάλης περιοχής. Έκανε νέα πάσα στο Ρότα, αυτό σούταρε πάνω στο Βάντεμπελ και αμέσως μετά η διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πρώτα ο Κοϊτά σέρβιρε στον Πίλιο. Ο Πίλιος έκανε το διαγώνιο σου του Βάντεμπελ, κατάφερε να εξουτερώσει το σου του Πίλιου και στη συνέχεια ο Πίλιος ξανά από πάσα του Κοϊτά βρέθηκε να βυθίζεται στην περιοχή. Νοζουκοφτά θα κάνει λάθος, κλέβουν οι Ολλανδοί. Πασάρει ο Πίλιος στο πρώτο δοκάρι στον Καλοσκάμι, ο οποίος δεν έπιασε όμως καλά το σούτ, την μπάλα κατέληξε έξω. Αμέσως μετά ένα λάθος του Μπρινιόλι, ο Ράνουν επιχείρησε το σούτ, την μπάλα πήγε πάνω από την εστία. Πάντως φαίνεται ότι και ο Κοϊτά έχει σταματήσει από εκεί που ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν και ο Ζούμκοφ σήμερα ακόμα πιο προσαρμοσμένος στα θέλω του Νίκολιτς και πιέζει και συμμετέχει πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι που πρέπει η ΑΕΚ να ανεβάσει γρήγορα την μπάλα, να σπάσει την πίεση. Ένας παίκτης με πολύ καλά χαρακτηριστικά και μάλιστα με στοιχεία που έλειπαν από το παιχνίδι της ΑΕΚ, ειδικά στο δεξιάκρο της επίθεσης, και φαίνεται ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ με τις γλυκές πάσες του. Τώρα ο Μπρινιόλι βγαίνει στο όριο της περιοχής και μπλοκάρει μπροστά από τον επιθετικό της Φίτεσε, τον Πίντο, αλλά πηγαίνει από τα πόδια του Κάιρινεν στο Ρότα. Γιώργιεφ είναι πολύ ουσιαστικός μέχρι τώρα και στις πάσες του σίγουρος και στις απομακρύσεις. Κάρινεν μοιράζει αριστερά την μπάλα στον Πίλιο και από εκεί στον Κοϊτά που είναι ο κύριος εκφρασής των επιθετικών προσπαθειών της Ένωσης μέχρι τώρα. 19ο λεπτό, πάντα στο 0-0 στο δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Πάμε περίπου 25 λεπτά η απόσταση του γηπέδου που δίνει σήμερα το δεύτερο του φιλικό για κάπου το προβλητικό κέντρο του Άπελντορ στο Λούνεν. Κοϊτά μένει όρθιος, τελικά έχουμε πλάγιο για την Φίτεσε, τον μάρκαρε και ο Ράνον και τον υποχρέωσε να βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πολύ δραστήριος πάντως και σήμερα ο Αμπακαρή Κοϊτά, που ήταν από τους κορυφαίους και στο διάστημα που αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ κοντά στην Τεγκράφσα. Λάθος τώρα που γίνεται, κάποια λάθη που θα πρέπει να αποφεύγει έτσι εκείνα τα σημεία, σίγουρα θέλει να τα διορθώσει ο Νίκολης. Ο Μάνταλος θα βρει μπάλα εδώ στο μαρκάρισμα που έκανε και οι παίκτες ΑΕΚ προσπαθούν να βγουν στην κοντρα επίθεση, αφήνει ο διαιτητής το παιχνίδι να εξελιχθεί, παρότι έχει υπάρχει πεσμένος παίκτης της Φύτες, νομίζω σηκώθηκε τώρα. Όχι, δεν έχει σηκωθεί ακόμα, τώρα τον έπιασε η κάμερα. Οπότε έχουμε διακοπή περίπου στο 20 λεπτό, πάντα στο 0-0. Η ΑΕΚ με την Φύτες, με την ΑΕΚ να έχει 3-4 καλές στιγμές σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Εδώ από το τάκλιν του Μάνταλου υπάρχει αυτός ο τραυματισμός και διακοπή στο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να είναι πάντα στο ισόπαλο, χωρίς τέρματα.
0: Ωραία. Εκμεταλλευόμαστε την διακοπή. Λοιπόν, να πω ότι στο τένις η Μαρία Σάκαρη πήρε το πρώτο σετ απέναντι στη Βρετανίδα την Harriet Dart με 6-1. Προηγείται 1-0 και 2-0 στα games του δεύτερου σετ. Ενώ ξεκίνησε και το παιχνίδι του Τσιτσιπά απέναντι στον τον Ελβετό, τον Ζερόμ Κιμ. Τσιτσιπάς πήρε και αυτό το πρώτο σετ με 6-4 και μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο. Πάμε και πάλι στη Βιέννη.
5: Λοιπόν, έχει αλλάξει όλη η δεκάδα της Rapid Viennes και έχει κάνει και αρκετές αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Στο σήμα του Παναθηναϊκού, νομίζω να ενδιαφέρει τον κόσμο, παίζει τερματοφύλακα στο Πένια, δεξί μπακ παίζει ο Κάτρης, κεντρική αμυντική ο Ίκαρσον του μπακ και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο παίρνει ο Καμαρά με τον Τσέριν, έχει περάσει ο Τσάπρας, δεξί εξτρέμ, αριστερό ο Σαρουρί και ο Γιάννης Φίσο. Η δοκιμή του Κάτρη έχει να κάνει, πιστεύω, και με τον τραυματισμό του Καλάμπρια, που θα μάθουμε τις επόμενες μέρες το πόσο καιρό θα μείνει έξω, για να δει τι εναλλακτικές λύσεις έχει ο προπονητής για τη θέση αυτή. Να θυμίσω ότι ο Κάτρης είχε παίξει και πέρσι σε ευρωπαϊκά παιχνίδια σε ρόλο δεξιού μπακ, περισσότερο μπακ χαφ στο μας με τη Ρώμα. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Τετέι. Το 3-0 διατηρείται και στο πρώτο επίπεδο. Στο δεύτερο, ο Παναθηναϊκός είχε χάσει 4 μεγάλες ευκαιρίες για να μειώσει. Δεν μπορούσε να σκοράρει και τώρα θα βγει μπροστά η Rapid. Μέσα στην περιοχή θα γίνει το σουτ, απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και θα οδηγήσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσέρτσκοβιτς να προσπαθεί να πάρει την μπάλα και ο Τσάπρας με τον Οσβάλτ. Ο Οσβάλτ θα δώσει αριστερά. Για να δούμε εκεί τους παίκτες της Rapid. Νέα σέντρα, το corner αυτή φορά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το corner το οποίο βρισκόμαστε 61 το λεπτό και θα το εκτελέσει κύριος Γκρέλερ. Ο Γκρέλερ είναι αυτός που θα εκτελέσει το corner. Το 20 λεπτό του αγώνα, το κόρνερ για τη Rapid με τον Γκρέλερ να το εκτελεί. Ο Πένια θα απομακρύνει με γροθιές, η μπάλα θα φτάσει στην άλλη άκρη. Η επίθεση θα γίνει από τους Αυστριακούς, σέντρα απομακρύνει ο Ίγκαρσον, μια από τις αλλαγές, ο Γιάκουσιτς, ο οποίος κλείνεται και από 2 και 3 παίκτες της Rapid. Θα αλλάξει παιχνίδι, όμως εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Ρόκα. Ο Ρόκα ο οποίος θα δώσει αριστερά την μπάλα στον Γκρέλερ. Ο Γκρέλερ στον Οσβάλτ. Οσβάλτ στον Σβέτκοβιτς. Θα βγει μπροστά με τον Σάρτουι και έχουμε το out. Σε αυτήν την επίθεση με τον out δεν τα κατάφερε, η μπάλα έφυγε out. Επαναλαμβάνω ότι η Pit έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές, έχει αλλάξει όλη την ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει με τον Κυριακόπουλο και τον Ζαωρίο Τσέριον, ωραία αποφέρει τον αντίπαλό του. Είναι 4-4 η επίθεση, την παλιά του ξέρει για τον Τετέι. Ο Τετέι μέσα στην περιοχή κόβεται. Προσπαθεί να αποφύγει τους αντιπάλους, όμως με διπλό μαρκάρισμα εκεί τον μπλοκάρουν καλά. Ο Ράστοντερ, ο οποίος στο δεύτερο παιχνίδι έχει χάσει δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Και στις δύο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα, όχι μάλλον στη μία πλάσα ρεάλ, στην άλλη νικήθηκε από τον τερματοφύλακα. Στις δύο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα και στην άλλη πλάσα ρεάλ. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Η Rapid θα βγει τώρα στην επίθεση στο 71 στο 72 λεπτό του αγώνα. μετά τις αλλαγές του καταλαβαίνουμε ότι έχει πέσει και ο ρυθμός μέχρι να βρεθούν οι παίκτες μεταξύ τους και από τις δύο ομάδες και να λάβουμε πόσο θα υπάρχει και παιχνίδι μετά το 90. Εδώ η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή απομακρύνεται μπάλα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και την επίθεση ο Όσβαλτ τώρα με την Rapid να βγαίνει. Ο Καμαρά κόβει εκεί, μπάλα φτάνει, δεν φτάνει στο Γιάκουσιτς και πάλι Rapid είναι στην επίθεση. Ο Καμαρά κόβει, ο Ζαρουρί, λάθος του Ζαρουρί, είναι, αυτά είναι λάθη κούρασης. Δεν μπορεί τώρα ο Ζαρουρί στα 3 μέτρα, δεν μπορούσε να δώσει σωστά την μπάλα στον Γιάκουσιτς. Ίγκαρσον, Τσέριν. Η Rapid έχει την μπάλα, προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, 72ο προς το 73ο λεπτό του αγώνα, θα μπει και ο Τσιριβέγια, θα μπει και ο Παντελίδης

0: Και για να δούμε τώρα πώς θα βγει από αριστερά η Ραπίδ. Προσπαθεί να βγει, θα αλλάξει πλευρά, θα πάει πάλι στο Τσβέτκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς δεξιά για τον Ρόκα. Ο Σάιτ είναι τώρα ο Σάουπ και δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι αφού με τις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Θα βγει πρώτα ο Ζαρουρί, ο οποίος σήμερα δεν ήταν καθόλου καλός, και θα μπει στη θέση του ο Παύλος Παντελίδης και θα βγει και ο Τσέριν για να μπει ο Τσιριβέγια στο 74ο λεπτό του αγώνα. Ποιος έχει μείνει μέσα ενώ έχουμε cooling break, ίσως καλύτερα πάνω στο φιλικό
1: σπέκ. Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη. Τι έχουμε χάσει, Κώστα?
2: Δεν έχουμε χάσει κάτι, γιατί είχαμε το cooling break, είχαμε και την διακοπή για τον τραυματισμό του τένου του παίχτη της Φύτεση που αντικαταστάθηκε τώρα.
1: Άτυχος πολύ, από ό,τι είδα, υποβασταζόμενος βγήκε.
2: Και ο Μάνταλος ενοχωρήθηκε ακόμα και τη στιγμή που έκανε το τάγκ,
1: ναι. Κατάλαβε ότι... Από το μορφασμό του Μάνταλου βλέποντας καταλαβαίνεις ότι...
2: Ότι και,
1: δεν πήγε καλά αυτό.
2: Δεν πήγε καλά αυτό, όχι, όχι. Το μαρκάσμα τώρα ο Κοϊτά θα κερδίσει ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά που σε δύο περιπτώσεις έχει βρεθεί στο έδαφος λίγο νωρίτερα σε μια σέντρα του Ρότα από τα δεξιά. Ο Χούγκεβερτ μπήκε στη θέση του, αν είναι σωστά αυτά που αλλιεύουμε από το ίντερνετ, γιατί δεν έχουμε και τους αναπληρωματικούς όλους για την Φύτεσε. Και ο Μάνταλος με το πήλιο πάνω από την μπάλα, είπαμε μια έξαση τσάκα από το 11ο μέχρι το 16ο λεπτό, έφερε τις τρεις καλές στιγμές με το Ρότα να σουτάρει. Το Βάντε πριν να έχει απάντηση και στο σου του Πίλιου από την πάσα του Κοϊτό και αμέσως μετά τον Καλοσκάμινα ασοχή μετά το ωραίο γύρισμα του Πίλιου, η ΑΕΚ που δουλεύει πολύ από την αριστερή πλευρά. Τώρα ο Μάνταλος θα εκτελέσει αυτή τη σημαίνη μπάλα, θα διώξει ο επιθετικός ο Πίντο που είχε γυρίσει να βοηθήσει την άμυνά του σε αυτή την περίπτωση. 28 λεπτό έκφυγε στο 0-0 με το παιχνίδι πάνω που πήγαινε να ανάψει, να έχει λίγο πιο δυνατά μαργάσματα και να έχει μια μορφή πιο κανονικού αγώνα, να το πω έτσι, παρά φιλικού προπονητικού χαρακτήρα. Είχε το ρυθμό να σπάει με τις διακοπές, με το cooling break, το αναγέμισμα του Μάνταλου προς την περιοχή από μακρινό, όπως οι Ολλανδοί, και ο Γεωργίεφ και πάλι ξανά για τον Κάιρινεν, ο οποίος έκανε ωραία πάσα. Να πω ότι υπάρχουν μαύρα περιβραχιόνια για το λόγο της απώλειας του Ρομπ Ντίπερνικ, του διαιτητή του Ολλανδού, ο οποίος έχασε την ζωή του πριν από λίγες μέρες και είχαμε ένα λεπτό σιγή στο ξεκίνημα του αγώνα. Κάιρινεν στο 21ο λεπτό αλλάζει με τον Ρέλβας και αλλάζει και τώρα το παιχνίδι για το Ρότα. Ο Ρότα προλαβαίνει γιατί δεν ήταν τόσο καλή παλιά για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ με σιγουριά δίνει στο Ρέλβας και αυτός ξανά στον Κάιρινεν και αυτός με τη σειρά του στον Μάνταλο. Το παιχνίδι μεταφέρεται ξανά προς τα αριστερά. Η ΑΕΚ προσπαθεί να απλωθεί με τον Κοϊτά τώρα να έχει την μπάλα να γυρίζει, να κερδίσει το κόρνερ. Λίγο πριν συμπληρώσουμε μισή ώρα αγώνα, Κοϊτά θα κερδίσει το κόρνερ από τον Ζουμπέρι, τον δεξιό στόπερ της ομάδας του Άρνεμ. Για να δούμε τον Μάνταλο τώρα να πηγαίνει προς την αριστερή πλευρά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Στις αρχικές φάσεις που ήταν το μεγάλο όπλο, το μεγαλύτερο όπλο, αν όχι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο όπλο της ΑΕΚ στην περσινή σεζόν, ειδικά τη στιγμή που άρχισε να παίρνει για τα καλά μπροστά η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Μάνταλος εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από Μάκηση και πάλι από τον Πίντο που γυρνάει και βοηθάει την άμυνά του στις στιγμένες φάσεις. Μάνταλος τώρα με τον Κάρνεν και τον Καλοσκάμι να πέσουν στο πλάνο του τηλεοπτικού φακού. Το πλάνο γίνεται τελικά για τους Ολλανδούς με τον Μάρκελο να είναι έτοιμος να εκτελέσει ο δεξιός ο πισωφύλακας. Μάνταλος εδώ εκτέλεσε κεφαλιά. Μάλλον την έπεισε ο Γεωργίεφ περισσότερο παρά από μάκριναν οι αμυνόμενοι. Η ΑΕΚ μένει ψηλά, παραχωρεί νέο πλάγιο αυτή τη φορά από τα δεξιά, αλλά περίπου 10-15 μέτρα από εκεί που εκτελέσει και το προηγούμενο. Πιο ψηλά, Μάρκελο και πάλι θέλει να αλλάξει στη μέσα γραμμή. Κάνει μια τυφλή μπάλια όμως, εκεί που φαίνεται να ελέγχει ο Γεωργίεφ. Δεσπόζει στον αέρα και έρχεται η μπάλα στα πόδια του Ζούμκοφ τώρα, προσπαθεί να εκδώσει. Αντεπέσει η ΑΕΚ με τον Κοϊτά και τον Ζούμκοφ να έχουν βρεθεί στην ίδια πλευρά σε αυτή την επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ. Ξανά Κοϊτά, ο Μάνταλος θέλει να δώσει στήριγμα, μπάλα πηγαίνει πιο πίσω στον Πίλιο και από εκεί στο Ρέλβας. Αλλάζει ο Μάνταλος με τον Φιλιππέ

0: Σέλβας, από τα πολύ σημαντικά όπλα στην άμυνα της ΑΕΚ την περσινή σεζόν, μεγάλη αποκάλυψη θα λέγαμε από τις κορυφές μεταγραφές που έκανε την περσινή σεζόν, το περσινό καλοκαίρι η ΑΕΚ, και ο Κοϊτά πάει στο ένας εναντίον ενός, θέλει να βγάλει την σέντρα, κλεισμένη εκεί παίχτες της ΑΕΚ προς τα έξω, το σούτ από τον Κάρινεν, ο Ζούμπκοφ θέλει να βρει χώρο για να σουτάρει, βγάζει προς τα έξω, θα κάνει λάθος όμως, μπαλιά για τον Ρώτα δεν βγήκε, επιμένει ο Ρώτα πάντως που ανακτά την μπάλα, δίνει στον Κάρινεν, Κάρινεν αρκετά έξω από την περιοχή για τον Ζούμπκοφ, ο οποίος θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό, το σούτ, καλή προσπάθεια από τον Ζούμπκοφ, το σούτ δεν ήταν όπως θα ήθελε ο Ουκρανός, πάντως είναι μέσα στο παιχνίδι, παίρνει πολλές πρωτοβουλίες, εδώ έκανε ωραία την τρίπλα, ο Ρώτα κλέβει ψηλά, η άμεση ανάκτηση απνά και δει τις κόντρες, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, δεν του βγήκε το πλάσε όπως θα ήθελε, είναι ένας παίκτης πάντως που με τον Κοϊτά από τα άκρα της επίθεσης αποτελούν μόνιμη απειλή για τις αντίπαλες άμυνες αυτά τα 120 λεπτά παιχνιδιών που έχουμε δει για την ΑΕΚ μέχρι τώρα. Ωραία, πάτησε ο Ρώτα, πατούν την μπάλα οι Ολλανδοί, δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ εδώ, θα το δώσει τόσο ο διαιτητής πάνω στον Μπίτνερ, τον αρχηγό της Φίτεσε, με το Ρώτα να πέφτει πάνω στον αρχηγό της ομάδας του Άρνεμ, Ζούμπκοφ, και πάλι δεν έχει γίνει φάουλ, πάτησε την μπάλα ο Μπίτνερ. Σε αυτήν την περίπτωση εδώ πάτησε ο Κάιρινεν για τον Ζούμπκοφ, δεν του βγήκε. Και συνέχεια ο Μπίτνερ που κλέβει την μπάλα, την πατάει όμως τόσο μόνος του. Ο διαιτητής βλέπει φάουλ του Ρώτα και όχι ότι ο αντίπαλος παίκτης πάτησε την μπάλα. Πάντα έπρεπε με το βολέ τώρα, ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ο Κοϊτά μετά την απομάκρυνση της μπάλας από το κέντρο της ΑΕΚ, από το μάνταλο συγκεκριμένα, κερδίζει την κατοχή. Δίνει πιο πίσω στον Πίλιο. Από εκεί λογικά θα πάει στο Ρέλβας και ο Ρέλβας που κάνει μια μπαλιά που είναι διεκδικήσιμη μπάλα στα πόδια του Πίντο, ο Ράνον, ο οποίος έκανε το πιο επικίνδυνο μέχρι τώρα για τους Ολλανδούς, η σέντρα από τα δεξιά, ο Μπρινιόλι παρακολουθεί την πορεία της μπάλας να πηγαίνει πάνω από την εστία του, από αυτή τη σέντρα που βγήκε από τα δεξιά από τον Μάρσαλκ, μπάλα θα καταλήξει στο πάνω μέρος των goal post του Ιταλού Πορτιέρε της ΑΕΚ, παραμένει το 0-0 στο 33ο λεπτό. Θυμίζω ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι, την Κυριακή, με την Γράφς, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ προς το φινάλε του ημιχρόνου, στο 38 και στις Καστερίς έβαλε τα δύο τέρματα που της έδωσαν τη νίκη. Ήσουν να περιμένουμε ένα φορτσάρισμα τώρα προς το φινάλε, στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου του δεύτερου φιλικού της ΑΕΚ. Ο Μπίτνερ κερδίζει το πλάγιο για την Φίτεσε. 34ο λεπτό, πάντα στο 0-0 με το Ρώτα. Τελικά το πλάγιο είναι για την Ένωση. Με το Ρώτα έτοιμο να εκτελέσει. Έγινε διπλή κόντρα προφανώς. Και η μπάλα είναι στην κατοχή των παικτών της ΑΕΚ. Ο Ρώτα ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Γεωργίεφ δέχεται ένα μαρκάρισμα από πίσω. Αφήνει ο διαιτητής να εξελιχθεί το παιχνίδι. Και από αυτό το λάθος που κάνουν οι Ολλανδοί, ο Πίλιος γίνει κεντρισμένος. Περιμένει την κίνηση να γίνει από τον Καλούς Κάμι που παίζει σε ρόλο δεύτερο επιθετικού, κερδίζει αυτή τη μονομαχία, δίνει πιο πίσω στο Μάνταλο. Μάνταλος ωραία περιστροφή που φεύγει έναν αντίπαλο και ψάχνει να βρει την κάθετη πάσα. Σαν πρώτη σκέψη θα μοιράσει αριστερά την μπάλα. Κοϊτά από την πάσα του Πίλιου και πάλι με συμπεριφορά αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Βγαίνει σέντρα στο πέναλτι, δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της ΑΕΚ για να αποπειραθεί να σουτάρει. Μάνταλος επιμένει και πάλι για τον Κοϊτά. Κοϊτά για τον Κάιρινεν. Πάσα του Μάνταλου και πάλι έχει στόχο τον Καλοσκάμι, δεν προλαβαίνει. Πάντεμπερ θα βγει πρώτος από την άμυνα. Ο Βάντεμπερ, υπήρχε και παίκτης που κάλυψε εκεί, ο Ζουμπέρι, ουσιαστικά έβαλε το σκρίνι στον Καλοσκάμι, μη επιτρέποντας να μπει στην φάση. Προσπαθεί να ανεβάσει λίγο στροφές η ΑΕΚ, να γίνει πιο έντονη στο επιθετικό κομμάτι. Ο Μάρκελο τώρα, ο δεξιός οπλοφύλακας της Φίτεσε, θα εκτελέσει το πλάγιο. Προσωρινό κλέψιμο, επιμένουν οι Ολλανδοί με αυτή την κάθετη πάσα. Ο Μπρινιόλι έχει βγει από την εστία του το σουτ και η ευκαιρία για τους με τον Πίντο, για τους Ολλανδούς. Το Πίντο βρέθηκε σε θέση βολής από διαγώνια θέση, μια περίπτωση που δεν ένιωσε καλά, υπήρχε ένας δισταγμός και το σουτ από τον Πίντο, ο οποίος δεν θα βρει στόχο, η μπάλα θα περάσει δεξιά από το δοκάρι του Μπρινιόλι.
1: Στο 35 ΑΕΚ Φίτεσε 0-0. Πάμε στο 82ο λεπτό στην Βιέννη για το φινάλε.
2: Καλησπέρα σας και πάλι από τη
1: Βιέννη.
2: Γεια σου Νικόλα. Στο πιάσο μου το μικρόφωνο ήταν στο φιλικό της ΑΕΚ Δεν χάσαμε. Κάτι μοναχά την είσοδο στο παιχνίδι του Σωτήρη Κοντούρη στο 12ο λεπτό αντί του Ετιέν Καμαρά, με τον Παναθηναϊκό να... και τον Τζέικοπ Νίσου να έχει κάνει αρκετές αλλαγές. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Η εικόνα των πρασίνων δεν είναι ίδια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η τελευταία καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στο μάτς είναι στο 62ο λεπτό, όταν ο Σκέντλ κατάφερε να νικήσει τον Ραστόντερ. Αυτή τη στιγμή η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού παρτίζεται από τον Πένια κάτω από τα λοκάρια. Αριστερός μπακ με Κυριακόπουλος, του Μπάικα στον ιδιό στόπερ, δεξιός μπακ ο Κάτρης. Τσιριβέλια Κοντούρης, οι δύο κεντρικοί χαφ, ο Γιάνγκουσιτς πίσω από τον Τετέ και ο Παντελίδης. Για να το δούμε από τα αριστερά, πατάει στην περιοχή ο Παντελίδης, σουτάρει. Η μπάλα όμως είναι out, για να δούμε αν έχει βρει κάπου. Έχει βρει η μπάλα, κανονικά είναι corner, ο διαιτητής δεν το έχει δει, εντάξει, δεν πειράζει εδώ. Παντελίδης διαμαρτύρεται, κάνει και το σταυρό του στο διαιτητή. Δεν θα αλλάξει κάτι. Μια νέα καλή στιγμή στο 24ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό, με το άστοχο σουτ του Παντελίδη από τα αριστερά και από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά στο γήπεδο, πρεσάρει στο build-up της Rapid Viennis, προσδοκώντας να κλέψει μια μπάλα για να μπορέσει να γίνει ξανά απειλητικός. Η μπάλα στα πόδια του Γκάρτλερ, ο οποίος βάζει την μπάλα στον άξονα. Για τον Σέιντ, ο Σέιντ για τον Γκούλιξεν σε μεσαίας γραμμής, ο Γκούλιξεν ανοίγει δεξιά για τον Ρόκα, δεν είναι καλή παλιά του. Είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν στήσει το δικό τους πάρτι. Πραγματικά είναι μια φαντασμαγωρική ατμόσφαιρα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπουμε στρόμπο, δηλαδή αυτά τα βεγγαλικά που βγάζουν καπνούς, χρώμα προφανέστατα πράσινο, ασταμάτητο, αδιάκοπο τραγούδι από το πέταλο, το οποίο είναι κατάμεστο και δίνει ρυθμό και χρώμα σε ένα παιχνίδι που, όπως προείπα, από το 22ο λεπτό επί της ουσίας έχει σβήσει με τον Παναθηναϊκό και θα προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ. Για να δω αυτήν την επίθεση των πρασίνων με τον Τσάπρα, που είναι έξω από την περιοχή, θα δώσει για τον Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς την μπάλα στο αριστερό, ψάχνει χώρο, πατάει στον Τετέι, όμως απομακρύνουν οι Αμερικοί της Rapid Viennis. Ο Ίγκασον στο ύψος μεσαίας γραμμής προσπερνάει το προσωπικό κεφάλαιο, αφήνει δεξιά στον Κάτρι, κάνει την μπάλα και πάλι στον Κοντούρη που γίνει δεξιό στόπερ για να πάρει την μπάλα. Τσιριβέγια, ωραίο το άνοιγμα του Ισπανού, χαφ δεξιά στον Κάτρι, ο οποίος προσπαθεί ανάμεσα σε δύο παίκτες της Rapid, γυρίζει την μπάλα πίσω. Τσιριβέγια, γύρισμα του Τσάπρα, offside. Η υπόδειξη από τον επόπτη, το 26ο λεπτό, Rapid Viennis Παναθηναϊκός 3-0, σε ένα σκορ το οποίο αποτελεί μαγική εικόνα και δεν το κάνουμε αυτό, δεν το λέμε αυτό για να χρυσώσουμε κανένα χάπι, έτσι κι αλλιώς το Παναθηναϊκός έχει αρκετά πράγματα για προβληματιστεί από το πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο έχει δημιουργήσει τις φάσεις του, δεν έχει απειληθεί, αλλά έπεσε πάνω στο χέρι και στη δική του αναποτελεσματικότητα μέχρι στιγμής. Υπενθυμίζω ότι στο τέλος του παιχνιδιού θα έχουμε ακόμα ένα cooling break και ακόμα 30 λεπτά για να φτάσουμε στα 120 και να ολοκληρωθεί η αποψινή φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Η μπάλα βρίσκεται στα δεξιά και σε έκλωση μεσιάς γραμμής. Είναι ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, με τον Κάτρι να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Του δίνει στήριγμα ο Τσιριβέγια, κάνει μια κίνηση και ο Γιάνγκουσιτς. Η μπάλα είναι ακόμα θηρία του Κάτρι. Ακουμπά ωραία στον Γιάνγκουσιτς, ο Κάτρις πίσω για τον Ινάκη Πένια, ο οποίος παραμένει κάτω από το κοντάρι του Παναθηναϊκού και ανοίγει για τον Κυριακόπουλο. Εκείνος για τον Τουμπά θα κάνει ένα λάθος και φάουλ από τον διαιτητή. Αν το παιχνίδι ήταν επίσημο, θα ήταν μια ωραιότατη κίτρινη κάρτα στον Τουμπά, ο οποίος ανέδεψε τον Κάρα γιατί έχει πάρει ένα κακό πρώτο κοντρόλ, και ένα φάουλ έξω από την περιοχή για την Rapid Viennis, με τον Σβάουγκ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αμήνονται στην περιοχή τους και περιμένουν αυτή την εκτέλεση. Βρισκόμαστε στο 28ο λεπτό. Για να δούμε εδώ τι θα κάνουν οι Αυστριακοί, έχοντας τρεις παίκτες πάνω από την μπάλα. Είναι και ο Ρόκα εκεί. Ανοίγεται όμως πάρα πολύ έξυπνα ο Σβάουγκ από τα δεξιά, όμως τον καταλαβαίνει και κλείνει γρήγορα ο Παντελίδης. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από τα καρέτα, όμως ο Γκούλιξεν κλέβει. Και η Rapid Viennis ανανεώνει και πάλι την επίθεσή της από τα αριστερά. Για να δούμε τους Αυστριακούς. Σέντλ θα σουτάρει, μπάλα κάπου θα κοντράρει. Καταπληκτική επέμβαση του Ινάκη Πένια. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Rapid στο δεύτερο ημίχρονο, στο 28ο λεπτό. Ο Σέντλ με ένα σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Πολύ δυνατό, η μπάλα πήγε κεντρικά στο τέρμα, ο Ινιάκη Πένια έδειξε τα αντανακλαστικά του και αποσοβεί το τέταρτο γκολ της Rapid Vienna στο αποψινό φιλικό. Ένα κόρνερ τώρα από τα δεξιά για τους Αυστριακούς. Ινιάκη Πένια, ο οποίος μπορεί να έχει δεχτεί 3 γκολ, δεν φέρει ευθύνη σε κανένα από αυτά. Έχει καταγράψει μία-δύο σπουδαίες επεμβάσεις. Είναι αυτό που λέμε κάποιες φορές σε κάποια παιχνίδια, τον έχει εκθέσει άμυνά του, και εδώ 4-0 τον Μάτια Σατάσο. 4-0 από την απευθείας εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά για την Rapid Vienna, η οποία κάνει το 4-0 στο 21ο λεπτό από την απευθείας εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι. Η Rapid καταφέρνει να πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Έχει κακή τοποθέτηση ο Ινάκη Πένια στην φάση αυτή, δεν έχει δει ότι η πορεία της μπάλας πηγαίνει στο τέρμα, και ο Σβάουμ με αυτή την καταπληκτική έμπνευση, θα το πιστώσει με αυτό, κάνει το 4-0 στο 28ο λεπτό για την Rapid Vienna. Ο Σβάουμ είναι ο σκόρερ, ένα κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό, η μπάλα ξεγέλασε τον Ινάκη Πένια και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Ισπανού τερματοφύλακα για το τέταρτο γκολ της Rapid Vienna. Δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο για να σχολιάσει τα τελευταία δεδομένα του παιχνιδιού.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίποτα από το δεύτερο ημίχρονο που ήταν το καλό του ημίχρονο όσον αφορά την επιθετική του παρουσία. Είχε αρκετές ευκαιρίες και από τη στιγμή που δεν βάζει γκολ κάποια στιγμή θα το δεχθείς. Δεν το δέχτηκε στο 88 από το σουτ του Όσβαλ που έβγαλε ο Πένια, αλλά το δέχτηκε μετά από το κόρνερ η Rapid, η οποία βγαίνει και πάλι στην επίθεση. Ο Ίγκασταν θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Πάντως βλέπουμε σήμερα έναν Παναθηναϊκό γενικά, ο οποίος και σε δεξίματα είναι πολύ αργός σε όλες τις φάσεις, και στη φάση της επίθεσης και στη φάση της άμυνας. Είναι φανερό ότι τα πόδια των παιχτών είναι βαριά. Δεν είναι καμία σχέση με την ομάδα που βλέπαμε στα προηγούμενα φιλικά. Πέρα από τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει και έχουν στήσει τα γκολ, και πέρα και από τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει μπροστά και δεν έχει βάλει γκολ η ομάδα. Επαναλαμβάνω, είναι βαρύ το σκορ, φυσικά δεν το συζητάμε, αλλά είναι φιλικό. Όπως δεν παίζει ρόλο το αποτέλεσμα του φιλικά όταν κερδίζει μια ομάδα, για μένα δεν παίζει ρόλο και όταν χάνει μια ομάδα. Το πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχουμε μισή ώρα ακόμα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και τώρα σφυρίζει τη λήξη το 90 λεπτό, οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε στην ΑΕΚ και να επιστρέψουμε συνέχεια για το επόμενο 30 λεπτό.
1: Ωραία, ναι, θα πάμε για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του φιλικού της ΑΕΚ. Το 90 λεπτό στη Βιέννη ολοκληρώθηκε για Rapid Παναθηναϊκός 4-0. Πριν πάμε στον Κώστα Μιαόλη, να πω εδώ ότι οριστικοποιήθηκε και η παραμονή του Κόρι Τζόζεφ στον Ολυμπιακό, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη ο Νίκος Ζέρβας. Σήμερα έγινε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου Γκάρτ και θα ενεργοποιηθεί ο δεύτερος χρόνος του συμβολέου του. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη.
4: Το λεπτό σε λίγο του πρώτου ημιχρόνου, πάντα στο 0-0 χωρίς να έχει αλλάξει κάτι, μια καλή στιγμή από κόρνερ για τους Ολλανδούς με τον Σικόρα να κάνει το κοντρόλ, να σουτάρει, αλλά η μπάλα να φύγει πάνω από την εστία. Δεν έχει αλλάξει κάτι, η ΑΕΚ προσπάθησε να απειλήσει κυρίως από τα δεξιά, ενώ πριν από λίγο και ο Κοϊτά δέχτηκε μια κίτρινη κάρτα για ένα μαρκάσμα, μάλλον θα λέγαμε υπερβολή του διαιτή εδώ, καθώς ο Κοέτα βρήκε μπάλα από πίσω, δεν πήρε τον αντιπάλο του. Ο Μάρκελο είναι αυτός που ετοιμάζεται να βγάλει σέντρα από τα δεξιά, η κεφαλιά, ο Μπρινιόλι, αφού η μπάλα κόνταρε και στο σώμα του Γεωργίεφ, θα καταλήξει χωρίς να απειληθεί στα χέρια του Ιταλού Πορτιέρε. Γεωργίεφ και Ρώτα απέδειξαν εκεί για την κεφαλιά. Ο Ρώτα νομίζω είναι αυτός που έχει κόψει την φορά της μπάλας προς την εστία. Και ο Μπρινιόλι θα μαζέψει εύκολα. Θα διεκδικήσει ο Βάργα, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά και κάνει στην ουσία πάσα στον εαυτό του. Αλλά είναι ο Φάντεμπερκ πολύ καλά διαβασμένος σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φάσης. Βγήκε αρκετά από τη μεγάλη του περιοχή. Τώρα ο Κάιρν είναι σε μια ωραία πάσα για τον Μάνταλο, προσπαθεί να ελευθερώσει το παιχνίδι, να βρει τον ξεμαρκάρι στον παίκτη. Ο Μάνταλο βρίσκει το Ρώτα δεξιά και κάνει κούρσα ο Ζούκοφ, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα με δύο αντιπάλους. Ζούκοφ κλεισμένος κοντά στο μέγκ του κόρνερ, θα κερδίσει το κόρνερ για την ΑΕΚ. Ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει εκεί, καθώς δεν είχε ούτε φόρα. Ήταν παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο παίχτες. Θα πάρει αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ. Θα πάει να το εκτελέσει ο Μάνταλος. Θα περιμένει από εκεί τον Κάριν να γεμίσει με εσωτερικό φάτσο προς τα μέσα. Αλλά πηγαίνει ο αρχηγός ΑΕΚ να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ίσως την τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα 45 λεπτά. Είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Πάνω από 30 δευτερόλεπτα ο Μάνταλος εκτελεί. Κεφαλιά απομάκρυση από τους Ολλανδούς για να πάρει το rebound ο Ρότα, πολλά μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Ρότα κάνει ένα βήμα. Θα κάνει και ένα πολύ ωραίο σουτ. Δύσκολη απόκριση από τον Βάντεμπερ και εντυπωσιακό σουτ από το Ρότα, περίπου από 30 μέτρα. Έσωσε ωραία την μπάλα στο δεξί του πόδι. Ο δεξίς οπλισφυλάκας Σάικ έκανε ένα πανέμορφο σουτ. Την μπάλα πήγαινε σε μεσαίο ύψος προς την εστία του Βάντεμπερ, ο οποίος πετάγεται και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Πολύ δύσκολη επέμβαση στην καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου και από αποθεάματος και σαν εντυπωσιακή φάση και πολύ όμορφη απόκρουση από τον Ολλανδό πορτιέρε. Ο Καϊρίνεν έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Πάλι θα διαβάσω σωστά την πρόθεση να παίξει το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι και τώρα έχουμε το φινάλε για το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει την ΑΕΚ με τη Φίδεσε ισοπαλές χωρίς θέρματα. Η έξαρση της ΑΕΚ σε εκείνο το πεντάλεπτο από το 11 μέχρι το 16 δεν έφερε κάποιο γκολ. Είχαμε και τις καλύτερες στιγμές με τον Πίλιο σε ρόλο εκτελεστική δημιουργού. Μια φορά το Ξουφάντεμπεργκ, μια φορά ο Καλοσκάμισα στόχησε. Κάποιες σποραδικές επιθέσεις συνέχεια της ΑΕΚ με κορυφαία φάση αυτή του Ρότα στο σκασέρι του πρώτου ημίχρονου και την πολύ δύσκολη επέμβαση από τον πορτιέρε της Φίτεσε για να μείνει το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ωραία. Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό του δεύτερου φιλικού της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Φίτεσε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Βρετανίδα την Χάριετ Ντάρτ. Ήταν πολύ χαμηλό το εμπόδιο της Βρετανίδας, καθώς μέσα σε περίπου 70 λεπτά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανοίξε 2-0 σετ 6-1-6-2. Και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Mai Hondama, τη Ιαπωνέζα, και την Αμερικανίδα Alicia Park. Το παιχνίδι τους ξεκίνησε πριν από λίγο και το έξτρα 30 λεπτό του φιλικού του Παναθηναϊκού με τη Rapid. Πάμε και πάλι στη Βιέννη.
5: Ναι, έχουμε αρκετές αλλαγές και από το Παναθηναϊκό. Έχουν μπει οι μικροί. Έχει μπει ο Ιωάννου, το δεξί εξτρέμ της K19. Στη θέση του Τσάπρα που βγήκε, παίζει δεξιμπάκο κάτι όπως έπαιζε και πριν, και έχει μπει στη θέση του Τσάπρα που έπαιζε δεξί εξτρέμ ο Ιωάννου. Έχει μπει ο Λάβδας στη θέση του Τουμπά που ήταν πολύ κακό σήμερα και πρέπει να πούμε ότι ήταν ουσιαστικά αυτός που έχει ευθύνη στα τρία πρώτα γκολ μαζί με τον Κυριακόπουλο σε κάποια γκολ. Έχει μπει ο Ιωάννου, έχει μπει ο Λάβδας, έχει μπει ο Κότσαρης και έχει μπει και ο Μπινιάρης. Βγήκε ο Κυριακόπουλος, βγήκε ο Μπινιάρης, βγήκε ο Πένια, ο οποίος φέρει ευθύνη στο τέταρτο γκολ, ενώ έχει κάνει την απόκριση πριν, με οποία είναι πάρα πολύ καλή απόκριση. Ναι, έπρεπε να αντιδράσει καλύτερα, αλλά δεν έχει σημασία. Ξαναλέω, αυτά μπορεί να συμβούν σε ένα φιλικό. Παντελή της από αριστερά, στέντρα, και έχουμε τι έχουμε. Έχουμε τον Τετέι να έχει πέσει κάτω. Νομίζω κόρνερ είναι η μπάλα, αλλά ο διευθυντής πάει να δει τι έχει ο Ανδρέας Τετέι που έχει πέσει κάτω. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Γιάκουσιτς και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Γιάκουσιτς να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Άλλα 28 λεπτά θα παίξουμε. Είναι η συμφωνία που έκαναν οι δύο προπονητές να παίξουν 120 λεπτά για να χρησιμοποιηθούν όλοι οι παίκτες. Κάποια στιγμή νομίζω θα δούμε και τον Βίντρα, έτσι, και το Σιώπη σε κάποιο σημείο του αγώνα. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται, κεφαλιά από τους παίκτες Rapid, πάλι φτάνει στο Γιάκος, στο κόρνερ το εκτέλεσε ο Τσιριβέγια. Γιάκος για τον Πινιάρη, ο μικρός πάρει την πρωτοβουλία, θα δώσει δεξιά για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του, το φάουλ. Φαίνεται ότι, δηλαδή, βλέπουμε ακόμα και στο Γιάκους σήμερα τα τρεξίματά του δεν ήταν αυτά που είδαμε το τελευταίο παιχνίδι. Είναι φανερό ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα συνολικά δεν είναι ένα και δύο. Υστερούν σε τρεξίματα, υστερούν σε φρεσκάδα, όχι σε τρεξίματα, σε φρεσκάδα. Είναι βαριά τα πόδια, το βλέπουμε και στο Γιάκους που είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης και μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να φανεί. Γιάκους σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Από δεξιά. Το φάουλ του Γιάκους, η κεφαλιά του Ίγκασον, χέρι, ζητάνε πέναλτι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής λέει τίποτα και τώρα φάση μόνο βάρη ήθελε για να ζητάνε πέναλτι. Δεν μπορώ από εδώ που είμαστε και εδώ νομίζω και ο διαιτητής δεν ξέρω αν έχει εικόνα. Και το πλάγιο στον 24ο λεπτό με τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης σε αυτό το πλάγιο, ο Τετέι θα πάρει την μπάλα, θα κάνει την καταμέτωπη επίθεση. Θα κοπεί τελικά τους παίκτες της Ραπίδ, θα βγουν στην αντεπίθεση, προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Και θα αλλάξει την μπάλα, όμως θα κόψει ο Γιάγκος, ο Ιωάννου πίσω για τον Κοντούρη. Η πάσα του Κοντούρη για τον Παντελίδη είναι δυνατή, δεν θα την προλάβει ο Παύλος Παντελίδης. Και έτσι θα περάσει και αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο για περίπου 38 λεπτά αρκετές ευκαιρίες για να μειώσει το σκόρ και σε 3-1 και σε 3-2. Έχασε ο Ράστοντερ τρεις ευκαιρίες, έχει χάσει τα μπόρδα και σε μια φάση από απευθείας εκτέλεση κόρνερ έβαλε ένα τέταρτο γκολ η Ραπίτ και έχουμε το 4-0 της Ραπίτ με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το τελευταίο φιλικό πριν από τον επίσημο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την πάξη του Παναθηναϊκού. Η Ραπίτ προσπαθεί να βγει στην επίθεση, της Ριβέγια κόβει μαζί με τον Ιωάννου, μπάλα πίσω στον Κότσαρη. Ο Κότσαρης ο οποίος έχει πάρει την θέση του Πένια σε αυτό το ημίωρο. Ίγκασον. Ίγκασον με τον Λάβδα. Λάβδας είναι λίγες στιγμές σήμερα που ο Παναθηναϊκός και στο build-up έκανε καλή δουλειά και στο passing έκανε καλή δουλειά. Είναι συλλογικά μια κακή εμφάνιση της ομάδας. Παναλαμβάνω όμως ότι πιστεύω ότι έχει να κάνει και ρόλο και έχει παίξει ρόλο και η προετοιμασία και το γεγονός ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του παιχνίδια. Τη Ριβέγια. Κλείνεται και ο Παναθηναϊκός. Μπινιάρης για το Λάβδα. Πάσα τώρα δεν περνάει. Ο Μπινιάρης θα κερδίσει την μπάλα, θα προσπαθεί να βγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Παντελίδη, το οποίο θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτρης. Κάτρης για τον Τετέι. Τετέι για τον Γιάκοβιτς. Τετέι. Οφέλει έναν αντίπαλό του, προσπαθεί να μπει πίσω στην περιοχή ο Τετέι. Δίνει έξω στον Ίγκαστον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης μέσα στην περιοχή προσπαθεί. Το σουτ, μπάλα out. Από πολύ καλή θέση ο Παντελίδης μέσα από την περιοχή. Άλλες φορές από τον γκολ το βάζει. Το έχει ο Παντελίδης αυτή τη φορά. Σουτάρει ψηλά. Άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 7ο λεπτό αυτή τη έξτρα ημίωρη, α πούμε, έξτρα ημίωρου, που έχουν συμφωνήσει δύο προπονητές να παίξουν. Το πλασέ μέσα από την περιοχή του Παντελίδη πήγε out. Η Ραπίτ θα βγει στην επίθεση με τον Ντεμίρ. Ο δεξιά θα προσπαθήσει να βγει τώρα με τον Ρόκα για τον Σάμπαλα. Η μπάλα θα βγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό τον 27ο λεπτό του αγώνα. Το πλάγιο θα εξαιρέσει ο Μπινιάρης ο οποίος είναι στρομπάκ με τον Λάβδα και τον Ίγκα στο στόπερ και τον Γκάτρι. Δεξιμπακ, οι τρεις από τις τέσσερις, οι τέσσερις από τους πέντε της άμυνας είναι προϊόν της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Ο Μπινιάρης είναι χαφ, παίζει αριστρομπάκ, ο Λάβδας είναι στόπερ και παίζει στόπερ, ο Κάτης είναι κυρίως στόπερ, έχει παίξει και δεξιά. Παίζει δεξιά και ο Κώστας φυσικά ο τερματοφύλακας που έχει έρθει, που έχει αναδειχθεί από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Το παιδί πήγε μετά και σε άλλες ομάδες και έχει επιστρέψει τώρα και πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του για τα επόμενα χρόνια. Παίκτηνε μάλλον το συμβόλαιό του. Ο Παναθηναϊκός τώρα προσπαθεί να κλέψει την μπάλα με τον Τετέι και τον Ιωάννου. Τελικά ο Ιωάννου θα την κλέψει με τον Κάτρι, ο Κάτρις πίσω για τον Ίγκασον. Τώρα παίζει Ιωάννου, παίζει Λάβδας, παίζει Μπινιάρης, παίζει Κάτρις, παίζει Κότσαρης. Και ο Ιωάννου είναι παιδί των Ακαδημίων φυσικά, την ΚΑΠΑ19, ο Ιωάννου για τον Γιάκουσιτς. Για τον Κοντούρη, Κοντούρης για τον Ιωάννου, χάνει την μπάλα και θα βγει τώρα την επίθεση Ραπίτ. Ο Λάβδας όμως τρέχει με ταχύτητα, τον βοηθάει να κόψει αυτήν την αντεπίθεση της Ραπίτ και να κερδίσει την μπάλα, όχι. Αλλά όμως εδώ η αμυντική συμπεριφορά του Λάβδα με ταχύτητα του ήταν αυτό που έλειπε, συγγνώμη, τον Παναθηναϊκό του πρώτου ημιχρόνου, που ήταν πολύ ευάλωτος στις αντεπιθέσεις. Το λέω αυτό γιατί η ταχύτητα του Λάβδα δεν βοήθησε. Η Ραπίτ προσπαθεί να βγει στην επίθεση, όμως ο Κότσαρης απομακρύνει. Τώρα μην περιμένουμε και πολλά. Παίζει μια πειραματική σύνδεση τελείως. Κεφαλιά και ο Κότσαρης. Κεφαλιά του Κάρα. Η επέμβαση του Κότσαρη σε κόρνερ, σε αυτή την κεφαλιά, το 99, Rapid Genis Παναθηναϊκός, 4-0, σε ένα παιχνίδι που αναλύσαμε πριν πως πήγε. Ένα Παναθηναϊκός που στο πρώτο μήκο ήταν προβληματικό όσον αφορά το αμυντικό του κομμάτι, έγινε και ατομικά λάθη συνολικά, όμως η ομάδα δεν έχει τη φρεσκάδα που είχε σε προηγούμενα φιλικά και δεν μπορούσε σε κανένα σημείο το αγώνα. Βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε φάσεις, όμως δεν είχε την ένταση που είχε σε άλλα παιχνίδια το παιχνίδι του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται από τους παίκτες της Rapid. Ο Όσβαλ πίσω για τον Ρόκα. Ο Ρόκα πίσω για τον Γκάρτλερ. Γκάρτλερ δεξιά για τον Ρόκα και πάλι για τον Γκάρτλερ τρέχει ο Τετέι και ο Τσβέτκοβιτς, όλο αυτό στο χώρο της άμυνας. Και τώρα ο Σέιδλ θα δώσει για τον Καρά. Καρά με τον Ιωάννου, εκεί κόβει ο Ιωάννου και πάλι Τσβέτκοβιτς από δεξιά, προσπαθεί να βγει η Rapid. Όσβαλτς, Σέιδλ πίσω στον Γκάρτλερ. Ο Γκάρτλερ αλλάζει μπάλα με τον Γκρέλερ. Γκάρτλερ, μεγάλη, για να δούμε εκεί τον Νίγκασον, ψύχρεμα για τον Μπινιάρη με τον Λάβδα, μπερδεύονται λίγο, αλλά ο Μπινιάρη τελικά παίρνει την μπάλα, ο Τσιριβέγια λύνεται δεξιά για τον Κάτρι που παίζει δεξί μπακ από την ώρα που έχει μπει και αυτός για τον Γιάγκουσιτς, ο Γιάγκουσιτς, η πάσα του Γιάγκουσιτς όμως για τον Τετέ, όμως από μακρύ είναι εκεί ο Τσβέτκοβιτς, θα περάσει ο κίνδυνος αυτός για την άμυνα της Rapid, όμως κερδίζει ο Γιάκος στην μπάλα και πάλι δίνει στον Τετέ που κόβεται μέσα στην περιοχή του αμυντικού της Rapid. Ο Νίστρουπ, ο οποίος φυσικά σήμερα θα έχει παράπονα γενικά από τους παίκτες του, παρακολουθεί το παιχνίδι, τους έδωσε και τις εντολές έτσι στη μίνι διακοπή που είχαμε στο 90 λεπτο για να αρχίσει το 60-30 λεπτο. Τσιριβέγια για τον Μπινιάρη. Αυτός αφήνει για τον Παντελίδη, Τσιριβέγια, Μπινιάρης για τον Παντελίδη, Τσβέτκοβιτς κόβει, ο Σέντλ με τον Όσβαλτ συνεργάζονται, η μπάλα θα φτάσει στο Ρόκα, αυτός πίσω για τον Γκάρτλερ και αυτός για τον Γκρέλερ. Γκρέλερ τώρα για τον Ντεμίρ, όλο αυτό στο χώρο της άμυνας της Rapid, ο Ντεμίρ για τον Κάρα, η μπάλα περνάει για τον Γκούλιξεν πίσω, όλα αυτά στο χώρο της άμυνας της Rapid, έχει πέσει τελευταίος τώρα, είναι 30 λεπτό, μην το ξεχάμε αυτό. Η Rapid έχει ένα 4-0 που σαφέστατα την ικανοποιεί, ο Παναθηναϊκός έχει ένα 4-0 που σαφέστατα τον προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι το τελευταίο φιλικό πριν από το πρώτο επίσημο με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις αδυναμίες στις αμυντικές σήμερα. Όταν παίζεις ψηλά σου βγαίνουν κάποιες αδυναμίες, ειδικά αν η αμυντική σου δεν είναι καλά. Και σήμερα το είδαμε αυτό. Τώρα θα βγει ο Γκούλιξεν μπροστά για τον Κάρα. Ο Κάρα το σουτ. Δεν είναι καλό το σουτ. Ο Κότσας λοκάρει την μπάλα, δεν είχε δυσκολία. Κάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κότσαρης βλέπει εκεί ότι δεν υπάρχουν και πολλοί συμπαίκτες του ελεύθεροι, θα δώσει σαφή την μπάλα στο Λάβδα. Λάβδα σε τον Μπινιάρη. Μπινιάρη για τον Παντελίδη, δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα και ο Παντελίδης δεν είναι καλά. Δηλαδή βλέπουμε μια συνολική εικόνα των παικτών του Παναθηναϊκού. Είναι δύο επίπεδα κάτω από αυτούς που, από αυτά που είδαμε στα φιλικά παιχνίδια, σε ένταση και σε φρεσκάδα. Τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με το Βούρμπραντ από αριστερά η Rapid. Τσιριβέγια κόβει. Ο Ντούρης για τον Τετέι. Τετέι καθυστερεί και αυτός και χάνει την μπάλα. Συνολικό βλέπω εγώ το θέμα όσον αφορά την ενέργεια των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο δεξιά τώρα με τον Γκούλιξεν είναι η Ραπίτ για τον Όσβαλτ. Προς τα πίσω η μπάλα την παίρνει ο Τετέι. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει το πλάγιο, δεν τα καταφέρνει. Ο Σάουμπ, ο οποίος πέτυχε αυτό το γκολ από την εκτέλεση κόρνερ, στο 104 το αγώνα, Ραπίτ βγαίνει στο Παναθηναϊκό 4-0. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί να την πάρει την μπάλα, διότι οι παίκτες Ραπίτ την αλλάζουν. Και οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι αργοί στο να, στις κινήσεις τους σε όλα. Ο Τσβέτκοβιτς από δεξιά θα κάνει την κάθε πάσα, εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Μπινιάρης με τον, με τον Κόταρη, Κόταρης θα τη διώξει. Δεν είναι όμως το παιχνίδι αυτό που θέλει. Είναι βαριά τα πόδια, δεν είναι το παιχνίδι αυτό που θέλει. Ενώ στο 10-1 σχέση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά τώρα και στο πρώτο μήχρονο σχέση με αυτά που βλέπαμε στα φιλικά, στο δεύτερο μήχρονο σε κάποιες στιγμές έβαλε την μπάλα κάτω και έκανε φάση, θα μπορούσε να σκοράρει. Σε αυτό το ημίωρο όμως έχει και πολλά παιδιά βέβαια, όπως τον Ιωάννου που είναι από τις Ακαδημίες. Κεφαλιά τώρα στην αγκαλιά του Κότσαρη, το δει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα στο Τσιριβέγια, Τσιριβέγια για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Λάβδα. Λάβδας για τον Κότσαρη. Κότσαρης για τον Κάτρη. Κάτρης προσπαθεί να βρει τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης θα τη χάσει την μπάλα, ήταν δυνατή πάσα του Κάτρη. Μια εύκολη τώρα πάσα, του έφυγε η μπάλα. Είναι αυτό που λέγαμε όσον αφορά την φρεσκάδα των παιχτών του Παναθηναϊκού που δεν υπάρχει. Νομίζω η τελευταία αλλαγή του Παναθηναϊκού θα είναι ο Βίτρα, ο οποίος πιθανολογώ θα μπει στη θέση του Ίγκασον. Στο 106 είμαστε τώρα. Τώρα προσπαθεί, θα βγει ο Ντεμίρα παριστερά για την Ραπίτ, για τον Γκούλιξεν. Γκούλιξεν θα χάσει την μπάλα από τον Γιάκος, για να δούμε τώρα. Γιάκος με Τετέι, θα κάνει την κίνηση ο Τετέι, θα τη δώσει την μπάλα ο Γιάκος. Το σπαθί ο Τετέι θα δώσει αριστερά για τον Παντελίδη, το πλασί του Παντελίδη, και το 4-1 για τον Παναθηναϊκό σε μια αντεπίθεση του 106, σε μια καλά χτισμένη αντεπίθεση. Ο Γιάκος θα δώσει τον Τετέι, ο Τετέι ωραία στον Παντελίδη από αριστερά και ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 4-1 και δεν ξέρω αν θα πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Να πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στο 107 με τον Παντελίδη σε 4-1. Πριν πάμε στον Κώστα Μιαόλη για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, να πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και δεύτερο δώρο άλλο ένα βιβλίο με τίτλο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη για την... Όχι, δεν τον έχουμε τον Κώστα. Θα πάμε σε λίγο στον Κώστα Μιαόλη. Είπα νωρίτερα ότι η Μαρία Σάκαρη με συνοπτικές διαδικασίες νίκησε τη Βρετανίδα την Harriet Dart με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είπαμε, πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Ελβετό τον Ζερόμ Κιμ με 6-4 και στο δεύτερο είναι στο 6-6. Λοιπόν, πάμε στον... όχι ακόμα, δεν τον έχουμε τον Κώστα Μιαόλη. Λοιπόν, επίσης βλέπω εδώ έχουν γίνει εδώ και ώρα γνωστές οι εντεκάδες του δεύτερου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή που θα αρχίσει σε 51 λεπτά από τώρα στην Ατλάντα με τρεις αλλαγές η Αγγλία σε σχέση με τον προημιτελικό απέναντι στην Νορβηγία, με μία αλλαγή η Αργεντινή σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία. Πάμε και πάλι στην στη Βιέννη, θα πάμε στον Κώστα Μιαούλη. Στον Κώστα Μιαούλη. Ωραία. Έλα Κώστα.
4: Περιμένουμε να μάθουμε τις αλλαγές για το δεύτερο ημίχρονο, Τάσο, γιατί εντάξει αργεί λίγο η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, δεν έχει βγει ακόμα η ΑΕΚ, λογικά θα έχει αρκετές αλλαγές ο Μάρκο Νίκολης στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω ότι ο Ρώτα και Γεωργίου θα έλεγα ότι ήταν η καλύτερη, ο Κοϊτά ξεκίνησε καλά, ενώ βλέπω και τον Λιούμπισιτ να περνάει στο παιχνίδι, σίγουρα αποτελέσει τη μία αλλαγή. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτ θα είναι ο ένας που θα περάσει στο παιχνίδι και σίγουρα θα γίνει και αλλαγή του τερματοφύλακα. Θα μπει ο Μπαλαμότης ο νεαρός, μπαίνει και ο Κουτέσα από ό,τι βλέπω. Σιγά σιγά τους βλέπουμε. Ο Πεντράης θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θα δούμε και ντεμπού του Αλεξίου. Ωραία. Έχουμε και τον Αλεξίου λοιπόν να παίρνει τα πρώτα του λεπτά. Τον βλέπουμε ήδη στους δέκτες μας. Με τον Μουκουντή μαζί θα είναι το δίδυμο. Κουτέσα έχουμε δει. Λιούμπισιτ έχουμε δει. Γκατσίνοβιτς βλέπουμε τώρα. Λογικά θα είναι ο ένας από τους δύο της επίθεσης. Ασβάρ Μαρίν σίγουρα. Μας τους δείχνει αποσπασματικά τώρα, καταλαβαίνεις. Μαρίν, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, πίσω είπαμε Αλεξίου, Μουκουντή, Μπαλαμότης στο τέρμα. Βλέπουμε τώρα τις αλλαγές όπως πέφτει το πλάνο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν δώσει κάποια κάρτα. Ο Πεν Ράις θα είναι αριστερά στη θέση του Πίλιου και έχουμε την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τους δούμε και στα διακόσους μας λείπουν. Στην άμυνα έχουμε σίγουρα Πεν Ράις, Μουκουντή, Αλεξίου. Το Μαρίν στη μεσάρα με το Λιούμπισιτς, επίσης τον Γκατσίνοβιτς και τον Κουτέσα. Και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες αλλαγές, γιατί το ξαναλέω ότι εκεί έπεσε ο τηλεοπτικός δέκτης, είδαμε, όχι ότι έχει βγει κάποια κάρτα, οπότε ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ τώρα και τον Σαχαμπό, και αυτός έχει περάσει το παιχνίδι, θα είναι λογικά ο παρτενέρ του Ρασβάν Μαρίν, να δίνει στον Κουτέσα την μπάλα. Ο Ντερ Κουτέσα, νομίζω στην περσινή σεζόν ήταν η πρώτη μεταγραφή που είχε κάνει η Ένωση, είχε έρθει σαν ελεύθερος από την Σερβέτ και από τα δεξιά η ΑΕΚ που θα προσπαθήσει να παίξει για να επιτεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Φάντεμπεργκ βγαίνει χωρίς πρόβλημα και μπλοκάρει την μπάλα, μάλλον κοντρολάρει την μπάλα με τα πόδια, την μπλοκάρει. Πιέζει τώρα ο Γιώβιτς που έχει περάσει το παιχνίδι και αυτός, οπότε βλέπουμε τον Γιώβιτς να έχει περάσει και αυτός στον αγώνα για πρώτη φορά σήμερα. Ο Αλεξίου στην πρώτη επαφή με την μπάλα, στην πρώτη του προσπάθεια ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Ο Μαρίν ανάμεσα σε δύο παίκτες θα χάσει την μπάλα. Σαχαμπό πάει να καλύψει αμέσως. Ο Ρούνεν, παίκτης που και στο πρώτο ημίχρονο ήταν βασικός, δεν έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Θα δώσει το Μάρκελο. Ο Μάρκελος από τα δεξιά. Ο Μπαλαμότης βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Θυμίζω ο Μπαλαμότης παίρνει και χρόνο συμμετοχής, γιατί είναι από τα παιδιά που σε Super Cup και Κύπελλο Ελλάδος μπορεί να πάρουν.
1: Κώστα, να βάλε μια ανατελεία να πάμε στη Βιέννη, γιατί βλέπω έχει τραυματιστεί ο Ίγκασον και είδα τον Τσιριβέ για να κάνει νόημα για αλλαγή.
5: Αυτό είναι το χειρότερο νέο. Πανεκώς χτυπήθηκε από την τραυματισμό του Καλάμπρια που θα μάθουμε αύριο πως είναι. Τώρα τον ο Ίγκασον πιάνει το κεφάλι του και πολύ φοβάμαι, επειδή ο τραυματισμός είναι στο γόνατο, ανησυχούν όλοι. Όπως πήγε στη φάση, πέτερα έχει κολλήσει στο γόνατο κάτω. Ας ευχηθούμε να μην έχει πάσει μεγάλη ζημιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι...
1: Από τους μορφασμούς πάντως, Τάσο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
5: Πονάει ο παιχνίδι.
1: Ναι, πολύ φοβάμαι ότι ναι, έχει βάλει και τα χέρια στο πρόσωπο.
5: Και εγώ το φοβάμαι, γι' αυτό και εγώ αυτό βλέπω. Και λέω ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Θα ήταν ευχής έργων. Και το τρομερό είναι ότι ετοιμαζόταν να μπει ο Βίτα. Το είχαμε πει πριν από λίγο ότι ο Βίτα θα έπαιρνε τέτοιο Ίγκασον. Όμως στη βάση αυτή κατευθείαν ο Ίγκασον, κάτω σφαδάζοντας, και ζήτησε. Τώρα βάζει και τη φανέλα να καλύπτει το πρόσωπό του. Είναι απαρηγόρητος. Δεν ξέρω. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αυτό που βλέπω,
1: να είναι το μικρότερο δυνατό, θα πω εγώ.
5: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Α, δούμε τώρα πώς θα σηκωθεί και πώς θα βγει από το γήπεδο. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο νέο για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αυτός ο τραυματισμός του Ίγκασον, ο οποίος υποβασταζόμενος θα φύγει από το γήπεδο και νομίζω ότι έχει πάθει ζημιά. Έχει πάθει ζημιά στο δεξί γόνατο. Δεν το πατάει καν το γόνατό του. Υπάρχει θέμα. να μάθουμε μετά το τέλος του αγώνα το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Ίγκαρσον. Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε να μην είναι τόσο σοβαρός όσο φαίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται σοβαρός. Τώρα μπήκε ο Άγγελος Β' Αγίος του Λουκά Β' στη θέση του Ίγκαρσον. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι πολύ καλό, πολύ αυτό, κακό αυτό που βλέπουμε, πολύ άσχημο. Ο Ίγκαρσον υποβασταζόμενος το πατάει τώρα το πόδι του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το πατάει. Ας δούμε στο επόμενο διάστημα.
1: Με το ζόρι, Τάσο, έτσι όπως το έχει κάνει κοντινό η τηλεόραση, ναι. με το ζόρι,
5: αλλά το πατάει. Πριν δεν το πάταγε καν. Θα δούμε το τι ακριβώς έχει πάθει. Θα το δούμε μετά το τέλος του αγώνα. Θα μάθουμε, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχει κάτι σοβαρό. Τουλάχιστον να μην έχει κάτι σοβαρό. Γιατί έτσι όπως έπεσε κάτω και έτσι όπως αντέδρασε, μας φάνηκε ότι είναι κάτι σοβαρό. Ας ελπίσουμε να μην είναι αυτό που πάει το μυαλό μας όλων και να είναι κάτι το οποίο θα περάσει έστω σε ένα μήνα, που λέει ο λόγος, όχι παραπάνω. Στη Ριβέγια τώρα. Μέσα σε όλα έχει και αυτό το τραυματισμό ο Παναθηναϊκός σήμερα, που είναι πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολη στιγμή και για το παιδί και γιατί θεωρώ με αυτά που βλέπω ότι ο Ίγκαρσον θα ήταν βασικός σε αυτή την αρχή του Παναθηναϊκού φέτος, μέχρι να έρθει και το δεύτερο στόπερ μαζί με τον Ντεφράι. Δεν νομίζω ότι παρότι τη σημερινή συμμετοχή του Τουμπά ότι θα έπαιζε ο Τουμπά σαν βασικός. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως και να έχει το παιχνίδι, αυτό που μετράει τώρα είναι να είναι καλά ο Ίγκαρσον, να μην έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Να έχει πάθει τη μικρότερη δυνατή ζημιά που μπορεί να πάθει ένας παίκτης όταν πέφτει κάτω και πιάνει το γόνατό του. Να πω ότι χτυπήθηκε πάλι από τραυματισμό ο Παναθηναϊκός με το τραυματισμό του Καρδιά. Λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή από την Αθήνα για τη Βιέννη, θα ανέγει το Καλάμπρια, το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Του Καλάμπρια δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, αλλά 3-4 εβδομάδες, κάπως έτσι. Στη χειρότερη περίπτωση μιλάμε, έτσι. Του Ίγκαρσον, από εδώ που είμαστε, μας φάνηκε σοβαρό και από τις αντιδράσεις του παίκτη. Ξαναλέω, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να αποδειχθεί ότι έχει κάτι το οποίο θα περάσει σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Πάνω στο τελευταίο τετράλεπτο. Τώρα βλέπω γενικά όλοι έχουν παγώσει κιόλας από στον πάγκο και ο Νίστου που έχει κάτσει. Περιμένουμε τη λήξη του αγώνα σε αυτό το 4-1 της Rapid με τον
1: Παναθηναϊκό. Τάσο και εύλογα, το πρώτο ερώτημα είναι ότι αν δεν υπήρχε το έξτρα 30 λεπτό, ο Ίγκαρσον δεν θα πάθαινε τίποτα.
5: Καλά, εντάξει, αυτά μπορεί να συμβούν.
1: Εντάξει, okay.
5: Στο 80 λεπτό, ναι. Αλλά συμβεί, ναι. Τώρα η κακιά στιγμή είναι τώρα.
1: Ναι.
5: Δεν είναι ότι έπαιξαν έξι. Ναι, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, ναι.
5: Το έξω 30 λεπτό το παίζουν οι προπονητές για να έχουν για να δώσουν ευκαιρία σε όλους τους παίκτες. Τώρα έχει χτυπήσει ο Γιάγκουσης. Νομίζω όμως ότι είναι στο πρόσωπο.
1: Στο πρόσωπο, ναι, ναι.
5: Ναι, στο πρόσωπο είναι. Βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν απέφυγε τραυματισμό. Αυτό φοβούνται οι προπονητές πάντα. Τα τελευταία στη διάρκεια της προετοιμασίας και όσο πλησιάζουν μπροστά επίσημα φοβούνται τους τραυματισμούς. Ο Νίστρουπ είδε τον να χάνει τον Καλάμπρια την παραμονή του φιλικού με τη Ραπίτ και να χάνει και τον Ίγκαρσον για χρονικό διάστημα, θα το μάθουμε ίσως στις επόμενες μέρες. Μια πρώτη εκτίμηση φαντάζομαι ότι θα γίνει μετά το τέλος του αγώνα. Μόλις μάθουμε θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Έτσι. Η ευχή όλων είναι ο Ίγκαρσον να μην έχει πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Ο Τετέι τώρα προσπαθεί να φύγει από αριστερά, θα χάσει την μπάλα και οδεύουμε στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα με τη Ραπίτ να έχει την μπάλα. Ένα φιλικό που το επισκιάζει σαφέστατα ο τραυματισμός του Ίγκαρσον, ο οποίος φάνηκε να είναι σοβαρός έτσι όπως έφυγε από το παιχνίδι. Ένα φιλικό το οποίο ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις αμυντικές του αδυναμίες στο πρώτο ημίχρονο. 10-3 γκολ από αμυντικά λάθη που έχουν γίνει. Στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν το δικό του ημίχρονο θα μπορούσε να σκοράρει. Είχε 4-5 πάρα πολύ καλές φάσεις όμως δεν τα κατάφερε. Δέχτηκε ένα τέταρτο γκολ από μια απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Και στο έξτρα 30 λεπτό μείωσε με τον Παντελίδη μετά από συνδυασμό του Γιάκους με τον Τετέι. Όμως εγώ θα πω ότι όπως δεν έπρεπε να υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολικός ενθουσιασμός στα φιλικά, δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική απογοήτηση ανάλογα με το αποτέλεσμα. Συνολικά η εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα ήταν μια εικόνα ομάδας που δεν είχε τη φρεσκάδα που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, πέρα από τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει. Είδαμε όλους τους παίκτες δεν είναι στο ίδιο μοτίβο, δεν είχαν αυτή τη φρεσκάδα, αυτές τις εντάσεις. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του βασικού σέντρου προετοιμασίας λίγο πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στο πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός σήμερα και στο τελικό σκορ. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει όλο τον κόσμο αγωνιστικά είναι το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στα παιχνίδια με την Πάξη και φυσικά τα παιχνίδια που ακολουθούν και μετά την Πάξη και στα ευρωπαϊκά, εφόσον υπάρχουν και επόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη που όλοι ευχόμαστε, και να βγάλει την εικόνα που μας έβγαλε ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα φιλικά και σε ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα. Δίνω και στον Νίκο το μικρόφωνο, κάνει το δικό του σχόλιο και να κλείσουμε.
6: Είναι ένα φιλικό το απόψινό, το οποίο όπως είπε σωστά και ο Τάσος, επισκιάζεται στον απόλυτο βαθμό από τη φάση στο 112, όπου ο Γκίγκασον έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε από τον μασταζόμενος με ενοχλή στο δεξιό του γόνατο. Για να δούμε εδώ τη φάση. Μεγάλη ευκαιρία για τη Ραπίδ να πετύχει και πρέπει τον κόλ. Λοιπόν, έχουμε τη λήξη στο παιχνίδι με τον Βίντρια εκεί να γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από ένα πέμπτο γκολ. Ολοκλήρωση του ματς, Ραπίδ Βιέννης, Παναθηναϊκός 4-1. Στην πρόβα τενεράλε του τριφυλιού ενέψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για το Πόρφενες Λίγκ. Κάνω ένα σχόλιο, ένα απολογισμό για το παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν ότι το μάτς επισκιάζεται από τον δρασμό του Ίγκη Ίγκασον. Μακάρι να έχει αποφύγει τα χειρότερα, μακάρι να είναι όλα καλά. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την εικόνα του Παναθηναϊκού, ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο στο ασφαλτικό κομμάτι. Πολλές χαμένες ευκαιρίες σε ολόκληρο το μάτς. Όμως πράγματα τα οποία ήρθαν στο κατάλληλο timing, στην καλύτερη δυνατή στιγμή, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να διδαχθεί από αυτά τα λάθη που έκανε εδώ απόψε. Να κατέβει και λίγο στη γη, θα πω εγώ, γενικότερα. Έτσι. Συμφωνώ και πάλι με τον Τάσο ότι ούτε το ένα άκρο ήταν καλό, χωρίς αυτό να πηγαίνει στην ομάδα. Αναφέρομαι στην περαίους ατμόσφαιρα, έτσι, της υπεραισιοδοξίας. Ούτε απόψε σήμερα να περάσουμε στο άλλο άκρο. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία στο ποδόσφαιρο. Το καλό είναι ότι αυτά τα προβλήματα εμφανίστηκαν εδώ στη Βιέννη σε ένα φιλικό παιχνίδι και μια αναμέτρηση όπου το 4-1 είναι μαγική εικόνα. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει σκοράρει και περισσότερα γκολ, αλλά έπεσε πάνω στον Χέντλ. Και σε ατομικό επίπεδο, αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, έχει κάνει ένα καλό μάτσο Καμάρα. Ήταν μέσα στις φάσεις οραστότερα, χωρίς να έχει καλά τελειώματα για να σκοράρει. Έχει μια θετική παρουσία ο Ντεφράι και ο Παντελίδης ήταν αυτός που όταν βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα κατάφερε να κάνει την δουλειά με ένα καλό τελείωμα. Αυτά από εδώ, από τη Βιέννη, σε ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει να το αναφέρω για ακόμα μια φορά. Είναι ένα ρεσιτάλ οπαδικής συμπεριφοράς από τον κόσμο της Ραπίδ και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και μάλιστα αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατευθύνονται στο πέταλο των οργανωμένων για να αποθεωθούν. Αυτά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Τάσο Νικολογιάννη και τον Νίκο Αθανασίου. Καλή επιστροφή. Και πάμε στον Κώστα Μιαούλη για την συνέχεια του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτεσε. Έλα Κώστα.
4: Στο 58 με δύο καλές στιγμές που είχε η Φίτεσε, καθότι αρχικά προσπάθησε να πιέσει με κουτέσα κυρίως να ταΐζεται από τα αριστερά, να μην βγάζει κάποια καλή φάση, και ενώ ξεκίνησε καλά ο Σαχαμπό, άρχισε μια αλληλουχία λαθών στη συνέχεια, ένα φάουλ παραχώρησε ο Σαχαμπό μετά από δικό του λάθος. Ο Ζούνεφερντ έκανε το σουτ, την μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Μπαλαμώτη και συνέχεια από λάθος του Μπαλαμώτη είχε τη μεγάλη της ευκαιρία με τον Μάρσαλκ η ολλανδική ομάδα να ανοίξει το σκορ μέσα από την περιοχή λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι. Αστόχησε. Έχουμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο Πενράις και Χρυστακόπουλο στα άκρα, όπως είπαμε, Μουκουντή Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας, Μαρίν Σαχαμπό, τον Λιούμπιση Τσερόλο δεξιού χαφ, τον Κουτέσα αριστερά και μπροστά τον Κατσίνοβιτς, επιθετικό δήμο του δύο Σέρβους, δηλαδή τον Κατσίνοβιτς να παίζει σαν παρτενέρ, λίγο πιο πίσω πάντα βέβαια, από τον Γιώβιτς που παίρνει τα πρώτα του λεπτά σαν φιλικά, αφού στο πρώτο δεν είχε καθόλου συμμετοχή. Μουκουντή απλό δεξί για τον Ξακόπουλο, στο 59 κακό κοντρόλ από τον δεξιό. Ο Ψοβλακατσάκ παραχωρεί το πλάγιο λίγο πριν συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα, δεν έχει κάνει αλλαγές πέρα του Ζούνεφελτ που είχε μπει στη θέση του άτυπου παίχτη της Φύτεσε που τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή από την Φύτεσε δεν είχαμε μέχρι τώρα. Στο 59ο λεπτό, πάντα στο 0-0, χωρίς σκορ το παιχνίδι. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα και κόβει και ο Αλεξίου νέο πλάγιο για την ομάδα των Ολλανδών με τον Μπίτνερ να πηγαίνει τώρα ένα παιδί να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Κοντά του αλλάζει με τον Μάρσαλκ. Πιέζουν ψηλά οι παίχτες της ΑΕΚ, θέλουν να κλέψουν. Υπόδειξη από τον βοηθό για φάουλ του Λιούμπισιτς, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του με θετικές ενέργειες μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είναι από αυτούς τους παίχτες που υπάρχει ο αστερίσκος ότι αν έρθει μια καλή πρόταση να τον παραχωρήσει η Ένωση, αφήνει την μπάλα να περάσει από το κεφάλι του Αλεξίου, να αναπηδήσει και να φτάσει στα χέρια του Μπαλαμότη, ο οποίος γενικώς στο προηγούμενο παιχνίδι έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, ειδικά στο να βγαίνει να καθαρίζει. Στις εξόδους βέβαια στο build-up πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του Λάσου, όπως έγινε και νωρίτερα, και έγινε και στο πρώτο ημίχρονο με τον Πρινιόλι. Αυτή ήταν η καλύτερη ευκαιρία για την ομάδα του Άρνεμ. Στο πρώτο ημίχρονο από ένα λάθος του Πρινιόλι και πάλι βρέθηκαν σε πολύ καλή θέση οι Ολλανδοί, αλλά εκεί είχε αστοχήσει ο Ράνον από πολύ καλή θέση. Δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Πρινιόλι. Ένα ανάλογο λάθος έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο από τον αναπληρωματικό πορτιέρε της ΑΕΚ, μάλλον τον πορτιέρε που χρησιμοποιήθηκε σήμερα σαν δεύτερος, καθώς ο Σάκος ακόμα δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Πεντράης παραχωρεί το πλάγιο από τα πόδια του Σικόρα. Σαχαμπό είχε κάποιες θετικές ενέργειες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά από την ώρα που έκανε εκείνο το αβίαστο λάθος και το φάουλ συνέχεια φαίνεται να έχει επηρεαστεί λίγο. Σίγουρα θέλει να δείξει αυτός πράγματα. Είναι ένας παίκτης από τον οποίο περιμένουν, μια επένδυση που έκανε για το περασμένο χειμώνα. Θυμίζω, Σαχαμπό και Γεωργίεφ είχαν έρθει μαζί με τον Βάργα στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουάριου και τώρα η μπάλα περνάει εκτός ενός χώρου. Μια ψυμαχία τώρα του Πίντο με τον Πεντράις λύνεται γρήγορα η παρεξήγηση. Παρουσία και του βοηθού εκεί που ήταν κοντά για να μην ανάψουν τα αίματα. 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Η ΑΕΚ με την τεγράφησα στο πρώτο ημίχρονο ανακεφαλαιώνοντας για όσους συντονίστηκαν τώρα. Είχε κάποιες καλές στιγμές με τον Πίλιο κυρίως στο 11ο λεπτό, στο 16ο λεπτό μάλλον, το σουτ που έκανε από την πάσα του Κοϊτά. Στην εξέλιξη της φάσης ξανά ο Πίλιος έγινε κάτω χωρίς μπάλας από χαμηλά στην περιοχή. Καταφέρει να βγάλει το γύρισμα για τον Καλοσκάμι, που σας στόχισε ένα καλό σουτ του Ζούμκοφ, μάλλον μια καλή προσπάθεια του Ζούμκοφ, που το σουτ όμως δεν ήταν αυτό που έπρεπε, δεν ήταν καλό δηλαδή η ολοκλήρωση της προσπάθειας. Και η ευκαιρία του Ρότα με την απόκριση του Βάλεμπερκ στο φινάλε του ημιχρόνου. Αλλαγή παιχνιδιού, έρχεται γρήγορα να κλέψει εκεί ο Χρυστακόπουλος. Ο Λιούμπισιτς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πήγε πιο πίσω σε αυτή την μπάλα που διεκδίκησε η ομάδα του, αντί να πάει μπροστά. Το πλάγιο για τους Ολλανδούς και πάλι 22ο λεπτό με τον Μπίτνερ να έχει την μπάλα στα χέρια. Φαίνεται σαν προβάδισε ράλε για τους Ολλανδούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν κάνουν πολλές αλλαγές. Θέλουν να δουν, να τεστάρουν και αυτή την ενδεκάδα προφανώς που έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή για να παίρνει τον χρόνο συμμετοχής κυρίως στα παιχνίδια. Ο Ράνον από τα δεξιά σε μια πάσα βγαίνει πρώτος στην μπάλα, ο Αλεξίου από τα πολύ δυνατά στοιχεία του νεαρού κεντρικού μπακ της ΑΕΚ, εδώ όμως χάνει την μπάλα αφού πέφτει στην παγίδα από τον Ράνον και μου κοντεί τώρα με τον Πίντο, τον επιθετικό θα τον εξουδετερώσει, θα κάνει όμως λάθος μεταβασή, το Κουτέσα από τις κόντρες θα ευνοηθεί, αλλά φαίνεται να έχει χτυπήσει το πρόσωπο ή στον ώμο. Νομίζω στον αγώνα έχει χτυπήσει, ο Κουτέσα πιάνει τον αγώνα του και έχει τραυματιστεί. Διακοπή στο παιχνίδι στο 63 με τον Κουτέσα σε αυτή τη διεκδίκηση, σε μια φάση που η άμυνα Τσάκη έβγαλε την μπάλα από την περιοχή. Είχε ένα νταρδάσμα με τον αντίπαλό του. Φαίνεται να έχει μια ενόχληση στον αγώνα. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κουτέσα από τη μία μεριά, Λιούμπισιτς από την άλλη. Στα άκρα της επίθεσης, Γκατσίνοβης με τον Γιώβης μπροστά, τα δύο χάφινο Μαρίν με τον Σαχαμπό, Μουκουντή Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας με τον Χρυστακόπουλο και τον Μπεν Ράις στα δύο άκρα της άμυνας με τον Μπαλαμότη να υπερασπίζεται την εστία. Ο κεντρικός αμυντικός παρτενέρ του Ζουμπέρι θα απομακρύνει την μπάλα τώρα και έχουμε τον Αλεξίου να κερδίζει το φάουλ από τον Πίντο καθώς θα τον σπρώξει και θα παραχωρήσει αυτό το φάουλ. Δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό για τον Κουτέσα.
0: Η ΑΕΚ προσπαθεί στο δεύτερο ημίχρονο, έχει ανέβει κάποια μέτρα, αλλά πρέπει να φτάσει και σε ευκαιρίες. Ο Στέφεν λίγο νωρίτερα ήταν αυτός που απομάκρυνε την μπάρα, ο παρτενέρ του Ζουμπέρ, είπαμε, δεν έχει αλλάξει πρόσωπα στο δεύτερο ημίχρονο, όπως έκλεισε το πρώτο, δηλαδή με τη μία αλλαγή με τον Ζούνεφελτ, η ομάδα του Άρνεμ, και ο Μουκουντή τώρα δίνει πιο πίσω για τον Μπαλαμώτη. Ο Μπαλαμώτης θέλει να παίξει για τον Λιούμπισιτς, αυτός για τον Σαχ.

0: πάλι θα αφήσει ημιτελή την προσπάθεια του και αυτή θα βγει εκτός αγωνιστικού. 65 λεπτό, άκφητεσαι στο 0-0. Κατσίνοβιτς που θυμίζουμε ότι επέκτηνε το συμβόλαιο του για άλλα δύο χρόνια με την ΑΕΚ μέχρι το 2028. Θα είναι παίκτης ΑΕΚ από τους παλιότερους πλέον στην ομάδα. Θα έχει φτάσει, αν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, σε μια συνολική θητεία 6 ετών στην ΑΕΚ. 4 χρόνια ήδη στην Ένωση με 2 πρωταθλήματα και ένα ντάμπλ. Εδώ ο Μαρίν με τον Λιούμπισιτς κλέβουν ωραία την μπάλα και προσπαθούν να βγάλουν την Ένωση μπροστά. Με τον Γιώβιτς τώρα να ανοίγει για τον Πενράις. Πενράις από τα αριστερά θα παίξει για τον Κουτέσα. Κουτέσα στην κορυφή της περιοχής από τα αριστερά. Για το Σαχαμπό, Σαχαμπό καθυστερεί λίγο καθώς οργανώθηκε η άμυνα των Ολλανδών. Έχει ανέβει ο Μουκουντή. Λιούμπισιτς παίρνει την μπάλα ξανά για τον Μουκουντή και αυτός θα πασάρει στον Αλεξίου. Αλεξίου από τα αριστερά παίξει για το Σαχαμπό. Παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες στο Σαχαμπό και είναι θετικό αυτό. Πενράις. Πενράις και πάλι για το Σαχαμπό που δεν μπορεί όμως να κάνει κοντρόλ. Τράβηξε το σώμα του μακριά από την μπάλα. Ωστόσο επιμένει και πιέζει ψηλά ο Σαχαμπό. Παγιδεύουν και ο Κουτέσα με το Σαχαμπό τον Μάσαρκ. Αλλά θα σπάσουν την πίεση οι παίκτες των Ολλανδών και μάλιστα θα θελήσουν να βγουν και μπροστά με τον Μπίτνερ. Έρχεται ο Μουκουντή να καθαρίσει τη φάση, να παραχωρήσει το πλάγι, θα το προλάβει. Προλαβαίνει ο Χρυσακόπουλος, δεν βγαίνει μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου, να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου με τον Μπίτνερ πάντα να έχει τον έλεγχο της μπάλας και να δίνει πιο πίσω για τον Ζουμπέρι μαζί με τον Στέβεν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο για την ομάδα της Φίτεσε. 66 λεπτό πάντα στο 0-0 στο δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ στο Άπελντον. Στο Λούνεν γίνεται σήμερα το παιχνίδι σε μια απόσταση περίπου 25 λεπτών από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Ο Κουτέσα θα παραχωρήσει το πλάγιο στον Αϊμάν Σελούφ, Ολλανδο-Μαροκινός όπως είπαμε. Και τώρα ο διαιτητής θα στείλει τις δύο ομάδες για το cooling break. Θα γίνουν και οι μαζεμένες αλλαγές πολλές από ό,τι βλέπω. Όχι πλάγι, δεν θα το σταματήσει ακόμα. Τώρα ζητούν αλλαγές οι Ολλανδοί, θα τις κάνουν μαζεμένες στο 67. Οπότε θα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι μέχρι να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, γιατί βλέπω 6-7 παίκτες να είναι έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι. Ανοίγουν και τα μπέκ για να ποτίσουν το γήπεδο.
1: Ωραία.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα κάνει κανένα τετράλεπτο να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι, Τάσο.
1: Ωραία, ωραία. Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή και να πάμε στην ενότητα για το παγκόσμιο κύπελλο με καθυστέρηση σήμερα λόγω των φιλικών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, 27 λεπτά για την σέντρα στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα για τον δεύτερο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Είπα νωρίτερα τρεις αλλαγές ο Τόμας Τούχελ. Με τρεις αλλαγές παρατάσσει τους Άγγλους σε σχέση με το παιχνίδι με την Νορβηγία και είναι ο James αντί του Κόνσα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Spence στο αριστερό αντί του Ράιλι και ο Ρότζερ στο δεξιάκρο της επίθεσης αντί του Μαντουέκε. Αναλυτικά στο 4-2-3-1, Pickford σαν goalpost, τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, James, Stones, Gay και Spence. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άντερσον με τον Ντέκλαν Ράις και στην επίθεση ο Ρότζερς δεξιά, ο Γκόρντον αριστερά και ο Μπέλιγχαμ πίσω από τον προωθημένο Κέιν. Από την άλλη ο Λιονέλ Σκαλόνι σε σχέση με την ενδεκάδα του προημιτελικού με την Ελβετία έχει μία αλλαγή, τον Σιμεώνε αντί του Ντεπόλ. 4-1-3-2 η διάταξη της Αλμπισελέστε με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στα γκολπόστ, από δεξιά προς τα αριστερά η τετράδα στην άμυνα Μολίνα, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες και Ταλιαφίκο, ο Παρέδες μπροστά από τα δύο στόπερ, στον άξονα της μεσαίας γραμμής Σιμεώνε, Μακάλιστερ και Φερνάντες και μπροστά Μέση με Χουλιάν Άλβαρες. Τώρα, τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου, συγγνώμη, με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Τώρα για χθες, τι να πούμε, περιμέναμε ντέρμπι, αλλά ήταν εχμαλωσία. Η Ισπανία

0: αιχμαλώτησε τη Γαλλία, νίκησε εύκολα και δίκαια με 2-0. Ενδεικτικό το ότι οι τρικολόρ είχαν 0,3 expected goals, που είναι χειρότερη, το χειρότερο νούμερό τους σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966, που άρχισαν να υπάρχουν στατιστικά τέτοιου τύπου. Και δικαιότατα λοιπόν η Ρόχα θα προκρίθηκε στο τελικό της Κυριακής μετά από 16 χρόνια για να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, για να δούμε αν θα γίνει όπως έγινε την προηγούμενη φορά, καθώς και το 2010 οι Ήβυρες είχαν φτάσει στον τελικό ως πρωταθλητές Ευρώπης και κατέκτησαν το τρόπαιο, και τώρα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, καθώς έχουν κατακτήσει τον τίτλο στο Euro του 2024. Είσαι ξύπνιος, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα σε περιμένουν, απλά να τα κλικάρεις και να παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίντε. Σε πάμε στον Κώστα Μιαούλη.
9: Και στην ΑΕΚ έχουμε προβληματάκι, γιατί ο Γκατσίνοβιτς ένιωσε, από ό,τι κατάλαβα, ενοχλήσει και ζήτησε αλλαγή. Οπότε έχουμε τον Ελίασο να περνάει στο παιχνίδι, μπαίνει εκεί που βρισκόταν ο Λιούμπισης. Και ο Λιούμπισης έχει περάσει στην ουσία δεύτερος επιθετικός, δηλαδή παρτενέ του Γιώβιτς. Δεν λείπουν τα προβλήματα, εντάξει, νομίζω ότι και οι παίκτες καταλαβαίνουν με την παραμικρή ενόχληση, επειδή είναι και βαριά τα πόδια και είναι το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας, ότι δεν θα πρέπει να ρισκάρουν. Ο Γκατσίνοβιτς έτσι κι αλλιώς είναι ένας πολύ έμπειρος και δυστυχώς, για να λέμε και την πραγματικότητα, ένας πολύ ταλαιπωρημένος παίκτης, ενώ ο Ζόνεβελτ, ο οποίος είχε την καλύτερη στιγμή με εκείνο το λίγο νωρίτερο μπαλαμό της, εξετέρωσε, με την εμπειρία που έχει γενικά και με αυτά που τον έχουν ταλαιπωρήσει τον Γκατσίνοβιτς, ζήτησε άμεσα να αντικατασταθεί. Οπότε έχουμε τον Ελίασο να περνάει στο παιχνίδι, μπαίνει στα δεξιά και πάει παρτενέ του Γιώβιτς ο Λιούμπισιτς για να τον πλησιώσει στην επίθεση. Ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει για την ΑΕΚ τις ευκαιρίες, μπορούσαν εικόνα να φαίνεται να χτίζει πιο λογικά τις επιθέσεις της, αλλά δεν έχει καταφέρει να τις μεταφράσει σε κάποια ευκαιρία η ΑΕΚ. Αντίθετα με δύο-τρία λάθη που έχουν γίνει από την άμυνα και από τον Μπαλαμούτη, σε μια δύο περιπτώσεις η ΑΕΚ κινδύνεψε. Ο Σαχαμπό τώρα θέλησε να βγάλει στον Κουτέσα και αυτή τη φορά μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Ο Σαχαμπό ωστόσο καθαρίζει τη φάση και τώρα η ΑΕΚ έχει χώρο να εκδηλώσει μια επίθεση με τον Ελίασον. Από τα δεξιά, Ελίασον ψάχνει να βρει συμπαίκτη τον Χρυσακόπουλο. Ο Χρυσακόπουλος μπαίνει στην περιοχή, έχει κάνει ένα βήμα πιο μπροστά ο Λούκα Γιώβιτς και δεν μπορούσε να συναντηθεί με την μπάλα. Είχε τραβηχτεί λίγο πιο μπροστά, η μπάλα πήγε πίσω του, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ο Γιώβιτς ήταν μια καλά εκδηλωμένη επίθεση αυτή, με την άκρη να βρίσκει χώρο. Να βλέπουμε τον Ελίασον να ταΐζει τον Χρυσακόπουλο που ανέβηκε σωστά αυτή τη φορά. Να βγάζει τη σέντρα, ο Γιώβιτς όμως είχε κάνει κίνηση λίγο πιο μπροστά από εκεί που πήγε η μπάλα, με αποτέλεσμα να περάσει αυτή η ευκαιρία που δημιουργήθηκε για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντή τώρα θα να κερδίσει το πλέον και θα το κερδίσει λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Θυμίζω η ΑΕΚ που ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο με Χρυσακόπουλο δεξιά τον Μπαλαμούτη, κάτω από την εστία των Μπεντράης αριστερά Αλεξίου Μουκουντή, τον Μαρίν και τον Σαχαμπό στην μεσαία γραμμή τα δύο χαφ. Στο ένα άκρο ήταν ο Λιούμπισιτς. Στο άλλο ο Κουτέσα, αριστερά ο Κουτέσα, δεξιά ο Λιούμπισιτς και ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς μπροστά, αλλά ο Γκατσίνοβιτς ένιωσε ενοχλήσεις, οπότε μπήκε ο Ελίασον στην θέση του Γκατσίνοβιτς, μετακινήθηκε βέβαια ο Λιούμπισιτς να πάει σαν παρτενέ του Γιώβιτς στην επίθεση και ο Ελίασον πήρε το δεξί άκρο στην επίθεση της ΑΕΚ. Το πλάγιο για την ένωση από τα δεξιά, πρώτη κεφαλιά, νέα απομάκρυνση από τους Ολλανδούς που έχουν κάνει πάρα πολλές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα και αυτοί θα δοκιμάζουν αρκετούς παίκτες, με πιο δραστήριο παίκτη τον Ζούνεφελτ, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις έχει απειλήσει τα καρτσάκια. Τώρα περνάει, θα κερδίσει μονομαχία και νομίζω μαζί και το πλάγιο, καθώς τελευταία μπάλα χτύπησε σε πόδια παίκτη της Φίτεσε. Οπότε είμαστε στο 76ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Σίγουρα ένα φιλικό που Δίνει χρόνο συμμετοχή σε αρκετούς παίκτες. Βλέπουμε και τον Αλεξίου για πρώτη φορά στην σύνθεση της ΑΕΚ, έστω και σε αυτή που ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, να παίρνει χρόνο συμμετοχή. Βάρια τα πόδια ακόμα, γι' αυτό και προγραμματίστηκαν δύο φιλικά με αντιπάλους δεύτερης κατηγορίας στην αρχή. Μετά σιγά σιγά θα ανέβει ο βαθμός δυσκολίας των φιλικών αγώνων για να είναι η ΑΕΚ προετοιμασμένη μέχρι τις 12 Αυγούστου που θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις με τον αγώνα του Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλο πεντράς, μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, 77 λεπτό, πάντα στο 0-0 η ΑΕΚ με την Φύτεσε, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξάγεται στο Λούνεν. Ο Σαχαμπό πιέζει, είναι από αυτούς που τέλος πάντων έχουν προσπαθήσει αρκετά να κάνουν στην παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σαχαμπό, το γύρισμα τώρα, ο Μπαλαμότης βγαίνει από την κόντρα και στα πόδια του άλλου κουντί και μαζεύει την μπάλα. Θέλει να δοκιμάσει και τα παιδιά βέβαια που θα πρέπει να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο Super Cup και στο Κύπελλο, να τους δώσει χρόνο να μπουν στο κλίμα της ομάδας, όσο και αν αυτό μπορεί στα φιλικά να φέρει κάποιες ανοσογραφίες. Πρέπει και αυτά τα παιδιά να πάρουν τις ευκαιρίες με τον κανονισμό πλέον να υποχρώνει δύο παιδιά να παίζουν και στον αγώνα του Super Cup αλλά και στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος. Οπότε είναι λογικό να παίρνουν, ειδικά σε αυτά τα πρώτα φιλικά, χρόνο συμμετοχής αρκετά μεγάλο, ίσως περισσότερο από ό,τι θα είχαμε συνηθίσει σε άλλες περιπτώσεις, αυτά τα παιδιά χρόνο συμμετοχής. Σαχαμπό θέλει να μαρκάρει, ο Λιούμπισιτς δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το ανοιχτό κοντρόλ που έκανε ο αντιπαλός του. Πιέζει πάντως πιο ψηλά ο Γιώβιτς και ο Κουτέσα για να υποχρεώσουν τους παίκτες της Φύτεσε να δώσει πίσω την μπάλα. Εδώ πήγε ο Κουτέσα να κλέψει, πήγε να γίνει εδώ το κλέψιμο ψηλά για την ΑΕΚ, όσο στάσκαν τη χέρια, δηλαδή η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακά τους, χωρίς κάποια σπουδαία στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο πάντως για την ΑΕΚ αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να έχει δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος για τα καρέ των Ολλανδών που για τους είναι ένα ακόμα πλάγιο λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Αρκετά δυνατή και η παρουσία πολλών Ελλήνων στο φιλικό και φίλων της ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο φιλικό παιχνίδι. Θυμίζω το Σάββατο υπάρχει νωρίς το απόγευμα το τρίτο φιλικό με την Χρόνιχεν, θα είναι διάρκεια 120 λεπτών αυτό που σας ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα. Η ΑΕΚ τώρα που θέλει να πιέσει πιο ψηλά και με αυτή την μεγάλη μπαλιά από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο βγαίνει ο Μπαλαμότης στο αριστερό άκρο της περιοχής του και μπλοκάρει την μπάλα. Πάντα στο 0-0, θυμίζω στο πρώτο φιλικό η ΑΕΚ είχε επικρατήσει τις εγγράφους από 2-1 με τα γκολ του Βάργα και του Ζούμκοφ. Η αλήθεια είναι ότι ο Καροσκάμης με τον Βάργα δεν μπόρεσαν να πάρουν να τροφοδοτηθούν σήμερα. Κοϊτά ενώ ξεκίνησε καλά και αυτό στη συνέχεια φυσιολογικό είναι, δεν μπορεί να πέσει και στα πρώτα φιλικά να έχει πολύ μεγάλο διάστημα καλής απόδοσης. Ο Ζούμκοφ και αυτός είχε κάποιες θετικές προσπάθειες στο ξεκίνημα του μικρόνου στην εξέλιξη του πρώτου μέρους πάντως και δική του απόδοση όχι έπεσε, απλά δεν μπορούσε να βγάλει τις φάσεις όπως εκείνος θα επιθυμούσε. Πάντως είναι ένας παίκτης που από το πρώτο παιχνίδι το δείγμα γραφής είναι πολύ καλό, ότι θα δώσει πράγματα δηλαδή στο δεξιάκρο της επίθεσης και γενικά ένας παίκτης που θα βοηθήσει και στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Γυρίζει πίσω, ελευθερώνει την ομάδα, ξέρει πώς να καλύψει την μπάλα με το σώμα του και γενικά ένας παίκτης που ανοίγει πολύ ωραία το παιχνίδι. Πολλές φορές αναγκάζεται να πάει πίσω από τη μεσαία γραμμή όταν πιέζεται πολύ η ομάδα, αλλά έχει και την τεχνική να περάσει μόνος του δηλαδή και να ανατρέψει την αντίσταση της, να σπάσει την πίεση, αλλά και την ποιοτική μπαλιά. Είχε 2-3 τέτοιες στο πρώτο ημίχρονο, 2-3 μακρινές μπαλιές που αμέσως έσπαγαν το pressing και μπορεί αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ σε πιο υψηλό επίπεδο πλέον απαιτήσεων, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ενώ έχουμε έναν ακόμα τραυματισμό για την Ολλανδική ομάδα που θα κάνει 2-3 αλλαγές ακόμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον μία, όχι ο άλλος, ήταν παίκτης που ήδη έχει περάσει το παιχνίδι, αλλά πήγε να δροστεί. Οπότε είμαστε στο 21ο λεπτό. ΑΕΚ Φύτεσε στο 0-0 και θα γυρίσουμε σε λίγο για την τελική ευθεία του παιχνιδιού, καθώς και πάλι έχουμε διακοπή λόγω τραυματισμού Τάσο στο παιχνίδι στο Λούνεν.
8: Ωραία, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Παραμένει αυτό το 0-0. Λοιπόν, τώρα από ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, λίγο νωρίτερα η Ρίο Αβε ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Νασιμέντο για την σεζόν 2026-27. Επίσης υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αργεντινή για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς. Και το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μεξικανική ομάδα θέλει η οψιόν να είναι υποχρεωτική. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι στην Ολλανδία. Πάμε στον Κωνσταντινιόλη.
9: Στο δεύτερο λεπτό ο Πεντράκης θα παραχωρήσει ένα φάουλ. Σιγά σιγά το φιλικό και αυτό το φιλικό το δεύτερο ολοκληρώνεται. Σίγουρα ο Νικολής θα έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Η απόπειρά του, η σκέψη του σίγουρα είναι να παντρέψει κάποια δίδυμα, ειδικά στο δεξιάκρο τον Ρώτα με τον Ζούμπκοφ, που λογικά θα είναι και το δίδυμα από τα δεξιά σε άμυνα και επίθεση, να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους δύο ταυτόχρονα ώστε να αφομοιώσουν ένα στο παιχνίδι του άλλου. Θα χρειαστεί σίγουρα κάποια δουλειά. Βέβαια είναι τώρα να το ξέρουμε ότι μπορεί σιγά σιγά να μάθει και το παιχνίδι του συμπαίκτη του, να μπει τέλος πάντων και στη δική του λογική, στον τρόπο που παίζουν, πώς θα κινούνται στον χώρο, πώς θα είναι οι συνεργασίες τους. Σίγουρα πιο, πολύ πιο έτοιμοι από την άλλη πλευρά. Το δίδυμο της ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Κουιτά και τον Πίλιο να έχουν πάρα πολλές συνεργασίες από την περσινή σεζόν, ειδικά όσο ο Κουιτά αγωνιζόταν κανονικά στην πλευρά του. Θυμίζω ότι προς το τέλος τα πλέοφ είχε αναγκαστεί να το ρίξει και δεξιά ο Νίκολιτς λόγω των απουσιών, αλλά εντάξει, είναι δύο παίκτες που γνωρίζονται, ο Κουιτά με τον Πίλιο, πάρα πολύ καλά. Περισσότερο στο να τελειώσει η μία τώρα, έχει ενδιαφέρον και το πώς παντρεύει τα δίδυμα στο κέντρο της άμυνας ο Νίκολιτς, όπου και εκεί υπάρχει πολλή σκέψη. Φαίνεται τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, ότι ο Γεωργίεφ, από τη στιγμή που έχει καλή εικόνα στα Αφρικάνο, κάνει μια ακόμα σπουδαία επέμβαση ο Μπαλαμότης, τουλάχιστον κάτω από τα δοκάρια δείχνει να έχει καλά ρεφλέξη, κάνει μια πολύ καλή επέμβαση εδώ. Στο πρώτο παιχνίδι είχε παρτενέλ το Μουκουντή ο Γεωργίεφ, σήμερα έχει το Ρέρβας, σήμερα έχει το Ρέρβας στο πρώτο ημίχρονο, έναν κλασικό αριστεροπόδαρο, και τώρα πηγαίνει το καινούριο, ας πούμε το πιο νέο, να το πω έτσι, να τον παντρέψει με τον Μουκουντή, σήμερα τον Αλεξίου δηλαδή, του δίνει χρόνο μαζί. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή και το πώς ταιριάζει το αντίδημα στο κέντρο της άμυνας. Πολύ ωραία η επέμβαση εδώ από τον Μπαλαμότη που έπεσε δεξιά. Το πρόβλημα είναι σίγουρα, και που δημιουργεί και άγχος στους τερματοφύλακες, το παιχνίδι με τα πόδια, εκεί που βέβαια παίζεται μεγάλο μέρος της ικανότητας ενός τερματοφύλακα πλέον, με τον τρόπο που παίζεται πλέον το ποδόσφαιρο. Κουτέσα τώρα κλέβει με μια κεφαλιά, αλλά δεν θα μπορέσει να βγάλει την πάσα για τον Λιούμπισιτς. Νομίζω ότι αυτά έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σίγουρα στην επίθεση ακόμα δεν είδαμε μαζί Βάργα και Γιώβιτς. Ο Βάργα έπαιξε με τον Κάλλος Κάμι στο πρώτο ημίχρονο, παρτενέρ. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ο Γιώβιτς με τον Γκατσίνοβιτς, αλλά είχαμε τον τραυματισμό του Γκατσίνοβιτς. Αυτή την ενόχληση, μάλλον να μην το πω τραυματισμό, την ενόχληση που υποχρέωσε τον Νίκολης να περάσει τον Ελίασον στο παιχνίδι και να ανεβάσει τον Λιούμπισιτς σε ρόλο παρτενέρ του Γιώβιτς. Δεν περνάει αυτή η κάθετη πάσα των Ολλανδών, βγαίνει ο Μπαλαμότης, καθαρίζει την φάση, έτσι κι αλλιώς μπαλά πήγε πάνω του. Είχε μία ακόμα καλή στιγμή ο νεαρός πορτιέρε. Τελευταίο πεντάλεπτο σε λίγο, με το 0-0 να μένει, σίγουρα είναι βαριά τα πόδια σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της στις 6 Ιουλίου, στην ουσία πέταξε για την Ολλανδία, και τώρα είμαστε στις 15. Είναι το πρώτο δεκαήμερο, θα λέγαμε, για την δουλειά της ΑΕΚ της νέας σεζόν. Μπαλαμότης με την μπάλα στα δικά του πόδια θα μαζέψει τώρα, καθώς πλησιάζει κάποιος αντιπάλους κοντά. Το τελευταίο πεντάλεπτο πάντα στο 0-0, χωρίς κάποια σημαντική στιγμή στο δεύτερο μήχρονο, πλην μιας εκτέλεσης του Μαρίν εκεί στο ξεκίνημα του δεύτερου μήχρονου. Ο Αλεξίου έβαλε την κεφαλιά, είναι ένα παιδί που έχει ικανότητα συστημένες μπάλες να απειλήσει την αντίπαλη εστία, κόντρα την μπάλα και έτσι την απομάκρυναν οι Ολλανδοί στην καλύτερη, στη μόνη στιγμή που είχε άξει το δεύτερο μήχρονο, και άλλη μια σέντα του Χρυστακόπουλου από τη συνεργασία που είχε λίγο νωρίτερα με τον Ελίασον. Ο Γιώβιτς όμως είχε κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, μπάλα πέρασε πίσω από τον σέντερφορ της ΑΕΚ. Πάντα στο 0-0, ΑΕΚ φύτες, σιγά σιγά ξέρει προς την ολοκλήρωση του το παιχνίδι. Ο Κουτέσα Τα περιμέναμε κι αυτούς να έχει πετύχει περισσότερα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπάλα περνάει παράλληλα με την αιστεία της Ένωσης. Από την άλλη πλευρά επιμένουν πάντως οι Ολλανδοί. Στακόπουλ βάζει καλά το σώμα. Αυτή τη φορά θα κερδίσει μονομαχία από τον αντίπαλό του και θα αφήσει την μπάλα να βγει. Όταν και δεν βγήκε τελικά, το πλάγιο από τις κόντρες είναι υπέρ της Ένωσης. Σίγουρα θα δούμε διαφορετικά πράγματα. Στη συνέχεια προσπαθεί κομμάτι-κομμάτι, γραμμή με τη γραμμή, πλευρά με την πλευρά να δημιουργήσει την ΑΕΚ που έχει στο μυαλό του Νίκολιτς για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Υπάρχει αρκετός όμως ακόμα για την Ένωση, καθώς είναι σε ένα μήνα σχεδόν, σε τέσσερις εβδομάδες η πρώτη επίσημη υποχρέωση, αλλά σίγουρα υπάρχουν και πράγματα που θα αναζητήσει το μεταγραφικό παζάρι. Θα δούμε ειδικά στο αν τελικά θα προτιμηθεί τουλάχιστον άμεσα να αποκτηθεί κάποιο στόπερ ή αν φαίνεται η παρουσία του Γεωργιέφ να είναι αρκετή και να κινηθεί για κάποιον δεξιό μπάκο, που και εκεί υπάρχει μόνο Ρωρώτα. Θα πρέπει να υπάρχει και μία ακόμα επιλογή για να μπορέσει. Λογίζεται βέβαια και ως δεξιμπάκο ο Γεωργίεφ, αλλά τον βλέπουμε τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στα δύο παιχνίδια να έχει αγωνιστεί σαν κεντρικός αμυντικός ο Βούλγαρος, που αποκτήθηκε, θυμίζω, τον προηγούμενο Ιανουάριο. Μάριν αλλάζει το παιχνίδι γλυκά για τον Χρυστακόπουλο. Κάνει κάποιους ελιγμούς αυτός, τώρα θα δεχτεί την πίεση. Αυτό είναι ότι δεν πρέπει να καθυστερούν οι παίκτες της ΑΕΚ στις μεταβάσεις τους, γιατί κλείνονται μετά. Ο Σαχαμπό τώρα έρχεται να ελευθερώσει το παιχνίδι του Αλεξίου, που δείχνει και στο κομμάτι του να ανεβάσει το όνομά του. Είναι ένας παίκτης που ξέρει μπάλα, πεντράει ωραία τώρα για τον Κουτέσα στο χώρο, μπαίνει στην περιοχή αυτός. Κουτέσα γυρίζει, κόβουν στο πρώτο δοκάρι η αμυντική της Φίτεσε σε μια καλή δημιουργία από τα άκρα για την Ένωση. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο βγαίνει γρήγορα ο Μπαλαμούτης από την αιστεία του. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς, δεν νομίζω τα κράτησε ιδιαίτερες καθυστερήσεις ο διαιτητής. Εντάξει, ίσως για τις μαζεμένες αλλαγές και το cooling break που έγινε ένα τρίλεπτο το πολύ για να ολοκληρωθεί μετά τα 90 το παιχνίδι, το δεύτερο φιλικό της Ένωσης στο Λούνεν. Έγινε αυτό το, διεξάγεται αυτό το μάτς μέχρι αυτήν την ώρα και σε λίγο πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του, με τον Μουκουντή να έχει την μπάλα στα πόδια, να μεταβάζει μπροστά για τον Λιούμπισιτς. Τουλάχιστον η εντολή ήταν στην αρχή να πάει να παίξει κοντά στον Γιώβιτς. Αλλάζουν και πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Μαρίν τώρα έχει γύρισει πιο πίσω για να πάρει την πρώτη πάσα και να κατευθύνει εκείνο στο παιχνίδι. Μια προσπίση, μοιράζει ξανά αριστερά στον Αλεξίου. Αλεξίου για τον Πενράις. Πενράις και πάλι για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό, στέλεχος βασικό της Εθνικής Ελπίδων, θυμίζω. Μαρίν θα κερδίσει τις κόντες και θα βγει μπροστά. Τώρα έχει τον Κουτέσα κοντά του. Ο Μαρίν βάζει ωραία το σώμα του για να προστατέψει την μπάλα. Θέλει να βγάλει και μια τρίπλα. Πενράις θα κερδίσει την απομάκρυση από τους Ολλανδούς. Επιμένει. Έχει στριμωχτεί κοντά στην τελική γραμμή. Θα τον τζαντάρουν και θα καταλήξει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής. Ο Πενράις κλείστηκε εκεί και δεν μπόρεσε να βγάλει τη σέντρα όπως θα ήθελε. Δεν μπόρεσε μάλλον καθόλου να βγάλει σέντρα, καθώς κλείσει μπάλα από τα δικά του πόδια εκτός αγωνιστικού χώρου. 0-0. Προσπάθεια του Μάριν λίγο νωρίτερα να περάσει. Κόπηκε. Εδώ σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι ακόμα τα πόδια είναι έτσι κι αλλιώς πολύ βαριά. Περνάμε στα τελευταία 24 της κανονικής διάρκειας. Θα διαπιστώσουμε σε λίγο πώς θα είναι η καθυστέρηση. Πάντα στο 0-0. Περισσότερο χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να βγάλουν οι προπονητές, ειδικά σε τόσο πρώιμο στάδιο, για να δουν τι χρειάζεται ακόμα, που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ίσως κάποιους παίχτες που υπάρχει. Όπως και να το κάνουμε μια δεύτερη και τρίτη σκέψη για το αν δηλαδή ο Γεωργίεφ μπορεί να παίξει, να καλύψει σαν δεξί στόπερ με επάρκεια την θέση, να είναι ο αναπληρωματικός δηλαδή του Μουκουντή. Αν θεωρήσουμε ότι από τα αριστερά έχουμε τον Ρέλβας και τον Αλεξίου, και βέβαια υπάρχει και ο Βίντα πάντα που μπορεί να καθυστερήσει, αλλά καταλαβαίνεις ότι σε πιο μόνιμη βάση νομίζω ότι αυτές θα είναι οι τέσσερις επιλογές που θα συνθέτουν την άμυνα, καθώς και για το Βίντα. Είναι ένας χρόνος στον οποίο νομίζω ότι πιο πολύ θα βοηθήσει για το κλίμα των αποδητήριων. Φυσικά η παρουσία, η ηγετική του παρουσία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να βασιστεί και σε καινούργια παιδιά περισσότερο η ΑΕΚ. Γεωργίεφ και Αλεξίου ξεκινούν τουλάχιστον στην κούρσα των στόπερ με αυτόν τον ρόλο, τον δεύτερο, και βλέπουμε αν η ΑΕΚ θα αποκτήσει κάποιον κεντρικό αμυντικό ή θα πάει για δεξιμπακ. Ίσως να κάνει και τα δύο, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν και οι μεταγραφές. Περιμένει και προτάσεις να έρθουν για παίχτες. Όλα εξαρτώνται και από το τι μπορεί να φύγει και πώς μπορεί να ξαλαφρώσει ένα ρόστερ και μισθολογικά. Η απομάκρυση τώρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων δεν έχουν δείξει ακόμα. Δεν έχει σηκώθει κάποια ταμπέλα, τουλάχιστον εμείς δεν το αντιληφθήκαμε, για το πώς θα είναι η καθυστέρηση σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Το δεύτερο της ΑΕΚ απέναντι στην Φύτεσε. Ελίασον από τα δεξιά που έπαιξε με τον Χρυσακόπουλο για τον Λιούμπισιτς. Κοιτάζει το ρολόι του διαιτητής, δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ ακόμα για να κοιτάζει το ρολόι του. Αφήνει ίσως και αυτή την επίθεση της ΑΕΚ να εξελιχθεί. Το πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Χρυσακόπουλο να πηγαίνει γρήγορα να το εκτελέσει. Αλλάζει εκεί την μπάλα. Σαχαμπό προσπαθεί να φτιάξει ένα τρίγωνο, δεν τα καταφέρνει. Ένα δυνατό μαρκάρισμα. Καμιά φορά ακόμα και στο φινάλε του παιχνιδιού μπορεί να είναι ένας τραυματισμός. Γι' αυτό καλό θα είναι και τα φιλικά να ολοκληρώνονται κάπως συνοπτικά. Δεν χρειάζεται να δεν είναι επίσημο παιχνίδι για να κρατάς καθυστερήσεις ή οτιδήποτε. Ο Μουκουντή εδώ βγήκε δυνατά και μάζεψε τον αντιπαλό του. Θυμίζω ότι είχαμε αναγκαστική αλλαγή, προληπτική προφανώς, με τον Κατσίνοβιτς να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις λίγο πριν τα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Είχε περάσει αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και πέρασε θέση του Ελίασον. Και απομάκρυνση τώρα από τον Μπεράς. Προς τα πίσω βγήκε ο Μπαλαμώτης και μπλόκαρε την μπάλα. Φινάλε στο μάτς μετά από 3 λεπτά καθυστερήσεων. ΑΕΚ φύτεσε 0-0 σε αυτό το δεύτερο φιλικό της Ένωσης στο Λούνεν σήμερα.
8: Ωραία.
9: 5 λεπτά από το Άπελντορ, όπου γίνεται το κυρίως στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ.
8: Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα στο φιλικό της ΑΕΚ. Ήταν 4-1 για τον Παναθηναϊκό από την Ραπίτ στην Βιέννη και η ανησυχία για τον Ίγκασον. Τα μαζεύω και φεύγω τάχιστα. Ευχαριστώ. Χάρη Χριστόγλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μαρόλη Μουσουράκη. Τα λέμε αύριο σέντρα στο Αγγλία Αργεντινή. Να είστε καλά.
10: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.
3: 16 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's. Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club.
5: The first of Fight Club is Αγγλία-Αργεντινή. Ξεχάστε τα αυτά.
6: Ναι.
5: Ξεχάστε τα αυτά.
6: Τι ματσουκές πέφτουν ακόμα, δεν ξεκίνησε το μάτς τώρα. Τι είναι αυτό το ματσούκο που πέφτει.
5: Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούστε από τώρα μέχρι τις 12, μας παρεξηγήσετε. Φίλαθλοι είμαστε κι εμείς. Έτσι, πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Με μεγάλη χαρά είδαμε το παιχνίδι ξεκίνησε όπως πρέπει. Δηλαδή ένα κανονικό παιχνίδι με σπροξήματα. Ξύλο.
6: Δεν είναι κανονικό τώρα αυτό.
5: Κανονικότατο.
6: Σήματα, οκ. Okay, αλλά τώρα αυτή η ματσουκιά τώρα αυτή που έφαγε ο Άγγλος, ο άντρας ποιος ήταν.
5: Λοιπόν, άρχισε να γκρινιάζει ο κύριος Κώστας με τα τρυφερά πόδια.
6: Μην αρχίσουμε τώρα να παίζουμε άλλου είδους άθλημα.
5: Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σπρόξιμο του Παρέδες στον Μπέλιγχαμ,
6: ναι,
5: επίσης,
6: ναι,
5: από πίσω. Είναι αυτό, ξέρεις, του πρώτου λεπτού τύπου θα σε σπρώξω λίγο εκτός φάσης. Θα πέσεις κάτω και θα έχεις στο νου σου ότι δεν θα πολυπλησιάζεις.
6: Ναι, καλά. Βρήκε άνθρωπο να τα κάνει
5: τα
6: αυτό.
5: Τα παλιά, ωραία.
6: Ναι, ναι. Βάστα τείχο, θα σπρώξω γερά. Καλά, εντάξει. Βρήκε τώρα άνθρωπο να ψαρώσει από ένα σπρόξιμο.
5: Λοιπόν, μια ωραία προσπάθεια του Spence η οποία κόβεται. Κυρίες και κύριοι, Big Wins for FM. Εντάξει, Fight Club μέχρι τις 12. Αγγλία-Αργεντινή. Τίποτα άλλο.
6: Ναι.
5: Εδώ. Ό,τι ακούτε. Πώς το λένε. Βοήθειά μας. Αυτά, δεν
6: λοιπόν,
5: υπάρχει τίποτα.
6: Η Αγγλία έχει ξεκινήσει με Pickford, James και Stones και Gueye και Spence. Αυτή είναι η τετράδα. Anderson Rice στον άξονα, Bellingham ας πούμε στο 10, στα άκρα Rodgers και Gordon και στην κορυφή ο Harry Kane. Έχουμε αλλαγές δηλαδή στο αρχικό σχήμα.
5: Ναι, έχουμε Spence μέσα, έχουμε Rodgers, τους δύο παίκτες που πήγαν εξαιρετικά στο προηγούμενο παιχνίδι. Η Αργεντινή έχει επίσης μια αλλαγή. Για κάποιο λόγο ο Τζουτζές του Μέση παγκώθηκε σήμερα. Ο Ροδρίγο Ντεπό, δεν ξέρω, έχει ουσία να του καθαρίσει τίποτα ρούχα, τίποτα παπούτσια, να βγάλει τίποτα λάσπες από κάτω. Στάπες δεν ξέρω και δεν τελείωσε. Οπότε.
6: Μπορεί να ακόνιζε τις τάπες και να μην πρόλαβε να τις κάνει αρκετά μητερές.
5: Μπορεί
6: να πει δεύτερο ημίχρονο θα είναι ακονισμένες οι τάπες.
5: Ταλιαφίκο διατηρεί τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διότι καταλαβαίνετε θα έχει θέματα από εκεί, θα αντιμετωπίσει γρήγορους παίκτες. γρήγορος και ταχύς, όπως λέγανε παλιά, έτσι.
6: Ναι.
5: Λοιπόν,
6: αυτό... Παρ' όλα αυτά δεν είναι ούτε ο Μαντουέκε, ούτε ο Σάκα.
5: Δεν είναι ούτε ο Μαντουέκε, ούτε ο Σάκα προς τον παρόν. Και για κάποιο λόγο, εντάξει, τόσα ταξίδια κάνονται ο Ντιέγκο Σιμεώνε να δει την ομάδα. Τόσο πολύ στήριξε να μην παίξει και ο γιος του ένα μάτς.
6: Κλαδική Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Λοιπόν.
6: Είναι εκεί ο μπαμπάς, να βάλουμε και το γιο μέσα, τον γιο το Σιμεώνε μέσα. Να, τέλος πάντων, να πιάσει τόπο η στήριξη.
5: Οπότε έχουμε, κυρίες και κύριοι, αλλαγή. Στη θέση του Ντεπόλ έχουμε τον Τζουλιάνο Σιμεώνε. Σκέφτηκε στο χώρο που έπαιζε ο Ροδρίγο Ντεπόλ. Οι υπόλοιποι ίδιοι, ο Χούλιαν Άλβαρες βεβαίως, ο οποίος έχει παίξει πολύ καλύτερα και είναι πολύ πιο χρήσιμος στην Αργεντινή από τον Λαοτάρο Μαρτίνες. Στο κομμάτι, τέλος πάντων, το οργανικό και το εκτελεστικό, από ό,τι φάνηκε με την Ελβετία. Λοιπόν, και η υπόλοιπη ομάδα είναι ίδια, δηλαδή. Μισό λεπτό να δούμε τώρα τη φάση. Μεσέτα, το corner, έχουμε το πρώτο corner του παιχνιδιού για την Αγγλία. Μέχρι να εκτελεστεί Εμιλιάνο Μαρτίνες τέρμα, Λισάνδρο Μαρτίνες και Ρομέρο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αριστερά ο Ταλιαφίκο, δεξιά ο Μολίνα, Παρέδες, Μακάλιστερ, Ρέντζο Φερνάντες. Στο κέντρο, δεξιά ο Σιμεώνε, κατά κάποιο τρόπο, ο Μέση όπου γουστάρει και ο Χούλιαν Άλβαρες επίσης κάπου εκεί να τριγυρίζουν. Αυτή είναι η ενδεκάδα της Αργεντινής. Λοιπόν.
6: Declan Rice με τα γλυκά στημένα,
5: ναι.
6: Πάει να εκτελέσει το corner.
5: Εμείς με παιδιά είναι 7 και 2 αυτή τη στιγμή, για να συγχρονιστούμε. 7 και 5 τώρα. Εντάξει, για να συγχρονιστούμε. Λοιπόν, ωραία μαρκαρίσματα όπως πρέπει, man to man στη μεγάλη περιοχή. Declan Rice σηκώνει χέρι, ένας Άγγλος είναι ξαπλωμένος στη μεγάλη περιοχή. Όμορφα πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
6: Προσπαθεί να βγάλει κόντρα η Αργεντινή.
5: Παίρνει ένα φάουλ.
6: Παίρνει φάουλ η Αργεντινή, σταματάει.
5: Έχουμε το διαιτητή, τον περίφημο, τον Ισμαήλ Ελφάθ, Αμερικανό, γεννημένο στο Μαρόκο. Τα λέγαμε χθες με τις γνωστές γελοιότητες των Άγγλων, ο αγαπημένος του Μέση, ο τέταρτος διαιτητής του τελικού του 22.
6: Τον έχω σφυρίξει 4 φορές στην Ίντερ Μαϊάμι, έχει κερδίσει και τις 4.
5: Ναι. Το τρένο θα τον σφυρίξει 4 φορές. Αυτό.
6: Ο Νονός είναι στην εξέδρα να βλέπει το βαφτιστήρα.
5: Ο Νονός θα είναι
6: από τρίτη. Γιατί τόσο λάδι έχει ρίξει ο Νονός.
5: Ο Νονός και θα έχει φέρει και μια λαμπάδα η οποία θα σας περάσει κοκορέτσι ο Νονός.
6: Εντάξει, άμα εννοήσαμε τον πόη του βαφτιστήρα δεν θα είναι μεγάλη λαμπάδα. Θα είναι μινιόνι λαμπάδα, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Αλλά τόσο λάδι έχουμε ρίξει, τόσο λάδι.
5: Για να δούμε.
6: Δεν θα είναι και ο Νονός.
5: Για να δούμε, κύριε Κώστα.
6: Για να δούμε.
5: Λοιπόν, σε αγωνιστικά το αθμό προσπαθούμε λίγο να δούμε τι κάνουμε μας. Περσάρουνε πολύ και οι δύο, ναι. Πολύ και ψηλά μέχρι στιγμής. Αυτό βλέπουμε. Και γίνεται πρεσάρισμα, σχεδόν πρεσάρισμα man to man, όχι τόσο πρεσάρισμα χώρου στον build-up, αλλά man to man. Δηλαδή πέφτουν πάνω οι Άγγλοι. Έχουμε τουλάχιστον 4 Άγγλους να πιέσουν.
6: Έχουμε 4 μπροστά,
5: ναι.
6: Στο μπροστινό κομμάτι και άλλους 2 πίσω, ναι. Έτοιμος να πάνε για βοήθεια. Δεν ξέρω πώς θα αντέξουν σε αυτό το. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι απαιτητικό όλο αυτό το tempo, έτσι.
5: Ναι,
6: είναι δύσκολο να συνεχίσει,
5: ναι,
6: για πολύ ώρα να το κάνει.
5: Η Αγγλία όμως είναι η ομάδα που το έχει κάνει, θέλω να σου πω, περισσότερο από όλες. Δηλαδή το παιχνίδι της Αγγλίας, το χαρακτηριστικό της στο παγκόσμιο αυτοκύπελο, είναι η ένταση του παιχνιδιού της.
6: Όχι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
5: Θυμήθηκα
6: με την Νορβηγία, δεύτερο
5: ημίχρονο.
6: Η Αγγλία έκατσε πολύ πιο πίσω σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.
5: Λοιπόν, ακούστε, γιατί υπάρχουν εδώ πέρα και οι φίλοι τεχνικοί. Ακούστε, με κανονικό ραδιόφωνο, όχι ίντερνετ. Και με RT1, όχι από Nova, η Κοσμοτέ, υπάρχει απόλυτο συγχρονισμό με την περιγραφή μα. Εντάξει, για να ξέρετε και να συντονιστείτε. Όσοι δηλαδή είστε ασυγχρόνιστοι, μπορείτε τώρα να συγχρονιστείτε.
6: Λοιπόν, πάλι προσπαθεί η Αργεντινή να κάνει.
5: Να
6: περάσει την μπάλα μπροστά. Πάλι γίνεται φάουλ στον Έντσο Φερνάντες αυτή τη φορά.
5: Βλέπετε.
6: Δεν είναι ο Νονό.
5: Ναι.
6: Καλό τον Νονό. Όχι ο Νονό γενικά, ο Νονό που λέμε. Ο Νονό
5: ναι.
6: Μέση. Όχι ο Νονό που λέμε The Godfather. Ο Μάρλον Μπράντο, α πούμε. Όχι ο Κορλεόνε. Ο Τζιάννη,
5: ναι.
6: Ο Νονός, εκεί βλέπουμε αγωνία, με αγωνία και τις δύο ομάδες, φαντάζομαι, όπως λέει συνήθως, ότι έχει αγωνία γενικότερα, όχι...
5: I'm gonna make you a escalonetta, you can't refuse, αυτό έχω να πω εδώ. Λοιπόν, η διάθεση, να πούμε, το λέμε για όσους δεν έχετε εικόνα, όσοι έχετε εικόνα το βλέπετε, η διάθεση, θέλω να πω, στον Bill Gordon, εντάξει,
6: με το ζόρι έφτασε,
5: ναι.
6: Να πρόλαβε να βγάλει τη σέντα πριν να περάσει.
5: Θέλω να πω, διάθεση των Άγγλων, να πούμε γιατί βλέπουμε. Όταν η Αργεντινή σπάει το pressing του build-up, είναι να κάνουν φάουλ, να μην αφήσουν επίθεση να εξελίδε. Κάνουν ένα φαουλάκι, ναι. Ώστε να κοπεί η φάση, να σταματήσει και να μπορέσουν να ανασυνταχθούν.
6: Να στηθούν πάλι. Ναι.
5: Δεν θέλουν δηλαδή το σπάσιμο, ξέρεις, το να μείνουν εκτεθειμένοι οι 4-5 που πρεσάρουν μπροστά. Ναι. Λοιπόν.
6: Λοιπόν, ο τερματοφύλακας ο Μαρτίνες δεν βρήκε κάποια πάσα, οπότε αποφάσισε να γεμίσει.
5: Εντάξει, παρόλα και κέρδισε ένα πλάγιο. Η Αργεντινή ένα πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Ταλιαφίκο. Λοιπόν, βλέπουμε πάλι ένα γνωστό πλάνο σχεδιασμένο ανάσχετο που δεν τον ξέρει κανένας. Το ξέρει η μαμά του και κάποιοι Αμερικανοί. Ενδεχομένως, φοράει και γυαλιά ηλίου γιατί είναι πολύ, πολύ ζώρικο αγόρι. Λοιπόν, λάθος εδώ, έγινε το σνάτα. Τα λάθη του build-up.
6: Αλλά φάω, θα δώσουμε τίποτα.
5: Όχι, δεν θα δώσουμε όχι, κανένα φάω. Θα παίξουμε ποδόσφαιρο σήμερα.
6: Ναι, να δούμε, από εδώ δεν δίνει. Από εδώ παίζουμε ποδόσφαιρο. Να δούμε, από εκεί θα παίξουμε. Α, τι έγινε τελικά.
5: Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα.
6: Έχει
5: ο Λουί Τόμλισον. Ποιο είναι ο Λουί Τόμλισον? Ποιο?
6: Από του One Direction.
5: Τι μου λες τώρα.
6: Έχουμε και διαιτητή σήμερα εδώ να πούμε.
5: Τι μου λες τώρα.
6: Έχουμε και το φίλο μας και συνάδελφό μας τον Κώστα το Θεοδόρο που είναι εδώ.
5: Βεβαίως.
6: Συνάδελφος από κάθε άποψη. Και συνάδελφος δημοσιογράφος και συνάδελφος DJ.
5: Μία σημαίνουσα ναι, ναι, μορφή των τεχνών και του πολιτισμού.
6: Ναι, ναι.
5: Αυτή θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα.
6: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα εδώ.
6: Εδώ έγινε πριν η φάση.
5: Κρατάει ο Άντερσον τον μπούτι του Έντζο Φερνάνδε. Ναι, το βλέπουμε.
6: Ναι.
5: Γιατί κρατάει τον μπούτι του Έντζο Φερνάνδε.
6: Γιατί έχουν μπλέξει τα μπούτια του κυριολεκτικά. Mm-hmm. Όπως έπεσαν κάτω, mm-hmm, νωρίτερα στο προηγούμενο μαρκάρισμα που δεν δόθηκε φάουλ. Mm-hmm. Μετά προφανώς κάπως μπλέξαν τα μπούτια του κυριολεκτικά.
5: Ναι. Ο Χάρη και ένα είπαν: Εγώ κύριε.
6: Είναι αρχηγός εσύ. Μόνο αυτό που πάει να μιλήσει. Δεν είναι μόνο εγώ κύριε.
5: Δεν το έχουμε κρατήσει πάρα πολύ στο Μουντιάλ αυτό. Όχι. Και θέλω να πω ούτε και από θέμα τιμωρίας σε σχέση με αυτό.
6: Όχι.
5: Και το λέγαμε ότι είναι να πάμε σωστό να γίνει.
6: Ναι.
5: Δεν πολύ έγινε η αλήθεια. Ναι.
6: Πάντως οι αρχηγοί ξέρεις μπορούν να πάνε.
5: Ναι, προφανώς οι αρχηγοί
6: μπορούν προφανώς να μιλήσουν.
5: Λέω ότι πηγαίνουν γενικώς παίχτες χωρίς να έχουν τιμωρηθεί από τους κανόνες που δεν τους πολύ κρατήσαμε στο Μουντιάλ.
6: Σωστό.
5: Αυτούς.
6: Γιατί δεν το κάναμε από την αρχή.
5: Ναι,
6: όπως
5: ναι,
6: στην
5: ναι,
6: αρχή
5: ναι,
6: το
5: ναι,
6: κάναμε με αυτόν που βάλει το χέρι μπροστά και έβριζε και του δείξε την κόκκινη κάρτα ο διαιτητής. Και από εκεί και πέρα σταματήσανε να βρίζονται με τα χέρια μπροστά, γιατί πέρασε το μήνυμα. Αν το είχαν κάνει από την αρχή, mm-hmm, να δώσουν καμιά κίτρινη σε όποιον πήγαινε να παρικυκλώσει το διαιτητή, θα το κόβαν και οι υπόλοιποι, ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η μπάλα στην Αργεντινή, η οποία έχει την μπάλα στο δικό της μισό και την κυκλοφορεί.
5: Ρομέρο Λισάντο Μαρτίνες, η τετράδα της Αργεντινής. Τώρα δεν πιέζουν τόσο ψηλά.
6: Είπαμε, δεν μπορεί να το κάνει.
5: Οι Άγγλοι, ναι, δεν μπορεί να το κάνουν.
6: Ήταν εντολή προφανώς για κάποια λεπτά να το κάνουν μεθοδικά. Η τετράδα μπροστά δηλαδή και οι άλλοι δύο παίκτες από πίσω.
5: Θέλω να κάνω, λέω παρατηρήσεις για όσους κυρίως δεν έχουν εικόνα. Ο Χούλιαν Άλβαρες, λοιπόν, κάνει αυτό που έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα βγαίνει με πολύ ωραία μπαλιά. Που είναι όμως offside.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, ο Χούλιαν Άλβαρες κάνει ό,τι έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ελβετία αρκετά. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος βγαίνει και υποδέχεται την μπάλα πίσω από τους δύο μπροστινούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Σιμεώνε και τον. Τι γελιότητες. Είναι γελιότητες. Τίποτα. Είχε ο Τζουλιάνο Σιμεώνε την μπάλα, πήγε να την πάρει ο Πίκφορντ, τον ακούμπησε, έπεσε ο άλλος ο Βλάκας. Τίποτα. Χαζομάρες. Λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι ο Σιμεώνε,
6: ο
5: Χούλιαν Άλβαρες για κάποιο λόγο λειτουργεί ως δεκάρι μοιραστής αυτή τη στιγμή περισσότερο από τους δύο μπροστινούς.
6: Νομίζω ότι ο σκοπός είναι να τραβήξει παίχτη πάνω του που θα τον ακολουθήσει όσο ψηλά πηγαίνει, ώστε να ανοίξουν χώροι.
5: Έσπασε
6: μετά πίσω.
5: Πολύ καλά το pressing η Αγγλία και βγαίνουν 4 με 4.
6: Λοιπόν, για να δούμε εδώ από αριστερά πώς
5: θα κάνεις. Πόσες τρίπλες θα κάνεις. Πόσες τρίπλες θα κάνεις.
6: Άργησε πάρα πολύ.
5: Ρε Γκόρντον. 80 εκατομμύρια. Πληρώνετε εσείς.
6: 80 εκατομμύρια τρίπλες.
5: Πληρώνετε εσείς. Λοιπόν, βγαίνει ωραία. Βγαίνει πολύ ωραία Αργεντινή τώρα στην. Δεν τη γίνεται μια παλιά. Όχι καλή, αλλά πολύ κακό διώξιμο του Γκέι. Την παίρνει ο Χούλιαν Άλβαρες. Κάνει την σέντρα. Περνάει μπάλα από την άλλη πλευρά στον Ταλιαφίκο.
6: Δεν έχει τελειώσει η φάση.
5: Ο οποίος μαζεύει, ναι. Στο γούρι να τελειώσει επιτέλους.
6: Λοιπόν, χτίζει νέα επίθεση η Αργεντινή, η οποία είναι στο μισό της Αγγλίας τώρα, με αυτά και με αυτά.
5: Παρέδεση, οπότε ξαναγυρίζουμε. Λοιπόν, η Αγγλία, λοιπόν, όπως τη βλέπουμε, σκεφτείτε ότι οι, ας πούμε, τρεις γραμμές άμυνας της Αγγλίας είναι στα 20 μέτρα. Είναι πολύ, πολύ βαθιά η άμυνα της Αγγλίας, πολύ πίσω δηλαδή.
6: Σε αυτό το κομμάτι του αγώνα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Που είναι τακτοποιημένη με την Αργεντινή να κυκλοφορεί την μπάλα γύρω-γύρω.
5: Ναι. Με το βλέπω αυτό το παιχνίδι, αυτό που κάνει η Αργεντινή. Δηλαδή την πάσα που προσπαθεί να βρει την κάθε τη διείσδυση. Είπαμε ότι δεν έχει παιχνίδι με εξτρέμια Αργεντινή. Έχει κυρίως αυτό το παιχνίδι, το κάθετο, την υπερφόρτωση, αυτό το οργανωμένο χάος τέλος πάντων που λέγαμε την προηγούμενη φορά, πριν από μέρες.
6: Με πολλές παλιές στην πλάτη της άμυνας που δοκιμάζει, ναι, πάντα η Αργεντινή να κάνει.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Ανάμεσα στα στόπερ ή στην πλάτη του ενός από τους δύο, τέλος πάντων, ψιλοκρεμαστή παλιά να περάσει. Να επαντελευτούν κάποιο κόψιμο.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, εδώ έκοψε η Αγγλία, προσπαθεί να βγει. Εδώ
5: έχουμε την μπάλα, τάκη, ναι. Ο Μέση πρέπει να πούμε μέχρι στιγμής αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού κινείται κοντά στη θέση του center four.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, Μακάλιστερ, εξαιρετικός χειριστής της μπάλας. Και μπορεί να γίνει. Και φάλτος, δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να γίνει φάλτος, μπορεί να μην έγινε. Ό,τι δίνει ο διαιτητής. Λοιπόν, και τώρα γίνεται ένα φάλτος στον Γκόρντον, καθώς η Αγγλία πήγε να ανοίξει την επίθεσή της.
6: Γιατί είναι έκανε αυτό που κάνει η Αγγλία από την αρχή του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν ήθελε να ρισκάρει να φάει αντεπίθεση. Προτίμησε να κόψει με οποιοδήποτε τρόπο να σταματήσει για να μην κινδυνεύσει.
5: Ναι. Λοιπόν, μαζί με προηγούμενη φάση, λοιπόν, ένα τάκλινγκ στον Μπέλιγχαμ, το οποίο σωστά δεν δόθηκε κάτι. Είναι ένα παιχνίδι, να πούμε, το οποίο βλέπουμε ευχαρίστω όχι μόνο γιατί είναι ημιτελικό Μουντιάλ και είναι Αγγλία-Αργεντινή. Με τάκλινγκ. Πόσο γι' αυτό ένα παιχνίδι με τάκλινγκ και καθαρά τάκλινγκ τα περισσότερα. Το ξεσυνηθίζουμε το ποδόσφαιρο αυτό σιγά σιγά. Το tackling σχεδόν σαν τελευταία λύση πλέον.
6: Ναι.
5: Στο ποδόσφαιρο αυτό είναι ένα παιχνίδι με αρκετά tackling από αυτά που δεν περιμένει να γίνουν. Στο κέντρο, ξέρει, σε άσχετη φάση.
6: Σε ένα δύο μα περιμένει να γίνουν οι πιστευματικοί.
5: Ναι, εννοείται.
6: Δηλαδή και στο στρίψουμε το νομίσματο, ένα tackling που περιμένει να γίνει.
5: Όντω.
6: Δηλαδή να ανταλλάξουμε λάβαρα, να ανταλλάξουμε tackling.
5: Να ανταλλάξουμε απτσάκι.
6: Η Αγγλία τώρα είναι στο προσκήνιο. Εκείνη είναι με την μπάλα στα πόδια. Στο 1-3 είναι η Αργεντινή τώρα και περιμένει.
5: Λοιπόν, παίζει αρκετά από αριστερά η Αγγλία. Τη παίζει επιθέσει από αριστερά, από εκεί που λέει τον εξτρέμ τη, τον έναν ουσιαστικά.
6: Από εκεί
5: τον Γκόρντον, ναι. Με τη βοήθεια του Σπένς, ο οποίος
6: είναι επιθετικογενές μπακ γενικά. Είναι μπακ με ανεφάσματα καλά και με συμμετοχή στο παιχνίδι το επιθετικό. Λοιπόν, Μικ Τζάγκερ.
5: Μην ξέρει πω είναι γκαντέμι για την Αγγλία για κάποιο λόγο.
6: Καλά τώρα, εντάξει.
5: Τέλο πάντων. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα.
6: Ο Μικ Τζάγκερ ήταν εκεί στο γήπεδο και πριν από 60 χρόνια που το πήρε. Θέλω να σου πω ότι λόγω ηλικία ο Μικ Τζάγκερ.
5: Βέβαια.
6: Ήταν στη στέψη τη Βασίλισσα. Ήταν σε όλα τα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Δεν είναι θέμα.
5: Λοιπόν, παιδιά, για να πούμε σου τηλεφώνημα πρέπει να γίνει ένα σουτ,
6: Ναι.
5: Ας μας ξεκινήσει.
6: Ή ένα τηλεφώνημα έστω.
5: Ναι.
6: Να δούμε τον Ιφαντίνο τηλεφωνεί όπω πρέπει να γίνει έστω τηλεφώνημα.
5: Χαλκέντρο, το είπε παιδιά, δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο ομάδες. Χαλκέντρο. Με αυτή την παλιά, την καλή που λέγαμε του Χαλκέντερου, του Τέρι, του Μπούτσερ, ας πούμε, αυτού του τύπου του Χαλκέντρο Στόπερ, δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο ομάδες. Δεν είναι κανένας. Ένα τάκι του Τελιαφίκο κανονικό, η μπάλα πηγαίνει πλάγιο, γκρίνια για φάουλ, τα γνωστά. Λοιπόν. Η Αγγλία και πάλι. Σχεδόν αποκλειστικά από αριστερά.
6: Ναι, πριν πήγε από δεξιά, αλλά δεν βγήκε η επίθεση. Τώρα από αριστερά δοκιμάζει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν παιχνίδι, γιατί από εκεί νομίζω οι Αργεντίνοι το έχουν καταλάβει.
5: Ναι.
6: Και κλείνουν πολύ περισσότερο.
5: Ενώ δεν είναι, δηλαδή. Gordon. Αριστερά φορτώνω παίζει δεξιά. Είναι ο Τζέιμς ουσιαστικά μόνο του. Δεν έχει, θέλω να πω, βοήθειες. Φαίνεται το παιχνίδι της Αγγλίας να γέρνει περισσότερο προς τα εκεί. Μου έχει κάνει εντύπωση κοντεύουμε τα 20 λεπτά. Δεν έχει πάρει μια μπάλα ο Χαρικέιν. Δεν έχει πάρει μια πάσα ο Χαρικέιν. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα ακόμα στην πραγματικότητα. Δεν έχει δηλαδή.
6: Κοίτα και με την Νορβηγία άρχισε πάρα πολύ να πάρει την πρώτη του μπάλα με σωστό τρόπο. Θέλω να πω ότι είναι ο παίκτης τον οποίο κλείνουν καλύτερα. Δεν έχει καταφέρει και η Αγγλία να κοιτάξει την περιοχή της Αργεντινής. Δεν είναι ότι έχουν περάσει και πολλές μπαλιές. Λοιπόν.
5: Να το σοχάρει ο Κέιν.
6: Αναγκάστηκε να βγει αρκετά έξω για να πάρει την μπάλα.
5: Την έσπασε ο Τζέιμς, αλλά ήταν ένα πράγμα πολύ βιαστικό.
6: Έκανε μία σέντρα συρτή και.
5: Βιαστική, γιατί είχε χώρο. Είχε χώρο εδώ, ενώ να δει. Κοιτάξτε, ο Κάλτιν έστειλε απλώς απευθείας πάνω στο Μαρτίνες.
6: Δεν ξέρω αν είχαν προλάβει να μπουν και συμπαίχτες στην περιοχή. Δηλαδή ήταν βιαστική από την άποψη ότι δεν είχε παίχτες στην περιοχή να τον υποστηρίξουν. Όπως και να είναι, είναι μια προσπάθεια η οποία έμεινε ατελέσφορη. Η Αργεντινή τώρα στη δική της.
5: Πρώτο 20 λεπτό. Αχ, τα λέγαμε. Οι δύο μας μετράνε. Αχ, τα λέγαμε μία την άλλη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το κουραστικό πράγμα που πάει κάποιο να κάνει build-up, κάποιο κουβεί λίγο την μπάλα, ξαναγυρίζει πίσω 20 μέτρα. Άντε, πάμε πάλι μπροστά. Αυτή η φάση γίνεται. Η Αργεντινή, όπως είπαμε, είναι λίγο πιο αγχωμένη στο δικό του build-up. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Παρ' όλα αυτά, αν βρουν τον τρόπο και φύγουν, επειδή όπως εδώ ο Ταλιαφίκο φεύγει και ανοίγει την μπάλα στον Άλβαρες, ο οποίος είναι ο γιος αριστερός εξτρέμ εδώ. Λοιπόν. Στον Μέση, ο οποίος προσπάθησε να τη στρώσει στον Έντζο Φερνάντες με το στήθος για να σουτάρει, δεν το κατάλαβε ο Έντζο Φερνάντες. Καλά, ακριβώς. Offside στη συνέχεια της φάσης. Οπότε. Λήξη συναγερμού. Ναι. Ο Μέση επίσης δεν έχει προς το παρόν πολλές επαφές με την μπάλα. Παίζει εκεί με πλάτη στη θέση του center four. Λοιπόν. Ναι, ο Τζάγκερ είναι όρθιος. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι όρθιος. Που αν θέλει να ψηλώσει. Μικρός είναι ακόμα. Ή μπορεί να βολεύεται να παρακολουθεί όρθιος. Παιδί μου, πραγματικά, γενικώς, αν είσαι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, φίλαθλος και πραγματικά, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις τέτοιο παιχνίδι καθεστώς. Δηλαδή, πώς το παρακολουθείς, είσαι λίγο, δεν μπορεί το κάνεις.
6: Καλά, είσαι και 85 χρονών. Θέλω να πω, δεν θα σου πει κανείς γιατί δεν
5: κάθεσαι. Όχι, κανένας, αλλά λέω, κοίτα να δεις, ο Μικ.
6: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα.
5: Τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Προχωράμε.
6: Μάλιστα. Μετά μια επίθεση που προσπάθησε να βγάλει η Αγγλία, μια μονομαχία τέλος πάντων.
5: Τι, προστάτευσε την μπάλα ο Ταλιαφίκο, έπεσε πάνω του ο Ρότζερς, οκ, τίποτα, μπλόκα την μπάλα ο Μαρτίνες, συνεχίζουμε. Ένα πολύ ωραίο τώρα άνοιγμα του, στο Μέση πρέπει να ήταν, στον Σιμένε. Ο Μέση ελάχιστες φορές έχει βρεθεί με πρόσωπο προς την αιστεία, μέχρι στιγμής, να πούμε. Η Αργεντινή έχει υπομονή σε αυτό το παιχνίδι που κάνει και της έχει βγει. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει κανέναν κίνδυνο.
6: Ούτε η Αγγλία.
5: Ούτε η Αγγλία. Ενώ δεν έχουν γίνει κακοί συνδυασμοί, έχουν γίνει καλοί συνδυασμοί, οι οποίοι όμως κάπου στο ύψος μεγάλης περιοχής σταματάνε.
6: Πέμπτο το τράφικ, ναι.
5: Ναι, ξανά ανοιγμάτο όπως το Χούλιαν Άλβαρες. Πάλι αριστερός εξτρέμο ο Άλβαρες. Λειτουργεί έτσι. Δείχνει ξαφνικά να έχει γίνει το πασπαρτού της Αργεντινής ο Άλβαρες στα τελευταία παιχνίδια. Θέλω να πω, ναι, παιδιά, δεν έχουμε δει καν σουτ. Δεν έχουμε δει καν σουτ. Μου θυμίζει το πρώτο ημίωρο του Νορβηγία-Αγγλία που ήταν ένα κακό παιχνίδι. Εδώ δουλεύει ένα παιχνίδι που έχει ένταση, έχει νεύρο. Βλέπουμε ξεκάθαρα το τι κάνουν οι δυο μας, το πώς αναπτύσσονται στο περίπου και τι θέλουν να κάνουν, χωρίς όμως να έχουμε δει πώς είναι τη γανίτα.
6: Βλέπουμε επίσης ξεκάθαρα ότι και οι δύο ομάδες έχουν σαν πρώτο μέλημα μην πουλήσουν την μπάλα σε κάποιο χώρο του γηπέδου που θα βρεθεί άμυνά τους σε κίνδυνο. Ναι, δηλαδή έχουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Συμμεταβιβάσει, μην χαθεί η μπάλα σε ένα κρίσιμο σημείο.
5: Mm-hmm. Ένα κακό πάτημα εδώ. Είναι ένα καθυστερημένο πάτημα στο Μακάλιστερ. Φάουλ, προχωράμε. Θα το εκτελέσει ο Μέση το φάουλ και δείχνει ότι έχει τη διάθεση να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Να πάμε σε μια κλασική εκτέλεση από τις παλιές καλές και να μην αναγκαστούμε πάλι να πάμε σε 52 πάσες, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
6: Ναι.
5: Η άμυνα των Αγγλών είναι ψηλά, δηλαδή σχεδόν περίπου 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή. Έγινε πάσα προς τα δεξιά στον Σιμεώνε, ο οποίος προσπαθεί να αποφευθεί τον αντιπαλό του για να σεντράρει και κερδίζει κόρνερ. Έχουμε το πρώτο κόρνερ της Αργεντινής στο 24ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Κούν Αγκουέρο στη θέση του Λαβέτσι. Τι πλήρωσε τώρα αυτός, δεν ξέρω. Τι πλήρωσε αυτός. Γιατί κάθεστε στο Λαβέτσι, ρε φίλε. Και στη θέση του Μαστσεράνο, ποιος είναι. Μα δεν σέβονται τίποτα σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά. Παιδιά, είμαστε στη μέση του ημιχρόνου. Μιλάτε, θα ξεχαστεί. Είναι ημιτελικός. Σε λίγο θα πάμε σε hydration break. Έχουμε ένα ωραίο μπεφάπ εδώ μικρό του Pickford με τον Σιμεώνε. Ωραία. Πηγαίνει εκεί ο Ρομέρο. Του λέει Τζουλιάνο, αγόρι μου, ηρέμησε. Θυμήσου το επιθετό σου.
6: Θα, λέει, ρέμισε,
5: θα έχεις δουλειά μια ζωή.
6: Ή του λέει ηρέμησε, ή του λέει κάνε χειρότερα. Δεν ξέρω αν του λέει, αν του λέει μπράβο, καλά κάνεις. Δεν είμαι σίγουρος του λέει ηρέμησε. Θέλω να πω, γιατί να του πεις ηρέμησε. Του λες πάω στο ανέβρα περισσότερο. Κάτσε μπάστακας μπροστά στον Pickford. Μίλα του.
5: Λοιπόν, ο Μέση εκτελεί το κόρνερ. Και έχουμε φάουλ υπέρ της Αγγλίας. Προσπαθώ να το κόψω αυτό, γιατί έχουμε πει είναι το δάνειο μπασκετικό.
6: Τι να κάνουμε.
5: Δεν υπάρχει νόσο κανονισμού. Δεν καταγράφει πουθενά στου ποδοσφαιρικού κανονισμού επιθετικό φάουλ.
6: Λοιπόν, ναι. Ο Σιμεώνη έσπρωξε όσο μπορούσε χρυσά τα χέρια του.
5: Άρα του είπε κάτι πριν, του είπε κάτσε εδώ και
6: σπρώξε. Κάτσε, κάνε τον μπάστακα εδώ. Ναι. Λοιπόν, hydration break.
5: Έχουμε hydration break. Κύριε Χάρη, θέλετε να παίξετε διαφημίσει ή να τι κάνουμε εμεί. Να παίξουμε.
6: Έχουμε διαφημίσει. Α τη βάλουμε τη μία.
5: Ναι, α τη βάλουμε.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε βραχώδη περιοχή απέναντι από τον Άγιο Σάβα στην Κάλυμνο. Οι ισχυροί άνεμοι που έπαιρναν στο σημείο δυσκόλεψαν το έργο της κατάσβεσης κατευθύνοντας το πύρινο μέτωπο προς την περιοχή Πεζούλες. Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση και θάμνους, αλλά μετά από λίγες ώρες έγινε διαχειρίσιμη και τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε δυσπρόσιτες περιοχές με πυκνότερη βλάστηση, χάρη στην αύξηση πυροσβεστικού ελικοπτέρου που ενίσχυε τις επίγειες δυνάμεις. Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης σε ηλικία 92 χρόνων η Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η ανάρτησή του έκανε λόγο για μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο 5η 16 Ιουλίου στις 12 το βράδυ λήγη αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Την ίδια μέρα για την υποστήριξη των μαθητών θα λειτουργήσουν εκτάκτως όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας. Στελέχη της εκπαίδευσης θα βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα ή χρειάζονται έκδοση νέου κωδικού ασφαλείας. Το ζήτημα της στελέχωσης του ΕΚΑΒ είναι διαχρονικό. Πρέπει να υπάρχουν διασώστες και στελέχωση σε όλες τις δομές σε 24ωρη βάση. Τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής ο Δεκανής ο Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Και πρόσθεσε πως η Ρόδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κάλυψης με ασθενοφόρα σε κρίσιμα σημεία όπως η Σορονή, το αεροδρόμιο, η Έμπονα, η Νότια Ρόδος, η Αρχάγγελος και η πόλη της Ρόδου. Η ζωή υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Λίγη την Παρασκευή, 17 Ιουνίου, το τελεσίγραφο που έδωσαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου προς κάθε αρμόδιο για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟΟ Ιπποκράτης. Πρόεδρος εξηλέγει η Κατερίνα Γαβαλά. Καθήκοντα πρώτο αντιπροέδρου ανέλαβε η Μακρίνα Σουλφά και δευτέρο αντιπροέδρου ο Γεώργιος Αλέξανδρος Σανιδάς. Η ΔΕΙΑΡ θα διαθέσει έως 9.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης άνυδρων νησιών του Αιγαίου μέσα στο 2026, σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Δημοτικής Επιχείρησης. Το νερό θα μεταφέρεται και θα διανέμεται από υδροφόρα πλοία του πολεμικού ναυτικού σε νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας, βλαβών στα δίχτυα ύδρευσης ή άλλες έκτακτες ανάγκες. Την επίσημη ολοκλήρωση συνεργασίας με 11 παίχτες ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο. Αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
10: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου...
11: τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
12: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
11: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
12: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
11: σε μια μεγάλη live συναυλία.
12: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
11: Ωραία έναρξης

0: θέμα του Γκόρντον, τα δύο ας πούμε εξτρέμ του Τούχελ έχουν κάνει τη δουλειά. Ναι. Παρότι από δεξιά δεν είχε παίξει καθόλου η Αγγλία, ήταν αυτή η μία φάση που βρέθηκε ο χώρος και μπόρεσε ο Γκόρντον να κάνει σέντρα. Ο Κέιν έκανε κίνηση προς το πρώτο δοκάρι, μπάλα πήγε προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου βγήκε ο Γκόρντον και κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Αυτό είναι το γκολ που χωρίζει δύο ομάδες.
1: Λοιπόν, ο οποίος Γκόρντον μόλις βγαίνει, γιατί το βλέπει ο Τούχελ το έργο,
0: ναι,
1: και βγάζει τον Γκόρντον και βάζει τον Γκόνς, οπότε με τρία στόπερ πλέον η Αγγλία. Και τώρα.
0: Και τώρα ποιος θα παίξει αριστερά από εκεί, θα πάει ο Μπέλιγχαμ περισσότερο.
1: Κανένας. Λοιπόν, και τρεις αλλαγές για την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Μαζεμένες. Λοιπόν, βλέπω έχουμε De Paul, Οταμέντι και Μοντιέλ. Και βγαίνουν ο Λισάντρο Μαρτίνες. Κάτσε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται. Ο Μοντιέλ. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Θα μείνει με τρεις στην άμυνα, νομίζω, η Αργεντινή. Μου κάνει εντύπωση τρεις που δεν μπήκε μέσα, δεν έχουμε Λαουτάρο.
0: Μήπως θέλει να βάλει και λίγο ύψος. Λοιπόν, βγήκε ο Μολίνα, ο Σιμεώνε, Μοντιέλ Ντε Πολ και ο Ταμέντι.
1: Μοντιέλ Ντε Πολ και ο Ταμέντι μπήκαν. Και βγήκανε. Βγήκε ο Λισάντρο Μαρτίνες.
0: Μολίνα.
1: Βγήκε ο Μολίνα.
0: Και ο Σιμεώνε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πέρα από την τριάδα πίσω θέλει να βάλει και λίγο ύψος ο Σκαλόνι για στατικές φάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μπορεί να ανεβάζει παίχτες που είναι ψηλοί, μήπως βρει κάτι από κόρνερ, από φάουλ κλπ. Που θα ανεβαίνουν ψηλά τα στόπερ του. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι μειονεκτούν σε ύψος. Η Αργεντινή πρέπει να βάλει λίγο ύψος για να, εφόσον δεν μπορεί να βρει κάτι στη ροή του αγώνα, πώς το βρει από στατική φάση. Λοιπόν. Θα δω ποιος θα κινηθεί από τα αριστερά της Αγγλίας, από εκεί που έκανε σχεδόν όλο το παιχνίδι της επιθέσης της, αν θα κινηθεί ο Μπέλιγχαμ δηλαδή προς τα αριστερά.
1: Ή δεν θα κάνει επιθέσεις πλέον, ή θα πάρει όλη την προβάδα σπέντς. Δεν έχει, είπαμε και πολλές λύσεις.
0: Αν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Νομίζω θα μείνει λίγο σκιάχτρο ο Χάρι ο Κέιν. Λοιπόν, η Αργεντινή ξανά έχει φέρει την μπάλα έξω από την περιοχή της Αγγλίας. Προσπαθεί 1-2, την έχει ο Έντσο Φερνάντες. Με τον Ντεπόλ μόλις μπήκε, εντάξει, θα ξεκινήσουν και ένα δύο λεπτά να βρουν λίγο τις θέσεις τους.
0: Ναι.
1: Τώρα λίγο τι γίνεται. Ο Μέση την βγάζει ωραία στον Μολίνα. Τον Σουμοντιέλ, με συγχωρείτε. Διώχνουν οι Άγγλοι. Νομίζω θα δούμε καυτό τελευταίο τέταρτο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, με την Αγγλία πλέον. Η Αγγλία που έχει 6 με 7 παίχτες μέσα στην περιοχή της. Μόνιμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιο είναι το πλάνο. Ο Μοντιέλ είναι δεξιά. Σίγουρα. Ταλιαφίκο παίζει πιο εσωτερικός, από ό,τι βλέπω. Μπορούμε να δούμε τώρα λίγο τις θέσεις. Η Αγγλία μείνεται με 4-4-2 κατά κάποιο τρόπο. 5-3-2. Θέλω να το πείτε, την πήγε και τρίτο στόπερ πλέον. Έχει γεμίσει δηλαδή το κέντρο της δικής της περιοχής με ποδοσφαιριστές. Η Αργεντινή ανοίγει λίγο το παιχνίδι, προσπαθεί να κοιτάξει λίγο και τα άκρα. Ο Μέση έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω.
0: Ναι, προσπαθεί να δώσει λίγο πλάτο στην Αργεντινή.
1: Ναι, προσπαθεί να δώσει λίγο.
0: Παρότι δεν έχει εξτρέμ, δεν παίζει με εξτρέμ τέλος πάντων, προσπαθεί να τραβήξει παίχτες ώστε να ανοίξει λίγο την άμυνα των Άγγλων.
1: Στον Ντε Πολ μπάλα, ο οποίος κάνει μια πολύ ρακ. Ποιο είχε τι να μην μπήκε αυτό. Πώ το πιασε, πήγε δοκάρι. Goddamn. Λοιπόν, Ντε Πολ ωραία αλλάζουν την μπάλα η Αργεντινή. Ζωντάνεψε ξαφνικά η φάση λίγο.
0: Ζωντάνεψε, ναι, και τις δύο ευκαιρίες έχει κάνει η Αργεντινή με σέντρες.
1: Ναι.
0: Στην καρδιά της περιοχής της Αγγλίας κατάφερε να φτάσουν πρώτοι στην μπάλα. Τώρα να το βγάλω ο Πίκφορτ νωρίτερα, τώρα το δοκάρι. Θα το δούμε μόλις βρούμε την ευκαιρία, γιατί δεν έχει βγει μπάλα έξω. Ξανά σέντρα για τους Αργεντινούς.
1: Κεφαλιά, όχι. Ευκαιρία τέλος πάντων. Εντάξει, η μπάλα στα χέρια του Πίκφορντ.
0: Τρίτη φορά.
1: Τυχερή Αγγλία. Εδώ πολύ τυχερή Αγγλία. Τρίτη φάση ξεκάθαρη για την Αργεντινή.
0: Και τρίτη φορά που απειλεί η Αργεντινή με σέντρα από αέρος. Αυτό είναι καμπανάκι.
1: Το μη αναμενόμενο, βέβαια.

0: τρεστόπερ πλέον.
1: Είναι καμπανάκι αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι καλές σέντρες, ενώ είναι σέντρες οι οποίες είναι, ξέρεις, δεν είναι καμινάδες,
0: ναι.
1: Είναι φαλτσαριστές, είναι...
0: Όπου έχει φάει το Μακάλιστερ, ο οποίος είναι μόνος του, ολομόναχος, λίγο μπροστά από το πέναλτι. Καλά το κάνει ο Μακάλιστερ, γιατί ο Πίφορντ όρθιος μένει, δεν προλαβαίνει καν να πέσει, αλλά η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και φεύγει. Άτυχε εδώ η Αργεντινή, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, είμαστε στο 77ο λεπτό. Αγγλία Αργεντινή, θυμίζουμε ένα 0 με τον γκολ του Γκόρντον, στη μοναδική ευκαιρία που έχει κάνει στο παιχνίδι η Αγγλία. Το παιχνίδι είναι αρκετά έως τελείως διαφορετικό από αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Η Αργεντινή λειτουργεί. Εδώ πάλι πορεία ευκαιρία.
1: Λοιπόν, πες αυτά που είσαι να πεις στο μικρόφωνο, μην τα λες στον τοίχο.
0: Ήταν offside, δεν έχω να πω κάτι. Ήταν offside. Ήταν κύριος... κύριος... Νίκο Γκο... Offside ήταν αυτό.
1: Κάτσε.
0: Αυτό είναι offside. Ο υπόπτης το είπε, άλλοι το είπανε.
1: Δεν πήγε γκολ, αν έμπαινε γκολ θα μέτραγε. Αν δεν ήταν offside, θέλω να πω, θα ελεγχόταν η φάση. Οπότε
0: ναι.
1: Ουδής λόγος στεναχώριας έγινε.
0: Βέβαια, αν ο Κοζάς πήγε να το βάλει, θα μπορούσε να κάνει κεφαλιά πάσα. Και ναι. Θα μπορούσε μετά να πάθει Σόρλοθ.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, αν τελειώσει το παιχνίδι έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν ακόμα μια καλή στιγμή για την Αργεντινή όμως. Offside, ξ-offside ήταν μια ακόμα καλή στιγμή και μια καλή στιγμή που ήρθε από σέντρα.
0: Ναι, παίζει καλά η Αργεντινή.
1: Παίζει καλά και με τρόπο που δεν περιμέναμε ότι θα μπορεί να φτιάξει τόσες ευκαιρίες. Και όμως.
0: Η Αργεντινή παίζει καλά, δημιουργεί ευκαιρίες, αλλάζει ωραία την μπάλα με την Αγγλία μέσα στην περιοχή της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο πιο δύσκολο. Στο πιο.
1: Απαιτητικό
0: ναι. Passing game. Εμφανίζει τον καλύτερο εαυτό της αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Εντάξει, η Αργεντινή γενικά σε αυτό το Μουντιάλ. Έχει λειτουργήσει καλύτερα από όσο υποκαθεστώς πίεση σε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, η Αγγλία βγαίνει τώρα σε μια επίθεση όχι με πολλούς παίχτες, οπότε θα πάει αναγκαστικά σε ένα σουτ της πυρκαγιάς, το οποίο θα κοντράρει. Για να δούμε. Ξαναπαίνει την μπάλα η Αργεντινή, δεν βγαίνει μπάλα πλάγι, οπότε θα ξεκινήσει την επίθεση της από τα μετόπιστε. Η Αργεντινή γενικότερα έχει παίξει το Μοντιάλ καλύτερα όποτε έχει βρεθεί πίσω στο σκορ. Όποτε είναι σε πίεση, η Αργεντινή βγάζει αντίδραση. Είτε με το Πράσινο Ακρότη, είτε με την Ελβετία, είτε με την Αιγυπτό. Δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία έχει ζοριστεί, ξαφνικά έχει κάνει κάτι. Έχει γυρίσει διακόπτη.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Εδώ είναι διαφορετικά και ο αντίπαλος είναι διαφορετικός, ναι. Και ο χρόνος
1: παίζει καλύτερα όταν πιέζεται. Πώς σου πω, όταν είναι παίζει καλύτερα.
0: Με έναν τρόπο ναι. Αυτό έχει συμβεί σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80 λεπτό. Δεν ξέρω αν έχουν αποκαρδιωθεί από τις χαμένες ευκαιρίες, δεν προλαβαίνω να τα σκεφτούν αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Ο Μέση τριγυρίζει και αυτό προσπαθεί και αυτό να βρει χώρο. Το έχει βάλει από τα αριστερά που είναι σπάνιο
1: ναι.
0: Να δει τον Μέση από τα αριστερά. Πραγματικά δεν υπάρχουν χώροι. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είχαμε. Τώρα να βλέπει να είχαμε ας πούμε, τώρα το referee view. Να βλέπουμε ότι πιστεύω ότι οι παίκτες Αργεντινής που έχουν την μπάλα στην περιοχή δεν βλέπουν τίποτα μπροστά. Δεν βλέπουν μπροστά. Βλέπουν άσπρες φανέλες. Το σουτ της πυρκαγιάς είναι αυτό το σουτ που κάνεις ξέροντας ότι δεν θα πάει πουθενά. Αυτό είναι το σουτ της πυρκαγιάς.
1: Ναι.
0: Και το κάνεις μόνο για να ξεφορτωθείς την μπάλα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το σουτ της πυρκαγιάς. Λοιπόν, δεξιά η μπάλα για τον Μολίνα, ο Ντεπόλ. Ο Ντεπόλ παίζει επίσης δεξιά, εκεί που θα παίζει δηλαδή κανονικά να ξεκινούσε το παιχνίδι. Πάλι πάει να κάνει ένα ωραίο ένα-δύο, αλλά με το παίρνει την μπάλα από μέση, πέφτουν πάνω του ένα, δύο, τρεις. Τα λογικά δηλαδή, τα αναμενόμενα. Όταν Αλιαφίκο μια ωραία σέντρα, πηγαίνει στο Μολίνα. Τώρα θες να πας να κάνεις ανάποδο ψαλίδι από εκεί, φίλε μου, δύσκολα πράγματα. Και τελικά
1: φάουλ
0: κερδίζει ο Χάρι Κέιν.
1: Χάρι Κέιν κερδίζει το φάουλ, βέβαια λίγο ξέρω την περιοχή του.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι ότι το κερδίζει σε κάποιο χώρο που κινείται συνήθως. Το κερδίζει έξω από την περιοχή του. Λοιπόν.
0: Έξω Λαουτάρο, μέσα ο Λαουτάρο, έξω Ταλιαφίκο.
1: Τώρα όλα για όλα. Τώρα ούτε γραμμές, ούτε θέσεις, ούτε τίποτα.
0: Και τώρα 10 λεπτά αίμα, άμμος, δάκρυα, υδρότας. Αυτό το τετράπτυχο. Του τελευταίου.
1: Έχω κάνει εντύπωση που δεν απαντάει ο Τούχελ με κάποια αλλαγή. Να. Δεν ξέρω αν εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να το κάνει τώρα, γιατί έχει παίχτη το οποίο είναι.
0: Θα έχουν πέσει μια καθυστερησούλα εδώ πέρα. Λίγο να σπάσουμε το ρυθμό, κύριε Τζέιμς. Τον έσπρωξε ο Άλβαρες, βέβαια.
1: Μάλιστα. βλέπουμε τώρα replay εδώ το ανάποδο ψαλίδι. Ο James μπορεί να μην μπορεί να συνεχίσει. Δεν είναι απαραίτητο να καθυστέρησε.
0: Έσπασε ο αριθμός πάντως. Έσπασε. Δηλαδή αυτή η φάση της Αργεντινής έσπασε. Τι...
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν, μιλάμε για σχεδόν πρίξιμο της Αγγλίας εδώ πέρα. Από την Αργεντινή. Δηλαδή μετά τον γκολ ουσιαστικά παρακολουθούν περίπου 20 λεπτά. Ναι, και καθώς φαίνεται θα γίνει αλλαγή. Θα μπει ο Ράιλι. Και θα βγει λογικά ο James. Έχετε εδώ οδηγίες. Όχι, γίνεται άλλη αλλαγή προς το παρόν. Βγαίνει, ο James βγαίνει, ναι σίγουρα συγγνώμη. Ο James βγαίνει και μπαίνει ο Μπέρν. Και βγαίνει και ποιος άλλος. Βγαίνει και ο Ντέκλαν ο Ράις για να μπει ο Ράιλι.
1: Μάλιστα. Νομίζω ναι.
0: Άρα παίζουμε μόνο με αμυντικούς πλέον.
1: Η Αργεντινή μόνο με επιθετικούς.
0: Παίζουμε μόνο με αμυντικούς, τον Γκέιν και τον Μπέλιγχαμ. Πια. Ναι. Έχω ξεχάσει κανέναν.
1: Όχι. Όλοι
0: και τον Ρότζερς, άντε. Τέλος πάντων, περίπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα μην ψάχνουμε. Τώρα μην ψάξετε.
1: Στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Δεν είναι τώρα τροπές. Τώρα έχει να γραντήσει το σκορ.
0: Ναι.
1: Από τη μία μέρια και ουσιαστικά και η Αργεντινή παίζει με τρεις αμυντικούς και όλοι οι υπόλοιποι είναι επιθετικοί μες επιθετικοί. Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, μπάλα για την Αργεντινή. Από το δικό της μισό του γηπέδου ξεκινάει. Γρήγορα να περάσει τη σέντρα. Όχι ότι θα την περάσει και θα βρει καμιά ανοργάνωτη κατάσταση.
0: Ποια εύσημα να δώσουμε στον Ντούχερ, στον Μπίκφορντ, να ψηλά μπάδα η Αγγλία να περάσει. Πρώτα στον Μπίκφορντ. Να το πω σωστά. Λοιπόν, αλλά είμαστε στο 83. Έχει ακόμα μάτς. Ένα τεταρτάκι μέσα στο νερό. Πάρα πολλές αλλαγές και καθυστερήσεις.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν. Ο Ντε Πολ.
1: Δοκίμασε ένα σούτ.
0: Νόμιζε ότι βρήκε λίγο χώρο, ναι. Ο οποίος δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει, είναι σπάνιο να βρεις τώρα, να κάνεις σούτα που γίνει να περάσει η μπάλα να φτάσει προς το τέρμα. Δύσκολο. Λοιπόν, στο μισό γήπεδο το παιχνίδι, ό,τι συμβαίνει δηλαδή μετά τον goal του Gordon, το παιχνίδι παίζεται στο μισό γήπεδο. Λέω τώρα έχει πάει μέσα στο κουτί, τώρα πάλι πάμε καινούργιες θέσεις. Ο Μέση πάλι βγήκε προς τα πλάγια, λογικό. Κάνει εδώ ένα γήπεδο, το οποίο αν είχαν κινηθεί νωρίτερα συμπαίκτες του θα ήταν καλό. Η μπάλα όμως πέρασε απευθείας. Απευθείας out. Λοιπόν, δεν ήταν καλή αυτή η προσπάθεια του Μέση αυτό το...
1: Κάποιος που λέει σε περίπτωση ισοφάρισης η Αγγλία διαλύεται, σε περίπτωση ισοφάρισης η Αγγλία θα πρέπει να, δεν ξέρω τι περιθώριο θα έχει να ξαναφτιάξει μια εντεκάδα που να είναι κανονική, ας πούμε, ενώ έχει μέσα τόσους αμυντικούς.
0: Αντετοκούμπο, πλάνο στον Αντετοκούμπο.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή ο Τούχελ δεν θέλει καν να σκέφτεται το ενδεχόμενο της σοφάρισης, γιατί μετά έχει φτιάξει μια δεκάδα όλο με αμυντικούς. Τι θα κάνει μετά. Άρα τέλος πάντων.
0: Θα κλωνοποιήσει το game.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Πολύ καλό σουτ. Πολύ καλό σουτ. Πάλι ο Έντσο Φερνάντες και επέμβαση του Πίκφορντ.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Παρότι πήγε στην ευθεία του μπάκι, ενδεχομένως πήγαινε out.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Καταγράφεται ευκαιρία. Οπωσδήποτε τέταρτη ευκαιρία της Αργεντινής. Στο παιχνίδι, τρίτη επέμβαση του Πίκφορντ, θυμίζουμε, το άλλο πήγε στο δοκάρι. Λοιπόν, ο Μέση βγάζει την μπάλα προς τα έξω. Γκολ! Γκολ!
1: Τώρα, Κλία, να σε δω. Να σε δω τώρα με 9 αμυντικούς. Τι θα κάνεις.
0: Το είχε ο Έντσο απ' έξω, δεν τον πιάσανε. Το είχε ο Έντσο. Πλάκα σκέψου είναι το τρίτο ή τέταρτο σουτ του. Έτσι. Δεν του κοντράρανε κανένα. Μα αυτό το πιάσε καλά και δεν πιανότανε. Sorry κιόλας, περιμένω να το πω, κάθομαι, κάνω τον πολιτισμένο τόση ώρα. Κάθομαι και κάνω τον πολιτισμένο τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά συγγνώμη, δικαιούται ένα γκολ η Αργεντινή. Ένα γκολ στο μάτς γενικώς το δικαιούται η Αργεντινή.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Με βάση την εικόνα του αγώνα, εννοείται.
0: Πολύ ωραίο γκολ, by the way. Πολύ ωραίο σουτ. Έξυπνο, πολύ έξυπνο σουτ. Ναι, τεχνικό. Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα, αυτό ναι, είναι τεχνικό. Είναι πλασέ. βλέπει τον Μπίκφορντ λίγο εκτός θέσης, νομίζω. Λοιπόν, 1-1.
1: Ελέγχθηκε η φάση, νομίζω, για το ξεκίνημά της. Αν υπάρχει offside, δεν πρέπει να υπάρχει από ό,τι είδαμε με το γυμνό μάτι.
0: Λοιπόν, και τώρα είμαστε στο 27ο λεπτό. Και τώρα, οι Αργεντινοί παίρνουν τα πάνω τους. Εδώ βέβαια παίζουν χωρίς αμυντικό χάφ. Ο Τούχελ πρέπει να σκεφτεί τώρα τι θα κάνει. Πόσες αλλαγές έχει ακόμα να κάνει ο Τούχελ. Κάτσε τώρα. Κάτσε λίγο, γιατί πρέπει να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, η Αγγλία έχει κάνει 3 αλλαγές. Έχει μπει ο Κόνσα, ο Ράιλι, ο Μπέρν. Αυτή.
1: Νομίζω ναι.
0: 3. Έχει άλλες 2.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και να πάμε παράταση, άλλες 3.
0: Ναι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τώρα. Μαζί με τις καθυστερήσεις μένει κανένα δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Η Αργεντίνη θα πιέσει για το δεύτερο γκολ, ναι.
1: Ναι. Τώρα που έχει το momentum, εννοείται. Ναι.
0: Η Αγγλία τι θα κάνει. Η Αγγλία ξαναβγεί για να πρεσάρει. Πρώτη φορά μετά τον γκολ.
1: Ναι. Καλά. Όλα αμυντικούς έχει. Λογικό είναι να πρεσάρει τώρα. Θέλω να πω. Δεν είναι και περίεργο, αλλά. Το θέμα είναι με τι ψυχολογία τώρα είσαι στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή λιγότερο προφανώς αγχωμένα και λιγότερο απαιτητικά κυκλοφορεί την μπάλα έξω την περιοχή της Αγγλίας πια, γνωρίζοντας τη χειρότερη περίπτωση θα πάει στην παράταση, δεν κυνηγάει γκολ ισοφάρισης. Ο Μέση είναι από δεξιά και προσπαθεί με το δεξιά.
0: Πλημμύρα τώρα, τώρα θα πιάσει θάλασσα. Τώρα θα πιάσει θάλασσα. Πέστε κάτω, στο 28ο λεπτό. Τι έπαθε, ποιος είναι καταρχάς. Άρχι, πρέπει να είμαστε συμπονητικοί, ας είμαστε συμπονητικοί. Εκτός αν δω ότι είναι θέατρο. Εντάξει, ωραία είναι. Πλάκα έχει να βλέπεις την Αγγλία να παίζει με 11 παίξεις στην περιοχή της. Είναι η αλήθεια. Μικ Τζάγερ με φάση, σε φάση τι να κάνω. Τι συνέβη.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι έχει συμβεί. Δεν χτύπησε, μα τώρα το είδαμε. Έδωσε μπουνιά ο Πίκφορ στον Stones. Κάποια προηγούμενα θα έχουν. Κάποια προηγούμενα θα έχουν. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Ίσως γιατί δεν μάρκαρε κανείς το σκόρε νωρίτερα.
0: Άστο, τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η Αργεντινή έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5 αλλαγές. Η Αργεντινή έχει κάνει τις αλλαγές της.
1: Ναι.
0: Αν πάμε στην παράταση, έχει άλλη μία.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε. Ο Τούχελ έχει άλλες 2 αλλαγές. Το θέμα είναι όμως τι κάνεις τώρα. Τώρα τι 2 αλλαγές κάνεις, αλήθεια.
1: Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το στυλ παιχνιδιού και στην παράταση. Θέλω να πω, τι θα κάνει. Θα παίξει τόσο παθητικό παιχνίδι και στην παράταση για να πάει στα πέναλτι.
0: Εγώ που δεν είμαι στο παιχνίδι αυτό που υποστηρίζω στην Αργεντινή, αν με ρωτήσεις τώρα τι θα έκανα, έβγαζα τον Γκέιν, ο οποίος θα έχει φτύσει ως αμυντικός, 9 λεπτά καθυστερήσεων, λογικό, έχουμε κάνει 150 διακοπές. Λοιπόν, θα έβγαζα το χάρη τον Γκέιν και θα έβγαζα τον Watkins μέσα, αν ρωτάς εμένα τι θα έκανα στην παράταση. Ένα παίχτη πολύ γρήγορο και πάρα πολύ καλό σκόρερ και τον Σάκα διπλά. Γιατί με αυτό θα ανάγκαζα 5 Αργεντινούς να μείνουν πίσω. Αφού ρωτάς τι θα έκανα. Γιατί αυτή η ομάδα είναι πολύ δύσκολο να επιτεθεί αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει, θα πάει να παίξει 30 λεπτά ακόμα άμυνα.
1: Εσύ.
0: Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, 9 λεπτά καθυστερήσεων, είμαστε στο πρώτο. Η Αργεντινή έχει την μπάλα έξω από την περιοχή της Γαλλίας. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή την τελευταία μισή ώρα. Προσπαθεί να αλλάξει ο Μέση, 2 με 4. Τέλος πάντων, κλέβουν, την παίρνουν οι Άγγλοι. Μπάλα, ο Χάρι ο Κέιν έχει γίνει αμυντικός χαφ. Κανονικός. Ο Μπέλιχαμ χάνει την μπάλα. Δεν μπορεί να τρέξει, τα έχει φτύσει και ο Μπέλιγχαμ. Ναι. Πού να πάει ο Μπέλιγχαμ, ναι. Μα πού να πάει και με ποιον, μα όταν παίζει ο Χάρι Κέιν 3 μέτρα έξω από την περιοχή, να κλέψει την μπάλα η Αγγλία να την κάνει τι.
1: Το έκανε την προσδοκία να.
0: Ότι θα κρατήσουμε, θα βαστίξουμε.
1: Τώρα, το παράκανε προφανώς.
0: Ο Τούχελ, ο προπονταράς. Λοιπόν. Πολύ ωραία πάει το Μακάλιστερ. Αυτό κάνει, αυτό μου κάνει, το πιστεύω. Εντάξει, ας τελειώνει. Ας τελειώνει επιτέλους με τους απατεώνες.
2: Έτσι.
0: Τελειώστε τους. Τελειώστε τους απατεώνους στο σπίτι στο Buenos Aires έρχεται.

0: Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας, να δε. Συγγνώμη κιόλας. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιήσω υπερβολικές εκφράσεις όλη αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Λαουτάρο τον γκολ, ο οποίος είναι μόνος του. Ο Λαουτάρο σκοράρει μόνος του από τα 2 μέτρα με κεφαλιά. Σε ένα παιχνίδι, παιδιά, που είναι 11 Άγγλοι μες στην περιοχή, ο Λαουτάρο σκοράρει από τα 2 μέτρα μόνος του. Τι να πω. Λοιπόν. Τέλος. Ωραία. Τι να πω. Μέχρι και εγώ εντυπωσιάστηκα με τη διαχείριση του παιχνιδιού, την τόσο καλή από την Αργεντινή στο τελευταίο ημέρο και την τόσο κακή και αρνητική από την Αγγλία στο τελευταίο ημέρο. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί. Εντολή του Τούχελ ήταν, προφανώς δεν το κάναν μόνοι τους οι Άγγλοι αυτό το πράγμα. Δεν βρέθηκε ο Χάρι Κέιν από ανάμεσα στους δύο σεντερφόρ των Αργεντινών να παίζει 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή των Άγγλων. Αλλά πραγματικά η Αγγλία εξαφανίστηκε στο τελευταίο ημέρο. Εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Τώρα απόλυτος δίκαιο, η Αργεντινή έχει κάνει 4 καθαρές ευκαιρίες. Έχει 2 δοκάρια και 2 γκολ και όλα αυτά ουσιαστικά στο τελευταίο ημέρο του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σκέφτεται ο Τούχελ, ό,τι και να σκεφτόταν ο Τούχελ δεν του βγήκε. 5 λεπτά καθυστερήσεων ακόμα. Οι Άγγλοι βέβαια τώρα όλοι μπροστά. Λογικό. Λογικό και αναμενόμενο. Δεν κάνει κάποια άλλη αλλαγή ο Τούχελ, θα γεμίσει με τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Τι πλάκα που έχει. Τι πλάκα που έχει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, έχουμε 5 λεπτά μπάλας ακόμα. Να το σώλει ο Watkins. Συγγνώμη, ο Rashford είναι. Ο Rashford ήταν ο ένας. Και δεν είναι, ο Ivan O'Toney πρέπει να ήταν ο άλλος. Αν πρόλαβα να δω καλά. Και αυτό είναι ωραίο. Ας πάμε με λίγη αγγλική σέντρα. Τελευταίο τετράλεπτο. Λοιπόν, κίτρινη βλέπει ο Ροδρίγο Ντε Πολ. Λοιπόν, μπαίνουν Τόνι και Ράσφορντ και βγαίνει ο Στόουνς και βγαίνει και και ο Σπένς. Δούμε αν προλαβαίνουν οι Άγγλοι να κάνουν έστω ένα καρδιοχτύπι για τον κόσμο τους. Αλλιώς θα έχουν, συγγνώμη το λέω, να ψάχνουν ευθύνη μόνο σε αυτούς τους και σε κανέναν άλλον για αυτό που συνέβη. Για τον τρόπο με τον οποίο επί μισή ώρα γύρισαν και παίξαν στην περιοχή απέναντι σε μια ομάδα που έδειχνε ξαφνικά να ξυπνάει και να τους κάνει ευκαιρίες. Λοιπόν, είμαστε στο κλείνει το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. 9 έχει δείξει η μίζωτη. Βέβαια, δείξαν και άλλες, για να και άλλες 2 αλλαγές. Πιθανώς να πάμε προς τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Πίκφορντ ψηλά. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ακριβώς σχεδιασμός στο τι θα γίνει. Οι Άγγλοι προσπαθούν να φέρουν την μπάλα απλώς στην περιοχή της Αργεντινής με τον καλύτερο τρόπο μπορούν να σκεφτούν. Σέντρα στη σέντρα. Οι Αργεντινοί διώχνουν σχετικά εύκολα την μπάλα. Υπάρχουν 5 παίκτες αυτής με της Αγγλίας. Στην λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μαρτίνεθ, ο Πίκφορντ παίζει στη σέντρα, ο Πίκφορντ γεμίζει. Τη στιγμή ο Κέιν βγάζει την μπάλα προς τα έξω, διώχνουν οι αμυντικοί της Αργεντινής. Οι Άγγλοι παίρνουν ξανά την μπάλα, οι Αργεντινοί προσέχουν να μην κάνουν φάουλ, να μην δώσουν δηλαδή στατική φάση σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Όλοι οι Άγγλοι μπροστά, ο Πίκφορντ ξανά γεμίζει. Από το ύψος της σέντρας ο Μαρτίνες μαζεύει την μπάλα εύκολα και κάνει ότι τον έχει πιάσει και ο προσαγωγός του για να σπάσει λίγο εδώ το ρυθμό. Αργεντινή πανηγυρίζουν στις εξέδρες. Λοιπόν, βολέ κύριε Λαουτάρο Μαρτίνες, η μπάλα πλάγιο out για την Αγγλία μας στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Λίγα γεμίσματα έχουν μείνει ακόμα. Πίκφορντ όπως πρέπει, αυτό το βαθύ βολέ, όμως οι Αργεντινοί κόβουν εύκολα την μπάλα. Έχουν και φρέσκους παίχτες, ο Ντεπόλ κάνει λάθος. Παίρνει ο Χαρικέν, ο οποίος έχει γυρίσει στο κέντρο. Κάνει ένα άνοιγμα προς τα δεξιά, πολύ δυνατό. Δεν θα προλάβει την μπάλα ο Ράσφορντ. Οπότε πλάγιο για την Αργεντινή, κοντά στη δική της μεγάλη περιοχή. Καθώς μπαίνουμε στο ένατο και τελευταίο λεπτό, αυτή τη στιγμή από αυτά που έχει δείξει ο διαιτητής, ο Νίκο Γκονζάλες έχει γυρίσει σε θέση αριστερού μπακ από την ώρα που βγήκε ο Ταλιαφίκο και η Αργεντινή έκανε την ανατροπή και βρίσκεται εκεί. Εντάξει, το παιχνίδι τώρα καταλαβαίνετε είναι αρκετά άναρχο, λογικό. Ο Ράσφορντ κάνει ένα γύρισμα, διώχνει εύκολα η άμυνα της Αργεντινής, βγάζει και την μπάλα σχετικά εύκολα. Ο Μέση την έχει. Προσπαθούν και να την κρατήσουν λίγο οι Αργεντινοί στα πόδια τους. Κερδίζει ένα φάουλο Μέση. Συμπληρώνουμε σε δευτερόλεπτα πλέον. Εδώ εντάξει, πήγε τώρα η Άγγλοι για μανούρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, υπάρχει στεναχώρια. Λογικό είναι. Πάρα πολύ λογικό. Καθώς συμπληρώνεται το ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, και πόσο ακόμα θα κρατήσει ο διαιτητής. Ο διαιτητής λέει στους παίκτες να σηκωθούν και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και γιατί είναι τόση μανούρα εκεί πέρα. Για ποιο λόγο. Έκανα φάουλο, Μπέλιγχαμ στο Μέση. Okay. Γιατί τσακωθήκανε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μαρτίνεθ διώχνει τους παίκτες της Αργεντίνης, τους λέει να πάνε προς τα μπροστά. Κερδίζει τα γνωστά δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ότι γίνεται σε ένα παιχνίδι, μια ομάδα πλέον θέλει να κρατήσει το σκορ και μια ομάδα βιάζεται να βγει μπροστά. Ο Μαρτίνεθ πετάει την μπάλα προς το πλάγιο αουτ για την Αγγλία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έχει την ευκαιρία ίσως για ένα τελευταίο γέμισμα. Όχι, κλέβουν οι Αργεντινοί την μπάλα. Την κρατάει ο Μέση. Συμπληρώσαμε και 10 λεπτά. Μπαίνουμε στο 11ο σε λίγο. Των καθυστερήσεων. Ο Άντερσον τη διώχνει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Η μπάλα γυρίζει στον Μαρτίνεθ. Πάει προς τον Πίκφορντ. Να ξέρει γιατί μην έσφυγε. Τα γνωστά τώρα, αυτά που φαντάζεστε. Συμβαίνει ένα γέμισμα προς τον Κέιν. Διώχνει άμυνα της Αργεντινής. Και πιο μακριά ο Ραβακάνα, ο οποίος είναι, τέλος πάντων δεν έχει και σημασία. Η Αγγλία έχει την μπάλα. Ίσως να δούμε αν θα έχει ευκαιρία για ένα τελευταίο γέμισμα. Ακόμα και αυτό φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή. Κοντεύουν να κλείσουν 11 λεπτά καθυστερήσεων. Το παιχνίδι παίζεται, ο Πίκφορντ βγαίνει στην σέντρα και κάνει αυτός τη σέντρα. Βγαίνει ο Μιλάνο Μαρτίνες. Όχι, την μπάλα, η μπάλα είναι για την Αργεντινή. Και νομίζω ότι κάπου εδώ πια το παιχνίδι λύγει. Θα λήξει, θα τους φύξει μόνο στο 12ο λεπτό. Πολύ μεγάλη αγωνία, όπως καταλαβαίνετε. Λαουτάρο Μαρτίνες, χρυσή αλλαγή, όπως αποδείχθηκε. Και με αφάς θα την ψάχνουμε και θα τη συζητάμε πώς γίνεται μια ομάδα που αμυνόταν και με τους 11 παίκτες στην περιοχή να δεχθεί γκολ από τον center forward της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος πετάει μόνος στα 2 μέτρα από το τέρμα με τον Big Four στην άλλη πλευρά και...
1: Τέλος.
0: Το παιχνίδι λύγει. Η Αργεντινή είναι στο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή το βράδυ. Εντάξει, συγκίνηση, κλάματα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θυμάμαι αυτά όπως τα σκεφτόμαστε. Νομίζω ότι δικαίως είναι αργεντινή στο τελικό.
1: Βάση αυτού που είδαμε, είναι δικαίως. Εννοείται.
0: Το παιχνίδι ήταν πολύ ισορροπημένο μέχρι τον γκολ της Αγγλίας. Η Αγγλία βρήκε με ένα πολύ ωραίο γκολ σε αντεπίθεση, με αδράνεια της άμυνας της Αργεντινής, πολύ ωραία κίνηση του γκολ. Και μετά είναι σαν να κατέβασε τον γενικό. Ο Τούχελ επέλεξε, δεν το έκαναν οι παίκτες, ο Τούχελ επέλεξε να γυρίσει όλη η ομάδα πίσω. Και η Αργεντινή, η οποία είχε βρεθεί, όπως σωστά λέγει ο Κώστας πριν, σε αυτή τη θέση και άλλες φορές, τώρα πάνε να κάνει μια μανούρα ποιος με ποιον. Τώρα τι θέλουν, γιατί κάνουμε μανούρες. Τι θέλουν τώρα οι Άγγλοι. Γιατί γίνονται μανούρες. Γιατί πρέπει να συμβεί αυτό τώρα. Ο Ρότζερς τώρα. Εντάξει, δεν είναι ωραία αυτά. Λοιπόν, για κάποιο λόγο λοιπόν η Αγγλία γύρισε όλη και έκανε άμυνα μπροστά από την περιοχή της. Να σκεφτείτε με τον Χάρι Κέιν σε θέση, σε μέτρα εξαριού. Τόσο πίσω ήταν η Αγγλία. Η Αργεντινή που είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και άλλες φορές βρήκε τρόπους, οι αλλαγές λειτουργήσαν όλες του Σκαλόνι. Βρήκε φάσεις, κάνει πολλές φάσεις, κάνει 4 καθαρές φάσεις για γκολ τουλάχιστον. Είχε 2 δοκάρια και έβαλε και 2 γκολ. Και με όλα αυτά σφαλιάρισε ο Μπέλιγχαμ κάποιον. Γιατί τώρα, τον Μπαζ. Τι έγινε, ρε εσύ. Κρέμα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Καλά, παιδιά, μπορεί να του πει κάτι για τη μανούλα του.
0: Η στενοχώρια είναι κατανοητή.
1: Εντάξει, μπορεί να του πει κάτι για τη μανούλα του. Εγώ κάτι μπορεί να υπόθηκε. Τα στα καλά καθούμενα.
0: Λοιπόν,
1: να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Αργεντινή είναι μετά την Ισπανία η ιδιαίτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το βράδυ της Κυριακής θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Με τέρματα των Έντσο Φερνάντες στο 85 και του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 90-2, η Αλμπισελέστη νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αγγλία, που είχε προηγηθεί στο 55 με τον Γκόρντον και πήρε την πρόκριση. Βαριά ήταν με σκορ 4-1 από τη Ραπίτ στη Βιέννη. Γνώρισε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που είχε διάρκεια 120 λεπτά. Το γκολ πέτυχε ο Παντελίδης. Έντονη ανησυχία για Ίγκασον, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος με πρόβλημα στο δεξί γόνατο και με την επιστροφή στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού αποχώρησε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είμαι θυμωμένος και πρέπει να σοβαρευτούμε. Κάποιοι νιώθουν άνετα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα. Το σχόλιο για το μέλλον του Πινέδα. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα το διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάγκη Γκαγκάτση για 1-1. Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030 να γίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του, το μήνυμα της ΚΑΕ. Δεν πάω πουθενά, για πάντα εδώ, αυτό του 30χρονου Power Forward. Απέστειρε το ενδιαφέρον για τον Λιόπουλο Πάου και στο παιχνίδι της απόκτησής του παραμένει μόνο ο Άρης. Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει για τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στους 94,6 ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρντ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Σάλιακ από τη Ζανκ Πάολι συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέντο ανακοίνωσε η Ρίο Αβε. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για το δανεισμό του 27χρονου Ιταλού χαφ Νικολάς Φονσέγα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή. Το απόγευμα η άφιξη του Χατζηδιάκου για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Πρώτη προπόνηση χθες για Άλλη και Σαντα Μαρία από είδημα στο Λαγόνο Ψωίτη ταλαιπωρεί του Ελουστόντο. Γεγονός είναι η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Σάκτορο. 32χρονος μέσος υπέγραψε μέχρι το 2028. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Στα προημιτελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη 2-0 σετ Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Αντίπαλός της η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ νούμερο 92. Διακόπηκε λόγω έλλειψης ορατότητας και θα συνεχιστεί σήμερα ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γκστάτ. 1-1 τα σετ και 5-5 τα γκέιμ στο τρίτο. Μένει ως έχει στοίχημα Super League καθώς δεν πέρασε η πρόταση της ΠΑΗ Ηρακλής για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-28 και αλλαγή του φορμάτ. Επίσης εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναβολή αγώνων υπέρ των ΠΑΗ που συμμετέχουν στην Ευρώπη όπως και η εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras. Χωρίς play-off και play-out θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Super League 2 όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά το πέρας των 30 αγωνιστικών, οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν την άνοδο ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στην Τρίτη Εθνική. Στις 28 Αυγούστου η κλήρωση, στις 6 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής η Handball Premier τη σεζόν 2026-27. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι καταργούνται οι ημιτελικές σειρές των play-off και οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου προκρίνονται στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Οι ομάδες του 3-6 θα παίξουν play-off για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών που επικράτησε 79-66 του Ισραήλ στο πρώτο νοκάουτ. Σημερινή αντίπαλος θα είναι η Σερβία. Παίκτης της Άλγκερης Κάουνας είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η Λιθουανική Ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Καλή σας νύχτα.
4: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
7: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
6: Μπα.
7: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
8: Αμέ.
7: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
6: Ναι.
4: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
6: Πώς θα πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
6: Είπες κάνουμε
4: όλα αυτά.
7: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
7: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
7: Σωστό.
4: Άραβες, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
8: Λέμε και καρδιά μου για να περνάει η ώρα.
7: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
9: Πες ρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
7: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Είναι το πρώτο.
7: Γελάτε.
9: Συνθετικό ότι πιστεύω, θα μπούσαμε, λέγανε.
7: Σωστό.
10: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
7: Βαγγέλη,
11: Βαγγέλη.
10: Να βγει νεράκι το δελτίο σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
12: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
11: Oh, αμάν!
12: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
11: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
11: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Και το τόσο.
1: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
11: Σταματήστε
1: το μισό μου νύχι.
11: Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι, να σημειωθεί. Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα, μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
13: Όχι, καλό!
11: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
1: Μπράβο!
11: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο! Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
11: Στις λεωφορείο-λωρίδα.
1: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
11: Σε λεωφορείο-δρόμους.
1: Τέλος.
10: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες?
14: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
11: Παλαιόντουλο.
14: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
15: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
16: θέλω
15: δύο ειδικά φουσκατά.
6: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
11: του πρέπει να σταθμευτεί.
6: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
11: Ναι,
6: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
11: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
6: Βέβαια.
17: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
11: Εντάξει. Ωραία.
18: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
6: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο.
18: Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 και 7.
19: Big Wins for FM στους 96,
18: άντε παιδιά, ησυχία.
19: 94,6, τα άλλαξα όλα.
18: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
17: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
18: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: κόψτε.
1: Φλωτάπιτα, δηλαδή, είναι και πρωί. Φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, για να μην χρονοτυρβούμε, πάμε στον Ηρακλή αντίπα να μην περιμένει. Η Αργεντινή έκανε την ανατροπή με την Αγγλία και θα είναι στον τελικό με την Ισπανία. Έχουμε πολλά και διάφορα και από τα φιλικά και από ήχο. Αλλά μας δώσει και το ρεπορτάζ ο Ηρακλής για τον Ολυμπιακό που τρέχει. Έλα, Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους αγροτές του Big Win Sport FM. Είχα την τύχη να δω στο αυτό το μεγάλο μάτς εδώ με Άγγλους και Αργεντίνους παρέα, ας πούμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι έχει γίνει.
0: Ελπίζω να κλείσαν ίσκα όλα, να μην είχε τίποτα.
1: Όχι, ήρεμ, ναι, ρε. Και ήθελα να ρωτήσω έτσι την ψύχρεμη άποψή σου. Ο Τούχελ έχει πάει στα αποδυτήρια.
0: Αυτό λέμε, αν πρέπει να πάει στην έλξη που ή όχι.
1: Κανονικά τι να σου πει, δεν το φωνάζει για δηλώσεις. Καλά το πει και βάλει 4 στόπερ.
0: Και αμυντικό half to gain. Αυτό κατάλαβα. Τώρα τι έκανε, δεν υπήρχε και να ξεχωρίζει, όλοι μέσα στο τέρμα ήταν.
1: Το μεταξύ τόσο βάζει τον γκολ και κάνει αμέσως αλλαγή, βγάζει τον Gordon και βάζει στόπερ. Τέλος πάντων, όντως είναι από μόνο τεράστια ανατροπή, είναι τεράστια νίκη. Είναι μια Αργεντινή η οποία μετά το 0-1, και είναι το γεγονός ότι η Άγγλοι γύρισαν πίσω, θα μπορούσε να έχει γυρίσει πολύ νωρίτερα το μάτς. Γιατί έχει για ημιτελικό τώρα Μουντιάλ, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή έχει δοκάρια, έχει το καπάκι, τη φάση με το Σιμεώνε.
0: Δεν υπάρχει μετά, είναι σαν μάτς ελληνικού πλασμάτους, παίζει το φαβορί, ξέρω εγώ, με το outsider μετά το 60. Δεν είναι για ασχόλιο το μάτς.
1: Και το ξεκίνημα είναι κλασικό μάτς εθνικής Αργεντινής, παλιάς έτσι αυτά που βλέπαμε. Δηλαδή στα 20 δευτερόλεπτα έχει χτύπημα εκτός φάσης. Στα 20 δευτερόλεπτα ρε. Αυτά λοιπόν. Τώρα περιμένω να δω βιντεάκι από Buenos Aires αλλά και από Λονδίνο. Το κατάμεσα, εκεί είναι όλο το zoom. Και πάμε όμως στα του Ολυμπιακού που περιμένουν και οι φίλοι εδώ του σταθμού και που ακούνε την εκπομπή. Έχει τελειώσει η μεταγραφή, όλες τα πάντα για τον Ρόκα. Είναι πολύ πιθανό αύριο, σήμερα δηλαδή πλέον, να έρθει στην Ολλανδία. Το μόνο που μένει να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. όπως είχε συμβεί και με τον Σμαϊλόβιτς, όπως είχε συμβεί και με τον Ζωτα Σίλβα. Δηλαδή έχει εδώ ο Ολυμπιακός μια συνεργασία με ένα ιατρικό κέντρο. Και το πιο πιθανό είναι και ο Ρόκα να περάσει. Και εδώ, όχι πιο πιθανό, αυτό θα συμβεί, να περάσει εξετάσεις και ακολούθως να ανακοινωθεί. Από εκεί και πέρα, στην Αργεντινή έφθαν ότι για τον Όσο Ολυμπιακός έκανε 6,5 εκατομμύρια ευρώ πρόταση. Είπε όχι η Σεβίλη, αλλά θα επανέλθουν οι Πειραιώτες, περιμένουν λέει, τη νέα πρόταση. Και είναι λογικό, είναι πολύ ψηλά στη θέση του αριστερού μπακ. Και ο Ολυμπιακός φυσικά θέλει να είναι και έτοιμος σε περίπτωση που προχωρήσουν οι επαφές μάλλον το ενδιαφέρον της Χάλ για τον Τζολάκη, και γι' αυτό το λόγο μιλά και με το Χιλ και έχει φυσικά και υπάρχει πάντα και η περίπτωση του ΣΑ. Όσον αφορά το Σάλιακα, το μόνο που περιμένει την απάντηση της Εν Πάουλη στην πρόταση που έχουν κάνει οι Πειραιώτες. Σύμφωνα με πηγές δεν νομίζω ότι θα είναι αρνητική και ο Σάλιακας θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης που έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες των Πειραιωτών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ρόστερ της ομάδας, δηλαδή εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, όπου χρειάζονται και παίκτες από την ακαδημία αλλά και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το Σάλιακα μπαίνει και στις δύο λίστες ως συγκεκριμένος παίκτης για να συμπληρωθεί η οχτάδα των Ελλήνων στην ευρωπαϊκή λίστα. Και το καταλαβαίνεις πώς θα το ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, προπόνηση το απόγευμα, γιατί ο Ολυμπιακός ήρθε σήμερα ξανά στο Βλαρντίγκεν και οι υπόλοιποι παίχτες που δεν είχαν γυρίσει στην Αθήνα αλλά είχαν πάει, ξέρεις, σε άλλες περιοχές για το τριήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Μέντι Λίμπαρ, και ο Βάσος προπονητής κατευθείαν τους μάζεψε, τους έκανε μια μικρή ομιλία και ξεκίνησε πιεστικό πρόγραμμα, δηλαδή είχε και αρκετά τρεξίματα και αερόβιο τρέξιμο, όπως το ονομάζουν οι γυμναστές, αλλά υπήρχαν φυσικά, υπήρξε και διπλό 10 εναντίον 10, το οποίο το σταματούσε για να ξαναγίνει αερόβιο τρέξιμο και πάλι να παίξουν, ξέρεις, το διπλό και να προσπαθούν να βγάλουν γρήγορα φάσεις, και αυτό συμβαίνει γιατί χρησιμοποιεί είναι 10 εναντίον 10 με Μπαλαντέρ, δηλαδή υπήρχε ο παίκτης ο οποίος αποφάσισε ποια ομάδα θα κάνει την επίθεση. Αύριο πρωινή προπόνηση και μετά ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο σερί φιλικά, 17 και 18 του μηνός, πρώτα με τη Φορτούνα Σίταρτ και μετά με τον Άγιαξ, το προπονητικό του ΕΑΝΤΑ.
0: Σάββατο, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο, έχει συνεχόμενα, έτσι.
1: Ναι, 17-18. Έτσι θα πάνε, θα γίνει 17-18 και 24-25 τα φιλικά του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι μετά στην Αβέρσα με την... κόλλησα τώρα. Άμα κολλάει το μυαλό, κόλλησα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, στην Αβέρσα που παίζει
0: με την Αντβέρπ.
1: Με την Αντβέρπ και μετά παίζει με το Σεο Άλκμαρ με την Άλκμαρ. Δυνατά φιλικά τα δύο τελευταία. Όπως και με τον Άγιαξ φυσικά. Αυτά.
0: Ωραία, Ρακλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση και καλή απόλαυση κύριε για το υπόλοιπο. Αυτά και μας έδωσε και μια γεύση από το τι επικράτησε από τους Άγγλους και τους Αργεντινούς που παρακολουθούσαν το παιχνίδι και που βρίσκεται ο Ηρακλής. 2-10-95-79-83-4-5. Πριν φορτώσουν οι γραμμές, να πω ότι έκανε μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση σχολιάζοντας το παιχνίδι με τη Φίτεσε ο Νικόλιτς. Για μένα σε αυτά τα πράγματα έχει λόγο προπονητής, εκείνος ξέρει για την προετοιμασία καλύτερα κτλ. Και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα. Χοντρικά το νόημα είναι ότι ήταν θυμωμένος από όσα είδε και προφανώς και δεν είδε. Στο φιλικό το δεύτερο έχουμε χάσει σημαντικούς παίκτες και πρέπει να σοβαρευτούμε. Πιο αναλυτικά από κάποια σημεία από την συνέντευξη που έδωσε στους εκπροσώπους των ΜΕ, δεν μου άρεσε το παιχνίδι, είμαι θυμωμένος για το παιχνίδι, ειδικά για το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο, εντάξει, λίγο λέει με κάποιες διορθώσεις, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν απόλυτη καταστροφή για το πώς έπρεπε να δράσουμε. Όλοι έλεγαν ότι έχουμε χρόνο, αλλά δεν έχουμε χρόνο για το Super Cup, είναι σε λιγότερο από ένα μήνα και μετά ακολουθεί το Champions League. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά, προπονούμαστε καλά. Σε σχέση με το τέλος της σεζόν έχουμε χάσει αρκετούς καλούς και ποιοτικούς παίκτες και μέχρι τώρα τους έχουμε αντικαταστήσει. Και μέχρι τώρα τους έχουμε αντικαταστήσει με νεαρούς από την Ακαδημία και με παίκτες που πέρυσι δεν ήταν ούτε στο 10x10 στην προπόνηση. Πρέπει να σοβαρευτούμε και να αντιδράσουμε. Τώρα παίζουμε με Γκρόνιγκεν, αλλά για το δεύτερο στάδιο χρειαζόμαστε πολλά. Χρειαζόμαστε ηγετικότητα, συγκέντρωση και ποιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες εδώ ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον και η συμπεριφορά τους δεν είναι καλή. Και κάποιοι νιώθουν άνετα γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη θέση τους και δεν είναι αυτός καλός συνδυασμός. Για το αν τον ανισχύει κάτι συγκεκριμένο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο προπονητής απάντησε ότι δεν τον ανισχύει κάτι συγκεκριμένο, εκτός από όσα είπε και τα οποία δεν χρειάζεται να αναλύσει. Υπάρχουν παίκτες που έφυγαν, έχω ένα γκρουπ 13-14 παίκτων σε επίπεδο για να βοηθήσουν στον ανταγωνισμό. Πέρσι υπήρχαν παίκτες όπως ο Γκρούγιτς και ο Γιόνσον που δεν μπορούσαν να είναι στην ομάδα. Είμαι 25 χρόνια προπονητής, έχω πήρα από 4 χαστάς, ξέρω ότι είναι βαριά τα πόδια. Κάποια πράγματα είναι ευρύτερα και πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία εν ώψη του δεύτερου μέρους της προετοιμασίας και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είπε ότι για τις μεταγραφές και για το ότι κάποιοι παίκτες νιώθουν άνετα χωρίς ανταγωνισμό, είπε σίγουρα λύνεται με μεταγραφές. Είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας. Βλέπω την κατάσταση και ότι δεν είναι σε συναγερμό, αλλά έχω υπάρξει ξανά σε τέτοια κατάσταση. Δεν μιλάω από τη φαντασία μου, αλλά από την εμπειρία μου. Έχουμε μπροστά μας μια σεζόν με μεγάλες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε ομάδα ευρύτερη, όχι σε ποσότητα, αλλά σε ποιότητα προφανώς. Και θέλει τουλάχιστον 19 με 20 παίκτες που να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο, ο Νικόλιτς. Χρειαζόμαστε ανταγωνισμό, μπορώ να μιλάω για ώρα, αλλά να χρησιμοποιώ τα όπλα στη φαρέτρα μου ή να αντικαταστήσω κάποιον στην πορεία αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή ομάδα, μπορώ να παρατάξω μια καλή εντεκάδα με ακόμα 3-4 καλές επιλογές, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Προφανώς οι απαιτήσεις θα είναι πολύ ψηλότερες και τα μάτς πολύ πιο δύσκολα. Ειδικά είτε η ΑΕΚ περάσει στο Champions League, είτε περάσει στο Europa League στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά. Ο Νικόλης το χτύπησε το καμπανάκι σήμερα με πολλές κατευθύνσεις και προς πολλούς αποδέκτες, κατά τη γνώμη μου. Αν τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά στο 210-95-79-283-4-5. Έχεις τίποτα χάρη? Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Έχω τρελαθεί. Δεν είμαι, δηλαδή τα έχω πάρει πολύ άγρια με το Τούχελ. Μα έχει κάνει τα πάντα για να χάσει το τελικό, το, να μην περάσει η ομάδα.
0: Εντάξει, φίλε, παίζουν και άλλοι. Ξέρω ότι δεν έχω καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια στην Αργεντινή.
2: Έχει το καλύτερο παίχτη για μένα όλων των εποχών.
0: Έχουν φίλε ψυχολογία νικητή. Καλό, κακό.
2: Ναι, έχει και τον καλύτερο παίχτη.
0: Όταν παίρνει. Γιατί δεν φτάνει ένα παίχτη να το κάνει όλο αυτό. Όλοι οι παίχτε έπαιξαν πάρα πολύ καλά τι Αργεντινέ στο τελευταίο μισάωρο.
2: Του
0: βάλανε στο τέρμα, μυρίσανε και αίμα γιατί οι άλλοι είναι.
2: Μπράβο. Αλλά μετά από αυτό το παιχνίδι που κάνει ο Μέση, εγώ τον κατατάσω πιο πάνω για τον Μαραντόνα.
0: Αυτό πάντως να ξέρεις ότι είναι και ένα δείγμα ότι το τι γράφει δίπλα, ξέρω εγώ, στο transfer market, τι χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή τώρα, άμα βάλεις κάτω όλη την ομάδα της Αγγλίας,
2: ναι.
0: Μόνο τρεις παίκτες μπορεί να έχουν μισό δις, έτσι.
2: Δύο δις, ναι.
0: Μισό δις μπορεί να έχουν, δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ και παραπάνω από μισό δις και ο Γκόρντον, αν τους αφήσεις αυτή τη στιγμή,
2: είναι πολύ ακριβές.
0: Ναι. Αν πουληθεί κάποιος από τους υπόλοιπους, ας πούμε, και πάει τώρα σε άλλη ομάδα, θα του πουλήσουν 80-90 εκατομμύρια, 100 ξέρω και τα λοιπά. Αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο, το τι ψυχή κουβαλάει ο καθένας μέσα του για να παίξει αυτό το...
2: Πάντως αυτό που έβαλε το κόλλο...
0: Το άθλημα...
2: Μακριά ήταν...
0: Ναι, φίλε, εντάξει, μα γίνεται...
2: Ξέρεις τι,
0: είναι κάπου σαν να ζητάς να το πας αυτό, γιατί... Το πρώτο σουτ είναι πάλι ξεμαρκαριστό που πιάνει ο Πίκφορντ και από το κόρνερ πάλι... Και πάλι από το κόρνερ γίνεται ξεμαρκάριστο σου. Δηλαδή, ναι. Τι γίνεται να μπήκε τώρα πάνω.
2: Μα για πέντε γκολ ήταν έτσι όπως έπαιξε. Για πέντε γκολ ήταν.
0: Μετά το γκολ που έβαλε η Αγγλία έφυγε από το γήπεδο.
2: Ήταν για πέντε γκολ ήταν. Δηλαδή, αυτά που έκανε τώρα να παίξει με πέντε στόπερ, δηλαδή αυτό δεν τα κάνει ούτε στο μάνατζερ, φίλε. Και στο μάνατζερ, άμα χάνει, βάζει δύο επιθετικού. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή, λες και το έκανε επίτηδε επειδή είναι Γερμανό να μην περάσει η Αγγλία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι πώς θα το έπαιρνε, γιατί η Ισπανία για μένα δεν παίζεται. Δηλαδή άμα η Αργεντινή, αν πάει τελικό, τώρα που πήγε τελικό για να το πάρει, πρέπει να πάει στα πέναλτι. Που έχει το Λαοτάρο, το Μαρτίνεν, εδώ όπως λέγεται, τον τερματοφύλακα. Που είναι πέναλτάκιας και μπορεί να γίνει το θαύμα, πάρει να το πάρει στα πέναλτι. Αλλιώς δεν παίζεται η Ισπανία.
0: Καλά, τώρα, όλα σχετικά είναι πλέον. Παίζεται, δεν παίζεται, θα το δούμε στο τελικό.
2: Ναι, αν και είναι δύο καλύτερες ομάδες πλέον. Εγώ το Μέση τον παραδέχομαι, αν και στην Αγγλία είμαι ο Manchester United, στην Ισπανία Real Madrid, αλλά για μένα μετά από αυτό που έχει κάνει φίλε στα 39 του, είναι καλύτερος και το Μαραντόνα, γιατί ο Μαραντόνα δεν τον είδαμε όλη την πορεία την ποδοσφαιρική, γιατί σταμάτησε λόγω του γνωστού προβλήματος που είχε, αλλά ο Μέση είναι...
0: Εντάξει φίλε μου, καλέ γούστανε αυτά, δεν μπορώ να... Άλλοι τον έχουν στο top 3, άλλοι τον έχουν κορυφαίο, άλλοι τον έχουν στο top 5. Ο καθένας δεν μπορεί να το συμπεριλάβει.
2: Και βέβαια, αν ο Μαραντόνα έπαιζε τώρα με την μπάλα που ήξερε και τη γυμναστική που θα έκανε και το στρώμα που θα είχε, ίσως να ήταν εκείνος ο κόσμος.
0: Άλλες εποχές μου, εντάξει. Δεν...
2: Αλλά είναι και πόσα χρόνια πίσω, βέβαια, είναι πολλά χρόνια. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Ναι, ρε φίλε μου.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Γεια σου Κώστα, ταξιάρχης.
0: Σε κατάλαβα, πάμε.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, τι ήταν αυτό που κάνει η Αργεντινή σήμερα. Μιλάμε, η μπάλα που έχει παίξει μετά το 60 η Αργεντινή, με τη βοήθεια και της Αγγλίας βέβαια, είναι φοβερή. Ήταν νομίζω το καλύτερο διάστημα της Αργεντινής στο τουρνουά, τι λες?
0: Αλήθεια.
3: Εντάξει, και ο Μέση αυτός ο τύπος ρε φίλε, 39 χρονών, έχει πάρει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα και να τον βλέπεις στο τέλος όταν τελειώνει το παιχνίδι να κλαίει, πραγματικά...
0: Ρε φίλε, οι πιο πετυχημένοι είναι... αθλητές σε όλα τα ομαδικά είναι αυτοί που δεν αρκούνται, ξέρω ότι πήρα πέντε μπάλες, ξέρω εγώ, 8, 7,
3: ναι, είναι...
0: ή ατομικές διακρίσεις πολύ περισσότερο με την ομάδα. Είναι αυτοί που μέχρι να σταματήσουν θέλουν να κερδίζουν. Αυτοί είναι.
3: Ναι.
0: Αυτοί ήταν και οι μεγαλύτεροι παίχτες, ας πούμε, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.

0: Πριν τον Μαραθώνα δεν ήταν.
1: Οι αθλητές που διακρίνονται πάντα είναι αυτοί που δεν αντέχουν την ήττα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει δηλαδή. Okay. Τώρα, αυτά τα παιδιά της Αγγλίας, ακόμα και τα μεγάλα ονόματα, ρε φίλε, κάνε κάτι. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να σου πει πάντα και ο προπονητής. Δηλαδή από μόνο σου. Ο προπονητής, ό,τι και να κάνει, άσχετα με ο Τούχελ, έχει κάνει κουταμάρες.
0: Έχει κάνει
1: κουταμάρες, εντάξει. Αλλά
0: για
1: και εσύ, ρε φίλε, από ένα σημείο και μετά και οι παίχτες παίζουν, ρε φίλε. Δηλαδή βγες μπροστά, κάνε κάτι, κράτα λίγο την μπάλα τουλάχιστον. Βλέπεις ότι σε έχει πάρει από κάτω. Μετά το ένα-ένα, κράτα την μπάλα λίγο, να πας παράταση τουλάχιστον. Κάνε κάτι, δηλαδή όχι όλοι μέσα στο τέρμα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Εγώ διαφωνώ με τον Τούχελ σε πάρα πολλά από την αρχή του τουρνουά. Δεν γίνεται να μην παίρνεις στην αποστολή τον Πάλμερ και τον Φόντεν, που είναι προσωπικότητες, ειδικά ο Πάλμερ. Θα βγει μπροστά ο Μαντουέκε που πήρε, που τον έβαλε καθόλου σήμερα. Ή ο της Βίλα, πώς το λένε το Extreme.
1: Εντάξει, τώρα όταν κάτι συμβαίνει για 60 χρόνια, φίλε, δεν είναι μόνο θέμα. Από ένα σημείο και μετά είναι και ψυχολογικό. Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά που
0: φτάνε εκεί λυγίζουν. Γιατί δεν έβαλε τον Σάκα καθόλου. Σάκα σήμερα καθόλου, γιατί δεν τον έβαλε. Δηλαδή, έκανε λάθη και ο Τούχελ πολλά. Αλλά είναι
1: έκανε,
0: και...
1: δεν διαφωνούμε. Αλλά κάπου μετράει και τον παιχτών. Δηλαδή, όταν συμβαίνει συνέχεια το ίδιο πράγμα σε μια ομάδα.
0: Βέβαια, η Αγγλία δεν πρέπει να έχει παράπονο από τον Κέιν, ο οποίος Κέιν μέχρι και στόπερ έπαιξε. Δηλαδή, τι να κάνει ο Κέιν, για παράδειγμα. Οι άλλοι παίχτες νομίζω ότι δεν τράβηξαν καθόλου. Αλλά ήταν φοβερή
1: ανατροπή. Άσχετα με τον γκολ που έβαλε τώρα. Έχει κάνει με τα γραφάρα π.χ. ο Γκόρντον στην Μπαρσελόνα. Περιμένεις να δεις και κάποια πράγματα. Δηλαδή, ρε φίλε, περνάς, ας πούμε, στην αρχή και στο πρώτο ημίχρονο. Παίρνει, έχει χώρο και τα λοιπά. Και όλες οι προσπάθειες μισοτελειωμένες, λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου έξω. Ότι μου θυμίζει πολλές φορές, ας πούμε, τον Κατσίνοβιτς εμάς που παίρνει την μπάλα και κάνει. Ξέρω, μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ, να βρεθεί σε θέση που μπορεί να έχει κάνει ωραία την κούρσα. Και στο δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, ο άλλος είναι και ο Γκόρντον, να έχει τόσα δεκάδες εκατομμύρια. Κάνε κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή, όλες οι μισοτελειωμένες προσπάθειες. Πάλι καλά που έβαλε και τον γκολ, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Εντάξει, τον γκολ έκανε πολύ ωραία κίνηση.
1: Για μένα από την Αγγλία μου άρεσε πολύ, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Ας πούμε, άγγιζε να μπει σήμερα το παιδί, πρόσφερε, έκανε την assist και γενικά ήταν ο πιο αμυντικό, ο Ρότζερς.
0: Τουλάχιστον ναι, καλός ήταν.
1: Είναι ένας παίκτης στο επίπεδο του αξιοπερπίσης. Δηλαδή, περιμένεις από άλλους να του σηκώσουν λίγο το πράγμα. Τίποτα.
0: Εντάξει, και ο Κέιν πάλεψε πάρα πολύ. Άσχετα αν δεν πήρε μπάλες, πάλεψε πάρα πολύ.
1: Και ο Ράις τώρα για την εμβέλειά του δεν είναι το παιχνίδι αυτό που έκανε σήμερα, όλο λάθος μπαλιές.
0: Όχι, δεν ήταν καλός ο Ράις.
1: Εντάξει, περιμένεις από κάποιους που έχουν τόσα εκατομμύρια, ας πούμε, να κάνουν κάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην ΑΕΚ. Βλέπω, δεν ξέρω, είδα και τις δηλώσεις του Νίκολιτς. Βλέπω ότι θα έχουμε ίσως και κοψίματα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας που δεν περιμένουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουμε κοψίματα. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα καλά έκανε και τράβηξε τα λουριά σήμερα.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ βέβαια.
1: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Από εκεί πέρα
0: και σημαντικά
1: πρέπει και ο οργανισμός, αν θέλει κάποια πράγματα προπόνηση που από κάτι κατάλαβα, θέλει να τα επιταχύνει. Γιατί εντάξει, εμείς λέμε τη γνώμη μας, λέμε θέλει αυτό και αυτό και αυτό. Δεν συμφωνούμε πάνω κάτω στο τι θέλει. Από εκεί πέρα πρέπει και ο Πινέδα να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δεν, ούτε θα τον βγάλουμε κακό,
0: ποιος
1: ούτε.
0: Ποιος πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερη ευθύνη στο θέμα αυτό.
1: Εντάξει, φίλε, όταν φτάσει στο τελευταίο μέρος του συμβολέου, να σπίξει τον τελευταίο χρόνο, εντάξει, το παίζει και λίγο για αυτός.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θεωρώ απαραίτητο.
1: Γιατί
0: έπρεπε να έχει τελειώσει την υπόθεση πριν το Μουντιάλ.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο να το πει. Γιατί άμα ο άλλος σε τρενάρει, δεν μπορεί να το πει με το ζόρι κάτσε. Α πούμε, έχω ένα χρόνο συμβολέου ακόμα.
0: Δεν μπορούσε δηλαδή να του κάνει μια μεγαλύτερη πρόταση.
1: Ρε φίλε, δεν είναι μόνο σε εμάς το πρόβλημα, σε πολλές ομάδες. Ας πούμε και ο Ολυμπιακός, από ό,τι καταλαβαίνω με τον Τζολάκη, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει πάνω κάτω. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να του πει. Δηλαδή, άμα σε τρενάρει ο παίκτης, του είπε μετά το Μουντιάλ, τι να τον καθίσουν με το ζόρι κάτω, να του πούνε πες μας θα κάνεις.
0: Ναι, ρε κόμμα. Απλώς αυτός ο παίκτης είναι τα τελευταία 4 χρόνια ο καλύτερος στην Super League.
1: Έτσι είναι με αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι μπορούσε να του έχει κάνει μια πρόταση που να μπορεί να αρνηθεί και να επεκτείνει.
0: Έπρεπε να το κάνει, κατά τη γνώμη μου.
1: Εντάξει.
0: Okay. Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι, εννοείται, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά έπρεπε να
1: το θέμα δεν είναι μόνο ο Πινέδα. Γιατί είναι λάθος να το εστιάζουμε σε ένα παίκτη ότι ξέρω εγώ είναι αυτό και αυτό.

0: από τον Πινέδα, αν θέλει να φύγει τώρα ο Σόνι και δεν θα πάρει και κάποια χρήματα, θέλει, δεν θέλει ο Πινέδα. Θα πάρει τα χρήματα που είναι να πάρει. Θα πρέπει να βρει αντικαταστάτη. Το θέμα είναι και αυτό που είπε για του παίκτε που έχουν κατανοήσει. Για μένα εκεί, α πούμε, έπρεπε να έχει τρέξει περισσότερο το πράγμα. Να έχει τρέξει η ΑΕΚ να αδειάσει από συμβόλαια που αυτή τη στιγμή είναι προφανέ για ποιου μιλούσε και σε ποιου αναφερόταν αυτού που δεν του
1: έφεραν.
0: Δεν ξέρω, δεν αποκλείω να είναι βασικά αυτοί οι δύο, μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι που έχουν αντιληφθεί
1: κάτι άλλο. Τυχαία ονόματα
0: ναι,
1: σου λέει.
0: Ωραία, δεν είναι τυχαία, εντάξει, συγκεκριμένα είναι βασικά, μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που... Okay. Δηλαδή, πρέπει να το έχεις τρέξει να βρεις, να πάρεις, για να εξοικονομήσεις και χώρο οικονομικά να πάρεις άλλους. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι καμία ομάδα, ούτε αυτή είναι κατάσταση να έχεις 40 παίχτες ή 31 παίχτες ή 35 παίχτες. Ναι. Αλλά να έχεις 19-20, γιατί φέτος θα έχεις πιο δύσκολη χρονιά που να είναι ανταγωνιστική μεταξύ τους. Τώρα αν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι είναι μόνος του και δεν έχει ανταγωνισμό, κοίτα, από αυτά που καταλαβαίνω εγώ το παιδί είδα τον Γεωργίεφ σήμερα για δεύτερη
1: συνεχόμενη φορά.
0: Ότι είναι, το παιδί είναι στόπερ και μάλιστα μπορεί τουλάχιστον για δεύτερος να αερολογίζεται σαν δεξί στόπερ.
1: Ο μοναδικός που μου άρεσε ήταν σήμερα ο Γεωργίεφ, δεν μου άρεσε.
0: Η αλήθεια αυτή, η πραγματικότητα αυτή είναι. Και ο Ζούμκοφ κάπως καλά πήγε να ξεκινήσει. Εντάξει, ο Ζούμκοφ μπορεί να
1: είναι βαρύς.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι βαρύς ακόμα, αλλά ξέρεις ότι είναι παίκτης που θα σου προσφέρει. Αλλά από εκεί μετά χρειάζεται.
1: Και λίγο στο δεύτερο ημίχρονο ο Μαρίν, κανένας άλλος. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος σήμερα. Και με απογοήτευσε πάλι ο Πενράις πάρα πολύ. Ρε φίλε, δεν ανεβαίνει, παίρνει την μπάλα και φοβάται να ανέβει, γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Πίλιος που δεν το έχει αυτό επιθετικά, ανεβαίνει και θα. Και δεν πειράζει, ας στείλει την μπάλα έξω, δεν πειράζει, αλλά ανεβαίνει, παίρνει πρωτοβουλία. Ο Πενράις δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Ενώ πιστεύω ότι έχει καλύτερα στοιχεία από τον Πίλιο, δεν το τολμάει.
0: Η ΑΕΚ δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη που έκανε τις χρονιές που πήρε τη μία φορά το 18 το πρωτάθλημα και το 23 πήρε τον Ντάμπλ και δεν ενισχύθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε, γιατί μετά αλλάζει πίστα. Λοιπόν, αυτά τα ξέρεις, να είσαι καλά. Να πάμε για παρακάτω.
1: Να είσαι καλά κι εσύ, καληνύχτα.
0: Πάμε time out και γυρίζουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Βάβαλε!
4: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Μην πρώτο χτυπάς τις χάντρες. Τη δουλειά κάνει τους άντρες.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ωραία, πάρα πολύ ωραία πίκφουρνο το πόδι. Και εδώ είναι ο Ράσφορντ. Η παλιά είναι καλή. Ο Στέρλινγκ. Εδώ είναι ευκαιρία. Γκολ για την Αγγλία. 0-1. Υπέροχο τέρμα του Στέρλινγκ. Αφήνει άγαλμα τον Τεχέα. Ο Πίκφορντ ψάχνει τον Κέιν με τη μία. Κέιν κρατάει αλλά θέλει μια βοήθεια. Είναι μόνος του με 5. Και πετάει μια παλιά. Είναι εξαιρετική. Ο Ράσφορντ. Η Αγγλία προηγείται 2-0. Στο 30 λεπτό. Αλλά όλο το γκολ είναι η πάσα του Κέιν. Κόβει την άμυνα στη μέση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ημίωρο που έχει κάνει η Αγγλία εδώ δεν το έκανε ούτε στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Άγγλοι ξανακερδίζουν και αρχίζει το κοινό και αποδοκιμάζει. Η παλιά είναι καλή. Η ευκαιρία 3-0 για την Αγγλία. Υπέροχο τέρμα από τον Στέρλινγκ. Πάρτι των Άγγλων στην Ανδαλουσία. Ισπανία-Αγγλία 0-3. Εκτελείται η κεφαλιά. Ωραίο γκολ. Πάκο Αλκάθαρ. Λέστερ. Στο 58 οι Ισπανοί βρίσκουν τη δύναμη να μειώσουν. Νέα σέντρα, νέα κεφαλιά, γκολ, 3-2 με τον Ράμος στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα συγκλονιστικό μάτς στο Μπενίτο Βιαμαρίν.

0: 15 πριν από τη μία, 2-10-15-59-23-4-5, ακούτε Big Wings Sport FM 94,6, χάρη σε όλους τον ήχο, ο Κωνσταντινίδης στο μικρόφωνο, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Έλα φίλε.
1: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου Μπίλη μου, τι κάνεις.
1: Αλλά μια χαρά. Εγώ δεν ασχοληθώ με το Μέση αυτά, εντάξει, ξεγνωρίζω το Μέση, είμαι τεράστιος παίκτης, εντάξει. Για μένα είναι δίπλα στο Μαραντόνα. Αν πάρει και το Μουντιάλι θα τον βοκατάξει και από πάνω. Λοιπόν, πιο πολύ τώρα εμένα με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και ευτυχώς παίρνω σε σένα που με αφήνεις να πω τις αλήθειες, γιατί κάποιοι άλλοι δεν με αφήνουν. Λοιπόν, εγώ απορώ οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πλην του Βερβελέ, γιατί δεν κάνουν κριτική. Δηλαδή όλοι τους φαίνονται ωραία στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους. Έτσι. Δηλαδή έχουμε τώρα πήραμε δεξί μπακ το Μαφαίο, ο οποίος είναι πολύ καλός αμυντικά αλλά επιθετικά δεν δίνει τόσο λύσεις. Και από πίσω πάμε να πάρουμε τώρα το Σάγιακα. Έτσι που είναι πιο επιθετικογενής. Δηλαδή αντικαταστούμε την προβληματική μας δεξιά πέρυσι πλευρά στα μπακ, ο οποίος ο Ροντινέη ήταν πέρυσι πολύ πεσμένος, μόνο στα play-off εμφανίστηκε, έχει είχε βαρύνει κιόλας.
0: Και πλέον περισσότερο σε ρόλο εξτρέμα από ένα σημείο και μετά και ο Ροντινέη.
1: Μπράβο. Δηλαδή ο Μαφαίο πες θα κάνει τη δουλειά του Κωστίνια. Εγώ σου λέω μπορεί να είναι και καλύτερος. Έτσι. Αλλά ο βασικός μας ήταν υποτίθεται ο καλός μας, ο προπέρσινος που λέμε ο Ροντινέη, που αυτός θα πρέπει να παίζει, ο οποίος είχε επιθετικές αρετές. Αυτό γιατί θα το αντιμετωπίζουμε στις ελληνικές άμυνες, που είναι πίσω και θέλουμε εκεί πέρα να βγαίνει το μπακ να παίζει το overlap. Έτσι να σεντράρει καλά, να είναι διεκδικητικός και όλα αυτά. Αυτό τώρα θα το περιμένουμε από το Σάγιακα, ο οποίος θα είναι στον μπάγκο, ξέρω εγώ, π.χ. ή αντί και να πες βασικός. Είναι το επίπεδο του καλού Ροντινέη ο Σάγιακας. Οπότε το λέμε αυτό αναβάθμιση. Δεν το λέμε αναβάθμιση. Έτσι, γιατί μερικοί το περνάνε σαν αναβάθμιση. Και εμείς να μην μιλάμε. Από εκεί που ήμασταν εποχές κόκαλη, κάθε χρόνο το κερασάκι της Τζούρτα ήταν ένα αεροδρόμιο, έχουμε ξεχάσει το αεροδρόμιο. Έτσι, και δεν μιλάει κανείς για το αεροδρόμιο. Έχει ξεχαστεί από όλες τις ομάδες το αεροδρόμιο γενικά. Έτσι οι ομάδες δεν είναι επιχειρήσεις, που δυστυχώς είναι επιχειρήσεις. Παλιά ανήκαν στο λαό και είχαν απαιτήσεις οι φιλάθλοι και φωνάζαμε που ο κόκκαλης μας έπαιρνε παιχταράδες, ξέρω εγώ, και πάλι φωνάζαμε για να μας φέρει τον ακόμα καλύτερο παίχτη να πάμε στο αεροδρόμιο. Και έτσι πηγαίναν οι ομάδες μπροστά. Θα μου πει κάποιος, ναι, με κόκκαλη τι κάναμε, με Αρνάκι πήραμε κόμφερες. Ναι, άμα μας έχουν καταντήσει να παίζουμε κόμφερες, αλλήμον και κάποια άλλη ελληνική ομάδα θα το πάρει. Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να ακούγονται. Έτσι, ο Κόκαλης θα είχε 5 σερί κόμφερες αν υπήρχαν τότε. Μην τα ισοπεδώνουμε, βασικά δεν είμαι ισοπεδωτής, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε, ξέρεις πώς το λέω, από την άλλη πλευρά. Πάμε τώρα στο αριστερό μπακ. Κοροϊδεύομαστε τώρα, θα πάρουμε με 6 εκατομμύρια μπακ. Εδώ δεν έχουμε δώσει 6 εκατομμύρια για επιθετικό παίχτη και θα πάρουμε τώρα εμείς π.χ. με 6 εκατομμύρια μπακ. Πάλι θα πηγαίνουμε στις συζητήσεις και πάλι θα χαλάσει η δουλειά. Δηλαδή δεν δίνουμε ένα εκατομμύριο παραπάνω, ξέρω εγώ, στο Στάνιτ, το χαλάμε. Και εσύ έχουμε πουλήσει το 29-11 εκατομμύρια. Γελάει ο κόσμος. Έτσι, αντί να... Μετά πάρουμε στα άλλα αντί να πάρουμε τσάπρα. Επειδή ήταν 3 εκατομμύρια, μάλλον δεν θα μπούμε σε διαπραγματεύσεις. Γιατί ο Παραθυνακός μπορεί να δώσει 200 παραπάνω. Εμείς θα δώσουμε 500 να τον πάρουμε. Έτσι, δεν γίνεται στους μεταγραφές, στους καλούς παίχτες. Πάντα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Τι, πρέπει να γίνουμε σε ένα παίχτη που δεν το ζητάει καμιά άλλη ομάδα. Εάν δεν το ζητάει για καμιά άλλη ομάδα, για να κοντραριστούμε, παραπίζεται δεν θα είναι και καλός παίχτης. Διαφωνείς?
0: Όχι, δε, εφόσον κρίνεις ότι ένας παίκτης είναι καλός, εμένα αυτά λίγο μου κάνουν για εντυπώσεις οποιαδήποτε ομάδα και να το λέει, θα μπορούσε να το λέει και το έλεγε παλιότερα και πολύ δικιά μου, δηλαδή ότι δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό. Και άλλες στιγμές, κατά καιρούς έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι
1: ότι δεν παίρνουμε. Γιατί είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε τα μία γεμάτα.
0: Δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό, το έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς πολλές ομάδες.
1: Ναι, μόλις κάνει ο άλλος, λέει δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό. Έτσι, δηλαδή θα τα λύναμε το πρόβλημά μας που είναι φοβερά επιθετικογενής παίκτης με φοβερή
0: ισορροπία. Αυτό είναι και λίγο, πώς να σου πω. Δηλαδή καλύτερα να παλέψεις και να μου πεις ότι ήθελε ο ίδιος ο παίκτης σε τελευταία ανάλυση να πάει σε άλλη ομάδα, γιατί αυτό συνέβαινε παλιά. Έχει συμβεί και σε εποχές αυτές που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ισχυρός οικονομικά. Το καλοκαίρι που κρυφθήκαν για μένα πάρα πολλά πέρα από το παρασκηνιακό, ας πούμε η ΑΕΚ είχε κάνει πολύ καλές προτάσεις σε κάποιους παίκτες και οικονομικά και δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα τα προβλήματα με τον Τροχανά. Οι παίκτες προτιμούσαν να πάνε στο Μπάγκεβιτς. Εκεί που πήγε ο Μπάγκεβιτς. Προτιμώ, ας πούμε, μια ομάδα να πάει να το παλέψει τουλάχιστον, Από το να πει, ας πούμε, ότι δεν μπαίνω σε πληστηριασμό. Εάν πιστεύει ότι κάποιο αξίζει να τον πάρει, θα μπει σε πληστηριασμό. Να κάνουμε. Δηλαδή, δεν τον δει μόνο σου.
1: Δεν λύνει για μένα αγωνιστικό πρόβλημα. Λύνει μόνο το θέμα των Ελλήνων. Άλλο το αγωνιστικό, άλλο το θέμα των Ελλήνων. Ωραία. Ο Θάλινε με ένα τέτοιο και με τα δύο, ξέρω εγώ, αν έμπαινε στο Τσάπρα, Έλληνε και το αγωνιστικό θέμα και το με του Έλληνε, έτσι. Αλλά το θέμα πρέπει να πληρώσεις. Πρέπει να πληρώσεις. Δεν γίνεται μόνο να παίρνουμε. Δηλαδή πέρυσι πήραμε τόσα. Εγώ να χάσω ένα πρωτάθλημα, το δέχομαι. Πρωτάθλημα όμως, όταν έχω τόσα έσοδα καβάλια στο άλογο, με Champions League χωρίς προβληματικά και τόσες πωλήσεις και έχω μαζέψει μια κατοστάρα που λέμε, δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Δεν χάνεται. Το άλλο που δεν δίνει λεφτά να το καταλάβω. Έτσι. Η αριστερά να πάρουμε το Γιαννούλη. Θα είχε ζωή ο Μπακ φοβερά. Και αγωνιστικά και σου λένε και το πρόγραμμα των Ελλήνων. Το οχτάρι τώρα, α, με τους επιθετικούς τώρα, εκεί θα δεις το γέλιο. Έχω πει εδώ και ένα μήνα, οι επιθετικοί φέτος σε Ελκαμπή και τα Ρέμια πρέπει να φύγουν. Θα μου πει όχι στο Ελκαμπή, ναι τον Ελκαμπή. Γιατί έχει παίξει Κόπα Αφρικά, κουράστηκε, τώρα Μουντιάλ κουράστηκε περισσότερο. Θα έρθουν καμένοι αυτοί
0: που δεν έπαιξε, αλλά εντάξει, ήταν στη διαδικασία.
1: Θα έρθουν και μόνο που κάνει προβολή στα αποδοχή, θα καούν, έχουν καεί ήδη και μεγαλώνει. Σε αυτά τα χρόνια παίζει ρόλο. Θα έπαιρνα, θα τους έδιωχα και τους δύο, θα έπαιρνα ένα επιθετικό Βαρβάτο, να κάνουμε ένα restart στην επίθεση και δεύτερο τον Γιάρετ του. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, είναι και κάτι φίλοι εδώ πέρα από πίσω και μου φωνάζονται, μου λέει για το Μασούρα, πες για το Μασούρα. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει τώρα, τι να πούμε τώρα, για το Μασούρα θα πούμε. Εμείς είχαμε παίκτες τώρα Γκαλέτη, είχαμε Τζόρντεβις, Μυραλάδες, Ποντένσα στα καλά του, τέτοια πρέπει. Και βλέπουμε τώρα να λέμε τώρα για το Μασούρα, είναι δυνατόν που ακούω μερικούς. Βοήθησε κάποια στιγμή το παιδί μέχρι εκεί. Ό,τι μπορούσε ο καθένας να έκανε μέχρι εκεί, ξέρω εγώ. Το οχτάρι τώρα.
0: Αυτό κλείσε για να πάω και παρακάτω.
1: Ναι. Σου λέω πότε θα πάρουμε και το οχτάρι. Οχτάρι, κύριε, που είναι μια κέρια θέση και από εκεί πρέπει να έχουμε ξεκινήσει. Δεν θα πάρουμε πριν να δούμε το πού θα πάμε. Σε Champions League ή σε Europa. Αυτό είναι νόμος. Έχω πει για του Ηρακλή, για Τζολιάκη ότι θα απολυθεί και ο Πυρόλα. Έτσι, γιατί η άμυνα μας είναι φοβερή. Πότε είχαμε τόσο φοβερή άμυνα. Οπότε δεν θα έχουμε και φέτος. Τους λέω γιατί ο Πυρόλα θα απολυθεί. Έτσι, αυτά είναι αλήθειες, αλλά εγώ σαν πρόεδρος τι θα έκανα, να σου πω. Ας σου πω την αλήθεια τώρα. Έχω 100 χιλιάρικα, βρίσκω 5 ξέρω εγώ λέμε, γιατί εγώ σαν επιχειρηματίας αυτό θα έκανα. Θα μου πεις τώρα χοντρό. Ναι, μην νομίζω ότι δεν γίνονται αυτά. Έλα, σου πω, εγώ για να γλιτώσω εκατομμύρια πρέπει να πάω την κοινή γνώμη εκεί που θέλω. Πάρε σε 20, πάρε σε 20, πάρε σε 20, πείτε αυτά, επηρεάζει τον κόσμο. Ναι, αλλά
0: μέσα από κάτω. Δεν είναι τόσο απλά πριν τα πράγματα.
1: Ό,τι σου λέω από κάτω, όμως τα σχόλια, έτσι, γιατί δεν ακούγονται στο ράδιο, από κάτω τα σχόλια είναι όλα αυτά που λέω εγώ.
0: Ας τα σχόλια. Άσε, την κοινή γνώμη δεν επηρεάζεται, γιατί πολλοί κόσμος.
1: Δεν επηρεάζεται, αλλά δεν βγαίνει παρά έξω. Γιατί είναι όντως τα σχόλια δεν επηρεάζεται, γιατί λένε αυτά που λέω ακριβώς εγώ. Παρά έξω δεν βγαίνει αυτή η συζήτηση. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Ο μόνος που το κάνει για την ομάδα είναι εσύ. Εσύ είσαι αντικειμενικός.
0: Οι ομάδες είναι το θέμα να πάνε καλά, όχι το τι λέμε εμείς και αν έχουμε δίκιο ή άδικο.
1: Ο Βερβελίας βγήκε προχθές και είπε ακριβώς αυτά που παγώ. Σήμερα μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε σήμερα, γιατί τους ακούω όλους. Νικοκύρης, όλους τους ακούω. Μαζεύτηκε σήμερα.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κώστα, ευχαριστώ που μ' άφησες να πω τα αλήθεια.
0: Να είσαι καλά, πάμε. Χαίρετε.
2: Γεια σου, φίλε Κώστα.
0: Γεια σου, κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ακούω φοβερές αλήθειες, δε φίλε. Τρελαίνομαι δηλαδή. Πόσο αλήθειες, δηλαδή, γιατί να μην ήταν πρόεδρος ο φίλος ο Βασίλης. Πόσο μεγαλείο θα έχει ο Ολυμπιακός αν ήταν πρόεδρος ο συγκεκριμένος. Μας είπε το εξής, Τσάπρα με Σάλιακα. Δηλαδή, ο Τσάπρας έπαιζε στο Λεβαδιακό, έγινε παιχταράς, είναι παιχταράς και ο άλλος παίζοντας την Μπουτελσίκα δεν είναι τίποτα. Ένα τίποτα. Κατά το φίλο του Βασίλη. Δεύτερο, έκανε τόσες αναλύσεις ο φίλος ο Βασίλης. Για όνομα του Θεού. Και εσύ κάποια στιγμή πες όταν ήταν πανίσχυρος ο οικονομικά Ολυμπιακός. Έπαψε ποτέ να είναι πανίσχυρος οικονομικά Ολυμπιακός. Κατά τη γνώμη σου.
0: Όχι, όταν έπαιζε μόνος. Μπορεί να το παλάθος, αλλά δεν ήταν, γιατί και τώρα δεν είναι.
2: Πάντοτε ανέκαθεν από γεννησιμιού του Ολυμπιακός.
0: Ωραία κύριε Γιώργο, εννοώ όταν δεν ξέρω σε ποια ακριβώς αποστροφή για μια σπουδή.
2: Είπε ότι και τότε οι εποχές που ήταν πανίσχυρος οικονομικά.
0: Ήταν μόνος του με αυτή την έννοια. Ναι. Και τώρα είναι, γιατί δεν έχει οικονομική...
2: Μα πάντοτε ήταν. Πάντοτε είχε οικογένειες εφοπλιστών. Ποτέ η ΑΚ δεν είχε αυτές τις οικογένειες που είχε ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό πάντα...
0: μπορεί να το ήθελα να πω ότι με την έννοια ότι έπαιζε μόνο σου μπάλα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, τέλος πάντων, αλλά... το ξεπερνάμε αυτό. Αλλά αυτές οι
0: ακόμα και εγώ για την ΑΚ πήγα να πω ότι ακόμα και πριν αρχίσουν τα προβλήματα του Τροχανά, ότι το καλοκαίρι εκείνο του 96, ξέρω που είχαν προτιμήσει πολλοί παίχτες να πάνε λόγω Μπάγκεβιτς από εδώ και από εκεί. Η ΑΕΚ είχε κάνει απόπειρες, ας πούμε, να πάρει τους παίχτες. Όλοι είχαν μπει στο παιχνίδι εκείνο το καλοκαίρι. Άλλος πήρε το Νικολαίδη, άλλος πήρε το Λιμπερόπουλο. Μιλάω για το καλοκαίρι του 96, για αυτό το καλοκαίρι μίλησα εγώ.
2: Ναι, το καλοκαίρι του 96.
0: Που εγώ και, έχω... και ο Τζόρτζεψ με τον Γιανακόπουλο επιλέξανε τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, εγώ έχω μια γνώμη για το 1996, τότε που βγήκε ο συγκεκριμένος πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που είπε ποτέ ξανά προτάσμα στον Ολυμπιακό. Τότε η μεταγραφή του Παναθηναϊκού, έχοντας κάνει την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, τότε φτάνοντας στα ημιτελικά, πήρε το Λαγωνικά, κύριε φίλε. Τι να συζητάμε τώρα. Εγώ είμαι 74 χρόνια.
0: Ναι, καλά κύριε Γιώργο μου, στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποιος θα βγει και ποιος θα σου βγει. Εντάξει, δαπανήθηκαν πολλά λεφτά. Ευτυχώς για τότε δαπανήθηκαν για Έλληνες παίκτες και τουλάχιστον κάναμε κάτι σαν εθνική ομάδα. Τα επόμενα 15 χρόνια πήγαμε σε μεγάλες πορείες. Τώρα αν ήταν ο Λαγωνικάκης, τώρα και αν βγήκε ο. Και εδώ πέρα 15 παιδιά. Εγώ σας λέω κάτι. Μπορεί να έρθει ο Σάλιακας στον Ολυμπιακό να βγάλει μάτι, γιατί του άπρεπε να μην πιάσει τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν ξέρει κανένα.
2: Κανένας,
0: ούτε το Σάλιακα τον πήραν τα χρόνια, ότι είναι, ξέρω εγώ, είναι 29 στα 30, ωραία, δεν κάνα μεγάλο παιδί.
2: Να πει αυτό,
0: στα γούστα του καθενός όμως,
2: Γερμανία.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν βρίζει κάποιος, εγώ δεν μπορώ να τον κόψω επειδή δεν σας άρεσε η γνώμη του κύριε Γιώργο όμως.
2: Όχι, δεν είπα...
0: Αυτό απαιτείται. Λέτε, ας πούμε, και γιατί δεν το απάντησα κι εγώ, ή γιατί είπα το συγκεκριμένο. Λέω. Ότι την εποχή, μιλούσα συγκεκριμένα για το 1996, δεν είπα για τον Ολυμπιακό, για τον Τροχανά, προσπαθώ να πω, δεν είχαν άρχισει ακόμα τα προβλήματα, λέω για την ΑΕΚ, πήγα να πω, ότι δεν είχαν άρχισει ακόμα τα προβλήματα με τον Τροχανά. Η ΑΕΚ είχε κάνει πολύ σημαντικές προσφορές, άσχετα αν δεν ήρθαν οι παίχτες που καταλήξαν τελικά, κυρίως ο Τζόζεφς και ο Γιανακόπουλος, επίσης το Λιμπερόπουλο τον κυνήγησε η ΑΕΚ και τον είχε κλεισμένο σχεδόν το Σαββατοκύριακο. Και κατέβηκε κάτω ο καπετάνιος, από ό,τι λέει ο αστικός μύθος, αλήθεια ψέματα, ο αστικός μύθος λέει ότι κατέβηκε ο καπετάνιος ο Λιμπερόπουλο και σχεδόν τον απήγαγε εντός εισαγωγικών. Δηλαδή,
2: μη μακρηγορούμε, αγάπη, εγώ σε σέβομαι και σε εκτιμώ, μη μακρηγορούμε, στεκόμαστε αυτό και το ξεπερνάω. Εγώ λέω.
0: Μίλησα συγκεκριμένα για το καλοκαίρι του 96, κανένα άλλο καλοκαίρι. Ναι, ναι. Επειδή γινόταν κόντρα ανάμεσα σε Έλληνες παίχτες. Και λέω, προτιμώ να πάει η ομάδα μου, η δικιά μου ομάδα, να μπει σε πληστηριασμό. Το δεν μπαίνω σε πληστηριασμό, δεν το δέχομαι για καμία ομάδα. Ρε φίλε, αν είναι ο Γιώργος καλός παίχτης, θα μπω και εγώ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και πάω.
2: Ο Τσάπρας ήθελε να πάει Παναθηναϊκός και 5 καθόλου.
0: Εκεί παίζει ρόλο. Λέ, μα και αυτό το πάω. Ότι παίζει ρόλο και το θέλω του παίχτη. Κάνει την κίνηση.
2: Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε.
0: Μπορεί να μην τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ το Τσάπρα, δεν το ξέρει κανένα. Ή να προτιμά ένα άλλο είδου μπακ. Δεν ξέρει κανένα αν αρέσει ή δεν αρέσει.
2: Εμένα με ενοχλεί ότι κάποιο είναι. Ο ιδεατός, εκείνος ο οποίος λέει τις αλήθειες, ο αναλυτής, ο πρόεδρος, δεν το κάνει αυτός ο παίκτης.
0: Δεν υπάρχει κανένας, γιατί και εγώ που μπορεί να κάνει η άποψή μου σε εσάς ή στον προηγούμενο φίλο, μπορεί να με βρίσκουν άλλοι 50 και να έχουν αντίθετη άποψη. Δεν σημαίνει αυτό, κανένας δεν έχει την ιδανική γνώμη που θα άρεσε σε όλους.
2: Να ξεπεράσω αυτό λίγο, θέλω να πω τρία πραγματάκια, άστο αυτό το ξεχνάω, δύο-τρία πραγματάκια. Πριν κάνα δύο χρόνια περίπου, πολλοί φίλαθλοι αντίθετοι του Ολυμπιακού οριόντουσαν για τη συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού που ήταν φανερή. Φάνηκε βέβαια ότι δεν υπάρχει συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Τώρα στην τριπλή αυτή συμμαχία ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ μπορούν να μας πούνε κάτι. Εγώ κάποτε θα πω και λέω τώρα ότι αυτή η συμμαχία κάποια στιγμή θα διαλυθεί. Εάν δεν διαλυθεί, θα αποδειχθεί αυτό που λέει ο θυμόσοφος ο λαός μας, ο χρήσιμος ηλίθιος. Και όπως λέει ο φίλος ο προερχόμενος από την Πετρούπολη, Βασιλάκης, ο νόνο ήτο.
0: Εγώ να σας πω κάτι, επειδή αγγίζει και την ΑΚΑ αυτό που λέτε. Η ΑΚΑ αφού έκανε συμμαχία με τον Παναθηναϊκό και δεν πήγε φέτος στο Sky να μεταδίδει ο Sky. Είναι πολύ απλό.
2: Ναι, να σου πω κάτι άλλο. Όχι συμμαχία όσον αφορά την εκλογή του τέτοιου του.
0: Μα δεν είναι. Ο κ. Λιόπουλος, αυτό που γνωρίζω εγώ από το γενικά από το ρεπορτάζ που το κυβερνητικό είναι ότι είχε πρόταση, δεν θέλει να αναλάβει, γιατί το θεωρώ και τίμιο εκ μέρους του να είσαι δύο χρόνια έστω και σε μια τεράστια δύναμη και πρωταθλήτρια την τρέχουσα περίοδο ομάδα. Το θεωρώ τίμιο εκ μέρους ότι είναι δύο χρόνια ως ιδιοκτήτης μιας ομάδας του συνεταιρισμού και δεν θέλει ακόμα να πάρει θέση. Δεν τον βρίσκω λάθος.
2: Όχι.
0: Ούτε και με. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να πει, τι έγινε τώρα, επειδή ήρθες δύο χρόνια, ξέρω εγώ, εσύ είσαι πιο μάγκας από εμάς μας τόσα χρόνια και θα είσαι εσύ πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμιά συμμάχεια.
2: Κάτι άλλο θέλω να σου πω και δύο πραγματάκια και τελειώνω, ούτε δύο λεπτά. Προκαιρού, όταν τελειώσαν οι τελικοί του μπάσκετ, σε πολλά τηλεφωνήματα που δεχόσουν Σάββατο και Κυριακή και στις αντιδράσεις των φίλων του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία, σ' άκουγα πολλές φορές και έλεγες ότι το θέμα είναι πολιτικό, ότι πάει κόντρα η κυβέρνηση στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να παίρνει το τρόπαιο Ολυμπιακός. Κάτι δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, έτσι καταλαβαίνετε εσείς. Αλλά έχει και πολιτική.
2: Έτσι έλεγες ότι είναι πολιτικό το θέμα.
0: Έχει και πολιτική χρειά, ναι.
2: Οπότε σύμφωνα με τη δική σου λογική, φίλε μου Κώστα, που σε σέβομαι, σε εκτιμώ και σε αγαπώ, γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και στο ποδόσφαιρο και λόγω πολιτικού θέματος ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα που μας πέρασε να χάσει 7-8 βαθμούς. Για πες μου.
0: Και άκη χάσω όμως, η Άκη δεν είχε καμία
2: προστασία. Η Άκη δεν έχασε κανένα βάθμο.
0: Εντάξει, έτσι πιστεύετε εσείς.
2: Εγώ έτσι πιστεύω. Τι βαθμό
0: εσείς έτσι, εσείς
2: ακυρώσανε 3 γκολ.
0: 11 γκολ ακυρώσαν τη Άκη.
2: 15. Έχασε βαθμό.
0: Τι σημασία έχει, δηλαδή πρέπει να βάλω 40 γκολ για να μετρήσω ένα.
2: Τέλος πάντων, 15 δεν ακυρώσανε, 3 γκολ της ακυρώσανε. 11
0: γκολ της ακυρώσανε. Δεν μέτρησαν. Εσείς πιστεύετε ότι στο μεταξύ μας παιχνίδι στο 1-1 ήταν καλή διαιτησία?
2: Όχι. Καλή ήταν.
0: Εντάξει.
2: Αλλά το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην Τούμπα. Γιατί δεν έγινε το ίδιο?
0: Κατά τη γνώμη σας. Και η Άκη δεν είχε. Δεν
2: ήταν κανονικό το γκολ.
0: Και η Άκη δεν είχε καμία. Στον Τούμπα έχω πει την άψη μου. Κακό σου μέτρησε τον γκολ του Πάκου. Δεν έχω κανένα.
2: Όχι μόνο το ένα και το δεύτερο που ήταν μπροστά στο Βεργέτη. Εμένα δεν μου τα λέει. Δεν τα βλέπω. Δεν βλέπω. Μου τα λέει ο φίλος μου, ο πιλότος που να εξής. Αυτός μου τα λέει και είναι αντικειμενικός ως προς αυτό.
0: Έγινε κύριε Σεβαστήτη ότι σε κάποια πράγματα δεν μπορεί να συμφωνήσουμε.
2: Κάτι άλλο τελευταίο. Φίλε, έχω ένα άλμπουμ της Πανίνη από το 1988, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Ολλανδία και το κατέκτησε η Ολλανδία, σε αρίστη κατάσταση, πλήρως συμπληρωμένο.
0: Το Euro, του Euro.
2: Του Euro του 88 και ψάχνω να βρω σε μια αποθήκη. Δεν το βρίσκω ακόμα στο πατρικό μου σπίτι. Έχω βάλει και τον αδερφό μου και ψάχνει για το παγκόσμιο του 86. Πλήρως συμπληρωμένα σε αρίστη κατάσταση. Όπως έχω επίσης και μια κασετίνα με 12 CD που αναφέρονται στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου από το 1962 μέχρι το 2006. Και ένα περιοδικό ένθετο που έβγαλε έκτακτα το Έθνο Σπορ το 1994 που πήγαμε στην Αμερική. Αυτά θέλω να τα δώσω και επειδή έχω κάποιες ανάγκες να πάω γιατρούς, να κάνω κάποιες εξετάσεις, αν υπάρχει κάποιος συλλέχτης και μπορεί και θέλει και του λείπουν αυτά, όλα συμπληρωμένα σε αρίστη κατάσταση.
0: Αυτό στην γραμματέα, αφήστε ένα τηλέφωνο, να μήπως αν ακούει κανένας, δηλαδή πάρτε και να αφήσετε το τηλέφωνο και αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει, γιατί μέσω του αέρα τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Ναι, όχι, να τα αφήσω στη γραμματεία αύριο.
0: Ναι, να πάρετε κάποιο τηλέφωνο και να αφήσετε.
2: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Μόνο να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου.
2: Το καλύτερο σε όλους και την οικογένειά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια. Γεια.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Νόμενο tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή, chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Λοιπόν, ναι.
4: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
8: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
8: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8.
9: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
10: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
11: Γιατί. Αχ, γιατί.
4: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέ μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
12: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
12: Έλα, ο Σέλγιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
4: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
12: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
4: Από το Γρηγόρη.
12: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
13: Πιο Γρηγόρη.
12: Τι γελάς, ε.
4: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη παίξε.
14: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
15: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια και αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
16: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
17: Να σου πω κάτι.
15: Πάμε.
17: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
15: Ναι.
17: Και σφύριξα κιόλας.
15: Ναι.
17: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
15: Ναι.
18: Σου σφυρίζω.
19: Γίνεται τώρα το σημείο που έρθε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
20: Ραμόνα, αυτή είμαι.
19: Δηλαδή.
21: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας.
22: Την
21: άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
23: Είναι δυνατόν.
21: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
23: Δεν είναι δυνατόν.
21: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: 10 λεπτά μετά τη μία, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αλλά δεν σε ακούω καθόλου καλά, φίλε. Δεν ξέρω κάτι με τη γραμμή σου.
1: Ένα λεπτό, Κώστα μου. Ένα λεπτό. Κώστα με ακούς, ένα λεπτό.
0: Καθόλου τίποτα, δεν ακούγεσαι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, γλυά μου, τι έγινε.
2: Τι έγινε, φίλε.
0: Πώς είσαι. Καλά.
2: Άκουμε, να σας πω έτσι λίγο γρήγορα. Παρακολουθώ, φίλε, συνειδητά. Έχω ελάχιστες εικόνες από το 1974.
0: Mm-hmm.
2: Από το Μουντιάλ της Γερμανίας.
0: Το 1978 το θυμάσαι μου.
2: Το 1978 ήμουνα στα κάγκελα που λέμε, πιτσιρικά.
0: Mm-hmm.
2: Και από τότε παρακολουθώ ανελιπώς, έτσι, όπως όλοι μας. Περιτώ να σου πω ότι το 1978, κατά τη γνώμη μου, έζησα την αλητεία που κάνανε τότε ο Βιντέλα και η παρέα του. Έτσι, ιδιαίτερα με το Περού, είναι η μοναδική εθνική ομάδα εκτός της δικιάς μας, έτσι, που την αγαπάω, που έχω βάλει τα κλάματα, βέβαια, με την παιδική ψυχή, καταλαβαίνεις.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Λοιπόν, κόβει τα σκουμπίδια.
0: Αγαπημένη ομάδα για όσους ξέρουν από δεκαετία τέλη 70's, αρχές 80's και τα λοιπά, δηλαδή όσοι ήμασταν σε μια ηλικία μέχρι το 90 που καταλαβαίναμε, αγαπημένη ομάδα στο Σουμπούτο ήταν το Περού λόγω εμφάνισης.
2: Ναι, ναι,
0: την είχαμε όλοι, το Περού την είχαμε όλοι, γιατί ήταν πολύ φοβερή εμφάνιση.
2: Σουμπούτο. Ναι, ναι. Εσύ βέβαια το 1978 δεν το έζησες, έτσι δεν.
0: Όχι, όχι.
2: Δηλαδή, συγκεκριτά. Τέλος πάντων...
0: Αρχίζω και έχω καλές εικόνες, δηλαδή αρχίζω, θυμάμαι το 1982.
2: Σιγά σιγά. Ναι, όπως εγώ το 1974. Τέλος πάντων, τελικά έχω καταλήξει, φίλε. Δεν μ' άρεσε αυτή η έκφραση, ούτε αυτό το πράγμα στον αθλητισμό, για καμία ομάδα μου το λέω. Το λένε πολλοί, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε. Ότι αυτοί οι τύποι είναι loser, τέλος. Είναι loser, δεν υπάρχει.
0: Φίλε, ειλικρινά σου μιλάω και εγώ, παρότι ξέρεις ότι υποστηρίζω Γερμανία και με την οποία έχουν τεράστια αντιπαλότητα, αλλά πραγματικά ήθελα, λέω ρε παιδί μου, το ρημάδι τουλάχιστον να σου περάσουν το τελικό αυτή τη φορά. Πραγματικά και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό από ένα σημείο
2: και μετά. Καταρχήν κάποτε είχαν και καλύτερες ομάδες και καλύτερες παίκτες. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, και στο Μουντιάλ της Γερμανίας.
0: Γι' αυτό τα λέω, Αχιλιά μου, πάει και σε άλλα μετά αυτό που θα πω. Αλλά γι' αυτό λέω, θεωρητικά τώρα η ομάδα της Αγγλίας, αν τους βάλεις κάτω όλους, τι αξίζουν, και τους βάλεις και τα θρύσια, ας πούμε, τέτοια. Δηλαδή, οι τρεις μόνο κάνουν, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνουν 600 εκατομμύρια. Τρεις παίκτες. Παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή σου έδειξε σε ένα κανένα σου ότι έβγαλε ψυχή τώρα για κρατήσουν, να κρατήσουν με... όχι να κλείσω τα μάτια και αν δεν μπει μέσα της Αργεντινής στον γκολ να πω ότι πέρασα. Να πεις ότι έχεις ψυχή ρε παιδί μου να περάσεις σε τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Σου δείξαν αυτοί οι παίκτες ότι αξίζουνε. Για μένα έπρεπε, γιατί η εθνική ομάδα είναι το υπέρτατο, κάποιοι το παρεξηγούν. Για μένα το υπέρτατη διάκριση είναι με την εθνική ομάδα. Δεν πάει να έχει πάρει 10 Champions League με την ομάδα σου, 5 ξέρω και τα λοιπά, πρέπει να πετύχεις πράγματα με την εθνική σου.
2: Καταρχήν, χάσανε.
0: Για να είσαι στους κορυφαίους όλων των εποχών, για να συμπεριληφθείς στους κορυφαίους όλων των εποχών, δεν σου ζητάω τώρα για τα παιδιά που παλεύουν με εθνικές ομάδες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ούτε θα σου πω για το Χάλαντ, ούτε για τον Γκίγκς, αυτή είναι επιλογή κανένας εθνικής ομάδας και τα λοιπά. Λέμε για αυτούς που θέλουν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους όλων των εποχών. Αν δεν κάνεις με την εθνική σου ομάδα κάτι ξεχωριστό, δεν μπορείς να μπεις. Κάνεις την κουβέντα. Τέλος. Για μένα. Έτσι όπως το έχω ζήσει.
2: Ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια. Για ποιο λόγο όμως ισχύει απόλυτα αυτό που λες. Γιατί μπορούσε να ισχύει και για τον Κρόιφ και για τον Μπράιτνερ και για τον...
0: Γιατί ρε φίλε θα μπορούσαμε π.χ. εμείς να έχουμε...
2: Για ποιο λόγο. Να σου πω, αν μου επιτρέπεις. Γιατί με το νόμο του Μπόσμαν έχει αλλάξει πλέον όλη η γεωγραφία του ποδοσφαίρου, έχει παγκοσμιοποιηθεί. Εκεί πέρα που βλέπεις πραγματικά...
0: Μπορεί και ένα παιδί από το πράσινο ακροτήριο, ας πούμε, να είναι στην Παρίσι Ζερμέν, να είναι παιχταράς, να παίζει στην Παρίσι Ζερμέν και να πάρει 3 Champions League συνεχόμενα. Θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών, που θα μπορούσε να είναι, ξέρω, top scorer.
2: Εκεί πέρα που βλέπεις πραγματικά την πρόοδο και την παραγωγή ποδοσφαίρου σε ένα τόπο, δεν θα πω χώρα, θα πούμε σε ένα τόπο για να συνεννοούμαστε, είναι μόνο στις εθνικές ομάδες ή σε τέτοιου τύπου διοργανώσεις. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει μια καλή φουρνιά, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο πιστεύουν ακόμα.
0: Όχι, ακόμα δεν είναι.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, κατάλαβες τι εννοώ. Πιστεύουν πολύ διάφορα και τα παιδιά τα έχουν πάει σε ένα επίπεδο το οποίο ακόμα δεν τους πρέπει. Δεν υπάρχουν καψουράκια.
0: Και πιθανότατα να τους βαραίνουν και τα πόδια.
2: Όχι.
0: Εσύ επειδή θυμάσαι πολλές φορές και μιλάμε τακτικά, ενώ ότι ξέρεις σίγουρα τι έλεγα, ας πούμε, και το 14, μετά το 14 που ήρθε η πρώτη αποτυχία με τα Φερόε, μετά που είχαμε τις ιστορίες, ναι. Πήγαμε για πρώτη στο 16 το Euro. Μετά είχα πει ότι είναι πολύ πιθανό, ανεξάρτητα με το αν θα είναι καλή παίκτες ή όχι, μπορεί να είναι παιχταράδες και τα λοιπά, να κάνει η Ελλάδα να πάει σε μεγάλη διοργάνωση, ακόμα και 20 χρόνια, έχουν πέρασει τα 12 από τα 20 που είχα πει. Δεν είχα πει ότι θα κάνει 20, είχα πει ότι μπορεί να χρειαστούν και 20. Έχουν πέρασει τα 12, το 14 το έλεγα.
2: Να σου πω και κάτι για την ΑΕΚ, σε κλείσω εγώ σε σχέση με την κουβέντα που κάνατε προηγουμένως. Κοίταξε Κώστα, εγώ καταλαβαίνω και θέλω διάφοροι να είναι υποστηρικτικοί, έχουν την διάθεση να είναι υποστηρικτικοί και είναι καλό αυτό. Εγώ ούτε υποστηρικτικός είμαι πλέον, με την ΑΕΚ ήμουν υποστηρικτικός για μια 20ετία, εσύ την έχεις ζήσει πάρα πολύ καλά στο πετσί σου, τους δικαιολογούσα πολλά πράγματα από τη μέρα που μπήκε στη Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ. Εγώ να με συμπαθάς θα πω μια βαριά κουβέντα, έχω γαθροποιηθεί. Οι απαιτήσεις μου είναι στο Θεό. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία πουθενά. Λοιπόν, μπράβο σε ό,τι κάνουνε, δικαιολογία πουθενά δεν υπάρχει σε τίποτα. Λοιπόν, μπράβο στον Νίκολιτ σε σχέση με αυτά που είπε σήμερα. Χίλια μπράβο στον άνθρωπο. Περιέγραψε το πλάνο του με κάποιο τρόπο και είπε την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα. Εγώ το φιλικό δεν το έχω δει, με ξέρεις, εγώ δεν κάνω ποτέ κρίσεις για το καλοκαίρι. Δεν το έχω δει, δηλαδή είχα ανοιχτή τηλεόραση, πήγαινε ορχόμουνα, κουκουρούκου. Και να το είχα δει.
0: Δεν έρθεις καμιά ματιά, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, δεν το βλέπεις με προσοχή.
2: Πάλι δεν θα το έλεγα κουβέντα, απλά το ξεκαθαρίζω για τους φίλους. Λοιπόν, αλλά αυτά που είπε ο Νίκολης, τι είπε ο Νίκολης σήμερα, είπε ο Νίκολης ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν ξέρουν ότι
0: δεν έχουν μέλλον και. Είναι κουκουρούκου.
2: Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Όχι, δεν είναι κουκουρούκου. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε μέλλον εδώ. Κύριε Ριμπάλτα, γιατί υπάρχουν στην προετοιμασία παίχτες οι οποίοι ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον εκεί? Ο προπονητής είναι ωραίος, είναι σωστός. Κύριε Ριμπάλτα, εγώ ξέρεις, με το Ριμπάλτα έχω πολλά ανοιχτά αυτά. Ας λένε οι Αγγλίδες ότι θέλουν, καλά. Οι Αγγλίδες λέγανε και το 2004, τα ξέρεις εσύ. Λοιπόν, δεν μου λες κύριε Ριμπάλτα, γιατί δεν έχουν ανταγωνισμό παίχτες? Γιατί υπάρχουν παίχτες χωρίς ανταγωνισμό εκεί? Και γιατί του Πινέδα είναι ανοιχτό? Θυμάσαι Κωστή, πριν από 15 μέρες τη σου είπα εγώ. Όσον αφορά το οικονομικό θέμα και το συμβόλαιο και το έχουν ρίξει τι θέλει ο πεθερός του και τι θέλει και αν θέλουν να πάει στο Μεξικό ή όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Του έχουν κάνει πρόταση. Ο Πινέτας ήταν για 2,5, του κάναν πρόταση 1,800 και το αφήσανε παγωμένο. Και του λένε φύγε για Μεξικό να πας στο Μουντιέλ και θα συζητάμε μετά. Εγκλήμα. Θα το βρουν μπροστά τους αυτό, κύριε Ριμπάλτα. Όπως επίσης, κύριε Ριμπάλτα, όταν φέρνεις ένα προπονητή που δεν παίζει με άκρα, ούτε τον Κουτέσα παίρνεις και διώχνεις τον Ηλία σου να αυθορεί και παραχρήμα. Και πουλάς τους υπόλοιπους γιατί ξέρεις ότι δεν έχουν κανένα μέλλον εκεί. Τώρα θα τα βρεις μπροστά σου. Περιμένει κανείς να φύγουν με λεφτά ο Ηλίασον? Εμείς οι δύο έχουμε μια ομάδα, είμαστε οι ιδιοκτήτες. Έχουν τον Αστέλα Τρίπολη, ρε παιδιά, όλοι. Θα παραγοράσουμε τον Ηλίασον.
0: Κάνει ενδιαφέρουσες μεταγραφές ο Αστέρας. Παρεπιπτόντως, επειδή το είπες, ρε παιδί μου, κάνει ενδιαφέρουσες
2: μεταγραφές.
0: Μια που το φέρει κουβέντα γι' αυτό, εντάξει.
2: Πλάκα σου κάνω, ε. Λοιπόν, θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Ηλίασον. Να δίναμε 500 χιλιάρικα για τον Ηλίασον. Το πολύ να δίναμε 500 δηλαδή. Θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Φερνάντες. Θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Κουτέσα. Θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Πιερό. Ο Μίτογλου, ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι. Πρόσεξε, ο Μίτογλου, ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι ας θυμηθούν τη χρηματιστηριακή τους αξία, όχι φέτος, πέρυσι.
0: Καλά, ο Σιμάνσκι από ό,τι θυμάμαι κάτι έφερε. Δεν είχαν πει ξεκάθαρα, κανένα εκατομμύριο είχε φέρει. 800.
2: Όχι, δεν κούφερε 2 εκατομμύρια. Πήγαινε, ρώτα του.
0: Όχι, οι Πολωνοί τι είχαν γράψει, από εδώ δεν βγήκε κάτι. Οι Πολωνοί είχαν γράψει κάτι.
2: Από εδώ δεν είπανε τίποτα, ούτε 200 χιλιάρικα δεν έφερε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τώρα σοβαρά λεφτά αυτά. Ο άλλος πούλησε, να πούμε, με ό,τι και να έχει, όσες άκρες και να έχει, πούλησε 18 εκατομμύρια τον παγκίτη του. Πότε 6 μήνες εδώ. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Πρώτα πρέπει να αδειάζει το ρόστερ. Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μεταγραφική περίοδο.
0: Εγώ είμαι από τους πρώτους το λέω, δεν είμαι από αυτούς που θέλει μόνο να φέρουν. Και πέρσι επέμενα ότι θα πρέπει να αδειάσει. Κοίτα, άσχετα, πρόσεξε, άσχετα με το αν η χρονιά πήγε...
2: Το έχω καταλαβαίνει αυτό.
0: Άσχετα αν η χρονιά πήγε αφάνταστα καλύτερα από αυτό που, από αυτό που θα μπορούσε κανείς να είναι και ο πιο αισιόδοξος και να περιμένει.
2: Όχι, για την ΑΕΚ.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα καλύτερα. Ο χρόνος του καλού είναι το καλύτερο.
2: Αν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα καλύτερα.
0: Φυσικά θα μπορούσαν.
2: Εννοείται. Στην Ευρώπη, αν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, να έχουμε πιο πολύ χώρο, να είμαστε πιο άνετοι. Μισολογικά το λέω.
2: Αν είσαι στο γκρουπ των αδυνάτων αυτή τη στιγμή, επειδή δεν πήγες να πάρεις μια νίκη με την Τζέλια, ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί τι έγκλημα έγινε τότε. Και έχουμε μείνει με καλά με την Βαγιακάνο τη 14η της Ισπανίας.
0: Εντάξει, αυτό μην το λες εσύ, Αχιλιά μου. Μην το λες, γιατί έχει τύχει και η ελληνική ομάδα να παίξει με ομάδα που ήταν σε ανάλογη θέση εκεί, που η Βαγικάνο τελικά δεν είναι παραλίγο να είναι και στη θέση της Ευρώπης, ας πούμε. Αλλά έχει γίνει και με άλλη ελληνική ομάδα να είναι 13η ισπανική ή 11η και να δεχτεί δύο ήττες. Δεν έχει να κάνει αυτό.
2: Αλλιώς και μπορείς να χάσεις, Κώστα.
0: Δεν έχει να κάνει αυτό.
2: Δεν με κατάλαβες. Σου είπα ότι απαιτώ από την ΑΕΚ, έχω απαιτήσεις, γιατί ο μέσος οπαδός της ΑΕΚ δίνει κατά μέσο όρο ένα χιλιάρικο για διαρκείας, δηλαδή για μια αξία που κοστίζει 4-5 εκατοστάρικα δίνει χιλιάρικο, και ο Θεό τηλεοπτικά συμβόλαια, παίρνουν και οφείλουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι λαμπερές μεταγραφές, με ενδιαφέρει ο ορφολογικό στήσιμο της ομάδας. Αυτή τη στιγμή
0: και μετράει στο τέλος τι ήρθες. Δεν μετράει τι ήσουν να γίνει σημείο. Βαγικάνο ήρθε 8η. Οπότε δεν έχει καμία σημασία αν ήταν εκείνη τη στιγμή που παίξαμε 14η. Γιατί ήταν πολύ κοντινές οι αποστάσεις στο πρωτάθλημα.
2: Τι 8η ήρθε.
0: 8η τερμάτισε στο πρωτάθλημα η Βαγικάνο.
2: Κώστα, τώρα αυτές τις ομάδες, η ΑΕΚ της Φιλαδέλφειας, έτσι, πρέπει.
0: Ναι.
2: Ασφαλώς.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε και ακριβώς τα χιλιά μου σε αυτό που λέμε. Δηλαδή, σημασία έχει άλλο τι μπορεί να ήταν εκείνη τη στιγμή και άλλο τι τερμάτισε.
2: Κώστα, το τι ήταν εκείνη τη στιγμή η Βαγιακάνο, αν θες να θυμηθούμε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, στο Τσάκ δεν βγήκε η Ευρώπη, σου λέει. Τελευταία αγωνιστική κρίθηκε το εισιτήριο το τελευταίο.
2: Έπρεπε. Φάνηκε στο τι έγινε στη Φιλαδέλφεια. Και στο τι έγκλημα έγινε στο πρώτο παιχνίδι και επίσης σου ξαναλέω, αν στη Βαγιακάνο. Εγώ σου ξαναλέω ότι με τις τέσσερις, βάζοντας τις τέσσερις κάρτες μέσα, να το πω έτσι, τα τέσσερα παιδιά που είχαν κάρτες και θέλαν να παίξουν και στον πρώην τελικό, να το πούμε έτσι, με την Βαγιακάνο, τους έβαλε με την Τζέλια, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους και χάσαμε κάτω το χέρι για 2-0. Αυτή η ήττα σου κοστίζει στον άσο τους αδυνάτους. Το Champions League. Και αυτό το πράγμα.
0: Έγινε χιλιά μου και με αυτό κλείσε για να πάμε παρακάτω.
2: Ακριβώς. Με αυτό το πράγμα το είχαμε πει με σαφήνεια, όχι εγώ. Ο Δημάτος το είχε πει μία εβδομάδα πριν.
0: Έγινε χιλιά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
0: Έλα, σ' ακούω, μια χαρά. Καμπάνα.
3: Δημήτρης.
0: Μέρα, Δημήτρη.
3: Έχω καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί. Για κάτι να
0: κλείσω. Άκουσε με μόνο από το τηλέφωνο, αν έχεις καλοσύνη και κλείσω ό,τι άλλο έχεις.
3: Να κλείσω το ίντερνετ. Ναι. Ναι, το κλείσω.
0: Πάμε, Δήτρη.
3: Και πάλι μου το κάνει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα το βρούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Να είμαστε καλά, Κώστα μου. Ωραία μέρα σήμερα για μένα.
0: Αργεντινή.
3: Η Κυριακή ήταν ακόμα καλύτερη. Βέβαια. Ήταν συγχωρεμένη η γυαλιά μου. Αργεντινή.
0: Ξέρω, έκανε μια διακοπή. Είχες κάποιον άνθρωπο...
3: Εντάξει, δεν είναι διάφορα ότι σπρώχνει και λίγο.
0: Καλά, και η Αγγλία κατά τη γνώμη μου είχε σφύριγμα υπέρ της στο προηγούμενο γύρο, δεν είναι, έχει να κάνει.
3: Σήμερα πάντως ήταν. Τα δώσαν όλα. Γιατί κάτι γίνεται, ρε Κώστα, με το αυτό. Ακούω τη φωνή μου συνέχεια. Κάτι γίνεται με το.
0: Δεν ξέρω, κάνω φίλε από το δικό σου τηλέφωνο. Πρέπει να είναι. Ίσως δεν μπορούμε να το λύσουμε. Αν θες ξαναπάρει, τουλάχιστον. Ναι, μπορεί. Δεν ξέρω, κάνω φίλε και γραμμές.
3: Εντάξει, να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά.
3: Τώρα θα περιμένω 200 ώρες.
0: Πες ό,τι έχεις να πεις, δεν θα σου μιλάω. Πες τα δικά σου, αν μπορείς.
3: Όλοι έχουμε την άποψή μας. Έτσι, μπράβο, έτσι. Όλοι έχουμε την άποψή μας. Ας πούμε, λέμε για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ, να πάρεις εκείνον, να πάρεις τ' άλλον. Ωραία ρε παιδιά, χειρεύουνε θέσεις. Θα φύγει ο Καρμπέ από τον Ολυμπιακό, να πάνε να αναλάβουν αυτοί. Θα φύγει από την ΑΕΚ εκεί ο μάνατζερ που έχουν, ο πολύ εξαιρετικός. Πώς λέγεται ρε Κώστα?
0: Για ποια ομάδα μου λες τώρα, γιατί και εγώ δεν πάω να παρακολουθήσω έτσι εύκολα, άμα δεν κάνω διάλογο.
3: Για την ΑΕΚ, ο μάνατζερ. Το δεξί χέρι του προπονητή.
0: Ναι, το ριμπάλτα λες. Το ποδοσφαιρικό διευθυντή, αυτό θες να πεις.
3: Μπράβο. Ναι. Να φύγει κι αυτός, να πάνε να λάβουν αυτοί να κάνουν μεταγραφές.
0: Κοίτα, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω και διάλογο τώρα με αυτόν τον τρόπο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι κουραστικό για τον ακροατή όταν του κάνει επανάληψη. Όταν ακούει τη φωνή δηλαδή ξανά, δεν μπορεί να συνέχεις έτσι. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Καλησπέρα Κωστή μου.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
4: Αλλά είσαι Δημήτρης από Νίκαια.
0: Γεια σου Δημήτρη μου.
4: Λοιπόν, είμαι Ολυμπιακός καταρχήν. Αλλά είμαι σε μια ψηλοδυσάρεστη θέση, επειδή κάποιος μίλησε για Κόκαλη προηγουμένως και Μαρινάκη, κάτι που ένας Ολυμπιακός δεν το κάνει αυτό, γιατί όλοι έχουν την προσφορά τους οι πρόεδροι, αλλά τέλος πάντων θέλω να τοποθετηθώ, όχι να κάνω ανακοινώσεις.
0: Δεν είναι και ίδιες οι εποχές, έτσι, να μην τα
4: πολλά. Περίμενε, όχι. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις, όχι ανακοινώσεις. Λοιπόν, ο Κόκαλης πήρε τον Ολυμπιακό χωρίς να δώσει μία από το πρωτοδικείο. Σωστά.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Ο Μαρινάκης έδωσε 50 για να τον αγοράσει. Δεύτερον, τον παίρνει ο Κόκαλης που τον παίρνει τον Ολυμπιακό τσάμπα. Δεν βάζει μία να κάνει μεταγραφές και περνάνε 2 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Απέναντίας ο Μαρινάκης με το που τον πήρε, βάζει 50, φέρνει Βαλβέρδε κλπ. Και παίρνει 7 θερί. Okay?
0: Mm-hmm.
4: Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει προσφορές καταρχήν για το αεροδρόμιο μου. Λέει, πηγαίναμε αεροδρόμιο με τους παίκτες του Κόκαλη. Τον Μαρινάκη έφερε Σαβιόλα, Χάμες, Καμπιάτσο, Γιγέρμε, Τσόρι, Μπαγάσα, Βαλμπουενά, Μαρσέλο. Αυτοί δεν είναι παίχτες αεροδρομίου. Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει για τους παίχτες του Κόκαλη προσφορές όπως έχουν έρθει τώρα για τους παίχτες του Μαρινάκη. Για πες μου εσύ. Ή σε ποια άλλη ελληνική ομάδα έχουν έρθει προσφορές όπως για τους παίχτες του Μαρινάκη. Τα νούμερα αυτά. Ποια ομάδα έχει πουλήσει τέτοιους παίχτες?
0: Ακόμα τώρα όχι.
4: Αν εξαιρέσω
0: την πώληση που έκανε μετά από πόσα χρόνια που περιμέναμε να κάνει μια πώληση προκοπής με το Λιβάη η ΑΕΚ.
4: Μπράβο, μία. Και ο Ολυμπιακός έκανε να ξεκινήσω να σου πω τώρα τι.
0: Και ο Παναθηναϊκός τώρα πρόσφατα τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη.
4: Μπράβο, σε τι νούμερα? Τσιμίκας, Μανολάς, Νίτρο, Γλουρέτσος, Σάμαρης, Κοστούλα. Τι να συγκρίνουμε τώρα? Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν πήγε οι παιχταράδες του Κόκαλη, γιατί δεν πήγαν έστω στους 4 του UEFA, άστο Champions League, που τότε Champions League πήγαινε ο πρωταθλητής κατευθείαν και βγάζαμε και 2-3 ομάδες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ήταν, τότε υπήρχε,
4: δεν υπήρχαν προκληματικά, γιατί όταν ήταν τα προκληματικά ίσως και σπάγια με την Ανόρθωση και η Μακάμπη. Λοιπόν, και να κλείσω, θα πω το εξής. Είναι πολύ ωραίο να έχεις μια Mercedes μπροστά και να κυκλοφορείς και να λένε άλλοι πω τι ομαξαρά και να την έχεις αγοράσει με δάνειο και να μην έχεις δώσει μία. Είναι ωραίο αυτό? Ο Κόκαλης πήρε τον Ολυμπιακό με την προϋπόθεση χωρίς να δώσει μία να το ξεχρεώσει και τον άφησε καταχρεωμένο με το χειρότερο ρόστερ της ιστορίας. Αυτά που λέω υπάρχει στο YouTube συνέντευξη Κόκαλης Μαρινάκης που είναι δίπλα-δίπλα. Στο 19.00 του βίντεο του λέει ξεκάθαρο Μαρινάκη, παραλαμβάνω, το χειρότερο ρόστερ της ιστορίας μου, αν και ο Κόκαλης παρέλαβε Καραπιάλη και Προτάσο, και στο 22 και 40 του λέει αναλαμβάνω τα χρέη του Ολυμπιακού. Κάτι άλλο, το Καραϊσκάκι, το φτιάξει Καραϊσκάκης ΑΕ είναι συμφερόντων Κόκαλη ή Ολυμπιακού. Ξέρεις.
0: Δεν θέλω να πω τώρα σε αυτές τις διαδικασίες.
4: Ξέρεις. Όχι, λοιπόν, είναι λοιπόν συμφερόντων Κόκαλη. Άρα λοιπόν ο Κόκαλη. Ναι, εντάξει, οκ. Ο Κόκαλης λοιπόν δεν έφτιαξε ποτέ γήπεδο στον Ολυμπιακό, το φτιάξει για τον εαυτό του, καταχρεωμένο κι αυτό, και τον αναλαμβάνει ο Μαρινάκης τώρα να το φτιάξει και να το γράψει στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα ουσιαστικά είναι ενοικιαστής στην ΕΟΑ και τα έξοδα, τα έσοδα του Καραϊσκάκη εκμεταλλεύεται ο Κόκαλης. Ο οποίος έχει πουλήσει τώρα μεν, έτσι, ήταν στο Μαρινάκη για να περάσει στον Ολυμπιακό. Όμως, κλείνοντας θα πω ότι δεν είναι ωραίο να βγαίνει ο άλλος και να λέει ότι ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης. Α, και κάτι άλλο. Είπε προχτές ότι δεν δίνουν λεφτά. 35 εκατομμύρια μεταγραφές πέρυσι μόνο και 20 φέτο μέχρι τώρα. Να του πω φέτο ποια είναι τα 20. Φρέιρε 5, Ισμαήλοβιτς 6, Ρόκα 5, Πόποβιτς 5, Ζώτα Σίλβα και Φορτούνης ανανεώσεις από 2 εκατομμύρια 25. Αυτά μέχρι τώρα, έτσι. Yeah.
0: Και πούλησες κιόλας όμως.
4: Ναι, και λέει ότι δεν δίνει λεφτά, λέει. Βεβαίως και πούλησα. Σαφέστατα. Και
0: μα εγώ η τελευταία ερώτηση. Εμένα η λογική μου, καλέ μου φίλε, κάνεις ένα λάθος. Ναι. Η λογική μου δεν είναι πόσο ότι είναι αυτό ο δικός μου ο πρόεδρος και ο άλλος. Για μένα η λογική είναι να πουλάς και να αγοράζεις. Εγώ αυτό δεν το λέω τόσο καιρό.
4: Ακριβώς. Όταν λοιπόν κάνεις
0: εμένα δεν με χαλάει που πήγες εσύ. Μα αλλιώς πούλησε τον Κωστίνια 12,5 στην Μπράιντον, που από 12 μπορεί να ήταν και παραπάνω. Και, και από τον Μπιανκόνε πήρε λεφτά, δεν πήρε.
4: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Πόσο πήρε, χάρη, 3,5-4, πόσα πήρε.
4: 3,5. Έχει δώσει 25 μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι. Αλλά παίρνεις κιόλας, δεν είναι μόνο ότι δίνεις. Και δεν θέλω για καμία. Δεν θέλω καμία, πρόσεξε. Δεν είναι η λογική δικιά μου καμία ομάδα. Δηλαδή, να είναι ο Ηλιόπουλος, λέω για το δικό μου, έτσι, για να μην πω για κανέναν άλλο και παρεξηγηθώ. Ότι ο Λιόπουλος θα δώσει 30 μόνο, εγώ θέλω να πουλήσει κιόλας.
4: Βεβαίως.
0: Δεν γίνεται αλλιώς, θα πληρώσει πρόστιμα μετά. Εδώ έχει καμπάνες.
4: Μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν να πω ότι όταν παίρνουν ένα μπέτ από την Νότιχαμ που βγαίνει ο Ολυμπιακάρης και λένε α, από την Νότιχαμ, δεν ξέρουν ότι τον παίχτη αυτό δεν μπορεί να τον δικαιολογήσει οικονομικά ο Ολυμπιακός. Εντάξει, όταν η Νότιχαμ πήρε τον Κάρμο, είχε ανάγκη η Νότιχαμ να δώσει λεφτά για τον Κάρμο.
0: Είναι ένα. Πρόσεξε, μπορεί να είναι όλο μαζί να είναι στον ίδιο άνθρωπο και να λέει κανένας ότι άλλο η Νότιχαμ, άλλο ο Ταμείο η Νότιχαμ, άλλο ο Ταμείο και ο Ολυμπιακός, άλλο η Ρίο Άβε. Δεν είναι το ίδιο.
4: Μην
0: τα μπλέκουν. Γιατί και αυτό τα μπλέκουν πολύ. Ναι,
4: μπράβο, η Νότιχαμ λοιπόν που έδωσε 17 για τον Κάρμο, τα έδωσε για να πάρει παίχτη να παίξει στην Νότιχαμ. Όχι, τα πήρε για να δώσει τον Κάρμο στον Ολυμπιακό. Δεν μου λες ποια επιχείρηση είναι η γη. Αυτή που το αφεντικό της αγοράζει, που λέει και διαχειρίζεται να μην είναι χρεωμένη. Ή αυτός που κάνει τη διαχείρισή του και είναι πεντακάθαρη επιχείρηση. Ποια από τις δύο επιχειρήσεις είναι σωστή.
0: Αυτή που είναι πεντακάθαρη, τι συντάμε.
4: Μπράβο. Ο Κόκαλης λοιπόν άφησε τον Ολυμπιακό καταχρεωμένο και το γήπεδο ξεπουλημένο στο, πώς το λέμε, το Λαβρεντιάδη, τι είναι αυτό. Είχε τη Φεράρι μπροστά και καλά, αλλά οι δόσεις από πίσω απλήρωτες. Λοιπόν, και είναι λάθος που μιλάμε για τους προέδρους του Ολυμπιακού στον αέρα. Αυτά φίλε μου, δεν σε κουράζω άλλο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να καλό, καλά, καλά. Λοιπόν.
0: Πάμε διάλειμμα. Χάρη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η Πορτογάλη με τον Ζωάο Μουτίνιο έχει γυρίσει ο Ζημιάκ, έχει γυρίσει ο Κρισμάν, αλλά ο ακίνητο Ζωάο Μουτίνιο φροντίζει η κατοχή μπάλας να μείνει στην Πορτογαλία με τον Έντερ που ταλαιπωρείται ο Κοσελνί. Καπνικό σου του! 19! Τρομερό! Ένα σύρο από τα πουθενά! Ο Έντερ πανηγύρισε όλο το σώμα και αντίκρισε όλο το βλέμμα την αιστεία του Γιωρίς. Του στείλε ένα έξω σε τεδάφους εδάφους, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Γάλλου τερματοφύλακα. Σουβενίρ από το Παρίσι στο 109. Σε μια άλλη άκρη του γηπέδου, ο Φερνάντο Σάντος συγκρατείται από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο συγκρατείται από τον Φερνάντο Σάντος για να μην μπουκάρουν και οι δύο μέσα. Η Πορτογαλία κάνει στο Stade France αυτό που ήταν το πεπρωμένο της. Νικάει σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος την ομάδα της οικοδέσποινας χώρας, την Γαλλία.

0: Τελευταία, πάμε για φινάλε. Αύριο κανονικά θα είναι τα παιδιά μαζί σας. Τουλάχιστον ο Διονύσης θα είναι εδώ, ότι θα έχει επιστρέψει από Αυστρία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε μου. Καλημέρα.
1: Ναι, τι κάνουμε.
0: Καλά, εδώ.
1: Λοιπόν, μεγάλη νίκη της σήμερα, έτσι, άνθρωποι.
0: Αργεντινή, ναι.
1: Πολύ μεγάλη. Άνθρωποι, δηλαδή, καθαρή και δίκη.
0: Με τι το συστάμε, αφού οι άλλοι βάλανε γκολ και γυρίσαν όλοι και κρεμάστηκαν από τα σοκάρια.
1: Έχεις δει ποτέ Αγγλία να παίζει εδώ πίσω. Το

0: και με εμάς κάποια στιγμή, όταν παίζαμε στο Nation League, το Nation παίζαμε, θυμάμαι και. Είναι Ελλάδα, λέω.
1: Εμένα γενικά, φίλε, δεν μου αρέσει ομάδες που ξέρω ότι έχουν μια παράδοση, ρε παιδί μου, σε έναν τρόπο παιχνιδιού.
0: Θετικό και πέσω πίσω.
1: Να βγαίνουν από αυτό που η χώρα τους είναι να παίξει.
0: Μπράβο,
1: ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες οργανώσεις και στα Euro και στα Mundial.
0: Και σε βράσεις ομάδες, ναι, για πες.
1: Ότι βλέπω σταδιακά, και αυτό είναι για κακό τους, φυσικά δεν είναι προς όφελός τους.
0: Ναι,
1: ότι στο να θυσιάσεις, ας πούμε, την ταυτότητά σου ως εθνική ομάδα. Άλλο η ανώνυμη εταιρεία είναι μια διαφορετική κουβέντα, γιατί η ανώνυμη εταιρεία θέλει να έχει κέρδος.
0: Ναι,
1: δεν πάνε να κάψουν και οι 11 πάνω στη γραμμή. Αν πιστεύει ότι έτσι θα πάρει, είναι ανώνυμη εταιρεία, κάνει τις επιλογές της.
0: Άλλο πάνω,
1: η εθνική είναι ταυτότητα ποδοσφαίρου.
0: Μπράβο.
1: Αν βγαίνεις από αυτήν την ταυτότητα, όπως έχει βγει πάρα πολύ, ας πούμε, η Γερμανία από το 2014 και μετά, γιατί πιστεύω ότι έχει μεγάλη επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη θητεία του Γκουαρδιόλα στην Μπάγερν και άρχισε να παίζει κάτι πολύ διαφορετικό. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω εθνική Γερμανία σε αυτό πλέον. Στο επόμενο Μουντιάλ, σου μιλάω ειλικρινά, ή στο επόμενο Euro, εάν η Γερμανία κατεβαίνει χωρίς να έχει κανονικό σεντερφόρ και μου κατεβαίνει με αυτούς τους ψιλοπεριφερειακούς επιθετικούς και τα λοιπά, ειλικρινά πάω να ασχολούμαι. Δεν μπορώ να βλέπω μια ομάδα να είναι κάτι παράτερο από την ταυτότητά της. Δηλαδή η Γερμανία ξέρει ότι έχει δυναμισμό, επίθεση μέχρι το τέλος και τα λοιπά. Αυτό το τσούκου τσούκου που προσπαθεί να κάνει μια μίξη δικιά της με τις επιρροές από το πέρασμα του Γκουαρδιόλα, ξέρω εγώ, που ακόμα και η Ισπανία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τώρα που φεύγει σιγά σιγά αυτό το πράγμα, ξέρεις, με το Tiki Taka, έχει αρχίσει και παίζει πιο κάθετα από ό,τι έπαιζε. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν θα αλλάξουν την μπάλα, παίζουν κάπως λίγο πιο κάθετα. Η Ισπανία γι' αυτό κρατάει ακόμα και έχει επιτυχίες. Έχει την ταυτότητα. Η Αγγλία λοιπόν σήμερα, το να μου κρεμαστεί από τα δοκάρια, δεν είναι Αγγλία ρε φίλε, είναι Εθνική Ιταλίας. Αν σαν Εθνική Αγγλίας πας να γίνεις Εθνική Ιταλίας.
0: Να πούμε κάτι ποδοσφαιρικό. Χτες η Γαλλία τι έκανε? Έκανε ένα λάθος δισά. Δηλαδή προσπάθησε να παίξει με 5 αμυντικούς και 5 επιθετικούς χωρίς κέντρο.
1: Η μεγάλη δύναμη της Γαλλίας λοιπόν.
0: Το Ρόντι, τον Πεχταρά.
1: Όλα τα χρόνια αυτά που έχει πάει καλά. Όλα τα χρόνια που έχει πάει καλά. Η μεγάλη της δύναμη της Γαλλίας δεν είναι ούτε η επίθεση ούτε η άμυνα. Το κέντρο της ήταν μεγάλο.
0: Κέντρο ήταν, μπράβο.
1: Και εσύ πας και κατεβαίνεις χωρίς χάφ. Με το Ράμπιο.
0: Και θα σε πάρει ο Ρόντρι εύκολα. Θα σε πάρει εύκολα Ρόντρι. Βέβαια, ή μάλλον.
1: Το καλύτερο παιχνίδι του τελευταίου καιρό έκανε.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, νομίζω.
1: Ναι, λέω από τον τελευταίο καιρό όμως, επειδή είχε ταλαιπωρθεί και γενικά από τραυματισμούς και τέτοια, τα τελευταία 2-3 χρόνια σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή σε μάτσα τέτοιο επίπεδο. Εγώ θυμάμαι να έχει κάνει τόσο άνετο να κυριαρχήσει με τέτοιο τρόπο.
0: Και ο Γάλλος έπαιξε λίγο, τα μπήκε αλλαγή. Το ρώτησα το γιο μου, 14 χρονών. Του λέω, Τσερκί, πώς το λέγε.
1: Ο Σερκί που παίζει City.
0: Μπράβο, αυτό που παίζει δίπλα στο Ρόντρι όμως. Έτσι, ναι, δίπλα, μαζί παίζουμε.
1: Ναι, μαζί, στην ίδια ομάδα.
0: Είδες. Αυτός μπήκε λίγο, πήγε να κάνει κάτι. Πολύ σπίτι να κάνει κάτι, όταν παίζουμε με 5 επιθετικούς. Πού θα μαρκάσει το κέντρο. Τέλος. Να δούμε τι σαν παίκτη. Είχε λάθος. Δηλαδή ήταν διαιτησία χθες. Λέγε.
1: Όχι. Τι διαιτησία τώρα. Σαν γκρινιάζω στο πιο ανέμακτο μάτσα από διαιτησία και γκρινιάζω ο
0: Ντεσάντο. Δηλαδή ήταν λίγο περίεργος ο Ντεσάντο αυτό που είπε. Γιατί ήταν λίγο ρατσιστή με αυτό. Δηλαδή δεν ψάχνει ο διαιτητής. Γιατί ήταν κοντός, ήταν μεραχνό.
1: Και επειδή είχαν εκφράσει και οι Άγγλοι φόβους σήμερα για το Μαροκινό που στήριζε σήμερα, εγώ πιστεύω ότι σήμερα ήταν πραγματικά πεντάρισιος.
0: Συμφωνώ και εδώ.
1: Επειδή το φοβόταν, επειδή το φοβό είχαν εκφράσει οι Άγγλοι.
0: Δεν είχε Γερμανία σήμερα, δεν είχε καλά τα πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, και κάτι άλλο ήθελα να πω κάτι. Ένα άλλο τώρα θέμα. Καλά χάσαμε σήμερα 4-1 ο Παναγιώτος. Για να δούμε λίγο μυαλό, δεν είναι πολλά εύκολα τα πράγματα στη ζωή. Δεν αρχίζουν όλα με Τζέικοπ και τα λοιπά. Είναι άλλα πράγματα. Είναι αλλιώς η δουλειά. σε μια διαδικασία.
1: Φίλε, στη θέση του προπονητή, αν διάλεγα ένα παιχνίδι από τα φιλικά που θα έπρεπε να χάσω,
0: αυτό
1: και να χάσω και με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν αυτό, ναι, γιατί
0: πιστεύω
1: ότι, ότι αμυντικά ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει παρουσιάσει κάτι πολύ ωραίο από τη μέση και μπροστά και τα λοιπά, ακόμα στο ανασταλτικό του κομμάτι, άσχετα αν δεν φάνηκε στα προηγούμενα παιχνίδια, πρέπει, πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι εν όψη του πρώτου επίσημου αγώνα και ο Νίστρουπ θα σκεφτεί να...
0: Ευτυχώς να... που βρίσκουμε μια εύκολη ομάδα, εντάξει, μακάρι
1: δεν
0: να,
1: είναι,
0: να
1: δεν φανεί. Δεν είναι θέμα εύκολης, φίλε, δεν υπάρχει εύκολη και, και δύσκολη.
0: Λέω, μακάρι να φανεί, είπα, μακάρι να φανεί αυτό, αλλά γενικά...
1: Σε αυτές τις φάσεις, θα σου πω γιατί, την πάξη, θα σου κάνω μια εκτίμηση, την πάξη δεν την έχω, ούτε έχουμε, ξέρω εγώ, να βλέπουμε γκρικό ποδόσφαιρο κτλ.
0: Την ξέρεις, όχι.
1: Ξέρω την ίδια ομάδα όμως περίπου, με πέρυσι. Ας πω το εξής. Σε πέντε μήνες μπορεί να παίξει Παναθηναϊκός με την πάξη, να την παίξετε 10 φορές και να την καθαρίζουμε 5 για 4 γκολ. Τώρα όμως στη συγκεκριμένη εποχή, φίλε, κανένα μας δεν είναι εύκολο. Και είναι πολύ επικίνδυνα όλα τα παιχνίδια.
0: Σαφέ, έχεις δίκιο. Αλλά μήπως πρέπει να βάλουμε, όπως έκανε και πέρυσι η ΑΕΚ, να βάλουμε την παλιά δεκάδα, ξέρω, δεν ξέρω, λέω, βαρύ. Που είναι πιο
1: πυγενή. Αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι το αποφασίσει ο προπονητής.
0: Ναι, δεν είναι θέση πάντων, το ξέρω. Εντάξει, απλά κυρίως έτσι κάνουν στην αρχή ότι οι προπονητές που έρχονται σε μια ομάδα.
1: Κοιτάζεις να πας με μια ομάδα που έχει περισσότερους παίχτες.
0: Ομοιογένεια.
1: Που έχουν συνεργαστεί ξανά. Αλλά τώρα πάθουν να έχουν αρκετές αλλαγές. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Στο ρόστερ το εννοώ.
0: Το αξίδι της αρουρίας του Μαξίδη, το βάζει δεξιά, ενώ κάνει κάτι αστερά βέβαιες, μας.
1: Ναι.
0: Έτσι τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τι είναι και μπρος, από εκεί πέρα. Ξέρω, πέρα να βγήξω αντίμενο και να παίξει ο Ζαουρία αστερά και ο Παντελίδη δεξιά. Μια από
1: αυτές. Εξαρτηθεί και με το τι ανάγκες έχει το παιχνίδι, πώς θα το
0: βάλει. Πρώτα απ' όλα παίζουμε έξω.
1: Ναι, πρώτο μάτς έξω.
0: Πίσω δεν
1: ξέρω. Το. Το μέσα νομίζω σίγουρα σου κάνει, το έξω θα σε γελάσω, κάτσα να ψάξω μέχρι να σου πω αν το βρω μέχρι να το
0: πω. Άμα έχει άλλη γραμμή, εντάξει, το τελείς, θα το αργούσω.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, μπορούμε να είσαι καλά, για αυτήν κόσμο.
1: Χαίρετε. Ο Σκάι τα έχει και τα δύο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Θυμόμουν ότι σίγουρα έχει το εντός έδρας.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε, καλησπέρα. Και, το, και τα δύο στο Σκάι είναι. Θυμόμουν το τη ρεβάζ ότι θα είναι σίγουρα στο Σκάι, για το πρώτο δεν θυμόμουν. Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω, πόσο χρόνο έχω.
1: Πάμε.
2: Θέλω να μιλήσω για τον αγώνα για σήμερα, αλλά
1: έχετε.
2: Αυτά για τον Ολυμπιακό και...
1: Έχεις. Πάμε, έχουμε 7-8 λεπτά.
2: Λοιπόν, μας έλεγε τώρα ο κύριος, ο τελευταίος που μίλησε για το κόκαλι, για χειρότερο ρόστερ και δεν ξέρω και εγώ τι. Εν τω μεταξύ, 5 από τους 6 αμυντικούς μαζί με το θέμα ήταν του κόκαλι στη συνέχεια. Και στο κέντρο το 60% πάλι του κόκαλι, με μυραλάς, είχαμε τα πάντα του κόκαλι και ο Μαρινάκης. Δηλαδή έκανε το κόκαλι, λες και ήταν, αλλά ο κόκαλις έπαιζε, είχε την ομάδα σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός έκανε παπάδες, είχε ομαδάρα, η ΑΕΚ είχε ομαδάρα, δεν πήρε τον Ολυμπιακό όπως ο Μαρινάκης, όλοι οι άλλοι ήταν διαλυμένοι και ό,τι και να παίρνε στην Ελλάδα τα πρωταθλήματα τα είχε σίγουρα. Όλοι οι άλλοι με τον Μαρινάκη, εκτός από την πρώτη χρονιά που είπε ότι με το που ήρθε πήρε πρωτάθλημα, δεν το έκανε. Την πρώτη χρονιά το χάσε.
1: Η Άκη είναι αλήθεια ότι ήταν, λέω, ο κ. Μαρινάκης ήταν σε αποδρομή, είχε μπει ήδη στο τούνελ για, να, για κάτω. Τώρα ο Παναθηναϊκός λόγω πολυμετωχικότητας μετά το W του 10 έγιναν πολλά διοικητικά κτλ. Και αναμπουμπούλα και μετά ο Παναθηναϊκός έπεσε αυτά, πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, είχαν αρχίσει εκείνη τη χρονιά.
1: Ή φαγωμάρα η εσωτερική, ναι, όντως.
2: Αυτό, ναι. Δηλαδή ήταν περίοδος για τον Ολυμπιακό ότι καλύτερο να χτίσει ομάδα, να βγάλει παιδιά, να κάνει. Θέλω να πω ότι ο ένας πήρε έναν Ολυμπιακό ο οποίος με, τη χειρότερη, με το χειρότερο
1: που είχε τους δύο τουλάχιστον πολύ ισχυρούς αντιπάλους ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν στα καλά τους.
2: Ναι, ναι, μα okay. Ναι. Και ο Ολυμπιακός την τελευταία χρονιά πριν πουλήσει ο Κόκαλης πήγε στους 16 του Champions League με το κόλ του Λεωνάρδο, αν θυμάμαι καλά στο τέλος. Του Βραζιλιάν που έπαιζε μπα και το κάναμε μπαχά. Θέλω να πω ότι πήρε την ομάδα κατεστραμμένη και την έδωσε σε ένα επίπεδο. Αυτό είναι πιο δύσκολο από το να έχεις μια ομάδα στο 8 και να την πας στο 9. Αυτό το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, και οι δύο έχουν προσφέρει. Είναι κρίμα να μηδενίζουμε την προσπάθεια του καθενός. Για το Μουντιάλ ήθελα να πω, γιατί κυρίως για αυτό ήθελα να μιλήσω. Δεν ξέρω αν η Αργεντινή έχει την υπερομάδα, αλλά η Αργεντινή έχει την καλύτερη ομάδα ως ομάδα. Δηλαδή όλοι για έναν, ένας για όλους ισχύει στο 100% με τους ανθρώπους αυτούς. Και παίζουν τόσο ψυχωμένα. Λίγο με την Ισπανία αυτό με φοβίζει, γιατί οι Ισπανοί είναι πολύ, παίζουν πολύ ήρεμα, πονηρά, διαβάζουν πολύ καλά το παιχνίδι. Γενικά δηλαδή σε όλα τα αθλήματα που σου παρακολουθώ είναι, παίζουν πολύ οργανωμένα και αυτό δεν ξέρω αν θα ταιριάξει στην Αργεντινή.
1: Οι Ισπανοί έχουν ένα πράγμα το οποίο δεν έχουν στα καλά τους, γιατί το κάνουν και στο μπάσκετ. Άσχετα αν έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αλλά όταν το κάνουν σε τέλειο βαθμό, έχουν το εξής, ότι παρότι είναι λαός, ξέρεις, και αυτός είναι μεσογειακός και τα λοιπά, έχω δει ότι στα αθλήματα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, έχουν γίνει πιο ψυχροί στον υπολογισμό, οπότε θα σε χτυπήσουν από, ακόμα και από αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, να είσαι ένα Γερμανό, έχουν τεράστια υπομονή, φίλε. Δηλαδή μπορεί να νομίζω ότι η Ισπανία δεν παίζει τίποτα, δεν κάνει τίποτα στο παιχνίδι και τα λοιπά και θα σε τσιμπήσει να μην σαν το φίδι, θα σε κοιμήσει και θα σε τελειώσει.
2: Αυτό με φοβίζει με την Αργεντινή.
1: Και πάντα φέρνει δηλαδή το μάτς για μια εθνική ομάδα που δεν είναι παίχτες, δεν είναι εξής ο σύλλογος που είναι κάθε μέρα μαζί, παίχτες προπονούνται, κάνουν προπονήσεις, μαζεύονται 6 φορές το χρόνο όπως όλες οι εθνικές ομάδες. Αλλά το έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό το τακτικό τους κομμάτι και ξέρουν τόσο καλά. Νομίζω ότι όλα όσα θέλω να πω τα περικλεί το σχόλιο του Ανδρή που έκανε, του Κερί Αρή, που είναι φοβερός σχολιάστης και τον παρακολουθώ ας πούμε ακόμα και στο Champions League και τα λοιπά, ότι οι Ισπανοί μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα από τα 9 τους. Και αυτό έχει να κάνει με το τακτικό κομμάτι. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, το είπε περιφραστικά, σου λέω περίπου με τι έχει να κάνει. Ξέρουν τη θέση τους, συγκεκριμένα για τις θέσεις έλεγε. Ξέρουν που πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα στο γήπεδο. Και αυτό, όταν το μαθαίνεις από τα 9 και όλη η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, όλη η δομή του ποδοσφαίρου της χώρας σου, αυτό είναι ταυτότητα. Δηλαδή η Ισπανία παίζει ένα πράγμα το οποίο είναι δομημένο στο πώς δουλεύουν οι σύλλογοι. Αλλά οι σύλλογοι που εκπαιδεύουν τα παιδιά, είτε είναι η Μπαρτσελόνα, είτε είναι η Ρεάλ, είτε είναι η Βαλένθια, με τις όποιες εσωτερικές παγωμάρες έχουν για αυτή, ξέρω εγώ, η Βιγιαρεάλ, η Μπιλμπάο, η Βάσκη, η Καταλανή, που είναι άλλες και με άλλες κουλτούρες. Αλλά μαθαίνουν αυτό τον τρόπο παιχνιδιού. Το οποίο κάνει την Ισπανία να είναι κάτι ανάμεσα σε σύλλογο και εθνική ομάδα. Είναι εθνική ομάδα, αλλά στην πραγματικότητα έτσι όπως παίζουν, είναι σαν σύλλογος αυτοί. Παίζουν το ίδιο πράγμα.
2: Η τακτική τους είναι, δηλαδή την ακολουθία.
1: Δεν μπορείς να το βρεις αυτό. Ξέρεις γιατί είναι πολύ δύσκολο. Θα μου πεις και αυτοί έχουν παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό. Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο το έχουν μάθει στην Ισπανία. Σε εμάς ποιο είναι το δύσκολο τώρα? Ότι έχουμε παιδιά που έχουν μάθει το ποδόσφαιρο ή έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλη ηλικία στο εξωτερικό. Οπότε μπορεί να είναι παιχταράδες να λέμε εμείς ότι έχω τον Γκαρέτσα, τον Ζαφίρι, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά δεν έχει έναν ενιαίο τρόπο σκέψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πει ότι παίζω αυτό. Αναλογικά έτσι, δεν λέω ότι θα γίνουμε ποτέ Ισπανία, δεν μπορούμε.
2: Υπάρχουν ας πούμε οι προπονητές τους.
1: Γιατί έτυχε να έχουμε επιτυχία? Γιατί η φιλοσοφία εκείνων των παιδιών ήταν πολλά παιδιά που ήταν στον Παναθηναϊκό.
2: Ήταν και από μικρά παιδιά στις εθνικές.
1: Και ήταν μαζί από... ήταν 2-3 φουρνίες μαζί εθνικών ομάδων που είχαν παίξει και πολλές φορές μαζί. Οπότε γι' αυτό κούμπωσε και είχαμε την επιτυχία.
2: Ναι. Και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή μια ομάδα για μένα αυτό πρέπει να έχει. Εγώ αυτό ας πούμε μου κάνει εντύπωση. Βλέπεις τον Ρόδρυ και βλέπεις, λες και έβλεπες, okay, κάποιοι μπορεί να γελάσουν, αλλά είναι το στυλ του Μπούσκετς. Μπορεί σε λίγο καλύτερα, αλλά θέλω να πω ότι ένα κορμί που θα παίρνει τις πρώτες μπάλες,
1: βλέπει
2: θα ενίσχυει το παιχνίδι, θα... δηλαδή βλέπεις κάποια πράγματα, κάποιους παίχτες, μπορεί να μην είναι στο επίπεδο, ας πούμε του Τσάβη, του Νιέστα, αλλά προσπαθούν να κάνουν αυτό το παιχνίδι. Και ποτέ δεν έχω δει την Αργεντινή, ας πούμε, okay, με Γιορέντες, να έχει έναν φορ βαρύ. Πάντα προσπαθεί αυτό το παιχνίδι. Είναι αυτό που ουσιαστικά είπε και ο Ανδρή. Το κάνουν από μικρά παιδιά αυτό και γι' αυτό τους βγαίνει τόσο καλά. Δηλαδή άμα δεις τα ταλέντα δεν μπορείς να πεις.
1: Ναι, γιατί ξέρουν το συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου. Αυτό είναι ταυτότητα εθνικής ομάδας. Αυτό δεν μπορεί να το βρει πλέον ούτε η Αγγλία. Δεν μπορεί να εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Θα μου φαινόταν πιο λογικό να παίξει, ρε παιδί μου, η Αγγλία και να φάει να έρθει 3-2, να έρθει 4-2, να έρθει 4-3. Εμένα μου μοιάζει, πώς να σου πω, κάτι πολύ παράτερο, πολύ χειρότερο από το να έχει δεχτεί βαριά ήττα, το να βλέπω την Αγγλία να κρέμεται από τα δοκάρια. Ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Ούτε εγώ που δεν τη χωνεύω καθόλου ποδοσφαιρικά, με την έννοια σαν εθνική ομάδα, το να κάτσει η Αγγλία 60 λεπτά να περιμένει, ξέρω εγώ, κρεμασμένη στα δοκάρια, δεν είναι Αγγλία, ρε φίλε, αυτό. Μπράβο, sorry.
2: Χωρίς τα χαφ να βγαίνουν.
1: Το χειρότερο δεν ήταν μόνο το να βάλει στον πέρα, έχει και μια λογική. Το να κάνει, ξέρω εγώ, αμυντικό, να φτάσει στον γκέι να παίζει αμυντικό χαφ. Αυτό, ρε φίλε, είναι.
2: Αυτό λέω. Τα αμυντικά χαφ απαγορεύεται να μην, δηλαδή, να μην ελέγχουν έξω από την περιοχή. Εκεί χάνει και τις κατοχές σου και τις αντεπιθέσεις που δεν το κυνήγησε καν. Δεν μπήκε στον κόπο, δηλαδή, έπαθα σοκ με αυτό που είδα.
1: Η Γερμανία αυτό γι' αυτό απέτυχε. Αν, δηλαδή, αν θες να σου πω τη δική μου άποψη, στο τουρνουά πιο πολύ έμοιαζε η Νορβηγία με Αγγλία παρά η ίδια η Αγγλία με τον εαυτό της. Ναι. Οι Νορβηγοί παίζανε πιο πολύ με κανονικό αγγλικό ποδόσφαιρο. Οι Νορβηγοί μοιάζανε πιο πολύ με πινελιές, βέβαια, που έχουν και πολύ καλά extreme κτλ. Αλλά με πινελιές και λόγω Χάλαντ ταιριάζε πιο πολύ με αγγλικό ποδόσφαιρο αυτό που παίζανε οι Νορβηγοί παρά αυτό που παίζανε οι ίδιοι οι Άγγλοι. Γιατί δεν ήταν μόνο.
2: Μένω Νορβηγία, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μένω Νορβηγία, αλλά αυτό που λες ισχύει, γιατί εδώ οι Νορβηγοί την Premier League την έχουν. Αυτό βλέπουν.
1: Αυτό βλέπουν, ναι. Σαν δικό
2: του προπάθημα. Σαν να έχουν το δικό του. Άμα δεις, έχουν τις pub, έχουν τα πάντα. Είναι
1: Αγγλία,
2: πρώτα,
1: ναι,
2: με τις αγγλικές, ειδικά Arsenal, ας πούμε, είναι. Αλλά πρώτα είναι με αγγλικές και μετά με τις δικές τους. Και γι' αυτό έχουν αυτό το στυλ. Οι Άγγλοι όμως έχουν χάσει την ταυτότητά τους, γιατί έχουν πολλούς ξένους προπονητές, πολλούς ξένους παίχτες, και έτσι δεν μπορούν να έχουν την εθνική όπως θα ήθελαν, ας πούμε, να έχουν τη δική τους σχολή. Γιατί όλα αυτά επηρεάζουν και τα μικρά, ενώ τα ταλέντα που βγάζουν, και πήγε ο Πέπ, ας πούμε, εντελώς κόντρα παιχνίδι με το αγγλικό που είχαν. Όλα αυτά επηρεάζουν. Και μπορεί να είναι, ας πούμε, το καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά η εθνική επηρεάζεται από αυτά.
1: Τώρα,
2: για μας, εμείς θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το ισπανικό μοντέλο, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχουν οι Άγγλοι, ας πούμε, που η μικρότερη ομάδα που θα ανέβει μπορεί να πάρει 150 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια για να ξεκινήσει το ρόστερ της. Θα πρέπει λίγο από τις μικρές, από τα παιδικά, να δούμε ότι θέλουμε να παίξουμε σαν σύλλογος, θέλουμε να παίξουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτό που έκανε η Μπόντο Κλίν είναι ένα παράδειγμα. Η Μπόντο Κλίν, τι ξέρουμε, έπαιξαν με τον Ολυμπιακό, έπαιξαν. Αυτοί έχουν ένα σχέδιο, αυτό το ποδόσφαιρο παίζουν εδώ και καιρό. Και έφτασαν σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να έχουν το τρομερό ρόστερ ή τα πολλά λεφτά.
1: Ακριβώς. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Και με αυτό θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να κλείσουμε, είμαστε 1,5 λεπτό.
2: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. για το χρόνο σας.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό σχόλιο των πραγμάτων. Θα τα πούμε πάλι Σάββατο πλέον μαζί. Οπότε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Πλέον περιμένουμε μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία. Περιμένουμε μεγάλο τελικό Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή. Να τελειώσει και αυτό το πανηγύρι. Να δούμε τι θα κάνουμε με τις ομάδες μας. Οι ψάρια θα πιάσουν από την άλλη εβδομάδα. Ξεκινάνε και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τους δύο από τους πέντε εκπροσώπους μας. Οπότε πάμε. Καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από το Χάρη Στόλου που ήταν στον Ιού και τον Κώστα Μιαούλη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, ήρθε η ώρα να το βουλώσω, ήρθε η ώρα να σταματήσω, ήρθε η ώρα να υποκληθώ σε αυτό που λέμε Ισπανία, σε αυτό που λέμε ποδόσφαιρο από μικρές ηλικίες. Δεν μας νοιάζει Γιαμάλ αν είναι άφαντος. Βάλ τον Γιαμάλ, πες τον όπως θες.
1: Σε αυτό που λέμε δεν πιάνουμε ούτε το λίγοντα.
0: Εκτός από αυτό.
1: Παίζουμε πιάνο και χάνουμε.
0: Εκτός ότι δεν πιάνουμε ούτε αστείο. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τριβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο. Η αποδότηση από εκεί. Στον Big Wins Power FM 94,6. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που είδα χθες. Μιλάμε, δεν ακούμπησε η μπάλα η Γαλλία. Δεν χωρά καμία προσέγγιση διαφορετική το μάτς. Δεν μπορούσε να φτάσει στο τέρμα. Έπαιρνε την μπάλα ο Εμπαπέ, ήταν 6 άτομα γύρω του. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ήταν κάπου ένας Ισπανός. Ένας Ισπανός που αν τον δει στον δρόμο δεν θα πεις αυτός είναι, παίζει εκεί.
1: Παίζει στην εθνική Ισπανία.
0: Ναι. Δηλαδή, μόνο τον προπονητή θυμάσαι. Τον Τελαφουμέντο και Μαστουργιόρε με τον Κομενέτε Οντεκέ. Την πάτησε τη Γαλλία. Θες την άμυνα, θες το κέντρο.
1: Ναι, ήταν παντού.
0: Έπεσα με 17 άτομα.
1: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Αλλά και το πρώτο που είχα μία ενημέρωση.
0: Το πρώτο που το έβλεπα, γιατί είχα και το ράπτη και το μαλλιά της τα αυτιά, αλλά από τις 11 παρά 20 και μετά. Οπότε τα πρώτα 40 λεπτά τα είδα απερίσπαστος. Λέω, τι έχει δει, Τσουβί. Δεν υπάρχει Γαλλία στο γήπεδο. Δεν υπάρχει Γαλλία στο γήπεδο. Δεν υπάρχει. Ο Ντεσάμι ήταν. Λες και είχε χάσει τα χαρτιά και έπαιρνε τηλέφωνο για δανεικά. Έλα, να σου πω, πού είστε,
1: Φάνη. Τα βάλε με τη διαιτησία, ωστόσο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το λέει, τρίτο-τέταρτη ήταν η κορυφαίη και μου βάλατε αυτό να ναι.
0: Αυτό που έλεγα εγώ το πρωί. Αυτό που είπα εγώ το πρωί. Είπε ο Ντεσάμι αυτό που είπα εγώ το πρωί. Εντάξει, δεν έβγαλε 9 κάρτες. Οκ, κλασικά. Αλλά.
1: Πόσες κάρτες βγήκαν.
0: Τρεις, αλλά στον Εμπαπέ είχε πλάκα. Η κάρτα στον Εμπαπέ που δεν έβγαλε, που πάει ευθεία, κάνει 30 μέτρα και έρχεται από πίσω Γιαμάλ και τον ισοπεδώνει. Και βάζει μόνο. Έχουν αυτό τώρα. Βάζει το χέρι στην τσέπη και κάνουν το σπρέι. Την κίνηση εγώ την έκανα, δεν έβγαλα κάρτα. Τρεις κάρτες.
1: Τρεις κάρτες.
0: Φοβερό αυτό το μάτι. Τις προξιές. Τέλος πάντων.
1: Στο 86 η τρίτη.
0: Εκπληκτική Ισπανία. Σοφία Θοδωράκη με φανέλα με γλέντισε. Με γλέντισε
1: κανονικά. Κοροϊδεύες χθες το σοφάκι μας, το κοροϊδεύες.
0: Βέβαια, το παραδέχομαι. Και με κοροϊδεύε το βράδυ ο Ντάνι Όλμο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και ο Σολοθάμπαλ, και εσύ σαν επιφάνεια αυτή.
1: Ένας ξάδερος του Λοθάνου.
0: Τι ο Μαζιάς, τι ήταν αυτό το πράγμα. Τι ήταν αυτό το πράγμα, κορυφαία αυτού του δύο έχω στην καρδιά. Πώς έγινε αυτό,
1: πώς γίνεται αυτό.
0: Μιλάμε, διαβάζω γαλλικές εφημερίδες το πρωί, άρθρα και τέτοια. Λέει, γιατί δεν πήγαμε. Αυτό ήταν.
1: Βγάλετε τις φανέλες και φύγετε από εδώ.
0: Το μεγάλο φαβορί και το μεγάλο φαβορί. Έλα τώρα σπίτι σου. Απίστευτο δηλαδή.
1: Όχι, όχι, είχε να παίξει. Έχει να παίξει μικρό τελικό.
0: Σπίτι το μυαλό της είναι αλλού. Θα τα ρηχεύσει ένα. Τι θα τα ρηχεύσει να πάρει ο Μπαπέ μαζί του. Δεν ξέρω, ένα ελαφάκι.
1: Αυτό ένα ήταν ακριβό τελικά. Ακριβό για εμάς. Ναι, για το Χάλαν δεν ήταν τα ψηλά που είχε.
0: Έχει τα μάξι.
1: Είχε 700 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Έλα, Μαρία, 700 ευρώ για
1: το
0: να
1: πάρει. Το κουνάβι, πήρε.
0: Για
1: το
0: να
1: πάρει
0: ένα πεθαμένο κουνάβι, αξίζει.
1: Είχε τζιν, λέει το μπουκάλι τελικά.
0: Αξίζει.
1: Εκτιμήσαμε το Χάλαν, έτσι.
0: Αν ήταν γεμάτο τζιν και το κουνάβι, κουναβότζινο από μέσα, κάποια επίγευση πτωμαίλα, δεν ξέρω. Θα πάρει μια χελώνα, Εμπαπέ. Τα ρηχευμένη και θα φύγει. Απίστευτο αυτό που έκαναν οι Ισπανοί χθες. Θα πει κάποιος δεν έκανε κάτι φοβερό. Ρε, με τους Γάλλους δεν ακούμπησαν την μπάλα. Παπ, τους είχαν από εδώ. Όποτε ήθελαν να ανέβαζαν στροφές, όποτε ήθελαν να την πήγαιναν
1: πίσω. Πίσω, άμυνα, κέντρο.
0: Ο Κουκουρέγιαν έκανε έτσι, θα ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ο Κουκουρέγιαν τους ισοπαίδωσε. Οι Γάλλοι ήταν πεθαμένοι, συγγνώμη, εντός εισαγωγικών. Δεν μπορούσε να κάνουν το παρόμοιο. Ο Ντίνι έκανε ένα πέναλτι. Ούτε στον Ηρακλή Περιστερίο δεν το κάνει αυτό.
1: Η Γαλλία λέει έπαθε ΑΕΚ Αλμέιδα χθες. Ποια απόλυση σε ΑΕΚ όμως. Προφανώς εννοείς την τελευταία. Γιατί δεν ήταν πάντα έτσι η ΑΕΚ του Αλμέιδα.
0: Ναι.
1: Ήταν στην αρχή ΑΕΚ Αλμέιδα πρώτες χρονιές.
0: Καλά, ΑΕΚ Αλμέιδα.
1: Και μετά ήταν ΑΕΚ Αλμέιδα τελευταία χρονιά.
0: ΑΕΚ Αλμέιδα στην αρχή ήταν σόγαμπρος που πάει στο χωριό και είναι τούμπανο στην αρχή. Με το στήθος. Πεθερέ, ό,τι θες εγώ εδώ θα ψήσω, σε κρατήσω το τσάμικο. Α, σα πάω όμω στην εκκλησία.
1: Μετά από την
0: εκκλησία.
1: Τον έχουν ματσακονιάσει.
2: Έχει και γιου.
1: Δεν θα πάμε στο χωριό.
2: Εγώ έχει και γιου. Δεν μου ρηχώσετε με το κορμί άλλο. Πήγαινε, πε το ματέρα, εγώ δεν ξυπνάω.
0: Μαύρη κύκλη που μου φύγει τα μαλλιά, κοιλιές, όλα. Στην αρχή, Πεδροπόρο. Καλό παιδί, χαμόγελο.
1: Έκοβε ξύλα. Έσπαζε τα πρόβατα.
0: κόκορια έτρεχαν χωρίς κεφάλια στην κατηφόρα, τα κλώτσαγε. Άντρας κανονικό, ορκ. Δηλαδή φεύγει Χάλαντ, πάει Χάλαντ και γυρνάει Μίκλαντ μετά. Κάπως έτσι. Ναι, ναι. Αυτά. Αυτά χθες. Δηλαδή φοβερό αυτό που συνέβη χθες. Δεν εμφανίστηκε καθόλου η Γαλλία στο γήπεδο. Και απόψε το μεγάλο μάτς, τεράστιο.
1: Και όπως λέει κάποιος, το μόνο που φοβάμαι.
0: Ναι, του δεν φοβάμαι κάτι.
1: Είναι μήπως λόγω, λέει, οικουμενικότητας.
0: Είναι αυτό.
1: Τίποτα, κάτι. Ναι. Δεν το βάζουν στο ψωμί.
0: Okay.
1: Θέλουν μία ομάδα από Ευρώπη και από Αμερική στον τελικό. Είναι σαν και αυτό που λέγανε πέρσι θα το πάρει, που λέγανε πέρσι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ γιατί κλείνει 100 χρόνια.
0: Λέει αυτές οι βλάκες. Τα έχουν μοιράσει. Μα έχει ένα φίλο που έχει ένα φίλο που φτιάχνει καφέ στο φίλο του. Τα έχουν
1: δηλαδή,
0: μοιράσει.
1: Θα σας χάλαγε το Ισπανία-Αγγλία, θα τη χάλαγε τη FIFA. Δεν είναι εμπορική.
0: Ισπανία, δηλαδή, τι θα γίνει, δεν θα δούμε το παιχνίδι.
1: Δεν θα δούμε το παιχνίδι.
0: Να χαρά το δούμε. Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Βέβαια και ο Ντεσάν θα προσπαθεί να καταλάβει ότι δεν ακουμπήσαμε την μπάλα. Πρέπει μια μεγάλη φάση να κάνει Γαλλία. Μια τίποτα, φάση, ρε, ένα σουτ
1: και κάτι, κάπου στο τέλος εκεί λίγο γύρω αλλά τίποτα και, ουσιαστικό.
0: Κάνουμε ότι τρέχουμε. Μετά πήγε ο Εμπαπέ και βάλασε σφαλιά.

0: an average life.
1: Τώρα ντροπή σας για αυτά που λέτε. Πραγματικά κρατάμε τις αποστάσεις μας. Εχθές, εκτός από τον ημιτελικό της Γαλλίας με την Ισπανία, η Γαλλία γιόρταζε την πτώση της Βαστίλης. Έτσι, και είχαν παρελάσεις και τα λοιπά. Και είχαν πάει και
2: αρχηγοί
1: κράτους. Και μεταξύ αυτών είχε πάει και ο δικός μας αρχηγός. Εντάξει, τώρα συνδέεται το ταξίδι του πρωθυπουργού μας.
2: Ναι, με, ως καντεμιά
1: για τον αποκλεισμό της Γαλλίας. Ότι δηλαδή πήγε ο Μητσοτάκης στο Παρίσι και έπαθε κοκκινό.
2: Και δεν έβαλε τον Τουέ ο Ντεσάμ και έβαλε τον Μπαρκολά. Βέβαια,
1: και
2: νομίζω.
1: Και ο άλλος έκανε το πέναλτι και ο άλλος είπε.
2: Ο Ντίνι είπε, ωραία, την χτύπησα την μπάλα με το κεφάλι. Θα τη χώσω τώρα, μία να φύγει. Τι κι αν είμαι στο υψηλότερο επίπεδο του κόσμου και πρέπει να σκεφτώ ότι κάποιο μπορεί να έχει τρέξει. Πότε βρέθηκε αυτό εδώ.
1: Βρέσει.
2: Ρε το διάολο. Τρέχει γρήγορα. Δεν το υπολόγισα καλά.
1: Δεν την τσιμπρίκη.
2: Ρε Ραμόλη, πότε έφυγες. Έτσι ήταν ο Ντίνι χτες, ήταν χαμένος σε όλο το μάτι.
1: Και αυτός εδώ πέρα.
2: Ήταν, πήγα να κλωτσίσω την μπάλα, πήγα να πάρω τον πυρμπάκι και το πήρα αέρας. Νομίζω ότι η Μαυρόγατα είναι ο Εμπαπέ.
1: Έλα μωρέ που είναι ο Εμπαπέ ο Μαυρόγατα.
2: Πήγε στη Ρεάλ και το πήρε Παρί back to back.
1: Έπαθε Κέιν λες.
2: Ναι. Πήγε στη Ρεάλ για το Champions League, θα δω για τίτλους, ναι. Και κάνει Παρί, κράτα την πύρα μου.
1: Hold my beer.
2: Κράτα το κρασί μου.
1: Κράτα τη σαμπάνια μου.
2: Ναι, hold my champagne.
1: Oh, me, oui.
2: Και πραγματικά κάνει back to back η Παρί χωρίς τον και χωρίς τον Εμπαπέ. Σου λέει εδώ Εθνική Γαλλία, τώρα θα τις ακίσουμε. Μία το παίρνει η Αργεντινή το 22.
1: Και να κάνει το back to back η Αργεντινή το.
2: Τι, κοντά είναι, πολύ κοντά είναι.
1: Εντάξει μωρέ, μικρός είναι ακόμα.
2: Τι μικρός, 31 θα είναι στ' άλλο.
1: Πόσο είναι η...
2: 27.
1: Πήγε 27, αν πούμε.
2: Πήγα εγώ 45.
1: Μόνο εσείς μεγαλώνετε. Έχεις δίκιο.
2: 27. Και θα είναι 31 στο άλλο. Πότε θα πάρει κάτι.
1: Στα 32 καίγες.
2: Ναι, στα 32 καίγες. Αλλά οι Γάλλοι, οι οποίοι στηρίζονται σε ταχύτητα και δύναμη τέτοιου τύπου.
1: Όχι χθες,
2: λιποθύμησαν. Τι θα κάνουν 31 χρονών. Δηλαδή πρέπει να έχει εμφανιστεί άλλος Εμπαντεμπελέ, ένας καινούριος. Που θα τον τροφοδοτήσει.
1: Εμπαμαγιάλ.
2: Ναι, εμπαγιαμιάλ. Ναι, δηλαδή. Η Ισπανία είναι τελικό μεταξύ μας με άφαντο Γιαμάλ στη διοργάνωση. Κάτι τρίπλες, κάτι. Δεν κάνει τίποτα. Γιαμάλ. Έχει ένα γκολ.
1: Μια χαρά εμφανίστηκε.
2: Εντάξει, πήρε το πέναντι, ενώ ότι δεν είναι αυτός ο επιδραστικός παίκτης που χωρίς αυτόν δεν μπορούμε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Όποιον να βάζεις εκεί.
1: Τον έχουμε συνηθίσει λίγο διαφορετικά.
2: Ναι, όποιον και να βάζεις εκεί χθες, έτσι όπως είναι η Ισπανία, το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν. Ενώ ότι δεν έχει έναν ηγέτη superstar Ισπανία ανάγκη για να φτάσει τελικό. Είναι όλη η ομάδα μαζί. Αυτή είναι η διαφορά. Τρομερό αυτό που έκανε η Ισπανία, είναι τρομερό. Βέβαια είναι όλα στήμενα για το στοίχημα. Κολομάνε. Μου είπε κάποιο. Κολομάνε για το στοίχημα. Και πάει, θα. Και του λέω γιατί παίζει. Να πέσω μέσα στην κονόμα του. Έτσι μου είπε. Να πέσω μέσα στην κονόμα του. Άμα υπολογίσω, θα πέσω. Μάλιστα. Ναι, πήρε το μουντιά. Ρε παιδιά, ναι, λέω αυτό. Λέω ότι αυτή η Γαλλία μπορεί να πάρει κι άλλου τίτλου. Είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα. Δηλαδή κάνει το καλύτερο του παγκόσμιο κύπελλο μέχρι στιγμής ο Εμπαπέ.
1: Μιλάμε για πριν από 8 χρόνια. Ναι. Δεν ήταν ο Εμπαπέ αυτός που.
2: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα είναι ο κεντρικός. Ο
1: βάλει σε ναι,
2: ναι, ότι... σούπερο
1: ναι,
2: Θεός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή είναι
1: τώρα
2: ο κεντρικός. Στηρίζονται
1: μόνο, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι έχεις μια τέτοια ομάδα. Παίξε λίγο, ρε παιδί μου. Μιλάμε. Δεν εμφανίστηκε καθόλου. Ημιτελικό σε περιμένει όλο ο πλανήτη.
1: Είδε γι' αυτό που λένε ότι είναι.
2: Όταν είναι
1: ένα παιχνίδι, δεν ξέρει πώ ναι, σε τι μέρα θα πετύχει την ομάδα. Κλόπ στη Γερμανία, Ζιντάν στη Γαλλία, Γκουαρδιόλα στην Ιταλία. Το τελευταίο δεν είναι. Απλά είναι μια φήμη προ το παρόν. Ωραία
2: θα
1: πράγματα
2: δούμε.
1: Θα δούμε. Ωραίο θα ήταν.
2: Ωραίο θα ήταν.
1: Ναι. Προ το παρόν, ναι. Τα δύο πρώτα είναι σχεδόν σίγουρα.
2: Ναι, είμαστε κοντά. Και όταν το πήρε 19 χρονών, σκέψου τώρα ο Εμπαπέ είναι νομίζω πιο γρήγορος από ποτέ, έχω μια εντύπωση. 27 χρονών είναι το κορμί του, ξέρεις, είναι τούμπανο, είναι όλα έτσι όπως πρέπει.
1: Και
2: η σωματοδομή του, έχει γίνει ηγέτης. Κάνε κάτι, πού είσαι ρε Εμπαπέ. Σε έχουμε ποντάρει όλοι να πούμε, Καραγκιόζη. Φαίνεται ότι έχω χάσει τίποτα.
1: Φαίνεται, ναι, φαίνεται. Ρωτάει και ο κόσμος.
2: Τι έπαθε αυτός.
1: Τίποτα, μας χαιρετάει, καλημέρα.
2: Όχι, έκανε το μαλλί του περίεργα. Γεια σου, ρε παίχτη. Έκανε έτσι. Okay, έχουμε έναν άνθρωπο έξω που κάνει αυτό που κάνουν οι ροκάδες.
1: Είναι μικρό παιδί αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό. Εμείς θα πάθουμε λαβύρινθο.
2: Καλά, εάν τυχόν κάνω αυτό. Headbang, πώς το λένε.
1: Headbanging.
2: Ναι, αν το κάνω εγώ αυτό, Πραγματικά. Μετά το ζεμπέκικο του Λαβρίνθου.
1: Μετά το δεύτερο.
2: Βομέξ.
1: Αυτό.
2: Το ξέρεις το Βομέξ για τον Ήλιγκο.
1: Βάλε διαφημίσεις, βάλε διαφημίσεις να τον συνεφέρουμε.
2: Ναι, ναι. Πήρε τα αυτά μου η Γαλλία σε δύο με τη άλλη, Σιλβουπλέ. Ναι, ρε παιδιά, έχει πάρει ο Μπαπέ Μουντιάλ το 18, το ξέρουμε αυτό. Τι περιμέναμε να γίνει τώρα, λέμε. Δηλαδή, παίξε λίγο, ρε παιδί μου. Πεδροπόρο, σε ισοπαίδωσε.
1: Βάλτε ένα γονίδι, ρε παιδιά.
2: Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω.
2: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι, θέλουμε ένα λόγο.
1: Πιάθω να το καταλάβω.
2: Ναι, χρειάζεται, δεν είχα εκτεταχνία. Μα έχει πάρει γκράμι η Edith Piaf, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα σας. Ο Κυριάκος μας ενημερώνει ότι έχει γίνει τρακάρισμα στο Πειραιός, στο ύψος του κτηρίου της Κοσμοτέ. Νταλίκα έχει κλείσει όλο το ρεύμα προς Πειραιά. Θαυμάσια και από πολύ κοντά. Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart. Καλημέρα στον Αντώνη.
2: Ένας λέει, Μαρία, εδώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δίνεται πέναλτι προσπάθεια για διώξιμο. Τον κλωτσάει μόνο γιατί ο Γιαμάλ πέφτει πάνω του. Άτσα κλωτσιά, αλλά το εκμεεύει πολύ ο Γιαμάλ, λέει κάποιος.
1: Τι?
2: Είναι πέναλτι, φίλε, ορισμός.
1: Φίλε, τι, τρώει κλωτσιά. Τι
2: τρώει πέναλ. Απίστευτη κλωτσιά. Συμπάει την μπάλα και τρώει σουτ.
1: Δεν
2: διαμαρτυρήθηκε άνθρωπο. Δεν υπάρχει, δεν το ήθελε. Τώρα εγώ όμως κάνω τρίπλα γλιστρής και πέσει πάνω μου, πέναλτι είναι. Ας κρατήσεις την ισορροπία, τι να κάνω.
1: Ας πρόσεχε να δει ποιος έρχεται.
2: Ναι, πήγαινε να. Δηλαδή,
1: δηλαδή και στο δρόμο είσαι. Όταν είσαι παρκαρισμένος, δεν βγαίνεις έτσι χυμά στο κύμα.
2: Δηλαδή στα βασικά που μαθαίνεις, κάνεις την μπάλα έτσι, γυρνάς το σώμα σου να βάλεις πλάτη να προστατεύεις. Να
1: πάρεις επιθετικό φάρο. Ανοίγεις την πόρτα. Έφαγα μια πόρτα από
2: εδώ.
1: Έφαγα μια πόρτα.
2: Άνοιξες πόρτα.
1: Προχθές, όχι. Τα κυριολεκτικά ήμουνα στο λιμάνι του Πειραιά. Μόλις είχα αποβιβαστεί. Ναι. Και προχωρήσω στο πεζοδρόμιο. Και είναι ένα σταρίφ. Ένα τζις. Και ανοίγει την πόρτα. Και την έφαγα κανονικά όλη.
2: Μπαμ.
1: Ναι. Και μου κάνει. Αυτό. Το συγγνώμη, με συγχωρείτε, σας έκανα ζημιά.
2: Ήσουν στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
2: Την άνοιξε να βγει. Ναι. Κατάλαβα.
1: Ρε, την έφαγα πόρτα. Δηλαδή, δεν έχω ξαναφάει πόρτα στη ζωή μου. Δηλαδή, πού θα τρώγα, στο Privilege. Πόρτα, εγώ είναι δυνατόν. Στα μπουζούκια θα τρώγα πόρτα.
2: Τα κορίτσια δεν τρώγανε πόρτα.
1: Στην Πειραιά μόνο θα τρώγα πόρτα. Πού άλλο θα τρώγα.
2: Εμείς ήμασταν 7 άτομα και μας λέει, παιδιά, εδώ δεν είναι ταβέρνα. Έτσι μας είπα. Παιδιά, τι είναι εδώ, ταβέρνα. Μα με μπλούζα Ντελπιέρο πήγαινε ο φίλος μου. Στην ασπρόμαυρη.
1: Καλά, είδα μία φωτογραφία του Ντελπιέρο, περίμενε. Συγγνώμη, πεταγόμαστε από θέμα σε θέμα,
2: αλλά
1: πρέπει να μας παρακολουθείτε για να
2: βγάλετε. Για headbanking, δεν είπαμε e-banking, επειδή είστε γέροι και εσείς και εμείς ακούμε λέξεις που μας ενδιαφέρουν.
1: Λοιπόν, κοίτα εδώ μια φωτογραφία που έβγαλε ο Ντελπιέρο.
2: Και είναι Ντελπιέρο.
1: Ντελπιέρο, Μπάτζιο.
2: Μπόμπο Βιέρι. Με διέτα. Βλέπω εδώ.
1: Ο Καραγκούνης που είναι, δεν έχω καταλάβει.
2: Πού είναι ο Καραγκούνης.
1: Γιατί λείπει ο Καραγκούνης.
2: Έχεις δίκιο.
1: Είδα μια φωτογραφία του Καραγκούνη με τη Σακύρα.
2: Αρμπέλο.
1: Και δεν πιστεύω την AI.
2: Δεν είναι, με τη
1: πιστεύω
2: Σακύρα.
1: Πιστεύω τη Σακύρα.
2: Όχι, μου έστειλε μήνυμα και εμένα. Όχι, μου λέει είσαι Αμερική. Από πού και πού.
1: Είσαι Γλυφάδα.
2: Θα πάω να φάω με τον Ρονάλντο, μου λέει, το φαινόμενο. Για να πάω κι εγώ.
1: Και ρωτάει ο Ρονάλντο, θα φέρει και τον Τζουβί.
2: Πού τον έχει τον Τζουβί. Ωραία θα περνούσαμε, θα ήμασταν ωραία παρέα.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Έμεσο πότε είναι, Βασίλη από Βέλγιο? Έμεσο είναι όταν είναι ψηλά το πόδι προς το πρόσωπο. Εδώ μιλάμε για κλωτσιά, πιο δεν είναι έμεσο. Μιλάμε για κλωτσιά στο πόδι.
1: Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν τη δική τους φωνή, παιδιά. Και ναι, μάλιστα πολύ επίμονη φωνή. Σου λένε, το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, πάντως για όλες αυτές τις έγνοιες έχετε την απάντηση. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, ασφάλεια online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρηση, να κλείσετε ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες. magentainsurance.gr.

0: θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν ένα χαμούλι εκεί, Μαρία με τη Μαναβική. Έκανα και ρήμα. Θα βρεις τα λαχανικά χωρίς πολύ το χρήμα. Τα παραλαμβάνεις από τον κοντινότερο παραγωγό. Για μια σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Έτσι φτάνουν στα ράφια, στα Lidl, Μαρία. Συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς. 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Σε μπαρ στην Στοκχόλμη σκάσαμε με τζινάκι και φούτερ 4 μαντράγαλοι. Ο πορτιέρης έδειξε με το δάχτυλο like this, no.
0: Όπιξε φτύλο.

0: λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Η ενημέρωσή μου είναι ότι μετά τον μικρό τελικό φεύγει ο Ντεσάμ την επόμενη μέρα από την Εθνική και μάλλον αναλαμβάνει ο Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Καλά, ναι, αυτό ήταν και πριν το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Εντάξει, περίμεναν μην τυχόν πάρει.
1: Και... ναι, να φύγει θρεμευτή. Νομίζω θα φύγει ούτω ή
0: άλλω. Ναι, τέλο. Έχει τελειώσει. Και τάξη λεμονή αναλαμβάνει Ζεσουή.
1: Ορίστε, επιτέλου.
0: Ρε Πάρση και Ζεσουή, Αλεκίπ de la France, Je crois que l'équipe la meilleure du monde, quelque chose.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα,

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Στη Ρωσία.
1: Να με πας.
0: Λοιπόν, θα σε πάω για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Έχουμε θέμα με τα καύσιμα. Υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία. Και βεβαίως όπου υπάρχουν έτσι δυσκολίες, υπάρχουν άνθρωποι
1: που τις εκμεταλλεύονται.
0: Ακριβώς. Τι πιστεύεις ότι έχει βγάλει, με ποιο τρόπο πιστεύεις

0: Ήταν μια βλακία, λοιπόν.
1: Θυμάμαι τα σκουλαρίκια ισορροπίας και τα βραχιόλια ισορροπίας.
0: Μαγνητικά σκουλαρίκια.
1: Μαγνητικά σκουλαρίκια, αδίαιτα, συγγνώμη.
0: Ναι, δίαιτας. Τελετουργικό ξόρκι, διαβασμένο παρακαλώ, που κάνει την 90 κατοστάρα, τη βενζίνη.
1: Και καίει λιγότερο τα μαξί.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν το κυκλοφορείς και λιγότερο, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ό,τι και να κάνεις, δεν υπάρχει πλέον αυξημένη κατανάλωση, γιατί το αμάξι σου είναι καταραμένο.
1: Α, είναι ματιασμένο, γι' αυτό καίει.
0: Και μια λούλα, η λούλα, σε ξόρκι. Ξόρκ, λούλ. 180 ευρώ το ένα, πωλείται. Υπάρχουν ειδικοί που λένε, παιδιά, δεν ισχύουν αυτά.
1: Αλήθεια,
0: και τους λένε οι άλλοι, να πας στο διάλο.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Με εξόρκια τελετουργίες ή σύμβολα πάνω στο αυτοκίνητο. Έχει γίνει ένας χαμός στη Ρωσία.
1: Στα όριστα αγρία βουνά.
0: Πολίτες τα περίμενε, πολίτες τα πρατήρια. Δεν είναι ότι ένας φίλε έχει χαλάσει ο γιαστό καθαριστήρα σου. Έλα να σου αλλάξω το γιαστό καλαριστήρα. Το γιαστό καλαριστήρα είναι και δύσκολη λέξη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ρε φίλε, μόλις η καινούργια τα μαξιμέρια.
1: Να σας βάλω βενζίνη ή αυτοκόλλητο.
0: Ή αυτοκολλητήρα σου. Και παίρνεις αυτό. Το καπακώνεις πάνω.
1: Πού το βάζεις?
0: Για χαρά. Το βάζεις πίσω, το βάζεις ακριβώς εκεί που είναι η αντλία.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, μάλιστα, και για να πάει μέσα.
1: Mm. Δεν το ρίχνεις μέσα, δεν το κάνεις ρολάκι να το ρίξεις μέσα.
0: Όχι, δεν είναι αναβράζον. Λοιπόν, το βάζεις. Το βάζεις εκεί ακριβώς που πάντα φοβάσαι ότι θα σου βάλουν πετρέλαιο αντί για βενζίνη και κοιτάς.
1: Πάντα.
0: Έτσι με την άκρη του μάτια.
1: Καταρχάς φοβάσαι και όταν σου λένε τι βάζουμε και λες αλίτι ντίζελ. Αλίτι με κανένα.
0: Αλίζελ. Βάλε αλίζελ. Λοιπόν, και σου βάζουν το ξόρκι εκεί και βάζει 40 ευρώ. Το κάνει 62.
1: Μάλιστα.
0: Και λένε οι ειδικοί.
1: Άρα σου βάζει και το ΦΠΑ.
0: Ναι, και λένε οι ειδικοί. Μην ακούτε βλακίες. Και λένε οι πολίτες, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε βλακίες.
1: Έτσι, μην εξυπηρετείτε την walk agenda.
0: Ναι,
1: λένε.
0: Τι έγινε, σας χαλάει. Δηλαδή οι κλεωμένηδες εκεί λένε η νέα τάξη πραγμάτων δεν θα περάσει. Βάλε το αυτοκόλλητο του διαόλου. Και βάζει το αυτοκόλλητο εκεί και γίνεται κατοστάρα η βενζίνη.
1: Άμα βάλεις περισσότερα αυτοκόλλητα, όπως βάζαμε παλιά τα σήματα, θυμάσαι,
0: ναι,
1: που ήταν.
0: Κάναμε ένα βεντράκι εκεί μπροστά. Δεν έβλεπες.
1: Μετά θα πάει μόνο, μετά θα γίνει ηλεκτρικό το αυτοκίνητο.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Όχι, αυτό δηλαδή στα 10 αυτοκόλλητα γίνεται hybrid. Εντάξει, στα 10 αυτοκόλλητα. Στα 20 γίνεσαι με το Βαρδινό Γιάννη, πας στη Motorola, δεν ξέρω που πας. Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό. Ανυπομονώ να έρθει στη χώρα μας το ξεμάτιασμα οκτάνιο. Να μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο. 180 ευρώ πρόσθεσε, δεν σου λέει φέρε ένα ταλιράκι. Να πεις, να σου πω κάτι. Θα δώσω 5 ευρώ.
1: Όχι.
0: Δεν το βάζει να δούμε τι θα γίνει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ξέρω εγώ καμιά φορά τι γίνεται στον κόσμο.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, κοροϊδεύουν πάρα πολύ κόσμο τώρα.
0: Όχι,
1: και έχει βάρο.
0: Έλα τώρα. Πώς το σκέφτηκες?
1: Θα πω ότι εγώ αυτές τις ιδέες τις θαυμάζω.
0: Που βγάζουν λεφτά κάποιοι.
1: Ναι. Και είπανε, όχι, αυτό που λες, δεν θα το βάλω 5 ευρώ. Γιατί λες 5 ευρώ θα τσιμπήσει πολλοί κόσμος, ρε παιδί.
0: 180.
1: Τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Premium.
1: Αυτό. Θα το βάλω 180 για να καταλάβει ο άλλος ότι για να είναι ακριβό.
0: Είναι καλό.
1: Κάνει τη δουλειά του. Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά.
0: Και γιατί δεν βάλανε 180 ευρώ βενζίνη, δηλαδή αυτό δεν σκέφτηκα. Αλλά τέλος πάντων, παίρνεις το ξόρκι, το βάζεις πάνω στο αμάξι. Κοίτα, πολλές φορές και ο μικρή που βάζαμε 10 ευρώ, 15 βενζίνη, τι είχα μίσα ίσα. Έχω μιλήσει στο αυτοκίνητό μου να με βγάλει. Εγώ έχω μιλήσει στο όχημα μου. Έλα, αγάπη μου.
1: Εκεί που έχει βγάλει το λαμπάκι.
0: Ναι,
1: έλα, κάνει λίγο υπομονή. Φτάνουμε,
0: έλα,
1: σπίτι, φτάνουμε.
0: Έχω κάνει και.
1: Σόπα, μωρό μου, σόπα. Λες και έχει το μωρό που κλαίει.
0: Ναι. Έλα, αγάπη μου, θα με πας. Δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Έμεινα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έμεινε.
0: Λοιπόν, το έχω χτυπήσει το ταμπλουδάκι να πω εσύ, οι άντρες έχουμε με τα αυτοκίνητά μας, αγάπη μου.
1: Το ξέρω, δεν χρειάζεται και ονόματα.
0: Δεν έχω κάποιο όνομα, για να μην τα μπερδεύω.
1: Για να μην δεσμεύεις.
0: Α, μπράβο. Του έχω κάνει έτσι, πήγαινε με ρε, στη Θιβών, λίγο πριν το μετζινάρι και μου κάνει, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω άλλο. Ας
1: δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω, σου είπε τα αυτοκίνητα.
0: Πρέπει να βρεις κάποιο άλλο, θέλω να μείνω μόνο να σκεφτώ στον οδή πάνω.
1: Τι έχεις, τίποτα, κυριολεκτικά.
0: Τίποτα, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Στα ηλεκτρικά πρέπει να παίρνεις κάτι σε powerbank, πιστεύω. Κάτι ένα δωράκι να το καλοπιάσεις. Ένα καλώδιο.
1: Ένα πολύ μπρίζο κάτι.
0: Ναι. Mm. Δεν είχα USB.
1: Για παλαντέζα.
0: Είχα USB. Ναι, αλλά ποτέ δεν πάνε χαμένα. Εντάξει,
1: είναι όλα χαμένα τα USB.
0: Για ένα μήνα δουλεύουν τώρα. Ένα μήνα δουλεύουν τα καλώδια που αγοράζουν.
1: 300 USB με τραγούδια μέσα που γράψει ο Ρίλος. Αυτό κάτι έγγραφα, κάτι αυτά. Δεν έχω ιδέα που είναι.
0: Μόνο του Μακρόπουλου έχασε και είμαι στεναχωρημένο. Τα είχα όλα του Μακρόπουλου και τα 27 καινούργια τραγούδια. Δηλαδή οδηγούσα και έκλαιγα χωρίς λόγο.
1: Παιδιά, δεν κοροϊδεύουμε τους Ρώσους, αλλά την ανθρωπότητα.
0: Την ανθρωπότητα.
1: Και τι μπορεί να γίνει, γιατί πιστεύετε ότι δεν θα γινόταν εδώ πέρα αν εμφανιζόταν κάποιος και έλεγε το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί δεν έχουμε δει εδώ ιστορίες.
1: Δεν θα βλέπαμε τον Βαγγελάτο να βάζει το αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, είμαι μέσα στο ξόρκι. Ο Βαγγελάτος θα έμπαινε μέσα στο σελοφάν που πουλάνε το ξόρκι. Είμαι με το ξόρκι αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω.
2: Θα το ανοίγανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα βγει. Και εσύ γύρω αυτό είναι το ξόρκι και είμαι δίπλα του. Εδώ τοποθετεί το ξόρκι.
1: Τι ποιος είναι θες.
0: Θα πει κάποιος. Το πιστεύουν. Πάμε, πάμε. Πάμε να συνδεθούμε με τη Ρωσία. Δω βαστέκα. Βούς νιο κατρός. Ναι, ναι. Ό,τι λέμε. Κάτσε, μη φάμε κανένα.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Μη φάμε κανένα ξόρκι.
1: Ψιλοαγριεμένοι.
0: Πάμε στην ενότητα.
1: Πάμε στην ενότητα.
3: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, κορυφαία στιγμή που ίσως ζήσουμε την Κυριακή. Εκεί γύρω στις 12 η ώρα, τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Μπορεί. Οι Ιωνοί δείχνουν ότι η Ισπανία είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της κούπας. Ιωνοί, ρε παιδί μου, έτσι λένε κάποια αυτά ξύσματα στατιστικά. Εμένα μου αρέσουν κάποια.
0: Ωραία, ιστοριούλης, τζάπα.
1: Μ' αρέσουν. Λοιπόν, ποιος είχε κατακτήσει το Μουντιάλ το 10?
0: Ισπανία.
1: Ποιος είχε κατακτήσει το Euro το 2008?
0: Ισπανία.
1: Ποιος κατέκτησε το Euro τώρα,
0: το τελευταίο.
1: Ναι, το τελευταίο 24.
0: Ισπανία.
1: Ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο?
0: Η Αγγλία.
3: Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Παιδιά, γι' αυτό το λόγο, όταν ήμουνα με τη Μαρία το 18, είπαμε να βγάλουμε μια εκπομπή ή από εδώ τους από εκεί. Γιατί αυτό το πράγμα δεν αλλάζει στην Ελλάδα. Πρέπει να διαλέξεις στρατόπεδο.
1: Εννοείται.
0: Θα κλάψετε, θα σας γλεντήσει ο κοντό.
1: Κάντε το κοντό.
0: Ρε παιδιά, μπάλα βλέπουμε.
1: Όχι ρε.
0: Δεν είναι, δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ το Μέση το λατρεύω.
1: Έχουμε 30 μέρες που αποθεώνουμε το Μέση και μας βρίζουν οι του Κριστιανού Ρονάλντο.
0: Και άμα δηλαδή αποθεώσει το Μέση, πάει να πει ότι λες ότι ο Ρονάλντο είναι άχρηστος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άμα πιστεύεις ότι θα κερδίσει η Αγγλία, πάει να πει θα, καλά, θα σε πτσούξει ο Λιονέλ. Μπάλα βλέπουμε ρε, χαλαρώστε. Δεν σας υπολογίζει ο Μέση, ούτε εσάς, ούτε εμάς, ούτε κανέναν, ούτε ο Μπέλιγχαμ, ούτε κανένας. Που βγάζουν τραγούδι, hey Jude, όλη η Αγγλία για τον Μπέλιγχαμ, 23 ετών. Πίνει νέκταρ, εμφανίζονται νεράιδες από τον Μπέλιγχαμ και στον Μπέλιγχαμ.
1: Τώρα γιατί τη
0: φυσικό θέλω να τα πω.
1: Νεράιδες. Έχουν φτερά οι νεράιδες.
0: Ας πούμε ότι υπάρχουν τα υπτάμενα τέτοια, δεν λέγαμε. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τι είχε βέλα. Εκεί που κάθομαι, νάχα τώρα ένα. Όπου έφαγε. Λοιπόν.
1: Χώρα του ποτέ.
0: Αυτό ισχύει στην πραγματικότητα. Τον έβελα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ζουν ζωές που ποτέ δεν θα ζήσουν. Και εσύ τώρα μπαίνει. Θα σε κάνει ο κόσμο. Θα σε πάει. Χαλάρωσε ρε φίλε, δεν είσαι τον Μπουένος Άιρες, είσαι το Εγάλο που πίσω στον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Τι σας κάναμε, τι μας κάνατε ρε φίλε, στον καναπέ ήσουν, έτρωγε σουβλάκια.
0: Σε γλέντισα, σε κέρδισα.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έπαιζες.
1: Όχι, δεν έκανες κάτι.
0: Χαλάρωσε, απόλαυσε το ποδόσφαιρο, το θέαμα, μείνε εκεί πέρα, φάε κάτι, πιες μια μπυρίτσα. Φύγε λίγο από την αρνητική σκέψη.
1: Η Βάσο λέει: θέλω να πάρει, λέει, την κούπα η Ισπανία, έτσι για να αναγκαστεί ο Τραμπ να του συγχαρεί. Που δεν θυμάστε τι έλεγε για τον Ισπανό
0: πρωθυπουργό. Θέλω να τον βλέπει τώρα.
1: Χειρότερος λέει. Εγώ του αγαπάω όλους, αλλά αυτός είναι χειρότερος.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτόν δεν θέλω να τον βλέπω. He's awful. He's tremendous.
1: Καλημέρα στο Βίρονα, καλημέρα στην Ειρήνη. Τι μου θυμήσατε, λέει: δεν απαντούσε η κόρη μου στις κλήσεις μου και πήγα στο κλαμπ με φόρμες και αθλητικά. Ο πορτιέρης μου είπε: υποκλίνομαι, όμορφη. Εννοείται, ρε παιδιά, εντάξει. Αν πήγαινε κάποιος να μπει σε κλαμπ με φόρμες, άντρας.
0: Καλά, ούτε σε στριπτιζά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Θέλω ήσυχη παραλία και ένα μοχίτο. Τώρα!
0: Okay.
1: Είμαστε όλοι που μετράμε αντίστροφα, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλωση.
0: Εγώ θα ήθελα να μην υπάρχουν διακοπές φέτος.
1: Και πέρσι το ίδιο είπες.
0: Αυτή είναι η τακτική. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Βαριέμαι. Δεν θέλετε να κάτσω εγώ όλο τον Αύγουστο.
1: Κάτσε όλο τον Αύγουστο.
0: Θα κάτσω με την Εύα όλο τον Αύγουστο.
1: Πριν μπούμε στην εκπομπή, έψαχνα το αδειόχαρτο, παιδιά, να το υπογράψει.
0: Ό,τι μου πω, Σταύρο.
1: Σε έβαλε με το ζόρι να πάρει.
0: Ναι, αλλά 17 μέρες έχω παραστάσει, γι' αυτό μάλλον. Γι' αυτό εμένα δεν μου φαίνονται διακοπές. Μένουμε Βαμβακού, 3 Αυγούστου μένουμε Σπάρτη, 4 Αυγούστου μένουμε Μάνι, 5 Αυγούστου μένουμε. Βλέπα τα δωμάτια και τις διαδρομές.
1: Όπου έχεις να κάνεις τούρ.
0: Ναι, είναι 17 παραστάσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ας επιστρέψουμε λίγο στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί έχω και μηνύματα εδώ στο Instagram. Θα σε τσούξει ο Λιονέλο Μέση τσουβί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω ότι αντιπαθείς τον Αργεντίνο. Ρε, του πέταγανε ρόμπομπες. Πραγματικά σου.
1: Του κάνε μπιζ.
0: Ναι. Δηλαδή, ποιος είναι. Ό,τι πιο άβολο. Θα σε πιάνουν τα μάτια σε δημόσιο χώρο. Ποιος είναι. Και να μυρίζει φακές και σκόρδο. Ποιος είναι. Ξέρω εγώ η θεία η Ευτέρπη.
1: Καλημέρα στον Ντάιβερ. Λίγησα και μπόρεσα να δω μόνο το πρώτο ημίχρονο. Άτιμη κούραση. Εντάξει. Και το πρώτο ημίχρονο καλό ήταν. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι λέει, ακριβώς έτσι, τσούβι λέει, είπε και ο Ουναΐ. Όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος που πας διακοπές, απάντησε να πάω Ελλάδα να ξεκουραστώ. Δεν τρέπεσαι.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ που μένω πίσω από τον Εσταυρωμένο, την εκκλησία στο Εγάλαιο, να μιλήσω μπορώ ή έχεις απόρριψη από Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Γιατί?
0: Είναι ο Μιχάλης ο Αργεντίνος από Εγάλαιο, Μέση. Που λέω ότι ήμουνα σε ένα sports καφέ Μαρία στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα πω πού. Και ήταν 50 παιδιά με φανέλα του Μέση τη νύχτα.
1: Καλά, λέγε.
0: Και πανηγύρισε ένα άλλο παλικάρι το πράσινο ακροτήρι, τον γκολ. Και του κάνανε, Τι κάνεις ρε.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα δεν κυκλοφορούμε φανέλες άλλων ομάδων.
0: Τι κάνεις ρε, του κάναν. Τι έκανα ρε παιδιά, γκολάρα ήτανε. Τι κάνεις ρε. Πέτρο, τι κάνει αυτό.
1: Ήταν οργανωμένοι, ήτανε.
0: Τι είναι αυτοί, λέω. Ρωτάω, τι είναι αυτοί. Έρχονται εδώ με φανέλες Μέση, 30 χρονών. Όχι 18. Το βράδυ πίνουν μπύρες και φωνάζουν Αργεντινή και αυτό και βουρτιά.
1: Μπορεί να έχουν καταγωγή από την Αργεντινή, δεν ξέρω.
0: Όχι, αλλά έβαλε ένα γκολ αυτό στο πράσινο κροτήριο. Γκολάρα δηλαδή. Πετάχτηκε ένα άλλο.
1: Ναι, σωστά, μα θυμίσε κάποιο ότι είχε ξεκινήσει και με γκέλα τότε που το είχε κατακτήσει το παγκόσμιο η Ισπανία. Δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
1: Όχι πω δεν περνά ο καιρό, αλλά από τη Δευτέρα έχουν περάσει 15 μέρε και ακόμα είναι Τετάρτη, λέει κάποιο.
0: Ναι. Συμφωνώ εγώ.
1: Ναι, ναι. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά.
0: Το θέμα ποιο είναι, Μαρία. Ότι έχω όλα αυτά τα γυρίσματα.
1: Ναι.
0: Τελειώνω κατά τις 8.30 το βράδυ.
1: Α, μια χαρά.
0: Από τώρα, ναι. 8.30 το βράδυ.
1: Ναι.
0: 9. 9, τελειώνω 9. Και θα γυρίσω. Μπορεί και να κοιμηθώ. Και θα δω ωραία το Αγγλία Αργεντινή. Όσες θα χοροπηδάσει στο Σκιούρ.
1: Όχι, εγώ έχω πρώτα παρουσίαση και μετά θα
0: χοροπηδάσει στο Σκιούρ. Δεν χάνεται με τι. Εγώ πιστεύω ότι η Κιούρ θα είναι σαν το Χάρι Κλίνου. Γκο, γιαουρτάκος. Δεν χάνεται αυτό το μάτς απόψε. Αυτό το μάτς απόψε δεν χάνεται. Μιλάμε για το μάτς. Δηλαδή, σπάνια θυμάμαι τόσο σημαντικό μάτς. Είναι πιο σημαντικό για τον τελικό. Το Αγγλία-Αργεντινή μη τελικό.
1: Και βλέπεις Αγγλία. Εξακολουθείς και βλέπεις Αγγλία.
0: Θέλω να περάσει η Αργεντινή. Θέλω να δω το Μέση, ναι. Να πάει τελικό, να παίξει με τους Ισπανούς. Ισπανοθρεμένος είναι και ο Μέση. Θέλω πολύ να δω το Μέση να διεκδικεί ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Πάρα πολύ. Το θέλω, πραγματικά στο λέω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο απόψε το παιχνίδι, γιατί οι Άγγλοι είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Δηλαδή, σε στημένα, σε ξύλο, ναι. Σε πολλά πράγματα. Αλλά, όπως είδες χθες, η Γάλλη ήταν το φαβορί.
1: Ωραία, πες μου ποιον βλέπεις.
0: Βλέπω την Αγγλία.
1: Βλέπεις την Αγγλία.
0: Ναι, και ας πέσω πάλι έξω.
1: Εγώ βλέπω την Αργεντινή και πιστεύω ότι θα το πάρει πάνω του.
0: Θα κάνει δύο γκολ.
1: Ναι.
0: Μακάρι
1: θα το πάρει
0: να γίνει
1: πάνω,
0: έτσι.
1: Θα το πάρει
0: μακάρι.
1: Πάνω. Λοιπόν, η Ισπανία,
0: ναι.
1: Μετά και τη χθεσινή νίκη, καταρχάς δεν έχει φάει γκολ. Η Ισπανία.
0: Είναι,
1: στο φετινό.
0: Είναι ασύλληπτη.
1: Δεν έχει φάει.
0: Κάπου δεν.
1: Τον προηγούμενο αγώνα, πώς είναι. Όχι. Δεν έφαγε. Νομίζω δεν έχει φάει γκολ.
0: Όχι, 1-0. Όχι, δεν έχει φάει γκολ.
1: Δεν έχει φάει γκολ. Όχι, δεν έχει φάει γκολ. Φέτος, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, δεν έχει φάει γκολ.
0: Απίστευτο.
1: Έχει φτάσει τα 37 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα. Σε κανονική διάρκεια η παράταση από την ισοφαρέτητα στο ρεκόρ που έχει σημειώσει η Γαλλία την περίοδο 18
0: έως 20. Δεν είναι φοβερό αυτό.
1: Τι λες τώρα.
0: Δεν είναι φοβερό. Είναι αυτό το πράγμα που κάνει η Ισπανία.
1: 38 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα.
0: Όχι, τι κάνει αυτή η ομάδα δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Δηλαδή, απίστευτο, απίστευτο. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τι κάνει, λέω, τι την κάνει έτσι, λέω, τη Γαλλία. Τη ξεφτύλισε. Την ξεφτύλισε, σου λέω, την ξεφτύλισε. Και κέρδισε μόνο ένα κόρνερ η Ισπανία. 7 η Γαλλία, ένα κόρνερ η Ισπανία, 0-2. Παίρνουμε την μπάλα μέσα. Και βάλανε κι άλλα δύο που δεν μετρήσαν. Τέλος πάντων.
1: Α, έφαγε ένα από το Βέλγιο.
0: Από το Βέλγιο, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει φάει άλλο. Έχει φάει ένα από το Βέλγιο, έχει φάει άλλο. Θα δω όλα τα μάτς.
1: Από το Βέλγιο, ναι.
0: Έχει δεχτεί ένα γκολ από το Βέλγιο. Ναι, αυτό έψαχνα να πω. Αλλά και πάλι. Είναι μια ανάμνηση, δηλαδή κάθεσαι και σκέφτεσαι. Έχει φάει γκολ.
1: Έχει φτάσει στον τελικό και έχει φάει ένα γκολ.
0: Ναι,
1: τι γίνεται.
0: Δηλαδή, εντάξει, αδιανόητο. Δηλαδή, η Αγγλία δεν γίνεται να μην φάει γκολ. Η Αργεντινή δεν γίνεται να μην δεχτεί γκολ από την Αγγλία, έτσι όπως είναι η άμυνα.
1: Ναι.
0: Έχει φάει και από, και από τον Ιωαννίδη.
1: Αυτό λέει, τρώμε, αλλά ρίχνουμε κιόλας.
0: Θα βάλει δύο.
1: Ναι. Θα δούμε. Παιδιά, εννοείται ότι έχει και σήμερα κλήρωση Πανίνη. Μετά τις 9 όμως, έχετε ήδη αρχίσει και στέλνετε
0: γιατί
1: στο Viber.
0: Γιατί καλομάθατε.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά μετά τις 9 και επίσημα.
0: Ναι. Λοιπόν, το ξέρεις το Σέζαρ Λουίς Μέρλο.
1: Φυσικά.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στο Μεξικό, πολύ γνωστός ρεπόρτερ, και λέει ότι ο Πινέδα έχει πει τον Έστι Μοντερέι προφορικά και πρέπει να τα βρουν ή θα τα βρει Μοντερέι με την ΑΕΚ.
1: Πρέπει να το πει και η ΑΕΚ.
0: Ναι. Άναψε, λέει, το πράσινο φως την πρόταση της Μοντερέι ο Πινέδα.
1: Okay.
0: Αυτά.
1: Να σου πω κάτι. Άντε να μας φύγει και το άγχος. Κάθε χρόνο αυτό έχουμε. Θα φύγει ο Πινέδα, θα μείνει ο Πινέδα.
0: Δεν είναι 7-8 εκατομμύρια όμως. Δεν είναι άγχος. Να πάρει 7-8 εκατομμύρια. Δεν θα πάρει μόνο ηρεμία. Άντε, έφυγε και ηρεμήσαμε. Α, να και 8 εκατομμύρια.
1: Έχετε ευχάριστα νέα.
0: Ρήτρα. Ένα γκολ σε όλο το τουρνουά, ναι. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε

0: μετρητά και τον παίρνουν αν θέλουν.
1: Καλημέρα σκάσε κύριε Ηλιόπουλε.
0: Τα 8.
1: Καλημέρα πρόεδρε.
0: Σαν Ντίκ. Σκάσε τα 8 μετρητά και τον παίρνει. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. 9 μετά τις 9 η αποδότηση από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Στέφανο Παλαιότολο. Σωτήρης Ταμπάκος είναι εδώ. Άρτια αφιχθής στο στούντιο. Έξω από το στούντιο του Big Win Sport FM.
1: Είσαι
0: για
1: καταστά.
0: Την ναι, δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια. Παύλα, που είσαι γίγαντα, θα φύγεις μετά, βάλω τα μάξι. Και γενικά όλο το team είναι εδώ. Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Μάθιου Μακόναχη του σταθμού
1: είναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Είναι.
0: All right, all right, all right.
1: Έχει έρθει full καλοκαιρινός με τα τζιν.
0: Full.